0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να το γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 29. Αυτά είναι τα λόγια της Διαθήκης που ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή να κάνει προς τους γιους Ισραήλ στη γη του Μωάβ, εκτός από τη Διαθήκη που έκανε σε αυτούς στο Χορίβ. Και ο Μωυσής κάλεσε ολόκληρο τον Ισραήλ και τους είπε: «Εσείς είδατε όλα όσα ο Κύριος έκανε μπροστά στα μάτια σας στη γη της Αιγύπτου, στον Φαραώ και σε όλους τους δούλους του και σε ολόκληρη τη γη του, τους μεγάλους πειρασμούς που είδαν τα μάτια σου, τα σημεία και τα τεράστια, εκείνα τα μεγάλα. Όμως ο Κύριος δεν σας έδωσε καρδιά για να καταλαβαίνετε και μάτια για να βλέπετε και αυτιά για να ακούτε μέχρι τούτη την ημέρα. Και σας περιέφερα 40 χρόνια στην έρημο. Τα ημάτια σας δεν πάλιωσαν πάνω σας και το υπόδημά σου δεν πάλιωσε στο πόδι σου. Ψωμί δεν φάγατε και κρασί και σίκερα δεν ήπιατε, για να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σας. Και όταν ήρθατε σε τούτο τον τόπο, ο Σιών, ο βασιλιάς της Εσεβών, και ο Ογ, ο βασιλιάς της Βασάν, βγήκαν σε συνάντησή μας για πόλεμο και εμείς τους πατάξαμε. Και κυρεύσαμε τη γη τους και τη δώσαμε κληρονομιά στους Ρουβινίτες και στους Γαδίτες και στο μισό της φυλής του Μανασί. Να τηρείτε λοιπόν τα λόγια αυτής της Διαθήκης και να τα εκτελείτε για να ευημερείτε σε όλα όσα κάνετε. Σήμερα εσείς στέκεστε μπροστά στον Κύριο το Θεό σας, οι αρχηγοί των φυλών σας, οι πρεσβύτεροι σας και οι άρχοντές σας, όλοι οι άνδρες του Ισραήλ, τα παιδιά σας, οι γυναίκες σας και ο ξένος σου, που είναι στο μέσο του στρατοπέδου σου, από τον ξυλοκόπο σου μέχρι τον υδροφόρο σου, για να μπεις μέσα στη Διαθήκη του Κυρίου του Θεού σου και στη Διαθήκη του όρκου του, που ο Κύριος ο Θεός σου κάνει σήμερα σε σένα, για να σε καταστήσει σήμερα λαό στον εαυτό του, και αυτός να είναι σε σένα ο Θεός, καθώς σου είπε και καθώς ορκίστηκε στους πατέρες σου, στον Αβραάμ, στον Ισάκ και στον Ιακώβ. Και δεν κάνω εγώ μόνο σε εσάς αυτή τη Διαθήκη και αυτό τον όρκο, αλλά και σε αυτούς που παραστέκονται εδώ μαζί μας σήμερα, μπροστά στον Κύριο το Θεό μας, και σε όσους δεν παραστέκονται εδώ μαζί μας σήμερα. Επειδή εσείς ξέρετε πώς κατοικήσαμε στη γη της Αιγύπτου και πώς περάσαμε μέσα από τα έθνη διαμέσου των οποίων διαβήκατε. Και είδατε τα βδελίγματά τους και τα είδωλά τους, ξύλα και πέτρες, ασίμι και χρυσάφι που ήσαν ανάμεσά τους. Για να μην είναι ανάμεσά σας άνδρας ή γυναίκα ή συγγένεια ή φιλή, τον οποίον η καρδιά να παρεκκλίνει σήμερα από τον Κύριο το Θεό μας, για να πάει να λατρεύσει τους θεούς εκείνων των εθνών. Για να μην είναι ανάμεσά σας ρίζα που αναδίδει χολή και πικρία. Και όταν ακούει τα λόγια αυτού του όρκου να μακαρίζει τον εαυτό του στην καρδιά του λέγοντας: «Εγώ θα έχω ειρήνη», και τι, περπατώντας στην αποπλάνηση της καρδιάς μου, προσθέτοντας μέθη στη δίψα. Ο Κύριος δεν θα τον σπλαχνιστεί, αλλά τότε η οργή του Κυρίου και ο ζήλος του θα εξαφθούν ενάντια σε εκείνο τον άνθρωπο. Και όλες οι κατάρες που είναι γραμμένες σε αυτό το βιβλίο θα πέσουν επάνω του. Και ο Κύριος θα εξαλείψει το όνομά του κάτω από τον ουρανό. Και ο Κύριος θα τον αποχωρήσει για απώλεια από όλες τις φυλές του Ισραήλ, σύμφωνα με όλες τις κατάρες της Διαθήκης που είναι γραμμένες σε αυτό το βιβλίο του νόμου. Και η επερχόμενη γενεά των γιών σας, που θα σηκωθούν μετά από σας, και ο ξένος που θα έρθει από μακρινή γη, θα πούν, όταν δουν τις πληγές εκείνης της γης και τις αρρώστιες που ο Κύριος έφερε πάνω της, ολόκληρος ο τόπος της είναι κατακαμένος με θιάφη και αλάτι. Ούτε σπείρεται, ούτε βλαστάνει, ούτε αυξάνει πάνω της χορτάρι, όπως στην καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, της Αδαμά και της Σεβοήμ, που ο Κύριος κατέστρεψε στο θυμό του και στην οργή του. Και όλα τα έθνη θα πούν: «Γιατί ο Θεός έκανε έτσι σε αυτή τη γη? Γιατί ο θυμός αυτής της μεγάλης οργής?» Τότε θα πούν: «Επειδή εγκατέλειψαν τη Διαθήκη του Κυρίου του Θεού των πατέρων τους, που έκανε σε αυτούς όταν τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, και πήγαν και λάτρευσαν άλλους θεούς, και τους προσκύνησαν, θεούς που δεν τους ήξεραν ούτε τους είχε δώσει σε αυτούς, Γι' αυτό ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στη γη εκείνη, για να φέρει πάνω της όλες τις κατάρες που είναι γραμμένες σε αυτό το βιβλίο. Και ο Κύριος τους ξερίζωσε από τη γη τους με θυμό και με οργή και με μεγάλη αγανάκτηση και τους έριξε σε άλλη γη, όπως συμβαίνει αυτή την ημέρα. Τα κρυμμένα πράγματα ανήκουν στον Κύριο το Θεό μας. Τα αποκαλυμμένα όμως σε μας και στα παιδιά μας παντοτινά, για να εκτελούμε όλα τα λόγια αυτού του νόμου. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 30. Κι όταν έρθουν επάνω σου όλα αυτά τα πράγματα, η ευλογία και η κατάρα που έβαλαν μπροστά σου και τα φέρεις σε ενθύμηση στην καρδιά σου, ανάμεσα σε όλα τα έθνη, όπου και αν σε διασκορπίσει ο Κύριος το Θεό σου, και επιστρέψεις στον Κύριο το Θεό σου και υπακούσεις στη φωνή Του, σύμφωνα με όλα όσα εγώ σε προστάζω σήμερα, εσύ και τα παιδιά σου, με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη την ψυχή σου, τότε ο Κύριος ο Θεός σου θα σε επαναφέρει από την αιχμαλωσία και θα σε σπλαχνιστεί και θα σε συγκεντρώσει ξανά από όλα τα έθνη όπου ο Κύριος ο Θεός σου σε διασκόρπισε. Και αν η διασπορά σου είναι στα έσχατα του ουρανού, και απ' εκεί θα σε συνάξει ο Κύριος ο Θεός σου και απ' εκεί θα σε πάρει. Και ο Κύριος ο Θεός σου θα σε φέρει μέσα στη γη που οι πατέρες σου κληρονόμησαν. Και θα την κληρονομήσεις και θα σε αγαθοποιήσει και θα σε πολλαπλασιάσει περισσότερο από τους πατέρες σου. Και ο Κύριος ο Θεός σου θα κάνει περιτομή στην καρδιά σου και στην καρδιά του σπέρματός σου για να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη την ψυχή σου για να ζεις. Και ο Κύριος ο Θεός σου θα φέρει όλες τις κατάρες αυτές επάνω στους εχθρούς σου και επάνω σε εκείνους που σε μισούν, που θα σε καταδιώξουν. Και εσύ θα επιστρέψεις και θα επακούσεις στη φωνή του Κυρίου και θα εκτελείς όλες τις εντολές του που εγώ σε προστάζω σήμερα. Και ο Κύριος ο Θεός σου θα σε πληθύνει σε όλα τα έργα των χεριών σου και στον καρπό της κοιλιάς σου και στον καρπό των χτινών σου και στα γεννήματα της γης σου σε αγαθό, επειδή ο Κύριος θα εφρανθεί ξανά επάνω σου για αγαθό, όπως εφράνθηκε επάνω στους πατέρες σου, αν υπακούσεις στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου, ώστε να τηρείς τις εντολές του και τα διατάγματά του που είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο του νόμου. Αν επιστρέψεις στον Κύριο το Θεό σου με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη την ψυχή σου. Επειδή αυτή η εντολή που εγώ σε προστάζω σήμερα δεν είναι πολύ βαριά για σένα, ούτε βρίσκεται μακριά. Δεν είναι στον ουρανό, ώστε να πεις ποιος θα ανέβει για μας στον ουρανό και θα μας τη φέρει για να την ακούσουμε και να την εκτελέσουμε. Ούτε είναι πέρα από τη θάλασσα, ώστε να πεις ποιος θα διασχίσει τη θάλασσα για μας και θα τη φέρει σε μας για να την ακούσουμε και να την εκτελέσουμε. Αλλά είναι πολύ κοντά σου ο λόγος, στο στόμα σου και στην καρδιά σου για να τον εκτελείς. Να, εγώ έβαλα σήμερα μπροστά σου τη ζωή και το αγαθό και τον θάνατο και το κακό. Επειδή εγώ σήμερα σε προστάζω να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου, να περπατάς τους δρόμους του και να τηρείς τις εντολές του και τα διατάγματά του και τις κρίσεις του για να ζεις και να πληθαίνεις και για να σε ευλογήσει ο Κύριος ο Θεός σου στη γη στην οποία μπαίνεις για να την κληρονομήσεις. Αν όμως παρεκτραπεί η καρδιά σου και δεν υπακούσεις αλλά αποπλανηθείς και προσκυνήσεις άλλους θεούς και τους λατρεύσεις, εγώ σας αναγγέλω σήμερα ότι οπωσδήποτε θα αφανιστείτε. Δεν θα μακροημερεύσετε επάνω στη γη προς την οποία διαβαίνει στον Ιορδάνη για να μπείτε εκεί μέσα να την κατακτήσετε. Επικαλούμε σήμερα σε εσάς μάρτυρες τον ουρανό και τη γη, ότι έβαλαν μπροστά σας τη ζωή και το θάνατο, την ευλογία και την κατάρα. Γι' αυτό διαλέξτε τη ζωή για να ζείτε εσύ και το σπέρμα σου. Για να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου, για να επακούς τη φωνή του και για να είσαι προσιλωμένος σε αυτόν. Επειδή αυτό είναι η ζωή σου και η μακρότητα των ημερών σου. Για να κατοικείς επάνω στη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σου. Στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ να δώσεις αυτούς. Εκκλησιαστής, 8ο κεφάλαιο. Ποιος είναι όπως ο σοφός και ποιος γνωρίζει τη λύση των πραγμάτων? Η σοφία του ανθρώπου φεδρύνει το πρόσωπό του και η σκληρότητα του προσώπου του θα μεταβληθεί. Εγώ σε συμβουλεύω να φυλάτεις την προσταγή του βασιλιά και για τον όρκο του Θεού. Μη βιάζεσαι να φύγεις από μπροστά του. Μη επιμένεις σε πράγμα κακό, επειδή κάνει ό,τι θέλει. Στον λόγο του βασιλιά υπάρχει εξουσία. Και ποιος θα πει σε αυτόν τι κάνεις? Εκείνος που φυλάται την προσταγή δεν θα δοκιμάσει κακό πράγμα. Και η καρδιά του σοφού γνωρίζει τον καιρό και τον τρόπο. Σε κάθε πράγμα υπάρχει καιρός και τρόπος. Γι' αυτό η αθλειότητα του ανθρώπου είναι πάνω του πολύ. Για το λόγο ότι δεν γνωρίζει τι θα συμβεί. Επειδή ποιος μπορεί να του αναγγείλει πώς θα ακολουθήσει? Δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει εξουσία πάνω στο πνεύμα του ώστε να εμποδίζει το πνεύμα. Ούτε εκείνος που έχει εξουσία πάνω στην ημέρα του θανάτου. Και στον πόλεμο δεν υπάρχει αποφυγή. Και η ασέβεια δεν θα ελευθερώσει αυτούς που την έχουν. Είδα όλα αυτά και προσήλωσα το νου μου σε κάθε έργο που γίνεται κάτω από τον ήλιο. Είναι καιρός κατά τον οποίο ο άνθρωπος εξουσιάζει έναν άλλον άνθρωπο για βλάβη του. Κι έτσι είδα τους ασεβείς ενταφιασμένους, οι οποίοι ήρθαν και έφυγαν από την Άγια Γη και λησμονήθηκαν στην πόλη όπου είχαν πράξει έτσι. Και τούτο είναι ματαιότητα. Επειδή η απόφαση ενάντια στο πονηρό έργο δεν εκτελείται γρήγορα. Γι' αυτό η καρδιά των γιών των ανθρώπων είναι ολόκληρη έκδοτη στο να πράττει το κακό. Αν και ο αμαρτωλός πράττει κακό 100 φορές και μακροημερεύει, εγώ όμως γνωρίζω σίγουρα ότι θα είναι καλός εκείνους που φοβούνται το Θεό, εκείνοι που φοβούνται από το πρόσωπό Του. Στον ασεβή δεν θα υπάρχει καλό και οι μέρες του, οι οποίες παρέρχονται σαν σκιά, δεν θα μακρύνουν, επειδή δεν φοβάται μπροστά από το Θεό. Υπάρχει η ματαιότητα που γίνεται επάνω στη γη, ότι υπάρχουν δίκαιοι στους οποίους συμβαίνει σύμφωνα με τα έργα των ασεβών και υπάρχουν ασεβείς στους οποίους συμβαίνει σύμφωνα με τα έργα των δικαίων. Είπα ότι και τούτο είναι ματαιότητα. Γι' αυτό εγώ επένεσα την νεφροσύνη. Επειδή ο άνθρωπος δεν έχει κάτι καλύτερο κάτω από τον ήλιο παρά να τρώει και να πίνει και να εφραίνεται. Και τούτο θα μείνει σε αυτόν από τον κόπο του στις ημέρες της ζωής του, τις οποίες ο Θεός του έδωσε κάτω από τον ήλιο. Αφού έδωσα την καρδιά μου στο να γνωρίσω τη σοφία και να δω τον περισπασμό που γίνεται πάνω στη γη, επειδή ούτε μέρα ούτε νύχτα δεν βλέπουν ύπνο στα μάτια τους, τότε είδα ολόκληρο το έργο του Θεού. Ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει το έργο που έγινε κάτω από τον ήλιο. Επειδή όσο και να κοπιάσει ο άνθρωπος ζητώντας, σίγουρα δεν θα το βρει. Ακόμα μάλιστα και ο σοφός αν πει να το γνωρίσει, δεν θα μπορέσει να το βρει. Εκκλησιαστής, ένατο κεφάλαιο. Επειδή όλο αυτό το σκέφτηκα μέσα στην καρδιά μου για να το εξιχνιάσω ολόκληρο, ότι οι δίκαιοι και οι σοφοί και τα έργα τους είναι στο χέρι του Θεού. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να γνωρίζει είτε αγάπη θα είναι είτε μίσος. Τα πάντα είναι ήδη μπροστά τους. Όλα επίσης συμβαίνουν σε όλους. Ένα συνάντημα είναι στο δίκαιο και στον ασεβή. Στον αγαθό και στον καθαρό και στον ακάθαρτο και σε εκείνον που θυσιάζει και σε εκείνον που δεν θυσιάζει. Όπως ο αγαθός, έτσι είναι και ο αμαρτωλός. Εκείνος που ορκίζεται, όπως εκείνος που φοβάται τον όρκο. Τούτο είναι το κακό ανάμεσα σε όλα όσα γίνονται κάτω από τον ήλιο, ότι ένα συνάντημα είναι σε όλους. Και μάλιστα η καρδιά των γιών των ανθρώπων είναι γεμάτη από κακία και μέσα στην καρδιά τους είναι αφροσύνη ενώσο ζουν. Και ύστερα από αυτά πηγαίνουν προς τους νεκρούς. Για το λόγο ότι σε εκείνον που έχει κοινωνία ανάμεσα σε όλους τους ζωντανούς ανθρώπους υπάρχει ελπίδα, δεδομένου ότι ένα σκυλί που ζει είναι καλύτερο από ένα λιοντάρι νεκρό. Επειδή οι ζωντανοί γνωρίζουν ότι θα πεθάνουν. Οι νεκροί όμως δεν γνωρίζουν τίποτε. Ούτε έχουν πλέον απόλαυση. Επειδή η ανάμνησή τους λησμονήθηκε. Ακόμα και η αγάπη τους και το μίσος τους και ο φθόνος τους χάθηκε ήδη. Και δεν θα έχουν μερίδα στον αιώνα σε όλα όσα γίνονται κάτω από τον ήλιο. Πήγαινε, φάε το ψωμί σου με φροσύνη και πιες το κρασί σου με εύθυμη καρδιά. Επειδή ο Θεός αρέσει

0: ούτε σοφία στον Άδη όπου πηγαίνεις. Επέστρεψα και είδα κάτω από τον ήλιο ότι ο δρόμος δεν είναι στους ταχύποδες, ούτε ο πόλεμος στους δυνατούς, αλλά ούτε το ψωμί στους σοφούς, αλλά ούτε τα πλούτη στους νοήμονες, αλλά ούτε η χάρη στους άξιους. Δεδομένου ότι καιρός και περίσταση συναντάει όλους αυτούς. Επειδή ούτε ο άνθρωπος γνωρίζει τον καιρό του, καθώς τα ψάρια που πιάνονται σε ένα κακό δίχτυ και καθώς τα πουλιά που πιάνονται σε παγίδα, έτσι παγιδεύονται και οι γη των ανθρώπων σε ένα κακό καιρό, όταν έρθει ξαφνικά επάνω τους. Και είδα τούτη τη σοφία κάτω από τον ήλιο και μου φάνηκε μεγάλη. Υπήρχε μια μικρή πόλη και μέσα σε αυτή λίγοι άνδρες. Και ήρθε εναντίον της ένας μεγάλος βασιλιάς και την πολιόρκησε και έκτισε μεγάλα προχώματα εναντίον της. Αλλά βρέθηκε μέσα σε αυτήν ένας φτωχός και σοφός άνθρωπος. Και αυτός με τη σοφία του ελευθέρωσε την πόλη. Όμως κανένας δεν θυμήθηκε εκείνον τον φτωχό άνθρωπο. Τότε εγώ είπα, η σοφία είναι καλύτερη από τη δύναμη, αν και η σοφία του φτωχού καταφρονείται και τα λόγια του δεν εισακούγονται. Τα λόγια των σοφών ακούγονται μέσα σε ησυχία, περισσότερο από την κραυγή εκείνου που εξουσιάζει μαζί με άφρονες. Η σοφία είναι καλύτερη παρά τα όπλα του πολέμου. Εν τούτης, ένας αμαρτωλός αφανίζει μεγάλα καλά.
1: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 18. Αφού προσευχήθηκε ο Ιησούς, βγήκε μαζί με τους μαθητές του και πήγαν στην απέναντι πλευρά του χυμάρου των Κέδρων. Εκεί ήταν ένας κήπος, όπου μπήκε ο Ιησούς και οι μαθητές του. Αυτό τον τόπο τον ήξερε και ο Ιούδας, αυτός που τον πρόδωσε, γιατί πολλές φορές πήγαινε εκεί ο Ιησούς μαζί με τους μαθητές του. Έρχεται λοιπόν εκεί ο Ιούδας με Ρωμαίους στρατιώτες και φρουρούς του ναού που του έδωσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι, οπλισμένους και με δαυλούς και λιχνάρια στα χέρια τους. Ο Ιησούς τα ήξερε όλα όσα τον περίμεναν. Προχώρησε λοιπόν προς το μέρος τους και τους ρωτάει: «Ποιον γυρεύετε?» «Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ», του αποκρίνονται. Τους λέει ο Ιησούς: «Εγώ είμαι». Ο Ιούδας που τον είχε προδώσει στεκόταν κι αυτός εκεί ανάμεσά τους. Μόλις λοιπόν τους είπε ο Ιησούς: «Εγώ είμαι», πισοδρόμησαν και έπεσαν κατά γης. Τότε τους ρώτησε πάλι: «Ποιον γυρεύετε?» Και αυτοί είπαν: «Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ». «Σας είπα ότι εγώ είμαι», τους αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Αν λοιπόν γυρεύετε εμένα, αφήστε τους αυτούς να φύγουν». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει: «Δεν άφησα να χαθεί ούτε ένας από αυτούς που μου εμπιστεύτηκες». Ο Σίμων Πέτρος είχε ένα μαχαίρι. Το τραβάει, χτυπάει το δούλο του αρχιερέα και του κόβει το δεξιό αυτί. Το όνομα του δούλου ήταν Μάλχος. Τότε ο Ιησούς είπε στον Πέτρο: «Βάλε το μαχαίρι στη θήκη. Θέλεις να μην πιω το ποτήρι που όρισε ο πατέρας για μένα?» Οι στρατιώτες με το χιλίαρχο και οι Ιουδαίοι φρουροί συνέλαβαν τότε τον Ιησού, τον έδεσαν και τον έφεραν πρώτα στον Άννα. Αυτός ήταν πεθερός του Καϊάφα, που είχε εκείνη τη χρονιά το αξίωμα του αρχιερέα. Ο Καϊάφας ήταν εκείνος που είχε δώσει τη συμβουλή στους Ιουδαίους άρχοντες ότι συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος για το καλό ολόκληρο του λαού. Ο Σίμων Πέτρος και ένας άλλος μαθητής ακολουθούσαν τον Ιησού. Αυτός ο άλλος μαθητής ήταν γνωστός του αρχιερέα και έτσι μπήκε μαζί με τον Ιησού στην αυλή του αρχιερέα. Ο Πέτρος όμως στεκόταν απ' έξω κοντά στην πόρτα. Βγήκε λοιπόν εκείνος ο άλλος μαθητής που ήταν γνωστός του αρχιερέα, μίλησε στη θυρωρό και εκείνη άφησε τον Πέτρο να μπει. Ρωτάει τότε τον Πέτρο η νεαρή υπηρέτρια, η θυρωρός: «Μήπως είσαι και εσύ από τους μαθητές αυτού του ανθρώπου?» Λέει εκείνος: «Όχι, δεν είμαι». Εκεί στέκονταν οι δούλοι και οι φρουροί και επειδή έκανε κρύο είχαν ανάψει φωτιά και ζεσταίνονταν. Ήταν και ο Πέτρος μαζί τους. Στεκόταν κι αυτός και ζεσταινόταν. Ο αρχιερέας έκανε ερωτήσεις στον Ιησού για τους μαθητές του και για τη διδασκαλία του. Ο Ιησούς το απάντησε: «Εγώ μίλησα φανερά στον κόσμο. Μιλούσα πάντοτε στις συναγωγές και στο ναό όπου μαζεύονται όλοι οι Ιουδαίοι. Κρυφά δεν δίδαξα τίποτε. Γιατί ρωτάς εμένα? Ρώτα αυτούς που άκουσαν τι τους είπα. Αυτοί ξέρουν όσα τους είπα εγώ». Μόλις είπε αυτά τα λόγια, ένας από τους φρουρούς που ήταν εκεί κοντά χαστούκησε τον Ιησού

0: λέγοντας «Έτσι απαντάς τον αρχιερέα». «Αν είπα κάτι κακό», του απάντησε ο Ιησούς, «πες ποιο ήταν αυτό. Αν όμως μίλησα σωστά, γιατί με χτυπάς?» Τότε ο Άννας έστειλε τον Ιησού δεμένο, όπως ήταν, στον αρχιερέα Καϊάφα. Εκεί λοιπόν που ο Σίμων Πέτρος στεκόταν και ζεστενόταν, του λένε «Μήπως είσαι κι εσύ από τους μαθητές του?» Εκείνος αρνήθηκε και είπε «Δεν είμαι». Λέει ένας από τους δούλους του αρχιερέα, συγγενής εκείνου που του έκοψε ο Πέτρος το αυτί, «Δεν σε είδα εγώ στον κήπο μαζί του?» Ο Πέτρος πάλι αρνήθηκε και αμέσως τότε λάλησε ένας πετινός. Οδηγούν τότε τον Ιησού από το σπίτι του Καϊάφα στο διοικητήριο. Ήταν νωρίς το πρωί. Οι Ιουδαίοι όμως δεν πήκαν στο διοικητήριο για να μην βεβηλωθούν, αλλά να φάνε το Πάσχα καθαρή. Ο Πιλάτος βγήκε έξω και τους λέει «Για ποιο αδίκημα κατηγορείτε αυτόν τον άνθρωπο?» Του αποκρίθηκαν «Αν δεν ήταν κακοποιός, δεν θα τον παραδίναμε σε σένα». Τους λέει τότε ο Πιλάτος «Πάρτε τον εσείς και δικάστε τον σύμφωνα με τον νόμο σας». Του λένε οι Ιουδαίοι «Σε εμάς δεν επιτρέπεται να επιβάλλουμε ποινή θανάτου σε κανέναν». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει ο Ιησούς, δηλώνοντας με ποιο είδος θάνατο θα πέθαινε. Ο Πιλάτος μπήκε πάλι μέσα στο διοικητήριο, διέταξε να φέρουν τον Ιησού και τον ρώτησε «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς αποκρίθηκε «Το ρωτάς αυτό από μόνος σου ή σου έχουν μιλήσει άλλοι για μένα?» «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος?» του απάντησε ο Πιλάτος. «Ο λαός ο δικός σου και οι αρχιερείς σε παραδώσανε σε μένα. Τι έκανες λοιπόν?» Ο Ιησούς απάντησε «Το δικό μου το βασίλειο δεν ανήκει σε αυτόν τον κόσμο. Αν το βασίλειό μου ανήκε στον κόσμο αυτό, οι στρατιώτες μου θα αγωνίζονταν να μην πέσω στα χέρια των Ιουδαίων αρχόντων. Αλλά το δικό μου το βασίλειο δεν ανήκει εδώ». Του είπε τότε ο Πιλάτος «Είσαι λοιπόν ο βασιλιάς?» «Ναι, είμαι βασιλιάς, όπως το λες», αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, για να φανερώσω την αλήθεια. Όποιος αγαπάει την αλήθεια, καταλαβαίνει τα λόγια μου». Του λέει ο Πιλάτος «Και τι είναι αλήθεια?» Όταν του είπε αυτό, βγήκε πάλι έξω στους Ιουδαίους και τους λέει «Εγώ δεν βρίσκω κανένα λόγο για να τον καταδικάσω. Άλλωστε υπάρχει μια συνήθεια σε εσάς να σας αφήνω ελεύθερο ένα υπόδικο στη γιορτή του Πάσχα. Θέλετε λοιπόν να σας αφήσω ελεύθερο το βασιλιά των Ιουδαίων?» Αυτοί όμως άρχισαν να φωνάζουν πάλι και να λένε «Όχι αυτόν, αλλά το Βαραβά». Αυτός ο Βαραβάς ήταν ληστής.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σκέφτομαι πολλές φορές όλα αυτά τα στάδια που μπορεί να περνάμε εμείς στη ζωή μας. Και ιδιαίτερα σκεφτόμουν αυτές τις μέρες όταν πήγα στρατιώτης. Αυτό είναι βέβαια κάτι το οποίο μπορεί να το καταλάβει καλύτερα ένας ο οποίος έχει πάει στρατιώτης, έτσι. Γιατί οι αδερφές δεν έχουν πάει, αλλά λίγο από το στρατό που βλέπουμε καταλαβαίνουμε. Και θυμάμαι όταν πήγα να παρουσιαστώ, που ήμουνα μαζί με όλους αυτούς μέσα στο λεωφορείο και ήμασταν ένα ασκέρι. Ο καθένας και πάνω του. Άλλος, ξέρω εγώ, πάει φαντάρος με το ρολογάκι του το ωραίο, με το κινητό του το ωραίο, με τα ρουχαλάκια του τις μάρκες, όλα αυτά τα γνωστά, και πας και μόλις μπαίνεις μέσα σε παραλαμβάνουν. Και το πρώτο πράγμα ποιο είναι? Το πρώτο πράγμα μόλις μπεις μέσα σε παραλαμβάνουν, σε περνάνε από διάφορα γραφεία και σε βλέπουνε, σε εξετάζουν κτλ. Και μετά, αφού περάσεις από τα γραφεία αυτά, σε πάνε σε ένα μέρος και σου δίνουν ρούχα. Τα οποία τα ρούχα αυτά δεν σταματάει πλέον να φοράς καμπάνες και τέτοια πράγματα, αλλά όλοι πλέον φοράνε την ίδια στολή. Αμήν. Γιατί το κάνουν αυτό, άδελφοι? Λέτε. Γιατί σταματάς πλέον να υπάρχεις εσύ σαν ιδιαίτερη προσωπικότητα. Εγώ που με ξέρουν όλοι και τα λοιπά. Πλέον είσαι, πώς σε φωνάζουνε? Στρατιώτη. Σε φωνάζουν στρατιώτη. Και είσαι ντυμένος με την ίδια στολή που φοράνε όλοι. Σταματάει πλέον να ισχύει αυτός είναι πλούσιος, αυτός είναι φτωχός εξαιτίας των ρούχων του. Και μετά από αυτό, το πρώτο πράγμα που σε μαθαίνουν να κάνεις ποιο είναι? Θυμάστε όσοι πήγαμε στρατιώτες? Βήμα. Σε παίρνουν από την πρώτη μέρα μέχρι σχεδόν που φτάνεις να ορκιστείς και μαθαίνεις πώς να περπατάς. Θυμάστε πώς όταν μπήκαμε μέσα ήμασταν τι έγινε, πώς είσαι, ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Και μετά μαθαίνεις να περπατάς σαν στρατιώτης. Και έχουμε δει, αδερφοί, σε παρελάσει στρατό πώς είναι. Πώς είναι αυτός ο οποίος είναι στρατιώτης μέσα εκεί πέρα που τον έχουν βάλει να παρελάζει, μπορεί να πηγαίνει όπως θέλει? Πιστεύω να καταλαβαίνουμε λίγο, να πιάνουμε λίγο το νόημα. Και ο Κύριος μόλις σε καλεί, το πρώτο πράγμα που σε μαθαίνει να κάνεις, γιατί μας παρομοιάζει σαν στρατιώτες. Το πρώτο πράγμα που σε μαθαίνει να κάνεις είναι να μάθεις πώς να βαδίζεις και να περπατάς άξια της πρόσκλησης με την οποία καλέστηκες. Και δεν μπορείς πλέον να περπατάς όπως ήρθε. Αυτός ο οποίος μέσα στο στράτευμα περπατάει όπως θέλει, κάνει μπαμ από μακριά. Και το λέω αυτό γιατί και στη δικιά μας τη ζωή, σαν παιδιά του Θεού, αυτός ο οποίος δεν περπατάει όπως ο Κύριος θέλει να περπατάει, κάνει μπαμ από μακριά. Μπορεί να νομίζεις εσύ ότι εντάξει, σιγά μπορώ να κάνω εγώ τι θέλω. Αλλά όμως φαίνεται από μακριά αυτό το οποίο δεν έχεις και που έχουν οι άλλοι, που έχουν μάθει και μαθαίνουν να περπατάνε σαν στρατιώτες μέσα σε ένα στράτευμα. Και σε μαθαίνει ο Κύριος, βγάζει την υπερηφάνεια από πάνω σου, βγάζει τον εγωισμό, θέλει να βγάλει όλα αυτά τα εγώ που είμαι έτσι, που είμαι αλλιώς και τις αντιλήψεις μου, και πλέον μαθαίνεις να ζεις με τις αντιλήψεις αυτές που σου περνάει ανώτερος με τις διαταγές. Θυμάμαι όταν ήμουνα σε ένα γραφείο που είχα πολλές διαχειρήσεις και δίνανε τότε στο στρατό κάθε τρίμηνο στέλναμε καταστάσεις στα κεντρικά στην Αθήνα που έπρεπε οι καταστάσεις αυτές να ελεγχτούν για να περάσουν από έγκριση. Και εγώ ήξερα τις περισσότερες διαχειρήσεις, τέλος πάντων, ήξερα από αρτοποιία, ήξερα από έντυπα, ήξερα από καύσιμα, ήξερα από τρόφιμα. Και μου λέει ο αξιωματικός, εσύ θα πας να περάσεις. Ένα 19 χρονών τότε, θα πας εσύ, μου λέει. Και ήταν ένα άλλο παιδί, Ρεθυμιώτης κιόλας, ο οποίος είναι τελειώσει πανεπιστήμιο. Και μου λέει, όταν πήγαμε πίσω στο θάλαμο, μου λέει, ποιος σου είπε ότι θα πας εσύ? Εσύ, μου λέει, εγώ είμαι πολύ πιο σπουδαγμένος από σένα. Οπότε θα πάω εγώ. Του λέω, Δημήτρη, κανένα πρόβλημα. Εγώ του λέω, δεν αποφασίζω. Αυτός που το είπε, εγώ δεν έχω θέμα, ας πάει όποιος θέλει. Εγώ θα πάω, μου λέει, γιατί εγώ ξέρω πιο πολλά από σένα. Ελεύθερα, του λέω. Και μετά από λίγες μέρες, αυτός ο βαθμοφόρος, τέλος πάντων, ο οποίος ήταν μόνιμος και ήθελε να μας στείλει, μου λέει, Τζιράκη, πότε θα φύγεις? Του λέω εγώ επίτηδες τώρα για να ακούσει το άλλο παιδί που ήταν μέσα. Του λέω, γιατί εγώ θα πάω? Και μου λέει, ναι, ποιος θα πάει? Του λέω, είναι και ο Δημήτρης θέλει να πάει. Του λέει, έλα εδώ Δημήτρη, το φωνάζει. Λέει, ναι, του λέει, για να πας πιστά. Του λέει, συγγνώμη, του λέει, ποιος είπε ότι θα πας? Λέει, ξέρετε, σκέφτηκα. Του λέει, ποιος είπε ότι εδώ μπορείς να σκέφτεσαι? Ποιος το είπε, του λέει, ότι μπορείς να σκέφτεσαι και να εκφράζεις τη σκέψη σου? Εδώ θα σκέφτεσαι και θα εκφράζεις αυτά τα οποία σε διατάζουν να σκέφτεσαι και να εκφράζεις. Και λέω, τελικά, ο κύριος είναι πολύ καλός δάσκαλος, ε? Γιατί εμείς πολλές φορές, παρόλο που είμαστε στο στρατό του Χριστού, νομίζουμε ότι μπορούμε να σκεφτόμαστε και να εκφραζόμαστε όπως όλος ο κόσμος, να κάνουμε ό,τι κάνει όλος ο κόσμος και να είμαστε ελεύθεροι, αλλά δεν μας κάλεσε ο Κύριος να ζήσουμε έτσι. Για να κάνουμε αυτό που Εκείνος θέλει. Μπορείς να ζήσεις όπως θέλεις, αλλά δεν θα είσαι μέλος του στρατεύματος. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Και πολλές φορές, συνήθως σαν άνθρωποι που ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο και περνάμε τις δυσκολίες, ξέρετε ότι εάν έχεις μάθει στην πειθαρχία του πνεύματος, γιατί εδώ πλέον δεν μιλάμε για ανθρώπινη πειθαρχία, έτσι, εδώ μιλάμε για το να πειθαρχήσουμε στον Κύριο, αυτόν που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη, ο οποίος είναι γεμάτος αγάπη και ξέρει πολύ καλύτερα το καλό σου ποιο είναι και το καλό μου ποιο είναι. Και λέει ο Κύριος ότι για μας έχει αγαθές σκέψεις. Έχει αγαθές σκέψεις. Και μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία, μέσα στις, στα διάφορα της καθημερινότητας, προσευχόμαστε και ζητάμε τη δύναμη του Θεού. Και σαν χριστιανοί πολλές φορές προσευχόμαστε και ζητάμε τη δύναμη του Θεού, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο να γίνει και για μας και για τους άλλους. Προσευχόμαστε, ζητάμε, Κύριε, δώσε μου το ένα, δώσε μου το άλλο, δώσε μου τις δυνάμεις σου, δώσε μου, ζητάμε. Αλλά σκεφτόμουν, αδελφοί, ότι θα ήταν λίγο ξύμορο το να είμαστε μέσα στο στράτευμα του Κυρίου, να είμαστε μέσα στο λαό του Θεού και ο Κύριος να μην έχει προμηθεύσει αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να φέρουμε εις πέρα στο θέλημά Του. Τι λες, αυτός ο στρατιώτης ο οποίος πάει στον πόλεμο, πάει χωρίς να έχει το όπλο του, χωρίς να έχει τα πολεμοφόδια του, χωρίς να έχει τις εξαρτήσεις του, χωρίς να έχει όλα αυτά τα οποία χρειάζεται και κάποια στιγμή όταν βρεθεί στη μάχη θα αρχίσει να φωνάζει. Τι θα γίνει τότε? Πέταξε το πουλί. Το πουλί έχει πετάξει. Όταν πάει στη μάχη, όταν σταθεί εκεί που πρέπει, είναι εξοπλισμένος, είναι πάνοπλος. Και ο ίδιος ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος το είπε. Κοιτάξτε τι είπε ο Κύριος. Διαβάζω στο Λουκά κεφάλαιο 14, εδάφιο 28. Λέει ο Χριστός, λέει, διότι ποιος από σας, θέλοντας να κτίσει ένα πύργο, δεν κάθεται πρώτα και λογαριάζει τη δαπάνη, αν έχει τα αναγκαία για να τον αποτελειώσει, να τον χτίσει, να τον τελειώσει. Μήπως αφού βάλει θεμέλιο και δεν μπορεί να τον τελειώσει, αρχίσουν όλοι αυτοί που τον βλέπουν να τον κοροϊδεύουν και λένε ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να χτίζει και δεν μπόρεσε να τελειώσει. Ή στο 31, ποιος βασιλιάς είναι που πάει να πολεμήσει ένα άλλο βασιλιά και δεν κάθεται πρώτα να σκεφτεί εάν μπορεί με 10.000 να συναντήσει αυτόν που έρχεται εναντίον του με 20.000. Και αν ο Κύριος το λέει αυτό σε εμάς, αδερφοί, αυτός ο πρώτος ο οποίος μέτρησε να δει εάν μπορεί να τελειώσει τον οίκο του και πώς θα τον τελειώσει και αν μπορεί να νικήσει στον πόλεμο, είναι ο Κύριος. Ο Κύριος. Και κάλεσε ένα λαό, κάλεσε ένα στράτευμα το οποίο αποτελείται και από άνδρες και από γυναίκες και από γιους και από θυγατέρες, τους οποίους τους έφερε και τους φέρνει προκειμένου να τους ετοιμάσει για να εκτελεστεί ο σκοπός του. Που ο σκοπός του τελικά είναι το να μας φέρει όλους μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στην παρουσία του, να ζήσουμε μαζί του και να έχουμε αιώνια κοινωνία με το πρόσωπό του. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Και για να γίνει αυτό, ο Θεός έκανε από την αρχή την ανάλογη προμήθεια, ώστε εσύ και εγώ να έχουμε όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε. Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω στη Β' Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 3. Λέει, καθώς η θεία δύναμη αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια, δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς, δια της δόξης αυτού και αρετής, δια τον οποίον εδωρήθησαν εις ημάς οι πιο μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις, ώστε διαμέσου αυτών να γίνεται κοινωνή θείας φύσεως, έχοντας αποφύγει τη διαφθορά μέσα στον κόσμο διαμέσου της επιθυμίας. Κοιτάξτε, το Πνεύμα του Θεού τι λέξεις χρησιμοποιεί και τι γραμματικούς χρόνους. Τι λέει? Εχάρισε. Μας χάρισε. Μας δώρισε. Χρησιμοποιεί παρελθόντα χρόνο. Δηλαδή είναι κάτι που ο Θεός το έχει ήδη κάνει. Και λέει για να μας δώσει να εννοήσουμε ότι πάντα όσα χρειαζόμαστε μας τα χάρισε και μας τα δώρισε. Βλέπετε τι λέει? Πάντα. Όλα τα απαραίτητα. Και βλέπουμε πώς μας δόθηκαν. Τι λέει? Υπάρχει ένα μέσο δια το οποίο μας χαρίστηκαν. Και αυτό το μέσο λέει, γιατί αλλιώς εάν δεν ήταν το μέσο αυτό που μπορεί ο άνθρωπος να το πάρει, θα μπορούσε ο καθένας να το έχει. Αλλά ποιο είναι το μέσο? Τι λέει? Δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς. Δηλαδή είναι δοσμένα, είναι έτοιμα, και καθώς τον, όχι απλά τον γνωρίζεις, τι λέει, τον επιγνωρίζεις. Όχι μια απλή γνώση δηλαδή, αλλά καθώς προχωράς να έρθεις στην επίγνωση, να γνωρίσεις δηλαδή σε βάθος τον Κύριο, τότε είναι που λαμβάνεις όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει ήδη προβλέψει. Αμήν. Ο Θεός είναι, αδερφοί, καλός Κύριος. Αμήν. Που ξέρει να κάνει τις δουλειές του τέλεια. Αμήν. Δεν τα κάνει ο Θεός ημιτελή, ούτε τα αφήνει στη μέση. Δεν είναι σαν τον άνθρωπο. Λέει, οι βουλές μου δεν είναι όπως οι βουλές σας. Λέει, ούτε οι δρόμοι μου όπως οι δρόμοι σας. Αυτά που κάνει ο Κύριος είναι τέλεια. Αμήν. Τέλεια. Και έχει προβλέψει όλα αυτά τα οποία χρειάζεσαι να σου τα δώσει, ώστε να γίνεις, λέει, κοινωνός θείας φύσης. Τι σημαίνει αυτό? Να μετέχεις από αυτό που ο ίδιος είναι. Να γίνεις όπως εκείνος είναι, ώστε να αποφύγεις την διαφθορά η οποία έρχεται μέσα από τον κόσμο. Πώς έρχεται, λέει? Πώς έρχεται η διαφθορά του κόσμου? Δια της επιθυμίας. Δια της επιθυμίας. Βλέπεις, η επιθυμία είναι σαν ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, ο οποίος είναι έξω από σένα, έξω από την καρδιά σου, και θέλει να βρει τόπο η επιθυμία, ώστε να μπει μέσα και να σε κάνει η επιθυμία να διαφθαρείς με τα στοιχεία του κόσμου. Εάν κλείσεις την πόρτα, μπορεί να μπει? Και όλο αυτό γίνεται καθώς έρχεσαι στην επίγνωση του προσώπου του και λαμβάνεις όλα αυτά τα οποία σου είναι απαραίτητα, ώστε να μετέχεις από τη Θεία Φύση. Αυτό λέει ο Λόγος Θεού. Κοιτάξτε, να διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 12. Λέει, όσοι όμως τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του. Σου έδωσε την εξουσία να γίνεις. Αφού τον δέχτηκες, βλέπετε, σε τι χρόνο χρησιμοποιεί τα ρήματα? Παρελθόντα. Είναι παρελθόν χρόνος. Σου έδωσε την εξουσία να γίνεις παιδί του Θεού. Και αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, κοιτάξτε, λέει, όσοι εδέχτηκαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, και είναι παρελθοντική χρόνη, αλλά όμως λέει, εις τους πιστεύοντας. Αυτό τι χρόνος είναι? Συνεχής. Δηλαδή, το να είσαι παιδί του Θεού και να βαδίζεις μέσα στην εξουσία του Θεού είναι κάτι το οποίο γίνεται καθώς συνεχώς μένεις μέσα στην πίστη του Θεού. Που σημαίνει ότι εάν φύγεις μέσα από την πίστη και αρνηθείς την πίστη, μετά τι γίνεται? Σταματάει η εξουσία. Σταματάει η εξουσία το να είσαι παιδί του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να επιμένουμε στην πίστη. Β' Τιμωθέου, διαβάζω στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 7. Λέει ο Παύλος, ο Τιμόθεο, διότι δεν έδωσε σε μας ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Πότε ο Θεός μας έδωσε, αδερφοί? Πότε μας έδωσε? Βλέπετε ότι είναι ήδη δοσμένο. Και το πνεύμα αυτό δόθηκε σε μας όταν ο Κύριος μας γέννησε με το λόγο του και έβαλε το σπέρμα του, που είναι ο λόγος, μέσα μας. Και καθώς μετά σε βαπτίζει με το Άγιο Πνεύμα, σε σφραγίζει και λέει, δεν σου έδωσε ο Θεός πνεύμα φόβου ή δειλίας. Που σημαίνει ότι δεν σου δίνει πνεύμα φόβου ή δειλίας, αλλά σου δίνει κάτι άλλο. Δεν σου δίνει το ένα, όμως σου είναι δοσμένο κάτι άλλο. Γιατί είναι αυτό? Πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα αγάπης και σοφρονισμού. Δηλαδή, είναι ήδη δοσμένο, αδερφοί, σε εμάς το πνεύμα αυτό της δύναμης και της αγάπης και σοφρονισμού. Τι σημαίνει ο σοφρονισμός? Τι σημαίνει το να είναι κανείς σόφρον? Σως στις φρένες. Ότι από τη στιγμή που δέχεσαι τον Κύριο, ο Κύριος σου δίνει ένα πνεύμα σοφρονισμού και μπορείς πλέον να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα σωστά, να μπορείς να διακρίνεις σωστά, να μπορείς να σκέφτεσαι σωστά, να μιλάς σωστά και αυτό το οποίο λες να έχει εξουσία και δύναμη. Αυτό σημαίνει. Και λέει, μη εσχυνθείς λοιπόν τη μαρτυρία του Κυρίου μας, ούτε εμένα το δέσμιό του, αλλά συγκακοπάθησε μετά του Ευαγγελίου με τη δύναμη του Θεού. Και λέει στο 9, ώστις έσωσε εμάς και εκάλεσε με κλίση Αγία. Προσέξτε, μας έσωσε και μας κάλεσε με Άγια κλίση. Όχι κατά τα έργα μας. Δηλαδή, ο Θεός δεν είδε το αν ήσουν καλός άνθρωπος. Εγώ ήμουν καλός άνθρωπος από πριν και γι' αυτό ο Θεός με έσωσε. Μπορεί κανείς να το πει αυτό? Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να βάλει στην πλάστη κατά έργα του? Εδώ παλεύουμε με τα έργα μας πολλές φορές και σαν παιδιά του Θεού. Και παλεύουμε με τα έργα μας. Γι' αυτό λέει ότι ο Κύριος σε έσωσε και σε κάλεσε με Άγια κλίση, όχι κατά τα έργα σου, λέει. Αλλά πώς? Λέει, ουχή κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την πρόθεσή του και τη χάρη του, τη δοθήσα σε εμάς εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων. Αμήν. Δηλαδή, τι λέει ο Κύριος? Πριν αιώνες, τι σημαίνει προχρόνων αιωνίων? Δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος χρόνος να πεις ήταν πριν 100 εκατομμύρια χρόνια ή πριν από 1 δισεκατομμύρια χρόνια. Πριν χρόνων αιωνίων, λέει ο Κύριος, μέσα στην πρόθεσή του, μέσα στη βουλή του, μέσα στο σχέδιο του, εν Χριστώ σε είδε και με είδε και μέσα εκεί ήταν που ο Θεός έκανε την κλίση. Το καταλαβαίνουμε? Και αυτό τι μας λέει, αδερφοί? Αυτό μας λέει ότι εσύ και εγώ δεν είμαστε τυχαίοι πάνω στο πρόσωπο της γης. Πότε ο Θεός σε είδε και σε κάλεσε? Προχρόνων αιωνίων. Προχρόνων αιωνίων σε είδε εν Χριστώ Ιησού και σου έδωσε την κλίση του και δεν το έκανε ανάλογα αν ήσουν καλός άνθρωπος ή κακός άνθρωπος, γιατί κανείς μας δεν ήταν καλός άνθρωπος. Έτσι, τουλάχιστον εγώ δεν ήμουν. Αλλά ο Θεός το έκανε με το τι είδε ότι θα γινώσουν από τη στιγμή που θα τον δεχόσουν και μετά. Αμήν. Βλέπετε που στηρίζεται η κλίση του Θεού. Και όλα αυτά, λέει, έγιναν προχρόνων αιωνίων. Βλέπεις, αν διαβάσεις αυτά τα εδάφια καταλαβαίνεις ότι υπάρχει τύχη. Τυχαία βρέθηκε κάποιος εκεί και μου μίλησε και πίστεψα. Δεν υπάρχει τύχη. Ο Θεός αυτό το είχε δει προχρόνων αιωνίων. Και επειδή σε αγάπησε, δια του Ιησού Χριστού, σου έδωσε, λέει, αυτή την κλίση, την Άγια, και σε κάλεσε και σε έσωσε. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει, έγινε η κλίση τότε, φανερωθήσα δε τώρα δια της επιφανίας του σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Τώρα φανερώθηκε, αλλά η κλίση ήταν. Από τότε. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει, ώστις κατήργησε μεν το θάνατο. Έφερε δε εις φως τη ζωή για την αυθαρσία, δια του Ευαγγελίου στο οποίο ετάχθην εγώ κήρυξ και Απόστολος και δάσκαλος στα έθνη. Πώς ο Κύριος λέει κατάργησε το θάνατο και έφερε στο φως τη ζωή, πώς την αυθαρσία? Δια του Ευαγγελίου. Δια του Ευαγγελίου. Και λέει, για την οποία αιτία και πάσχω αυτά, πλην δεν εσχύνομαι, δεν επεσχύνομαι. Διότι ξέρω σε ποιον πίστεψα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνης της ημέρας. Δια του Ευαγγελίου ο Θεός, δια του Χριστού λέει, προσέξτε λέει, κατάργησε το θάνατο. Τον κατάργησε το θάνατο. Πώς τον κατάργησε το θάνατο, αδελφοί? Με το να ζήσει τέλειος, να πεθάνει, να σηκώσει τις αμαρτίες μας, και επειδή ήταν αναμάρτητος, ο θάνατος δεν μπορούσε να τον κρατήσει και αναστήθηκε. Και με την Ανάστασή του καταργεί το θάνατο για τον κάθε έναν ο οποίος πιστεύει σε Αυτόν. Και σου λέει ο Κύριος, κοίτα, για σένα και για μένα ο θάνατος έχει καταργηθεί πλέον. Έχει καταργηθεί και έφερε στο φως, λέει, τη ζωή και την αυθαρσία. Αμήν. Και πού είναι η ζωή και η αυθαρσία? Μάλλον, πώς είναι η ζωή και η αυθαρσία? Δια του Ευαγγελίου. Δια του Ευαγγελίου. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, κοιτάξτε τι λέει Ρωμαίους, πρώτο κεφάλαιο, 16 εδάφιο, λέει, διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει, Ιουδαίον τε πρώτο και Έλληνα. Λέει, δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, διότι είναι δύναμη Θεού. Και ρωτάω, εφόσον το Ευαγγέλιο είναι δύναμη του Θεού, άρα για να έρθει η δύναμη αυτή την οποία χρειαζόμαστε, τι χρειάζεται να έχουμε πιο πολύ? Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο. Πρέπει να κηρυχθεί περισσότερο Ευαγγέλιο, πρέπει να ακουστεί περισσότερο Ευαγγέλιο, γιατί από εκεί θα έρθει η πίστη ώστε να λάβει ο άνθρωπος όλα τα υπόλοιπα τα οποία χρειάζεται. Εκεί είναι η δύναμη αρφή, στο Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε τι είπε ο Κύριος στους μαθητές ή τι έκαναν. Διαβάζω το Μάρκο κεφάλαιο 16 εδάφιο 20. Μάρκος κεφάλαιο 16 εδάφιο 20. Λέει, εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Αμήν. Τι λέει? Εξήλθαν, κήρυξαν το λόγο και ο Κύριος τι έκανε? Συνεργούσε, μαρτυρούσε στο κήρυγμά τους. Πώς μαρτυρούσε? Λέει, με θαύματα. Στο κείμενο ξέρετε τι λέει? Λέει, ο Κύριος μαρτυρούσε δια των επακολουθούντων σημείων. Δηλαδή ο Κύριος άρχισε να κάνει σημεία. Βλέπετε, οι άνθρωποι πάντα θέλουν να δουν σημεία. Πάντα θέλουν να δουν σημεία. Έρχονται στον Κύριο, τους λέει ο Κύριος το κατά Ιωάννη 4:48, κοιτάξτε τι τους λέει. Λέει, είπε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτούς, αν δεν δείτε σημεία και τέρατα, δεν θα πιστέψετε. Πάντα ήθελαν να δουν σημεία. Έρχονται στον Κύριο και τι του λένε? Κοιτάξτε τι του λένε. Στο κατά Ιωάννη, στο 6ο κεφάλαιο, στο 30. Να διαβάσω. Ιωάννης 6:30. Λέει, τότε είπα, εδώ είναι τώρα, αφού τους έχει ταΐσει στο προηγούμενο κεφάλαιο, τους 5.000, και έρχονται στον Κύριο και λένε προς Αυτόν, τι σημείο κάνεις εσύ για να δούμε και να πιστέψουμε σε σένα, τι εργάζεσαι? Τι ζητάνε? Σημείο. Ζητάνε σημείο. Ματθαίος κεφάλαιο 12, εδάφιο 38. Ματθαίος 12:38. Απεκρίθησαν κάποιοι από τους γραμματείς και τους φαρισαίους και του λένε, διδάσκαλε, θέλουμε να δούμε σημείο από σένα. Σημείο. Λουκάς κεφάλαιο 11, εδάφιο 16. Άλλοι δε πειράζοντες εζήτουν παρά αυτού σημείο εξ ουρανού. Και όσο αφορά αυτό που λένε εδώ πέρα, και πολλές φορές το ακούμε και περιμένουμε και εμείς να δούμε σημείο. Είναι πολλές φορές που περιμένουμε και εμείς να δούμε σημείο. Και λέμε όπως αυτοί λένε, Κύριε δείξε μας σημείο για να πιστέψουμε σε αυτά που κάνεις. Και ρωτάω, αδερφοί, στο να θέλει ο άνθρωπος να δει σημείο για να πιστέψει, πού είναι το λάθος? Όταν δεις σημείο, όταν δεις για να πιστέψεις, αυτόματα χάνεται η έννοια της πίστης. Χάνεται. Γιατί η πίστη είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται. Και εφόσον πιστεύεις, είναι που θα κάνεις το μη βλεπόμενο να έρθει σε ύπαρξη. Καταλαβαίνουμε. Εφόσον βαδίζεις με πίστη στα μη βλεπόμενα, σε αυτά που ο Κύριος έχει πει, και ζεις μέσα σε αυτά, τότε είναι που κάνεις το μη βλεπόμενο να έρθει σε ύπαρξη. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι δεν λειτουργεί ανάποδα. Δεν μπορείς να πεις ότι να δω ώστε να πιστέψω. Τελείωσε. Χάθηκε η έννοια της πίστης. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος περιμένει να δει σημείο για να πιστέψει, πώς θα μπορούσες να τον ονομάσεις? Άπιστο. Άπιστο. Πρέπει να δει σημείο. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στον Θωμά, κοίτα Θωμά, μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Του έδειξε ο Κύριος σημείο του Θωμά. Μόλις ο Θωμάς έλεγε, εάν δεν δω τον τύπο των ύλων στα χέρια του, εγώ δεν πιστεύω. Και ο Κύριος έρχεται μέσα και του λέει, βάλε τα χέρια σου. Κύριε, πιστεύω. Ο Κύριος του είπε, να μην γίνεσαι άπιστος. Γιατί έπρεπε να δει ο Θωμάς για να πιστέψει. Έπρεπε να δει. Αν περιμένεις κάθε φορά να δεις για να πιστέψεις, αν κάθε φορά πρέπει να δεις για να πιστέψεις, πρόσεξε, γιατί αυτό που έχεις μέσα σου δεν είναι πίστη του Θεού. Δεν είναι πίστη του Θεού. Και αυτό πρέπει να το φτιάξουμε, αδερφοί. Πρέπει να το φτιάξουμε. Η αντίληψη αυτή η οποία μας έχει περάσει από τον κόσμο, το να πρέπει να δούμε για να πιστέψουμε, αυτό δεν έχει να κάνει με αυτό που ο Θεός διδάσκει. Με αυτό που ο Θεός λέει μέσα στο λόγο του. Ο Κύριος θέλει να ζεις με πίστη, σημαίνει ότι ό,τι σου λέει, ό,τι είναι αυτό που λέει ο λόγος του και σε καλεί να βαδίσεις μέσα σε αυτό, δεν το βλέπεις, αλλά το πιστεύεις. Λέτε, όταν είπε ο Κύριος στους ιερείς, όταν ήταν να μπει ο λαός Ισραήλ μέσα στην γη Χαναάν, να ξεκινήσει από την Ιεριχώ, και έπρεπε να περάσει τον Ιορδάνη, ο οποίος ήταν στο ξεχύλισμά του, και τους είπε, θα πάνε μπροστά οι ιερείς και θα βάλουν τα πόδια τους μέσα στον Ιορδάνη. Οι ιερείς τι έβλεπαν? Τι έβλεπαν οι ιερείς? Λέτε να έβλεπαν να σταμάτησε το νερό και μετά να μπήκαν? Ή μήπως σαν και εμάς που θα είχαν το πόδι τους και θα λέγανε μπαίνω, δεν μπαίνω, μπαίνω, δεν μπαίνω. Ή το έχω στην άκρη, κάτσε να βλέπω να το βάλει ο άλλος πρώτα, μην τον πάρει ο ποταμός, να μείνω εγώ απ' έξω. Έβαλαν τα πόδια τους μέσα και αφού πάτησαν μέσα στον Ιορδάνη, σύρθηκε ο Ιορδάνης, λέει, πίσω. Σύρθηκε πίσω. Έως Αδάμ. Αλλά ο Κύριος όμως είναι καλός. Και οι άνθρωποι ζητάνε σημεία και ο Κύριος δίνει σημεία. Είδατε, κήρυξαν οι Απόστολοι και ο Κύριος μαρτυρούσε με τα επακολουθούντα σημεία. Άρα γινόταν σημεία. Φτιάξτε Πράξεις, κεφάλαιο 6, εδάφιο 8. Λέει, ο δε Στέφανος πλήρης πίστεως και δυνάμεως έκανε τέρατα και σημεία μεγάλα μέσα στο λαό. Σημεία μεγάλα και τέρατα, ο Στέφανος. Πράξεις, κεφάλαιο 14, εδάφιο 3. Λέει, ικανό λοιπόν καιρό διέτριψαν, μιλώντας με παρησία για τον Κύριο, ο οποίος έδινε μαρτυρία στο λόγο της χάρης του και έδινε να γίνονται σημεία και τέρατα διαμέσου των χεριών τους. Μιλάει για τους μαθητές, τους αδερφούς. Τι κάνανε, λέει, ο Κύριος τι έκανε? Μέσα από τα χέρια τους έκανε σημεία και τέρατα ο Κύριος. Δηλαδή, αυτό το οποίο ζητούσαν οι άνθρωποι, τους το έδινε ο Κύριος. Μέσα από τη χάρη του. Πράξεις, κεφάλαιο 8, εδάφιο 13. Εδώ είναι ο Σίμων, ο μάγος, ο οποίος ακούει τον Φίλιππο να μιλάει, βλέπει τις δυνάμεις, βλέπει τα θαυμάσια και λέει, ο δε Σίμων και αυτός πίστεψε και βαπτιστής έμενε πάντοτε μαζί με τον Φίλιππο και θεωρούσε τα σημεία και τα θαύματα τα μεγάλα τα οποία γίνονταν και εξεπλήτε του. Για να βάλουμε λίγο το κείμενο. Λέει, κοιτάξτε τι λέει. Θεωρών σημεία και δυνάμεις. Σημεία και δυνάμεις. Κάποιος μου είπε κάποτε ότι η λέξη θαύμα δεν υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Άμα δείτε όλα αυτά τα εδάφια που διαβάζουμε, εγώ βέβαια δεν τα έχω ψάξει όλα τα εδάφια για να δω στο αρχαίο, αλλά βλέπετε όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε μιλάει για σημεία και δυνάμεις. Σημεία και τέρατα. Σημεία και τεράστια. Σημεία και δυνάμεις. Γιατί μας μαθαίνει ο Θεός, έμαθε τα παιδιά του ο Κύριος να βαδίζουν μέσα σε αυτό το οποίο το υπερφυσικό ήταν η καθημερινότητά τους και δεν θαύμα ήταν για αυτούς οι οποίοι δεν ήξερα. Για τα παιδιά του Θεού ήταν τα σημεία και οι δυνάμεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κοιτάξτε τι λέει Πράξεις, κεφάλαιο 15, εδάφιο 12. Λέει, «Εσιώπησε δε το πάντο πλήθος και οίκον το Βαρνάβα και τον Παύλο, εξιστορούντας όσα σημεία και τέρατα έκανε ο Θεός δι' αυτών μεταξύ των εθνών». Ο Κύριος έκανε σημεία και δυνάμεις και είναι δεδομένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι δεδομένο, δηλαδή σαν παιδί του Θεού, σαν πιστός, είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Δεν είχε ο Θεός, ούτε έχει θέμα να κάνει σημεία και δυνάμεις. Κανένα θέμα. Πού είναι το θέμα, αυτό; Το θέμα είναι να καταλάβει ο άνθρωπος ότι είναι δοσμένος αυτόν. Είναι δοσμένος αυτόν. Αλλά βλέπουμε μέσα σε όλες τις πράξεις των Αποστόλων, μέσα στα Ευαγγέλια, ο Κύριος να κάνει σημεία και δυνάμεις. Να σας διαβάσω ένα άλλο εδάφιο. Ματθαίος κεφάλαιο 24, εδάφιο 23. Ματθαίος 24, 23. Και λέει ο Κύριος στους μαθητές, εδώ είναι που τον ρώτησαν, για τα σημεία των τελευταίων ημερών. Βλέπετε σημεία, τι είναι αυτά τα σημεία. Και τους λέει, τότε, εάν κάποιος πει προς εσάς, ιδού, εδώ είναι ο Χριστός, ή εδώ, μην πιστέψετε, διότι θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δείξουν, τι θα δείξουν, σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Δηλαδή, όπως ο Θεός δίνει να γίνονται σημεία και τέρατα, απ' την άλλη μεριά ο διάβολος θα σηκώσει, λέει, ψευδοπροφήτες και ψευδόχριστους, οι οποίοι τι θα κάνουν, σημεία και τεράστια, σημεία, λέει, και μεγάλα και τέρατα θα δείξουν. Β' Θεσσαλονικής κεφάλαιο 2, εδάφιο 6, μιλάει τον Αντίχριστο και λέει, και τώρα γνωρίζετε αυτό το οποίο κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί στον καιρό του, επειδή το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μονάχα μέχρι σου βγει από τη μέση αυτός που τώρα εμποδίζει. Και τότε ο άνομος θα αποκαλυφθεί, τον οποίον ο Κύριος θα τον απολέσει με το πνεύμα του στόματός του, θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του. Κοιτάξτε τι λέει. Ο οποίος θα έρθει με ενέργεια του σατανά, με κάθε δύναμη και σημείο και τέρατα ψεύδου. Θα αρχίσει δηλαδή ο εχθρός να χρησιμοποιεί δυνάμεις και σημεία και τέρατα, όμως ο Κύριος πώς το ονομάζει, θα είναι, λέει, ψεύδους. Γι' αυτό είπε, θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες, θα είναι σημεία και τέρατα ψεύδους. Και μέσα σε όλα αυτά, αδερφοί, θα πρέπει οι άνθρωποι να μάθουν για να μπορούν να διακρίνουν. Και ιδιαίτερα όπως είναι σήμερα τα πράγματα, θα πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουν το γνήσιο από το κύβδηλο. Θα πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουμε, να μάθουν και να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα, το σωστό από το λάθος. Και πώς θα γίνει αυτό; Λέτε, ο Λόγος Θεού μας έχει δώσει. Κοιτάξτε, ο Κύριος κάνει ένα υπέρθαυμαστό έργο, αδερφοί. Το οποίο, όταν ο άνθρωπος το καταλάβει και μπει μέσα σε αυτό, είναι πολύ εύκολο να ξεχωρίσει τα σημεία του Θεού και τα τεράστια από τα σημεία που κάνουν οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδόχριστοι. Διαβάσω στον Ισαΐα κεφάλαιο 8, εδάφιο 18. Κοιτάξτε τι λέει. Μιλάει προφητικά ο Ισαΐας, αλλά είναι μεσιανική προφητεία. Και λέει, ιδού εγώ και τα παιδεία, τα οποία μου έδωσε ο Κύριος για σημεία και τεράστια στον Ισραήλ, παρά του Κυρίου των δυνάμεων, του κατοικούντος εν το όρι Σιών. Λέει, ιδού εγώ και τα παιδιά τα οποία με έδωσε ο Θεός, για ποιο λόγο; Για σημεία και τεράστια. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον Κύριο και αυτούς που ο Κύριος έχει, ποιοι είναι αυτοί; Όλοι εμείς. Και σε δείχνει το Πνεύμα του Θεού, τι λέει; Ιδού τα παιδεία τα οποία μου έδωσε ο Κύριος για σημεία και τεράστια. Και να το δούμε λίγο καλύτερα αυτό, εγώ και τα παιδεία. Κοιτάξτε, ο Κύριος τι λέει στους όχλους, στο Λουκά 11:29. Και ενώ οι όχλοι συνηθρίζοντο, άρχισε να τους λέει. Η γενεά αυτή η πονηρή σημείο ζητάει. Και σημείο δεν θα δοθεί σε αυτήν, ημί το σημείο Ιωνά του προφήτου. Δηλαδή, τους φέρνει ο Κύριος το παράδειγμα ενός προφήτη, τον οποίο ο Θεός τι τον έκανε τον προφήτη, αδερφοί? Σημείο. Έφερε τον Ιωνά και τον έκανε σημείο. Και τους λέει στο 30, διότι καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο εις τους Νινεβίτες, δηλαδή τον έκανε ο Θεός τον Ιωνά ένα σημείο για ένα ολόκληρο λαό. Ήθελαν να δουν σημείο, σαν οι Νινεβίτες οι οποίοι ήταν παραδομένοι στην αμαρτία, μέσα στο σκοτάδι, στην ακαθαρσία, μέσα στην πονηρία, όπως ακριβώς ήταν και ο λαός την περίοδο που ο Κύριος ήρθε. Όπως αυτοί ζητούσαν σημείο, έτσι και ο λαός Ισραήλ ζητούσε σημείο και ο Κύριος τους δίνει το ίδιο όνομα, Γενεά, Πονηρά και Μιχαλής. Και θέλετε σημείο, και το σημείο που δόθηκε σε αυτούς ποιος ήταν? Ο Ιωνάς. Έβαλε ο Θεός ένα άνθρωπο να ζήσει σαν σημείο, να τον βάλει σαν σημείο μέσα σε ένα ολόκληρο έθνος, και το έθνος αυτό με το σημείο του Θεού τι έκανε, αδερφοί? Τι έκανε? Μετανόησε. Μετανόησε. Ήρθε ο Ιωνάς και κήρυξε το θέλημα του Θεού, κήρυξε την κρίση του Θεού, και ένα ολόκληρο έθνος το οποίο ήταν βουτυγμένο μέσα στην αμαρτία, σκληροτράχυλοι άνθρωποι, θα έλεγε κανείς ότι αν διαβάσετε την ιστορία, ήταν τόσο σκληροί, τόσο κακοί οι Νινεβίτες που προκαλούσαν τον τρόμο μόνο στο άκουσμα. Λέει η ιστορία ότι πριν μπεις μέσα στην Νινεβή, στο δρόμο δεξιά και αριστερά ήταν πάσαλοι που ήταν κρεμασμένοι άνθρωποι, τα κεφάλια κομμένα, κρεμασμένα στους πασάλους, γδαρμένα τα σώματά τους, τα είχαν στο δρόμο καθώς πήγαινε. Και σκεφτείτε τον προφήτη του Θεού να πηγαίνει να μπει μέσα στην Νινεβή για να κηρύξει το λόγο. Και λέει ο Κύριος, κοιτάξτε τους λέει, καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο στους Νινεβίτες, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου στη γενεά αυτή. Λέει ο Κύριος, ο Ιωνάς έγινε σημείο σε αυτούς. Και καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο σε αυτούς, το σημείο το οποίο ζητάτε τώρα είμαι εγώ. Είμαι εγώ. Να δούμε και άλλα σημεία. Κοιτάξτε, η Εζεκιήλ, κεφάλαιο 24, εδάφιο 27. Λέει, εκείνη την ημέρα το στόμα σου θα ανοιχθεί, λέει στον Εζεκιήλ ο Κύριος, προς τους διασωθέντες, και θα μιλήσεις και δεν θα είσαι πλέον άλαλος, και θα είσαι σε αυτούς σημείο και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι Κύριος. Δηλαδή, καθώς έβλεπε κάποιος τον Εζεκιήλ, τι έβλεπε? Ο Εζεκιήλ τον έκανε ο Θεός να είναι ένα σημείο, ώστε μόλις τον έβλεπαν οι άνθρωποι, καταλάβαιναν, λέει, ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Βάζει τον Εζεκιήλ, τον βάζει να του λέει, γιατί κάνανε προφητικές πράξεις οι προφήτες. Του λέει, θα πάρεις την αποσκευή σου, θα ανοίξεις μια τρύπα στον τοίχο και θα τη βγάλεις μέσα από εκεί. Και θα σε βλέπει όλος ο λαός. Και θα περάσεις και εσύ μέσα από την τρύπα να βγεις, να φύγεις. Και τους λέει, κοιτάξτε τι του λέει στον Εζεκιήλ, κεφάλαιο 12, εδάφιο 11. Το διαβάσουμε λίγο πιο πάνω. Θα πει κανείς, τι κάνεις, τρύπες στον τοίχο, πας καλά. Πιο πάνω να πάμε από την αρχή. Λέει, «Ιε ανθρώπου, κατοικείς μέσα σε οίκο αποστάτη, οι οποίοι έχουν οφθαλμούς για να βλέπουν και δεν βλέπουν, αυτιά για να ακούν και δεν ακούνε, γιατί είναι οίκος αποστάτης, για τούτο. Ετοίμασε αποσκευή, φτιάξε τη βαλίτσα σου δηλαδή, μετοικισμού, και να μετοικιστείς την ημέρα μπροστά τους, και θα μετοικιστείς από τον τόπο σου σε ένα άλλο τόπο μπροστά τους, ίσως προσέξουν, αν και είναι οίκος αποστάτης». Δηλαδή έπρεπε να κάνει ο Εζεκίλ μια πράξη μπροστά σε όλους, να τον βλέπουν, να τον βλέπουν. Και λέει, ενώπιον αυτών, στο 5, άνοιξε τρύπα στον τοίχο και φέρε τη βαλίτσα σου διαμέσου της τρύπας αυτής, διαμέσου του τοίχου. Θα την πάρει στον νόμο, θα τη βγάλεις έξω ενώ σκοτεινιάζει, θα σκεπάσεις το πρόσωπό σου και δεν θα δεις τη γη. Τι λέει? Γιατί σε έδωσα σημείο στον Ισραήλ. Σημείο στον Ισραήλ. Και λέει στο 7, και έκανα όπως με διέταξε ο Κύριος, έφερα έξω την αποσκευή μου την ημέρα, σαν αποσκευή με τικισμού, και το βράδυ έκανα στον εαυτό μου διόρυγμα στον τοίχο με τα χέρια μου και την έβγαλα ενώ σκοτίνιαζε ενώπιον αυτών και τη σήκωσα στον νόμο. Και το πρωί έγινε λόγος Κυρίου προς εμέα και του λέει ο Κύριος, ο οίκος αυτός είναι οίκος αποστάτης. Και δεν είπε σε σένα, τι κάνεις. Και πες τους, ούτου λέει ο Κύριος, το φορτίο αυτό αποβλέπει τον Άρχοντα στην Ιερουσαλήμ και όλο τον οίκο Ισραήλ, οι οποίοι είναι ανάμεσά τους. Και λέει στο 11, πες τους, εγώ είμαι το σημείο σας. Εγώ είμαι το σημείο σας. Μέσα σε μια γενιά η οποία είναι γεμάτη πονηριά, γεμάτη ακαθαρσία, γεμάτη βρωμιά. Πέρα ο Ισραήλ είναι να μετικιστεί, να πάει εχμάλωτος. Και ο Θεός ο οποίος θέλει να μαρτυρήσει τον εαυτό του, σηκώνει τον προφήτη και του λέει, κοίτα, εσύ είσαι το σημείο. Πες τους το. Όπως έκανα σε σένα, όπως έγινε σε σένα, έτσι θα γίνει σε αυτούς. Και βλέπετε αδερφοί ότι ο Κύριος θέλει να γνωριστεί στους ανθρώπους. Αμήν. Θέλει να τους να γνωριστεί σε αυτούς. Θέλει να τους ελκύσει, θέλει να τους σώσει. Και για να γίνει αυτό ο Θεός τι κάνει? Καλεί εσένα, καλεί εμένα, καλεί ανθρώπους για να φανερώσει τον εαυτό του. Για να δώσει τα σημεία του να φανούνε μέσα στον κόσμο. Φτιάξτε τι λέει ο Παύλος. Β' Κορινθίους 3 κεφάλαιο 2 εδάφιο. Λέει, εσείς είστε η επιστολή μας γραμμένη στις καρδιές μας που γνωρίζετε και διαβάζετε από όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, σου λέει ο Κύριος ότι η επιστολή, η δική του επιστολή, γιατί λέει μετά, κοιτάξτε τι λέει, και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή του Χριστού που έγινε με τη διακονία μας. Δηλαδή, καθώς δούλευε ο άνθρωπος του Θεού, ο καθένας, το κάθε παιδί του Θεού, ο Θεός τι το έκανε? Τι επιστολή? Του Χριστού. Του Χριστού. Με άλλα λόγια, σε κάνει ο Θεός να είσαι ο λόγος του, τον οποίο μπορεί να τον διαβάσει και να τον γνωρίσει ο κάθε ένας. Ο κάθε ένας.

0: πώς να φύγετε από τη μέλουσα οργή. Και δεν ξέρω, αλλά αυτό το Ευαγγέλιο έχει κρυφτεί λίγο. Γιατί κοιτάμε όλοι το κοινωνικό Ευαγγέλιο. Μην στεναχωρήσουμε τους ανθρώπους. Μην τους στεναχωρήσουμε. Μην χαλάσουν οι καρδιές τους. Σκεφτείτε τον Ιωάννη, έλα καλέ μου, Φαρισαία, να κάτσεις. Έτσι έκανε. Μέχρι τέλους. Στη φυλακή μέσα ήταν και δεν φοβόταν να ελέγξει τον Ηρώδη για τη μοιχεία που έκανε με την Ηρωδιάδα. Δεν τον ένοιαζε τον Ιωάννη. Αυτό το οποίο κάνεις, το να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου, είναι αμαρτία και ο Θεός θα σε κρίνει. Και σκέφτηκε ο Ιωάννης ότι την επόμενη στιγμή μπορεί το κεφάλι του να ήταν πάνω σε ένα πιάτο. Αλλά ο Κύριος τον έβαλε τον Ιωάννη και ήταν σημείο. Σημείο, γιατί γι' αυτό και μετά ο Ηρώδης, όταν του είπαν για τον Χριστό, για αυτά που έκανε, τι έλεγε? Ο Ιωάννης είναι που αναστήθηκε. Εγώ τον σκότωσα, αλλά αυτός αναστήθηκε. Τον έκανε ο Κύριος σημείο εκεί πέρα. Και θυμάστε, χρόνια μετά πάει ο Παύλος Κηρύττη και βρίσκει μαθητές οι οποίοι είχαν ακούσει μόνο το κήρυγμα του Ιωάννη και ήταν πιστοί. Ήταν πιστοί. Γιατί ο Ιωάννης στάθηκε και κήρυξε, όπως και ο Εζεκίηλ, όπως και ο Ιερεμίας, δεν κήρυξαν το ουμανιστικό Ευαγγέλιο. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός μόλις έρθει θα σου δώσει, στρώσει ένα δρόμο με ροδοπέταλα και όλα θα είναι καλά. Και ο Κύριος τι είπε? Όποιος δεν αρνηθεί τον εαυτό του και να πάρει το σταυρό του να με ακολουθήσει, δεν είναι άξιος εμού. Θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αδερφοί. Να δούμε παρακάτω. Κατοικεί μέσα μας, βάζει το λόγο του μέσα μας και μας κάνει το λόγο του. Γι' αυτό λέει, όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα. Όποιος ακούει εσάς, ποιον ακούει?
1: Εμένα.
0: Βλέπεις, για ποιο λόγο πρέπει να ανοίξεις το στόμα σου και να μιλήσεις το Ευαγγέλιο. Γιατί ο Κύριος κατοικεί μέσα σου και σε κάνει επιστολή δική του. Μα εγώ δεν ξέρω τι να πω. Ο Κύριος ξέρει τι να πεις. Και ρωτάω, αδερφοί, όταν πας και σταθείς μπροστά σε έναν άνθρωπο και ανοίξεις το στόμα σου και αυτός ανοίξει από την άλλη μεριά και θα συνήθως το 99% όταν οι άνθρωποι ανοίγουν, τι θα σου πούν? Τα προβλήματά τους θα σου πούν. Τα προβλήματά τους θα σου πούν. Και πες μου, μπορείς να τους βοηθήσεις τα προβλήματά τους? Μπορείς. Έχεις το φάρμακο? Έχεις αυτόν ο οποίος είναι η λύση σε όλα τα θέματα. Και σε κάνει ο Κύριος τώρα, καθώς είναι μέσα σου, να είσαι εσύ η λύση τους στα θέματά τους. Σε κάνει ο Θεός να είσαι εσύ η λύση τους στα θέματά τους. Γιατί δεν εξαιρεί κανένα παιδί του Θεού από το να είναι η επιστολή γραμμένη και να μπορεί να διαβαστεί από όλους τους ανθρώπους. Θέλει να φανερώσει τη δικαιοσύνη του Θεού στον κόσμο? Θέλει, αδερφοί. Κοιτάξτε τι λέει. Να διαβάσουμε Β' Κορινθίους 5 κεφάλαιο 21 εδάφιο. Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε υπέρ ημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Δηλαδή, σταυρώθηκε ο Χριστός, σήκωσε την αμαρτία μας και μας έντισε με τη δικαιοσύνη του και τώρα ο Θεός ποια δικαιοσύνη έχει πάνω στη γη? Εμάς. Μας έκανε, λέει, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού. Ξέρεις ότι είσαι η δικαιοσύνη του Θεού πάνω στο πρόσωπο της γης τώρα? Γινόμαστε δικαιοσύνη του, δηλαδή είσαι η φανέρωση της δικαιοσύνης του Θεού στον κόσμο τώρα. Ζεις, περπατάς, βαδίζεις την καθημερινότητά σου και φαίνεται η δικαιοσύνη του, ο λόγος του, τα σημεία του και οι δυνάμεις του. Έτσι ήταν και ο Ιησούς, αδερφοί. Είδατε τι είπε ο Κύριος? Όπως ο Ιωνάς ήταν σημείο στην Νινεβή, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου. Και πολλές φορές ο Κύριος ήταν σημείο αντιλεγόμενο. Αντιλεγόμενο. Και πώς αλλιώς το ονομάζει? Πέτρα σκανδάλου. Μπορεί να γίνει σκάνδαλο. Χωρίς να θες. Ο Κύριος ήθελε να σκανδαλίζει ανθρώπους ή να τους σώζει. Ήθελε να σώζει. Αλλά οι άνθρωποι ερχόταν και σκανδαλίζονταν με αυτόν. Τι έπρεπε ο Κύριος να κάνει? Μην τους σκανδαλίσουμε. Μην τους στεναχωρήσουμε. Είσαι εκεί όπως ο Κύριος σε κάλεσε να είσαι και τα υπόλοιπα, το τι ο Θεός θα κάνει, είναι δικιά του δουλειά. Εσύ καλείσαι και εγώ να ζήσουμε όπως εκεί θέλει να ζήσουμε. Πολλές φορές

0: θέλουμε να είμαστε πολύ ταπεινοί. Εγώ δεν... Κύριος ήταν ταπεινός, αδελφοί. Τι είπε? Πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Το είπε. Και λέει, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και κανείς δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα παρά μόνο μέσα από μένα. Να πούμε τέτοιο πράγμα. Ε? Πω, τι ταπείνωση είναι αυτή. Ταπείνωση είναι αυτή. Να λέει ο άνθρωπος, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και κανείς δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα μέσα από μένα. Θέλετε να σας πω κάτι, αδελφοί? Η ταπείνωση, ξέρετε ποια είναι? Η ταπείνωση είναι όταν πιστεύεις και ομολογείς και λες αυτό το οποίο ο Θεός λέει ότι είσαι. Όταν δεν ομολογείς, δεν πιστεύεις αυτό που ο Θεός λέει ότι είσαι να το λες, αυτό είναι υπερηφάνεια. Δηλαδή το να λες, εγώ δεν είμαι τίποτα. Το ξέρουμε ότι δεν είμαστε τίποτα. Λέει, χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά μαζί με αυτόν ο Παύλος λέει, μπορώ να κάνω
1: τα πάντα.
0: Τα πάντα δύναμη. Σώπα καλέ, που μπορείς. Δεν λάβαμε πνεύμα φόβου, ούτε δειλίες. Δηλαδή θες να μου πεις ότι δεν έχεις φόβο?
1: Αμήν.
0: Καλά το κατάλαβες. Καλά το κατάλαβες. Δεν έχω φόβο. Ο μόνος φόβος που έχω είναι
1: Κύριος.
0: Ο Κύριος, το να ευαρεστήσω αυτόν, το να προσέξω μη σκοντάψω στη ζωή μου και κάνω πράγματα που λυπήσουν το πνεύμα του. Αυτός είναι ο φόβος μου και ο Κύριος μας καλεί έτσι να μετρήσουμε τις ημέρες της ζωής μας. Αυτά που σκέφτεσαι, μήπως τον στεναχωρούνε, μήπως τον λυπούνε, ξέρεις τι είναι αυτό? Αυτή είναι η υπερηφάνεια. Το να ζεις μέσα στο νου σου, έχοντας τις δικές σου αντιλήψεις, αφήνοντας έξω αυτό που ο Θεός λέει, χαλώντας το σχέδιο που ο Θεός έχει για σένα. Γιατί όταν ο Θεός λέει ότι σε έκανε δικαιοσύνη του, δια του Ιησού Χριστού, ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει αλήθεια? Εσύ ή εγώ που λέει, εγώ δεν. Άραγε ο Θεός με ακούει, άραγε ο Θεός με αγαπάει. Τι διαβάσαμε πριν, αδελφοί? Σε κάλεσε με κλήση Άγια προχρόνων αιωνίων.
1: Αμήν.
0: Όχι κατά τα έργα σου, αλλά κατά την εαυτού πρόθεση.
1: Αμήν.
0: Δεν είδε ο Θεός μες στη ζωή σου αν σκόνταψεις, αν κάνεις κάποιο λάθος, αν κάτι δεν κάνεις καλά. Γιατί γι' αυτό το λόγο λέει ο Λόγος Θεού ότι ο δίκαιος πέφτει 7 φορές και σηκώνεται. Γι' αυτό ο Πέτρος είπε, πόσες φορές εάν ο αδερφός μου αμαρτήσει σε μένα να τον συγχωρήσω? 7 φορές την ημέρα. Και ο Κύριος του είπε 490 φορές την ημέρα. Που σημαίνει ότι ο αδερφός σου μπορεί να αμαρτήσει 490 φορές την ημέρα και πάλι είναι εναντίον σου, δηλαδή να τον συγχωρήσεις, μπορεί να γίνει, και πάλι είναι αδερφός σου και πάλι δια του Ιησού Χριστού είναι η δικαιοσύνη του Θεού πάνω στο πρόσωπο της γης, γιατί ο Κύριος τον κάλεσε και ανήκει σε εκείνον και αυτός είναι που δουλεύει. Και πάλι ο Θεός σε θέλει να πεις ότι κοίταξε με, είμαι επιστολή του Χριστού, την οποία μπορεί να τη δει κάποιος και να τη διαβάσει και μέσα και έξω.
1: Αμήν.
0: Και δεν είναι υπερηφάνεια, αδερφή. Δεν είναι υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι το να λες, εγώ δεν είμαι τίποτα. Εμένα ο Θεός δεν με αγαπάει, εμένα ο Θεός δεν με ακούει, ο Θεός με ξέχασε. Για πες μου, όταν σκέφτεσαι ότι ο Θεός σε ξέχασε, το πρώτο πράγμα το οποίο συμβαίνει, ποιο είναι? Κάνεις το Θεό ψεύτη. Γιατί ο Θεός τι λέει? Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Είμαι μαζί σου όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεση του αιώνος. Μα δεν το βλέπω. Πώς θα το δεις? Με πίστη. Θα πιστέψεις ότι ο Κύριος είναι μαζί σου, είναι γύρω σου, έχει τους αγγέλους του μαζί σου και θα δεις όλες τις ενέργειες του Θεού όποτε χρειάζεσαι. Όποτε χρειάζεσαι. Αυτή είναι η ταπείνωση, αδελφοί. Αυτή είναι η ταπείνωση. Να λες αυτό που ο Κύριος λέει για σένα ότι είσαι. Γιατί αυτό είσαι. Υπάρχουν πράγματα που ο εχθρός δεν μπορεί ούτε κατά διάνοια να κάνει, όμως οι άνθρωποι δεν το ξέρουν αυτό. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι να διακρίνουν τι είναι αυτό που ο Θεός μπορεί να κάνει και τι είναι αυτό που ο εχθρός μπορεί να κάνει και τι είναι αυτό που ο εχθρός δεν μπορεί να κάνει. Ο κόσμος δεν ξέρει να το διακρίνει. Ας μην πούμε για τους χριστιανούς. Σημείο Μωυσής. Σημείο και οι μάγοι.
2: ρίχνει κάτω το, τη ράβδο του, γίνεται φίδι, φωνάζει ο Φαραώ τους μάγους, ρίχνουν κάτω τις ράβδες τους, γίνονται φίδια. Σημείο ένας, σημείο και ο άλλος. Ξανά σημείο ο Μωυσής, ξανά σημείο οι μάγοι. Τι είναι αυτό το οποίο θα δώσει τη λύση και τη διάκριση για να καταλάβουμε και να καταλάβουν οι άνθρωποι? Κοιτάξτε, ο Κύριος τι λέει. Ματθαίος κεφάλαιο 7, εδάφιο 13. Κοιτάξτε πώς έρχεται. Και λέει ο Κύριος, εισέλθετε από τη στενή πύλη. Γιατί η πύλη η οποία οδηγεί στην απώλεια και φέρνει στην απώλεια και η οδός που φέρνει στην απώλεια είναι πλατιά και ευρύχωρη. Και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής. Θέλεις τη ζωή σου στην ευρυχωρία, στην άνεση. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός που φέρνει στη ζωή και λίγοι είναι αυτοί που τη βρίσκουν. Στενή και θλιμμένη. Και λέει μετά. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών οι οποίοι έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, εσωτερικά όμως είναι λίγοι και άρπαγες. Σου λέει προσέξτε. Πώς ξεκινάει το πρώτο πράγμα που κάνει ο άνθρωπος του Θεού? Βαδίζει μέσα από τη στενή πύλη. Και μετά τους λέει προσέξτε τους ψευδοπροφήτες. Στο 16. Από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσετε. Μήπως συνάγουν από ακανθόν στα φύλλα ή από τριβόλους σίκα. Έτσι κάθε δέντρο καλό κάνει καλούς καρπούς. Το δε σαπρό δέντρο κάνει κακούς καρπούς. Αμήν. Δηλαδή αυτοί οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδόχριστοι οι οποίοι θα έρθουν και θα κάνουν σημεία και τέρατα, τι καρπούς θα έχουν? Κακούς. Κακούς. Ενώ από την άλλη μεριά ένα παιδί του Θεού που ο Κύριος το καλεί να τον κάνει σημείο δικό του, τι καρπούς θα έχει? Κοιτάξτε τι λέει. Δεν μπορεί δέντρο καλό να κάνει καρπούς κακούς, ούτε δέντρο σαπρό να κάνει καρπούς καλούς. Παν δέντρο μη κάνουν καλό, εκόπτεται, καρπό καλό κόπτεται και εισπύρ βάλετε. Και λέει στο 20. Άρα, από τους καρπούς τους θα γνωρίσετε αυτούς. Από τους καρπούς τους θα γνωρίσετε αυτούς. Και συνεχίζει, προσέξτε. Ξεκινάει με τη στενή πύλη, να το συνδέσουμε μέσα, να καταλάβουμε τι σημαίνει. Και αυτή η στενή πύλη που μπαίνει ο άνθρωπος, μετά σου σε φέρνει στους ψευδοπροφήτες και το πώς τους γνωρίζεις. Άρα, από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσεις. Και πώς έρχεται ο καρπός? Γιατί το θέμα μας λέει, άρα από τους καρπούς αυτών θα γνωρίσετε. Ωραία, και πώς έρχεται ο καρπός? Δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών πάσο λέγον προς εμέ Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Όλο αυτό το έχει συνδέσει με τη στενή πύλη και με τους ψευδοπροφήτες και με τον καρπό τους. Δεν θα εισέλθει ο καθένας ο οποίος λέει, ναι, εγώ πιστεύω. Αυτός ο οποίος πράττει το θέλημα του Πατέρα μου του εν της ουρανής, πολλοί θα πούνε εκείνη την ημέρα, Κύριε, προφητεύσαμε στο όνομά σου. Στο όνομά σου βγάλαμε δαιμόνια. Στο όνομά σου κάναμε θαύματα πολλά. Σημεία δηλαδή. Ο καρπός που είναι. Ο καρπός ο οποίος έρχεται από την υπακοή του ανθρώπου στο Λόγο του Θεού. Και λέει, και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας γνώρισα, φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έκαναν για τον Κύριο τι ήταν? Ψεύτικοι. Γιατί δεν είχαν τον καρπό, γιατί δεν είχαν μπει μέσα από τη στενή πύλη, αλλά προτιμούσαν να είναι η ζωή τους. Πρέπει όλα να είναι τακτοποιημένα. Το σπίτι μου, η δουλειά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου, η συγγένειά μου, να είμαι όλα εντάξει και μετά. Αυτή είναι η στενή πύλη. Που οδηγεί στον ουρανό, όταν το πρώτο μέλημά σου να είναι όλα εντάξει. Κανένας δεν λέει να μην είναι όλα καλά. Αλλά ωραία, αν δεν είναι καλά, τι πρέπει να γίνει? Τι θα κάνεις τότε? Εάν σηκωθεί το άλλο άτομο της οικογένειας και σου πει, κοίτα, εάν πιστεύεις στον Χριστό, κάποτε ήταν η μητέρα, ηλικιωμένος, είναι με τον Κύριο τώρα, Και όταν είχε πιστέψει νέος, του λέει η μητέρα του, εάν ξαναπάς εκεί, θα ανέβω, θα βγω στον μπαλκόνι και θα πέσω από κάτω. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Μα απειλεί να μην πάω, γιατί άμα πάω θα πεθάνει. Βέβαια, ο αδερφός ήταν σοφός. Της λέει, μην βγεις στον μπαλκόνι, να πας στον τρίτο, για να μην ταλαιπωρηθούμε, να πας μια και έξω. Της είπε. Τι σημαίνει, δεν την αγαπούσε τη μαμά του? Δεν την αγαπούσε? Αλλά ήθελε να της πει, κοίτα, το πρώτο που μετράει για μένα δεν είναι το τι θα πεις εσύ. Εσύ σήμερα είσαι εδώ, αύριο δεν είσαι. Η γυναίκα σου σήμερα είναι εδώ, αύριο δεν είναι. Ο άντρας σου σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Τα παιδιά σου σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Το αφεντικό σου σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Να μην ξαναμιλήσεις γι' αυτό. Γιατί, τι έκανα? Δηλαδή, όταν έρθει ο άλλος και ανοίγει το στόμα του και βγάζει ένα οχετό, είναι όλα καλά. Αλλά εγώ απαγορεύεται. Και τι θα κάνεις? Τι θα επιλέξεις? Έδιναν τους μαθητές. Τους έκανε ο Κύριος τους μαθητές σημεία. Τον Πέτρο τον έπιασαν. Άμα του λέει ο Κύριος Πέτρο, Πέτρο, κοίτα, θα με ακολουθήσεις και στη διάρκεια του δρόμου σου, θα περπατάς μαζί μου, θα πέφτει ράδος. Και τι έκαναν οι μαθητές όταν έφυγαν? Λέει, τους έφεραν, τους έδιραν και τους παράγγειλαν να μην μιλάνε σε αυτό το όνομα. Και αυτοί βγήκαν έξω και τι έκαναν? Έχερον, λέει. Δόξα του Θεού, τις φάγαμε. Φάγαμε ξύλο για τον Κύριο. Πέτρο, Παύλο, ακολούθησέ με και η ζωή σου θα είναι... Θα έχει κάτι διωγμούς special. Πέρασε ο Παύλος. Κατεβατά είναι οι δοκιμασίες. Τι λέτε, τον ενδιέφερε? Ο Παύλος ήταν τέρας μόρφωσης. Αυτός ήταν και τέρας μόρφωσης. Μορφωμένος. Αλλά τι λέει, φέρνω επάνω μου τα στίγματα του Χριστού. Τον έκανε ο Κύριος τον Παύλο σημείο. Σημείο. Στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια. Και θα ομολογήσω προς αυτούς, λέει στο 23, ποτέ δεν σας γνώρισα, φεύγετε από μία εργαζόμενη την ανομία. Και λέει στο 24, πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμια αυτούς. Δηλαδή, ο καλός καρπός και ο ψεύτικος καρπός, με τι το συνδέει ο Κύριος? Πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάνει αυτούς. Δηλαδή, αυτό που θα ξεχωρίσει το σημείο του Θεού από το σημείο του διαβόλου, ποιο είναι, αδερφοί? Ο καρπός. Ο καρπός. Ο καρπός θα κάνει να ξεχωρίσεις από όλους αυτούς που θα στείλει ο διάβολος, προκειμένου να πλανήσει τους ανθρώπους. Κοιτάξτε πώς αλλιώς το ονομάζει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω στο Ματθαίο, κεφάλαιο 13, εδάφιο 24. Ματθαίος 13:24 λέει, άλλη παραβολή παρέθηκε εις αυτούς. Λέγω, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο ο οποίος έσπηρε καλό σπόρο στον αγρό του. Αλλά ενώ κοιμόταν οι άνθρωποι, ήρθαν ο εχθρός του και έσπηρε ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και ανεχώρησε. Όταν δε βλάστησε ο χόρτος και έκανε καρπό, τότε φάνηκαν τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου είπαν προς αυτόν, Κύριε, καλό σπόρο δεν έσπηρες στον αγρό σου? Πότε λοιπόν έχει τα ζυζάνια? Ο δε είπε προς αυτούς, εχθρός άνθρωπος έκανε τούτο. Οι δε δούλοι είπαν προς αυτόν, θέλεις λοιπόν να υπάγουμε να συλλέξουμε αυτά? Ο δε είπεν, όχι. Μήποτε συλλέγοντες τα ζυζάνια, εκριζώσετε μαζί τους το σιτάρι. Αφήσατε να αυξάνουν μαζί μέχρι του θερισμού και το πυρό του θερισμού θα πω στους θεριστές να συλλέξουν πρώτα τα ζυζάνια, να τα δέσουν σε δέσμες, να τα κάψουν και ο σίτο να συνάξουν την αποθήκη μου. Και έρχονται τώρα οι μαθητές και ρωτάνε. Ωραία παραβολή. Ωραία ιστοριούλα, ε. Τον ρωτάνε στο 36, λίγο πιο κάτω. Τότε αφήσα στους όχλους, έρχεται στην οικία Ιησούς και έρχονται οι μαθητές του και λένε, Κύριε, εξήγησε μας την παραβολή των ζυζανίων του αγρού. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, ο σπύρον, τον καλό σπόρο, είναι ο Υιός του ανθρώπου, ο Κύριος. Τι κάνει ο Κύριος? Παίρνει σπόρο στα χέρια του και τον σπέρνει. Δηλαδή, η δουλειά του Κυρίου ποια είναι? Να ρίχνει σπόρο. Να ρίχνει σπόρο. Ο σπύρο, τον καλό σπόρο, είναι ο Υιός του ανθρώπου. Ο δε αγρός είναι ο κόσμος. Ο δε καλός σπόρος ούτε είναι. Ποιοι είναι? ή της βασιλείας. Δηλαδή, ο Κύριος τι θέλει να κάνει. Περιμένει ο Θεός από σένα και από μένα να είμαστε ο καλός σπόρος. Θέλεις να είσαι ο καλός σπόρος? Πόσοι θέλουμε να είμαστε καλός σπόρος? Πρόσεξε τώρα. Τον καλό σπόρο ο Κύριος τι τον κάνει? Τι τον κάνει? Τον ρίχνει. Πού τον ρίχνει? Στον αγρό. Ποιος είναι ο αγρός? Στον κόσμο. Στον κόσμο. Για να σε κάνει σημείο ο Θεός. Θα σε σπείρει στον κόσμο. Βλέπεις, δεν είσαι εδώ πέρα να είσαι ένας σπόρος. Θυμάστε παλιά πως κάναμε στο δημοτικό που μας βάζανε, εγώ βέβαια ποτέ δεν τα κατάφερνα, και βάζαμε ένα ποτηράκι και βάζαμε μέσα στο ποτηράκι τις φακές. Και έγιναν λίγες φακούλες. Πολλές φορές οι χριστιανοί έτσι κάνουμε. Βάζουμε το ποτηράκι, βάζουμε λίγες φακούλες και βλέπουμε τις φακούλες, τα παιδάκια. Και σου λέει ο άλλος, τι είναι αυτό, φακές. Τρώγονται. Άμα έχει μέσα τρεις φακές, ποιος τα φάει και ποιος τα κοιτάζει? Και ο Κύριος λέει, ο αγρός είναι ο κόσμος και ο καλός σπόρος είναι η γη της βασιλείας. Τα δε ζυζάνια είναι η ή του πονηρού. Δηλαδή περιμένει ο Κύριος να είσαι ο καλός σπόρος. Βάζει τον εαυτό του μέσα σου και θέλει ο Θεός να γίνουν τα σημεία του, αδελφοί, να γίνουν τα τεράστια του. Αλλά για να γίνουν, τι αποτέλεσμα θα φέρει και από τι εξαρτάται το αποτέλεσμα που θα φέρει το σημείο? Για πείτε μου. Το αν πεις, Κύριε, καλός σπόρος, ρίξε με στον κόσμο. Ο κόσμος δεν είναι, ο κόσμος δεν είναι το σπίτι που μένεις. Ο κόσμος είναι όλο αυτό το οποίο ο Κύριος σε έβαλε μέσα και σου λέει, κοίτα, σε κάλεσα για να είσαι σημείο. Και το σημείο και το τεράστιο, το δικό μου, είναι αυτό το οποίο το ξεχωρίζεις από τον καρπό. Και ο καρπός είσαι εσύ και θέλω να σε πάρω και να σε ρίξω μέσα στο πρόσωπο της γης. Για ποιο λόγο? Ώστε αυτός ο καρπός που θα πέσει μέσα στο πρόσωπο της γης να φέρει πολύ καρπό. Και λέει, γι' αυτό ο Κύριος λέει, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και να
1: πεθάνει.
2: Δηλαδή, είμαι καρπός καλός και για να καρποφορήσω τι πρέπει να κάνω? Πεθάνω. Να πεθάνω. Και δεν λέμε, μιλάμε φυσικά να πεθάνω. Ο Κύριος μας έδωσε, λέει, ζωή και αυτή άφθονη. Να πεθάνω ως προς τον κόσμο, ως προς την αμαρτία, ως προς το φρόνημά του, ώστε να φανεί ο καρπός του Θεού.
1: Αμήν.
2: Αμήν. Γαλάτας κεφάλαιο 5, εδάφιο το 22, διαβάσουμε. Λέει, ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Εναντίον αυτών δεν υπάρχει νόμος. Όσοι δε είναι του Χριστού, σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Ο δε καρπός του πνεύματος, δηλαδή ο καρπός του Κυρίου. Τι είναι ο καρπός του Κυρίου? Ο δε καρπός του πνεύματος, ο Κώστας, που ο Κύριος θέλει να τον κάνει να είναι και αυτός καρπός δικός του πνεύματος, γιατί δικός του καρπός είμαι, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, ειρήνη, αγάπη, χαρά, να είμαι χαρούμενος και είναι μέσα μου η χαρά, γιατί είναι καρπός του πνεύματος και δεν φεύγει και έχω μέσα μου καλούς καρπούς, καλό καρπό, ώστε ο Θεός να με σπείρει και να βγει καλός καρπός. Σκέψου ο Θεός να σε σπείρει και να... Γιατί ξέρετε, αδερφοί, αυτό το οποίο έχεις μέσα σου, αυτό θα δώσεις. Αυτό είναι... Δεν μπορείς να είσαι βουτυγμένος στη θλίψη και να πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο και να δεις ο άνθρωπος αυτός να είναι γεμάτος χαρά. Αυτό που έχεις μέσα σου θα το μεταδώσεις. Γι' αυτό λέει, ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Δηλαδή, πας, σε σπέρνει ο Κύριος και εκεί πέρα που θα πέσεις θα φυτρώσει, γιατί καρπός θα βγει? Αγάπη. θα βγει χαρά. Ναι, αλλά στις δυσκολίες. Περνάω τόσα, ξέρεις πώς θα περνάω εγώ. Εσύ τα βάζει ο νου σου. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Ότι αυτό που περνάς, το περνάς μόνο εσύ, κανένας άλλος. Κανένας άλλος δεν το περνάει. Και ο Παύλος περνούσε. Ε, και τι λέει, στη φυλακή μέσα, χαίρεται Κυρίο πάντοτε, πάλι θα πω χαίρεται. Χαίρεται Κυρίο πάντοτε, ξέροντας ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος κρατάει τα πάντα στα χέρια Του, τα κρατάει στην αγκαλιά Του και τίποτα δεν τελειώνει αν αυτός δεν μπει τέλος. Και αυτό σε κάνει να χαίρεσαι και να αισθάνεσαι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη. Δηλαδή πίστη, πράωτητα και κράτη. Όταν σε σπείρει ο Κύριος, αυτό που θα καρποφορήσει θα είναι αυτός ο καρπός. Αυτός ο καρπός. Αμήν. Το να γινόμαστε όμοιοι με εκείνον, αδερφοί, σημαίνει ότι γινόμαστε αυτός ο καρπός, ο καλός καρπός που ο Κύριος θέλει να σπείρει και ο Κύριος θα σε σπείρει μέσα στον αγρό που είναι ο κόσμος. Ο κόσμος. Εκεί θα μας σπείρει. Δεν μας κάλεσε, αδερφοί, ο Κύριος να μείνουμε μέσα στους φίλους μας. Δεν μας κάλεσε να περνάμε καλά. Αμήν. Να περνάμε καλά. Να περνάμε καλά. Αλλά δεν μας κάλεσε το να μείνουμε στο να είμαστε εδώ και να περνάμε εμείς καλά. Ε? Τα σημεία και τα τέρατα γίνονται μέσα στον αγρό. Μέσα στον αγρό. Και σαν γιος της βασιλείας θα φέρεις όπου πας τα αποτελέσματα που φέρνει ο καρπός του πνεύματος. Και έτσι θα μπορεί να γίνει η βασιλεία του Θεού. Όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και το πρώτο πράγμα είναι να γίνει η βασιλεία του Θεού όπως στον ουρανό, έτσι και στη ζωή σου. Έτσι και στη ζωή σου. Ώστε αυτός ο καρπός ο οποίος θα έρθει από σένα και να μπορεί ο Κύριος να σε χρησιμοποιήσει όπως ακριβώς τον Εζεκίηλ και το οποίο του είπε «Εσύ είσαι το σημείο». Αμήν. Και να πει ο Κύριος «Κοίτα, το σημείο μου είσαι εσύ». Και βάλτε όλα τα ονόματα. Ο καρπός μου είσαι εσύ και θέλω να σε ρίξω μέσα στον κόσμο και να βγει καλός καρπός. Καλός καρπός. Προσέξτε, ο Κύριος λέει «Έριξε το σπόρο στον αγρό και μετά στο τέλος μάζεψε όλο τον καρπό και τον έφερε μέσα στην αποθήκη και γέμισε η αποθήκη του». Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευλογούμε. Μπροστά σου είμαστε αυτή την ώρα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου, Κύριε. Ευχαριστούμε για την αλήθεια σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας έκανες αυτή την τιμή και μας κάλεσες και μας θέλεις να μας κάνεις τον κάθε ένα από εμάς ένα σημείο και τεράστιο. Ένα σημείο που θα φανερώσει την παρουσία σου, θα φανερώσει την πιστότητά σου, θα φανερώσει τη δόξα σου, θα φανερώσει την καλοσύνη σου, θα φανερώσει την αγάπη σου, Κύριε. Θα φανερώσει την πιστότητά σου. Και είμαστε εδώ να σου πούμε ναι, Κύριε.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον λάμδα αλφα. Και υπήγεν ο Μωυσής και λάλησε τους λόγους τούτους προς πάντα τον Ισραήλ και είπε προς αυτούς, 120 ετών είμαι εγώ σήμερον. Δεν δύναμαι πλέον να εισέρχομαι και να εξέρχομαι. Και ο Κύριος μου είπε, δεν θέλεις διαβεί τον Ιορδάνην τούτον. Κύριος ο Θεός σου, αυτός θέλει διαβεί εμπροστέ σου, αυτός θέλει καταστρέψει τα έθνη ταύτα απ' εμπροστέ σου και εσύ θέλεις κατακληρονομήσει αυτά. Ο Ιησούς αυτός θέλει διαβεί εμπροστέ σου, καθώς ελάλησε ο Κύριος. Και θέλει κάμει εις αυτά ο Κύριος ως έκαμεν εις τον Σιών και εις τον Όγο τους βασιλείς των Αμοραίων και εις την γην αυτών τους οποίους εξολόθρευσε. Και θέλει παραδώσει αυτούς ο Κύριος εμπροστέ σας δια να κάμετε εις αυτούς κατά πάσας τας προσταγάς τας οποίας προσέταξα εις εσάς. Ανδρίζεστε και θαρείτε, μη φοβήστε, μη δε δηλιάτε από προσώπου αυτών. Διότι Κύριος ο Θεός σου αυτός είναι ο πορευόμενος μετά σου. Δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει. Και κάλεσε ο Μωυσής τον Ιησούν και είπε προς αυτόν ενώπιον παντός του Ισραήλ. Ανδρίζου και θάρι, διότι σύ θέλεις εισαγάγει των λαών τούτων εις την γην, την οποίαν όμωσε Κύριος προς τους πατέρας αυτών να δώσει εις αυτούς, και σύ θέλεις κληροδοτήσει αυτήν εις αυτούς. Και ο Κύριος, αυτός είναι ο προπορευόμενός σου, αυτός θέλει είστε μετά σου. Δεν θέλει σε αφήσει, ουδε θέλει σε εγκαταλείψει. Μη φοβού, μη δε δειλία. Και έγραψεν ο Μωυσής τον νόμον τούτον και παρέδωκε αυτόν εις τους ιερείς, τους ιούς του Λεβί, τους βαστάζοντας την κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου και εις πάντας τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ. Και προσέταξεν εις αυτούς ο Μωυσής λέγον, «Εν το τέλει εκάστου εβδόμου έτους, εν το καιρό του έτους της αφέσεως, εν τη εορτή της κοινοπηγίας, όταν πάσο Ισραήλ συναχθεί για να εμφανιστεί ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, εν το τόπο όντι να εκλέξει, θέλεις αναγινώσκει τον νόμον τούτον ενώπιον παντός του Ισραήλ εις επίκον αυτών. Σύναξον των λαών, τους άνδρας και τας γυναίκας και τα παιδεία και των ξένων σου των εντός των πυλών σου, δια να ακούσωση και δια να μάθωση και να φοβώνται Κύριον τον Θεό σας και δια να προσέχωση να εκτελώσει πάντα τους λόγους του νόμου τούτου και δια να ακούωση τα τέκνα αυτών τα οποία δεν εξεύρουση και να μάθωση να φοβώνται Κύριον τον Θεό σας πάσας τας ημέρας όσα ζείτε επί της γης προς την οποία διαβαίνετε τον Ιορδάνην δια να κληρονομήσετε αυτήν. Και είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν, «Ιδού πλησιάζουσιν εημέρε του θανάτου σου. Κάλεσον τον Ιησούν και παρουσιάστητε εν τη σκηνή του μαρτυρίου δια να δώσω εις αυτόν προσταγάς». Και υπήγεν ο Μωυσής και ο Ιησούς και παρουσιάστησαν εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και εφάνει ο Κύριος εν τη σκηνή εν στήλο νεφέλης και εστάθη ο στήλος της νεφέλης επί της θύρας της σκηνής. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Ιδού σι θέλεις κοιμηθεί μετά τον πατέρα σου. Και σηκωθείς ο λαός ούτως θέλει πορνεύσει κατόπιν των ξένων θεών της γης, εις την οποίαν αυτός εισέρχεται και θέλει με εγκαταλείψει και παραβεί την διαθήκη μου, την οποίαν έκαμον προς αυτούς. Τότε θέλει εξαφθεί ο θυμός μου εναντίον αυτών την ημέραν εκείνη και θέλω εγκαταλείψει αυτούς και θέλω κρύψει το πρόσωπον μου από αυτών και θέλουσιν εξαναλωθεί και θέλουσιν ευρύ αυτούς πολλά κακά και θλίψεις ώστε θέλουσιν υπή την ημέραν εκείνη δεν ευρών ημάς τα κακά ταύτα επειδή ο Θεός ημών δεν είναι εν μέσω ημών. Και εγώ εξάπαντος θέλω κρύψει από αυτόν το πρόσωπον μου την ημέραν εκείνην, δια πάσας τας κακίας τας οποίας έπραξαν, διότι εστράφησαν προς θεούς ξένους. Τώρα λοιπόν γράψατε εις αυτούς την οδύν ταύτην, και διδάξατε αυτήν εις τους Ιούς Ισραήλ, βάλετε αυτήν εις το στόμα αυτών, δια να γίνει εις εμέ η οδιάφτη εις μαρτύριον εναντίον των Ιών Ισραήλ. Διότι αφού εισαγάγω αυτούς εις την γην την οποίαν όμωσα προς τους πατέρας αυτών, γίν ρέουσαν γάλα και μέλι, και αυτή φάγωση και χορταστώση και εμπλιστώση, τότε θέλουσι στραφεί προς θεούς ξένους και θέλουσι λατρεύσει αυτούς και θέλουσι με παροργήσει και παραβεί την διαθήκη μου, και αφού έβρωσιν αυτούς πολλά κακά και θλίψεις, η οδιάφτη θέλει μαρτυρήσει εναντίον αυτών ως μάρτης. Διότι δεν θέλει λησμονηθεί από του στόματος του σπέρματος αυτών. Επειδή εγώ γνωρίζω την πονηρίαν αυτών, την οποίαν εργάζονται έτη την σήμερον πριν εισαγάγω αυτούς εις την γην την οποίαν όμωσα. Και έγραψεν ο Μωυσής την οδύν ταύτην τη αυτή ημέρα και δίδαξεν αυτήν εις τους Ιούς Ισραήλ. Και προσέταξεν εις τον Ιησούν τον Υιόν του Ναβί και είπε «Ανδρίζου και θάρι, διότι εσύ θέλεις εισαγάγει τους Ιούς Ισραήλ εις την γην την οποίαν όμωσα προς αυτούς και εγώ θέλω είστε μετά σου». Και αφού ο Μωυσής ετελείωσε να γράφει τους λόγους του νόμου τούτου εις βιβλίον έως τέλους, τότε ο Μωυσής προσέταξεν εις τους Λεβίτας τους βαστάζοντας την κυβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου λέγον «Λάβετε τούτο το βιβλίο του νόμου και θέσατε αυτό εις τα πλάγια της κυβωτού της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και θελήστε εκεί εις μαρτύριον κατά σου, διότι εγώ εξεύρω την απήθειά σου και τον τράχυλό σου των σκληρών. Ιδού, ενώ είμαι ζών μέσα σήμερον, υπηθήσατε εις τον Κύριον, πόσο δε μάλλον μετά των θάνατών μου. Συνάξατε προς εμέ πάντα στους πρεσβυτέρους των φυλών σας και τους άρχοντάς σας, δια να λαλήσω τους λόγους τούτους εις επίκον αυτών και να επικαλεστώ των ουρανών και την γην μάρτυρας εναντίον αυτών. Επειδή εξεύρω ότι μετά των θάνατών μου εξάπαντος θέλετε διαφθαρεί και εκκλίνει από τη σοδού την οποίαν προσέταξα εις εσάς. Και θέλουσι σας ευρύ τα κακά εις τας εσχάτας ημέρας, επειδή θέλετε πράξει κακά ενώπιον του Κυρίου, ώστε να παροργήσετε αυτόν με τα έργα των χειρών σας. Και λάλησεν ο Μωυσής εις επίκον πάσης της συναγωγής του Ισραήλ τους λόγους της οδής ταύτης έως τέλους. Δευτερονόμιον Κεφάλαιον λάμδα βήτα. Πρόσεχε ουρανέ και θέλω λαλήσει, και ας ακούει η γη τους λόγους του στόματός μου. Η διδασκαλία μου θέλει σταλάξει ως η βροχή και ο λόγος μου θέλει καταβεί ως η δρόσος. Ως η ψεκάς επί την χλώην και ως ο όμβρος επί των χόρτων. Διότι θέλω εξυμνήσει το όνομα του Κυρίου. Απόδοτε μεγαλοσύνην εις τον Θεόν ημών. Αυτός είναι ο βράχος, τα έργα αυτού είναι τέλεια, διότι πάσε οδή αυτού είναι κρίσης. Θεός πιστός και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Δίκαιος και ευθύς είναι αυτός. Ούτι διεφθάρισαν. Η κυλής αυτών δεν είναι κυλής των ιών αυτού. Είναι γενεά, σκολιά και διεστραμένη. Ταύτα ανταποδίδεται εις τον Κύριον λαέ μωρέ και ασύνεται. Δεν είναι αυτός ο πατήρ σου ως τη σε εξηγόρασεν, αυτός ως τη σε έπλασε και σε εμόρφωσεν. Ενθυμήθητη τας αρχαίας ημέρας, συλλογίσθητη τα έτη πολλών γενεών, ερώτησον τον πατέρα σου και αυτός θέλει σε αναγγείλει, τους πρεσβυτέρους σου και αυτοί θέλουν σε είπει. Ότε διεμέριζεν ο ύψιστος τα έθνη, ότε διέσπηρε τους ιούς του Αδάμ, έστησε τα όρια των λαών κατά των αριθμών των ιών Ισραήλ. Διότι η μέρης του Κυρίου είναι ο λαός αυτού. Ο Ιακώβ είναι το μέρος της κληρονομίας αυτού. Εν γη ερήμο έβρικεν αυτόν και εν ερημία φρίκης και ολολιγμού. Περιοδήγησεν αυτόν, επαιδαγώγησεν αυτόν, εφύλαξεν αυτόν ως κόριν οφθαλμού αυτού. Καθώς ο αετός σκεπάζει την φωλεάν αυτού, περιθάλπει τους νεοσούς αυτού, εξαπλώνοντας πτέρυγας αυτού, αναλαμβάνει αυτούς και σηκώνει αυτούς επί των πτερύγων αυτού, ούτως ο Κύριος μόνος οδήγησεν αυτόν και δεν ήτο μετ' αυτού ξένος Θεός. Ανεβίβασεν αυτούς επί τα έξοχα μέρη της γης και έφαγον τα γεννήματα των αγρών. Και εθύλασεν αυτούς μέλι εκ της πέτρας και έλεον εκ της σκληράς πέτρας. Βούτυρον βοών και γάλα προβάτων με πάχος αρνίων και κρυών, θρεμάτων της βασάν και τράγων. Μετά του εξαιρέτου άνθους του σίτου και έπιες ίνων αίμας τα φιλής. Ο δε Γεσουρούν επαχύνθη και απελάκτησεν. Επαχύνθης, επλατύνθης, υπερελιπάνθης. Τότε ελισμόνησε τον Θεόν τον πλάσαντα αυτόν και κατεφρόνησε τον βράχον της σωτηρίας αυτού. Παρόξηναν αυτόν οι ζηλοτυπίαν με ξένους θεούς, με βδελίγματα παρόξηναν αυτόν εις θυμών. Εθυσίασαν εις δαιμόνια ουχή εις τον Θεόν, εις θεούς τους οποίους δεν εγνώριζον. Εις νέους θεούς, νεωστοί εις αχθέντας, τους οποίους δεν ελάτρευον οι πατέρες. Τον δε βράχον τον γεννήσαντάσε εγκατέλειπες και ελισμόνησας τον Θεόν τον πλασαντάσε. Και είδεν ο Κύριος και απεστράφει αυτούς, διότι παρόργησαν αυτόν οι γη αυτού και θυγατέρες αυτού. Και είπε, θέλω αποστρέψει το πρόσωπον μου από αυτόν, θέλω ειδή οποίον θελείστε το τέλος αυτόν. Διότι αυτοί είναι γενεά διεστραμμένοι, οι γη στους οποίους δεν υπάρχει πίστης. Αυτοί με παρόξηναν οι ζηλοτυπίαν, με τα μείοντα θεών, με τα είδωλα αυτών με παρόξηναν. Και εγώ θέλω παροξύνει αυτούς η ζηλοτυπίαν με τους μείοντας λαών, με έθνος ασύνετον θέλω παροργήσει αυτούς, διότι πήρε ξύφθη εν το θυμό μου και θέλει εκαυθεί έως τα κατώτατα του άδου και θέλει

είπα, ήθελον διασκορπίσει αυτούς, ήθελον εξαλείψει το μνημόσυνον αυτών εκ μέσου των ανθρώπων, εάν δεν εφοβούμην την οργήν του εχθρού, μήπως υψηλοφρονήσωσιν η εναντίοι αυτών. Και είπωσιν, ηχή ρημών η υψηλή, και ουχή ο Κύριος έκαμε πάντα ταύτα. Διότι είναι έθνος ασύνετον, και δεν υπάρχει εν αυτής φρόνησης. Ήθε να ήσαν σοφοί, να εννοούν τούτο να εσυλλογίζοντο το τέλος αυτών. Πώς ήθελε δυνηθεί εις να διώξει χιλίους και δύο να τρέψωσιν εις φυγήν μυριάδας. Εάν ο βράχος αυτών δεν ήθελε πωλήσει αυτούς και δεν ήθελε παραδώσει αυτούς ο Κύριος. Διότι ο βράχος αυτών δεν είναι ως ο βράχος ημών και αυτή η εχθρή ημών ασκρίνωση. Επειδή εκ της αμπέλου των Σοδόμων είναι η άμπελος αυτών και εκ των αυρών της Γομόρας, η σταφυλή αυτών είναι σταφυλή χολής, η βότρης αυτών πικρή, ο ίνος αυτών φαρμάκιον δρακόντων και ανίατος υιός ασπίδος. Δεν είναι τούτο αποτεταμιευμένον εις εμέ, εσφραγισμένον εις τους θησαυρούς μου. Εις εμέ ανήκει η εκδίκησης και η ανταπόδοσης. Ο πους αυτόν εν καιρό θέλει ολισθήσει. Διότι πλησίον είναι η μέρα της απολίας αυτών και τα μέλλοντα να έλθω συν επ' αυτούς σπέβδουσι. Διότι ο Κύριος θέλει κρίνη των λαών αυτού και θέλει μεταμεληθεί δια τους δούλους αυτού όταν είδη ότι απολέστη η δύναμη σε αυτόν και δεν έμεινεν ουδέν πεφυλαγμένον ουδέ αφημένον. Και θέλει η πει, πού είναι η θεή αυτών, ο βράχος εις τον οποίον ήχον το θάρρος αυτόν, ή την εσέτρωγον το πάχος των θυσιών αυτών και έπινον τον ίνον των σπονδών αυτών. Ας σηκωθώσει και ας βοηθήσωσιν, ας γίνωσιν εις εσάς σκέπη. Είδετε τώρα ότι εγώ είμαι και δεν είναι Θεός πλην εμού. Εγώ θανατώνω και ζωοποιώ, εγώ πληγώνω και ιατρεύω και δεν υπάρχει ο ελευθερών εκ της χειρός μου. Διότι εγώ υψώνω εις τον ουρανόν την χείρα μου και λέγω ζω εγώ εις τον αιώνα. Εάν ακονίσω την αστραπηφόρον μαχαιράν μου και επιβάλλω την χείρα μου εις κρίσιν, θέλω κάμι εκδίκησιν εις τους εχθρούς μου και θέλω ανταποδώσει εις τους μισούντας με. Θέλω μεθύσει τα βέλη μου από αίματος και η μαχαιρά μου θέλει καταφάγει κρέατα. Από του αίματος των πεφωνευμένων και των εχμαλώτων, από τις κεφαλής των αρχόντων των εχθρών. Εφράνθητε έθνη μετά του λαού αυτού, διότι θέλει εκδικήσει το αίμα των δούλων αυτού και αποδώσει εκδίκηση εις τους εναντίους αυτού και καθαρίσει την γην αυτού και των λαών αυτού. Και ήλθεν ο Μωυσής και ελάλησε πάντα στους λόγους της οδής ταύτης εις επίκον του λαού, αυτός και ο Ιησούς ο Υιός του Ναβί. Και τελείωσε ο Μωυσής λαλών πάντα στους λόγους τούτους προς πάντα τον Ισραήλ. Και είπε προς αυτούς, «Θέσατε τας καρδίας σας εις πάντα στους λόγους, τους οποίους εγώ σήμερον διαμαρτύρομαι προς εσάς, τους οποίους θέλετε παραγγείλει στα τέκνα σας να προσέχωσιν εις το να εκτελώσει πάντα στους λόγους του νόμου τούτου. Διότι ούτως δεν είναι εις εσάς λόγος μάταιος, επειδή αυτή είναι η ζωή σας. Και δια του λόγου τούτου θέλετε μακροημερεύσει επί της γης, προς την οποία διαβαίνετε τον Ιορδάνην δια να κληρονομήσετε αυτήν». Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν την αυτήν εκείνην ημέραν λέγον, «Ανάβα εις το όρος τούτο Αβαρίμ, εις το όρος Νεβό, το εν τη γη Μωάβ κατέναντι της Ιεριχώ. Και θεώρησον την γην Χαναάν, την οποίαν εγώ δίδω εις τους Ιούς Ισραήλ εις ιδιοκτησία. Και τελεύτησον εν το όρι όπου αναβαίνεις και προστέθητη εις τον λαό σου, καθώς ο αδελφός σου Ααρών ετελεύτησε εν το όρι Ωρ και προσετέθη εις τον λαόν αυτού. Διότι υπηθήσατε εις εμέ μεταξύ των ιών Ισραήλ εις τα ύδατα της Μεριβά Κάδης εν τη ερήμο Σιν, επειδή δεν με υγειάσατε εν μέσω των ιών Ισραήλ. Όθεν απέναντι θέλεις ειδή την γην, εκεί όμως δεν θέλεις εισέλθει εις την γην την οποίαν εγώ δίδω εις τους Ιούς.

0: Ισραήλ.
1: Εκκλησιαστής. Κεφάλαιο Ιώτα. Μίε αποθνίσκουσε κάμνουση το μύρον του μυρεψού να βρωμεί, να αναβράζει. Και μικρά αφροσύνη ατιμάζει τον εν υπολείψη επί σοφία και τιμή. Η καρδία του σοφού είναι εν τη δεξιά αυτού. Η δε καρδία του άφρονος εν τη αριστερά αυτού. Και έτι όταν ο άφρον περιπατεί εν τη οδό, λείπει η σύνεση αυτού και αναγγέλει προς πάντας ότι είναι άφρον. Εάν το πνεύμα του ηγεμόνος εγερθεί εναντίον σου, μη αφήσεις τον τόπον σου, διότι η γλυκή της καταπάβει αμαρτίας μεγάλας. Είναι κακόν το οποίον είδων υπό τον ήλιον, λάθος, λέγω, προερχόμενον από του εξουσιαστού, ότι ο άφρον βάλεται εις μεγάλας αξίας, οι δε πλούσιοι κάθινται εν ταπεινό τόπο. Είδων δούλους εφήπων και άρχοντας περιπατούντας ως δούλους επί της γης. Ως της σκάπτη λάκων θέλει πέσει εις αυτόν, και ως της χαλά φραγμών όφης θέλει δαγκάσει αυτόν. Ο μετακινών λίθους θέλει βλαφθεί υπ' αυτόν. Ο σχίζων ξύλα θέλει κινδυνεύσει εν αυτής. Εάν ο σίδηρος αμβλυνθεί και δεν ακονίσει της την κόψην αυτού, πρέπει να προσθέσει δύναμην. Η σοφία δε είναι ωφέλιμος προς διεύθυνσιν. Εάν ο όφης δαγκάνει χωρίς συρριγμού, πλην και ο συκοφάντης καλύτερος δεν είναι. Οι λόγοι του στόματος του σοφού είναι χάρις. Τα δε χείλη του άφρονος θελούσι καταπίει αυτόν. Η αρχή των λόγων του στόματος αυτού είναι αφροσύνη. Και το τέλος της ομιλίας αυτού κακή μορία. Ο άφρον προσέτει πληθύνει λόγους, ενώ ο άνθρωπος δεν εξεύρει τι μέλη γενέστε. Και τι δύναται να απαγγείλει προς αυτόν, τι θέλει είστε με ταυτόν. Ο μόχθος των αφρόνων απαυδίζει αυτούς, επειδή δεν εξεύρουσι να υπάγωσιν εις την πόλην. Ουέ είσαι γη, της οποίας ο βασιλεύς είναι νέος, και οι άρχοντές σου τρώγουσι το πρωί. Μακαρία σύ γη, της οποίας ο βασιλεύς είναι Υιός ευγενών, και οι άρχοντές σου τρώγουσιν εν καιρό, προς ενίσχυσιν και ουχή προς μέθην. Δια την πολλήν οκνηρίαν πίπτει η στέγασης, και δια την αργίαν των χειρών στάζει η οικία. Διευθυμίαν κάμνουσι συμπόσια, και ο ίνος εφραίνει του ζώντας, το δε αργύριον αποκρίνεται εις πάντα. Μη καταραστείς τον βασιλέα, μη δε εν τη διανία σου, και μη καταραστείς τον πλούσιον εν το ταμείο του κοιτώνο σου, διότι πτηνών του ουρανού θέλει φέρει την φωνήν, και το έχον τας πτέρυγας θέλει αναγγείλει το πράγμα. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19. Τότε λοιπόν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και μαστίγωσε, και οι στρατιώτες πλέξαντες στέφανον εξ ακανθών, έθεσαν επί της κεφαλής αυτού και ενέδισαν αυτόν ημάτιον πορφυρούν και έλεγον «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και έδιδον εις αυτόν ραπίσματα. Εξήλθε δε πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει προς αυτούς «Ιδού, σας φέρω αυτόν έξω για να γνωρίσετε ότι ουδέν έγκλημα ευρίσκω εν αυτό». Εξήλθε λοιπόν ο Ιησούς έξω φορών των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιον και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Είδε ο άνθρωπος». Ότε δε είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτε, εκράβγασαν λέγοντες «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Λέγε προς αυτούς ο Πιλάτος «Λάβετε αυτόν σεις και σταυρώσατε, διότι εγώ δεν ευρίσκω εν αυτό έγκλημα». Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι «Ημείς νόμον έχομεν και κατά τον νόμον ημών πρέπει να αποθάνει, διότι έκαμενε αυτόν Υιόν του Θεού». Ότε δε οίκουσιν ο Πιλάτος τούτων των λόγων, μάλλον εφοβήθη. Και εισήλθε πάλιν στο πρετόριον και λέγει προς τον Ιησούν «Πόθεν είσαι εσύ». Ο δε Ιησούς απόκρισιν δεν έδωκεν εις αυτόν. Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Πιλάτος «Προς εμέ δεν λαλείς. Δεν εξεύρεις ότι εξουσίαν έχω να σε σταυρώσω και εξουσίαν έχω να σε απολύσω». Απεκρίθη ο Ιησούς «Δεν είχες ουδε μίαν εξουσίαν κατ' εμού, εάν δεν σιείτο δεδομένον άνωθεν. Δια τούτο ο παραδίδων με εισέ έχει μεγαλυτέραν αμαρτίαν». Έκτοτε εζήτη ο Πιλάτος να απολύσει αυτόν. Οι Ιουδαίοι όμως έκραζον λέγοντες «Εάν τούτον απολύσεις,
0: δεν είσαι φίλος του Κέσαρος, πας ως της Κάμνιε αυτόν βασιλέα, αντιλέγεις τον Κέσαρα. Ο Πιλάτος λοιπόν ακούσας τούτον των λόγων, έφερεν έξω τον Ιησούν και εκάθισεν επί του βήματος εις τον τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, εβραϊστή δε Γαβαθά. Ήτο δε Παρασκευή του Πάσχα, και ώρα περίπου έκτη, και λέγει προς τους Ιουδαίους, «Ιδού ο βασιλεύσας, ιδέ κράβγασαν, Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, «Τον βασιλέα σας να σταυρώσω». Απεκρίθησαν οι αρχιερείς, «Δεν έχομεν βασιλέα, ημί Κέσαρα». Τότε λοιπόν παρέδωκεν αυτόν εις αυτούς, για να σταυρωθεί. Και παρέλαβαν τον Ιησούν και απήγαγον, και βαστάζον τον σταυρόν αυτού, εξήλθεν εις τον λεγόμενον Κρανίου τόπον, ως της λέγεται Εβραϊστή Γολγοθά, όπου εσταύρωσαν αυτόν και μετ' αυτού άλλους δύο, εντεύθεν και εντεύθεν, μέσον δε τον Ιησούν. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθεσεν επί του σταυρού, ήτο δε γεγραμμένον, «Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και τούτον τον τίτλον ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων, διότι ήτο πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και ήτο γεγραμμένον Εβραϊστή, Ελληνιστή, Ρωμαϊστή. Έλεγον λοιπόν προς τον Πιλάτον οι αρχιερείς των Ιουδαίων, «Μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε βασιλεύσει με των Ιουδαίων». Απεκρίθη ο Πιλάτος, «Ω γέγραφα, γέγραφα». Οι στρατιώτες λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβον τα ημάτια αυτού και έκαμον τέσσερα μερίδια, εισέκαστον στρατιώτην εν μερίδιον και τον χιτώνα, ήτο δε ο χιτών άραφος, από άνωθεν όλος υφαντός. Είπον λοιπόν προς αλλήλους, «Ας μη σχίσομεν αυτόν, αλλά ας ρίψομεν λαχνών περί αυτού, τίνος θέλει είστε». Για να πληρωθεί η γραφή, λέγουσα, «Διεμερίστησαν τα ημάτια μου εις αυτούς, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον». Ημέν λοιπόν στρατιώτε, ταύτα έκαμον. Ήσταν το δε πλησίον εις των σταυρών του Ιησού, η μήτυρα αυτού, και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η γηνή του Κλοπά, και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν, ως είδε την μητέρα και τον μαθητήν παριστάμενον τον οποίον ηγάπα, λέγει προς την μητέρα αυτού, «Γίνε, ιδού ο γιος σου». Έπειτα λέγει προς τον μαθητήν, «Ιδού η μήτυρ σου». Και από εκείνης της ώρας έλαβεν αυτήν ο μαθητής εις την οικίαν αυτού. Μετά τούτο γινόσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν, για να πληρωθεί η γραφή, λέγει, «Διψώ». Έκειτο δε εκεί αγγίων πλήρες όξους, και εκείνοι γεμίσαντες σπόγγων από όξους και περιθέσαντες εις ίσοπον, προσέφεραν εις το στόμα αυτού. Ότε λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς, είπε, «Τετέλεστε», και κλείνα στην κεφαλήν, παρέδωκε το πνεύμα. Οι δε Ιουδαίοι, για να μη μείνωσιν επί του σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επειδή ήτο Παρασκευή, διότι ήτο μεγάλη εκείνη η ημέρα του Σαββάτου, παρεκάλεσαν τον Πιλάτον, για να συνθλαστώσουν αυτόν τα σκέλη και να σηκωθώσουν. Ήλθαν λοιπόν οι στρατιώτε, και του μεν πρώτου συνέθλασαν τα σκέλη, και του άλλου του συσταυρωθέντος μετ' αυτού. Εις δε τον Ιησούν ελθόντες, ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα, δεν συνέθλασαν αυτού τα σκέλη, αλλά εις των στρατιωτών εκέντησε μελόγχιν την πλευράν αυτού, και ευθύς εξήλθεν αίμα και είδωρ. Και ο ειδών μαρτυρεί, και αληθινή είναι η μαρτυρία αυτού, και εκείνος εξεύρει ότι αλήθειαν λέγει, για να πιστεύσετε εσείς. Διότι έγιναν ταύτα για να πληρωθεί η γραφή, ως τούν αυτού δεν θέλει συντριφθεί. Και πάλιν άλλη γραφή λέγει, θέλουν συνεπιβλέψει εις εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Μετά δε ταύτα Ιωσήφου από Αρημαθέας, ως της ήτο μαθητής του Ιησού και κρυμμένος όμως δια των φόβων των Ιουδαίων, παρεκάλεσε τον Πιλάτον να σηκώσει το σώμα του Ιησού. Και ο Πιλάτος έδωκεν άδειαν. Ήλθε λοιπόν και εσήκωσε το σώμα του Ιησού. Ήλθε δε και ο Νικόδημος, ως της είχεν ελθεί προς τον Ιησούν διανυκτός καταρχάς, φέρον μείγμα σμύρνης και αλόης έως 100 λίτρας. Έλαβον λοιπόν το σώμα του Ιησού και έδεσαν αυτό με σάβανα μετά των αρωμάτων, καθώς είναι συνήθεια εις τους Ιουδαίους να ενταφιάζωσιν. Ήτο δεν το τόπο όπου εσταυρώθη, κήπος, και εν το κήπο μνημείο νέων, εις το οποίο ουδής έτη είχε τεθεί. Εκεί λοιπόν έθεσαν τον Ιησούν, δια την Παρασκευήν των Ιουδαίων, διότι ήτο πλησίον των μνημείων.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, σε αγαπούμε μέσα από όλη μας την καρδιά. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ ανάμεσά μας και νιώθουμε αγαπούμε μέσα από όλη μας την καρδιά. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ ανάμεσά μας και νιώθουμε τη γλυκιά παρουσία σου, Κύριε. Και σήμερα το βράδυ ζητάμε εσύ να μιλήσεις στην Εκκλησία σου, Κύριε. Αλλά και σε όποια καρδιά ακόμη δεν έχει λάβει αναγέννηση, θέλουμε εσύ να αναγεννήσεις σήμερα το βράδυ, Κύριε. Ο Λόγος σου ο δυνατός, η θυσία σου η Άγια κάνει να διαγραφεί μπροστά μας, Κύριε Ιησού, με τα πιο μελανά χρώματα. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την τόση αγάπη σου, για την τόση φροντίδα σου, Κύριε, για τον κάθε ένα από εμάς. Σπάμε τα αγκαία μας μπροστά σου, ανοίγουμε την καρδιά μας και θέλουμε, Κύριε, να μας αγγίξεις τα κατάβαθα μας, Κύριε σου, να ανανεώσεις το πνεύμα μας, να ανανεώσεις την πίστη μας, Κύριε, να ανανεώσεις την όρασή μας, την αγιοσύνη μας ενώπιον σου, Κύριε Θεέ μου. Ξέρουμε ότι η ώρα πλησιάζει που θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, Κύριε. Ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου, και σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ για κάθε παιδί σου, Κύριε. Σε ευχαριστώ, Ιησού. Πώς τελειώνει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί? Ποιο είναι το τέλος? Πού βρίσκονται οι Άγιοι του Θεού? Στον Παράδεισο. Παράδεισο θα πει κήπος. Στον κήπο του Κυρίου, εκεί που φυτρώνει το δέντρο της ζωής και δίνει τους καρπούς αυτού. Είμαστε μπροστά στον θρόνο του Θεού και του Αρνίου, μέσα στην αιώνια δόξα. Έτσι τελειώνει το βιβλίο. Σε έναν κήπο. Και πώς αρχίζει? Πώς αρχίζει? Σε κήπο. Σε έναν επίγειο παράδεισο. Ξέρετε, στο λόγο του δεν υπάρχει τίποτα κατά τύχη. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ούτε η θεά φύση υπάρχει, ούτε η μητέρα φύση, η μητέρα γη και όλα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, αδελφοί μου. Υπάρχει ένας δημιουργός πανσοφός, παντοδύναμος, γεμάτος αγάπη, που θέλει να σώσει. Αμήν. Και εκεί, μέσα στον κήπο εκείνον, ξεκινάει τη ζωή της ανθρωπότητας με τον Αδάμ και την Εύα. Επομένως, ο κήπος εκείνος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προφητική εικόνα για αυτό που ο Θεός ήθελε και θέλει και θα έχει στο τέλος. Το βλέπουμε. Μια προφητική εικόνα είναι. Ο Αδάμ, η Εύα, μέσα, ο Χριστός δηλαδή και η νύμφη, μέσα σε εκείνο το όμορφο ιδηλιακό περιβάλλον με την παρουσία του Θεού. Δεν είναι επίσης τυχαίο το ότι τελειώνοντας τη ζωή του ο Χριστός βρίσκεται σε έναν κήπο. Γιατί ξέρετε, τόσο η Γεθσημανή ήταν κήπος, το λέει, όσο και ο τόπος που έθαψαν τον Χριστό, και αυτό ήταν κήπος. Λέει στον Ιωάννη 19:41, ήτο δε εν το τόπο όπου εσταυρώθηκε κήπος, και εν το κήπο μνημείων νέων, εις το οποίον ουδής είχε τεθεί. Ξέρουμε ότι ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν ενώπιον του Θεού, παράκουσαν το θέλημά του και έγιναν η αιτία να μπει

η αμαρτία στον κόσμο και δια της αμαρτίας να έρθει ο θάνατος. Ήρθαν κατάρες και ζούμε αυτή την ώρα στο αποτέλεσμα των πράξεων των πρωτοπλάστων. Όμως το σχέδιο του Θεού ποιο ήτανε? Το σχέδιο του Θεού ήτανε να δώσει άλλη μια ευκαιρία στο ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό και ο Αδάμ ονομάζεται ο πρώτος Αδάμ και ο Ιησούς ονομάζεται ο έσχατος Αδάμ. Ο έσχατος Αδάμ. Ήρθε ο Χριστός για να πράξει αυτά τα οποία δεν έπραξε ο Αδάμ. Ήρθε να ευαρεστήσει τον Θεό, να πράξει το θέλημά Του. Και ο Θεός στο βάπτισμα, στον Ιορδάνη, συμμαρτυρεί και λέει «Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, τον οποίον ευρεστήθη». Και το είπε άλλη μια φορά πάνω στο όρος της μεταμόρφωσης, διπλή μαρτυρία. Εκεί είπε «Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, τον οποίον ευρεστήθη, αυτού ακούεται». Αυτού ακούεται. Έπραξε τέλεια το θέλημα του Θεού. Και ότι ευαρεστήθηκε ο Θεός, το εκδήλωσε καθώς ήρθε δια του Πνεύματός Του και κατοίκησε μέσα στο Χριστό, στο βάπτισμα. Και έμεινε επ' Αυτόν, λέει ο Ιωάννης. Έμεινε επ' Αυτόν. Πέρασε από τους πειρασμούς του εχθρού αμέσως μετά το βάπτισμα. Εφέρθη, λέει, εις έρημο. Για να πειραστεί υπό του διαβόλου. Εφέρθη, δηλαδή, σαν να το απέτησε ο διάβολος και ο Θεός τον πήγε εκεί με το πνεύμα του για να περάσει μέσα από το τεστ. Γιατί? Γιατί έπρεπε ο Χριστός να νικήσει όλα αυτά που ο Αδάμ έχασε ή που ιτήθηκε μέσα σε αυτά. Έπρεπε να αποκαταστήσει πράγματα. Έπρεπε να φέρει την αλήθεια στο φως εναντί της πλάνης του εχθρού. Έπρεπε να κάνει το λάθος σωστό. Οτιδήποτε παράληψε ο Αδάμ, έχασε, ο Χριστός τώρα ερχότανε για να το τακτοποιήσει, να βάλει τη δικαιοσύνη, να φέρει τη δικαιοσύνη, εις κρίση, στο φως την κρίση. Για να ικανοποιηθεί η καρδιά του Πατέρα, η δικαιοσύνη του Θεού, η κρίση του Θεού. Στην Εδέμ, ο Αδάμ, πρώτα απ' όλα, Εδέμ σημαίνει ευχαρίστηση. Έτσι. Και τους έβαλε ο Θεός έναν τόπο που ήταν ευχαρίστηση και για τον ίδιο και για αυτούς. Χαιρόταν ο Θεός. Σε αντίθεση με τη Γεθσημανή, όπου έπρεπε ο έσχατος Αδάμ να περάσει από εκεί. Τι θα πει η Γεθσημανή, είπαμε? Λιοτρίβη. Ελαιοτριβείο. Εκεί δηλαδή που ο καρπός θλίβεται, γίνεται σαν λάσπη και πρέπει μετά να περάσει από το πιεστήριο, να πιεστεί για να ξεχωρίσει το λάδι από το κακό μέρος της ελιάς. Είπαμε, δεν υπάρχει τύχη. Όλα είναι από τον Θεό, από το Πνεύμα του σχεδιασμένα. Στην Εδέμ λοιπόν, Αδάμ έζησε τη δική του ύψωση. Ζήτησε τη δική του ύψωση, θέλοντας να γίνει σαν Θεός. Εντάξει, αυτό το ζήτησε η Εύα, αλλά τώρα κοντά στην Εύα και ο Αδάμ ταυτίστηκε με αυτήν. Γιατί λέει ο Αδάμ δεν υπατήθη, η γηνή απατηθής έγινε παραβάτης. Όμως ταυτίστηκε με την Εύα ο Αδάμ. Και ο Θεός καταλογίζει την αμαρτία σε ποιον? Τον Αδάμ. Ένας αμάρτησε, πάντε σύμμαρτον. Για αυτόν τον έναν, σε ποιον το καταλογίζει? Σε αυτόν που είχε την ευθύνη, τον Αδάμ. Στη Γεθσημανή ο έσχατος Αδάμ, τι λέει η Γραφή, εκένωσε τον εαυτό του. Ταπεινώθηκε μέχρι θανάτου. Δεν ζήτησε την δική του ύψωση και το δικό του θέλημα. Ο Αδάμ και η Εύα υπερηφανεύτηκαν. Ο Χριστός σύντριψε τον εαυτό του όπως συντρίβει το καρπός της ελιάς στο ελαιοτριβείο. Έσπασε. Φιλιππησίους 2:7, αλλά αυτόν εκένωσε λαβό δούλου μορφήν.
γινόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γινόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Βλέπουμε, θέλω να δούμε την αντίθεση αφενός και αφετέρου να δούμε πώς ο Κύριος αντιστάθμισε το κακό. Πώς αντιστάθμισε το κακό μας. Ο Αδάμ έβαλε το θέλημά του πάνω από το θέλημα του Θεού. Προτίμησε να κάνει αυτό που ήθελε η Εύα. Στη Γεθσημανή ο Χριστός τι είπε? Το δικό σου θέλημα να γίνει, όχι το δικό μου. Το δικό σου θέλημα. Ψαλμός 400, εδάφιο 7. Τότε είπα, το είναι προφητεία. Και είπαμε τις προφητείες αυτές, τις δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τη Βουλή του Θεού. Την ορισμένη, την προδιατεταγμένη Βουλή του Θεού. Όπου όλα είναι τελειωμένα εκεί. Τα ακούμε, αδελφοί? Μέσα στη Βουλή του Θεού όλα είναι προγνωρισμένα, προορισμένα, τακτοποιημένα και τελειωμένα. Και η αρχή και το τέλος αυτής της Βουλής είναι ο Ιησούς. Τός είναι η αρχή της κτήσεως του Θεού. Πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Όλα αυτά αναφέρονται στη Βουλή του Θεού. Και τι λέει? Τότε είπα, ιδού, έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού. Χαίρο, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου. Και ο νόμος σου, ο νόμος είναι εν μέσω της καρδίας μου. Σε αντίθεση με τον Αδάμ και την Εύα. Έρχεται ο Υιός του Θεού και λέει, χαίρομαι να κάνω το θέλημά σου, Θεέ μου. Ξέρετε κάτι, για τον Ιησού το να πράττει το θέλημα, να γνωρίζει και να πράττει το θέλημα του Θεού, ήταν η ζωή του ίδια. Η ίδια η ζωή του. Και εκεί θέλει να μας φέρει, σε αυτή την αποκάλυψη, σε αυτή την αντίληψη. Ο Αδάμ υπάκουσε στο ψέμα και στην πλάνη. Ενώ ο Χριστός αποδείχτηκε πιστός στην αλήθεια και πέθανε για αυτήν. Τι είπε ο ίδιος στον Ιωάννη 14:6, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διέ μου. Κοιτάξτε την αντίθεση. Και θέλω ταυτόχρονα, καθώς περνάμε μέσα από όλο αυτό σήμερα και ακούμε, και το λέω για αυτούς που ίσως περπατάνε με το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί και με τα δύο πόδια στον κόσμο, αλλά και όλους τους υπόλοιπους. Τελικά, ποια ζωή αξίζει να ζει κανείς? Ποια ζωή αξίζει να ζούμε? Ωραία, θα πει κανείς που του αρέσει η αμαρτία, α, είναι ωραία η αμαρτία, ωραία, εντάξει, για, προχώρησε λίγα χρόνια παρακάτω. Συνέχισε. Αν ο εχθρός σε αφήσει να ζεις, για πάνε προς το τέλος να δούμε. Εάν κοιτάξεις πίσω, τι θα έχεις? Εάν κοιτάξεις μπροστά, τι θα έχεις? Από πίσω έρημος και από μπροστά κόλαση. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Ώστε έστω και την τελευταία στιγμή να μπορεί να σε σώσει. Αλλά το καλύτερο είναι να του δώσει τη ζωή σου, πότε? Σήμερα. Σήμερα. Ο Αδάμ έγινε δούλος του Σατανά, γιατί λέει, όποιον υπακούς, σε αυτόν γίνεσαι δούλος. Ο Χριστός προτίμησε να είναι δούλος του Θεού. Άρα ελεύθερος. Δούλος στο θέλημά του. Δούλος στην αγάπη του Κυρίου, δεμένος με δεσμά αγάπης για τον Πατέρα του και για μας. Ισαΐες 42:1, ιδού ο δούλος μου τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Κοιτάξτε, Θεός, τι ωραία λόγια λέει για τον Υιό. Έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν, θα είναι εξαγγείλει κρίση στα έθνη. Φιλιππησίους 2:7, αλλά αυτόν εκένωσεν λαβών δούλου μορφή. Γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Δεν ζήτησε ο Κύριος να υψώσει τον εαυτό του. Αντίθετα, με το ψέμα που κατάπιε η Εύα, ότι θα είστε σαν τους θεούς. Σαν τους θεούς. Πω, πω, πω.
Δώσε σε έναν άπιστο άνθρωπο εξουσία πάνω στην ύλη. Τι θα κάνει? Τι θα κάνει? Το πρώτο που θα σκεφτεί ποιο είναι? Ή κάνω τις πέτρες χρυσό. Γίνω πιο πλούσιος. Όλοι οι κλέφτες, οι ληστές, ποιο είναι το όνειρό του? Να κλέφτει μια τράπεζα και μετά πού να ζήσουν, πού να πάνε? Μέσα στην Καραϊβική, ξέρω, εκείνα τα νησιά. Που είναι ο παράδεισος για αυτούς. Δεν υπάρχει παράδεισος εδώ, αδελφοί μου. Δεν υπάρχει. Η αμαρτία τα έχει χαλάσει όλα, τα έχει καταστρέψει. Και δεν καταλαβαίνουν ότι ό,τι κάνεις υπάρχει αντίκτυπος. Εάν κλέψεις, θα σου κλέψουνε. Όποιος απολύει με μάχαιρα, τι λέει ο Χριστός, με μάχαιρα θα απολυστεί. Αυτά δεν τα καταλαβαίνουνε. Ζούνε μέσα σε ένα ψέμα, σε μια πλάνη, και αυτό κάνει ο διάβολος βέβαια. Ιωάννης 17:3, αυτή δεν είναι αιώνια ζωή. Το να γνωρίσεις εσύ τον μόνο αληθινό Θεό και τον οποίον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Προτίμησε ο Κύριος τη γνώση από τον Πατέρα, μέσα από τους λόγους της ζωής, να γεμίσει με αυτούς, παρά την άνομη γνώση. Αυτή που θέλησε ο Αδάμ και Εύα μέσα από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Περιφρόνησε ο Αδάμ το δέντρο της ζωής. Ο Χριστός έγινε ο καρπός του δέντρου της ζωής. Αμήν. Ποιος είναι ο καρπός του πνεύματος? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια και άλλες αρετές. Και αυτός είναι ο χαρακτήρας του Χριστού. Ο καρπός της ζωής. Αυτό διάλεξε. Εάν δεν διαλέξεις αυτό, έχεις ήδη διαλέξει κάτι άλλο. Έχεις ήδη διαλέξει κάτι άλλο και πρέπει να μετανοήσεις να επιστρέψεις στον Κύριο. Η ζωή σου θα είναι καρπός του σκότους μετά. Κάτω από την αξία του άρχοντα του σκότους. Λέει στην Α Ιωάννου 5:20, εξεύρομαι δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκε εις εμάς νόηση, διαναγνωρίζομαι των αληθινών. Και ήμεθα εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό, ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνες. Προσέξτε, αυτά που ο διάβολος είπε στην Εύα και στον Αδάμ, ότι θα αποκτούσαν εάν έφτρωγαν από το δέντρο της γνώσεως, τον καρπό του δέντρου της γνώσεως, του καλού και του κακού, ότι θα είστε σαν θεοί. Κοιτάξτε, ο Υιός του ανθρώπου, λέει. Αυτός ο Υιός του ανθρώπου είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Αυτός είναι η ζωή αιώνιος. Και αυτή τη ζωή ο Υιός τι την έκανε? Την κράτησε μόνο για τον εαυτό του? Μας την έδωκε άφθονα και πλούσια. Ήρθε ένας άγγελος, πείραξε τον Αδάμ και την Εύα, ενώ στη Γεθσημανή ήρθε άγγελος του Κυρίου και ενίσχυε τον Υιό του Θεού. Ενίσχυε τον Υιό του Θεού. Και ρωτάω, μπορούσε ο Αδάμ και η Εύα να ζητήσουν ενίσχυση από τον Θεό στον πειρασμό? Βέβαια μπορούσε. Θα είχαν ενίσχυση. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Πήρε κατάρα ο Αδάμ να τρώει τον άρτο του με τον ιδρώτα του προσώπου του. Ο έσχατος Αδάμ, από την αγωνία που είχε μέσα στον κήπο, άρχισε να ιδρώνει αίμα. Υπάρχει λόγος που σας λέω αυτά. Δέστε το σαν μια εισαγωγή για αυτό που είναι να μπούμε και να καταλάβουμε. Λουκάς 22:44, και ελθόν εις αγωνίαν προσήφη το θερμότερον. Έγινε δε ο ιδρός αυτού ως τρόμβι αίματος, καταβαίνοντες εις την γην. Γιατί στη γη? Γιατί καταραμένη θα είναι η γη εξαιτίας σου, τι είπε ο Θεός. Και τι θα βγάζει? Αγκάθια και τριβόλους. Και δεν είναι κατά τύχη ότι ένας στρατιώτης έπλεξε το ακάθινο στεφάνι και το πίεζαν μέσα στην Άγια Κεφαλή του Κυρίου. Για να σηκώσει
τα αγκάθια, την κατάρα. Το χέρι που άπλωσε για να πάρει τον καρπό, ο Κύριος το άπλωσε για να τρυπηθεί. Τιμωρία. Τι βλέπω. Η κρίση και η δικαιοσύνη του Θεού δεν παίζει. Δεν παίζει. Εάν δεν καλυφθείς μέσα από αυτή την Άγια, την έξοχη θυσία, δεν υπάρχει τίποτα να σε καλύψει. Θα βρεθείς μόνος, άδειος, κενός, υλικό για την κόλαση. Και ο Θεός είναι αδέκαστος και είναι κριτής. Γι' αυτό μας δίνει να καταλάβουμε τι έκανε ο Πατέρας διά του Ιησού και τι έκανε ο Χριστός για να γίνει το θέλημα του Πατέρα και να σώσει εμάς. Και αν αμελήσει κανείς, λέει, αυτή τη σωτηρία, είναι άξιος κατάρας και αφανισμού. Ιωάννης 19:5. Εξήλθε λοιπόν ο Ιησούς έξω φορών των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιων. Των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιων. Το κοροϊδέψανε. Ο βασιλιάς των Ιουδαίων είναι αυτός. Και δέχτηκε ο Κύριος την εσχήνη, την τροπή, την κοροϊδία. Για τον Ιησού ο κήπος της Γεσημανής είναι σαν μια ανάσα που παίρνει κανείς όταν έχει να κάνει μια βαθιά κατάδυση. Έπρεπε να μπει μέσα στην ώρα του σκότους, την ώρα της καταπίεσης, της κατάθλιψης, την οποία θα δούμε τώρα εδώ. Ήταν η στιγμή εκείνη που μπορούσε να δει καθαρά τα βία και σκοτεινά σύννεφα του Γολγοθά να μαζεύονται από πάνω του. Από πολλές απόψεις η Γεθσημανή ήταν πιο δύσκολη για τον Ιησού από το Γολγοθά. Συνάντησε την πιο μεγάλη δυσκολία στην Γεθσημανή, όχι στο Γολγοθά. Όχι ότι εκείνο ήταν λιγότερο. Οι ώρες που πέρασε μέσα εκεί με τους μαθητές του θα είναι πιο σκοτεινές ώρες της ζωής του Ιησού. Αν και η αποφασιστική πνευματική μάχη που ήρθε να δώσει ο Ιησούς έγινε στο Γολγοθά, αλλά είναι στη Γεθσημανή που ο Ιησούς πρέπει να δώσει την πραγματική μάχη από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει και που θα είναι πιο τρομακτική για την ψυχή του. Είναι σαν την έγκυο γυναίκα που έρχεται την ώρα της γέννας, δεν μπορεί να ξεφύγει. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί θέλει να φέρει ζωή. Όμως, όπως συμβαίνει συχνά στη ζωή μας, οι πιο σκοτεινές στιγμές στη ζωή του Ιησού είναι επίσης εκείνες οι στιγμές στην οποία η χάρη του Θεού λάμπει πιο φωτεινά. Βλέπουμε την αγάπη του Θεού, βλέπουμε την αγάπη του Χριστού. Λέει στο Ματθαίο 26:39 «Και προχωρήσας λοιπόν, ο λίγον έπεσεν επί πρόσωπον αυτού προσευχόμενος και λέγον, Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά ως σύ». Τι μας διδάσκει το εδάφιο? Το πρώτο που μας διδάσκει είναι ότι δεν υπάρχει άλλη οδός, ούτε άλλος τρόπος που μπορούμε να σωθούμε. Θα πεις, μα εγώ δεν διαβάζω κάτι τέτοιο εδώ. Ω, είναι εκεί. Ελάτε να το δούμε. Τι ζητάει ο Κύριος από τον Πατέρα? Έτσι, μην ξεχνάμε, ο Θεός μαρτύρησε 2 φορές και είπε, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο ευερεστήθην. Όταν ήταν να αναστήσει το Λάζαρο, έκανε μια σύντομη προσευχή ο Κύριος. Θυμάστε τι είπε? Πάτερ, ξέρω ότι πάντοτε μου ακούεις. Τέλεια κοινωνία, τέλεια σύνδεση. Ό,τι ζητούσε ο Κύριος, γινότανε. Τι του ζητάει?

0: Αν είναι δυνατόν. Εάν υπάρξει δηλαδή μία περίπτωση να παρέλθει απ' εμού το ποτήριο τούτο, δηλαδή, πατέρα, αν υπάρχει άλλος τρόπος που να μπορείς εσύ να κάνεις αυτό που πρέπει να γίνει, ώστε να μην πιω αυτό το ποτήρι, να μην περάσω μέσα από αυτό, σε παρακαλώ κάντο. Αλλά αν δεν γίνεται, ας γίνει το θέλημά σου. Το ξαναλέει στο 42ο εδάφιο, Ματθαίος 26, 42. Πάλι εκ δευτέρου υπήγε και προσευχήθη λέγον, «Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει απ' εμού, χωρίς να πει αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου». Τρίτη φορά, 44 εδάφιο, λίγο παρακάτω. Πάλι εκεί στη Γεθσημανή, την ώρα που προσευχότανε. «Και αφήσας αυτούς, υπήγε πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου υπόν των αυτών λόγων». Πόσες φορές ο Ιησούς το ζήτησε αυτό από τον Πατέρα? Τρεις φορές. Αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να μην το πιω, ποιο ήταν το ποτήρι? Δηλαδή, τι ήταν αυτό που ενοχλούσε το? Το έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά σήμερα θα δούμε και άλλα πράγματα. Ναι, δεν ήθελε να διασπαστεί η κοινωνία του με τον Πατέρα, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Είναι ότι ο Χριστός θα γευότανε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλη την κατάρα, την αρρώστια, την ακαθαρσία και τη βρωμιά που θα έχει γεννήσει, είχε γεννήσει και θα γεννούσε το ανθρώπινο γένος μέχρι εκείνη την ώρα. Όλο αυτό θα χυνόταν μέσα στο Χριστό, ώστε αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, ο Θεός θα τον έκανε αμαρτία. Συν το ότι θα είχε μετά και την κρίση του Θεού επάνω του. Εφόσον θα γινόταν η αμαρτία σου, η αμαρτία μου. Δηλαδή θα έβλεπε στο πρόσωπο του όλη την ανθρωπότητα, με όλη την ακαθαρσία και τη βρωμιά της, με την πορνεία, μοιχεία, ακαθαρσία, αρσέλια, ειδωλατρία, φόνους, μάχες, όλη τη βρωμιά του ανθρωπίνου γένους μέσα στο Χριστό, και θα εξαπέλυε όλη την κρίση της δικαιοσύνης του επάνω του. Γι' αυτό έλεγε, αν υπάρχει άλλος τρόπος. Κύριε, τρεις φορές. Μου κάνει εντύπωση, τρεις φορές ζείτε το ίδιο πράγμα. Α. Πέτρου 2:24. «Ως της τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασεν εν το σώματι αυτού επί του ξύλου, δια να ζήσομεν εν τη δικαιοσύνη, αποθανώντες κατά της αμαρτίας, με το οποίο την πληγήν ιατρεύθητε». Λέει, βάστασε στο σώμα του. Ο Θεός θα έριχνε την οργή του και τιμωρία για όλες τις αμαρτίες μας πάνω του, σαν να τα είχε πράξει ο Χριστός. Γι' αυτό και φώναξε στο Σταυρό, «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψε?» Γιατί τον εγκατέλειψε. Δεν μπορούσε ο Θεός να είναι μέσα του. Αυτό το βάσανο της οργής του Θεού, αυτός ο χωρισμός της αδιάσπαστης κοινωνίας που είχε με τον Πατέρα του, ήταν αυτό που ο Ιησούς δεν ήθελε να υποστεί. Και ρωτάω, υπήρχε άλλος τρόπος για να το κάνει ο Θεός? Εάν υπήρχε, θα το έκανε? Βέβαια. Οπωσδήποτε. Ποιος θέλει να δει το μονογενείο του, που είναι ο μόνος από το ανθρώπινο γένος, που τον ευαρέστησε, χαροποίησε την καρδιά του Θεού, να τον δει να περνάει μέσα από αυτό το μαρτύριο? Επειδή ακριβώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος, ο Θεός έστειλε το Χριστό στο Σταυρό. Τι λέτε, υπάρχει άλλος τρόπος? Μήπως με τον Βούδα, μήπως με τον Μωάμεθ ή τον Αλλάχ ή ξέρω εγώ τον Κομφούκιο ή μέσα από το Ζεν, ξέρω εγώ, μέσα από τον Μπράχμα, Βίσνου, Σίβα, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Γιατί έτσι μας λένε. Όλα αυτά είναι δρόμοι που κανείς μπορεί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αδελφοί, έχει κάτσει αυτό μέσα μας? Η αλήθεια αυτή έχει κάτσει και να χτυπήσει τον πάτο της καρδιάς, ότι δεν είναι άλλο όνομα δοσμένο υπό τον ουρανόν δια το οποίο να σωθώμεν. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Εγώ είμαι η οδός. Ο Κύριος δεν είπε ψέματα. Μην αφήνεις τον διάβολο να σε ξεγελάει. Ο Θεός το φωνάζει και θα φωνάζει. Μία οδός είναι. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Δεν δέχεται ο Θεός καμία άλλη οδός, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει. Κανείς άλλος δεν ήταν αναμάρτητος, κανείς δεν ευαρέστησε τον Πατέρα και κανείς δεν διέθεσε τον εαυτό του, ενώ ο ίδιος ήταν αναμάρτητος, να πάρει τη θέση τη δική σου και τη δική μου. Κανείς. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό είπε ο Πέτρος. Της Πράξης το 4.12, το εδάφιο που είπα. Μιλάει στο συνέδριο και του λέει και δεν υπάρχει δίδου ενός άλλου η σωτηρία. Διότι ούτε άλλο όνομα άλλο είναι υπό των δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Και ο Κύριος είπε το θέλημά σου. Γιατί ήξερε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να σωθούν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει δηλαδή plan B. Αν πεθάνεις, θα πας στο πουργατόριο και εάν οι συγγενείς σου ρίξουν μπόλικα χρήματα και αυτά και πάρουν συγχωροκάρτια, θα ξεφύγεις και θα πας στον ουρανό. Αυτό είναι άλλο Ευαγγέλιο δαιμονικό. Δεν είναι του Θεού. Ή και να είσαι στην κόλαση, θα σου κάνουμε ευχέλαια, θα σου κάνουμε, ξέρω εγώ, μνημόσυνα. Πλούσια. Και θα βάλουμε δυο και τρεις ψαλτάδες να σου ψάλουν τα καλύτερα με τον ερώτητο τρόπο και τι, η ψυχή θα ξαφνικά θα κάνει ένα άλμα να έρθει από την κόλαση στον παράδεισο. Όχι, αδελφοί μου. Μπροστά μας είναι η πλάνη, τη βλέπουμε. Γιατί μας έδωσε την αλήθεια και μπορούμε να διακρίνουμε. Τι άλλο, ότι δεν υπάρχει για τους συγγενείς σου, για τους φίλους σου, για τα παιδιά σου, τον μπαμπά σου, τη μαμά σου και τους ανθρώπους που βλέπεις γύρω σου, δεν υπάρχει plan B. Δεν μπορεί κανείς να εξαγοράσει τη σωτηρία του. Άμα γεράσω θα κάνω καλά έργα και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εάν μπορούσε να σωθεί ο άνθρωπος από αυτά, γιατί να πεθάνει ο Χριστός, ποιος ο λόγος. Ή ο Ιησούς ή τίποτα. Ή ο Ιησούς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Καθώς ο Κύριος έφαγε το δείπνο με τους μαθητές εκείνο το βράδυ, πηγαίνει από το σπίτι στο οποίο είχαν φάει προς το όρος των Ελαιών. Κάπου 800 μέτρα ήταν οδός Σαββάτου. Δηλαδή η απόσταση μπορούσαν να διανύσουν Σάββατο. Έτσι, και το Πάσχα λογιζόταν σαν Σάββατο. Και τι τους είπε? Τους λέει ότι όλοι θα με καταλήψετε, λέει. Όλοι σας. Είχε ήδη πει ότι ο Ιούδας θα τον πρόδιδε. Και τώρα βλέπουμε ότι ο Ιησούς τελικά θα αντιμετώπιζε αυτή την τρομερή μάχη μόνος. Μόνος. Θα γίνει αυτό που λέει ο προφήτης Ζαχαρίας στο 13:7. Ρομφαία, ξύπνησον κατά του ποιμένος μου. Ρομφαία. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Το σκεφτόμουν τώρα εκεί. Τους έδιωξε ο Θεός από τον παράδεισο, ε? Και τι έβαλε? Για να φυλάει το δέντρο της ζωής, για να μην φάει ο Αδάμ και η Εύα από αυτό, ενώ ήταν σε αμαρτία και ζήσουν αιώνια, έβαλε, λέει, τη ρομφαία, την φλογίνη, την περιστρεφωμένη. Ναι, αλλά Κύριε, θέλουμε να έρθουμε πάλι στον παράδεισο. Υπάρχει ένας τρόπος μόνο. Ποιος είναι αυτός? Η ρομφαία πρέπει να σε κόψει. Πρέπει να πεθάνεις. Και όταν λέμε να πεθάνεις, εννοούμε να πεθάνεις ως προς τη σάρκα, ως προς τον σαρκικό σου άνθρωπο. Να δεχτείς, να μετανοήσεις πραγματικά, να αλλάξεις τρόπο ζωής με τη χάρη και το έλεος του Θεού, να αναγεννηθείς δηλαδή, να γίνεις νέο κτίσμα. Ρομφαία, ξύπνησον κατά του ποιμένους μου και κατά του ανδρός του συνεταίρου μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πάταξον τον ποιμένα και τα πρόβατα θέλουν σκορπιστεί. Αυτό θα γινόταν εκείνο το βράδυ. Προφητείες αιώνες πριν δοσμένες. Και τώρα λάμβαναν την εκπλήρωσή τους. Ακούστε, αδερφοί, αυτό το πράγμα το τρέμω. Ειλικρινά το τρέμω. Δηλαδή, να είμαστε αυτοί για τους οποίους έγιναν προφητείες. Πολύ καιρό πριν, μέσα στους αιώνες αν θέλετε. Και που θα πρέπει τώρα να αντιδράσουμε όπως το Πνεύμα του Θεού θέλει. Να πούμε ναι Κύριε, να κάνουμε το μέρος μας. Να ξυπνήσουμε. Και αντί να το κάνουμε αυτό, να λέμε εντάξει, θα έρθει ο Κύριος. Θα έρθει. Σαν τις 10 παρθένες. Που ενώ ήταν για γάμο κοιμόντουσαν. Για τον Ιησού, για τη Σημανή και ο Γολγοθάς θα είναι τόποι μοναξιάς. Μόνος. Θα αντιμετωπίσει και θα δώσει τις μάχες εκεί μόνος. Την πιο σκοτεινή ώρα, την πιο δύσκολη ώρα, οι φίλοι του τον εγκατέλειψαν. Γιατί φοβήθηκαν για τη ζωή τους. Πρόσεχε το αυτό. Όταν ξεκινήσει το σκοτάδι, θα απειλήσει τη ζωή σου. Πόσοι το ξέρουν αυτό? Τι θα κάνεις? Εάν δεν κάνεις αυτό, θα πας στη φυλακή. Εάν δεν κάνεις εκείνο, θα γίνει αυτό. Η μέθοδος του διαβόλου είναι πανάρχια. Θα σε απειλήσει. Θα νιώσεις απειλή. Και τώρα πρέπει να πας στη Γεθσημανή. Γιατί έχουμε κι εμείς μέρος αυτό. Έχουμε μέρος. Δούμε λίγο παρακάτω. Τους λέει στο Μάρκο 14:27 και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς ότι πάντε στέλνετε σκανδαλιστή εν εμή τη νύχτα ταύτη. Οι μαθητές, Κύριε, λέει σου, σκανδαλιστείτε σε μένα. Διότι είναι γεγραμμένο, θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλουσι διασκορπιστεί τα πρόβατα. Κοιτάξτε ο Κύριος πώς ζούσε. Ήξερε το λόγο. Φράση, φράση, φράση, φράση. Και ήξερε πότε ακριβώς εκπληρώνονταν κάθε λόγος που το Πνεύμα του είχε δώσει. Γιατί? Γιατί τον ζούσε το λόγο. Τον πίστευε. Γιώτα εν και μία κεραία δεν θα παρέλθει σου γίνουσι ταύτα πάντα. Με αυτή την πίστη πήγαινε ο Χριστός. Στο λίγο παρακάτω στο 29 εδάφιο, Μάρκος 14-29 λέει, ο Πέτρος τ' άκουσε, όλοι θα με εγκαταλείψετε. Ο δε Πέτρος είπε προς αυτόν, και αν πάντα σκανδαλιστός είναι εγώ όμως σου χει. Πέτρος. Τον αγαπάω τον Πέτρο πολύ. Ενθουσιώδης, ορμητικός, δυνατός. Παντού πρώτος πήγαινε σε όλα. Δεν φοβόταν, δεν δίλιαζε πουθενά. Αλλά μην ξεχνάμε το βράδυ εκείνο τι ήταν, τι ώρα ήταν εκείνη, αδελφοί. Η ώρα του σκότους. Η ώρα του σκότους. Θέλω η Εκκλησία να προσεύχεται γι' αυτό. Δεν ξέρουμε τι θα επιτρέψει ο Κύριος, δεν ξέρουμε. Εάν κανείς ξέρει να μου πει. Να το φωνάξει, να ετοιμαστεί η Εκκλησία. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι πρέπει να πάμε στη Γεθσημανή, στην προσευχή, να αφήσουμε το πιεστήρι να πιέσει για να βγει από μέσα μας ό,τι κακό και στραβό είναι. Να βγει από μέσα μας το φρόνημα του κόσμου, η ακαταρσία, η αμαρτία, ο τρόπος του σκέπτεσαι του άρχοντος του αέρου, του κόσμου τούτου. Τι λέτε, το εννοούσε ο Πέτρος αυτό? Το εννοούσε αυτό που είπε? Εγώ, Κύριε, δεν πρόκειται, μαζί σου τα είμαι. Και του είπε ο Κύριος ότι ναι, θα δώσει την ψυχή σου για μένα. Στο Μάρκο 14:30. Και λέει προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς σου λέγω ότι σήμερα τη νύχτα ταύτην, πριν ο αλέκτορ φωνάξει δις. Τρεις θέλεις μια πραγματική. Διάλεξα την αφήγηση του Μάρκου, γιατί έχει εδώ κάτι το ιδιαίτερο που θέλω να δούμε λίγο. Πριν φωνάξει ο αλέκτορ δύο φορές, θα με απαρνηθείς τρεις φορές. Παρακάτω στο 68 έχουμε τις περιπτώσεις που ο Πέτρος αρνείται τον Κύριο το βράδυ εκείνο. Και τη δεύτερη φορά τώρα είναι αυτή που λέει στο 68, ο δε ειρνήθη λέγον, δεν εξεύρω, δε καταλαμβάνω τι συλλέγεις. Και εξήλθεν έξω στο προάβλιον και ο αλέκτορ εφώναξε. Μια φορά. Γιατί είπε ότι θα φωνάξει ο αλέκτορ δις? Του δώσε ευκαιρία ο Κύριος με ένα πετιναράκι. Πέτρο, θυμίσου! Τι σου είπε ο Ιησούς? Ναι, μίλησε με τον γάιδαρο στον Βαλαάμ, τον Πέτρο με τον αλέκτορα. Στο 72 ήταν η τρίτη φορά πλέον που αρνήθηκε τον Χριστό και καταργιότανε κιόλας τον εαυτό του. Και ο αλέκτορ εφώναξεν εκ δευτέρου. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων, τον οποίον είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι πριν ο αλέκτορ φωνάξει, δεις θέλεις με απαρνηθεί τρεις. Και έρχισε να κλαίει πικρός. Την ώρα του σκότους, αδελφοί, μπορεί να βρει ο άνθρωπος να σκέφτεται ή να κάνει πράγματα που ούτε καν περίμενε ότι θα γινότανε. Θα έκανε ο άνθρωπος. Και ο Λουκάς προσθέτει,

χαστουκίζανε εκείνος που είχε το νου του. Στον Πέτρο. Σε σένα έχει το νου του ο Κύριος. Σε σένα έχει το νου του. Ανέβλεψε στον Πέτρο. Ανέβλεψε σημαίνει έκανε αυτή την κίνηση. Γιατί ήτανε δεμένο, τον είχανε άγρυπνος, ξυλοκοπημένος και σηκώθηκε να... και κοίταξε τον Πέτρο. Ήξερε και πού είναι. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος το λόγο του Κυρίου. Και σκέφτομαι, αδελφοί, τι ματιά θα ήταν αυτή. Τι έκανε μέσα στον Πέτρο αυτό. Τι έκανε. Τι λέτε, να είχε κατάκριση. Να του λέγε, Πέτρο, δεν στα έλεγα εγώ. Τι ματιά ήταν αυτή. Πιστεύω ήταν γεμάτη συμπόνια. Συμπάθεια, συμπαράσταση με τον Πέτρο. Σαν να του έλεγε, Πέτρο, δεήθηκα για σένα, για να μην εκλείψει η πίστη σου. Δεν έχει, δεν έχει κατάκριση ο Ιησούς. Δεν σε κατακρίνει ποτέ. Δεν είναι εδώ για να κατακρίνει. Είναι εδώ να σώσει. Να ευεργετήσει, να ευλογήσει, να σε σηκώσει. Έχει καλές σκέψεις μόνο για σένα. Η ώρα της κρίσης θα έρθει, αλλά όχι τώρα. Όχι τώρα. Γι' αυτό μην ακούς τα ψεύδη του εχθρού. Μην τα ακούς. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό στον Πέτρο. Λέει ο Λουκάς στο 62. Και εξελθόν έξω ο Πέτρος έκλαψε πικρός. Αντίθετα με τον Ιούδα, ο οποίος πήγε και κρεμάστηκε, ο Πέτρος έσπασε η καρδιά του. Έσπασε. Κατάλαβε τι γινόταν εκείνη την ώρα. Το πιασε τελικά και έσπασε και έκλαψε. Γι' αυτό μετά τον βρίσκει στη λιμνή και τρεις φορές σου λέει, Σίμωνε, να αγαπάς με. Σε αγαπώ, Κύριε. Εσύ ξέρεις πάντα. Ξέρεις ότι σε αγαπώ. Πήμενε τα πρόβατα. Και έγινε ένας καλός ποιμένας ο Πέτρος, μέχρι που έδωσε την ψυχή του για τον Κύριο. Γετσημανή. Ελαιοτριβείο. Ξέρετε, τώρα βέβαια γίνεται με την φυγόκεντρο δύναμη, όταν λιώσει η ελιά με το κουκούτσι και όλα μαζί, μετά τα περνάνε από μια επεξεργασία για να ξεχωρίσει λίγο το λάδι και μετά το περνάνε από ένα καζανάκι τέλος πάντων με ζεστό νερό που με την φυγόκεντρο δύναμη το λάδι σαν ελαφρύτερο ανεβαίνει προς τα πάνω. Ο κατσίγαρης που είναι βάση νερό κατεβαίνει κάτω και ξεχωρίζονται τα υλικά. Τότε όμως δεν το κάνανε έτσι, το κάνανε με τον παλιό τρόπο. Αφού έλειωνε πλέον η ελιά, έλειωνε, την βάζανε σε σάκους μέσα, ειδικούς σάκους, και είχαν μια τεράστια δοκό, η οποία είχε, κατέβαζε κάτω άλλα δοκάρια με ένα ανάλογα κάποιο πλάτος πάλι από ξύλο και στην άκρη. Και είχαν τώρα ένα σάκο εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ, στη σειρά. Και κατέβαινε αυτό και στην άκρη τώρα βάζανε βάρη. Επάνω στο μεγάλο αυτό δοκό. Βάζανε βάρη, βάζανε βάρη, βάζανε βάρη, βάζανε βάρη και πίεζε αυτό, πίεζε, πίεζε, πίεζε, πίεζε. Μέχρι που το λάδι άρχισε να βγαίνει, που είναι η καλύτερη μέθοδος για να βγάλεις το καλύτερο λάδι. Αυτή. Πιεστήριο. Το πιεστήριο. Πιέστηκε η ψυχή του Κυρίου. Λέει στους μαθητές του, όταν έφτασε η μανίτη, τους είπε, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Δηλαδή, ένιωθε τόσο βάρος που μπορούσε να του σκοτώσει αυτό το βάρος. Έως θανάτου. Δεν είχαν δει ποτέ άλλοτε τον Ιησού να ταράζεται με τέτοιο τρόπο. Όπως το βάρος εκείνο.

0: που προστίδεται στη δοκό, έτσι τώρα, όλη η αμαρτία του κόσμου, όλη η κατάσταση αυτή μέσα στην οποία έμπαινε ο Χριστός και έπρεπε να περάσει, να τον νικήσει και να πεθάνει στο σταυρό, βάρινε επάνω του. Η θλίψη και ο τρόμος για αυτό που έρχεται αρχίζουν να τον πιέζουν τόσο πολύ. Το βάρος αυτό απείλησε να τον σκοτώσει τον Κύριο. Δεν ήταν απλά ένας φυσιολογικός φόβος του θανάτου. Πολλοί άνθρωποι, ήρωες, αντιμετώπισαν το θάνατο θαραλέα. Και πολλοί νομίζουν ότι ο Χριστός αυτό έκανε. Όχι, δεν το έκανε αυτό ο Κύριος. Είναι τόσο λάθος κανείς να νομίζει ότι ο Χριστός φοβότανε τον θάνατο. Φοβερό λάθος. Δεν ήταν ο φόβος του επίγειου θανάτου που θλίβει και τρομοκρατεί τον Ιησού τόσο πολύ. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο από αυτό. Εκεί στην ησυχία του κήπου της Γεσημανής το βράδυ εκείνο, καθώς άφησε τους 8 μαθητές, πήρε τους 3 πιο μέσα στον κήπο, τους άφησε εκεί και μετά αυτούς πήγε πιο πέρα και προσευχότανε. Και πεσών πρόμητα, λέει, μπρούμητα, στο καταπρόσωπο στη γη. Στην ησυχία εκείνη του κήπου, ο Ιησούς κοιτάζει και βλέπει την κόλαση με όλους τους τρόμους και την ανίποτη φρίκη της κόλασης να ανοίγονται μπροστά του. Γιατί, μην ξεχνάτε, όλο αυτό ήταν βασισμένο στην πίστη. Πώς το περνούσε αυτό ο Κύριος? Πώς το περνούσε, πέστε μου. Ποιος ήταν ο αντίποδας, τι ήταν το αντίβαρο μέσα του? Ο Λόγος. Ο Λόγος. Το περνούσε διαπίστεως. Ήταν γραμμένο από το Πνεύμα του Θεού αιώνες πριν, μέσα από πολλούς προφήτες. Και ήξερε ο Κύριος έναν έναν αυτούς τους ψαλμούς. Έναν έναν τους ήξερε. Και καθώς περνούσε από κάθε φάση, είχε παρηγορία τον Λόγο, ο οποίος τον στήριζε. Θα το δούμε σε λίγο. Όλη η βρωμιά και η ηθική σύψη της ανθρώπινης φυλής θα ερχόταν επάνω τους, στο σταυρό επάνω. Το αμέτρητο και βρώμικο βάρος όλης της αμαρτίας της ανθρώπινης ιστορίας θα ερχόταν επάνω του. Και θα ξεχυνόταν μέσα στην τέλεια πεντακάθαρη ψυχή του Ιησού που δεν γνώρισε αμαρτία. Και ο ουράνιος πατέρας που τον αγαπούσε θα αποστρέψει το πρόσωπό του. Και όχι μόνο, θα εξαπολύσει όλη του την οργή και την απέκτεια που έχει για την αμαρτία στον Ιησού. Και ο Κύριος είπε, το θέλημά σου να γίνει, Κύριε. Θλίφθηκε ψυχή του. Και τι βγήκε? Τι φάνηκε εκεί? Ποιος θα μου πει? Τι ήταν αυτό που υπερίσχυσε? Τι φάνηκε μέσα στο Χριστό, μέσα από? Τι φοβερή αυτή η θλίψη που περνάει. Φάνηκε η αγάπη που έχει για τον Πατέρα και η αγάπη που έχει για την Εκκλησία. Αυτό φάνηκε. Πολλές φορές περνάμε μέσα από καταστάσεις τέτοιες και μας φέρνει ο Κύριος στο λιοτρίβι. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με τον Χριστό ως αυτό. Αυτό που ο Κύριος πέρασε και αυτό που το επιμέρους που περνάμε εμείς. Καμιά σχέση. Ούτε να το διανοηθείς. Αλλά ο Κύριος μας περνάει από εκεί για να βγάλει πράγματα από μέσα μας όσο αντέχει η καρδιά μας. Λίγο-λίγο. Αλλά έχουμε χάρη. Έχουμε έλεος, ο Θεός είναι μαζί μας, το Πνεύμα Του είναι μέσα μας. Έχουμε παρηγορία, έχουμε στήριξη. Ο Κύριος ήταν μόνος και ο Πατέρας τον εγκατέλειψε. Και όταν είσαι εκεί στο πιεστήριο εκείνο και ξεκινάν φόβοι εναντίον σου και οτιδήποτε άλλο, θα πιεστείς. Τι περιμένει ο Θεός να βγει από εκεί? Όταν πιέζεις την ελιά, τι περιμένεις? Τον κατσίγαρη ή το λάδι? Το λάδι. Το λάδι. Θυμάστε, οι 10 παρθένες, οι 5 δεν είχαν λάδι, οι άλλες είχαν λάδι. Και ο μόνος τρόπος που μπορείς να πάρεις το λάδι είναι μέσα από το λιοτρίδι, μέσα από την πίεση αυτή, καθώς ανοίγεις την καρδιά σου και κάνεις αποφάσεις να πεις, Κύριε, όχι εσένα θα ακολουθήσω. Θέλω η ζωή μου να παράγει φως. Για να παράξεις φως πρέπει να έχεις το λάδι. Το λάδι. Την ώρα εκείνη που ο Κύριος πάλευε μέσα στην προσευχή του, μέχρι που άνοιξαν οι πόροι του, έσπασαν τα αιμοφόρα αγία και αναμίχθηκε ο υδρότας με το αίμα. Και αυτό λέγεται αιμοτίδρωση στην ιατρική. Για να το πάθει ο άνθρωπος πρέπει να περάσει μέσα από φοβερή οδύνη. Πίεση, κατάθλιψη τόσο δυνατή, ώστε να σπάσουν από την πίεση τα αιμοφόρα αγία. Καθώς ήταν πεσμένος στο χώμα και θα λέγαμε διαλυγόταν με το Θεό, αν Κύριε, αν υπάρχει τρόπος, ας παρέλθει το ποτήριο του τόπου μου. Ταυτόχρονα πιστεύω, αδερφοί, ότι οι προφητικοί λόγοι του Θεού που είχαν να κάνουν με αυτήν την ώρα θα αντιχούσαν μέσα στην καρδιά του Κυρίου. Θα τον οθούσαν να παραδοθεί και να ευλογήσει το Θεό και το θέλημά του για να σώσει τον κόσμο. Ήτανε ο οδηγός του Κυρίου μέσα στο σκοτάδι αυτό. Ό,τι και να περνάς, ή πρόκειται να περάσεις, δεν ξέρω. Τι λέει ο ψαλμωδός? Ο λόγος σου είναι φως εις τα στρίβους μου. Φως. Σου έχει δώσει φως ο Κύριος να μπορεί να περάσεις. Να μην ξεγελαστείς, μην χαλάσεις την ομορφιά της ζωής σου. Την αξία της. Το πολύτιμό της. Αγαπάει ο Θεός τις αξίες του. Λέει στον Ψαλμό 16:8, ενώπιον μου ήχον τον Κύριον διαπαντός. Ιδιαίτερα το λέει για τη Γεσημανή. Διότι είναι εκ δεξιών μου δια να μη σαλευτώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλλία είναι η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου θέλει να απαυθεί επελπίδη. Να σας πω τι έγινε στη Γεσημανή, αδερφή. Εκεί νίκησε ο Κύριος. Θυμάσαι τους έλεγε στην αρχή. Ότι ήταν σε αδημονία. Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Προσεύχησε με τη μου, ξανά, προσεύχησε με τη μου. Την τρίτη φορά τους λέει, τελείωσε. Έρχονται αυτοί που είναι να... Αλλά ήταν ήσυχο, δεν ξαναπαραπονεθήκε. Δεν έδειξε την παραμικρή λύπη για οτιδήποτε. Σηκώθηκε από την προσευχή με νίκη. Προσέξτε, δεν άλλαξε τίποτα εξωτερικό. Οι απειλές ήταν οι ίδιες. Οι καταστάσεις ήταν οι ίδιες. Τι άλλαξε? Πάρ' το αυτό, πάρ' το αυτό. Έχεις πρόβλημα, πήγαινε στη Γεθσιμανή και στην προσευχή σου θα πάρεις τη νίκη για αυτό το οποίο προσεύχεσαι. Θα είναι εκεί αυτό, αλλά θα έχεις πάρει τη νίκη. Εδώ. Εδώ. Μέσα. Η σάρξ μου θα αναπαυθεί επελπίδα. Ωραία, θα πεθάνω, το ξέρω, αλλά όμως έχω ελπίδα. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιον σου να είδει διαφθοράν. Πέστε μου, ήταν φως αυτό για τον Κύριο. Α, οπωσδήποτε. Το ίδιο και για μας. Πάντα υπάρχει αυτή η σκέψη εκεί πίσω. Τι θα γίνει κι αν πεθάνουμε? Τι θα γίνει μετά? Μα σου έχει δώσει φως, Κύριε. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρήσει. Πρέπει να χαίρεσαι. Ο Παύλος τι έκανε? Συμφέρησε με έναν άπελτο για να είμαι με τον Χριστό. Είχε ενθουσιασμό, χαρά, αλλά για σας πρέπει να μείνω. Εκεί πρέπει να ανεβούμε, αδερφοί. Εκεί. Εφανέρωσες σε με την οδό της ζωής, χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Ήξερε ότι θα ξαναδεί το πρόσωπο του Θεού. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Αυτό που κολλάει. Για πότε το λέει. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Για πότε το λέει. Για την ενδόξασή του. Εντάξει. Του τα έδωσε εδώ ο Κύριος. Και έπρεπε με πίστη να τα κρατήσει ο Κύριος εκείνη την ώρα. Τα κράτησε, ελευθερώθηκε. Και πήγε στο Γολγοθά με νίκη. Στον Ισαΐα 53:10, άλλο ο Κύριος, και αυτό το θυμόταν ο Κύριος, άλλο ο Κύριος θέλησε να βασανίσει αυτόν. Α, Κύριε, αυτό που περνάω, το επιτρέπεις εσύ για να σωθεί η ανθρωπότητα. Εταλαιπώρησεν αυτόν. Αφού όμως δώσεις την ψυχή αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, τι είναι αυτό που κάνω τώρα, τι είναι μπροστά μου, να δώσω τον αυτόν προσφορά περί αμαρτίας. Τι λέει μετά, θέλει δει εικόνα, θα δει απογόνους, θα δει αποτέλεσμα της θυσίας του, τη σωτηρία των εθνών. Θέλει μακρύνει τα σημέρας αυτού, πόσες μέρες, αιώνια. Και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χείρη αυτού. Γιατί μετά την ενδόξαση ο Χριστός είναι πανταχοπάρον και μέχρι τώρα καλή. Μέχρι τώρα. Στο 53:11 θέλει δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού. Και θέλει χορταστεί. Όλα αυτά την ώρα εκείνη ο λόγος ήταν πλούσιος μέσα στο Χριστό. Παρηγόρησαν την ψυχή του. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. Ο Ισαΐας έζησε πόσο, το 670 περίπου π.Χ. Δηλαδή μιλάμε για 7 αιώνες πριν. Ο Κύριος του μίλησε. Ο πατέρας μίλησε στον Υιό του μέσα από τη γραφή. Δια τούτο θέλω δώσει σε αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον, διότι πάρε εδώ και την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά των ανώμων ελογίστη και αυτός ευάστασε τα αμαρτίας πολλών και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανώμων. Ίσιωσε ο Κύριος. Έφυγε το άγχος, έφυγε όλη αυτή η πίεση. Και έπρεπε μετά να περάσει απόλυτη διαδικασία. Δηλαδή, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Του σκίσαν τη σάρκα με τη φλάγκρα. Όλος ο υποδόριος ιστός του Κυρίου ήταν σκισμένος από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Δεν άφηναν τίποτα αυτοί οι Ρωμαίοι. Τι άλλο έκαναν. Η ψυχή του είχε πιεστεί φοβερά. Με τα ανώμονα ελογής. Το πνεύμα του. Θεέ μου, Θεέ μου. Γιατί με εγκατέλειψε. Ένιωσε την εγκατάλειψη. Ένιωσε τον δεύτερο θάνατο. Για να μην το περάσουμε εμείς. Ο Ιωάννης μας λέει, Α Ιωάννου 3:16. Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Και ακούστε το δεύτερο κομμάτι. Και εμείς χρεωστούμε να βάλουμε τα σπριχάς ημών για ποιους. Πέστε το. Αμήν. Υπέρ των αδελφών ημών. Εάν πεις ότι είμαι χριστιανός, μπαίνεις σε μια διαθήκη αίματος. Που ο Κύριος απαιτεί να είσαι πρόθυμος να βάλεις την ψυχή σου για τα αδελφιά σου. Όπως ο Ιησούς. Ο μεγαλύτερος θησαυρός που έχουμε, αδελφοί, είναι η αγάπη του Πατέρα εν Χριστώ Ιησού. Πιο μεγάλος θησαυρός δεν υπάρχει. Πιο μεγάλη αγάπη δεν μπορούμε να βρούμε. Δεν θα χρειαστεί ποτέ να περάσουμε από τη Γεσημανή όπως πέρασε ο Κύριος. Την πέρασε εκείνος για μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Ο διάβολος καταστράφηκε στο Γολγοθά. Αλλά ιτήθηκε στη Γεσημανή. Μην αποφεύγεις την προσευχή, σε παρακαλώ. Ο διάβολος θα ασκήσει όλη την πίεση από οπουδήποτε μπορεί. Να σου κλέψει την προσευχή. Να γίνεις ένας χριστιανός που δεν προσεύχεται. Έχουμε τέτοιους χριστιανούς άραγε. Εάν σου πω ότι αν είσαι έτσι σήκω στο χέρι σου να τη σηκώσεις. Χριστιανός χωρίς προσευχή. Δηλαδή, δεν παίρνω λίγη ώρα να κάτσω στα γόνατα να μιλήσω στον Κύριο μου. Το ανοιχτό, να του μιλήσω. Δώσω την αγάπη μου. Κάτσω μαζί του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο θησαυρό, πιο μεγάλη χαρά, αδελφή. Το να δούμε τον Κύριο να ευεργετεί ανθρώπους και να χαίρονται μαζί μας. Να χαίρονται. Κύριε, θέλω να ελκύσεις εσύ σήμερα. Κάθε μια καρδιά που έχει ανάγκη από αναγέννηση, Κύριε. Που έχει ανάγκη από σωτηρία. Που έχει ανάγκη το αίμα σου να σβήσει. Όλο το αμαρτωλό παρελθόν, Κύριε. Και να δώσεις ζωή αιώνια, να γράψεις το όνομα των παιδιών σου στο βιβλίο της ζωής, Κύριε σου. Έλκυσε σήμερα το βράδυ. Με τα τρυπημένα χέρια σου εσύ, τα έχεις απλωμένα και περιμένεις. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 31. Και ο Μωυσής πήγε και μίλησε αυτά τα λόγια σε ολόκληρο τον Ισραήλ και τους είπε: «Εγώ είμαι σήμερα 120 χρόνων. Δεν μπορώ πλέον να μπαίνω και να βγαίνω». Και ο Κύριος μου είπε: «Δεν θα διαβείς αυτό τον Ιορδάνη. Ο Κύριος ο Θεός σου, Αυτός θα διαβεί μπροστά σου. Αυτός θα καταστρέψει αυτά τα έθνη από μπροστά σου. Και εσύ θα τα αντικαταστήσεις. Ο Ιησούς, Αυτός θα διαβεί μπροστά σου, όπως ο Κύριος μίλησε. Και ο Κύριος θα κάνει σε αυτά τα έθνη όπως έκανε στον Σιών και στον Όγ, στους βασιλιάδες των Αμοραίων και στη γη τους, τους οποίους εξολόθρευσε. Και ο Κύριος θα τους παραδώσει μπροστά σας για να κάνετε σε αυτούς σύμφωνα με όλες τις προσταγές που σας πρόσταξα. Γίνεστε ανδρείοι και έχετε θάρρος. Μη φοβάστε ούτε να δηλιάζετε από μπροστά τους. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου, Αυτός είναι που πορεύεται μαζί σου. Δεν θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει». Και ο Μωυσής κάλεσε τον Ιησού και του είπε μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ: «Να γίνεσαι ανδρείος και να έχεις θάρρος. Επειδή εσύ θα φέρεις αυτό το λαό μέσα στη γη, την οποία ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες τους να δώσει σε αυτούς, και εσύ θα την κληροδοτήσεις σε αυτούς. Και ο Κύριος, Αυτός είναι που πορεύεται μπροστά από σένα. Αυτός θα είναι μαζί σου. Δεν θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει. Μη φοβάσαι, ούτε να δηλιάζεις». Και ο Μωυσής έγραψε αυτό τον νόμο και τον παρέδωσε στους ιερείς, τους γιους του Λεβί, που βάσταζαν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου, και σε όλους τους πρεσβύτερους του Ισραήλ. Και ο Μωυσής τους πρόσταξε λέγοντας: «Στο τέλος κάθε 7ου χρόνου, στον καιρό του χρόνου της άφεσης, στη γιορτή της σκηνοπηγίας, όταν ολόκληρος ο Ισραήλ θα συγκεντρωθεί για να εμφανιστεί μπροστά στον Κύριο το Θεό σου και στον τόπο που θα εκλέξει, θα διαβάζεις αυτό το νόμο μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ, σε επίκον όλων τους. Συγκέντρωσε το λαό, τους άνδρες και τις γυναίκες και τα παιδιά και τον ξένο σου που είναι μέσα στις πύλες σου, για να ακούσουν και για να μάθουν και να φοβούνται τον Κύριο το Θεό σας και για να προσέχουν να εκτελούν όλα τα λόγια αυτού του νόμου. Και για να ακούσουν τα παιδιά τους που δεν ξέρουν και να μάθουν να φοβούνται τον Κύριο το Θεό σας όλες τις ημέρες, όσες θα ζείτε πάνω στη γη, προς την οποία διαβαίνετε τον Ιορδάνη για να την κληρονομήσετε». Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Δες, πλησιάζουν οι μέρες του θανάτου σου. Κάλεσε τον Ιησού και παρουσιαστείτε στη σκηνή του μαρτυρίου για να του δώσω προσταγές». Και πήγε ο Μωυσής και ο Ιησούς και παρουσιάστηκαν στη σκηνή του μαρτυρίου. Και ο Κύριος φάνηκε στη σκηνή σε στήλο νεφέλης. Και στάθηκε ο στήλος της νεφέλης επάνω στη θύρα της σκηνής. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Δες, εσύ θα κοιμηθείς μαζί με τους πατέρες σου. Και ο λαός αυτός, αφού σηκωθεί, θα πορνεύσει πίσω από τους ξένους θεούς της γης στην οποία αυτός μπαίνει και θα με εγκαταλείψει και θα παραβεί τη διαθήκη μου που έκανα σε αυτούς. Τότε θα εξαφθεί ο θυμός μου εναντίον τους εκείνη την ημέρα και θα τους εγκαταλείψω και θα κρύψω το πρόσωπό μου από αυτούς και θα καταφαγωθούν και θα τους βρουν πολλά κακά και θλίψεις, ώστε εκείνη την ημέρα να πούν: Αυτά τα κακά δεν μας βρήκαν επειδή ο Θεός μας δεν είναι ανάμεσά μας. Και εγώ θα κρύψω το πρόσωπό μου από αυτούς εκείνη την ημέρα, οπωσδήποτε, για όλες τις κακίες που έπραξαν επειδή στράφηκαν σε ξένους θεούς. Τώρα λοιπόν, γράψτε για τον εαυτό σας αυτό το τραγούδι και διδάξτε το στους γιους Ισραήλ. Βάλτε το στο στόμα τους, για να γίνει το τραγούδι αυτό σε μένα μαρτυρία ενάντια στους γιους Ισραήλ. Επειδή αφού θα τους φέρω μέσα στη γη που ορκίστησε μένα μαρτυρία ενάντια στους γιους Ισραήλ. Επειδή αφού θα τους φέρω μέσα στη γη που ορκίστηκα στους πατέρες τους,

η γη που ρέει γάλα και μέλι, και αφού φάνε και χορτάσουν και γεμίσουν, τότε θα στραφούν σε ξένους θεούς και θα τους λατρεύσουν και θα με παροργήσουν και θα παραβούν τη διαθήκη μου. Και αφού τους βρουν πολλά κακά και θλίψεις, αυτό το τραγούδι ως μάρτυρας θα δίνει μαρτυρία εναντίον τους, επειδή δεν θα ξεχαστεί από το στόμα του σπέρματός τους, δεδομένου ότι εγώ γνωρίζω την πονηρία τους, που εργάζονται ακόμη και σήμερα, πριν τους φέρω μέσα στη γη που ορκίστηκα. Και ο Μωυσής έγραψε αυτό το τραγούδι την ίδια εκείνη μέρα και το δίδαξε στους γιους Ισραήλ. Και πρόσταξε στον Ιησού, τον γιο του Ναβί, και του είπε: «Να γίνεσαι ανδρείος και να έχεις θάρρος, επειδή εσύ θα φέρεις τους γιους Ισραήλ μέσα στη γη που ορκίστηκα σε αυτούς, και εγώ θα είμαι μαζί σου». Και αφού ο Μωυσής τελείωσε να γράφει τα λόγια αυτού του νόμου σε βιβλίο μέχρι τέλους, τότε ο Μωυσής έδωσε προσταγή στους Λεβίτες που βάσταζαν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου, λέγοντας: «Πάρτε αυτό το βιβλίο του νόμου και βάλτε το στα πλάγια της κιβωτού της Διαθήκης του Κυρίου του Θεού σας, και θα είναι εκεί για μαρτυρία εναντίον σου. Επειδή εγώ ξέρω την απήθειά σου και τον σκληρό τράχυλό σου. Δες, ενώ είμαι σήμερα ζωντανός μαζί σας, απηθήσατε στον Κύριο. Πόσο μάλιστα περισσότερο μετά το θάνατό μου? Συγκεντρώστε σε μένα όλους τους πρεσβύτερους των φυλών σας και τους άρχοντές σας για να μιλήσω αυτά τα λόγια σε επίκον όλων τους και να επικαλεστώ τον ουρανό και τη γη ως μάρτυρες εναντίον τους. Επειδή ξέρω ότι μετά το θάνατό μου θα διαφθαρείτε οπωσδήποτε και θα παρεκκλίνετε από το δρόμο που σας πρόσταξα και θα σας βρουν τα κακά στις έσχατες ημέρες, επειδή θα πράξετε κακά μπροστά στον Κύριο, ώστε να τον παροργήσετε με τα έργα των χεριών σας». Και ο Μωυσής μίλησε σε επίκον ολόκληρης της συναγωγής του Ισραήλ τα λόγια αυτού του τραγουδιού μέχρι τέλους. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 32. «Πρόσεχε, ουρανέ, και θα μιλήσω, και ας ακούει η γη τα λόγια του στόματός μου. Η διδασκαλία μου θα σταλάξει σαν τη βροχή, ο λόγος μου θα κατέβει σαν τη δροσιά. Όπως η ψυχάλα επάνω στη χλώη και όπως η δυνατή βροχή επάνω στο χορτάρι. Επειδή θα εξυμνήσω το όνομα του Κυρίου, αποδώστε μεγαλοσύνη στο Θεό μας. Αυτός είναι ο βράχος. Τα έργα του είναι τέλεια, επειδή όλοι οι δρόμοι του είναι κρίση. Είναι Θεός πιστός και δεν υπάρχει αδικία σε Αυτόν. Αυτός είναι δίκαιος και ευθύς. Αυτοί διαφθάρηκαν. Το μόλισμα της αμαρτίας τους δείχνει ότι δεν ανήκουν στους γιους του. Είναι γενναία δύστροποι και διεστραμμένοι. Αυτά ανταποδίδεται στον Κύριο, λαέ μωρέ και ασύνεται. Δεν είναι αυτός ο πατέρας σου που σε εξαγόρασε? Αυτός που σε έπλασε και σε διαμόρφωσε? Θυμήσου τις αρχαίες μέρες. Συλλογήσου τα χρόνια πολλών γενεών. Ρώτησε τον πατέρα σου και αυτός θα σου αναγγείλει. Τους πρεσβυτέρους σου και αυτοί θα σου πούν. Όταν ο ύψιστος διεμήραζε τα έθνη, όταν διέσπερνε τους γιους του Αδάμ, έστησε τα όρια των λαών σύμφωνα με τον αριθμό των γιών Ισραήλ. Επειδή η μερίδα του Κυρίου είναι ο λαός του, ο Ιακώβ είναι το μέρος της κληρονομιάς του. Στην έρημο τον βρήκε και σε ερημιά φρίκης και ολολιγμού. Τον περιοδήγησε, τον διαπαιδαγώγησε, τον διαφύλαξε σαν την κόρη του ματιού του. Όπως ο αετός σκεπάζει τη φωλιά του, περιθάλπει τους νεοσούς του, καθώς απλώνει τις στερούγες του, τους παίρνει και τους σηκώνει πάνω στα φτερά του. Έτσι ο Κύριος μόνος τον οδήγησε και δεν ήταν μαζί του ξένος Θεός. Τους ανέβασε πάνω στα έξοχα μέρη της γης και έφαγαν τα γεννήματα των χωραφιών και τους θύλασε μέλι από την πέτρα και λάδι από την σκληρή πέτρα, βούτυρο βοδιών και γάλα προβάτων, με πάχος αρνιών και κρυαριών, θρεμάτων της Βασάν και τράγων, μαζί με το εκλεκτό άνθος του σιταριού και ήπιες κρασί, αίμα στα φιλιού. Και ο Ιεσουρούν πάχινε και κλώτσισε. Πάχινες, πλάτινες, υπερλιπάνθηκες. Τότε λησμόνησε το Θεό που τον έπλασε και καταφρόνησε τον βράχο της σωτηρίας του.
τον παρόξυναν σε ζηλοτυπία με ξένους θεούς. Τον παρόξυναν με βδελίγματα σε θυμό. Θυσίασαν σε δαιμόνια και όχι στο Θεό. Σε θεούς που δεν γνώριζαν. Σε θεούς καινούριους που τους έμπασαν μέσα πρόσφατα, τους οποίους δεν λάτρευαν οι πατέρες σας. Και τον βράχο που σε γέννησε, τον εγκατέλειψες και λησμόνησες τον Θεό που σε έπλασε. Και ο Κύριος είδε και τους αποστράφηκε, επειδή τον παρόργησαν η γη του και οι θυγατέρες του. Και είπε, «Θα αποστρέψω το πρόσωπό μου από αυτούς. Θα δω ποιο θα είναι το τέλος τους. Επειδή αυτή είναι διαστραμμένη γενεά, γη στους οποίους δεν υπάρχει πίστη. Αυτοί με παρόξυναν σε ζηλοτυπία με αυτά που δεν είναι Θεός. Με τα είδωλά τους με παρόργησαν. Και εγώ θα τους παροξύνω σε ζηλοτυπία με εκείνους που δεν είναι πραγματικός λαός. Με έθνος ασύνετο θα τους παροργήσω. Επειδή φωτιά άναψε μέσα στο θυμό μου και θα κάψει μέχρι τα κατώτερα μέρη του Άδη. Και θα καταφάει τη γη μαζί με τα γεννήματά της και θα καταφλογήσει τα θεμέλια των βουνών. Θα επισορεύσω επάνω τους κακά. Όλα τα βέλη μου θα τα αδειάσω επάνω τους. Θα αναλωθούν από την πείνα και θα καταφαγωθούν με φλογώδεις νόσους και με πικρό όλεθρο. Και θα στείλω επάνω τους δόντια θηρίων και φαρμάκι εκείνων που σέρνονται επάνω στη γη. Απ' έξω μάχαιρα και από μέσα τρόμος θα αφανίζει και τον νέο και την παρθένα, τον ήπιο που θυλάζει και τον γέροντα με τα άσπρα μαλλιά. Είπα, θα τους διασκόρπιζα, θα εξάλειφα την ανάμνησή τους μέσα από τους ανθρώπους. Αν δεν φοβόμουν την οργή του εχθρού, μήπως οι εναντίοι τους υψηλοφρονήσουν και πουν «Το δυνατό μας χέρι και όχι ο Κύριος τα έκανε όλα αυτά». Επειδή είναι έθνος ασύνετο και δεν υπάρχει μέσα τους φρόνηση. Ήθε να ήσαν σοφοί, να το καταλάβαιναν, να συλλογίζονταν το τέλος τους. Πώς θα μπορούσε ένας να διώξει χίλιους και δύο να τρέψουν σε φυγή μυριάδες, εάν ο βράχος τους δεν θα τους πουλούσε και δεν θα τους παρέδινε ο Κύριος? Επειδή ο βράχος τους δεν είναι όπως ο βράχος μας, και αυτοί οι εχθροί μας ας κρίνουν. Επειδή από την άμπελο των Σοδόμων είναι η άμπελός τους και από τα χωράφια της Γομόρας. Το σταφύλι τους είναι σταφύλι χολής, τα τσαμπιά τους πικρά. Το κρασί τους φαρμάκι από δράκοντες και αγιάτρευτο δηλητήριο οχιάς. Δεν είναι αυτό αποταμιευμένο σε μένα, σφραγισμένο στους θησαυρούς μου? Σε μένα ανήκει η εκδίκηση και η ανταπόδοση. Το πόδι τους θα γλιστρήσει στο διορισμένο καιρό. Επειδή είναι κοντά η ημέρα της απώλειάς τους και εκείνα που πρόκειται να έρθουν επάνω τους φθάνουν γρήγορα. Επειδή ο Κύριος θα κρίνει το λαό του και θα μεταμεληθεί για τους δούλους του. Όταν δει ότι η δύναμη τους χάθηκε και ότι δεν έμεινε τίποτα φυλαγμένο ούτε εγκαταλειμμένο. Και θα πει, πού είναι οι θεοί τους, ο βράχος στον οποίο είχαν το θάρρος τους, οι οποίοι έτρωγαν το πάχος των θυσιών τους και έπιναν το κρασί των σπονδών τους. Ας σηκωθούν και ας σας βοηθήσουν, ας γίνουν σε σας σκέπη. Δείτε τώρα ότι εγώ είμαι και δεν υπάρχει Θεός άλλος εκτός από μένα. Εγώ θανατώνω και ζωοποιώ. Εγώ πληγώνω και ιατρεύω. Και δεν υπάρχει κάποιος που να ελευθερώνει από το χέρι μου. Επειδή εγώ υψώνω το χέρι μου στον ουρανό και λέω «Εγώ ζω στον αιώνα». Αν ακονίσω την αστραποφόρα μάχαιρά μου και βάλω το χέρι μου σε κρίση, θα κάνω εκδίκηση στους εχθρούς μου και θα κάνω ανταπόδοση σε εκείνους που με μισούν. Θα μεθύσω τα βέλη μου από αίμα και η μάχαιρά μου θα καταφάει κρέατα. Από το αίμα των φωνευμένων και των εχμαλώτων, από το κεφάλι των αρχόντων των εχθρών. Εφρανθείτε, έθνη, μαζί με το λαό του, επειδή θα κάνει εκδίκηση για το αίμα των δούλων του και θα αποδώσει εκδίκηση στους ενάντιους του και θα καθαρίσει τη γη του και το λαό του. Και ο Μωυσής ήρθε και μίλησε όλα τα λόγια αυτού του τραγουδιού σε επίκον του λαού, αυτός και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί. Και ο Μωυσής τέλειωσε στο να μιλάει όλα αυτά τα λόγια σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και τους είπε,
βάλτε τις καρδιές σας σε όλα τα λόγια που εγώ σήμερα διακηρύττω σε εσάς, τα οποία θα παραγγείλετε στα παιδιά σας να προσέχουν στο να εκτελούν όλα τα λόγια αυτού του νόμου. Επειδή αυτός δεν είναι σε εσάς ένας μάταιος λόγος. Επειδή αυτή είναι η ζωή

0: ανεβαίνεις και να προσθεθείς στο λαό σου, όπως ο αδελφός σου, ο Ααρών, πέθανε στο βουνό Ορ και προσθέθηκε στο λαό του. Επειδή απειθήσατε σε μένα ανάμεσα στους γιους Ισραήλ στα νερά της Μεριβά Κάδης, στην έρημο Σιν, επειδή δεν με αγιάσατε ανάμεσα στους γιους Ισραήλ, γι' αυτό θα δεις τη γη από απέναντι. Εκεί μέσα όμως δεν θα μπεις, στη γη που εγώ δίνω στους γιους Ισραήλ. Εκκλησιαστής, 10ο κεφάλαιο. Μύγες που ψοφάνε κάνουν το μύρο του μυροποιού να βρωμάει και να αναβράζει, και μια μικρή αφροσύνη ατιμάζει εκείνον που είναι σε υπόλοιψη για λόγους σοφίας και τιμής. Η καρδιά του σοφού βρίσκεται στο δεξί του πλευρό, ενώ η καρδιά του άφρονα στο αριστερό του. Ακόμα και όταν ο άφρονας περπατάει στο δρόμο του, του λείπει η σύνεση και αναγγέλει σε όλους ότι είναι άφρονας. Αν το πνεύμα του ηγεμόνα σηκωθεί εναντίον σου, μη αφήσεις τον τόπο σου, επειδή η γλυκύτητα καταπάβει μεγάλες αμαρτίες. Είναι κακό αυτό που είδα κάτω από τον ήλιο. Λάθος, λέω, που προέρχεται από αυτόν που εξουσιάζει. Ότι βάζουν τον άφρονα σε μεγάλες αξίες, ενώ οι πλούσιοι κάθονται σε ένα ταπεινό τόπο. Είδα δούλους επάνω σε άλογα και άρχοντες να περπατάνε ως δούλοι επάνω στη γη. Όποιος σκάβει λάκκο θα πέσει σε αυτόν, και όποιος χαλάει φραγμό, φίδι θα το δαγκώσει. Αυτός που μετακινεί πέτρες θα πάθει βλάβη από αυτές. Αυτός που σχίζει ξύλα θα κινδυνεύσει σε αυτά. Αν το σίδηρο αμβλυνθεί και δεν ακονίσει κάποιος την κόψη του, πρέπει να προσθέσει δύναμη. Η σοφία όμως είναι ωφέλιμη προς διακυβέρνηση. Αν το φίδι δαγκώνει χωρίς συρριγμό, εντούτοις και ο συκοφάντης δεν είναι καλύτερος. Τα λόγια του στόματος του σοφού είναι χάρη, ενώ τα χείλη του άφρονα θα τον καταπιούν. Η αρχή των λόγων του στόματος του είναι αφροσύνη και το τέλος της ομιλίας του κακή μορία. Ο άφρονας επιπλέον πληθαίνει τα λόγια, ενώ ο άνθρωπος δεν ξέρει τι πρόκειται να γίνει. Και ποιος μπορεί να του αναγγείλει τι θα είναι ύστερα από αυτόν? Ο μόχθος των αφρόνων τους απαυδίζει επειδή δεν ξέρουν να πάνε στην πόλη. Αλίμονο σε σένα γη, που ο βασιλιάς σου είναι νέος και οι άρχοντες σου τρώνε το πρωί. Μακάρια εσύ γη, που ο βασιλιάς σου είναι γιος ευγενών και οι άρχοντες σου τρώνε εν καιρό για ενίσχυση και όχι για μεθύση. Εξαιτίας της μεγάλης οκνηρίας πέφτει η στέγη και εξαιτίας της αργίας των χεριών στάζει το σπίτι. Με ευθυμία κάνουν συμπόσια και το κρασί εφραίνει τους ζωντανούς, ενώ το ασήμι αποκρίνεται σε όλα. Μη καταραστείς το βασιλιά ούτε στη διάνοιά σου, και να μην καταραστείς τον πλούσιο στο εσώτερο δωμάτιο του γειτόνα σου, επειδή κάποιο πουλί του ουρανού θα φέρει τη φωνή και αυτό που έχει τις φτερούγες θα αναγγείλει το πράγμα.
1: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19. Τότε διέταξε ο Πιλάτος και πήραν τον Ιησού και τον μαστίγωσαν. Οι στρατιώτες, αφού έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια, τον έστεψαν και τον τύλιξαν με ένα κατακόκκινο μανδύα. Τον πλησίαζαν και έλεγαν ειρωνικά «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων» και τον χτυπούσαν στο πρόσωπο. Ο Πιλάτος βγήκε πάλι έξω προς τους Ιουδαίους και τους λέει «Κοιτάξτε, σαν στορφέρνω εδώ έξω για να δείτε κι εσείς πως δεν μπόρεσα να του βρω κανένα λόγο για να τον καταδικάσω». Έφεραν λοιπόν έξω τον Ιησού που φορούσε το αγκάθινο στεφάνι και τον κατακόκκινο μανδύα. Τους λέει ο Πιλάτος «Νάτος ο άνθρωπος». Όταν όμως τον είδαν έτσι οι αρχιερείς και οι φρουροί του ναού, άρχισαν να φωνάζουν και να λένε «Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον». Τους λέει ο Πιλάτος «Πάρτε τον εσείς και σταυρώστε τον, εγώ δεν του βρίσκω καμιά αιτία καταδίκης». Του απάντησαν οι Ιουδαίοι «Εμείς έχουμε νόμο και σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να πεθάνει, γιατί ισχυρίστηκε πως είναι Υιός Θεού».

0: Πιλάτος, όταν άκουσε αυτό το λόγο, φοβήθηκε ακόμη περισσότερο. Μπήκε πάλι μέσα στο διοικητήριο και λέει στον Ιησού «Από πού είσαι?». Αλλά ο Ιησούς δεν του έδωσε απόκριση. Του λέει τότε ο Πιλάτος «Σε μένα δεν απαντάς. Δεν ξέρεις πως έχω εξουσία να σε αφήσω ελεύθερο, όπως έχω εξουσία και να σε σταυρώσω?». Ο Ιησούς του αποκρίθηκε «Δεν θα είχες καμιά εξουσία πάνω μου αν δεν σου είχε δοθεί από το Θεό. Γι' αυτό εκείνος που με παρέδωσε σε σένα έχει μεγαλύτερο κρίμα από το δικό σου». Ο Πιλάτος, ακούγοντας αυτά τα λόγια, προσπάθησε για άλλη μια φορά να βρει τρόπο να τον αφήσει ελεύθερο. Οι Ιουδαίοι όμως άρχισαν να φωνάζουν και να λένε «Αν τον ελευθερώσεις αυτόν, δεν μπορείς να είσαι φίλος του αυτοκράτορα. Όποιος κάνει τον εαυτό του βασιλιά, είναι εχθρός του αυτοκράτορα». Ο Πιλάτος, όταν άκουσε αυτά τα λόγια, διέταξε να φέρουν έξω τον Ιησού και ο ίδιος κάθισε στην έδρα του δικαστή, στον τόπο που ονομάζεται Λιθόστρωτο, στα εβραϊκά Γαββαθά. Ήταν σχεδόν μεσημέρι, παραμονή του Πάσχα. Λέει λοιπόν τότε ο Πιλάτος στους Ιουδαίους «Να ο βασιλιάς σας». Τότε εκείνοι άρχισαν να φωνάζουν με κραυγές «Θάνατος, θάνατος, σταύρωσε τον». Τους λέει ο Πιλάτος «Να σταυρώσω το βασιλιά σας?». Αποκρίθηκαν οι αρχιερείς «Δεν έχουμε άλλο βασιλιά εκτός από τον αυτοκράτορα». Τότε ο Πιλάτος τους τον παρέδωσε για να το σταυρώσουν. Τον παρέλαβαν λοιπόν τον Ιησού οι στρατιώτες και βγήκε από την πόλη σηκώνοντας στους ώμους του το σταυρό ως το λεγόμενο «τόπο του κρανίου», στα εβραϊκά λέγεται «Γολγοθά». Εκεί κάρφωσαν τον Ιησού στο σταυρό. Μαζί του σταύρωσαν άλλους δύο, τον ένα από τη μια μεριά και τον άλλο από την άλλη και στη μέση τον Ιησού. Ο Πιλάτος διέταξε επίσης και έγραψαν μία επιγραφή και την τοποθέτησαν πάνω στο σταυρό και έγραφε «Ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Αυτή την επιγραφή τη διάβασαν πολλοί από τους Ιουδαίους γιατί ο τόπος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν κοντά στην πόλη. Και η επιγραφή ήταν γραμμένη εβραϊκά, λατινικά και ελληνικά. Διαμαρτύρονταν λοιπόν οι αρχιερείς των Ιουδαίων στον Πιλάτο. «Πες να μην γράφουν ο βασιλιάς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε «Είμαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Και ο Πιλάτος αποκρίθηκε «Ό,τι έγραψα, έγραψα». Όταν λοιπόν οι στρατιώτες κάρφωσαν τον Ιησού στο σταυρό, πήραν τα ρούχα του και τα μοίρασαν σε 4 μερίδια, ένα μερίδιο για κάθε στρατιώτη. Πήραν επίσης και το χιτώνα που ήταν χωρίς ραφή, υφαντός ολόκληρος από πάνω ως κάτω. Και είπαν οι στρατιώτες μεταξύ τους «Ας μην τον σκίσουμε αλλά να ρίξουμε κλήρο για να δούμε ποιος θα τον πάρει». Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που έλεγε «Τα ρούχα μου μοιράσαν μεταξύ τους και το ημάτιό μου το έβαλαν στον κλήρο». Αυτά έκαναν οι στρατιώτες. Κοντά όμως στο σταυρό του Ιησού στέκονταν η μητέρα του και η αδερφή της μητέρας του, η Μαρία η γυναίκα του Κλοπά και η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς, όταν είδε τη μητέρα του και το μαθητή που αγαπούσε να στέκεται πλάι της, λέει στη μητέρα του «Αυτός τώρα είναι ο γιος σου». Και ύστερα λέει στο μαθητή «Αυτή τώρα είναι η μητέρα σου». Από εκείνη την ώρα ο μαθητής την πήρε στο σπίτι του. Ο Ιησούς τώρα, γνωρίζοντας πως όλα είχαν φτάσει πια στο καθορισμένο τέλος για να εκπληρωθεί η προφητεία της γραφής, λέει «Διψώ». Εκεί κοντά βρισκόταν ένα σκεύος γεμάτο ξύδι. Οι στρατιώτες βούτυξαν ένα σφουγγάρι στο ξύδι, το στήριξαν στην άκρη ενός κλαδιού από ίσωπο και το έφεραν στο στόμα του Ιησού. Όταν ο Ιησούς γεύτηκε το ξύδι, είπε «Όλα τώρα εκπληρώθηκαν». Έγειρε το κεφάλι και παρέδωσε το πνεύμα. Ήταν η παραμονή του Πάσχα και οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να μείνουν τα σώματα των σταυρωμένων πάνω στο σταυρό την ημέρα του Σαββάτου, γιατί η ημέρα εκείνη ήταν πολύ μεγάλη γιορτή. Γι' αυτό παρακάλεσαν τον Πιλάτο να διατάξει να σπάσουν τα σκέλη τους και να τους πάρουν απ' εκεί. Έτσι οι στρατιώτες ήρθαν και έσπασαν τα σκέλη του πρώτου, έπειτα του άλλου που είχαν σταυρωθεί μαζί με τον Ιησού. Όταν όμως ήρθαν στον Ιησού, δεν του έσπασαν τα σκέλη γιατί τον βρήκαν ήδη νεκρό. Ένας όμως από τους στρατιώτες του τρύπησε την πλευρά με τη λόγχη και αμέσως βγήκε από την πληγή αίμα και νερό. Αυτός που αναφέρει το γεγονός το είδε με τα μάτια του και αυτό που αναφέρει είναι αληθινό. Ξέρει και ο ίδιος πως λέει την αλήθεια, ώστε και εσείς να το πιστέψετε. Επειδή αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί ο λόγος της γραφής κανένα κόκαλό του δεν θα συντριφθεί. Και ένας άλλος λόγος της γραφής λέει «Θα στρέψουν τα μάτια τους σε εκείνον που τον κέντησαν με τη λόγχη». Αφού έγιναν αυτά, ο Ιωσήφ από την πόλη Αρημαθέα παρακάλεσε τον Πιλάτο να του επιτρέψει να πάρει από το σταυρό το σώμα του Ιησού. Ο Ιωσήφ ήταν μαθητής του Ιησού, κρυφός όμως γιατί φοβόταν τους Ιουδαίους. Ο Πιλάτος έδωσε την άδεια. Ήρθε λοιπόν ο Ιωσήφ και κατέβασε το σώμα του Ιησού. Ήρθε επίσης και ο Νικόδημος, αυτός που την πρώτη φορά είχε πάει νύχτα να συναντήσει τον Ιησού και έφερε ένα μείγμα από σμύρνα και αλόι, 30 περίπου λίτρα. Πήρα λοιπόν το σώμα του Ιησού και το έδεσαν σε λινές λουρίδες, βάζοντας και τα αρώματα, όπως συνηθίζουν οι Ιουδαίοι να ετοιμάζουν το σώμα για την ταφή. Στο μέρος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν ένας κήπος και μέσα στον κήπο ένα καινούριο μνήμα, όπου κανένας δεν είχε ακόμη ταφή. Και επειδή ήταν η παραμονή της γιορτής των Ιουδαίων και ο τάφος ήταν κοντά, ενταφίασαν εκεί τον Ιησού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα με τη χάρη του Κυρίου θα είναι το τελευταίο ίσως μήνυμα που έχει να κάνει με το φόβο του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου αυτός είναι ο θησαυρός, λέει αυτού. Και αυτό το θησαυρό, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να τον αποκτήσουν. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το πεις, δεν πειράζει, ας μην έχω εγώ αυτό το πράγμα, γιατί αυτό είναι που ο Κύριος, αδελφοί, επιθυμεί, ζητάει από όλους μας. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και χωρίς σοφία δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε ούτε το σπίτι μας, ούτε το σπίτι του Κυρίου. Γιατί δια της σοφίας οικοδομείται οίκος, λέει, και δια της συνέσεως στερεώνεται. Και ο Κύριος θέλει, αδελφοί, να αποκτήσουμε αυτό το φόβο, ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες που ζούμε, καθώς ο διάβολος έχει περάσει με το πνεύμα του ένα τύπου ελευθερίας στους ανθρώπους. Αυτό ήταν το Ευαγγέλιο του Διαβόλου από την αρχή. Να είσαι ελεύθερος, να κάνεις ό,τι θέλεις, να μην καταδυναστεύεσαι από κανέναν και από τίποτα. Ζήσε τη ζωή σου, απόλαυσε την, αλλά ποτέ δεν λέει το τέλος των πραγμάτων. Γιατί το τέλος των πραγμάτων λέει μέσα και για τον νεανίσκο, λέει ο Λόγος του Θεού, λέει κάνε ό,τι θέλεις, αλλά πρόσεξε, λέει. Θα σταθείς μια μέρα στον Κύριο μπροστά και θα δώσεις λόγο γι' αυτό. Και αυτό ακριβώς θα γίνει και με εμάς. Οι εποχές, αδελφοί, δεν είναι ότι άλλαξαν. Ο διάβολος δεν αλλάζει. Δεν σημαίνει ότι επειδή ζούμε σε αυτή την εποχή έχουμε εμείς περισσότερη χάρη από τις προηγούμενες γενιές. Αλλάζουν τα πράγματα, ο Κύριος δεν αλλάζει, δεν αλλοιούται. Ο νόμος Του, ο λόγος Του είναι από την αρχή ο ίδιος. Και η κρίση είναι η ίδια. Και γι' αυτό θα πρέπει να επιστρέψουμε στον πραγματικό φόβο του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Θα κάνω μια περίληψη σε αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Στον Ισαΐας το 33:6 λέει «Η σοφία και επιστήμη θέλουν είστε η στερέωσης των καιρών σου και η σωτήριος δύναμης». Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός αυτού. Πάνω σε αυτό το εδάφιο λοιπόν μιλάμε. Ο φόβος του Κυρίου, λέει αλλού, είναι καθαρός. Διαμένων στον αιώνα. Δεν υπάρχει στιγμή που θα πρέπει να ζούμε χωρίς το φόβο του Κυρίου. Λέει επίσης στις παροιμίες, αλλά έσω εν το φόβο του Κυρίου όλη την ημέρα. Μέρα νύχτα. Και είπαμε ποιος είναι αυτός ο φόβος του Κυρίου. Είπαμε κάποια πράγματα μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει να κάνει με ένα δαιμονικό φόβο, με ένα ανθρώπινο φόβο. Έχει να κάνει, αδελφοί, με το φόβο του Κυρίου, του υψίστου, του πλάστη, του δημιουργού σου, του πατέρα σου, του ουράνιου που σε έπλασε. Και κάποια μέρα θα σταθούμε μπροστά του. Αμήν. Κάποια μέρα θα σταθούμε μπροστά του. Δεν είναι ένας παππούλης που συνέχεια σου μοιράζει καραμέλες και αυτός είναι ο Θεός σου. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Σε έφτιαξε για ένα σκοπό, για να του μοιάξεις, ώστε να ταιριάξεις μέσα στην αιωνιότητα και να ζήσεις μαζί του. Αυτός είναι ο σκοπός του. Όταν εσύ δεν θες να του μοιάξεις, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Θεός γι' αυτό. Γιατί έχει να κάνει με το ελεύθερο θέλος σου, αν θέλεις ή όχι. Και επίσης, αδελφοί, από την άλλη μεριά είναι ο διάβολος, που δεν πρέπει να φοβόμαστε τον διάβολο, ούτε αυτά που μας φέρνει. Αυτό που πρέπει να φοβόμαστε είναι οι επιλογές μας. Οι επιλογές μας στο να συμβιβαστούμε ή όχι. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι τελικά επιλέγουμε το καλό ή το κακό. Αμήν. Και όποιος έχει φόβο Κυρίου επιλέγει το καλό. Γι' αυτό και αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου λοιπόν είναι παντοτινός. Και ο Θεός θέλει, αδελφοί, να έχουμε αυτή την καρδιά. Επίσης λέει στην προς Εβραίους, να λατρεύομεν ευαρέστως, λέει στο κείμενο το Θεό, με τα ευλαβίας και δέους. Η λατρεία μας, ερχόμαστε εδώ και δεν είναι μόνο αυτή η λατρεία μας. Υπάρχει και η λογική λατρεία, να παραστήνουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα, Αγία Ευάρεστη, που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Αμήν. Η λατρεία μας, η ζωή μας ολόκληρη θα πρέπει να είναι μια λατρεία στον Κύριο και λέει να λατρεύομεν ευαρέστως το Θεό με τα ευλαβίας και δέους. Δέους. Ποιος είσαι εσύ? Ποιος είσαι εσύ? Ποιοι είμαστε? Τι είμαστε νομίζετε? Ο Θεός μας έπλασε να έχουμε νου, αντίληψη, αίσθηση. Όλα αυτά τα όμορφα που ο Θεός μας έχει δώσει και καμιά φορά έτσι πιάνω εδώ το μέτωπό μου και λέω πόσο μικρό είναι και τι ο Θεός έχει βάλει μέσα σε αυτό, αλλά στην ουσία τι είναι. Βλέπω ακόμα και τα ζώα τα οποία κυκλοφοράνε στον κόσμο γύρω μας. Λέω τι έχει βάλει ο Θεός μέσα εκεί, αλλά από τη μια στιγμή στην άλλη περνάει ένα αυτοκίνητο. Και όλο αυτό το οποίο εσύ αγαπάς, έχει συναισθήματα για σένα, μπορεί να είναι ένα σκυλάκι, να είναι ένα χατάκι, όλα ξαφνικά γίνεται μηδέν. Χάνεται. Χώμα της γης. Έτσι είμαστε κι εμείς. Χώμα. Διαφορά μας είναι ότι έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Το οποίο Πνεύμα Θεού, αδελφοί, θα πρέπει να το εκτιμήσουμε μέσα μας. Προσεύχομαι ο Κύριος να μου δώσει ένα μήνυμα που έχει να κάνει με το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα του ανθρώπου. Ό,τι πολυτιμότερο. Ξέρουμε λίγο πολύ το σώμα μας, καταλαβαίνουμε λίγο ή πολύ την ψυχή μας, πρέπει να ερευνήσουμε και λίγο το πνεύμα μας. Είναι ένα από τα τρία στοιχεία που ο Θεός μας έχει δώσει. Αμήν. Έχει μεγαλεία ο Κύριος μέσα μας. Όλα αυτά εξαρτώνται από Εκείνον. Αμήν. Και λέει να τον λατρεύουμε με ευλάβεια και δέος. Γιατί από αυτόν εξαρτώμαστε αδελφοί. Και είπαμε ότι η ευλάβεια είναι μια απάντηση σε μια αποκάλυψη του Θεού. Με την αποκάλυψη έρχεται η επίγνωση του Κυρίου. Και καθώς έρχεται αυτή η επίγνωση, η βαθιά γνώση, αυτό που συμβαίνει είναι ότι έρχεται ο φόβος του Κυρίου μέσα. Φόβος. Ο Κύριος δεν είναι όπως εμείς και δεν είναι θέμα μεγέθους. Δεν είναι μόνο θέμα μεγέθους ότι ο Θεός είναι τεράστιος και εμείς είμαστε μυρμηγκάκια. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η ποιότητα του Θεού, του χαρακτήρα του Θεού, της αγιοσύνης του Θεού, της δικαιοσύνης του Θεού. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να το φτάσουμε σε μέγεθος, γιατί ποτέ σίγουρα δεν μπορούμε να το φτάσουμε πανταχού παρόν. Αλλά όποιος ερευνήσει το Θεό θα δει το μεγαλείο του μέσα στο χαρακτήρα του. Μωυσής, θυμάστε, που έλεγε «Δείξε μου τη δόξα σου». «Λεοί μου, υπτήρ μου, πολυέλεος, πολυέσπλαχνος». «Αυτά είναι η δόξα μου», λέει. «Δεν το μεγεθός μου, ούτε η δύναμή μου, ούτε το τι μπορώ να κάνω. Είναι αυτό που είμαι». Και αυτό που είναι ο Θεός θέλει να το περάσει μέσα μας, αδελφοί. Να γίνουμε κληρονόμοι Θεού και συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού. Για φαντάσου να σταθείς σε ένα «ον» μπροστά μια μέρα που να γνωρίζει τα πάντα στη ζωή σου. Τα μυστικά τα οποία κανένας δεν τα ξέρει για σένα. Τις σκέψεις σου, τις επιλογές σου. Τα απόκρυφα, ό,τι έχει ο καθένας από εμάς, τα γνωρίζει ο Κύριος. Και πού να υπάγεις από το Πνεύματός του. Και καθώς λοιπόν έρχεται αυτή η αποκάλυψη, έρχεται η ευλάβεια, μαζί με την ευλάβεια έρχεται και η υποταγή τελικά. Καταλαβαίνουμε τη μικρότητά μας. Και αυτό αδελφοί είναι που φέρνει το φόβο του Κυρίου. Ο Θεός θέλει να φοβόμαστε Εκείνον, όχι αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας. Όχι το διάβολο, ούτε αυτά που μας φέρνει ο διάβολος. Γιατί αυτό που φοβάσαι λέει είναι ο Θεός. Τα είπαμε αυτά. Είναι ο Θεός. Ίσως κάτι μικρό, αν διαβάσουμε το βιβλίο του Ιώβ, κάτι μικρό ίσως μπορεί να παρατηρήσεις εκεί που λέει
2: ο Ιώβ, αυτό λέει που φοβόμουν ήρθε εις εμέ. Το φοβόταν ο Ιώβ. Ίσως κάτι εκεί μπορεί να βρεις κάτι μεντό.
1: Δεν είναι σίγουρο. Θεός ξέρει τις καρδιές των ανθρώπων. Αλλά δεν μπορούμε να ζούμε με φόβο. Γιατί ο διάβολος παίρνει τόπο. Παίρνει τόπο. Και αυτό που φοβάσαι καμιά φορά, κάποιες φορές έρχεται κιόλας μέσα στη ζωή σου. Αυτό που ο Θεός θέλει να φοβόμαστε είναι εκείνος. Είπαμε για τον Ιησού που λέει ότι πνεύμα σοφίας και συνέσεως ήταν πάνω του. Το πνεύμα του Γιάχβε. Ε? Αυτά τα 7 πνεύματα. Πνεύμα του Γιάχβε είναι επεμέ. Γι' αυτό με έκρισε. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Ξεκινάει με τη σοφία και τελειώνει με το φόβο του Κυρίου. Και είπαμε, δεν είναι έλλειψη στον Κύριό μας να έχει φόβο του Κυρίου όσον αφορά τον Ιησού σαν άνθρωπος. Δεν ήταν έλλειψή του. Δεν χρειαζόταν διόρθωση. Ζούσε με αυτό. Ήξερε, γνώριζε τον Πατέρα τον ουράνιο. Όπως ένα παιδί, νορμάλ παιδί, το οποίο ναι, νιώθει την αγάπη, αλλά έχει κάποιο φόβο. Φόβο μέσα του όσον αφορά τους γονείς του. Και πρέπει να υπάρχει αυτός ο φόβος σε ένα μέτρο, βέβαια, έτσι. Για να μπορεί το παιδί, αδελφή, να μεγαλώσει όμορφα, ισορροπημένα και όχι ανισόρροπα. Το παιδάκι μου, το παιδάκι μου, το παιδάκι μου και φτάνει 30 και 40 χρόνια το παιδάκι μου. Ό,τι θέλει το παιδάκι μου. Γίνεται ένα κακομαθημένο παιδί, ευαίσθητο, το οποίο δεν είναι νορμάλ αυτό. Και ο Θεός δεν μας θέλει έτσι. Μας θέλει να είμαστε ισορροπημένοι άνθρωποι, όπως ο Ιησούς. Και άμα ο Ιησούς είχε φόβο Θεού, πόσο μάλλον εμείς δεν θα πρέπει να έχουμε. Η τελική εργασία λοιπόν του Αγίου Πνεύματος που σημάδεψε τον Ιησού σαν Μεσσία ήταν ο φόβος του Κυρίου. Είναι το τελικό προϊόν. Φόβος Κυρίου πρέπει, είπαμε, να διδαχτεί. Πρέπει επίσης να επιλέξουμε το φόβο του Κυρίου. Και είπαμε και κάποια πράγματα που κάνει ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου θα μας διδάξει την οδό. Θα φανερώσει τη διαθήκη του σε εμάς, αν έχεις φόβο Θεού. Λέει, σου δίνει ένα επιτυχημένο γάμο, καθώς διαβάσαμε την προηγούμενη φορά. Ο φόβος του Κυρίου λέει προσθέτει μέρας και είναι ελπίση ισχυρά, λέει αλλού στις παροιμίες. Ο φόβος του Κυρίου φέρνει ζωή και ο φοβούμενος θέλει πλαγιάζει και χορτασμένος. Κακό δεν θα το συναπαντήσει. Προσχέσεις όσον αφορά το φόβο του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής, λέει αλλού. Η αμοιβή της ταπεινώσεως και του φόβου του Κυρίου είναι πλούτος και δόξα και ζωή. Και είπαμε ότι ένα από τα βασικά κλειδιά της αύξησης της Εκκλησίας είναι ο φόβος του Κυρίου που λέει στις πράξεις του 9.31. Αυτά είπαμε μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα. Ο φόβος λοιπόν του Κυρίου, θα πρέπει να ξέρουμε, είναι μια συνεχής υποταγή στο Θεό και στο θέλημά Του με ταπεινοφροσύνη και πίστη. Παροιμίες 23.17 λέει, ας μη ζηλεύει η καρδιά σου τους αμαρτωλούς, αλλά έσω εν το φόβο του Κυρίου όλη την ημέρα. Ο φόβος του Κυρίου είναι το να μάθει ο άνθρωπος, να δούμε κάποιους όμορφους ορισμούς, να μισεί το κακό και να επιθυμεί το καλό. Θέλει ο Κύριος να εκκλίνει ο άνθρωπος από το κακό. Δηλαδή να αγαπά τη δικαιοσύνη και να μισεί την ανομία. Αυτό που ο ίδιος ο Κύριος έκανε. Ο θρόνος ο Θεέ είναι στον αιώνα του αιώνος. Και λέει παρακάτω, η γάπη σας δικαιοσύνη, εμίσης σας ανομία, για τούτο έχρισες ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεις υπέρ του συμμετόχου σου. Αγάπησε δικαιοσύνη, μίσησε την ανομία, έζησε με το φόβο του Κυρίου και ο Κύριος τον έχρισε. Σημαίνει χρήσμα. Να σου δώσει ο Κύριος, αδελφή, από το πνεύμα Του, ώστε να μπορείς να φέρεις εις πέρα στο θέλημά Του. Να σου δώσει τη δύναμη
2: την απόδειξη, ώστε να μπορείς να μην κηρύττεις απλά λόγια, αλλά με την ενέργεια του Πνεύματος να κάνεις το θέλημα του Θεού. Το υψηλότερο είδος φόβου είναι ο βαθύς σεβασμός για τη ζωή που προέρχεται από το να βλέπουμε σωστά. Ξαναπώ, το υψηλότερο είδος φόβου είναι ο βαθύς σεβασμός για τη ζωή που προέρχεται από το να βλέπουμε σωστά. Να βλέπεις σωστά τα πράγματα, όχι με πλάνη, όχι με παροπίδες του εχθρού. Να σου ανοίξει ο Κύριος τα μάτια και να βλέπεις σωστά τον πρώτα απ' όλα τον Κύριο, τον Δημιουργό σου. Αυτό το επίπεδο διακρίνει την παρουσία του Θεού σε όλα τα πράγματα και μερικές φορές ονομάζεται στα εβραϊκά γυράτ χαρομεν νουτ ή το δέος του υψωμένου. Το δέος του υψωμένου. Καθώς ο Κύριος μας σηκώνει, μας αναβιβάζει, μας υψώνει ο Κύριος. Όσο μας υψώνει, τόσο τι βλέπουμε. Όσο πλησιάζουμε προς τον ήλιο, τι γίνεται. Τώρα βλέπουμε τον ήλιο, α, ένα συννεφάκι τον έκρυψε. Για πέρασε από το συννεφάκι πιο πάνω, να δεις τι θα γίνει. Πέρασε πιο πάνω και πιο πάνω και πιο πάνω. Εδώ λένε, για να ανέβεις σε ένα όρος που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 2.000 μέτρα, σε καίει περισσότερο ήλιος. Φαντάσου τώρα να πλησιάζεις περισσότερο και περισσότερο. Τι γίνεται. Το ίδιο ακριβώς, όσο μας υψώνει ο Κύριος, τόσο μεγαλώνει και το δέος που έχουμε. Για φαντάσου να πλησιάζεις τον ήλιο. Αυτό το κύκλο που βλέπεις εδώ, πόσο πιο μεγάλος γίνεται. Τεράστιος, ασύλληπτος. Και βλέπεις τη μικρότητά σου. Αυτό είναι το υψηλότερο μέγεθος του φόβου. Το καλύτερο είδος, το υψηλότερο. Μέσα από αυτό βλέπουμε τη δόξα, λοιπόν, και το μεγαλείο του Θεού σε όλα τα πράγματα. Το φοβούμε και το θεωρώ, βλέπω, συνδέονται και ενώνονται, είναι από την ίδια ρίζα, λέει, στα εβραϊκά. Και εκεί είναι τώρα, αδελφοί, που θα πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας. Γι' αυτό και χρειάζεται αποκάλυψη. Να πέσουν τα λέπια μας και να ανοίξουν τα μάτια μας, να δούμε. Και το πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις έμπρακτα για να δεις το μεγαλείο του Θεού είναι να εγκύψεις τον Άγιο Λόγο του, να δεις το μεγαλείο, τη δόξα που κρύβει ο Λόγος του Κυρίου, που δεν είναι κάτι ανθρώπινο. Εκεί ανοίγεις περισσότερο τα μάτια σου, προσέχεσαι, γονατίζεις μπροστά στον Κύριο και λες, Κύριε, άνοιξε τα πνευματικά μου μάτια να δω περισσότερο και περισσότερο από σένα. Οι άνθρωποι βλασφημάνε τον Κύριο. Γιατί δεν ξέρουν, γιατί είναι τυφλοί, δεν μπορούν να δουν. Τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να έχουν ανοιχτούς οφθαλμούς. Είμαστε κι εμείς βλέποντες. Και τότε μπορείς να δεις αυτά που ο Θεός έχει να σου δώσει ώστε να τον υπηρετήσεις σωστά. Είμαστε ανυψωμένοι στο επίπεδο της ευλαβικής επίγνωσης, θείας αγάπης και γνήσιας κοινωνίας με τον Θεό, δια Ιησού Χριστού. Θέλει ο Θεός να μας υψώσει σε αυτό, να πλησιάσουμε εκείνον. Η αγάπη για το αγαθό δημιουργεί μια πνευματική αντιπάθεια προς το κακό. Και ως εκ τούτου μίσος για το κακό είναι ένα είδος φόβου προς το Θεό. Καταλαβαίνεις, βλέπεις, αντιλαμβάνεσαι τον Άγιο Θεό, την αγιοσύνη και τη δικαιοσύνη του Θεού. Βλέπεις το τι ενεργεί αυτό το πράγμα παντού, τι έχει φτιάξει ο Θεός με την αγιοσύνη Του. Για φαντάσου τώρα, βλέπουμε τον κόσμο λίγο μίξ αυτή τη στιγμή λόγω της αμαρτίας. Βλέπουμε το καλό, βλέπουμε το κακό. Δυστυχώς εμείς αμαρτήσαμε και το βλέπουμε έτσι. Αλλά για φαντάσου ένα κόσμο χωρίς αμαρτία και να κόσμο που έφτιαξε ο Θεός τέλειο για μας. Όταν ο Θεός είπε ότι τα πάντα ήταν καλά λίαν, ήταν όντως καλά λίαν τότε, μέχρι που μπήκε το κακό. Και βλέπουμε τη συνύπαρξη του καλού και του κακού.
1: Αλλά για φαντάσου, αδερφή, το τι ένας αγαθός Θεός μπορεί να φτιάξει, χωρίς και σίγουρα δεν θα υπάρχει κακό μέσα σε αυτό που φτιάχνει ο Θεός. Εκεί βλέπεις το μεγαλείο του, βλέπεις την καρδιά του. Παροιμίες 8:13. Και ταυτόχρονα, αδερφοί, αυτό που συμβαίνει είναι ότι μισείς το κακό και μισείς την αμαρτία. Ταλαιπωρούμαστε στις δουλειές μας, στην καθημερινότητά μας, στις σχέσεις μας, στις οικογένειές μας, σε ό,τι κάνουμε, κοπιάζουμε. Πας να φτιάξεις, γκρεμίζεται. Βλέπεις το σώμα σου, χαλάει το ένα, χαλάει το άλλο. Όλα αυτά είναι προϊόν της αμαρτίας. Το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι αυτό. Γιατί να μισήσουμε την αμαρτία, την αγαπάμε? Βλέπουμε τους ανθρώπους να καταστρέφονται, οικογένειες να διαλύονται. Συγγενείς μας ή μη. Και δεν θέλω να πω παραδείγματα, ατυχήματα. Γιατί, δες λίγο γιατί. Γιατί να συνέβη αυτό, πού ήταν ο Θεός? Κοίταξε καλύτερα πού είναι ο άνθρωπος. Σε τι κατάσταση είναι ο άνθρωπος? Σε τι κατάσταση αμαρτίας και πώς ο εχθρός είναι εκεί και χειροφυλακτεί για να καταστρέψει. Και αντί να μισήσουμε την αμαρτία, την αγαπάμε την αμαρτία. Γιατί είναι ευχάριστη. Ο Κύριος θέλει να τη μισήσουμε. Γιατί καταστρέφει και εμάς τους ίδιους, τις οικογένειές μας. Η Εκκλησία καταστρέφει. Όλο τον κόσμο καταστρέφει. Καταστρέφεται όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Εξαιτίας της αμαρτίας. Παροιμίες 8:13 λέει: ο φόβος του Κυρίου είναι να μισεί τι στο κακό, αλλά ζωνία και αυθάδεια και πονηράν οδό και διεστραμμένο στόμα εγώ μισώ. Ο Κύριος μας, αδερφοί, είπε ότι επειδή πας ως τις πράτη φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως για να μην ελεγχθούν τα έργα του. Για φαντάσου. Να έχεις ένα φως μπροστά σου και να διαλέγεις το σκοτάδι, γιατί αγαπάς το σκοτάδι. Τα έργα μέσα στο σκοτάδι. Πού είναι νέα παιδιά? Ο Κύριος τους καλεί στην εκκλησία του. Αλλά καλύτερο το σκοτάδι το βράδυ, ε? Καλύτερο το σκοτάδι από τη μέρα. Αλλά το σκοτάδι έχει ένα αποτέλεσμα. Σε σχέση με το καλό και το κακό, λοιπόν, η αγάπη, λέγεται αχαβά στα εβραϊκά, μας φέρνει κοντά, ενώ ο φόβος γυρά μας κρατάει πίσω, λέει. Το Παροιμίες 16:6. Δια χάριτος και αληθείας καθαρίζεται η ανομία και δια του φόβου του Κυρίου εκκλίνουν οι άνθρωποι από του κακού. Καθώς έχει το φόβο του Κυρίου. Καθώς έχει το φόβο του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου, αδερφοί, είπαμε ότι είναι ο καλύτερος από όλους τους θησαυρούς του κόσμου. Επίσης στην Α' Τιμωθέως 6:6 λέει: μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρχίας. Μέγας πλουτισμός. Και εμείς εκλέγουμε το Θεό για θησαυρό και εκείνος όμως τι κάνει? Εκλέγει εμάς για θησαυρό του. Αμήν. Ακούστε τι λέει ο Ψαλμός 135:4. Λέει: διότι τον Ιακώβ εξέλεξεν εις αυτόν ο Κύριος, τον Ισραήλ εις θησαυρών αυτού. Πώς τα πλέκει έτσι ο λόγος του Κυρίου, όμορφα. Εκείνος είναι ο θησαυρός μας. Και εμείς είμαστε ο θησαυρός του. Είμαστε το πλήρωμα εκείνο που πληρεί τα πάντα.
2: Είναι, είμαστε ό,τι καλύτερο στα μάτια του Θεού. Από όλη την κτήση, από ό,τι έχει φτιάξει.
1: Εμείς, ο Ισραήλ λέει, είναι, είμαστε ο θησαυρός του, το πολύτιμό του. Λες να σε αφήσει, λες να σε αφήσει τα νύχια του εχθρού, λες να σε αφήσει να καταστραφείς, λες να σε αφήσει σε κάτι το οποίο απλά δεν τον ενδιαφέρεις. Είναι δυνατόν? Μην το πιστεύεις αυτά, αυτά είναι λόγια του εχθρού. Δεν πρέπει να φοβόμαστε λοιπόν, να έχουμε ανθρώπινους ή δαιμονικούς φόβους, αλλά να έχουμε το φόβο του Κυρίου κάθε μέρα. Αυτός είναι ο φόβος και ο τρόμος μας. Φιλιππισίους 2.12 λέει, ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, λέει, ουχή ως εν την παρουσία μου μόνο, αλλά πολύ περισσότερο εν την διαπουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε με αυτόν σωτηρία. Αμήν. Με φόβο και τρόμο. Με φόβο και τρόμο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θα πει κανένας, εγώ έχω σωθεί. Γιατί να ζω με το φόβο του Κυρίου? Ο Λόγος του Θεού θα μας δείξει, αδελφοί, ότι πολύ περισσότερο εμείς που έχουμε σωθεί θα πρέπει να ζούμε με αυτό το φόβο. Ο Κύριος μας έχει πει ότι μας λύτρωσε με το αίμα Του. Δηλαδή, πλήρωσε με το αίμα Του για να μας εξαγοράσει. Πλήρωσε με το αίμα Του. Είμαστε δικοί Του. Και ακούστε τι λέει στην Α' Πέτρου ως προς αυτό. Α' Πέτρου 1.15. Αλλά καθώς είναι Άγιος Εκείνος, ώστε σας εκάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Όπως Εκείνος είναι Άγιος, έτσι και εσείς, λέει, να είστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Διότι είναι γεγραμμένο, Άγιοι γίγνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Και αν επικαλείστε Πατέρα τον κρίνοντα απροσωπολίτητος κατά το έργο εκάστου, ακούστε τι λέει, διάγετε με τα φόβου τον καιρό της παροικίας σας. Κάθε πότε? Κάθε μέρα? Μια φορά τη μέρα? Όχι, συνέχεια. Όλη την ημέρα. Διαβάστε με αυτά τα εδάφια. Διάγεται με τα φόβου τον καιρό της παροικίας σας, εξεύρωντες. Σου δίνει μετά και την αιτιολογία, έτσι. Ξέρετε ότι δεν ελυτρώθητε από τις ματέας πατροπαραδόπου διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού, αμόμου και ασπή. Γιατί να διάγουμε με φόβο τον καιρό της παροικίας μας? Γιατί πρέπει να θυμάστε ότι αγοραστήκατε και λυτρωθήκατε με το αίμα του αμνού. Και αυτό το αίμα είναι πολύτιμο. Δεν είναι κάτι το οποίο, αδελφοί, μπορείς να το πάρεις έτσι. Σε ποιους γράφτηκε αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως? Σε πιστούς ή σε απίστους? Σε πιστούς. Λέει, με τα φόβου διάγεται τον καιρό της παροικίας σας. Για ποιο λόγο? Γιατί κάποιος πλήρωσε για σας. Κάποιος σας αγόρασε. Γιατί λέει μέσα επίσης ότι εμείς δεν μπορούμε να ζούμε για τους εαυτούς μας, αλλά για τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ ημών, εκείνος που μας αγόρασε με το αίμα Του. Πρέπει να ζούμε τη ζωή Του. Δεν μπορούμε να ζούμε τη ζωούλα μας. Και αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στους πιστούς, πραγματικά πιστούς, και στους απίστους. Δεν έχει σημασία να πεις ότι εγώ είμαι χριστιανός και έρχομαι στην εκκλησία. Δεν είναι αυτό. Θέμα είναι για ποιον ζεις. Για αυτόν που πέθανε για σένα ή για τον εαυτό σου? Ο πραγματικός χριστιανός που έχει φόβο Κυρίου ζει για εκείνον που τον αγόρασε, γιατί ανήκουμε πλέον σε εκείνον. Προσέξτε, έχουμε ξεφύγει στους τελευταίους καιρούς από αυτή την έννοια της δουλείας που υπήρχε μέχρι πριν κάποια χρόνια. Όλοι είμαστε ελεύθεροι και όμως όλοι είμαστε δούλοι. Δεν το καταλαβαίνουμε, μας έχει μπλέξει έτσι ο εχθρός μέσα μας. Ω, δουλεία τώρα. Α, δεν είναι δουλεία το να δουλεύεις 15 ώρες στη δουλειά, να σε εκμεταλλεύεται ο ένας και ο άλλος. Σου δίνει όμως και κάποια χρήματα. Ναι. Και αυτά τα χρήματα είναι τόσο λίγα που δεν φτάνουν ποτέ. Σου δίνει το δόλωμα και εσύ νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος και είναι δικιά σου επιλογή να δουλεύεις 2-8 ώρα. Είναι. Απλά αναφέρομαι στο ότι έχει φύγει η αντίληψή μας ως προς αυτό να αφορά τη δουλεία. Και πλέον, και το βλέπουμε μέσα στις επιστολές, ο Παύλος, ο Πέτρος και τα λοιπά λένε δούλος Ιησού Χριστού. Δούλος. Και ξέρανε τι εννοούσανε και τι λέγανε. Αυτό πρέπει να έρθει μέσα μας. Όσον αφορά το ότι πρέπει, αδερφοί, να είμαστε μέσα σε αυτή τη ζωή που ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε και να τον υπηρετούμε. Δεν είναι υπηρεσία το να έρθουμε μια φορά τη βδομάδα. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα τα αδέρφια που ερχόμαστε με θυσίες. Δεν είναι όμως αυτό μόνο. Είναι να ζήσεις με φόβο Κυρίου. Κάθε δούλος, πραγματικός δούλος, με αυτόν τον τρόπο ενεργεί και ζει. Ο δούλος δεν κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Και ξέρει ότι οποιαδήποτε στιγμή, ό,τι και να κάνει, θα πρέπει να δώσει λόγο στον Κύριό του. Το ίδιο και θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Το βράδυ που πας να κοιμηθείς, τι λες στον Κύριο? Και να κάνω και ένα μικρό απολογισμό της ημέρας. Κύριε, σε ευχαριστώ που τα κατάφερα και σήμερα και έκανα το θέλημά σου όλη την ημέρα. Το έχουμε πει ποτέ αυτό?
2: Δεν το έχουμε πει.
1: Αλλά για να σας πω και να το κάνουμε όλη την ημέρα το θέλημα του Κυρίου, πάλι δεν πρέπει να το πεις έτσι. Γιατί είμαστε δούλοι. Όταν λέει ο δούλος κάνει όλα εκείνα τα οποία τον έχει διατάξει ο Κύριος του, πάει μπροστά του και τι λέει? Αχρίος δούλος. Τα έχει κάνει όλα. Αμήν. Εμείς πώς θα κάνουμε? Και πάλι δεν πάμε μπροστά στον Κύριο να πούμε, Κύριε, αχρίος δούλος είμαι. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν νιώθουμε ότι είμαστε δούλοι. Αλλά είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε τη δικιά μας τη ζωή και τις δικές μας επιλογές. Αυτό που πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε σε αυτό το εδάφιο είναι το αίμα του αμνού, που δεν πρέπει να το θεωρήσουμε κοινό, δεν πρέπει να το θεωρήσουμε φτηνό, δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ότι ήταν ένα αίμα ενός μάρτυρα, που ήταν ένα αίμα το οποίο ήταν θείο αίμα. Γι' αυτό και λέει ότι ο Θεός μας εξαγόρασε με το ίδιο του το αίμα. Επειδή ήταν Θεός, έφτιαξε την εικόνα Του, τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Και ταυτίστηκε, ενώθηκε με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εγώ και ο Πατήρ εν είμεθα. Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Και όποιος είδε τον Χριστό πάνω στο Σταυρό, ποιον βλέπει? Ποιο πρέπει να βλέπει? Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Ποιο πρέπει να βλέπει? Αμήν. Αυτός θυσιάστηκε για μας και μας εξαγόρασε. Έτσι λοιπόν, αυτό το αίμα που λέει και μέσα στη γραφή ότι δεν πρέπει να το θεωρήσουμε κοινό. Ήταν αναμάρτητο αίμα. Άγιο. Καθαρό. Και με αυτό μας εξαγόρασε. Και όταν γυρνάμε την πλάτη σε αυτό, αδερφοί, υπάρχει θέμα μεγάλο. Κάτι τελευταίο θέλω έτσι να πω και να μας δώσει ο λόγος του Κυρίου, πώς έρχεται αυτός ο φόβος τελικά μέσα μας, να μας δώσει και τη λύση. Θέλω να διαβάσω στις παροιμίες, στο 2:1-5 λέει: «Υιέ μου, εάν δεχτείς τους λόγους μου», θα δούμε κάποια εάν για να έρθει αυτός ο φόβος του Κυρίου. Μας δίνει τη λύση πώς έρχεται. «Εάν δεχτείς τους λόγους μου και ταμιεύσεις τα εντολάς μου παρά σε αυτό, ώστε να προσέξεις το οτίο σου στη σοφία, να κλείνεις την καρδία σου στη σύνεση, και αν επικαλεστείς τη φρόνηση και υψώσεις τη φωνή σου στην σύνεση, εάν ζητήσεις αυτήν ως αργύριον και εξερευνήσεις αυτήν ως κεκριμένους θησαυρούς, τότε θέλεις εννοήσει τον φόβο του Κυρίου και θέλεις ευρύ την επίγνωση του Θεού». Το πρώτο λοιπόν στοιχείο, το πρώτο Η πρώτη προϋπόθεση είναι να ταμιεύσεις τις εντολές του μέσα σου. Να είναι κάτι το οποίο να είναι πολύτιμο, το οποίο σαν ένας καλός άνθρωπος που μαζεύει θησαυρούς, θα λέγαμε, καλός οικονόμος, να ταμιεύσεις τους λόγους του μέσα σου. Να δεχτείς και να ταμιεύσεις τις εντολές του. Α, ποιες εντολές τώρα? Με στη χάρη του θελίζουμε.
2: Σοβαρά?
1: Ο νόμος είναι εκεί. Ο λόγος του Θεού διαμένει στον αιώνα. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε το λόγο του Κυρίου με σεβασμό. Και η εβραϊκή λέξη σημαίνει να αποθηκεύσεις κάτι στο μυστικό μέρος. Γιατί είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχεις. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση. Η λήψη και η ταμίευση του λόγου Κυρίου μέσα στην καρδιά σου. Το δεύτερο, ώστε να προσέξει το οτίο σου στη σοφία, να κλείνει στην καρδία σου στη σύνεση. Τι εννοεί εδώ? Έχει την έννοια το να γύρει το αυτί σου λίγο προς τα κάτω, κάτι το οποίο δεν γίνεται, δεν φεύγει το αυτί από το κεφάλι, γι' αυτό και πρέπει να γύρεις το κεφάλι σου για να ακούσεις προσεκτικά, και είναι ένα δείγμα ταπείνωσης. Υπακοής. Τρίτον, και αν επικαλεστείς τη φρόνηση και υψώσεις τη φωνή σου εις τη σύνεση. Αυτό είναι προσευχή. Ζητάς. Ταμιεύεις τους λόγους. Μείνεις το αυτί σου και την καρδιά σου. Και υψώνεις προσευχή στον Κύριο. Παθιασμένη προσευχή, κράζεις για φρόνηση. Υψώνεις τη φωνή σου για σύνεση. Κύριε, δώσ' μου σύνεση. Ο Απόστολος Παύλος λέει, ενώ θέλω να κάνω το καλό, έρχεται σε μένα το κακό. Κύριε, πόσο μάλλον εμάς. Κύριε, δώσ' μου σύνεση, να μπορώ να μάχομαι ενάντια στο κακό και ενάντια στην αμαρτία που έρχεται και με βορβαδίζει κάθε μέρα μέσα στη ζωή μου. Να πράττω το σωστό, το συνετό. Τέταρτο. Εάν ζητήσεις αυτήν ως αργύριον και εξερευνήσεις αυτήν ως κεκριμένους θησαυρούς, είναι η εξήτηση. Για να πάρεις τελικά το φόβο του Κυρίου. Ο Θεός, αδερφοί, δεν τα βγάζει έτσι έξω, χήμα, για να τα παίρνουν οι άνθρωποι. Α, σκόνταψα πάνω στη σύνεση, στη σοφία, στο φόβο του Κυρίου. Όχι. Είναι κρυμμένο και πρέπει να φωνάξεις, να εξητήσεις για να σου δώσει. Μας για τη σοφία τι λέει? Όποιος είναι λυπής σοφίας, ας ζητάει. Το ίδιο έχει να κάνει και με το φόβο του Κυρίου. Θα πρέπει να το ζητήσουμε σαν ένα σήμι και να εξερευνήσεις αυτήν ως και κρυμμένος θησαυρός, γιατί είναι ο θησαυρός σου. Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός αυτού. Ο φόβος του Κυρίου, αδερφοί, είναι κάτι πολύτιμο. Αμήν. Και ο Θεός δεν βάζει τα πολύτιμά του, τα κοσμήματά του στο πεζοδρόμιο για να το πιάσεις εσύ, να το πάρεις. Είναι κρυμμένα και είναι για ποιους? Για τα παιδιά του. Για τα παιδιά του. Τέλος λέει, τότε θα καταλάβετε το φόβο του Κυρίου. Άρα δεν είναι εύκολο πράγμα. Αμήν. Δεν είναι κάτι φτηνό ο φόβος του Κυρίου. Δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι κάτι εύκολο. Όχι. Θέλει την προσπάθειά μας, την εξήτησή μας, και ο Κύριος θα μας το δώσει. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας. Υπάρχουν πολλοί έξυπνοι άνθρωποι. Αλλά πόσοι άνθρωποι υπάρχουν να είναι με το φόβο του Κυρίου άραγε? Να έχει φόβο Κυρίου ο άνθρωπος. Η γνώση του Θεού δεν μπορεί ποτέ να διαχωριστεί από το φόβο του Κυρίου. Η πραγματική γνώση του Θεού Πάνε μαζί αυτά τα δύο. Δεν μπορεί να τα ξεχωρίσεις. Αμήν. Ισαΐας 11:3 λέει και θέλει κάνει αυτόν οξύνουν εις το φόβο του Κυρίου, ώστε να μην κρίνει με τη θεωρία των οφθαλμών του. Ο Ιησούς Χριστός. Οξύνουν εις το φόβο του Κυρίου. Τι αντίληψη είχε ο Ιησούς. Τι αντίληψη είχε. Και να φανταστείτε τι σεβασμό είχε ο Κύριος για τον Πατέρα τον Ουράνιο. Τι σεβασμό, τι δέος. Δάσκαλε αγαθέ, μην με λες αγαθό. Διότι είναι εις αγαθός, ο Θεός. Ήξερε, γνώριζε. Και να σας πω κάτι, δεν είναι κρίμα αδερφοί να ζούμε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Μέσα στην ανοησία, στην επιπολαιότητα, στη ματαιότητα και στην αμαρτία. Να ζήσουμε αυτά τα χρόνια τελικά και μέσα από αυτή τη ζωή να μην αποκομίσουμε τίποτα. Επειδή έχεις ένα σπίτι ή έχεις ένα καλό αυτοκίνητο, δεν σημαίνει τίποτα. Όλα αυτά θα τα αφήσεις και θα φύγεις. Τι θα αποκομίσεις από αυτή τη ζωή μου τελικά. Πέστε μου. Στις βαλίτσες σου, τι θα πάρεις. Σαν τους παλιούς που βάζανε στους νεκρούς τα κοσμήματά τους και τα λεφτά τους μέσα στους τάφους και τα βρίσκουν. Αδερφοί, δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα. Τίποτα. Δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερη γνώση για τον Κύριο στη ζωή μας από ότι έχουμε φόβο Κυρίου. Πάνε μαζί. Και αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε φόβο Κυρίου, αδελφοί, μέσα στην καρδιά μας, χρειαζόμαστε εξήγηση. Κάτι άλλο θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι ο Κύριος, παρόλο που δεν αξίζαμε, μας έκανε χάρη. Και αυτή τη χάρη ο Θεός θέλει να την εκτιμήσουμε. Η χάρη δεν είναι για να την εκμεταλλευτούμε. Αμήν. Δεν θέλει ο Κύριος να εκμεταλλευτούμε τη χάρη που Εκείνος μας έκανε και να ζήσουμε μια ζωή έτσι όπως εμείς τη θέλουμε. Επίσης δεν μπορούμε να κερδίσουμε με κανένα τρόπο τη χάρη του Θεού, ούτε να την εξαγοράσουμε. Γιατί η χάρη, αδελφοί, είναι δώρο. Ένα δώρο που δεν τα αξίζαμε και μας το έκανε ο Κύριος. Και αυτό το δώρο θα πρέπει να το κρατήσουμε μέχρι τέλος. Γι' αυτό λέει να κρατάμε τη χάρη και να ζητάμε τον Κύριο, να προσευχόμαστε σε αυτό και να τον λατρεύουμε με βλάβη. Θα ήθελα να σηκωθούμε τώρα να κάνουμε μια προσευχή, αδελφοί. Και θα ήθελα έτσι να προσευχηθούμε ο Κύριος να μας δώσει αυτό το φόβο του Κυρίου βαθιά μέσα μας. Ίσως πριν από αυτό το μήνυμα να μην το θεωρούσαμε και τόσο αναγκαίο. Αλλά βλέπετε ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύτιμο. Είναι ο θησαυρός μας. Και θα ήθελα έτσι να κάνουμε μια προσευχή ο Κύριος να μας δώσει αυτή την καρδιά της εξήτησης και της προσευχής, ώστε τελικά να έρθει αυτός ο φόβος του Κυρίου μέσα μας έρθει. Αμήν. Γιατί μέσα από το φόβο του Κυρίου ο Κύριος θα μας ευλογήσει σε αυτή τη ζωή και θα μας φυλάξει για την αιώνια ζωή. Αμήν. Λάτε λοιπόν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον καπαθήτα. Ούτι είναι οι λόγοι της Διαθήκης, την οποίαν προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν να κάμει προς τους Ιούς Ισραήλ εν τη γη Μωάβ. Εκτός της Διαθήκης, την οποίαν έκαμε προς αυτούς εν Χορήβ. Και κάλεσεν ο Κύριος πάντα τον Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Σεις είδετε πάντα όσα έκαμεν ο Κύριος ενώπιον των οφθαλμών σας, εν τη γη της Αιγύπτου εις τον Φαραώ, και εις πάντα στους δούλους αυτού, και εις πάσαν την γην αυτού, τους πειρασμούς τους μεγάλους τους οποίους είδον οι οφθαλμοί σου, τα σημεία και τα τεράστια τα μεγάλα εκείνα. Πλην ο Κύριος δεν έδωκεν εις εσάς καρδίαν δια να καταλαμβάνετε και οφθαλμούς δια να βλέπετε και ότα δια να ακούετε μέχρι της ημέρας ταύτης. Και σας περιέφερα 40 έτη εν τη ερήμο. Τα ημάτια σας δεν επαλαιώθησαν επάνω σας και το υπόδημά σου δεν επαλαιώθη εις τον πόδα σου. Άρτον δεν εφάγετε και ίνον και σίκερα δεν επίετε. Δια να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Κι ότε ήλθετε εις τούτον των τόπων, Σιών ο βασιλεύς της Εσεβών και Ωγ ο βασιλεύς της Βασάν, εξήλθον η συνάντηση ημών διαπόλεμων και εμείς επατάξαμεν αυτούς. Και κυριεύσαμεν την γην αυτών και εδώκαμεν αυτήν κληρονομίαν εις τους Ρουβινίτας και εις τους Γαδίτας και εις το ίμιση της φυλής του Μανασί. Φυλάτετε λοιπόν τους λόγους της Διαθήκης ταύτης και εκτελείτε αυτούς δια να ευημερείτε εις πάντα όσα πράτετε. Σεις είσταστε σήμερον πάντες ενώπιον Κυρίου του Θεού σας, οι αρχηγοί των φυλών σας, οι πρεσβύτεροί σας και οι άρχοντές σας, πάντες οι άνδρες του Ισραήλ. Τα τέκνα σας, οι γυναίκες σας και ο ξένος σου ο εντομέσω του στρατοπέδου σου, από του ξυλοκόπου σου έως του υδροφόρου σου. Δια να εισέλθεις εις την Διαθήκην Κυρίου του Θεού σου και εις τας κατάρας αυτού, τα οποία Κύριος ο Θεός σου διατίθεται προς σε σήμερα. Δια να σε καταστήσει σήμερον λαόν εις αυτόν και αυτός να είναι εις σε Θεός, καθώς είπε προς σε και καθώς όμωσε προς τους πατέρας σου, προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ. Και ουχή προς εσάς μόνον διατίθεμαι εγώ την Διαθήκην ταύτην και τας κατάρας ταύτας, αλλά και προς τους παρισταμένους εντάφθαμε θυμών σήμερον ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών και προς τους μη παρισταμένους εντάφθαμε θυμών σήμερον. Διότι εσείς εξεύρετε πως κατοκίσαμεν εν τη γη της Αιγύπτου και πως επεράσαμεν εν μέσω των εθνών δια των οποίων διήλθετε. Και είδετε τα βδελίγματα αυτών και τα είδωλα αυτών, ξύλα και λίθους, αργύριον και χρυσίον τα μεταξύ αυτών. Δια να μη είναι μεταξύ σας ανήρ ή γυνή, ή συγγένεια ή φιλή, τον οποίον η καρδία να εκκλίνει σήμερον από Κυρίου του Θεού ημών, δια να υπάγει να λατρεύσει τους θεούς των εθνών εκείνων. Δια να μη είναι μεταξύ σας ρίζα αναβρίου σαχολήν και πικρίαν. Και όταν ακούει τους λόγους της κατάρας ταύτης, να μακαρίζει εαυτόν εν την καρδία αυτού λέγον, «Εγώ θέλω έχει ειρήνη, και τι περιπατών εν την αποπλανήσει της καρδίας μου, προσθέτων μέθην εις την δίψαν». Δεν θέλεις πλαχριστεί αυτόν ο Κύριος, αλλά τότε η οργή του Κυρίου και ο ζήλος αυτού θέλουν συνεξαφθεί κατά του ανθρώπου εκείνου. Και πάσε κατάρα εγγεγραμμένε εν το βιβλίο τούτο, θέλουσι πέσει επ' αυτόν, και ο Κύριος θέλει εξαλείψει το όνομα αυτού υποκάτωθεν του ουρανού. Και θέλει αποχωρήσει αυτόν ο Κύριος προς απώλειαν, από πασών των φυλών του Ισραήλ, κατά πάσας τας κατάρας της Διαθήκης τας γεγραμμένας εν τούτο το βιβλίο του νόμου. Και η επερχομένη γενεά των ιών σας, ή την εσθέλουσιν αναστηθεί ύστερον από σας, και ο ξένος ως της έλθει από μακράς γης, θέλου συνειπεί, όταν είδωσι τας πληγάς της γης εκείνης και τας αρρωστίας τας οποίας ο Κύριος επέφερεν επ' αυτήν. πας ο τόπος αυτής είναι μεθείων και άλλας κατακεκαυμένος, ούτε σπήρεται ούτε βλαστάνει, ούτε χόρτος αυξάνει επ' αυτής. Κατά την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων της Αδαμά και Σεβοήμ, τας οποίας κατέστρεψε ο Κύριος εν το θυμό αυτού και εν τη οργή αυτού και θέλουν συνυπή πάντα τα έθνη. Διατί ο Κύριος έκαμεν ούτως εις την γην ταύτην, διατί ο θυμός της μεγάλης ταύτης οργής, τότε θέλουν συνυπή, διότι εγκατέλειπον την διαθήκην Κυρίου του Θεού των Πατέρων αυτών, την οποίαν έκαμε προς αυτούς, ότε εξήγαγεν αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Και υπήγαν και ελάτρεψαν άλλους θεούς και προσεκίνησαν αυτούς, θεούς τους οποίους δεν ήξευρον ουδέ έδωκεν εις αυτούς. Δια τούτο εξήφθη ο θυμός του Κυρίου εναντίον της γης εκείνης, δια να επιφέρει επ' αυτήν πάσα στας κατάρας τας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο. Και εξερίζωσεν αυτούς ο Κύριος από της γης αυτών μετά θυμού και μετά οργής και μετά μεγάλης αγανακτήσεως. Και έριψεν αυτούς εις άλλην γην, καθώς είναι την ημέρα ταύτην. Τα κρυπτά ανήκουσιν εις Κύριον των Θεών ημών, τα δε αποκεκαλυμμένα εις ημάς και εις τα τέκνα ημών διαπαντός, δια να εκτελέσομεν πάντα στους λόγους του νόμου τούτου. Δευτερονόμιον, κεφάλαιον λάμδα. Κι όταν έλθω συνεπισέ πάντα τα πράγματα ταύτα, η ευλογία και η κατάρα την οποίαν έθεσα ενώπιον σου, και ανακαλέσεις ταύτα εις την καρδία σου εν το μέσο πάντων των εθνών, όπου αν διασκορπίσεις σε Κύριος ο Θεός σου, και επιστραφείς προς Κύριον τον Θεό σου και υπακούσεις εις την φωνήν αυτού κατά πάντα όσα εγώ προστάζω εις εσήμερον, σύ και τα τέκνα σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, τότε Κύριος ο Θεός σου θέλει σε επαναφέρει εκ της εχμαλωσίας και θέλει σε σπλαχνιστεί και πάλι θέλει σε συνάξει εκ πάντων των εθνών όπου σε διεσκόρπισε Κύριος ο Θεός σου. Και εις τα έσχατα του ουρανού, αν είναι η διασπορά σου, εκείθεν θέλει σε συνάξει Κύριος ο Θεός σου και εκείθεν θέλει σε λάβει. Και θέλει σε εισαγάγει Κύριος ο Θεός σου εις την γην την οποίαν εκκληρονόμησαν οι πατέρες σου, και θέλεις κληρονομήσει αυτήν. Και θέλει σε αγαθοποιήσει και σε πολυπλασιάσει υπέρ τους πατέρας σου. Και θέλει περιτέμει Κύριος ο Θεός σου την καρδία σου και την καρδία του σπέρματός σου, δια να αγαπάς Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου δια να ζεις. Και θέλει επιφέρει Κύριος ο Θεός σου πάσα στας κατάρας ταύτας επί τους εχθρούς σου και επί τους μισούντα σε ήτινες σε καταδιώξωση. Και εσύ θέλεις επιστραφή και υπακούσει εις την φωνή του Κυρίου και θέλεις εκτελεί πάσα στας εντολάς αυτού τας οποίας εγώ προστάζω εις σε σήμερα. Και θέλεις επληθύνει Κύριος ο Θεός σου εις πάντα τα έργα των χειρών σου, εις τον καρπόν της κοιλίας σου και εις τον καρπόν των κτηνών σου και εις τα γεννήματα της γης σου εις αγαθών. Διότι ο Κύριος θέλει εφρανθεί πάλιν επί σε εις αγαθών, καθώς εφράνθη επί τους πατέρας σου, εάν υπακούσεις εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, ώστε να φυλάτεις τα σεντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού, τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου τούτου. Εάν επιστραφείς προς Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου. Επειδή η εντολή αυτή, την οποίαν εγώ προστάζω εις εσήμερον, δεν είναι πολλά βαρία δια σε, ουδέ μακράν. Δεν είναι εν το ουρανό, ώστε να είπεις, τι θέλει αναβεί διημάσεις των ουρανών και φέρει αυτήν προς ημάς δια να ακούσομεν αυτήν και να εκτελέσομεν αυτήν. Ουδέ πέραν της θαλάσσης είναι, ώστε να είπεις, τι θέλει διαπεράσει την θάλασσαν διημάς και φέρει αυτήν προς ημάς δια να ακούσομεν αυτήν και να εκτελέσομεν αυτήν. Αλλά πολύ πλησίον σου είναι ο λόγος εν το στόματί σου και εν την καρδία σου δια να εκτελείς αυτόν. Ιδού, εγώ έθεσα ενώπιόν σου σήμερον την ζωήν και το αγαθόν και τον θάνατον και το κακόν. καθότι εγώ προστάζω εις εσύ σήμερον να αγαπάς Κύριον τον Θεό σου, να περιπατήσεις τα σοδούς αυτού και να φυλάτεις τα σεντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού και τα σκρίσεις αυτού, δια να ζεις και να πληθύνεις. Και δια να σε ευλογήσει Κύριος ο Θεός σου εν τη γη, εις την οποίαν εισέρχεσαι δια να κληρονομήσεις αυτήν. Εάν όμως παρεκτραπεί η καρδία σου και δεν υπακούσεις αλλά αποπλανηθείς και προσκυνήσεις άλλους θεούς και λατρέψεις αυτούς, εγώ αναγγέλω προς εσάς σήμερον ότι εξάπαντος θέλετε αφανιστεί. Δεν θέλετε μακροημερεύσει επί της γης, προς την οποία διαβαίνει στον Ιορδάνην δια να εισέλθετε εκεί, να κατακληρονομήσετε αυτήν. Διαμαρτύρομαι προς εσάς σήμερον των ουρανών και την γην, ότι έθεσα ενώπιόν σας την ζωήν και τον θάνατον, την ευλογίαν και την κατάραν. Δια τούτο εκλέξατε την ζωήν δια να ζείτε, σύ και το σπέρμα σου, δια να αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου, δια να υπακούεις εις την φωνήν αυτού και δια να είσαι προσιλωμένος εις αυτόν. Διότι τούτο είναι η ζωή σου και η μακρότης των ημερών σου, δια να κατοικείς επί της γης, την οποίαν όμως εν ο Κύριος προς τους πατέρας σου, προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ, να δώσει εις αυτούς.
0: Εκκλησιαστής, κεφάλαιο Ήτα. Τις είναι ως ο σοφός και τις γνωρίζει την λύση των πραγμάτων? Η σοφία του ανθρώπου φεδρύνει το πρόσωπον αυτού και η σκληρότης του προσώπου αυτού θέλει μεταβληθεί. Εγώ σε συμβουλεύω να φυλάτεις την προσταγήν του βασιλέως και δια των όρκων του Θεού. Μη σπέβδε να φύγεις απέμπροσθεν αυτού. Μη εμένεις εις πράγμα κακόν, διότι παν ό,τι θελήσει κάμνει. Εν το λόγο του βασιλέως είναι εξουσία. Και τι θέλει η πει προς αυτόν, τι κάμνεις? Ο φυλάτων την προσταγήν δεν θέλει δοκιμάσει πράγμα κακόν, και η καρδία του σοφού γνωρίζει τον καιρόν και τον τρόπον. Παντί πράγματι είναι καιρός και τρόπος. Όθεν η αθλειώτης του ανθρώπου είναι πολύ επ' αυτών. Διότι δεν γνωρίζει τι θέλει συμβεί. Επειδή τις δύναται να απαγγείλει προς αυτόν πώς θέλει ακολουθήσει, δεν υπάρχει άνθρωπος έχων εξουσίαν επί του πνεύματος, ώστε να εμποδίζει το πνεύμα. Ουδέ έχων εξουσίαν επί της ημέρας του θανάτου. Και εν το πολέμο δεν είναι αποφυγή, και η ασέβεια δεν θέλει ελευθερώσει τους έχοντας αυτήν. Πάντα ταύτα είδων και προσήλωσα τον νουν μου εις πάν έργων, το οποίον γίνεται υπό τον ήλιον. Είναι καιρός καθόν ο άνθρωπος εξουσιάζει άνθρωπον προς βλάβην αυτού. Και ούτως είδων τους ασεβείς ενταφιασθέντας, ήτινες ήλθον και απήλθον από της γης της Αγίας και ελισμονήθησαν εν τη πόλη όπου είχον πράξει ούτω, και τούτο ματαιώτης. Επειδή η κατά του πονηρού έργου απόφασης δεν εκτελείται ταχαίως, δια τούτο η καρδία των ιών των ανθρώπων είναι όλη έκδοτος εις τον απράτητο κακόν. Αν και ο αμαρτωλός πράττει κακόν εκατοντάκης και μακροημερεύει, εγώ όμως γνωρίζω βεβαίως ότι θέλει είστε καλόν εις τους φοβουμένους των θεών, ήτινες φοβούνται από προσώπου αυτού. Εις δε τον ασεβή δεν θέλει είστε καλόν και δεν θέλουσι μακρυνθεί εημέρε αυτού, έτινες παρέρχονται ως σκιά, διότι δεν φοβείται από προσώπου του Θεού. Υπάρχει ματαιώτης ή της γίνεται επί της γης, ότι είναι δίκαιοι εις τους οποίους συμβαίνει κατά τα έργα των ασεβών και είναι ασεβείς εις τους οποίους συμβαίνει κατά τα έργα των δικαίων. Είπα ότι και τούτο ματαιώτης. Δια τούτο εγώ επίνεσα την εφροσύνην, διότι ο άνθρωπος δεν έχει καλύτερον υπό τον ήλιον, ή μη να τρώγει και να πίνει και να εφραίνεται. Και τούτο θέλει μείνει εις αυτόν από του κόπου αυτού εν τες ημέρες της ζωής αυτού, τας οποίας ο Θεός έδωκεν εις αυτόν υπό τον ήλιον. Αφού έδωκα την καρδίαν μου εις το να γνωρίσω την σοφίαν και να είδω των περισπασμών των γινόμενων επί της γης, διότι ούτε ημέραν ούτε νύκτα δεν βλέπουσιν ύπνον εις τους οφθαλμούς αυτών, τότε είδον παν το έργον του Θεού, ότι άνθρωπος δεν δύναται να έβρει το έργον το οποίον έγινεν υπό τον ήλιον. Επειδή όσον και αν κοπιάσει ο άνθρωπος ζητών, βεβαίως δεν θέλει ευρύ. Έτι δε και ο σοφός, εάν είπει να γνωρίσει αυτό, δεν θέλει δυνηθεί να ευρύ. Εκκλησιαστής. Κεφάλαιο θήτα. Διότι άπαν τούτο εσκέφθηνεν την καρδία μου, βγαίνε εξιχνιάσω άπαν τούτο, ότι οι δίκαιοι και οι σοφοί και τα έργα αυτών είναι εν χειρί Θεού. Δεν υπάρχει άνθρωπος γνωρίζων είτε αγάπη θέλει είστε, είτε μίσος. Τα πάντα είναι έμπροσθεν αυτών. Πάντα συμβαίνουν συνεπίσης εις πάντας. Εν συνάντημα είναι εις των δίκαιων και εις των ασεβή, εις των αγαθών και εις των καθαρών και εις των ακάθαρτων και εις των θυσιάζοντα και εις των μη θυσιάζοντα. Ως ο αγαθός ούτω και ο αμαρτωλός, ο ομνίων ως ο φοβούμενος των όρκων. Τούτο είναι το κακόν μεταξύ πάντων των γινωμένων υπό τον ήλιον, ότι εν συνάντημα είναι εις πάντας. Και μάλιστα η καρδία των ιών των ανθρώπων είναι πλήρης κακίας και αφροσύνη είναι εν τη καρδία αυτών εν όσο ζώσει και μετά ταύτα υπάγουση προς τους νεκρούς. Διότι εις τον έχοντα κοινωνίαν μεταξύ πάντων των ζώντων είναι ελπής. Επειδή κύων ζών είναι καλύτερος παραλέοντα νεκρών. Διότι οι ζώντες γνωρίζουσιν ότι θέλουσιν αποθάνει. Αλλοι νεκροί δεν γνωρίζουσιν ουδέν, ουδέ έχουσι πλέον απόλαυσιν. Επειδή το μνημόσυνον αυτών ελισμονήθη. Έτι και η αγάπη αυτών και το μίσος αυτών και ο φθόνος αυτών ήδη εχάθη. Και δεν θέλουσιν έχει πλέον εις τον αιώνα μερίδα, εις πάντα όσα γίνονται υπό τον ήλιον. Είπαγε, φάγε τον άρτον σου εν εφροσύνη και πείε τον ίνον σου εν ευθύμο καρδία. Διότι ήδη ο Θεός ευαρεστείται εις τα έργα σου. Εν παντή καιρό ας είναι λευκά τα ημάτια σου. Και έλεον ας μη εκλείψει από τη σκεφαλή σου. Χαίρου ζωήν μετά της γυναικός, την οποίαν η γάπη σας, πάσα στα σημέρα της ζωής της ματαιότητός σου, έτινες σιεδόθησαν υπό τον ήλιον, πάσα στα σημέρα της ματαιότητός σου. Διότι τούτο είναι η μερί σου εν τη ζωή και εν το μόχθο σου τον οποίον μοχθείς υπό τον ήλιον. Πάντα όσα εύρει η χείρ σου να κάμει, κάμε κατά την δύναμήν σου. Διότι δεν είναι πράξης, ούτε λογισμός, ούτε γνώσης, ούτε σοφία εν το άδει όπου υπάγεις. Επέστρεψα και είδον υπό τον ήλιον ότι ο δρόμος δεν είναι εις τους ταχύποδας, ουδέ ο πόλεμος εις τους δυνατούς, αλλουδέ ο άρτος εις τους σοφούς, αλλουδέ τα πλούτη εις τους νοήμονας, αλλουδέ η χάρις εις τους αξίους. Διότι καιρός και περίστασης συναντά εις πάντας αυτούς. Διότι ουδέ ο άνθρωπος γνωρίζει τον καιρόν αυτού. Καθώς οι ηχθείες ή την εσπιάνονται εν κακό δικτύο και καθώς τα πτηνά τα οποία πιάνονται εν παγίδι, ούτω παγιδεύονται οι ή των ανθρώπων εν καιρό κακό, όταν εξέφνης επέλθει επ' αυτούς. Και ταύτην την σοφίαν είδων υπό τον ήλιον και εφάνει σε με μεγάλη. Ήτο μικρά πόλης και άνδρες εν αυτοί ολίγοι. Και ήλθε κατά αυτής βασιλεύς μέγας και επολιόρκησεν αυτήν και οκοδόμησεν εναντίον αυτής προχώματα μεγάλα. Αλευρέθη εν αυτή άνθρωπος πτωχός και σοφός και αυτός δια της σοφίας αυτού ηλευθέρωσε την πόλην. Πλην ουδείς ενεθυμήθη των πτωχών εκείνων άνθρωπων. Τότε εγώ είπα, η σοφία είναι καλύτερα παρά την δύναμην, αν και η σοφία του πτωχού καταφρονείται και οι λόγοι αυτού δεν εισακούονται. Οι λόγοι των σοφών εν ησυχία ακούονται, μάλλον παρά την κραυγήν του εξουσιάζοντος με τα αφρόνων. Η σοφία είναι καλύτερα παρά τα όπλα του πολέμου. Εις δε αμαρτωλός αφανίζει μεγάλα καλά. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18. Αφού είπε ταύτα ο Ιησούς, εξήλθε μετά των μαθητών αυτού πέραν του χυμάρου των κέδρων, όπου ήτο κήπος, εις τον οποίον εισήλθεν αυτός και οι μαθητέ αυτού. Ήξευρε δε τον τόπον και Ιούδας ο παραδίδων αυτών, διότι πολλάκις συνήλθεν εκεί ο Ιησούς,

ζητείτε? Ιδέ είπον Ιησούν των Ναζωραίων. Απεκρίθη ο Ιησούς. Σας είπον ότι εγώ είμαι. Εάν λοιπόν εμέ ζητείτε, αφήσατε τούτους να υπάγωσι. Δια να πληρωθεί ο λόγος των οποίων είπεν, ότι εξ εκείνους τους οποίους μη έδωκας, δεν απόλεσα ουδένα. Τότε ο Σίμων Πέτρος, έχων μάχεραν, έσυρεν αυτήν και εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως και απέκοψεν αυτού το οτίον το δεξιόν. Ήτο δε το όνομα του δούλου Μάλχος, είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τον Πέτρον. Βάλε την μάχεραν σου εις την θήκην. Το ποτήριον το οποίον μη έδεκεν ο πατήρ, δεν θέλω πει αυτό. Το τάγμα λοιπόν και ο χιλίαρχος και οι υπηρέτε των Ιουδαίων συνέλαβαν τον Ιησούν και έδεσαν αυτόν. Και έφεραν αυτόν εις τον Άναν πρώτον, διότι ήτο ο πενθερός του Καϊάφα, ως της ήτο αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου. Ήτο δε ο Καϊάφας ο συμβουλεύσας τους Ιουδαίους, ότι συμφέρει να απολεστεί εις άνθρωπος υπέρ του λαού. Οικολούθη δε τον Ιησούν ο Σίμων Πέτρος και ο άλλος μαθητής. Ο δε μαθητής εκείνος ήτο γνωστός εις τον αρχιερέα και εισήλθε μετά του Ιησού εις την αυλήν του αρχιερέως. Ο δε Πέτρος ίστατο έξω πλησίον της θύρας. Εξήλθε λοιπόν ο μαθητής ο άλλος, ως της ήτο γνωστός εις τον αρχιερέα, και ομίλησεν εις την θυρωρών και εισήγαγε τον Πέτρον. Λέγει λοιπόν η δούλη η θυρωρός προς τον Πέτρον. «Μήπως κι εσύ είσαι εκ των μαθητών του ανθρώπου τούτου?» Λέγει εκείνος «Δεν είμαι». Ίσταντο δε η δούλη και οι υπηρέτε, ή την εσύχων κάμει ανθρακίαν, διότι ήτο ψύχος και θερμένοντο. Και με ταυτόν ίστατο ο Πέτρος και θερμένετο. Ο αρχιερεύς λοιπόν ρώτησε τον Ιησούν περί των μαθητών αυτού και περί της διδαχής αυτού. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς. «Εγώ Παρισία ελάλησα εις τον κόσμον. Εγώ πάντοτε δίδαξα εν τη συναγωγή και εν το ιερό, όπου οι Ιουδαίοι συνέρχονται πάντοτε και εν κρυπτό δεν ελάλησα ουδέν. Τι με ερωτάς?» Ερώτησον τους ακούσαντας. «Τι ελάλησα προς αυτούς? Ιδού ούτι εξεύρουσιν όσα είπον εγώ». Ότε δε είπε ταύτα, εις των υπηρετών ιστάμενος πλησίων, έδωκε ράπισμα εις τον Ιησούν υπόν. «Ούτως αποκρίνεσαι προς τον αρχιερέα?» Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς. «Εάν κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Αν δε καλός, τι με δέρεις?» Είχε δε αποστείλει αυτόν ο Άνας, δεδεμένον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα. Ο δε Σίμων Πέτρος ίστατο και θερμένετο. Είπον λοιπόν προς αυτόν, «Μήπως κι εσύ εκ των μαθητών αυτού είσαι?» Ιρνήθη εκείνος και είπε, «Δεν είμαι». Λέγει εις εκ των δούλων του αρχιερέως, ως της ήτο συγγενής εκείνου, του οποίου ο Πέτρος απέκοψε το οτίον. «Δεν σε είδον εγώ εν το κήπο με ταυτού». Πάλιν λοιπόν ιρνήθη ο Πέτρος και ευθύς εφώναξεν ο Αλέκτορ. Φέρουσι λοιπόν τον Ιησούν από του Καϊάφα εις το πρετόριον. Ήτο δε πρωί, και αυτοί δεν εισήλθον εις το πρετόριον, δια να μη μιανθώσιν, αλλά δια να φάγωσι το Πάσχα. Εξήλθε λοιπόν ο Πιλάτος προς αυτούς και είπε, «Τι να κατηγορίαν φέρετε κατά του ανθρώπου τούτου?» Απεκρίθησαν και είπαν προς αυτόν, «Εάν ούτως δεν είτο ο κακοποιός, δεν ήθελομεν σι παραδώσει αυτόν». Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Πιλάτος, «Λάβετε αυτόν σεις, και κατά τον νόμον σας κρίνατε αυτόν». Είπον δε προς αυτόν οι Ιουδαίοι, «Εμείς δεν έχουμεν εξουσία να θανατώσομεν ουδένα». Δια να πληρωθεί ο λόγος του Ιησού, τον οποίον είπε, «Δεικνύον με ποιον θάνατον έμελε να αποθάνει». Εισήλθε λοιπόν πάλιν στο πρετόριον ο Πιλάτος και εφώναξε τον Ιησούν και είπε προς αυτόν, «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, «Αφε αυτού λέγεις εσύ τούτο, ή άλλοι σοι είπον περί εμού?» Απεκρίθη ο Πιλάτος, «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος? Το έθνος το ειδικόν σου και οι αρχιερείς σε παρέδωκαν εις εμέ. Τι έκαμες?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Η βασιλεία η εμή δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Εάν η βασιλεία η εμή ή το εκ του κόσμου τούτου, οι υπηρέτε μου ήθελον αγωνίζεστε, δια να μη παραδοθώ εις τους Ιουδαίους. Τώρα δε η βασιλεία η εμή δεν είναι εντεύθεν». Και ο Πιλάτος είπε προς αυτόν, «Λοιπόν, βασιλεύσεις εσύ?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Συ λέγεις ότι βασιλεύσιμαι εγώ. Εγώ δια τούτο εγεννήθην και δια τούτο ήλθον εις τον κόσμον, δια να μαρτυρήσω εις την αλήθειαν. Πας ως της είναι εκ της αληθείας, ακούει την φωνήν μου». Λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος, «Τι είναι αλήθεια?»

0: Το είπον, πάλιν εξήλθε προς τους Ιουδαίους και λέγει προς αυτούς: «Εγώ δεν ευρίσκω ουδέν έγκλημα εν αυτό. Είναι δε συνήθεια εις εσάς να σας απολύω ένα εν το Πάσχα. Θέλετε λοιπόν να σας απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Πάλι λοιπόν εκράβγασαν πάντες λέγοντες: «Μη τούτον, αλλά τον Βαραβάν, ή το δε ο Βαραβάς ληστής».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε ζητούμε Χριστέ μας Άγιε αυτά τα λόγια που θα ακούσουμε Κύριε. Μέσα από το Λόγο Σου Χριστέ μας Άγιε, σκέψεις, διδάγματα Κύριε. Ό,τι Εσύ έχεις να μας δώσεις Ιησού μας για να μπαίνουν όλα στον τόπο τους Κύριε. Μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη ψυχή μας να έχουμε όμορφη διδασκαλία, να ξέρουμε πού πατούμε Κύριε, ώστε ο εχθρός να μην μας ξεγελάει σε τίποτε Κύριε, ούτε η σάρκα μας. Φύλαξε το λαό Σου Κύριε μας να στέκεται για Σένα Ιησού μας, γιατί Σε έκανες τα πάντα για μας και θέλεις και ζητάς από το κάθε παιδί Σου να Σε ακολουθήσει όπως πρέπει Κύριε, με πιστότητα Χριστέ μου. Αμήν. Τι είναι δικαίωση του ανθρώπου εκ πίστεως και μόνον? Δικαίωση είναι η πράξη του Θεού μέσα από την οποία διακηρύττει τους αμαρτωλούς δίκαιους εξαιτίας μόνο της χάρης Του. Βασισμένος μόνο στη θυσία του Χριστού και μόνο διαμέσου της πίστης. Γιατί τον Κύριο δεν το βλέπουμε, δεν το βλέπουμε στο Σταυρό να κρέμεται. Με πίστη πιστεύουμε ότι αυτό που διαβάζουμε έγινε. Γιατί, αδερφοί, αυτή η αλήθεια, η τόσο ευλογημένη, δεν γίνεται εύκολα κατανοητή. Όχι μόνο από τους άπιστους, αλλά και από τους πιστούς χριστιανούς, τους αναγεννημένους. Γιατί στις εκκλησίες μας είναι πολλοί αυτοί που παλεύουν για να γίνουν αποδεκτοί, εντός εισαγωγικών, από το Θεό. Έχουν δώσει την καρδιά τους στον Κύριο, έχει αλλάξει η ζωή τους, αλλά προσπαθούν να αρέσουν στον Κύριο συνεχώς και αυτό ακούγεται καλό, λογικό. Άνθρωποι που ομολογούν αναγέννηση και η ζωή τους όντως έχει αλλάξει, συνεχίζουν να ζουν με ενοχές, με φόβους, με αμφιβολίες, με ανησυχίες. Και δεν θέλει ο Κύριος να προχωρούμε έτσι. Δεν μπορείς να χαρείς τη σωτηρία σου, να φοβάσαι να μην τη χάσεις, γιατί δεν υπακούς αρκετά. Γιατί δεν τα κάνεις όλα όπως θα έπρεπε, όπως σου λέει ο Λόγος. Θέλεις, αλλά δεν τα καταφέρνεις. Επίσης, αν φοβάσαι, δεν έχεις και λόγο να μιλήσεις για το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, να βγεις έξω να πεις τι. Ελάτε, γίνετε σαν εμένα, αλλά ξέρετε, δεν είμαι και πολύ σίγουρος αν αυτό που πιστεύω είναι σωστό και θα με πάρει τελικά στον ουρανό. Τι ενθουσιασμό να προκαλέσει ένα Ευαγγέλιο που εν τέλει σου λέει «Προσπάθησε και αν είσαι αρκετά πιστός, μετά την αναγέννηση θα πας στον ουρανό». Πώς είναι δυνατό? Έτσι ο άνθρωπος αναρωτιέται. Ο Θεός είναι δίκαιος. Ωραία. Πώς ο Θεός που είναι δίκαιος θα ανακηρύξει κάποιον άνθρωπο δίκαιο, αφού δεν είναι δίκαιος? Το ξέρουμε όλοι μας. Δεν είμαστε δίκαιοι όπως πρέπει, 100%. Πώς μπορεί να σε αναγνωρίζει δίκαιο όταν στην πράξη βιωματικά δεν είσαι? Ή να στρέψω εγώ πίσω και να πω τι έκανα σήμερα, τι έκανα χθες, προχθές. Κάπου δεν ήμουν εντάξει. Μπορεί να είναι σκέψεις. Δεν έχει σημασία. Ο Θεός τα βλέπει όλα. Για να σε παραδεχθεί ο Θεός δίκαιο, πρέπει να έχεις γίνει πρώτα δίκαιος. Με ένα μεγάλο δέλτα. Και αυτό, ακόμα και αν συμβεί, σίγουρα δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ποιος άνθρωπος μπορεί να σταθεί και να πει «Εγώ είμαι δίκαιος»? Πρέπει να παλέψεις, να κουραστείς, να επιμείνεις, να στερηθείς, να ματώσεις. Και στο τέλος ο Θεός θα σε κρίνει αν είσαι άξιος να πας στον ουρανό. Αυτές είναι οι σκέψεις των ανθρώπων, των πιστών, πολλών πιστών. Ναι, φυσικά έχεις ανάγκη τη χάρη του Θεού, φυσικά ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, φυσικά πρέπει να έχεις πίστη. Χωρίς τη χάρη, χωρίς τον Κύριον Ιησού, χωρίς την πίστη, δεν γίνεται τίποτα. Όμως η τελική δικαίωση ενώπιον του Θεού θα δοθεί ανάλογα με την υπακοή σου. Έτσι καταλαβαίνουμε, έτσι το δεχόμαστε. Και αυτό ακούγεται πολύ λογικό. Ένα παιδί του Θεού πρέπει να είναι υπάκουο, έτσι είναι λογικό. Όμως, αδερφοί, δεν είναι αυτό το Ευαγγέλιο. Ακούγεται λογικό, είναι μέσα από τη γραφή κομμάτια εδάφια που μπορεί να χτίσεις αυτήν τη διδασκαλία, αλλά δεν είναι το Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού. Είναι ένα άλλο Ευαγγέλιο. Είναι η συνεργασία του ανθρώπου με το Θεό. Μου δίνεις Θεέ να σου δώσω εγώ, δώσ' μου να σου δώσω, κάνουμε μαζί μια συμφωνία σε εισαγωγικά. Είναι λογικό γιατί μου αρέσει και γι' αυτό είναι τόσο διαδεδομένο. Γιατί με ταΐζει, με υψώνει, με τρέφει. Τι, την ανθρώπινη μου υπερηφάνεια. Ο Ιησούς έκανε, κάνω κι εγώ. Μου έδωσε πολλά, του δίνω κι εγώ πίσω. Αξίζει, αξίζω. Δίνει αξία στην πεσμένη, στην αμαρτωλή ανθρώπινη σαρκικότητα. Αλλά αυτό αναγκαστικά υποβιβάζει την αγιότητα του Θεού. Βλέπετε, εάν ο Θεός μας δέχεται εξαιτίας των πνευματικών μας επιδόσεων, οι οποίες είναι και θα είναι πάντα ατελείς, τότε δεν είναι απόλυτα καθαρός και άγιος. Δηλαδή είναι σαν να βλέπεις ένα σκαλοπάτι, σκάλα που κατεβαίνει και είναι η αγιότητα του Θεού που κατεβαίνει τελικά. Η Αγία Γραφή όμως διδάσκει πως ο Θεός ήταν, είναι και θα είναι τέλειος σε κάθε του ιδιότητα. Ξέρετε ότι ο Θεός δεν μπορεί να συνυπάρξει με την παραμικρή αμαρτία. Μα αφού εμείς τότε τι κάνουμε. Κανένας δεν μπορεί να σταθεί και να πει είμαι αναμάρτητος. Έστω και μετά που αναγεννήθηκες. Άντε τα παλιά, εντάξει. Άντε μια μέρα να καταφέρεις να σφιχτείς, να σκεφτείς, να πεις δεν θα κάνω καμία αμαρτία, να είμαι συνέχεια συγκεντρωμένος, συνέχεια ούτε σκέψη, ούτε πράξη, ούτε λόγο, να κλειστώ σε ένα δωμάτιο να μην αμαρτήσω. Ωραία, τα κατάφερες μια μέρα, δύο. Πόσο θα πάει αυτό. 1 Τιμοθέου 1:15. Ο Απόστολος Παύλος γράφει δύο πράγματα που εκ πρώτης όψεως φαίνονται αντιφατικά. Ο Χριστός Ιησούς ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Απόστολος Παύλος. Εντάξει, επειδή καταδίωκε την Εκκλησία του Θεού και ήταν ο Σαύλος και έγινε Παύλος, πάντα είχε αυτόν το ότι εγώ είμαι πρώτος από τους αμαρτωλούς. Εσείς είσαστε αμαρτωλοί άνθρωποι, εντάξει, μακριά από το Θεό, επιστρέψατε στο Θεό. Εγώ όμως καταδίωκα, ήμουν ενάντια στους πιστούς. Τους έδερνε, τους χτυπούσε, τους βασάνιζε, λέει, τους έκανε να βλαστημούν το Θεό. Φανταστείτε, μέσα του τι ζήλων είχε, δηλαδή εχθρότητα για αυτούς τους αιρετικούς. Και τελικά λέει, εγώ είμαι ο πρώτος από τους αμαρτωλούς. Δεν λέει ήμουν, είμαι αμαρτωλός. Συνεχίζει δηλαδή και παλεύει με την αμαρτία του. Πέφτει, σηκώνεται, ξαναπέφτει. Και όσο προχωράει, τόσο περισσότερο βλέπει πόση ανάγκη βαθύτερης αλλαγής είχε. Ποτέ δεν σταμάτησε ένα αμαρτωλός. Τώρα, στη Δευτέρα Τιμοθέου 4:7, στο γράμμα που έστειλε στον Τιμόθεο, γράφει «Τον καλόν αγώνα έχω αγωνιστεί». Γέρος τώρα, έτσι, μετά από χρόνια, στα τελευταία του. «Τον δρόμο έχω τελειώσει. Την πίστη έχω τηρήσει». Λοιπόν, μου απομένει ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο θα μου αποδώσει ο Κύριος κατ' εκείνη την ημέρα ο δίκαιος κριτής κλπ. Πώς θα πάρει το στεφάνι της δικαιοσύνης αφού είναι ο πρώτος των αμαρτωλών? Ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν θέλει την αμαρτία, την μισή. Δεν είναι στη φύση του γιατί είναι Άγιος. Δεν μπορείς μέσα στο Άγιο να βάλεις μια κουκίδα βρωμιά, φαίνεται εκεί ο λεκές. Να βάλει ένα καζάνι γάλα και βάλει μια μύγα. Το μάτι σου θα πάει αμέσως σε εκείνο το μαύρο το πραγματάκι. Δεν θα δεις όλο το άλλο. Ο Παύλος δεν έζησε εν τέλεια. Εκτός και αν, όπως είπαμε, ο Θεός δεν απαιτεί τελικά τέλεια ανυπακοή, αλλά όσο μπορεί ο καθένας να υπακούσει. Καθένας δηλαδή, ό,τι μπορεί, ας κάνει ό,τι μπορεί. Αδελφοί, όποιος πάει στον ουρανό θα πάει μόνο επειδή ο Θεός τον θεωρεί τέλειο. Μα η παραμικρή ηθική ατέλεια δεν μπορεί να υπάρξει δίπλα από τον Κύριο των Κυρίων, τον Άγιον των Αγίων, τον Βασιλιά των Βασιλιάδων, τον Παντοδύναμο Ουράνιο Πατέρα μας. Κολοσσαΐς 1:22. Να δούμε δύο εδάφια για να το εμπεδώσουμε αυτό. Τώρα όμως σας συμφιλίωσε μαζί του με το σάρκινο σώμα του, για τον Χριστό που μιλάει, διαμέσου του θανάτου του, για να σας παρουσιάσει Άγιους, άμωμους και ακατηγόρητους μπροστά του. Για να συμφιλωθώ με τον Θεό, για να παρουσιαστώ μπροστά του, πρέπει προηγουμένως να είμαι Άγιος, αψεγάδιαστος, χωρίς καμία κατηγορία, μόνον έτσι. Όμως, ο Παύλος δεν ισχυριζόταν ότι είναι βιωματικά αψεγάδιαστος, αλλά έλεγε εγώ είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, εγώ είμαι ο πρώτος. Εφεσίους 5:25. Είναι αυτόν του εδάφιον εδώ που διαβάζουμε στους γάμους. οι άνδρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Για να την αγιάσει, αφού την καθάρισε στο λουτρό του νερού με τον λόγο, για να παρουσιάσει αυτό στην Εκκλησία ένδοξη στον εαυτό του, χωρίς να έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή κάτι τέτοιο, αλλά να είναι άγια και άμωμη. Ξανά το ίδιο. Η Εκκλησία του Χριστού, η νύμφη του, οι πιστοί δηλαδή, που αγαπούν τον Κύριο, εκείνη την ημέρα θα παρουσιαστεί, λέει το αρχαίο, μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά είναι η αγία και άμωμος. Δηλαδή χωρίς ψεγάδι, χωρίς κοιλίδα, χωρίς ρητίδα. Άρα, ο Θεός για να με δεχτεί απαιτεί τέλεια δικαιοσύνη, την οποία κανείς δεν έχει αποκτήσει. Ούτε μη αναγεννημένος, ούτε αναγεννημένος, ούτε ο πιο άγιος άνθρωπος στα δικά μας τα μάτια. Αυτή τη δικαιοσύνη τη χαρίζει ο Χριστός. Γιατί να την πάρεις δεν μπορείς. Να τη δουλέψεις, να την αποκτήσεις με την υπακοή σου, με τα αυτομαστιγώματα σου, ό,τι σκεφτείς να κάνεις χίλιες μετάνοιες, δεν μπορείς να την αποκτήσεις. Επομένως, δικαίωση εκ πίστεως μόνο, ίσον δικαίωση δια του Ιησού μόνο. Δικαίωση εκ πίστεως, ίσον δικαίωση δια του Ιησού. Δεν υπάρχει άλλη. Ρωμαίους 3:23. Να ξαναδιαβάσουμε το γιατί σε αυτή τη γνωστή περικοπή. Επειδή όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού. Όλοι. Και δικαιώνονται δωρεάν με τη χάρη του. Μέσω της απολύτρωσης που είναι στο Χριστό Ιησού. Αυτόν προκαθόρισε ο Θεός ηλαστήριο μέσω της πίστης στο αίμα του, προς ένδειξη της δικαιοσύνης του, λόγω της παράβλεψης των αμαρτημάτων που έχουν γίνει στο παρελθόν. Κατά τη διάρκεια της ανοχής του Θεού, με σκοπό την ένδειξη της δικαιοσύνης του στον τωρινό καιρό, ώστε να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει όποιον ζει με πίστη στον Ιησού. Άρα, αδερφοί, η πηγή της δικαίωσης είναι ο Θεός και η χάρη Του. Η πηγή, η πρωτοβουλία, το ξεκίνημα είναι η χάρη του Θεού. Είναι δώρο. Δεν μπορώ να είμαι δίκαιος και να είσαι δίκαιος και δίκαια. Δεν λέμε, αφού δεν μπορώ να είμαι δίκαιος, να πάω να κάνω ό,τι αμαρτίες θέλω. Όχι, θα προσπαθείς, θα κάνεις το σωστό, αλλά δεν μπορούμε μόνοι μας. Είναι δώρο. Ο Θεός είναι που μας ψάχνει και μας βρίσκει. Δεν το ψάχνουμε εμείς, εκείνος είναι που μας ψάχνει. Και εκείνος προκαταβολής κόσμου μας λέει, θυσίασε τον Χριστό. Το είδε μέσα στο σκέψη του, στο σχέδιο του. Ότι όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ο Ιησούς θα σταθεί εκεί. Θα πολεμήσει, θα σταυρωθεί, θα αναστηθεί, θα γίνει το έργο τέλειο. Η βάση της δικαίωσης είναι ο Ιησούς και ο Σταυρός του. Δηλαδή ο Σταυρός του Χριστού είναι η βάση πάνω στην οποία διακηρύττει ο Θεός δίκαιο τον ασεβή. Όταν η ζωή του ακόμη δεν έχει αγιαστεί. Γιατί ξέρουμε, ο Χριστός έγινε ηλασμός πάνω μας, το σκέπασμα μας, επειδή η οργή του Θεού έπεσε πάνω του. Εκεί κρίνεται η αμαρτία. Ο δίκαιος υπέρ των αδίκων. Αντί να πάμε εμείς στην κόλαση αιώνια να χαθούμε αιώνια γιατί μας άξιζε, ως άδικοι που είμαστε, πήρε αυτό την ποινή του θανάτου, πλήρωσε τα λίτρα πολύ ακριβά και έτσι εμείς βγήκαμε από τον θάνατο στη ζωή. Δωρεάν. Το μέσον της δικαίωσης είναι η πίστη στον Ιησού Χριστό, όχι στα έργα που θα κάνεις καλά έργα ως καλός άνθρωπος που θέλεις να είσαι, αγαπάς τον πλησίο σου, τον α, τον β, θα κάνεις, αλλά η δικαίωσή σου δεν θα έρθει από αυτά. Όπως το ξαναείπαμε, η πίστη είναι το μάτι που βλέπει στον Χριστό. Είναι το χέρι που απλώνει να πάρει τη συγχώρησή του. Προσέξτε, δεν σώζει η πίστη, αλλά ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η πίστη είναι το μέσο. Και έχει αντικείμενο, το αντικείμενο της πίστης σώζει. Δικαίωση σημαίνει πως ο Θεός δεν μου καταλογίζει αμαρτία, με συγχωρεί, και επίσης με αποδέχεται πλήρως στην οικογένειά Του. Επειδή ο Ιησούς πήρε τις αμαρτίες μου και μου έδωσε τη δικαιοσύνη Του. Επαναλαμβάνω, πάνω στο Σταυρό όλες οι αμαρτίες μου και σου και όλων, όλους τους αιώνες, πήγαν πάνω στο αρνείο το σφαγμένο, τον Ιησού. Όποιος πάει στον ουρανό θα πάει με την αξία του Χριστού, όχι με τη δική του αξία. Ο δικαιωμένος είναι 100% σίγουρος πως θα πάει στον ουρανό επειδή ο Θεός τον αποδέχεται εν Χριστώ. Δηλαδή δεν βλέπει εμένα ο Θεός και εσένα, βλέπει τον Ιησού στη μέση μπροστά. Και εφόσον βλέπει τον Ιησού, εντάξει, πέρασε. Είσαι δίκαιος, τέλειος, 100%. Προσοχή, όχι επειδή υπάκουσε ο δικαιωμένος πολύ, επειδή κανένας δεν υπακούει εντελώς. Όχι επειδή υπηρέτησα και υπηρέτησες πιστά, επειδή δεν υπηρετούμε τέλεια, ακόμα και όταν υπηρετούμε. Ούτε επειδή είχαμε ιδανική διάθεση καρδιάς, επειδή δεν είχαμε. Πάντα η καρδιά μας είναι θέλουμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο, όταν τα κάνουμε όλα σωστά. Δεν είναι. Πιάνουμε τον εαυτό μας και λέμε εκεί απότυχα, εδώ απότυχα, εκεί απότυχα. Σήμερα ήμουν καλά. Αλλά δεν φτάνει το μια και δύο φορές. Ο δικαιωμένος θα πάει στον ουρανό επειδή ενώθηκε με τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή, όταν ο Θεός με αναγεννά με το πνεύμα του, με ενώνει με τον Χριστό. Είμαι αυτό που λέει εν Χριστώ, μέσα στο Χριστό. Και αυτό σημαίνει πως ό,τι έχει ο Ιησούς γίνεται δικό μου. Με βλέπει μέσα από τον Ιησού, με βλέπει εν Χριστώ, τέλειο, άγιο, δίκαιο. Μου καταλογίζει, μου μετράει, μου πιστώνει τη δική του δικαιοσύνη. Είναι ωραία και ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά παραμένει δώρο. Πάμε πίσω στον Παύλο. Θα πάει ο Παύλος στον ουρανό? Θα πάει. Επειδή έμεινε πιστός? Όχι, αλλά επειδή ντύθηκε τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Φιλιππισίους 3.9. Να βρεθώ, λέει, ενωμένος με αυτόν, μη έχοντας δική μου δικαιοσύνη. Αναγεννήθηκε, να άλλαξε η ζωή του, υπηρετούσε τον Κύριο πιστά στις φυλακές, μαστιγώσεις, προσπαθούσε ο άνθρωπος του Θεού να κάνει τα καλύτερα. Απόστολος Παύλος. Μη έχοντας δική μου δικαιοσύνη, που είναι από τον νόμο, δηλαδή από τα έργα να κάνω σωστά όλα, αλλά αυτή που έρχεται μέσω πίστης Χριστού. Τη δικαιοσύνη από το Θεό που βασίζεται πάνω στην πίστη. Έτσι θα βρεθώ ενωμένος, λέει. Παρόλο λοιπόν που συνεχίζω να παλεύω με την αμαρτία, ταυτόχρονα είμαι δικαιωμένος. Παρόλο που πολεμάς την αμαρτία, πέφτεις, σηκώνεσαι, είσαι δικαιωμένη, είσαι δικαιωμένος. Εβραίους 10.14. Μία γάρ προσφορά τετελείω και εν εις το διηνεκές τους αγιαζομένους. Γιατί με μια προσφορά έχει τελειοποιήσει συνεχώς αυτούς που αγιάζονται. Τι σημαίνει αγιάζομαι? Σημαίνει πως βιωματικά δεν είμαι τέλειος και αναμαρτητός και όμως ο Θεός λέει πως είμαι τέλειος επειδή η θυσία του Χριστού είναι που με κατέστησε τέλειο. Γιατί? Επειδή η αξία του Κυρίου Ιησού καταλογίζεται ως δική μου. Ό,τι έχει, το παίρνω. Ρωμαίους 4.5. Γιατί όποιος διαβάζει την Καινή Διαθήκη, αδερφοί, δεν μπορεί να το αγνοήσει. Λέει, σε όποιον όμως δεν εργάζεται, αλλά πιστεύει σε αυτόν που δικαιώνει τον ασεβή, λογαριάζεται η πίστη του για δικαίωση. Ο Θεός δικαιώνει τον ασεβή. Δικαίωσε τη Σαμαρίτισσα. Έτσι. 5 άντρες είχε και αυτόν που είχε δεν ήταν άντρας της. Στο πηγάδι. Δικαίωσε τον Ζακχαίο, ένα φορό εισπράκτορα. Τον Νικόδημο, τον ληστή στο Σταυρό, τον διώχτη Σαύλο, όπως είδαμε, τον Ιάκωβο, τον Βαρναβά, όλους. Όλους τους δικαιώνει. Δικαιώνει γιατί κανένας δεν μπορεί να πει ότι εγώ είμαι τέλειος, όμως παρόλο που όλοι είναι ασεβείς, ο Κύριος έρχεται και δίνει χάρη. Η διδασκαλία αυτή είναι πολλές φορές που γύρει συζητήσεις και ενστάσεις, μα τι να μην κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και ο Θεός θα μας βοηθήσει να γίνουμε τέλειοι σιγά σιγά, να τελειοποιηθούμε και να μην κάνουμε καμία αναμαρτία στο τέλος, εφόσον όσον πλησιάζουμε το Θεό θα γίνουμε πιο άγιοι. Αδερφοί, δεν πάει έτσι. Ναι μεν όσον πλησιάζεις τον Κύριο μπαίνεις μέσα σε ένα άλλο είδος αγιασμού και οι χοντρές αμαρτίες φεύγουν, αλλά παραμένουν πάλι τα ψηλά. Και για έναν Θεό ο οποίος είναι Άγιος με κεφαλαίο, είτε λίγο είτε πολύ, είναι αμαρτία. Δεν μπορεί να σε δεχτεί με το δικό σου τρόπο. Και εδώ στο Ρωμαίους 3 από το 27, ο Απόστολος Παύλος κάνει κάποιες ερωτήσεις και απαντά ο ίδιος. Και οι ερωτήσεις δεν είναι τυχαίες. Είναι οι ίδιες ερωτήσεις που οι άνθρωποι κάνουν σήμερα όταν διερωτούνται, καθώς τους μιλούμε για τον Κύριο. Γιατί, αδερφοί, τα ανθρώπινα ερωτήματα δεν έχουν αλλάξει. Η ανθρώπινη φύση δεν έχει αλλάξει. Η αμαρτωλότητα των ανθρώπων δεν έχει αλλάξει. Και 2.000 χρόνια που πέρασαν, οι άνθρωποι είναι ήδη. Οι χαρακτήρες είναι ήδη. Οι αμαρτίες είναι ίδιες. Μπορεί να αλλάξει ένα λίγο μάσκα, αλλά είναι τα ίδια. Και οι ερωτήσεις αυτές είναι λογικές και δημιουργούνται όταν κάποιος ακούσει σοβαρά και βάλει κάτω τα πράγματα και σκεφτεί τι λέει στην πραγματικότητα ο Απόστολος Παύλος. Και λέει εδώ στο 27 η πρώτη ερώτηση. Πού είναι λοιπόν η καύχηση? Αποκλείστηκε. Μέσω ποιου νόμου, των έργων? Όχι. Αλλά μέσω του νόμου της πίστης. Το πρώτο πρακτικό αποτέλεσμα της δικαίωσης μόνο διαπίστεως είναι πως αποκλεί το καύχημα, δηλαδή κάθε ανθρώπινη υπερηφάνεια. Ότι εγώ τα κατάφερα και μπράβο μου. Και αυτό είναι που πονάει, που πληγώνει και ταπεινώνει το εγώ μας. Γι' αυτό και η θρησκεία των ανθρώπων είναι τόσο λογική. Γιατί, ξέρετε, η υπερηφάνεια θεωρείται ως μια από τις μεγαλύτερες αμαρτίες, να μην πω η μεγαλύτερη αμαρτία. Ξέρετε ότι στο Μεσαίωνα η υπερηφάνεια θεωρείται η πρώτη από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, δηλαδή η αλαζονία. Ο αλαζόνας, εγώ είμαι, κανένας άλλος, υπεροψία, να θεωρεί κάποιος τον εαυτόν του ανώτερο. Τα άλλα αμαρτήματα ήταν η ζηλοφθονία, η οργή, η οκνηρία, η απληστία, η λαμαργία, η λαγνία. Θα δούμε λίγο, μια και τα αναφέραμε αυτά τα λεγόμενα θανάσιμα. Η ζηλοφθονία το δεύτερο, ο φθόνος, η ζήλια, έτσι, αυτός που ενοχλείται από την επιτυχία των άλλων. Οργή είναι και θυμός, μνησικακία, εκδικητική συμπεριφορά. Η οκνηρία είναι η τεμπελιά. Η απληστία είναι η πλειονεξία, να θέλεις να πάρεις περισσότερα και περισσότερα. Λεμαργία είναι η βουλιμία, όταν κάποιος τρώει πολύ, ασταμάτητα, γρήγορα, περισσότερα από όσο χρειάζεται. Και η λαγνία, η φιλιδονία. Δηλαδή στην κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος δεν ελέγχεται σεξουαλικές του επιθυμίες. Τώρα η υπερηφάνεια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία, αυτό μας φαίνεται υπερβολικό. Είναι η υπερηφάνεια πρώτη από τα θανάσιμα αμαρτήματα? Η υπερηφάνεια, αδερφοί, μας κάνει σκληρούς. Μας οδηγεί να πιστεύουμε πως είμαστε καλύτεροι και ανώτεροι από τους γύρω μας. Είναι ανταγωνιστική. Δηλαδή, αν όλοι ήταν πλούσιοι ή πολύ εμφανίσιμοι, όμορφοι, ή αν όλοι είμαστε το ίδιο, τότε δεν θα έχεις κάτι να σε ξεχωρίσει. Όμως, η σύγκριση είναι που σε κάνει περήφανο. Η απόλαυση δηλαδή ότι εγώ είμαι πάνω από τους άλλους. Είμαι πιο ψηλός, είμαι πιο λεπτός, είμαι πιο γεροδεμένος, είμαι πιο όμορφος, όμορφη. Είμαι πιο ομορφωμένος, πιο ωραίο δέρμα. Σε άλλες αμαρτίες, οι άνθρωποι μπορεί να βρεθούν μαζί. Δηλαδή, αλκοολικός με αλκοολικό φίλοι. Έτσι, λέει η παροιμία, μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια. Μπορεί να είναι κλέφτες και να κλέβουν άλλους, αλλά μεταξύ τους έχουν ενότητα. Και αν ένας πάει να τον συλλάβουν, θα πέσουν οι άλλοι πάνω να τον προστατέψουν τον φίλο τους. Διούν τη ζωή τους ένας για τον άλλο. Γιατί είμαστε παρέα και αγαπούμε ένας τον άλλο, μέσα στην αμαρτία τους. Η υπερηφάνεια όμως πάντα σημαίνει αντιπαλότητα. Φέρνει εχθρότητα. Και όχι μόνο μεταξύ ανθρώπων, αλλά ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. Θυμάστε, η υπερηφάνεια είναι η πρώτη αμαρτία. Από εκεί έπεσε ο διάβολος, ο αιωσφόρος. Η υπερηφάνεια τον έκανε να θέλει αυτό που δεν ήταν δικό του. Να γίνω κι εγώ σαν τον Θεό. Να είμαι κι εγώ τόσο δύνατος. Η υπερηφάνεια ήταν η αμαρτία της Εύας, που ήθελε να γίνει όπως το Θεό, χωρίς το Θεό, με άλλον τρόπο. Όλος ο κόσμος είναι άρρωστος με αυτήν. Τώρα, πού φανερώνεται κυρίως και περισσότερο η υπερηφάνεια? Στη θρησκεία. Μα και ο λόγος είναι απλός. Γιατί, όπως είπα, η ανάγκη της υπερηφάνειας είναι όλοι να με αναγνωρίζουν, να παραδέχονται την αξία μου, τις προσπάθειες μου, να είμαι ο καλύτερος. Ο Θεός αναγνωρίζει τον κόπο σου. Ο ίδιος ο Θεός σου λέει, είσαι άξιος. Αυτό είναι μια γερή δόση για κάποιον που θέλει να είναι περήφανος. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Το κίνητρο είναι τεράστιο. Η θρησκεία σε πείθει πως γίνεται αν κάνεις ό,τι σου λέει. Κάνε αυτόν, κάνε εκείνον, κάνε εκείνον, κάνε εκείνον και θα είσαι αποδεκτός από τον ίδιο τον Θεό. Πείθεσαι λοιπόν και εσύ πως τα καταφέρνεις. Λουκάς 18:11. η παραβολή με τον τελώνη και τον Φαρισαίο. Ο Φαρισαίος στάθηκε και προσευχόταν ως προς τον εαυτό του αυτά. «Θεέ, σε ευχαριστώ, γιατί δεν είμαι όπως ακριβώς οι υπόλοιποι άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή όπως και αυτός ο τελώνης. Νηστεύω 2 φορές τη βδομάδα, δίνω δέκατα από όλα όσα αποκτώ». Τα έκανε ο άνθρωπος αυτά, δεν έλεγε ψέματα. Ανθρωπίνος ήταν καλύτερος από τον τελώνη. Ναι. Όμως, όποιος το διαβάζει, τον ενοχλεί η στάση αυτού του ανθρώπου. Γιατί ο Φαρισαίος δεν ζητούσε απλά την επιδοκιμασία άλλου ανθρώπου. Είμαι πολύ καλός. Την απαιτούσε από τον ίδιο τον Θεό. Αν ο κομπασμός προς έναν άνθρωπο φαίνεται άπρεπος, πόσο μάλλον προς τον Θεό. Δηλαδή να σταθείς και να πεις, κοίταξε πόσο καλός είμαι. Ξέρεις πόσα αμαρτίες μπορούσα να κάνω και δεν κάνω. Πόσες ευκαιρίες έχω και δεν τις αρπάζω. Γιατί είμαι σωστός, τέλειος. Δεν είμαι όπως τους άλλους. Κοίταξε τον τάδε αδερφό, τον τάδε αδερφή, τι κάνουν, έπεσε, έκανε αμαρτία, να σου πω. Αν δεν τα ξέρεις, αλλά εγώ δεν τα κάνω. Κι όμως, εν τέλει οι άνθρωποι αυτό λένε, επειδή βαθιά μέσα τους αυτό πιστεύουν. Ο άνθρωπος, αδερφοί, δεν έχει συνέστηση της αγιότητας του Θεού. Ούτε της δικής του αμαρτωλότητας. Όλοι μας πιστεύω ότι είμαστε καλοί, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Εντάξει, πάντα υπάρχουν και χειρότερα και καλύτερα. Δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο Άγιος είναι ο Θεός και πόσο αμαρτωλοί είμαστε και πόση διαφορά υπάρχει το ένα με το άλλο. Είναι άσπρο, μαύρο. Δεν πιστεύει πως είναι αμαρτωλός ο άνθρωπος επειδή δεν έχει ιδέα του ποιος αληθινά είναι ο Κύριος. Αν είχε θα μπορούσε να δει πως στα μάτια του Θεού και ο τελώνης και ο Φαρισαίος το ίδιο πράγμα είναι. Απλά, δηλαδή είσαι εσύ εδώ, ο Θεός, και ο άνθρωπος είναι εδώ και αυτός είναι τόσο αμαρτωλός και ο άλλος είναι τόσο αμαρτωλός. Έχουν διαφορά μεταξύ τους, μπορεί να είναι διπλάσια. Αλλά για τον Θεό είναι εκεί χώμα και οι δύο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όταν ο άνθρωπος καταλήγει η θρησκευτική του ζωή να τον κάνει να νιώθει καλά και κυρίως καλύτερα από τους άλλους, τότε έχει φτιάξει μια ψεύτικη εικόνα για τον Κύριο. Ζει σε μια μπλάνη. Γιατί η εικόνα του αληθινού Θεού σε κάνει να ξεχνάς το ποιος είσαι, να εγκαταλείπεις κάθε σκέψη για το πόσο καλός είσαι και να ζητάς το ελέος του. Τώρα η ερώτηση είναι πώς μπορώ και μπορείς να λυτρωθούμε από αυτήν την περηφάνεια και να μην είμαστε γεμάτοι από αυτή. Η απάντηση είναι ότι από μόνοι μας δεν μπορούμε να απαλλαγούμε. Είναι εκεί και σε κατατρώει. Γι' αυτό σωζόμαστε μόνο με τη χάρη. Δεν μπορούμε να σώσουμε μόνοι μας τους εαυτούς μας, γιατί ακριβώς είμαστε άνθρωποι. Όμως, αποκτάμε την ικανότητα να ξεχάσουμε τον εαυτό μας όταν ο Θεός στρέψει την προσοχή μας στον Κύριο Ιησού και λέει «Κοίτα εκεί, ας τον εαυτό σου, είτε έτσι αλλιώς δεν τα καταφέρνεις». Ο Ιησούς πέθανε για σένα και με πίστη παράδωσε τη ζωή σου. Ρωμαίους 3:27. Εκεί που είμαστε. Πού είναι λοιπόν η καύχηση? Αποκλείστηκε. Μέσω ποιου νόμου, των έργων? Όχι. Αλλά μέσω του νόμου της πίστης. Κάθε υπερηφάνεια φεύγει γιατί έρχεται ο νόμος της πίστης. Γι' αυτό λέμε είμαι πιστός. Είναι πιστός, αυτός είναι άπιστος. Δηλαδή η δικαίωση εκ πίστεως μόνο αποκλείει κάθε καύχηση. Διότι μόνο με την πίστη δεν μένει να κάνεις εσύ πολλά πράγματα. Προσέξτε τι αποκλείει αυτό το δόγμα. Η δικαίωση μόνο εκ πίστεως αποκλείει τη σωτηρία δια της ηθικής. Πού πρέπει να είμαστε ηθικοί, δεν λέω. Ο πιο βασικός λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι πιστεύουν ότι θα σωθούν είναι ότι κάνουν καλά έργα, κάνουν καλά πράγματα. Εφόσον το πιστεύουν αυτό, δηλαδή κάνω ό,τι καλό μπορώ. Επομένως ο Θεός θα το δει, θα με εκτιμήσει και θα με σώσει. Αυτό σημαίνει πως είμαι καλύτερος από τους άλλους που δεν τα κάνουν. Και ο Φαρισαίος αυτό πίστευε. Η θρησκεία, είπαμε, είναι το στάδιο στο οποίο η ανθρώπινη επιτυχία βραβεύεται στον ύψιστο βαθμό. Μπράβο τέκνο μου, καλά τα κάνεις. Εγώ καθάρισα την εκκλησία, κάνα ένα, κάνω το άλλο, έδωσα χρήματα, δούλεψα, πήγα, έφερα νερό, αν θέλει κανένας αδερφός να το βοηθήσω, να το βοηθήσω. Είναι ωραία, δεν το θέλει ο Κύριος και οι συνάνθρωποι σου το θέλουν. Πιο πολύ από την επιτυχία στις επιχειρήσεις, στη μόρφωση, στον κόσμο, στο θέαμα, στην εμφάνιση. Σε όλα αυτά βέβαια θα επενεθεί η ανθρώπινη σου προσπάθεια, αλλά το maximum του επένου είναι να σε παραδεχτεί ο Θεός ο ίδιος. Γιατί δεν υπάρχει ανώτερη δύναμη. Ο άνθρωπος που σκέφτεται έτσι, τι κάνει, κατασκευάζει μέσα του ένα δικό του σύστημα ηθικής. Προσκολάται στους δικούς του νόμους, και περιμένει, να μην πω απαιτεί, τον μπράβο του Θεού. Θα να προσευχηθείς και δεν έχεις λόγια, αφού τα έκανα όλα τέλεια. Περιμένεις το ευχαριστώ. Προσπαθείς να ακούσεις το Θεό να σου λέει ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κάνεις το Θεό από το θρόνο και το βάζεις εκεί και πας, κάθεσαι εσύ μες στο θρόνο. Και περιμένεις τη δόξα. Μπορείς να νηστεύεις, να προσεύχεσαι, να κάνεις καλές πράξεις. Και υποτίθεται κάνοντας τα αυτά, έχεις γίνει ένας πολύ καλός άνθρωπος. Επομένως ο Θεός θα σε σώσει. Και δεν είναι λογικό? Ενώ οι άλλοι που δεν κάνουν ό,τι κάνω εγώ, δεν είναι αρκετά καλοί και έτσι ίσως στο τέλος μπορεί και να χαθούν. Η δικαίωση εκ πίστεως μόνο τα υπονομεύει όλα αυτά που λέω. Δηλαδή, αδερφοί, ακόμα και η πιο καλή μου μέρα, η πιο δίκαιη μέρα, η πιο σπλαχνική μου μέρα, η μέρα που έδειξα τη μεγαλύτερη δηλαδή συγχώρεση, ήρθε κάποιος μου έκανε κακά και τον συγχώρεσα, ξανά και ξανά συγχώρεσα. Τα έκανα όλα σωστά, έδωσα αγάπη. Η μέρα που λάτρευσα τον Θεό, συγκινήθηκα με τον εαυτό μου, έκλαιγα για μπροστά στον Κύριο, όλα καλά, δεν είναι αρκετά καλή για το στάνταρ του Θεού, του Άγιου Θεού. Είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο μακριά ο Θεός. Και όχι απλά δεν είναι αρκετά καλή, είναι κακή. Γιατί έτσι ταΐζω την υπερηφάνεια μου, αφού τα έκανα όλα καλά. Και τι άλλο θέλει ο Θεός από μένα, έλεος πια. Αφού τα έκανα όλα. Ρωμαίους 3:10. Σχετικά με την υπερηφάνεια που πηγάζει από την ηθική, λέει, είναι γραμμένο, δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Σκέψου όλο τον κόσμο, τα εκατομμύρια, τα δεις. Δεν υπάρχει αυτός που έχει σύνεση. Δεν υπάρχει αυτός που να αναζητεί το Θεό με σωστόν τρόπο. Όλοι παρέκκλιναν. Συγχρόνως εξαχρεώθηκαν. Δεν υπάρχει αυτός που να κάνει το καλό. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Το βάζει έτσι σαν σε υπερθετικό βαθμό για να μας δείξει τη διαφορά του Θεού από τον άνθρωπο. Γιατί πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι επειδή είναι καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους, έχω το Θεό στην τσέπη μου και τον κάνω ό,τι θέλω. Συνεχίζουμε. Η δικαίωση εκ πίστεως μόνο αποκλείει τη γνώση. Και αυτός είναι μεγάλος κίνδυνος, η γνώση. Να ξέρεις πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Που ακούγεται καλό. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι πεπισμένοι πως γνωρίζω την Αγία Γραφή, διαβάζω κεφάλαια ολόκληρα και εδάφια, τα ξέρω απ' έξω, κατανοώ τα δόγματα, έχω ορθά πιστεύω. Δεν μπορεί ο Θεός να με καταδικάσει εμένα, που διαβάζω το λόγο του, που μιλώ, ξέρω τόσα πολλά για το Θεό, που μελέτησα, ερεύνησα, οι άλλοι δεν έχουν ιδέα, ούτε τους ενδιαφέρει. Της λέω Αγία Γραφή και λέει δεν θέλω να ακούσω καν. Δηλαδή, πώς μπορεί ο Θεός να απορρίψει κάποιον που μεγάλωσε στο κυριακό σχολείο, στο κατηχητικό, που ξέρει τόσα εδάφια, που μπορεί να σου πει όλους τους βασιλιάδες του Ισραήλ, τους καλούς και τους κακούς, το βόρειο Ισραήλ, νότιο Ισραήλ, ξέρει τις ιστορίες όλες, και λέω να σου τις διδάξω, να σου τις πω απ' έξω, τις θυμάμαι, τις πιο πολλές. Κανείς όμως δεν σώζεται από τη σκέτη τη γνώση, επειδή ξέρει πολλά. Παρόλο που η γνώση είναι μέρος της πίστης, δεν είναι πίστη από μόνη της. Αν δεν αναγεννηθεί ο άνθρωπος από το Θεό, δεν γνωρίζει τον Κύριο. Τώρα ακόμα ένα σημείο που πρέπει να το αντιληφθούμε σωστά. Η δικαίωση εκ πίστεως μόνο αποκλείει την πίστη. Μερικές φορές η σκέψη είναι εξής. Ο Θεός δεν μας έδωσε αρχικά τον νόμο να τον τηρήσουμε και ο κόσμος δεν μπορεί να τον τηρήσει. Παλιά Διαθήκη έτσι, όλοι πέφτουν, όλοι αμαρτάνουν, κανένας δεν μπορούσε και ο Θεός ήρθε με το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα και σου λέει «Ξέρω πως δεν μπορεί να τηρήσεις τον νόμο, θα σου δώσω έναν άλλο νόμο, απλά να πιστεύεις». Αυτό είναι το άλλο που πρέπει να τηρήσεις, να πιστεύεις. Μόνο αν πιστεύεις στον Χριστό, αυτό θα σε σώσει. Έτσι, αυτό ξέρουμε. Η πίστη με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιείται και κατανοείται πολλές φορές λάθος. Όπως είπα πριν, η πίστη δεν είναι παρά το μέσον της σωτηρίας. Γιατί πολλοί έχουν κάνει την πίστη Θεό. Πιστεύω, πιστεύω, πίστεψε, πίστεψε. Πού να πιστέψω, σε μια πέτρα, σε ένα βουνό. Δεν είναι απλά η πίστη. Σωζόμαστε διά πίστεως. Άλλον το ένα, άλλον το άλλο. Η πίστη είναι το κανάλι με τον οποίο θα δούμε τον Ιησού. Είναι το μονοπάτι με το οποίο η δικαιοσύνη του Χριστού γίνεται δική μας. Μας σώζει ο Κύριος Ιησούς Χριστός και το τέλειο έργο Του πάνω στο Σταυρό. Κλείς τα μάτια σου και δες το Σταυρό και τον Χριστό να κρέμεται εκεί. Διαπίστεως το βλέπεις, αλλά δεν είναι η πίστη που σε σώζει, είναι ο Ιησούς που σε σώζει. Ο θάνατος Του σε σώζει. Η Ανάστασή Του είναι που θα σε δικαιώσει. Ότι είμαστε εν αυτό. Όποιος με αγαπάει, ο Κύριος, άρθει να κατοικήσω μέσα Του. Μένει μέσα Σου ο Κύριος. Το ότι ο Χριστός είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας, εικόνες. Μας σώζει η δικαιοσύνη του Κυρίου Ιησού που χαρίζεται στον πιστό. Η πίστη δηλαδή είναι το εργαλείο, είναι το μέσον. Η δικαιοσύνη είναι όλη του Ιησού. Η πίστη με συνδέει με τον Χριστό και τη δικαιοσύνη Του. Εφεσίους 2:8. Με τη χάρη είστε σωσμένοι διαμέσου της πίστης. Και αυτό δεν προέρχεται από εσάς, του Θεού είναι το δώρο. Δεν είναι από έργα για να μην καυχηθεί κανείς. Ακόμα και η πίστη δηλαδή είναι δώρο Θεού. Να μην καυχηθεί κανείς. Υπάρχει όμως και κάτι που μπορώ να καυχηθώ. Γαλάτας 6:14. Γράφει ο Απόστολος Παύλος. Σε μένα όμως ήθε ποτέ να μην γίνει να καυχαίμαι παρά μόνο στο Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου ο κόσμος έχει σταυρωθεί ως προς εμένα και εγώ ως προς τον κόσμο. Με τίποτα δεν θέλω να καυχηθώ παρά μόνο στο Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου ο κόσμος έχει σταυρωθεί ως προς εμένα και εγώ ως προς τον κόσμο. Εκεί πληρώθηκαν οι αμαρτίες μου. Όλες τις αμαρτίες σου τις έγραψες, τις έβαλες εκεί και τις κάρφωσες πάνω στο Σταυρό. Οι χριστιανοί είναι άνθρωποι αμαρτωλοί που τους σώζει η χάρη του Θεού. Αν εμπιστεύεσαι στο βάθος της καρδιάς σου κάτι άλλο, οτιδήποτε, στις προσπάθειες σου, στην αξιοπρεπή ζωή σου, τα συναισθήματα σου, τα καλά σου έργα, την προσωπική σου βελτίωση, τη γνώση σου, φύγε από εκεί. Δεν είναι να μην τα κάνεις, φύγε από εκεί, κοίτα στον Χριστό, μόνο σε Αυτόν. Η πίστη έχει αντικείμενο και είναι το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Εκεί βλέπουμε στον Κύριο. Υπάρχει, αδερφοί, πολλή διαφορά από τον εαυτό μου και τον Κύριο. Ναι, μας ένωσε ο Θεός, είμαστε κοντά Του, είναι ο Χριστός μέσα μας, αλλά η διαφορά που λέω είναι ότι δεν μπορείς και δεν μπορώ μόνοι μας, ακόμα και όταν γνωρίζουμε τον Κύριο. Πρέπει πάντα να κρεμόμαστε από τη χάρη, από το έλεος. Είναι δώρο. Και πρέπει να είμαστε αρκετά ταπεινοί να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε με τα καλά μας έργα, όσον καλοί και να γίνουμε. Και... γιατί όταν ο άλλος έρχεται και σου δίνει ένα δώρο και σου λέει, τυλιγμένο σκέψου, ένα ωραίο δώρο, και σου λέει, το κάνω δώρο. Να το πληρώσω πώς? Είναι δώρο. Δεν πληρώνεται. Μα να δώσω κάτι. Έστω έδωσες τίποτε. Θα σου δώσω το αυτοκίνητο, το σπίτι μου. Δεν πληρώνεται. Δεν πληρώνεται. Είναι σαν να είναι κάποιος παράλυτος και σου λένε οι όλοι γιατροί, δεν υπάρχει θεραπεία. Ό,τι και να κάνουμε, δεν υπάρχει θεραπεία. Και έρχεται κάποιος και σου λέει, ο Θεός θα σε θεραπεύσει. Να στο όνομα του Ιησού Χριστού να σηκωστείς. Και σηκώνεσαι πάνω και λες, να σου δώσω ό,τι έχω. Τι να μου δώσεις? Δεν πληρώνεται αυτό. Δεν μπορείς να πληρώσεις εσύ τα λύτρα της αμαρτίας σου που πλήρωσε ο Χριστός. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Θα δώσεις του Θεού χρήματα, θα κάνει τι? Τι να του δώσεις? Φαγητά? Ό,τι του δώσεις, ποτέ δεν θα φτάσεις στο τίμημα των λύτρων που πλήρωσε ο Κύριος. Και επειδή ο Θεός ήξερε ότι κανένας δεν μπορεί να τα πληρώσει, έστειλε τον Ιησού Χριστόν και πεθάνε στη θέση μας. Και τα πλήρωσε και είναι ακριβά. Υπέφερε ο Κύριος. Δεν είναι ένα παιχνίδι ή ένα θέατρο. Αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε να το προσπερνούμε έτσι και να λέμε ο Χριστός εσταυρώθηκε, εντάξει. Δεν με ρώτησε. Βέβαια δεν σε ρώτησε γιατί δεν υπήρχες καν. Έλα όμως που ήρθες στη ζωή σου και στη ζωή μου και τώρα πρέπει να αντιληφθούμε αυτό που έγινε για μας προσωπικά και να το δεχθούμε και να δεχθούμε τους όρους του όπως μας τους λέει ο Λόγος του Θεού. Παιδί μου, σου έδωσα δώρο. Η σωτηρία είναι δωρεάν, η δικαίωσή σου είναι δωρεάν. Κάνε ό,τι μπορείς να κάνεις τα καλά σου έργα, δεν πρόκειται όμως αυτά να σε πάρουν στον ουρανό. Το δωρεάν παραμένει. Θα σε πάρω επειδή σε αγαπώ. Θα σε πάρω επειδή με δέχεσαι διαπίστεως. Εκεί καταλήγουμε. Να προσέχουμε, αδερφοί, γιατί μπορεί να είμαστε πιστοί αναγεννημένοι και να λέμε οι θρησκείες, οι άλλοι τι κάνουν. Μπορούμε και εμείς να πέσουμε στην ίδια παγίδα όμως, με τους καλούς μας χαρακτήρες, επειδή είμαστε ηθικοί, καλοί άνθρωποι. Κάνουμε καλές πράξεις, αγαπούμε γιατί τηρούμε τον λόγο του Θεού όσο μπορούμε, να υπερηφανευτούμε σε εισαγωγικά, να μην φαίνεται από μέσα μας. Γιατί σίγουρα είμαστε καλύτεροι από πολλούς άλλους ανθρώπους. Και λοιπόν είμαστε καλύτεροι. Αλλά όπως είπα, ο τελώνης και ο Φαρισαίος είναι κολλητοί σε σχέση με τα χιλιόμετρα μακριά που είναι ο Θεός. Άρα να μην κάνουμε τα ίδια, να είμαστε αρκετά ταπεινοί, να καταλαβαίνουμε τα νοήματα του λόγου του Θεού και να λέμε, Κύριε, σε ευχαριστώ που με έσωσες. Η χάρη σου είναι που με κρατάει και το έργο το δικό σου και η δικαιοσύνη δική σου είναι που θα με πάρει στο ουρανό. Η δικαιοσύνη εγώ δεν έχω. Ο Κύριος έρχεται και με ντύνει με τα δικά του ρούχα της δικαιοσύνης και με ντύνει κατάλευκα χωρίς να αξίζω. Γι' αυτό είναι η νύμφη θα πάει στον ουρανό και δεν θα έχει ούτε μόμο, ούτε κοιλίδα, ούτε ρητίδα, ούτε τίποτε. Ενώ οι άνθρωποι είναι απλοί άνθρωποι που αγαπούν το Θεό μεν, αλλά πέφτουν, σηκώνονται, ξαναπέφτουν, έχουν τα δυσκολία. Ο Κύριος θα το κάνει αυτό. Είναι έργο του Κυρίου. Εμείς απλά να μην χάνουμε την πιστότητά μας στο έργο του, σε Αυτόν. Γιατί σου δίνει το δώρο, αλλά πρέπει απλώς το χέρι να το πάρεις. Αν πεις όχι ευχαριστώ, όπως κάνουν πολλοί άνθρωποι, σου μιλήσω για τον Χριστό, δεν θέλω. Ο λόγος δεν με ενδιαφέρει. Είναι το δώρο και λες όχι ευχαριστώ. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ο πιστεύσας και βαπτιστής θα σωθεί. Ο απιστής σας θα κατακριθεί. Έλα το δώρο, το Ευαγγέλιο, το καλό νέο, ευχαριστώ, το παίρνω. Ευχαριστώ, δεν το θέλω. Okay. Ο καθένας αποφασίζει. Κύριε, ευλόγησε αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Στήριξε μας, Ιησού μας, Άγιε, και κράτα μας όπως εσύ θέλεις, ταπεινούς, Κύριε, ήσυχους μπροστά σου, γνωρίζοντας ότι όλο το έργο είναι από εσένα, Κύριε μας. Εμείς απλά είμαστε προβατάκια στα πόδια σου και θέλουμε να μένουμε στον καλό ποιμένα, ασφαλής κοντά σου, Κύριε. Μέχρι την ώρα που θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, Χριστέ μας Άγιε. Ευλογούμε, Κύριε μας, όλα τα αδέρφια μας που άκουσαν το μήνυμα αυτό, Χριστέ μου. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 29. Αυτά είναι τα λόγια της Διαθήκης που ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή να κάνει προς τους γιους Ισραήλ στη γη του Μωάβ, εκτός από τη Διαθήκη που έκανε σε αυτούς στο Χορίβ. Και ο Μωυσής κάλεσε ολόκληρο τον Ισραήλ και τους είπε: «Εσείς είδατε όλα όσα ο Κύριος έκανε μπροστά στα μάτια σας στη γη της Αιγύπτου, στον Φαραώ και σε όλους τους δούλους του και σε ολόκληρη τη γη του, τους μεγάλους πειρασμούς που είδαν τα μάτια σου, τα σημεία και τα τεράστια, εκείνα τα μεγάλα. Όμως ο Κύριος δεν σας έδωσε καρδιά για να καταλαβαίνετε και μάτια για να βλέπετε και αυτιά για να ακούτε μέχρι τούτη την ημέρα. Και σας περιέφερα 40 χρόνια στην έρημο. Τα ημάτια σας δεν πάλιωσαν επάνω σας και το υπόδημά σου δεν πάλιωσε στο πόδι σου. Ψωμί δεν φάγατε και κρασί και σίκερα δεν ήπιατε, για να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σας. Και όταν ήρθατε σε τούτο τον τόπο, ο Σιών, ο βασιλιάς της Εσεβών, και ο Ογ, ο βασιλιάς της Βασάν, βγήκαν σε συνάντησή μας για πόλεμο, και εμείς τους πατάξαμε. Και κυρεύσαμε τη γη τους και τη δώσαμε κληρονομιά στους Ρουβινίτες και στους Γαδίτες και στο μισό της φυλής του Μανασί. Να τηρείτε λοιπόν τα λόγια αυτής της Διαθήκης και να τα εκτελείτε για να ευημερείτε σε όλα όσα κάνετε. Σήμερα εσείς στέκεστε μπροστά στον Κύριο το Θεό σας, οι αρχηγοί των φυλών σας, οι πρεσβύτεροι σας και οι άρχοντές σας, όλοι οι άνδρες του Ισραήλ, τα παιδιά σας, οι γυναίκες σας και ο ξένος σου που είναι στο μέσο του στρατοπέδου σου, από τον ξυλοκόπο σου μέχρι τον υδροφόρο σου, για να μπεις μέσα στη Διαθήκη του Κυρίου του Θεού σου και στη Διαθήκη του όρκου του που ο Κύριος ο Θεός σου κάνει σήμερα σε σένα, για να σε καταστήσει σήμερα λαό στον εαυτό του και αυτός να είναι σε σένα ο Θεός, καθώς σου είπε και καθώς ορκίστηκε στους πατέρες σου, στον Αβραάμ, στον Ισάκ και στον Ιακώβ. Και δεν κάνω εγώ μόνο σε εσάς αυτή τη Διαθήκη και αυτό τον όρκο, αλλά και σε αυτούς που παραστέκονται εδώ μαζί μας σήμερα μπροστά στον Κύριο το Θεό μας και σε όσους δεν παραστέκονται εδώ μαζί μας σήμερα. Επειδή εσείς ξέρετε πώς κατοικήσαμε στη γη της Αιγύπτου και πώς περάσαμε μέσα από τα έθνη διαμέσου των οποίων διαβήκατε και είδατε τα βδελίγματά τους και τα είδωλά τους, ξύλα και πέτρες, ασίμι και χρυσάφι που ήσαν ανάμεσά τους. Για να μην είναι ανάμεσά σας άνδρας ή γυναίκα ή συγγένεια ή φιλή τον οποίον η καρδιά να παρεκκλίνει σήμερα από τον Κύριο το Θεό μας, για να πάει να λατρεύσει τους θεούς εκείνων των εθνών. Για να μην είναι ανάμεσά σας ρίζα που αναδίδει χολή και πικρία. Και όταν ακούει τα λόγια αυτού του όρκου να μακαρίζει τον εαυτό του στην καρδιά του λέγοντας «Εγώ θα έχω ειρήνη και τι περπατώντας στην αποπλάνηση της καρδιάς μου, προσθέτοντας μέθη στη δίψα. Ο Κύριος δεν θα τον σπλαχνιστεί, αλλά τότε η οργή του Κυρίου και ο ζήλος του θα εξαφθούν ενάντια σε εκείνο τον άνθρωπο. Και όλες οι κατάρες που είναι γραμμένες σε αυτό το βιβλίο θα πέσουν επάνω του και ο Κύριος θα εξαλείψει το όνομά του κάτω από τον ουρανό. Και ο Κύριος θα τον αποχωρήσει για απώλεια από όλες τις φυλές του Ισραήλ, σύμφωνα με όλες τις κατάρες της Διαθήκης που είναι γραμμένες σε αυτό το βιβλίο του νόμου. Και η επερχόμενη γενεά των γιών σας, που θα σηκωθούν μετά από σας, και ο ξένος που θα έρθει από μακρινή γη, θα πούν, όταν δουν τις πληγές εκείνης της γης και τις αρρώστιες που ο Κύριος έφερε πάνω της, ολόκληρος ο τόπος της είναι κατακαμένος με θιάφι και αλάτι. Ούτε σπείρεται, ούτε βλαστάνει, ούτε αυξάνει πάνω της χορτάρι, όπως στην καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, της Αδαμά και της Σεβοήμ, που ο Κύριος κατέστρεψε στο θυμό του και στην οργή του. Και όλα τα έθνη θα πούν «Γιατί ο Θεός έκανε έτσι σε αυτή τη γη? Γιατί ο θυμός αυτής της μεγάλης οργής?» Τότε θα πούν «Επειδή εγκατέλειψαν τη Διαθήκη του Κυρίου του Θεού των πατέρων τους, που έκανε σε αυτούς όταν τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, και πήγαν και λάτρευσαν άλλους θεούς, και τους προσκύνησαν, θεούς που δεν τους ήξεραν ούτε τους είχε δώσει σε αυτούς. Γι' αυτό ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στη γη εκείνη, για να φέρει πάνω της όλες τις κατάρες που είναι γραμμένες σε αυτό το βιβλίο. Και ο Κύριος τους ξερίζωσε από τη γη τους με θυμό και με οργή και με μεγάλη αγανάκτηση και τους έριξε σε άλλη γη, όπως συμβαίνει αυτή την ημέρα. Τα κρυμμένα πράγματα ανήκουν στον Κύριο το Θεό μας. Τα αποκαλυμμένα όμως σε μας και στα παιδιά μας παντοτινά, για να εκτελούμε όλα τα λόγια αυτού του νόμου. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 30. Κι όταν έρθουν επάνω σου όλα αυτά τα πράγματα, η ευλογία και η κατάρα που έβαλαν μπροστά σου και τα φέρεις σε ενθύμηση στην καρδιά σου, ανάμεσα σε όλα τα έθνη, όπου και αν σε διασκορπίσει ο Κύρος ο Θεός σου, και επιστρέψεις στον Κύρο το Θεό σου και υπακούσεις στη φωνή Του, σύμφωνα με όλα όσα εγώ σε προστάζω σήμερα, εσύ και τα παιδιά σου, με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη την ψυχή σου, τότε ο Κύριος ο Θεός σου θα σε επαναφέρει από την εχμαλωσία και θα σε σπλαχνιστεί και θα σε συγκεντρώσει ξανά από όλα τα έθνη όπου ο Κύριος ο Θεός σου σε διασκόρπισε. Και αν η διασπορά σου είναι στα έσχατα του ουρανού, και απ' εκεί θα σε συνάξει ο Κύριος ο Θεός σου και απ' εκεί θα σε πάρει. Και ο Κύριος ο Θεός σου θα σε φέρει μέσα στη γη που οι πατέρες σου κληρονόμησαν. Και θα την κληρονομήσεις και θα σε αγαθοποιήσει και θα σε πολλαπλασιάσει περισσότερο από τους πατέρες σου. Και ο Κύριος ο Θεός σου θα κάνει περιτομή στην καρδιά σου και στην καρδιά του σπέρματός σου για να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη την ψυχή σου για να ζεις. Και ο Κύριος ο Θεός σου θα φέρει όλες τις κατάρες αυτές επάνω στους εχθρούς σου και επάνω σε εκείνους που σε μισούν, που θα σε καταδιώξουν. Και εσύ θα επιστρέψεις και θα επακούσεις στη φωνή του Κυρίου και θα εκτελείς όλες τις εντολές του που εγώ σε προστάζω σήμερα. Και ο Κύριος ο Θεός σου θα σε πληθύνει σε όλα τα έργα των χεριών σου και στον καρπό της κοιλιάς σου και στον καρπό των κτηνών σου και στα γεννήματα της γης σου σε αγαθό, επειδή ο Κύριος θα εφρανθεί ξανά επάνω σου για αγαθό, όπως εφράνθηκε επάνω στους πατέρες σου, αν υπακούσεις στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου, ώστε να τηρείς τις εντολές του και τα διατάγματά του που είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο του νόμου. Αν επιστρέψεις στον Κύριο το Θεό σου με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη την ψυχή σου. Επειδή αυτή η εντολή που εγώ σε προστάζω σήμερα δεν είναι πολύ βαριά για σένα, ούτε βρίσκεται μακριά. Δεν είναι στον ουρανό, ώστε να πεις ποιος θα ανέβει για μας στον ουρανό και θα μας τη φέρει για να την ακούσουμε και να την εκτελέσουμε. Ούτε είναι πέρα από τη θάλασσα, ώστε να πεις ποιος θα διασχίσει τη θάλασσα για μας και θα τη φέρει σε μας για να την ακούσουμε και να την εκτελέσουμε. Αλλά είναι πολύ κοντά σου ο λόγος, στο στόμα σου και στην καρδιά σου για να τον εκτελείς. Να, εγώ έβαλα σήμερα μπροστά σου τη ζωή και το αγαθό και τον θάνατο και το κακό. Επειδή εγώ σήμερα σε προστάζω να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου, να περπατάς στους δρόμους του και να τηρείς τις εντολές του και τα διατάγματά του και τις κρίσεις του για να ζεις και να πληθαίνεις και για να σε ευλογήσει ο Κύριος ο Θεός σου στη γη στην οποία μπαίνεις για να την κληρονομήσεις. Αν όμως παρεκτραπεί η καρδιά σου και δεν υπακούσεις αλλά αποπλανηθείς και προσκυνήσεις άλλους θεούς και τους λατρεύσεις, εγώ σας αναγγέλω σήμερα ότι οπωσδήποτε θα αφανιστείτε. Δεν θα μακροημερεύσετε επάνω στη γη προς την οποία διαβαίνει στον Ιορδάνη για να μπείτε εκεί μέσα να την κατακτήσετε. Επικαλούμε σήμερα σε εσάς μάρτυρες τον ουρανό και τη γη, ότι έβαλαν μπροστά σας τη ζωή και το θάνατο, την ευλογία και την κατάρα. Γι' αυτό διαλέξτε τη ζωή για να ζείτε εσύ και το σπέρμα σου. Για να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου, για να επακούς τη φωνή του και για να είσαι προσιλωμένος σε αυτόν. Επειδή αυτό είναι η ζωή σου και η μακρότητα των ημερών σου. Για να κατοικείς επάνω στη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σου. Στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ να δώσεις αυτούς. Εκκλησιαστής, 8ο κεφάλαιο. Ποιος είναι όπως ο σοφός και ποιος γνωρίζει τη λύση των πραγμάτων? Η σοφία του ανθρώπου φεδρύνει το πρόσωπό του και η σκληρότητα του προσώπου του θα μεταβληθεί. Εγώ σε συμβουλεύω να φυλάτεις την προσταγή του βασιλιά και για τον όρκο του Θεού. Μη βιάζεσαι να φύγεις από μπροστά του. Μη επιμένεις σε πράγμα κακό, επειδή κάνει ό,τι θέλει. Στον λόγο του βασιλιά υπάρχει εξουσία. Και ποιος θα πει σε αυτόν τι κάνεις? Εκείνος που φυλάται την προσταγή δεν θα δοκιμάσει κακό πράγμα. Και η καρδιά του σοφού γνωρίζει τον καιρό και τον τρόπο. Σε κάθε πράγμα υπάρχει καιρός και τρόπος. Γι' αυτό η αθλειότητα του ανθρώπου είναι πάνω του πολύ. Για το λόγο ότι δεν γνωρίζει τι θα συμβεί. Επειδή ποιος μπορεί να του αναγγείλει πώς θα ακολουθήσει? Δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει εξουσία πάνω στο πνεύμα του ώστε να εμποδίζει το πνεύμα. Ούτε εκείνος που έχει εξουσία πάνω στην ημέρα του θανάτου. Και στον πόλεμο δεν υπάρχει αποφυγή. Και η ασέβεια δεν θα ελευθερώσει αυτούς που την έχουν. Είδα όλα αυτά και προσήλωσα το νου μου σε κάθε έργο που γίνεται κάτω από τον ήλιο. Είναι καιρός κατά τον οποίο ο άνθρωπος εξουσιάζει έναν άλλον άνθρωπο για βλάβη του. Κι έτσι είδα τους ασεβείς ενταφιασμένους, οι οποίοι ήρθαν και έφυγαν από την Άγια Γη και λησμονήθηκαν στην πόλη όπου είχαν πράξει έτσι. Και τούτο είναι ματαιότητα. Επειδή η απόφαση ενάντια στο πονηρό έργο δεν εκτελείται γρήγορα, γι' αυτό η καρδιά των γιών των ανθρώπων είναι ολόκληρη έκδοτη στο να πράττει το κακό. Αν και ο αμαρτωλός πράττει κακό 100 φορές και μακροημερεύει, εγώ όμως γνωρίζω σίγουρα ότι θα είναι καλός εκείνους που φοβούνται το Θεό, εκείνοι που φοβούνται από το πρόσωπό Του. Στον ασεβή δεν θα υπάρχει καλό και οι μέρες του, οι οποίες παρέρχονται σαν σκιά, δεν θα μακρύνουν, επειδή δεν φοβάται μπροστά από το Θεό. Υπάρχει η ματαιότητα που γίνεται επάνω στη γη, ότι υπάρχουν δίκαιοι στους οποίους συμβαίνει σύμφωνα με τα έργα των ασεβών και υπάρχουν ασεβείς στους οποίους συμβαίνει σύμφωνα με τα έργα των δικαίων. Είπα ότι και τούτο είναι ματαιότητα. Γι' αυτό εγώ επένεσα την νεφροσύνη. Επειδή ο άνθρωπος δεν έχει κάτι καλύτερο κάτω από τον ήλιο παρά να τρώει και να πίνει και να εφραίνεται. Και τούτο θα μείνει σε αυτόν από τον κόπο του στις ημέρες της ζωής του, τις οποίες ο Θεός του έδωσε κάτω από τον ήλιο. Αφού έδωσα την καρδιά μου στο να γνωρίσω τη σοφία και να δω τον περισπασμό που γίνεται πάνω στη γη, επειδή ούτε μέρα ούτε νύχτα δεν βλέπουν ύπνο στα μάτια τους, τότε είδα ολόκληρο το έργο του Θεού, ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει το έργο που έγινε κάτω από τον ήλιο, επειδή όσο και να κοπιάσει ο άνθρωπος ζητώντας, σίγουρα δεν θα το βρει. Ακόμα μάλιστα και ο σοφός αν πει να το γνωρίσει, δεν θα μπορέσει να το βρει. Εκκλησιαστής, 1 κεφάλαιο. Επειδή όλο αυτό το σκέφτηκα μέσα στην καρδιά μου για να το εξιχνιάσω ολόκληρο, ότι οι δίκαιοι και οι σοφοί και τα έργα τους είναι στο χέρι του Θεού. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να γνωρίζει είτε αγάπη θα είναι είτε μίσος. Τα πάντα είναι ήδη μπροστά τους. Όλα επίσης συμβαίνουν σε όλους. Ένα συνάντημα είναι στο δίκαιο και στον ασεβή. Στον αγαθό και στον καθαρό και στον ακάθαρτο και σε εκείνον που θυσιάζει και σε εκείνον που δεν θυσιάζει. Όπως ο αγαθός, έτσι είναι και ο αμαρτωλός. Εκείνος που ορκίζεται, όπως εκείνος που φοβάται τον όρκο. Τούτο είναι το κακό ανάμεσα σε όλα όσα γίνονται κάτω από τον ήλιο, ότι ένα συνάντημα είναι σε όλους. Και μάλιστα η καρδιά των γιών των ανθρώπων είναι γεμάτη από κακία και μέσα στην καρδιά τους είναι αφροσύνη ενώ ζουν. Και ύστερα από αυτά πηγαίνουν προς τους νεκρούς. Για το λόγο ότι σε εκείνον που έχει κοινωνία ανάμεσα σε όλους τους ζωντανούς ανθρώπους υπάρχει ελπίδα, δεδομένου ότι ένα σκυλί που ζει είναι καλύτερο από ένα λιοντάρι νεκρό. Επειδή οι ζωντανοί γνωρίζουν ότι θα πεθάνουν. Οι νεκροί όμως δεν γνωρίζουν τίποτε. Ούτε έχουν πλέον απόλαυση. Επειδή η ανάμνησή τους λησμονήθηκε. Ακόμα και η αγάπη τους και το μίσος τους και ο φθόνος τους χάθηκε ήδη. Και δεν θα έχουν μερίδα στον αιώνα σε όλα όσα γίνονται κάτω από τον ήλιο. Πήγαινε, φάε το ψωμί σου με φροσύνη και πιες το κρασί σου με εύθυμη καρδιά, επειδή ο Θεός αρέσκεται ήδη στα έργα σου. Σε κάθε καιρό ας είναι τα αιμάτια σου λευκά και λάδι ας μη λείψει από το κεφάλι σου. Να χαίρεσαι τη ζωή μαζί με τη γυναίκα σου που αγάπησες όλες τις ημέρες της ζωής, της ματαιότητάς σου, που σου δόθηκαν κάτω από τον ήλιο, όλες τις ημέρες της ματαιότητάς σου. Επειδή αυτό είναι η μερίδα σου στη γη και στο μόχθο σου που μοχθείς κάτω από τον ήλιο. Όλα όσα βρει το χέρι σου να κάνει, κάνε σύμφωνα με τη δύναμή σου. Επειδή δεν υπάρχει πράξη, ούτε λογισμός, ούτε γνώση, ούτε σοφία στον Άδη όπου πηγαίνεις. Επέστρεψα και είδα κάτω από τον ήλιο ότι ο δρόμος δεν είναι στους ταχύποδες, ούτε ο πόλεμος στους δυνατούς, αλλά ούτε το ψωμί στους σοφούς, αλλά ούτε τα πλούτη στους νοήμονες, αλλά ούτε η χάρη στους άξιους. Δεδομένου ότι καιρός και περίσταση συναντάει όλους αυτούς. Επειδή ούτε ο άνθρωπος γνωρίζει τον καιρό του, καθώς τα ψάρια που πιάνονται σε ένα κακό δίχτυ και καθώς τα πουλιά που πιάνονται σε παγίδα, έτσι παγιδεύονται και οι γη των ανθρώπων σε ένα κακό καιρό όταν έρθει ξανά.

0: καλύτερη από τη δύναμη. Αν και η σοφία του φτωχού καταφρονείται και τα λόγια του δεν εισακούγονται. Τα λόγια των σοφών ακούγονται μέσα σε ησυχία, περισσότερο από την κραυγή εκείνου που εξουσιάζει μαζί με άφρονες. Η σοφία είναι καλύτερη παρά τα όπλα του πολέμου. Εν τούτης, ένας αμαρτωλός αφανίζει μεγάλα καλά.
1: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 18. Αφού προσευχήθηκε ο Ιησούς, βγήκε μαζί με τους μαθητές του και πήγαν στην απέναντι πλευρά του χυμάρου των Κέδρων. Εκεί ήταν ένας κήπος, όπου μπήκε ο Ιησούς και οι μαθητές του. Αυτό τον τόπο τον ήξερε και ο Ιούδας, αυτός που τον πρόδωσε, γιατί πολλές φορές πήγαινε εκεί ο Ιησούς μαζί με τους μαθητές του. Έρχεται λοιπόν εκεί ο Ιούδας με Ρωμαίους στρατιώτες και φρουρούς του ναού που του έδωσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι, οπλισμένους και με δαυλούς και λιχνάρια στα χέρια τους. Ο Ιησούς τα ήξερε όλα όσα τον περίμεναν. Προχώρησε λοιπόν προς το μέρος τους και τους ρωτάει: «Ποιον γυρεύετε?» «Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ», του αποκρίνονται. Τους λέει ο Ιησούς: «Εγώ είμαι». Ο Ιούδας που τον είχε προδώσει στεκόταν κι αυτός εκεί ανάμεσά τους. Μόλις λοιπόν τους είπε ο Ιησούς: «Εγώ είμαι», πισοδρόμησαν και έπεσαν κατά γης. Τότε τους ρώτησε πάλι: «Ποιον γυρεύετε?» Και αυτοί είπαν: «Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ». «Σας είπα ότι εγώ είμαι», τους αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Αν λοιπόν γυρεύετε εμένα, αφήστε τους αυτούς να φύγουν». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει: «Δεν άφησα να χαθεί ούτε ένας από αυτούς που μου εμπιστεύτηκες». Ο Σίμων Πέτρος είχε ένα μαχαίρι. Το τραβάει, χτυπάει το δούλο του αρχιερέα και του κόβει το δεξιό αυτί. Το όνομα του δούλου ήταν Μάλχος. Τότε ο Ιησούς είπε στον Πέτρο: «Βάλε το μαχαίρι στη θήκη. Θέλεις να μην πιω το ποτήρι που όρισε ο πατέρας για μένα?» Οι στρατιώτες με το χιλίαρχο και οι Ιουδαίοι φρουροί συνέλαβαν τότε τον Ιησού, τον έδεσαν και τον έφεραν πρώτα στον Άννα. Αυτός ήταν πεθερός του Καϊάφα, που είχε εκείνη τη χρονιά το αξίωμα του αρχιερέα. Ο Καϊάφας ήταν εκείνος που είχε δώσει τη συμβουλή στους Ιουδαίους άρχοντες ότι συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος για το καλό ολόκληρου του λαού. Ο Σίμων Πέτρος και ένας άλλος μαθητής ακολουθούσαν τον Ιησού. Αυτός ο άλλος μαθητής ήταν γνωστός του αρχιερέα και έτσι μπήκε μαζί με τον Ιησού στην αυλή του αρχιερέα. Ο Πέτρος όμως στεκόταν απ' έξω κοντά στην πόρτα. Βγήκε λοιπόν εκείνος ο άλλος μαθητής που ήταν γνωστός του αρχιερέα, μίλησε στη θυρωρό και εκείνη άφησε τον Πέτρο να μπει. Ρωτάει τότε τον Πέτρο η νεαρή υπηρέτρια, η θυρωρός: «Μήπως είσαι και εσύ από τους μαθητές αυτού του ανθρώπου?» Λέει εκείνος: «Όχι, δεν είμαι». Εκεί στέκονταν οι δούλοι και οι φρουροί και επειδή έκανε κρύο είχαν ανάψει φωτιά και ζεσταίνονταν. Ήταν και ο Πέτρος μαζί τους. Στεκόταν κι αυτός και ζεσταινόταν. Ο αρχιερέας έκανε ερωτήσεις στον Ιησού για τους μαθητές του και για τη διδασκαλία του. Ο Ιησούς του απάντησε: «Εγώ μίλησα φανερά στον κόσμο. Μιλούσα πάντοτε στις συναγωγές και στο ναό όπου μαζεύονται όλοι οι Ιουδαίοι. Κρυφά δεν δίδαξα τίποτε. Γιατί ρωτάς εμένα? Ρώτα αυτούς που άκουσαν τι τους είπα. Αυτοί ξέρουν όσα τους είπα εγώ». Μόλις είπε αυτά τα λόγια, ένας από τους φρουρούς που ήταν εκεί κοντά χαστούκησε τον Ιησού λέγοντας: «Έτσι απαντάς τον αρχιερέα?» «Αν είπα κάτι κακό», του απάντησε ο Ιησούς, «πες ποιο ήταν αυτό. Αν όμως μίλησα σωστά, γιατί με χτυπάς?» Τότε ο Άννας έστειλε τον Ιησού δεμένο, όπως ήταν, στον αρχιερέα Καϊάφα. Εκεί λοιπόν που ο Σίμων Πέτρος στεκόταν και ζεσθενόταν, του λένε: «Μήπως είσαι και εσύ από τους μαθητές του?» Εκείνος αρνήθηκε και είπε: «Δεν είμαι». Λέει ένας από τους δούλους του αρχιερέα, συγγενής εκείνου που του έκοψε ο Πέτρος του αυτή: «Δεν σε είδα εγώ στον κήπο μαζί του?» Ο Πέτρος πάλι αρνήθηκε και αμέσως τότε λάλησε ένας πετεινός. Οδηγούν τότε τον Ιησού από το σπίτι του Καϊάφα στο διοικητήριο. Ήταν νωρίς το πρωί. Οι Ιουδαίοι όμως δεν πήκαν στο διοικητήριο για να μην βεβηλωθούν αλλά να φάνε το Πάσχα καθαρή. Ο Πιλάτος βγήκε έξω και τους λέει: «Για ποιο αδίκημα κατηγορείται αυτόν τον άνθρωπο?» Του αποκρίθηκαν: «Αν δεν ήταν κακοποιός δεν θα τον παραδίναμε σε σένα». Τους λέει τότε ο Πιλάτος: «Πάρτε τον εσείς και δικάστε τον σύμφωνα με τον νόμο σας». Του λένε οι Ιουδαίοι: «Σε εμάς δεν επιτρέπεται να επιβάλλουμε ποινή θανάτου σε κανέναν». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει ο Ιησούς, δηλώνοντας με ποιο είδος θάνατο

0: θα πέθαινε. Ο Πιλάτος μπήκε πάλι μέσα στο διοικητήριο, διέταξε να φέρουν τον Ιησού και τον ρώτησε «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς αποκρίθηκε «Το ρωτάς αυτό από μόνος σου ή σου έχουν μιλήσει άλλοι για μένα?» «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος?» του απάντησε ο Πιλάτος. «Ο λαός ο δικός σου και οι αρχιερείς σε παραδώσανε σε μένα. Τι έκανες λοιπόν?» Ο Ιησούς απάντησε «Το δικό μου το βασίλειο δεν ανήκει σε αυτόν τον κόσμο. Αν το βασίλειό μου ανήκε στον κόσμο αυτό, οι στρατιώτες μου θα αγωνίζονταν να μην πέσω στα χέρια των Ιουδαίων αρχόντων. Αλλά το δικό μου το βασίλειο δεν ανήκει εδώ». Του είπε τότε ο Πιλάτος «Είσαι λοιπόν ο βασιλιάς?» «Ναι, είμαι βασιλιάς, όπως το λες», αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, για να φανερώσω την αλήθεια. Όποιος αγαπάει την αλήθεια, καταλαβαίνει τα λόγια μου». Του λέει ο Πιλάτος «Και τι είναι αλήθεια?» Όταν του είπε αυτό, βγήκε πάλι έξω στους Ιουδαίους και τους λέει «Εγώ δεν βρίσκω κανένα λόγο για να τον καταδικάσω. Άλλωστε υπάρχει μια συνήθεια σε εσάς να σας αφήνω ελεύθερο ένα υπόδικο στη γιορτή του Πάσχα. Θέλετε λοιπόν να σας αφήσω ελεύθερο το βασιλιά των Ιουδαίων?» Αυτοί όμως άρχισαν να φωνάζουν πάλι και να λένε «Όχι αυτόν, αλλά το Βαραβά». Αυτός ο Βαραβάς ήταν ληστής.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σκέφτομαι πολλές φορές όλα αυτά τα στάδια που μπορεί να περνάμε εμείς στη ζωή μας. Και ιδιαίτερα σκεφτόμουν αυτές τις μέρες όταν πήγα στρατιώτης. Αυτό είναι βέβαια κάτι το οποίο μπορεί να το καταλάβει καλύτερα ένας ο οποίος έχει πάει στρατιώτης, έτσι. Γιατί οι αδερφές δεν έχουν πάει, αλλά λίγο από το στρατό που βλέπουμε καταλαβαίνουμε. Και θυμάμαι όταν πήγα να παρουσιαστώ, που ήμουνα μαζί με όλους αυτούς μέσα στο λεωφορείο και ήμασταν ένα ασκέρι. Ο καθένας και πάνω του. Άλλος, ξέρω εγώ, πάει φαντάρος με το ρολογάκι του το ωραίο, με το κινητό του το ωραίο, με τα ρουχαλάκια του τις μάρκες, όλα αυτά τα γνωστά, και πας και μόλις μπαίνεις μέσα σε παραλαμβάνουν. Και το πρώτο πράγμα ποιο είναι? Το πρώτο πράγμα μόλις μπεις μέσα σε παραλαμβάνουν, σε περνάνε από διάφορα γραφεία και σε βλέπουν, σε εξετάζουν και τα λοιπά, και μετά αφού περάσεις από τα γραφεία αυτά σε πάνε σε ένα μέρος και σου δίνουν ρούχα, τα οποία τα ρούχα αυτά δεν σταματάει πλέον να φοράς καμπάνες και τέτοια πράγματα, αλλά όλοι πλέον φοράνε την ίδια στολή. Γιατί το κάνουν αυτό, άδελφοι? Λέτε. Γιατί σταματάς πλέον να υπάρχεις εσύ σαν ιδιαίτερη προσωπικότητα. Εγώ που με ξέρουν όλοι και τα λοιπά. Πλέον είσαι, πώς σε φωνάζουνε? Στρατιώτη. Σε φωνάζουν στρατιώτη. Και είσαι ντυμένος με την ίδια στολή που φοράνε όλοι. Σταματάει πλέον να ισχύει αυτός είναι πλούσιος, αυτός είναι φτωχός εξαιτίας των ρούχων του. Και μετά από αυτό, το πρώτο πράγμα που σε μαθαίνουν να κάνεις ποιο είναι? Θυμάστε όσοι πήγαμε στρατιώτες? Βήμα. Σε παίρνουν από την πρώτη μέρα μέχρι σχεδόν που φτάνεις να ορκιστείς και μαθαίνεις πώς να περπατάς. Θυμάστε πώς όταν μπήκαμε μέσα ήμασταν τι έγινε, πώς είσαι, ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, και μετά μαθαίνεις να περπατάς σαν στρατιώτης. Και έχουμε δει, αδερφοί, σε παρελάσει στρατό πώς είναι. Πώς είναι αυτός ο οποίος είναι στρατιώτης μέσα εκεί πέρα που τον έχουν βάλει να παρελάζει, μπορεί να πηγαίνει όπως θέλει? Πιστεύω να καταλαβαίνουμε λίγο, να πιάνουμε λίγο το νόημα. Και ο Κύριος μόλις σε καλεί, το πρώτο πράγμα που σε μαθαίνει να κάνεις, γιατί μας παρομοιάζει σαν στρατιώτες. Το πρώτο πράγμα που σε μαθαίνει να κάνεις είναι να μάθεις πώς να βαδίζεις και να περπατάς άξια της πρόσκλησης με την οποία καλέστηκες. Και δεν μπορείς πλέον να περπατάς όπως σου ήρθε. Αυτός ο οποίος μέσα στο στράτευμα περπατάει όπως θέλει, κάνει μπαμ από μακριά. Και το λέω αυτό γιατί και στη δικιά μας τη ζωή, σαν παιδιά του Θεού, αυτός ο οποίος δεν περπατάει όπως ο Κύριος θέλει να περπατάει, κάνει μπαμ από μακριά. Μπορεί να νομίζεις εσύ ότι εντάξει, σιγά μπορώ να κάνω εγώ τι θέλω. Αλλά όμως φαίνεται από μακριά αυτό το οποίο δεν έχεις. Και που έχουν οι άλλοι, που έχουν μάθει και μαθαίνουν να περπατάνε σαν στρατιώτες μέσα σε ένα στράτευμα. Και σε μαθαίνει ο Κύριος, βγάζει την υπερηφάνεια από πάνω σου, βγάζει τον εγωισμό, θέλει να βγάλει όλα αυτά τα εγώ που είμαι έτσι, που είμαι αλλιώς και τις αντιλήψεις μου, και πλέον μαθαίνεις να ζεις με τις αντιλήψεις αυτές που σου περνάει ανώτερος με τις διαταγές. Θυμάμαι όταν ήμουνα σε ένα γραφείο που είχα πολλές διαχειρήσεις και δίναν τότε στο στρατό κάθε τρίμηνο, στέλναμε καταστάσεις στα κεντρικά στην Αθήνα που έπρεπε οι καταστάσεις αυτές να ελεγχτούν για να περάσουν από έγκριση. Και εγώ ήξερα τις περισσότερες διαχειρήσεις, τέλος πάντων, ήξερα από αρτοποιία, ήξερα από έντυπα, ήξερα από καύσιμα, ήξερα από τρόφιμα, και μου λέει ο αξιωματικός, εσύ θα πας να περάσεις. Ήμουν 19 χρονών τότε, θα πας εσύ, μου λέει. Και ήταν ένα άλλο παιδί, ρεθυμιώτης κιόλας, ο οποίος είναι τελειώσει πανεπιστήμιο. Και μου λέει, όταν πήγαμε πίσω στο θάλαμο, μου λέει, ποιος σου είπε ότι θα πας εσύ? Εσύ, μου λέει, εγώ είμαι πολύ πιο σπουδαγμένος από σένα. Οπότε θα πάω εγώ. Του λέω, Δημήτρη, κανένα πρόβλημα. Εγώ του λέω, δεν αποφασίζω. Αυτός που το είπε, εγώ δεν έχω θέμα, ας πάει όποιος θέλει. Εγώ θα πάω, μου λέει, γιατί εγώ ξέρω πιο πολλά από σένα. Ελεύθερα, του λέω. Και μετά από λίγες μέρες, αυτός ο βαθμοφόρος, τέλος πάντων, ο οποίος ήταν μόνιμος και ήθελε να μας στείλει, μου λέει, Τζιράκι, πότε θα φύγεις? Του λέω εγώ επίτηδες τώρα για να ακούσει το άλλο παιδί που ήταν μέσα. Του λέω, γιατί εγώ θα πάω? Και μου λέει, ναι, ποιος θα πάει? Του λέω, είναι και ο Δημήτρης θέλει να πάει. Του λέει, έλα εδώ Δημήτρη, το φωνάζει. Λέει, ναι, του λέει, για να πας πιστά. Του λέει, συγγνώμη, του λέει, ποιος είπε ότι θα πας? Λέει, ξέρετε, σκέφτηκα. Του λέει, ποιος είπε ότι εδώ μπορείς να σκέφτεσαι? Ποιος το είπε, του λέει, ότι μπορείς να σκέφτεσαι και να εκφράζεις τη σκέψη σου? Εδώ θα σκέφτεσαι και θα εκφράζεις αυτά τα οποία σε διατάζουν να σκέφτεσαι και να εκφράζεις. Και λέω, τελικά, ο κύριος είναι πολύ καλός δάσκαλος, γιατί εμείς πολλές φορές, παρόλο που είμαστε στο στρατό του Χριστού, νομίζουμε ότι μπορούμε να σκεφτόμαστε και να εκφραζόμαστε όπως όλος ο κόσμος, να κάνουμε ό,τι κάνει όλος ο κόσμος και να είμαστε ελεύθεροι, αλλά δεν μας κάλεσε ο Κύριος να ζήσουμε έτσι, για να κάνουμε αυτό που Εκείνος θέλει. Μπορείς να ζήσεις όπως θέλεις, αλλά δεν θα είσαι μέλος του στρατεύματος. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Και πολλές φορές, συνήθως σαν άνθρωποι που ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο και περνάμε τις δυσκολίες, ξέρετε ότι εάν έχεις μάθει στην πειθαρχία του πνεύματος, γιατί εδώ πλέον δεν μιλάμε για ανθρώπινη πειθαρχία, έτσι, εδώ μιλάμε για το να πειθαρχήσουμε στον Κύριο, αυτόν που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη, ο οποίος είναι γεμάτος αγάπη και ξέρει πολύ καλύτερα το καλό σου ποιο είναι και το καλό μου ποιο είναι. Και λέει ο Κύριος ότι για μας έχει αγαθές σκέψεις. Έχει αγαθές σκέψεις. Και μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία, μέσα στις, στα διάφορα της καθημερινότητας, προσευχόμαστε και ζητάμε τη δύναμη του Θεού. Και σαν χριστιανοί πολλές φορές προσευχόμαστε και ζητάμε τη δύναμη του Θεού, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο να γίνει και για μας και για τους άλλους. Προσευχόμαστε, ζητάμε, Κύριε, δώσε μου το ένα, δώσε μου το άλλο, δώσε μου τις δυνάμεις σου, δώσε μου. Ζητάμε. Αλλά σκεφτόμουν, αδερφοί, ότι θα ήταν λίγο ξύμορο το να είμαστε μέσα στο στράτευμα του Κυρίου, να είμαστε μέσα στο λαό του Θεού και ο Κύριος να μην έχει προμηθεύσει αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να φέρουμε εις πέρα στο θέλημά του. Τι λες, αυτός ο στρατιώτης ο οποίος πάει στον πόλεμο, πάει χωρίς να έχει το όπλο του, χωρίς να έχει τα πολεμοφόδια του, χωρίς να έχει τις εξαρτήσεις του, χωρίς να έχει όλα αυτά τα οποία χρειάζεται και κάποια στιγμή όταν βρεθεί στη μάχη θα αρχίσει να φωνάζει. Τι θα γίνει τότε? Πέταξε το πουλί. Το πουλί έχει πετάξει. Όταν πάει στη μάχη, όταν σταθεί εκεί που πρέπει, είναι εξοπλισμένος, είναι πάνοπλος. Και ο ίδιος ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος το είπε. Κοιτάξτε τι είπε ο Κύριος. Διαβάζω στο Λουκά κεφάλαιο 14, εδάφιο 28. Λέει ο Χριστός, λέει, διότι ποιος από εσάς, θέλοντας να κτίσει ένα πύργο, δεν κάθεται πρώτα και λογαριάζει τη δαπάνη, αν έχει τα αναγκαία για να τον αποτελειώσει, να τον χτίσει, να τον τελειώσει. Μήπως αφού βάλει θεμέλιο και δεν μπορεί να τον τελειώσει, αρχίσουν όλοι αυτοί που τον βλέπουν να τον κοροϊδεύουν και λένε ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να χτίζει και δεν μπόρεσε να τελειώσει. Ή στο 31, ποιος βασιλιάς είναι που πάει να πολεμήσει ένα άλλο βασιλιά και δεν κάθεται πρώτα να σκεφτεί εάν μπορεί με 10.000 να συναντήσει αυτόν που έρχεται εναντίον του με 20.000. Και αν ο Κύριος το λέει αυτό σε εμάς, αδερφοί, αυτός ο πρώτος ο οποίος μέτρησε να δει εάν μπορεί να τελειώσει τον οίκο του και πώς θα τον τελειώσει και αν μπορεί να νικήσει στον πόλεμο, είναι ο Κύριος. Ο Κύριος. Και κάλεσε ένα λαό, κάλεσε ένα στράτευμα το οποίο αποτελείται και από άνδρες και από γυναίκες και από γιους και από θυγατέρες, τους οποίους τους έφερε και τους φέρνει προκειμένου να τους ετοιμάσει για να εκτελεστεί ο σκοπός του. Που ο σκοπός του τελικά είναι το να μας φέρει όλους μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στην παρουσία του, να ζήσουμε μαζί του και να έχουμε αιώνια κοινωνία με το πρόσωπό του. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Και για να γίνει αυτό, ο Θεός έκανε από την αρχή την ανάλογη προμήθεια, ώστε εσύ και εγώ να έχουμε όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε. Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω στη Β' Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 3. Λέει, καθώς η Θεία δύναμις αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια, δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς, δια της δόξης αυτού και αρετής, δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς οι πιο μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις, ώστε διαμέσου αυτών να γίνεται κοινωνή θείας φύσεως, έχοντας αποφύγει τη διαφθορά μέσα στον κόσμο διαμέσου της επιθυμίας. Κοιτάξτε, το Πνεύμα του Θεού τι λέξεις χρησιμοποιεί και τι γραμματικούς χρόνους. Τι λέει? Εχάρισε. Μας χάρισε. Μας δώρισε. Χρησιμοποιεί παρελθόντα χρόν. Δηλαδή είναι κάτι που ο Θεός το έχει ήδη κάνει. Και λέει για να μας δώσει να εννοήσουμε ότι πάντα όσα χρειαζόμαστε μας τα χάρισε και μας τα δώρισε. Βλέπετε τι λέει? Πάντα. Όλα τα απαραίτητα. Και βλέπουμε πώς μας δόθηκαν. Τι λέει? Υπάρχει ένα μέσο δια το οποίο μας χαρίστηκαν. Και αυτό το μέσο λέει, γιατί αλλιώς εάν δεν ήταν το μέσο αυτό που μπορεί ο άνθρωπος να το πάρει, θα μπορούσε ο καθένας να το έχει. Αλλά ποιο είναι το μέσο? Τι λέει? Δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς. Δηλαδή, είναι δοσμένα, είναι έτοιμα και καθώς τον, όχι απλά τον γνωρίζεις, τι λέει, τον επιγνωρίζεις. Όχι μια απλή γνώση δηλαδή. Αλλά καθώς προχωράς να έρθεις στην επίγνωση, να γνωρίσεις δηλαδή σε βάθος τον Κύριο, τότε είναι που λαμβάνεις όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει ήδη προβλέψει. Αμήν. Ο Θεός είναι, αδελφοί, καλός Κύριος. Αμήν. Που ξέρει να κάνει τις δουλειές του τέλεια. Αμήν. Δεν τα κάνει ο Θεός ημιτελή, ούτε τα αφήνει στη μέση. Δεν είναι σαν τον άνθρωπο. Λέει, οι βουλές μου δεν είναι όπως οι βουλές σας. Λέει, ούτε οι δρόμοι μου όπως οι δρόμοι σας. Αυτά που κάνει ο Κύριος είναι τέλεια. Αμήν. Τέλεια. Και έχει προβλέψει όλα αυτά τα οποία χρειάζεσαι να σου τα δώσει, ώστε να γίνεις, λέει, κοινωνός θείας φύσης. Τι σημαίνει αυτό? Να μετέχεις από αυτό που ο ίδιος είναι. Να γίνεις όπως εκείνος είναι, ώστε να αποφύγεις την διαφθορά η οποία έρχεται μέσα από τον κόσμο. Πώς έρχεται, λέει? Πώς έρχεται η διαφθορά του κόσμου? Δια της επιθυμίας. Δια της επιθυμίας. Βλέπεις, η επιθυμία είναι σαν ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, ο οποίος είναι έξω από σένα, έξω από την καρδιά σου και θέλει να βρει τόπο η επιθυμία, ώστε να μπει μέσα και να σε κάνει η επιθυμία να διαφθαρείς με τα στοιχεία του κόσμου. Εάν κλείσει την πόρτα, μπορεί να μπει? Και όλο αυτό γίνεται καθώς έρχεσαι στην επίγνωση του προσώπου του και λαμβάνεις όλα αυτά τα οποία σου είναι απαραίτητα, ώστε να μετέχεις από τη Θεία Φύση. Αυτό λέει ο Λόγος Θεού. Κοιτάξτε, να διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 12. Λέει, όσοι όμως τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά Του. Αμήν. Σου έδωσε την εξουσία να γίνεις. Αφού τον δέχτηκες, βλέπετε, σε τι χρόνο χρησιμοποιεί τα ρήματα? Παρελθόντα. Είναι παρελθόν χρόνος. Σου έδωσε την εξουσία να γίνεις παιδί του Θεού. Και αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, κοιτάξτε, λέει, όσοι δέχτηκαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, και είναι παρελθοντική χρόνη, αλλά όμως λέει, εις τους πιστεύοντας. Αυτό τι χρόνος είναι? Συνεχής. Δηλαδή, το να είσαι παιδί του Θεού και να βαδίζεις μέσα στην εξουσία του Θεού είναι κάτι το οποίο γίνεται καθώς συνεχώς μένεις μέσα στην πίστη του Θεού. Που σημαίνει ότι εάν φύγεις μέσα από την πίστη και αρνηθείς την πίστη, μετά τι γίνεται? Σταματάει η εξουσία. Σταματάει η εξουσία το να είσαι παιδί του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να επιμένουμε στην πίστη. Β' Τιμωθέου, διαβάζω στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 7. Λέει ο Παύλος, ο Δημόθεο, διότι δεν έδωσε σε μας ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Πότε ο Θεός μας έδωσε, αδερφοί? Πότε μας έδωσε? Βλέπετε ότι είναι ήδη δοσμένο. Και το πνεύμα αυτό δόθηκε σε μας όταν ο Κύριος μας γέννησε με το λόγο του και έβαλε το σπέρμα του, που είναι ο λόγος, μέσα μας. Και καθώς μετά σε βαπτίζει με το Άγιο Πνεύμα, σε σφραγίζει και λέει, δεν σου έδωσε ο Θεός πνεύμα φόβου ή δηλίας. Που σημαίνει ότι δεν σου δίνει πνεύμα φόβου ή δηλίας, αλλά σου δίνει κάτι άλλο. Δεν σου δίνει το ένα, όμως σου είναι δοσμένο κάτι άλλο. Γιατί είναι αυτό? Πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα αγάπης και σοφρονισμού. Δηλαδή, είναι ήδη δοσμένο, αδερφοί, σε εμάς το πνεύμα αυτό της δύναμης ή της αγάπης και σοφρονισμού. Τι σημαίνει ο σοφρονισμός? Τι σημαίνει το να είναι κανείς σόφρον? Σως στις φρένες. Ότι από τη στιγμή που δέχεσαι τον Κύριο, ο Κύριος σου δίνει ένα πνεύμα σοφρονισμού και μπορείς πλέον να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα σωστά, να μπορείς να διακρίνεις σωστά, να μπορείς να σκέφτεσαι σωστά, να μιλάς σωστά και αυτό το οποίο λες να έχει εξουσία και δύναμη. Αυτό σημαίνει. Και λέει, μη εσχυνθείς λοιπόν τη μαρτυρία του Κυρίου μας, ούτε εμένα το δέσμιό του, αλλά συγκακοπάθησε μετά του Ευαγγελίου με τη δύναμη του Θεού. Και λέει στο 9, ώστις έσωσε εμάς και κάλεσε με κλίση Αγία. Προσέξτε, μας έσωσε και μας κάλεσε με Άγια κλίση. Όχι κατά τα έργα μας. Δηλαδή, ο Θεός δεν είδε το αν ήσουν καλός άνθρωπος. Εγώ ήμουν καλός άνθρωπος από πριν και γι' αυτό ο Θεός με έσωσε. Μπορεί κανείς να το πει αυτό? Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να βάλει στην πλάστη κατά έργα του? Εδώ παλεύουμε με τα έργα μας πολλές φορές και σαν παιδιά του Θεού. Και παλεύουμε με τα έργα μας. Γι' αυτό λέει ότι ο Κύριος σε έσωσε και σε κάλεσε με Άγια κλίση, όχι κατά τα έργα σου, λέει. Αλλά πώς? Λέει, ουχή κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την πρόθεσή του και τη χάρη του, τη δοθήσα σε μας εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων. Αμήν. Δηλαδή, τι λέει ο Κύριος? Πριν αιώνες, τι σημαίνει προχρόνων αιωνίων? Δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος χρόνος να πεις ήταν πριν 100 εκατομμύρια χρόνια ή πριν από 1 δισεκατομμύρια χρόνια. Πριν χρόνων αιωνίων, λέει, ο Κύριος μέσα στην πρόθεσή του, μέσα στη βουλή του, μέσα στο σχέδιο του, εν Χριστώ σε είδε και με είδε και μέσα εκεί ήταν που ο Θεός έκανε την κλίση. Το καταλαβαίνουμε? Και αυτό τι μας λέει, αδερφοί? Αυτό μας λέει ότι εσύ και εγώ δεν είμαστε τυχαίοι πάνω στο πρόσωπο της γης. Πότε ο Θεός σε είδε και σε κάλεσε? Προχρόνων αιωνίων. Προχρόνων αιωνίων σε είδε εν Χριστώ Ιησού και σου έδωσε την κλίση του και δεν το έκανε ανάλογα αν ήσουν καλός άνθρωπος ή κακός άνθρωπος, γιατί κανείς μας δεν ήταν καλός άνθρωπος. Έτσι, τουλάχιστον εγώ δεν ήμουν. Αλλά ο Θεός το έκανε με το τι είδε ότι θα γινώσουν από τη στιγμή που θα τον δεχόσουν και μετά. Αμήν. Βλέπετε που στηρίζεται η κλίση του Θεού. Και όλα αυτά, λέει, έγιναν προχρόνων αιωνίων. Βλέπεις, αν διαβάσεις αυτά τα εδάφια καταλαβαίνεις ότι υπάρχει τύχη. Τυχαία βρέθηκε κάποιος εκεί και μου μίλησε και πίστεψα. Δεν υπάρχει τύχη. Ο Θεός αυτό το είχε δει προχρόνων αιωνίων. Και επειδή σε αγάπησε, δια του Ιησού Χριστού, σου έδωσε, λέει, αυτή την κλίση, την Άγια, και σε κάλεσε και σε έσωσε. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει, έγινε η κλίση τότε, φανερωθήσα δε τώρα δια της επιφανίας του σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Τώρα φανερώθηκε, αλλά η κλίση ήταν. Από τότε. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει, ώστις κατήργησε μεν το θάνατο. Έφερε δε εις φως τη ζωή για την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου στο οποίο ετάχθην εγώ κήρυξ και Απόστολος και δάσκαλος στα έθνη. Πώς ο Κύριος λέει κατάργησε το θάνατο και έφερε στο φως τη ζωή, πώς την αυθαρσία? Δια του Ευαγγελίου. Δια του Ευαγγελίου. Και λέει, για την οποία αιτίαν και Πάσχω αυτά πλην δεν εσχύνομαι, δεν επεσχύνομαι. Διότι ξέρω σε ποιον πίστεψα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνης της ημέρας. Δια του Ευαγγελίου ο Θεός, δια του Χριστού λέει, προσέξτε λέει, κατάργησε το θάνατο. Τον κατάργησε το θάνατο. Πώς τον κατάργησε το θάνατο, δηλαδή? Με το να ζήσει τέλειος, να πεθάνει, να σηκώσει τις αμαρτίες μας, και επειδή ήταν αναμάρτητος, ο θάνατος δεν μπορούσε να τον κρατήσει και αναστήθηκε. Αμήν. Και με την Ανάστασή του καταργεί το θάνατο για τον κάθε έναν ο οποίος πιστεύει σε Αυτόν. Και σου λέει ο Κύριος, κοίτα, για σένα και για μένα ο θάνατος έχει καταργηθεί πλέον. Αμήν. Έχει καταργηθεί και έφερε στο φως, λέει, τη ζωή και την αυθαρσία. Αμήν. Και πού είναι η ζωή και η αυθαρσία? Μάλλον, πώς είναι η ζωή και η αυθαρσία? Δια του Ευαγγελίου. Δια του Ευαγγελίου. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, κοιτάξτε τι λέει, Ρωμαίους, πρώτο κεφάλαιο, 16 εδάφιο, λέει, διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει, Ιουδαίον τε πρώτο και Έλληνα. Λέει, δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, διότι είναι δύναμις Θεού. Και ρωτάω, εφόσον το Ευαγγέλιο είναι η δύναμις του Θεού, άρα για να έρθει η δύναμη αυτή την οποία χρειαζόμαστε, τι χρειάζεται να έχουμε πιο πολύ? Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο. Πρέπει να κηρυχθεί περισσότερο Ευαγγέλιο, πρέπει να ακουστεί περισσότερο Ευαγγέλιο, γιατί από εκεί θα έρθει η πίστη ώστε να λάβει ο άνθρωπος όλα τα υπόλοιπα τα οποία χρειάζεται. Εκεί είναι η δύναμη αρφή, στο Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε τι είπε ο Κύριος στους μαθητές ή τι έκαναν. Διαβάζα το Μάρκο κεφάλαιο 16 εδάφιο 20. Μάρκος κεφάλαιο 16 εδάφιο 20. Λέει, εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Αμήν. Τι λέει? Εξήλθαν, κήρυξαν το λόγο και ο Κύριος τι έκανε? Συνεργούσε, μαρτυρούσε στο κήρυγμά τους. Πώς μαρτυρούσε? Λέει, με θαύματα. Στο κείμενο ξέρετε τι λέει? Λέει, ο Κύριος μαρτυρούσε δια των επακολουθούντων σημείων. Δηλαδή ο Κύριος άρχισε να κάνει σημεία. Βλέπετε, οι άνθρωποι πάντα θέλουν να δουν σημεία. Πάντα θέλουν να δουν σημεία. Έρχονται στον Κύριο, τους λέει ο Κύριος το κατά Ιωάννη 4:48, κοιτάξτε τι τους λέει. Λέει, είπε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτούς, αν δεν δείτε σημεία και τέρατα δεν θα πιστέψετε. Πάντα ήθελα να δουν σημεία. Έρχονται στον Κύριο και τι του λένε? Κοιτάξτε τι του λένε. Στο κατά Ιωάννη, στο 6ο κεφάλαιο, στο 30. Να διαβάσω. Ιωάννης 6:30. Λέει, τότε είπα, εδώ είναι τώρα, αφού τους έχει ταΐσει στο προηγούμενο κεφάλαιο, τους 5.000, και έρχονται στον Κύριο και λένε προς Αυτόν, τι σημείο κάνει εσύ για να δούμε και να πιστέψουμε σε σένα, τι εργάζεσαι? Τι ζητάνε? Σημείο. Ζητάνε σημείο. Ματθαίος κεφάλαιο 12, εδάφιο 38. Ματθαίος 12:38. Απεκρίθησαν κάποιοι από τους γραμματείς και τους φαρισαίους και του λένε, διδάσκαλε, θέλουμε να δούμε σημείο από σένα. Σημείο. Λουκάς κεφάλαιο 11, εδάφιο 16. Άλλοι δε πειράζοντες εζήτουν παρά αυτού σημείο εξ ουρανού. Και όσο αφορά αυτό που λένε εδώ πέρα, και πολλές φορές το ακούμε και περιμένουμε και εμείς να δούμε σημείο. Είναι πολλές φορές που περιμένουμε και εμείς να δούμε σημείο. Και λέμε, όπως αυτοί λένε, Κύριε δείξε μας σημείο για να πιστέψουμε σε αυτά που κάνεις. Και ρωτάω, αδερφοί, στο να θέλει ο άνθρωπος να δει σημείο για να πιστέψει, πού είναι το λάθος? Όταν δεις σημείο, όταν δεις για να πιστέψεις, αυτόματα χάνεται η έννοια της πίστης. Χάνεται. Γιατί η πίστη είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται. Και εφόσον πιστεύεις, είναι που θα κάνεις το μη βλεπόμενο να έρθει σε ύπαρξη. Καταλαβαίνουμε. Εφόσον βαδίζεις με πίστη στα μη βλεπόμενα, σε αυτά που ο Κύριος έχει πει, και ζεις μέσα σε αυτά, τότε είναι που κάνεις το μη βλεπόμενο να έρθει σε ύπαρξη. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι δεν λειτουργεί ανάποδα. Δεν μπορείς να πεις ότι να δω ώστε να πιστέψω. Τελείωσε. Χάθηκε η έννοια της πίστης. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος περιμένει να δει σημείο για να πιστέψει, πώς θα μπορούσες να τον ονομάσεις? Άπιστο. Άπιστο. Πρέπει να δει σημείο. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στον Θωμά, κοίτα Θωμά, μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Του έδειξε ο Κύριος σημείο του Θωμά. Μόλις ο Θωμάς έλεγε, εάν δεν δω τον τύπο των ύλων στα χέρια του, εγώ δεν πιστεύω. Και ο Κύριος έρχεται μέσα και του λέει, βάλε τα χέρια σου. Κύριε, πιστεύω. Ο Κύριος του είπε, να μην γίνεσαι άπιστος. Γιατί έπρεπε να δει ο Θωμάς για να πιστέψει. Έπρεπε να δει. Αν περιμένεις κάθε φορά να δεις για να πιστέψεις, αν κάθε φορά πρέπει να δεις για να πιστέψεις, πρόσεξε, γιατί αυτό που έχεις μέσα σου δεν είναι πίστη του Θεού. Δεν είναι πίστη του Θεού. Και αυτό πρέπει να το φτιάξουμε, αδερφοί. Πρέπει να το φτιάξουμε. Η αντίληψη αυτή η οποία μας έχει περάσει από τον κόσμο, το να πρέπει να δούμε για να πιστέψουμε, αυτό δεν έχει να κάνει με αυτό που ο Θεός διδάσκει. Με αυτό που ο Θεός λέει μέσα στο λόγο του. Ο Κύριος θέλει να ζεις με πίστη, σημαίνει ότι ό,τι σου λέει, ό,τι είναι αυτό που λέει ο λόγος του και σε καλεί να βαδίσεις μέσα σε αυτό, δεν το βλέπεις, αλλά το πιστεύεις. Λέτε, όταν είπε ο Κύριος στους ιερείς, όταν ήταν να μπει ο λαός Ισραήλ μέσα στην γη Χανά, να ξεκινήσει από την Ιεριχώ, και έπρεπε να περάσει τον Ιορδάνη, ο οποίος ήταν στο ξεχύλισμά του, και τους είπε, θα πάνε μπροστά οι ιερείς και θα βάλουν τα πόδια τους μέσα στον Ιορδάνη. Οι ιερείς τι έβλεπαν? Τι έβλεπαν οι ιερείς? Λέτε να έβλεπαν να σταμάτησε το νερό και μετά να μπήκαν? Ή μήπως σαν και εμάς που θα είχαν το πόδι τους και θα λέγανε μπαίνω, δεν μπαίνω, μπαίνω, δεν μπαίνω. Ή το έχω στην άκρη, κάτσε να βλέπω να το βάλει ο άλλος πρώτα, μην τον πάρει ο ποταμός, να μείνω εγώ απ' έξω. Έβαλαν τα πόδια τους μέσα και αφού πάτησαν μέσα στον Ιορδάνη, σύρθηκε ο Ιορδάνης, λέει, πίσω. Σύρθηκε πίσω. Έως Αδάμ. Αλλά ο Κύριος όμως είναι καλός. Και οι άνθρωποι ζητάνε σημεία και ο Κύριος δίνει σημεία. Είδατε, κήρυξαν οι Απόστολοι και ο Κύριος μαρτυρούσε με τα επακολουθούντα σημεία. Άρα γινόταν σημεία. Φτιάξτε πράξεις. Κεφάλαιο 6, εδάφιο 8. Λέει, ο δε Στέφανος πλήρης πίστεως και δυνάμεως έκανε τέρατα και σημεία μεγάλα μέσα στο λαό. Σημεία μεγάλα και τέρατα, ο Στέφανος. Πράξεις, κεφάλαιο 14, εδάφιο 3. Λέει, ικανό λοιπόν καιρό διέτριψαν, μιλώντας με παρησία για τον Κύριο, ο οποίος έδινε μαρτυρία στο λόγο της χάρης του και έδινε να γίνονται σημεία και τέρατα διαμέσου των χεριών τους. Μιλάει για τους μαθητές, τους αδερφούς. Τι κάνανε, λέει, ο Κύριος τι έκανε? Μέσα από τα χέρια τους έκανε σημεία και τέρατα ο Κύριος. Δηλαδή, αυτό το οποίο ζητούσαν οι άνθρωποι, τους το έδινε ο Κύριος. Μέσα από τη χάρη του. Πράξεις, κεφάλαιο 8, εδάφιο 13. Εδώ είναι ο Σίμων, ο μάγος, ο οποίος ακούει τον Φίλιππο να μιλάει, βλέπει τις δυνάμεις, βλέπει τα θαυμάσια και λέει, ο δε Σίμων και αυτός πίστεψε και βαπτιστής έμενε πάντοτε μαζί με τον Φίλιππο και θεωρούσε τα σημεία και τα θαύματα τα μεγάλα τα οποία γίνονταν και εξεπλήτε το. Για να βάλουμε λίγο το κείμενο. Λέει, κοιτάξτε τι λέει. Θεωρών σημεία και δυνάμεις. Σημεία και δυνάμεις. Κάποιος μου είπε κάποτε ότι η λέξη θαύμα δεν υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Άμα δείτε όλα αυτά τα εδάφια που διαβάζουμε, εγώ βέβαια δεν τα έχω ψάξει όλα τα εδάφια για να δω στο αρχαίο, αλλά βλέπετε όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε μιλάει για σημεία και δυνάμεις. Σημεία και τέρατα. Σημεία και τεράστια. Σημεία και δυνάμεις. Γιατί μας μαθαίνει ο Θεός, έμαθε τα παιδιά του ο Κύριος να βαδίζουν μέσα σε αυτό το οποίο το υπερφυσικό ήταν η καθημερινότητά τους και δεν θαύμα ήταν για αυτούς οποίοι δεν ήξερα. Για τα παιδιά του Θεού ήταν τα σημεία και οι δυνάμεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κοιτάξτε τι λέει Πράξεις, κεφάλαιο 15, εδάφιο 12. Λέει, «Εσιώπησε δε το πάντο πλήθος και οίκον το Βαρνάβα και τον Παύλο, εξιστορούντας όσα σημεία και τέρατα έκανε ο Θεός δι' αυτών μεταξύ των εθνών». Ο Κύριος έκανε σημεία και δυνάμεις και είναι δεδομένο μέσα στο λόγο του Θεού. Είναι δεδομένο. Δηλαδή, σαν παιδί του Θεού, σαν πιστός, είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Δεν είχε ο Θεός, ούτε έχει θέμα να κάνει σημεία και δυνάμεις. Κανένα θέμα. Πού είναι το θέμα, αυτό; Το θέμα είναι να καταλάβει ο άνθρωπος ότι είναι δοσμένος αυτόν. Είναι δοσμένος αυτόν. Αλλά βλέπουμε μέσα σε όλες τις πράξεις των Αποστόλων, μέσα στα Ευαγγέλια, ο Κύριος να κάνει σημεία και δυνάμεις. Να σας διαβάσω ένα άλλο εδάφιο. Ματθαίος κεφάλαιο 24, εδάφιο 23. Ματθαίος 24, 23. Και λέει ο Κύριος στους μαθητές, εδώ είναι που τον ρώτησαν, για τα σημεία των τελευταίων ημερών. Βλέπετε σημεία, τι είναι αυτά τα σημεία. Και τους λέει, τότε, εάν κάποιος πει προς εσάς, ιδού, εδώ είναι ο Χριστός, ή εδώ, μην πιστέψετε, διότι θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δείξουν, τι θα δείξουν, σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Δηλαδή, όπως ο Θεός δίνει να γίνονται σημεία και τέρατα, απ' την άλλη μεριά ο διάβολος θα σηκώσει, λέει, ψευδοπροφήτες και ψευδόχριστους, οι οποίοι τι θα κάνουν, σημεία και τεράστια, σημεία, λέει, και μεγάλα και τέρατα θα δείξουν. Β' Θεσσαλονικής κεφάλαιο 2, εδάφιο 6, μιλάει τον Αντίχριστο και λέει, και τώρα γνωρίζετε αυτό το οποίο κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί στον καιρό του, επειδή το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μονάχα μέχρι ότου βγει από τη μέση αυτός που τώρα εμποδίζει. Και τότε ο άνομος θα αποκαλυφθεί, τον οποίον ο Κύριος θα τον απολέσει με το πνεύμα του στόματός του, θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του. Κοιτάξτε τι λέει. Ο οποίος θα έρθει με ενέργεια του σατανά, με κάθε δύναμη και σημείο και τέρατα ψεύδου. Θα αρχίσει δηλαδή ο εχθρός να χρησιμοποιεί δυνάμεις και σημεία και τέρατα, όμως ο Κύριος πώς το ονομάζει, θα είναι, λέει, ψεύδους. Γι' αυτό είπε, θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες. Θα είναι σημεία και τέρατα ψεύδους. Και μέσα σε όλα αυτά, αδερφοί, θα πρέπει οι άνθρωποι να μάθουν για να μπορούν να διακρίνουν. Και ιδιαίτερα όπως είναι σήμερα τα πράγματα, θα πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουν το γνήσιο από το κύβδηλο. Θα πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουμε, να μάθουν και να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα, το σωστό από το λάθος. Και πώς θα γίνει αυτό; Λέτε, ο Λόγος Θεού μας έχει δώσει. Κοιτάξτε, ο Κύριος κάνει ένα υπερθαυμαστό έργο, αδερφοί. Το οποίο, όταν ο άνθρωπος το καταλάβει και μπει μέσα σε αυτό, είναι πολύ εύκολο να ξεχωρίσει τα σημεία του Θεού και τα τεράστια από τα σημεία που κάνουν οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδόχριστοι. Διαβάσω στον Ισαΐα κεφάλαιο 8, εδάφιο 18. Κοιτάξτε τι λέει. Μιλάει προφητικά ο Ισαΐας, αλλά είναι μεσιανική προφητεία. Και λέει, ιδού εγώ και τα παιδεία, τα οποία μου έδωσε ο Κύριος για σημεία και τεράστια στον Ισραήλ, παρά του Κυρίου των δυνάμεων, του κατοικούντος εν το όρι Σιών. Λέει, ιδού εγώ και τα παιδιά τα οποία με έδωσε ο Θεός, για ποιο λόγο; Για σημεία και τεράστια. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον Κύριο και αυτούς που ο Κύριος έχει, ποιοι είναι αυτοί; Όλοι εμείς. Και σε δείχνει το Πνεύμα του Θεού, τι λέει; Ιδού τα παιδεία τα οποία μου έδωσε ο Κύριος για σημεία και τεράστια. Και να το δούμε λίγο καλύτερα, αυτό εγώ και τα παιδιά. Κοιτάξτε, ο Κύριος τι λέει στους όχλους, στο Λουκά 11:29. Και ενώ οι όχλοι συνηθρίζοντο, άρχισε να τους λέει. Η γενεά αυτή η πονηρή σημείο ζητάει. Και σημείο δεν θα δοθεί σε αυτήν, ημί το σημείο Ιωνά του προφήτου. Δηλαδή, τους φέρει ο Κύριος το παράδειγμα ενός προφήτη, τον οποίο ο Θεός τι τον έκανε τον προφήτη, αδερφοί? Σημείο. Έφερε τον Ιωνά και τον έκανε σημείο. Και τους λέει στο 30, διότι καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο εις τους Νινεβίτες, δηλαδή τον έκανε ο Θεός τον Ιωνά ένα σημείο για ένα ολόκληρο λαό. Ήθελαν να δουν σημείο, σαν οι Νινεβίτες οι οποίοι ήταν παραδομένοι στην αμαρτία, μέσα στο σκοτάδι, στην ακαθαρσία, μέσα στην πονηρία, όπως ακριβώς ήταν και ο λαός την περίοδο που ο Κύριος ήρθε. Όπως αυτοί ζητούσαν σημείο, έτσι και ο λαός Ισραήλ ζητούσε σημείο, και ο Κύριος τους δίνει το ίδιο όνομα, Γενεά, Πονηρά και Μιχαλής. Και θέλετε σημείο, και το σημείο που δόθηκε σε αυτούς ποιος ήταν? Ο Ιωνάς. Έβαλε ο Θεός ένα άνθρωπο να ζήσει σαν σημείο, να τον βάλει σαν σημείο μέσα σε ένα ολόκληρο έθνος, και το έθνος αυτό με το σημείο του Θεού τι έκανε, αδερφοί? Τι έκανε? Μετανόησε. Μετανόησε. Ήρθε ο Ιωνάς και κήρυξε το θέλημα του Θεού, κήρυξε την κρίση του Θεού, και ένα ολόκληρο έθνος το οποίο ήταν βουτυγμένο μέσα στην αμαρτία, σκληροτράχυλοι άνθρωποι, θα έλεγε κανείς ότι αν διαβάσετε την ιστορία, ήταν τόσο σκληροί, τόσο κακοί οι Νινεβίτες που προκαλούσαν τον τρόμο μόνο στο άκουσμα. Λέει η ιστορία ότι πριν μπεις μέσα στην Νινεβή, στο δρόμο δεξιά και αριστερά ήταν πάσαλοι που ήταν κρεμασμένοι άνθρωποι, τα κεφάλια κομμένα, κρεμασμένα στους πασάλους, γδαρμένα τα σώματά τους, τα είχαν στο δρόμο καθώς πήγαινε. Και σκεφτείτε τον προφήτη του Θεού να πηγαίνει να μπει μέσα στην Νινεβή για να κηρύξει το λόγο. Και λέει ο Κύριος, κοιτάξτε τους λέει, καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο στους Νινεβίτες, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου στη γενεά αυτή. Λέει ο Κύριος, ο Ιωνάς έγινε σημείο σε αυτούς. Και καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο σε αυτούς, το σημείο το οποίο ζητάτε τώρα είμαι εγώ. Είμαι εγώ. Να δούμε και άλλα σημεία. Κοιτάξτε, η Εζεκιήλ, κεφάλαιο 24, εδάφιο 27. Λέει, εκείνη την ημέρα το στόμα σου θα ανοιχθεί, λέει στον Εζεκιήλ ο Κύριος, προς τους διασωθέντες, και θα μιλήσεις και δεν θα είσαι πλέον άλαλος, και θα είσαι σε αυτούς σημείο και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι Κύριος. Δηλαδή καθώς έβλεπε κάποιος τον Εζεκιήλ, τι έβλεπε? Ο Εζεκιήλ τον έκανε ο Θεός να είναι ένα σημείο, ώστε μόλις τον έβλεπαν οι άνθρωποι, καταλάβαιναν, λέει, ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Βάζει τον Εζεκιήλ, τον βάζει να του λέει, γιατί κάνανε προφητικές πράξεις οι προφήτες. Του λέει, θα πάρεις την αποσκευή σου, θα ανοίξεις μια τρύπα στον τοίχο και θα τη βγάλεις μέσα από εκεί. Και θα σε βλέπει όλος ο λαός. Και θα περάσεις και εσύ μέσα την τρύπα να βγεις, να φύγεις. Και τους λέει, κοιτάξτε τι του λέει στον Εζεκιήλ, κεφάλαιο 12, εδάφιο 11. Το διαβάσουμε λίγο πιο πάνω. Θα πει κανείς, τι κάνεις, τρύπες στον τοίχο, πας καλά. Πιο πάνω να πάμε από την αρχή. Λέει, «Ιε ανθρώπου, κατοικείς μέσα σε οίκο αποστάτη, οι οποίοι έχουν οφθαλμούς για να βλέπουν και δεν βλέπουν, αυτιά για να ακούν και δεν ακούνε, γιατί είναι οίκος αποστάτης, για τούτο. Ετοίμασε αποσκευή, φτιάξε τη βαλίτσα σου δηλαδή, μετοικισμού, και να μετοικιστείς την ημέρα μπροστά τους, και θα μετοικιστείς από τον τόπο σου σε ένα άλλο τόπο μπροστά τους, ίσως προσέξουν, αν και είναι οίκος αποστάτης». Δηλαδή έπρεπε να κάνει ο Εζεκίλ μια πράξη μπροστά σε όλους, να τον βλέπουν, να τον βλέπουν. Και λέει, ενώπιον αυτών, στο 5, άνοιξε τρύπα στον τοίχο και φέρε τη βαλίτσα σου, διαμέσου της τρύπας αυτής, διαμέσου του τοίχου. Θα την πάρεις τον νόμο, θα τη βγάλεις έξω ενώ σκοτεινιάζει, θα σκεπάσεις το πρόσωπό σου και δεν θα δεις τη γη. Τι λέει? Γιατί σε έδωσα σημείο στον Ισραήλ. Σημείο στον Ισραήλ. Και λέει στο 7, και έκανα όπως με διέταξε ο Κύριος, έφερα έξω την αποσκευή μου την ημέρα, σαν αποσκευή με τοικισμού, και το βράδυ έκανα στον εαυτό μου διόρυγμα στον τοίχο με τα χέρια μου και την έβγαλα ενώ σκοτίνιαζε ενώπιον αυτών και τη σήκωσα στον νόμο. Και το πρωί έγινε λόγος Κυρίου προς εμέα και του λέει ο Κύριος, ο οίκος αυτός είναι οίκος αποστάτης. Και δεν είπε σε σένα τι κάνεις. Και πες τους, ούτου λέει ο Κύριος, το φορτίο αυτό αποβλέπει τον άρχοντα στην Ιερουσαλήμ και όλο τον οίκο Ισραήλ οι οποίοι είναι ανάμεσά τους. Και λέει στο 11, πες τους, εγώ είμαι το σημείο σας. Εγώ είμαι το σημείο σας. Μέσα σε μια γενιά η οποία είναι γεμάτη πονηριά, γεμάτη ακαθαρσία, γεμάτη βρωμιά. Εδώ πέρα ο Ισραήλ είναι να μετικιστεί, να πάει εχμάλωτος. Και ο Θεός ο οποίος θέλει να μαρτυρήσει τον εαυτό του, σηκώνει τον προφήτη και του λέει, κοίτα, εσύ είσαι το σημείο. Πες τους το. Όπως έκανα σε σένα, όπως έγινε σε σένα, έτσι θα γίνει σε αυτούς. Και βλέπετε αδερφοί ότι ο Κύριος θέλει να γνωριστεί στους ανθρώπους. Αμήν. Θέλει να τους να γνωριστεί σε αυτούς. Θέλει να τους ελκύσει, θέλει να τους σώσει. Και για να γίνει αυτό ο Θεός τι κάνει? Καλεί εσένα, καλεί εμένα, καλεί ανθρώπους για να φανερώσει τον εαυτό του. Για να δώσει τα σημεία του να φανούν μέσα στον κόσμο. Φτιάξτε τι λέει ο Παύλος. Β' Κορινθίους 3 κεφάλαιο 2 εδάφιο. Λέει, εσείς είστε η επιστολή μας, γραμμένη στις καρδιές μας, που γνωρίζετε και διαβάζετε από όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, σου λέει ο Κύριος ότι η επιστολή, η δική του επιστολή, γιατί λέει μετά, κοιτάξτε τι λέει, και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή του Χριστού που έγινε με τη διακονία μας. Δηλαδή, καθώς δούλευε ο άνθρωπος του Θεού, ο καθένας, το κάθε παιδί του Θεού, ο Θεός τι το έκανε? Τι επιστολή? Του Χριστού. Του Χριστού. Με άλλα λόγια, σε κάνει ο Θεός να είσαι ο Λόγος Του. Τον οποίο μπορεί να τον διαβάσει και να τον γνωρίσει ο κάθε ένας. Ο κάθε ένας. Σε κάνει επιστολή δική του, κατοικεί μέσα σου, βάζει το Λόγο Του μέσα σου. Να σε κάνει το Λόγο Του για να μπορεί να δει όποιος είναι στη ζωή σου εκείνον. Εκείνον. Και όχι τη ζωή σου και πόσο καλός άνθρωπος είσαι και πόσο ευγενικός είσαι. Σκεφτείτε τον ευγενικό τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Πόσο ευγενικός ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής? Γεννήματα εχιδνών. Προσέξτε, ερχόταν οι άνθρωποι να βαπτιστούνε. Και τους έλτι, τους το έλεγε ο Ιωάννης. Γεννήματα εχιδνών, ποιος σας έδειξε να, πώς να φύγετε από τη μέλουσα οργή? Και δεν ξέρω, αλλά αυτό το Ευαγγέλιο έχει κρυφτεί λίγο. Γιατί κοιτάμε όλοι το κοινωνικό Ευαγγέλιο. Μην στεναχωρήσουμε τους ανθρώπους. Μην τους στεναχωρήσουμε. Μην χαλάσουμε τώρα, μην χαλάσουν οι καρδιές τους. Σκεφτείτε τον Ιωάννη, Έλα καλέ μου. Φαρισαία να κάτσεις. Έτσι έκανε. Μέχρι τέλους στη φυλακή μέσα ήταν και δεν φοβόταν να ελέγξει τον Ηρώδη για τη μοιχεία που έκανε με την Ηρωδιάδα. Δεν τον ένοιαζε τον Ιωάννη. Αυτό το οποίο κάνεις το να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου είναι αμαρτία και ο Θεός θα σε κρίνει. Και σκέφτηκε ο Ιωάννης ότι την επόμενη στιγμή μπορεί το κεφάλι του να ήταν πάνω σε ένα πιάτο. Αλλά ο Κύριος τον έβαλε τον Ιωάννη και ήταν σημείο. Σημείο, γιατί γι' αυτό και μετά ο Ηρώδης, όταν του είπαν για τον Χριστό, για αυτά που έκανε, τι έλεγε? Ο Ιωάννης είναι που αναστήθηκε. Εγώ τον σκότωσα, αλλά αυτός αναστήθηκε. Τον έκανε ο Κύριος σημείο εκεί πέρα. Και θυμάστε, χρόνια μετά πάει ο Παύλος Κυρίτη και βρίσκει μαθητές οι οποίοι είχαν ακούσει μόνο το κήρυγμα του Ιωάννη και ήταν πιστοί. Ήταν πιστοί. Γιατί ο Ιωάννης στάθηκε και κήρυξε, όπως και ο Εζεκίηλ, όπως και ο Ιερεμίας, δεν κήρυξαν το ουμανιστικό Ευαγγέλιο. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός μόλις έρθεις θα σου δώσει στρώσει ένα δρόμο με ροδοπέταλα και όλα θα είναι καλά. Και ο Κύριος τι είπε? Όποιος δεν αρνηθεί τον εαυτό του και να πάρει το σταυρό του να με ακολουθήσει, δεν είναι άξιος σε μου. Θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αδερφοί. Να δούμε παρακάτω. Κατοικεί μέσα μας, βάζει το λόγο του μέσα μας και μας κάνει το λόγο του. Γι' αυτό λέει, όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα. Όποιος ακούει εσάς, ποιον ακούει?
2: Εμένα.
1: Αμήν. Βλέπεις, για ποιο λόγο πρέπει να ανοίξεις το στόμα σου και να μιλήσεις το Ευαγγέλιο? Γιατί ο Κύριος κατοικεί μέσα σου και σε κάνει επιστολή δική του. Μα εγώ δεν ξέρω τι να πω. Ο Κύριος ξέρει τι να πεις. Και ρωτάω, αδερφοί, όταν πας και σταθείς μπροστά σε έναν άνθρωπο και ανοίξεις το στόμα σου και αυτός ανοίξει από την άλλη μεριά, και θα συνήθως το 99% όταν οι άνθρωποι ανοίγουν

0: στη δικαιοσύνη του Θεού στον κόσμο. Θέλει, αδερφοί. Αμήν. Κοιτάξτε τι λέει. Να διαβάσουμε Β' Κορινθίους 5 κεφάλαιο 21 εδάφιο. Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε υπέρ ημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Δηλαδή, σταυρώθηκε ο Χριστός, σήκωσε την αμαρτία μας και μας έντισε με τη δικαιοσύνη του και τώρα ο Θεός ποια δικαιοσύνη έχει πάνω στη γη. Εμάς. Μας έκανε, λέει, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού. Ξέρεις ότι είσαι η δικαιοσύνη του Θεού πάνω στο πρόσωπο της γης τώρα. Γινόμαστε δικαιοσύνη του, δηλαδή είσαι η φανέρωση της δικαιοσύνης του Θεού στον κόσμο τώρα. Ζεις, περπατάς, βαδίζεις την καθημερινότητά σου και φαίνεται η δικαιοσύνη του, ο λόγος του, τα σημεία του και οι δυνάμεις του. Έτσι ήταν και ο Ιησούς, αδερφοί. Είδατε τι είπε ο Κύριος. Όπως ο Ιωνάς ήταν σημείο στην Νινεβή, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου. Και πολλές φορές ο Κύριος ήταν σημείο αντιλεγόμενο. Αντιλεγόμενο. Και πώς αλλιώς το ονομάζει? Πέτρα σκανδάλου. Μπορεί να γίνει σκάνδαλο. Χωρίς να θες. Ο Κύριος ήθελε να σκανδαλίζει ανθρώπους ή να τους σώζει. Ήθελε να σώζει. Αλλά οι άνθρωποι ερχόταν και σκανδαλίζονταν με αυτόν. Τι έπρεπε ο Κύριος να κάνει? Μην τους σκανδαλίσουμε. Μην τους στεναχωρήσουμε. Είσαι εκεί όπως ο Κύριος σε κάλεσε να είσαι και τα υπόλοιπα, το τι ο Θεός θα κάνει είναι δικιά του δουλειά. Εσύ καλείσαι και εγώ να ζήσουμε όπως εκεί θέλει να ζήσουμε. Πολλές φορές θέλουμε να είμαστε πολύ ταπεινοί. Εγώ δεν... Ο Κύριος ήταν ταπεινός, αδελφοί. Τι είπε? Πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Το είπε. Και λέει, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και κανείς δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα παρά μόνο μέσα από μένα. Να πούμε τέτοιο πράγμα. Τι ταπείνωση είναι αυτή. Ταπείνωση είναι αυτή. Να λέει ο άνθρωπος, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και κανείς δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα μέσα από μένα. Θέλετε να σας πω κάτι, αδερφοί? Η ταπείνωση, ξέρετε ποια είναι? Η ταπείνωση είναι όταν πιστεύεις και ομολογείς και λες αυτό το οποίο ο Θεός λέει ότι είσαι.
1: Αμήν.
0: Όταν δεν ομολογείς και δεν πιστεύεις αυτό που ο Θεός λέει ότι είσαι να το λες, αυτό είναι υπερηφάνεια. Δηλαδή το να λες εγώ δεν είμαι τίποτα. Το ξέρουμε ότι δεν είμαστε τίποτα. Λέει χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αμήν. Αλλά μαζί με αυτόν ο Παύλος λέει μπορώ να κάνω
1: τα πάντα.
0: Τα πάντα δύναμη. Σώπα καλέ. Που μπορείς. Δεν λάβαμε πνεύμα φόβου, ούτε δειλίες. Δηλαδή θες να μου πεις ότι δεν έχεις φόβο?
1: Αμήν.
0: Καλά το κατάλαβες. Καλά το κατάλαβες. Δεν έχω φόβο. Ο μόνος φόβος που έχω είναι ο Κύριος, το να ευαρεστήσω αυτόν, το να προσέξω μη σκοντάψω στη ζωή μου και κάνω πράγματα που λυπήσουν το πνεύμα του. Αυτός είναι ο φόβος μου και ο Κύριος μας καλεί έτσι να μετρήσουμε τις ημέρες της ζωής μας. Αυτά που σκέφτεσαι, μήπως τον στεναχωρούνε, μήπως τον λυπούνε, ξέρεις τι είναι αυτό? Αυτή είναι η υπερηφάνεια. Το να ζεις μέσα στο νου σου, έχοντας τις δικές σου αντιλήψεις, αφήνοντας έξω αυτό που ο Θεός λέει, χαλώντας το σχέδιο που ο Θεός έχει για σένα. Γιατί όταν ο Θεός λέει ότι σε έκανε δικαιοσύνη του δια του Ιησού Χριστού, ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει αλήθεια? Εσύ ή εγώ που λέει εγώ δεν. Άραγε ο Θεός με ακούει. Άραγε ο Θεός με αγαπάει. Τι διαβάσαμε πριν, αδερφοί? Σε κάλεσε με κλήση Άγια προχρόνων αιωνίων.
1: Αμήν.
0: Όχι κατά τα έργα σου αλλά κατά την εαυτού πρόθεση.
1: Αμήν.
0: Δεν είδε ο Θεός μες στη ζωή σου αν σκοντάψεις, αν κάνεις κάποιο λάθος, αν κάτι δεν κάνεις καλά. Γιατί γι' αυτό το λόγο λέει ο Λόγος Θεού ότι ο δίκαιος πέφτει 7 φορές και σηκώνεται. Γι' αυτό ο Πέτρος είπε πόσες φορές εάν ο αδερφός μου αμαρτήσει σε μένα να τον συγχωρήσω 7 φορές την ημέρα. Και ο Κύριος του είπε 490 φορές την ημέρα. Που σημαίνει ότι ο αδερφός σου μπορεί να αμαρτήσει 490 φορές την ημέρα και πάλι είναι εναντίον σου, δηλαδή να τον συγχωρήσεις, μπορεί να γίνει και πάλι είναι αδερφός σου και πάλι δια του Ιησού

0: Χριστού είναι η δικαιοσύνη του Θεού πάνω στο πρόσωπο της γης, γιατί ο Κύριος τον κάλεσε και ανήκει σε εκείνον και αυτός είναι που δουλεύει. Και πάλι ο Θεός σε θέλει να πεις ότι κοίταξε με, είμαι επιστολή του Χριστού, την οποία μπορεί να τη δει κάποιος και να τη διαβάσει και μέσα και έξω. Και δεν είναι υπερηφάνεια, αδερφή. Δεν είναι υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι το να λες, εγώ δεν είμαι τίποτα. Εμένα ο Θεός δεν με αγαπάει, εμένα ο Θεός δεν με ακούει. Ο Θεός με ξέχασε. Για πες μου, όταν σκέφτεσαι ότι ο Θεός σε ξέχασε, το πρώτο πράγμα το οποίο συμβαίνει, ποιο είναι? Κάνεις το Θεό ψεύτη. Γιατί ο Θεός τι λέει? Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Είμαι μαζί σου όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεση του αιώνος. Μα δεν το βλέπω. Πώς θα το δεις? Με πίστη. Θα πιστέψεις ότι ο Κύριος είναι μαζί σου, είναι γύρω σου, έχει τους αγγέλους του μαζί σου και θα δεις όλες τις ενέργειες του Θεού όποτε χρειάζεσαι. Όποτε χρειάζεσαι. Αυτή είναι η ταπείνωση, αδερφή. Αυτή είναι η ταπείνωση. Να λες αυτό που ο Κύριος λέει για σένα ότι είσαι. Γιατί αυτό είσαι. Υπάρχουν πράγματα που ο εχθρός δεν μπορεί ούτε κατά διάνοια να κάνει, όμως οι άνθρωποι δεν το ξέρουν αυτό. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι να διακρίνουν τι είναι αυτό που ο Θεός μπορεί να κάνει και τι είναι αυτό που ο εχθρός μπορεί να κάνει και τι είναι αυτό που ο εχθρός δεν μπορεί να κάνει. Ο κόσμος δεν ξέρει να το διακρίνει. Ας μην πούμε για τους χριστιανούς. Σημείο Μωυσής. Σημείο και η μάγη. Ρίχνει κάτω τη ράβδο του, γίνεται φίδι, φωνάζει. Ο Φαραώ, τους μάγους, ρίχνουν κάτω τις ράβδες τους, γίνονται φίδια. Σημείο ένας, σημείο και ο άλλος. Ξανά σημείο ο Μωυσής, ξανά σημείο η μάγη. Τι είναι αυτό το οποίο θα δώσει τη λύση και τη διάκριση για να καταλάβουμε και να καταλάβουν οι άνθρωποι? Κοιτάξτε, ο Κύριος τι λέει. Ματθαίος κεφάλαιο 7, εδάφιο 13. Κοιτάξτε πώς έρχεται. Και λέει ο Κύριος, εισέλθετε από τη στενή πύλη. Γιατί η πύλη η οποία οδηγεί στην απώλεια και φέρνει στην απώλεια και η οδός που φέρνει στην απώλεια είναι πλατιά και ευρύχωρη. Και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής. Θέλεις τη ζωή σου στην ευρυχωρία, στην άνεση. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός που φέρνει στη ζωή και λίγοι είναι αυτοί που τη βρίσκουν. Στενή και θλιμμένη. Και λέει μετά, προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών οι οποίοι έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, εσωτερικά όμως είναι λύκοι και άρπαγες. Σου λέει προσέξτε. Πώς ξεκινάει το πρώτο πράγμα που κάνει ο άνθρωπος του Θεού? Βαδίζει μέσα από τη στενή πύλη. Και μετά τους λέει προσέξτε τους ψευδοπροφήτες. Στο 16, από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσετε. Μήπως συνάγουν από ακανθόν στα φύλλα ή από τριβόλους σίκα. Έτσι κάθε δέντρο καλό κάνει καλούς καρπούς. Το δε σαπρό δέντρο κάνει κακούς καρπούς. Δηλαδή αυτοί οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδόχριστοι οι οποίοι θα έρθουν και θα κάνουν σημεία και τέρατα, τι καρπούς θα έχουν? Κακούς. Κακούς. Ενώ από την άλλη μεριά ένα παιδί του Θεού που ο Κύριος το καλεί να τον κάνει σημείο δικό του, τι καρπούς θα έχει? Κοιτάξτε τι λέει. Δεν μπορεί δέντρο καλό να κάνει καρπούς κακούς, ούτε δέντρο σαπρό να κάνει καρπούς καλούς. Παν δέντρο μη κάνουν καλό, εκόπτεται, καρπό καλό κόπτεται και εισπύρ βάλετε. Και λέει στο 20. Άρα, από τους καρπούς τους θα γνωρίσετε αυτούς. Από τους καρπούς τους θα γνωρίσετε αυτούς. Και συνεχίζει, προσέξτε. Ξεκινάει με τη στενή πύλη, να το συνδέσουμε μέσα, να καταλάβουμε τι σημαίνει, αδερφή. Και αυτή η στενή πύλη που μπαίνει ο άνθρωπος, μετά σου σε φέρνει στους ψευδοπροφήτες και το πώς τους γνωρίζεις. Άρα, από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσεις. Και πώς έρχεται ο καρπός? Γιατί το θέμα μας λέει, άρα από τους καρπούς αυτών θα γνωρίσετε. Ωραία, και πώς έρχεται ο καρπός? δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών πάσο λέγον προς εμέ Κύριε, Κύριε, αλλά οπράττουν το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Όλο αυτό το έχει συνδέσει με τη στενή πύλη και με τους ψευδοπροφήτες και με τον καρπό τους. Δεν θα εισέλθει ο καθένας ο οποίος λέει «Ναι, εγώ πιστεύω». Αυτός ο οποίος πράττει το θέλημα του Πατέρα μου του εν της ουρανής, πολλοί θα πούνε εκείνη την ημέρα «Κύριε, προφητεύσαμε στο όνομά σου. Στο όνομά σου βγάλαμε δαιμόνια. Στο όνομά σου κάναμε θαύματα πολλά». Σημεία δηλαδή. Ο καρπός που είναι. Ο καρπός ο οποίος έρχεται από την υπακοή του ανθρώπου στο Λόγο του Θεού. Και λέει «Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας γνώρισα, φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία». Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έκαναν για τον Κύριο τι ήταν. Ψεύτικοι. Γιατί δεν είχαν τον καρπό, γιατί δεν είχαν μπει μέσα από τη στενή πύλη, αλλά προτιμούσαν να είναι η ζωή τους. Πρέπει όλα να είναι τακτοποιημένα. Το σπίτι μου, η δουλειά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου, η συγγένειά μου, να είμαι όλα εντάξει και μετά. Αυτή είναι η στενή πύλη. Που οδηγεί στον ουρανό, όταν το πρώτο μέλημά σου να είναι όλα, κανένας δεν λέει να μην είναι όλα καλά. Αλλά ωραία, αν δεν είναι καλά, τι πρέπει να γίνει. Τι θα κάνεις τότε. Εάν σηκωθεί το άλλο άτομο της οικογένειας και σου πει, κοίτα, εάν πιστεύεις στον Χριστό, κάποτε ήταν η μητέρα του, ηλικιωμένος, είναι με τον Κύριο τώρα, και όταν είχε πιστέψει νέος, του λέει η μητέρα του, εάν ξαναπάς εκεί, θα ανέβω, θα βγω στον μπαλκόνι και θα πέσω από κάτω. Τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις. Μα απειλεί να μην πάω, γιατί άμα πάω θα πεθάνει. Βέβαια ο αδερφός ήταν σοφός, της λέει, μη βγεις στον μπαλκόνι, να πας στον τρίτο, για να μην ταλαιπωρηθούμε, να πας μια και έξω. Της είπε. Τι σημαίνει, δεν την αγαπούσε τη μαμά του. Δεν την αγαπούσε. Αλλά ήθελε να της πει, κοίτα, το πρώτο που μετράει για μένα δεν είναι το τι θα πεις εσύ. Εσύ σήμερα είσαι εδώ, αύριο δεν είσαι. Η γυναίκα σου σήμερα είναι εδώ, αύριο δεν είναι. Ο άνδρας σου σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Τα παιδιά σου σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Το αφεντικό σου σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Να μην ξαναμιλήσεις γι' αυτό. Γιατί, τι έκανα. Δηλαδή όταν έρθει το άλλος και ανοίγει το στόμα του και βγάζει ένα οχετό, είναι όλα καλά. Αλλά εγώ απαγορεύεται. Και τι θα κάνεις. Τι θα επιλέξεις. Έδιναν τους μαθητές. Τους έκανε ο Κύριος τους μαθητές σημεία. Τον Πέτρο τον έπιασαν. Άμα του λέει ο Κύριος Πέτρο, Πέτρο κοίτα, θα με ακολουθήσεις και στη διάρκεια του δρόμου σου, θα περπατάς μαζί μου, θα πέφτει ράδος. Και τι έκαναν οι μαθητές όταν έφυγαν. Λέει, τους έφεραν, τους έδιραν και τους παράγγειλαν να μιλάνε σε αυτό το όνομα. Και αυτοί βγήκαν έξω και τι έκαναν. Έχερον, λέει. Δόξα του Θεού, τις φάγαμε. Φάγαμε ξύλο για τον Κύριο. Πέτρο, Παύλο, ακολούθησέ με και η ζωή σου θα είναι... Θα έχει κάτι διωγμούς special. Πέρασε ο Παύλος. Κατεβατά είναι οι δοκιμασίες. Τι λέτε, τον ενδιέφερε. Ο Παύλος ήταν τέρας μόρφωσης. Αμήν. Αυτός ήταν και τέρας μόρφωσης. Αμήν. Μορφωμένος. Αλλά τι λέει, φέρνω επάνω μου τα στίγματα του Χριστού. Τον έκανε ο Κύριος τον Παύλο σημείο. Σημείο. Στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια. Και θα ομολογήσω προς αυτούς, λέει στο 23, ποτέ δεν σας γνώρισα, φεύγετε από μία εργαζόμενη την ανομία. Και λέει στο 24, πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμια αυτούς. Δηλαδή, ο καλός καρπός και ο ψεύτικος καρπός, με τι το συνδέει ο Κύριος. Πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάνει αυτούς. Δηλαδή αυτό που θα ξεχωρίσει το σημείο του Θεού από το σημείο του διαβόλου, ποιο είναι αδερφοί. Ο καρπός. Ο καρπός. Ο καρπός θα κάνει να ξεχωρίσεις από όλους αυτούς που θα στείλει ο διάβολος προκειμένου να πλανήσει τους ανθρώπους. Κοιτάξτε πώς αλλιώς το ονομάζει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω στο Ματθαίο, κεφάλαιο 13, εδάφιο 24. Ματθαίος 13:24 λέει: «Άλλη παραβολή παρέθηκε εις αυτούς, λέγον: ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο, ο οποίος έσπηρε καλό σπόρο στον αγρό του. Αλλά ενώ κοιμόταν οι άνθρωποι, ήρθαν ο εχθρός του και έσπηρε ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και ανεχώρησε. Όταν δε βλάστησε ο χόρτος και έκανε καρπό, τότε φάνηκαν τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου είπαν προς αυτόν: Κύριε, καλό σπόρο δεν έσπηρες στον αγρό σου. Πότε λοιπόν έχει τα ζυζάνια?» Ο δε είπε προς αυτούς: «Εχθρός άνθρωπος έκανε τούτο. Οι δε δούλοι είπαν προς αυτόν: Θέλεις λοιπόν να υπάγουμε να συλλέξουμε αυτά?» Ο δε είπεν: «Όχι. Μήποτε συλλέγοντες τα ζυζάνια, εκριζώσετε μαζί τους το σιτάρι. Αφήσατε να αυξάνουν μαζί μέχρι του θερισμού και το πυρό του θερισμού. Θα πω στους θεριστές να συλλέξουν πρώτα τα ζυζάνια, να τα δέσουν σε δέσμες, να τα κάψουν και ως ήτο να συνάξουν την αποθήκη μου». Και έρχονται τώρα οι μαθητές και ρωτάνε. Ωραία παραβολή. Ωραία ιστοριούλα, ε. Τον ρωτάνε στο 36, λίγο πιο κάτω. «Τότε αφήσα στους όχλους, έρχεται στην οικία Ιησούς και έρχονται οι μαθητές του και λένε: Κύριε, εξήγησέ μας την παραβολή των ζυζανίων του αγρού». Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς: «Ο σπύρον, τον καλό σπόρο, είναι ο Υιός του ανθρώπου, ο Κύριος. Τι κάνει ο Κύριος? Παίρνει σπόρο στα χέρια του και τον σπέρνει». Δηλαδή η δουλειά του Κυρίου ποια είναι? Να ρίχνει σπόρο. Να ρίχνει σπόρο. Ο σπύρο τον καλό σπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου. Ο δε αγρός είναι ο κόσμος. Ο δε καλός σπόρος ούτε είναι. Ποιοι είναι? Ή της βασιλείας. Δηλαδή ο Κύριος τι θέλει να κάνει? Περιμένει ο Θεός από σένα και από μένα να είμαστε ο καλός σπόρος. Θέλεις να είσαι ο καλός σπόρος? Πόσοι θέλουμε να είμαστε καλός σπόρος? Πρόσεξε τώρα. Τον καλό σπόρο ο Κύριος τι τον κάνει? Τι τον κάνει? Τον ρίχνει. Πού τον ρίχνει? Στον αγρό. Ποιος είναι ο αγρός? Στον κόσμο. Στον κόσμο. Για να σε κάνει σημείο ο Θεός. Θα σε σπείρει στον κόσμο. Βλέπεις, δεν είσαι εδώ πέρα να είσαι ένας σπόρος. Θυμάστε παλιά πως κάναμε στο δημοτικό που μας βάζανε, εγώ βέβαια ποτέ δεν τα κατάφερνα, και βάζαμε ένα ποτηράκι και βάζαμε μέσα στο ποτηράκι τις φακές. Και γίνανε λίγες φακούλες. Πολλές φορές οι χριστιανοί έτσι κάνουμε. Βάζουμε το ποτηράκι, βάζουμε λίγο σφακούλες και βλέπουμε τις σφακούλες, τα παιδάκια. Και σου λέει ο άλλος: τι είναι αυτό? Φακές. Τρώγονται? Τρώγονται. Άμα έχει μέσα τρεις φακές, ποιος τα φάει και ποιος τα κοιτάζει? Και ο Κύριος λέει: ο αγρός είναι ο κόσμος και ο καλός σπόρος είναι η γη της βασιλείας. Τα δε ζυζάνια είναι η ή του πονηρού. Δηλαδή περιμένει ο Κύριος να είσαι ο καλός σπόρος. Βάζει τον εαυτό του μέσα σου και θέλει ο Θεός να γίνουν τα σημεία του, αρφή, να γίνουν τα τεράστια του. Αλλά για να γίνουν, τι αποτέλεσμα θα φέρει και από τι εξαρτάται το αποτέλεσμα που θα φέρει το σημείο? Για πείτε μου. Το αν πεις: Κύριε, καλός σπόρος, ρίξε με στον κόσμο. Ο κόσμος δεν είναι το σπίτι που μένεις. Ο κόσμος είναι όλο αυτό το οποίο ο Κύριος σε έβαλε μέσα και σου λέει: Κοίτα, σε κάλεσα για να είσαι σημείο. Και το σημείο και το τεράστιο, το δικό μου, είναι αυτό το οποίο το ξεχωρίζεις από τον καρπό. Και ο καρπός είσαι εσύ και θέλω να σε πάρω και να σε ρίξω μέσα στο πρόσωπο της γης. Για ποιο λόγο? Ώστε αυτός ο καρπός που θα πέσει μέσα στο πρόσωπο της γης να φέρει πολύ καρπό. Και λέει, γι' αυτό ο Κύριος λέει: εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και να
1: πεθάνει.
0: Δηλαδή, είμαι καρπός καλός και για να καρποφορήσω τι πρέπει να κάνω? Πεθάνω. Να πεθάνω. Και δεν μιλάμε φυσικά να πεθάνω. Ο Κύριος μας έδωσε, λέει, ζωή και αυτή άφθονη. Να πεθάνω ως προς τον κόσμο, ως προς την αμαρτία, ως προς το φρόνημά του, ώστε να φανεί ο καρπός του Θεού.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Γαλάτας κεφάλαιο 5, εδάφιο το 22, διαβάσουμε. Λέει, ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Εναντίον αυτών δεν υπάρχει νόμος. Όσοι δε είναι του Χριστού, σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Ο δε καρπός του πνεύματος, δηλαδή ο καρπός του Κυρίου. Τι είναι ο καρπός του Κυρίου? Ο δε καρπός του πνεύματος, ο Κώστας, που ο Κύριος θέλει να τον κάνει να είναι και αυτός καρπός δικός του του πνεύματος, γιατί δικός του καρπός είμαι, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, ειρήνη, αγάπη, χαρά, να είμαι χαρούμενος και είναι μέσα μου η χαρά, γιατί είναι καρπός του πνεύματος και δεν φεύγει και έχω μέσα μου καλούς καρπούς, καλό καρπό, ώστε ο Θεός να με σπείρει και να βγει καλός καρπός. Σκέψε ο Θεός να σε σπείρει και να... Γιατί ξέρετε αδερφοί, αυτό το οποίο έχεις μέσα σου, αυτό θα δώσεις. Αυτό είναι... Δεν μπορείς να είσαι βουτυγμένος στη θλίψη και να πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο και να δεις ο άνθρωπος αυτός να είναι γεμάτος χαρά. Αυτό που έχεις μέσα σου θα το μεταδώσεις. Γι' αυτό λέει ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Δηλαδή πας, σε σπέρνει ο Κύριος και εκεί πέρα που θα πέσεις θα φυτρώσει, γιατί καρπός θα βγει. Αγάπη. Θα βγει. Χαρά. Ναι, αλλά στις δυσκολίες. Περνάω τόσα, ξέρεις πώς θα περνάω εγώ. Εσύ τα βάζει ο νου σου. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Ότι αυτό που περνάς, το περνάς μόνο εσύ, κανένας άλλος. Κανένας άλλος δεν το περνάει. Και ο Παύλος περνούσε. Και τι λέει, στη φυλακή μέσα, χαίρεται Κυρίο πάντοτε, πάλι θα πω χαίρεται. Χαίρεται Κυρίο πάντοτε, ξέροντας ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος κρατάει τα πάντα στα χέρια Του, τα κρατάει στην αγκαλιά Του και τίποτα δεν τελειώνει αν αυτός δεν μπει τέλος. Και αυτό σε κάνει να χαίρεσαι και να αισθάνεσαι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη. Δηλαδή πίστη, πραότητα και κράτη. Όταν σε σπείρει ο Κύριος, αυτό που θα καρποφορήσει θα είναι αυτός ο καρπός. Αυτός ο καρπός. Αμήν. Το να γινόμαστε όμοιοι με εκείνον, αδερφοί, σημαίνει ότι γινόμαστε αυτός ο καρπός. Ο καλός καρπός που ο Κύριος θέλει να σπείρει και ο Κύριος θα σε σπείρει μέσα στον αγρό που είναι ο κόσμος. Ο κόσμος. Εκεί θα μας σπείρει. Δεν μας κάλεσε, αδερφοί, ο Κύριος να μείνουμε μέσα στους φίλους μας. Δεν μας κάλεσε να περνάμε καλά. Αμήν, να περνάμε καλά. Να περνάμε καλά. Αλλά δεν μας κάλεσε το να μείνουμε στο να είμαστε εδώ και να περνάμε εμείς καλά. Τα σημεία και τα τέρατα γίνονται μέσα στον αγρό. Μέσα στον αγρό. Και σαν γιος της βασιλείας θα φέρεις όπου πας τα αποτελέσματα που φέρνει ο καρπός του πνεύματος. Και έτσι θα μπορεί να γίνει η βασιλεία του Θεού. Όπως στον ουρανό, έτσι και
1: στη γη.
0: Και το πρώτο πράγμα είναι να γίνει η βασιλεία του Θεού όπως στον ουρανό, έτσι και στη ζωή σου. Έτσι και στη ζωή σου. Ώστε αυτός ο καρπός ο οποίος θα έρθει από σένα και να μπορεί ο Κύριος να σε χρησιμοποιήσει όπως ακριβώς τον Εζεκίηλ και το οποίο του είπε «Εσύ είσαι το σημείο».
1: Αμήν.
0: Και να πει ο Κύριος «Κοίτα, το σημείο μου είσαι εσύ». Και βάλτε όλα τα ονόματα.
1: Αμήν.
0: «Ο καρπός μου είσαι εσύ και θέλω να σε ρίξω μέσα στον κόσμο και να βγει καλός καρπός». Καλός καρπός. Προσέξτε, ο Κύριος λέει «Έριξε το σπόρο στον αγρό και μετά στο τέλος μάζεψε όλο τον καρπό και τον έφερε μέσα στην αποθήκη και γέμισε η αποθήκη του».
1: Αμήν.
0: Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευλογούμε. Μπροστά σου είμαστε αυτή την ώρα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου, Κύριε. Ευχαριστούμε για την αλήθεια σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας έκανες αυτή την τιμή και μας κάλεσες και μας θέλεις να μας κάνεις τον κάθε ένα από εμάς ένα σημείο και τεράστιο. Ένα σημείο που θα φανερώσει την παρουσία σου, θα φανερώσει την πιστότητά σου, θα φανερώσει τη δόξα σου, θα φανερώσει την καλοσύνη σου, θα φανερώσει την αγάπη σου, Κύριε. Θα φανερώσει την πιστότητά σου. Και είμαστε εδώ να σου πούμε ναι, Κύριε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον λάμδα αλφα. Και υπήγεν ο Μωυσής και λάλησε τους λόγους τούτους προς πάντα τον Ισραήλ και είπε προς αυτούς, 120 ετών είμαι εγώ σήμερον. Δεν δύναμαι πλέον να εισέρχομαι και να εξέρχομαι. Και ο Κύριος μου είπε, δεν θέλεις διαβεί τον Ιορδάνην τούτον. Κύριος ο Θεός σου, αυτός θέλει διαβεί εμπροστέ σου, αυτός θέλει καταστρέψει τα έθνη ταύτα απ' εμπροστέ σου και εσύ θέλεις κατακληρονομήσει αυτά. Ο Ιησούς αυτός θέλει διαβεί εμπροστέ σου, καθώς ελάλησε ο Κύριος. Και θέλει κάμει εις αυτά ο Κύριος ως έκαμεν εις τον Σιών και εις τον Όγο τους βασιλείς των Αμοραίων και εις την γήν αυτών τους οποίους εξολόθρευσε. Και θέλει παραδώσει αυτούς ο Κύριος εμπροστέ σας, δια να κάμετε εις αυτούς κατά πάσας τας προσταγάς τας οποίας προσέταξα εις εσάς. Ανδρίζεστε και θαρείτε, μη φοβήστε, μη δε δηλιάτε από προσώπου αυτών. Διότι Κύριος ο Θεός σου αυτός είναι ο πορευόμενος μετά σου. Δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει. Και κάλεσε ο Μωυσής τον Ιησούν και είπε προς αυτόν ενώπιον παντός του Ισραήλ. Ανδρίζου και θάρι, διότι σύ θέλεις εις αγάγει των λαών τούτων εις την γην, την οποίαν όμωσε Κύριος προς τους πατέρας αυτών να δώσει εις αυτούς, και σύ θέλεις κληροδοτήσει αυτήν εις αυτούς. Και ο Κύριος, αυτός είναι ο προπορευόμενός σου, αυτός θέλει είστε μετά σου. Δεν θέλει σε αφήσει, ουδε θέλει σε εγκαταλείψει. Μη φοβού, μη δε δειλία. Και έγραψεν ο Μωυσής τον νόμον τούτον και παρέδωκε αυτόν εις τους ιερείς, τους ιούς του Λεβί, τους βαστάζοντας την κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου και εις πάντα στους πρεσβυτέρους του Ισραήλ. Και προσέταξεν εις αυτούς ο Μωυσής λέγον, «Εν το τέλει εκάστου εβδόμου έτους, εν το καιρό του έτους της αφέσεως, εν τη εορτή της κοινοπηγίας, όταν πάσο Ισραήλ συναχθεί για να εμφανιστεί ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, εν το τόπο όντι να εκλέξει, θέλεις αναγινώσκει τον νόμον τούτον ενώπιον παντός του Ισραήλ, εις επίκον αυτών. Σύναξον των λαών, τους άνδρας και τας γυναίκας και τα παιδεία και των ξένων σου των εντός των πυλών σου, δια να ακούσωση και δια να μάθωση και να φοβώνται Κύριον τον Θεό σας και δια να προσέχωση να εκτελώσει πάντα στους λόγους του νόμου τούτου και δια να ακούωση τα τέκνα αυτών τα οποία δεν εξεύρουση και να μάθωση να φοβώνται Κύριον τον Θεό σας πάσας τας ημέρας όσα ζείτε επί της γης προς την οποία διαβαίνετε τον Ιορδάνην δια να κληρονομήσετε αυτήν. Και είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν, «Ιδού πλησιάζουσιν εημέρε του θανάτου σου. Κάλεσον τον Ιησούν και παρουσιάστητε εν τη σκηνή του μαρτυρίου, δια να δώσω εις αυτόν προσταγάς». Και υπήγεν ο Μωυσής και ο Ιησούς και παρουσιάστησαν εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και εφάνει ο Κύριος εν τη σκηνή, εν στήλο νεφέλης. Και εστάθη ο στήλος της νεφέλης επί της θύρας της σκηνής. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Ιδού σι θέλεις κοιμηθεί μετά τον πατέρα σου. Και σηκωθείς ο λαός ούτως θέλει πορνεύσει κατόπιν των ξένων θεών της γης, εις την οποίαν αυτός εισέρχεται και θέλει με εγκαταλείψει και παραβεί την διαθήκη μου, την οποίαν έκαμον προς αυτούς. Τότε θέλει εξαφθεί ο θυμός μου εναντίον αυτών την ημέραν εκείνη και θέλω εγκαταλείψει αυτούς και θέλω κρύψει το πρόσωπον μου από αυτόν και θέλουσιν εξαναλωθεί και θέλουσιν ευρύ αυτούς πολλά κακά και θλίψεις, ώστε θέλουσιν υπή την ημέραν εκείνην. Δεν εύρων ημάς τα κακά ταύτα επειδή ο Θεός ημών δεν είναι εν μέσω ημών και εγώ εξάπαντος θέλω κρύψει από αυτόν το πρόσωπον μου την ημέραν εκείνην δια πάσας τας κακίας τας οποίας έπραξαν διότι εστράφησαν προς θεούς ξένους. Τώρα λοιπόν γράψατε εις αυτούς την οδύν ταύτην και διδάξατε αυτήν εις τους Υιούς Ισραήλ, βάλετε αυτήν εις το στόμα αυτών, δια να γίνει εις εμέ η οδή αυτή εις μαρτύριον εναντίον των Υιών Ισραήλ. Διότι αφού εισαγάγω αυτούς εις την γην την οποίαν όμωσα προς τους πατέρας αυτών, γίν ρέουσαν γάλα και μέλι, και αυτή φάγωση και χορταστώσει και εμπλιστώσει, τότε θέλουσι στραφεί προς θεούς ξένους και θέλουσι λατρεύσει αυτούς και θέλουσι με παροργήσει και παραβεί την διαθήκη μου, και αφού έβρωσιν αυτούς πολλά κακά και θλίψεις, διότι αυτή θέλει μαρτυρήσει εναντίον αυτών ως μάρτης. Διότι δεν θέλει λησμονηθεί από του στόματος του σπέρματος αυτών. Επειδή εγώ γνωρίζω την πονηρίαν αυτών, την οποίαν εργάζονται έτη την σήμερον πριν εισαγάγω αυτούς εις την γην την οποίαν όμωσα. Και έγραψεν ο Μωυσής την οδύν ταύτην τη αυτή ημέρα και δίδαξεν αυτήν εις τους Υιούς Ισραήλ. Και προσέταξεν εις τον Ιησούν τον Υιόν του Ναβί και είπε «Ανδρίζου και θάρι, διότι εσύ θέλεις εισαγάγει τους Υιούς Ισραήλ εις την γην την οποίαν όμωσα προς αυτούς και εγώ θέλω είστε μετά σου». Και αφού ο Μωυσής ετελείωσε να γράφει τους λόγους του νόμου τούτου εις βιβλίον έως τέλους, τότε ο Μωυσής προσέταξεν εις τους Λεβίτας τους βαστάζοντας την κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου λέγον «Λάβετε τούτο το βιβλίο του νόμου και θέσατε αυτό εις τα πλάγια της κιβωτού της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και θελείστε εκεί εις μαρτύριον κατά σου, διότι εγώ εξεύρω την απήθειά σου και τον τράχυλό σου των σκληρών. Ιδού, ενώ είμαι ζών μέσα σήμερον, υπηθήσατε εις τον Κύριον, πόσο δε μάλλον μετά των θάνατών. Συνάξατε προς εμέ πάντα στους πρεσβυτέρους των φυλών σας και τους άρχοντάς σας, δια να λαλήσω τους λόγους τούτους εις επίκον αυτών και να επικαλεστώ των ουρανών και την γην μάρτυρας εναντίον αυτών. Επειδή εξεύρω ότι μετά των θάνατών μου εξάπαντος θέλετε διαφθαρεί και εκκλίνει από τη σοδού την οποίαν προσέταξα εις εσάς. Και θέλουσι σας ευρύ τα κακά εις τας εσχάτας ημέρας, επειδή θέλετε πράξει κακά ενώπιον του Κυρίου, ώστε να παροργήσετε αυτόν με τα έργα των χειρών σας. Και λάλησεν ο Μωυσής εις επίκον πάσης της συναγωγής του Ισραήλ τους λόγους της οδής ταύτης έως τέλους. Δευτερονόμιον Κεφάλαιον λάμδα βήτα. Πρόσεχε ουρανέ και θέλω λαλήσει και ας ακούει η γη τους λόγους του στόματός μου. Η διδασκαλία μου θέλει σταλάξει ως η βροχή και ο λόγος μου θέλει καταβεί ως η δρόσος. Ως η ψεκάς επί την χλώην και ως ο όμβρος επί των χόρτων. Διότι θέλω εξυμνήσει το όνομα του Κυρίου. Απόδοτε μεγαλοσύνην εις τον Θεόν ημών. Αυτός είναι ο βράχος, τα έργα αυτού είναι τέλεια. Διότι πάσε οδή αυτού είναι κρίσης. Θεός πιστός και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Δίκαιος και ευθύς είναι αυτός. Ούτι διεφθάρισαν. Η κυλής αυτών δεν είναι κυλής των ιών αυτού. Είναι γενεά, σκολιά και διεστραμένη. Ταύτα ανταποδίδεται εις τον Κύριον λαέ μωρέ και ασύνεται. Δεν είναι αυτός ο πατήρ σου ώστι σε εξηγόρασεν. Αυτός ώστι σε έπλασε και σε εμόρφωσε. Ενθυμήθητη τας αρχαίας ημέρας, συλλογίστητη τα έτη πολλών γενεών. Ερώτησον τον πατέρα σου και αυτός θέλησι αναγγείλει, τους πρεσβυτέρους σου και αυτοί θέλουσι σιήπη. Ότε διεμέριζεν ο ύψιστος τα έθνη, ότε διέσπηρε τους Υιούς του Αδάμ, έστησε τα όρια των λαών κατά των αριθμών των Υιών Ισραήλ. Διότι η μερίς του Κυρίου είναι ο λαός αυτού. Ο Ιακώβ είναι το μέρος της κληρονομίας αυτού. Εν γη ερήμο έβρικεν αυτόν και εν ερημία φρίκης και ολολιγμού. Περιοδήγησεν αυτόν, επαιδαγώγησεν αυτόν, εφύλαξεν αυτόν ως κόριν οφθαλμού αυτού. Καθώς ο αετός σκεπάζει την φωλεάν αυτού, περιθάλπει τους νεοσούς αυτού, εξαπλώνοντας πτέρυγας αυτού, αναλαμβάνει αυτούς και σηκώνει αυτούς επί των πτερύγων αυτού, ούτως ο Κύριος μόνος οδήγησεν αυτόν και δεν ήτο μετ' αυτού ξένος Θεός. Ανεβίβασεν αυτούς επί τα έξοχα μέρη της γης και έφαγον τα γεννήματα των αγρών. Και εθύλασεν αυτούς μέλι εκ της πέτρας και έλεον εκ της σκληράς πέτρας. Βούτυρον βοών και γάλα προβάτων με πάχος αρνίων και κρυών, θρεμάτων της βασάν και τράγων, μετά του εξαιρέτου άνθους του σίτου και έπιες ίνων αίμας τα φυλής. Ο δε Γεσουρούν επαχύνθη και απελάκτησεν. Επαχύνθης, επλατύνθης, υπερελιπάνθης. Τότε ελισμόνησε τον Θεόν τον πλάσαντα αυτόν και κατεφρόνησε τον βράχον της σωτηρίας αυτού. Παρόξηναν αυτόν οι ζηλοτυπίαν με ξένους θεούς, με βδελίγματα παρόξηναν αυτόν εις θυμών. Εθυσίασαν εις δαιμόνια ουχή εις τον Θεόν, εις θεούς τους οποίους δεν εγνώριζον. Εις νέους θεούς, νεωστοί εις αχθέντας, τους οποίους δεν ελάτρευον οι πατέρες. Τον δε βράχον τον γεννήσαντάσε εγκατέλειπες και ελισμόνησας τον Θεόν τον πλασαντάσε. Και είδεν ο Κύριος και απεστράφει αυτούς, διότι παρόργησαν αυτόν οι γη αυτού και θυγατέρες αυτού. Και είπε, θέλω αποστρέψει το πρόσωπον μου από αυτόν, θέλω ειδή οποίον θέλει είστε το τέλος αυτόν. Διότι αυτοί είναι γενεά διεστραμένοι, οι γη στους οποίους δεν υπάρχει πίστης. Αυτοί με παρόξηναν η ζηλοτυπίαν με τα μείοντα θεών. Με τα είδωλα αυτών με παρόξηναν. Και εγώ θέλω παροξύνει αυτούς η ζηλοτυπίαν με τους μείοντας λαών. Με έθνος ασύνετον θέλω παροργήσει αυτούς. Διότι πήρε ξύφθη εν το θυμό μου και θέλει εκαυθεί έως τα κατώτατα του άδου. Και θέλει καταφάγει την γην μετά των γεννημάτων αυτής και θέλει καταφλογήσει τα θεμέλια των ωραίων. Θέλω επισορεύσει επ' αυτούς κακά, πάντα τα βέλη μου θέλω εκενώσει επ' αυτούς. Θέλω συναναλωθεί εκ της πίνης και καταφαγωθεί με φλογώδεις νόσους και με πικρών όλεθρων. Και οδόντας θηρίων θέλω εξαποστείλει επ' αυτούς και φαρμάκιον των ερπόντων επί της γης. Έξωθεν μάχερα και έσωθεν τρόμος, θέλει καταναλώσει των τενέων και την παρθένων, το θυλάζον ήπιον και των πολιών γέροντα. Είπα, ήθελον διασκορπίσει αυτούς, ήθελον εξαλείψει το μνημόσυνον αυτών εκ μέσου των ανθρώπων, εάν δεν εφοβούμην την οργήν του εχθρού, μήπως υψηλοφρονήσωσιν η εναντίοι αυτών. Και είπωσιν, η χειριμών η υψηλή, και ουχή ο Κύριος έκαμε πάντα ταύτα. Διότι είναι έθνος ασύνετον και δεν υπάρχει εν αυτής φρόνησης. Ήθε να ήσαν σοφοί, να εννοούν τούτο να εσυλλογίζονται το τέλος αυτών. Πώς ήθελε δυνηθεί εις να διώξει χιλίους και δύο να τρέψωσιν εις φυγήν μυριάδας. Εάν ο βράχος αυτών δεν ήθελε πωλήσει αυτούς και δεν ήθελε παραδώσει αυτούς ο Κύριος. Διότι ο βράχος αυτών δεν είναι ως ο βράχος ημών, και αυτοί οι εχθροί ημών ασκρίνωση. Επειδή εκ της αμπέλου των Σοδόμων είναι η άμπελος αυτών και εκ των αγρών της Γομόρας, η σταφυλή αυτών είναι σταφυλή χωλής, η βότρης αυτών πικρή, ο ίνος αυτών φαρμάκιον δρακόντων και ανίατος υιός ασπίδος. Δεν είναι τούτο από τεταμιευμένον εις εμέ, εσφραγισμένον εις τους θησαυρούς μου. Εις εμέ ανήκει η εκδίκησης και η ανταπόδοσης. Ο πους αυτόν εν καιρό θέλει ολισθήσει. Διότι πλησίον είναι η μέρα της απολίας αυτών και τα μέλλοντα να έλθω συν επ' αυτούς σπέβδουση. Διότι ο Κύριος θέλει κρίνει των λαών αυτού και θέλει μεταμεληθεί δια τους δούλους αυτού, όταν είδε ότι απολέστη η δύναμη σε αυτόν και δεν έμεινεν ουδέν πεφυλαγμένον ουδέ αφημένον. Και θέλει πει, πού είναι η θεή αυτόν, ο βράχος εις τον οποίον ήχον το θάρρος αυτόν, ή την εσέτρωγον το πάχος των θυσιών αυτών και έπινον τον ίνον των σπονδών αυτών. ας σηκωθώσει και ας βοηθήσωσι, ας γίνωσι εις εσάς σκέπη. Είδετε τώρα ότι εγώ είμαι και δεν είναι Θεός πλην εμού. Εγώ θανατώνω και ζωοποιώ, εγώ πληγώνω και ιατρεύω, και δεν υπάρχει ο ελευθερών εκ της χειρός μου. Διότι εγώ υψώνω εις τον ουρανόν την χείρα μου και λέγω ζω εγώ εις τον αιώνα. Εάν ακονίσω την αστραπηφόρον μαχαιράν μου και επιβάλλω την χείρα μου εις κρίσιν, θέλω κάμι εκδίκησιν εις τους εχθρούς μου και θέλω ανταποδώσει εις τους μισούντας με. Θέλω μεθύσει τα βέλη μου από αίματος και η μαχαιρά μου θέλει καταφάγει κρέατα. Από του αίματος των πεφωνευμένων και των εχμαλώτων, από τις κεφαλής των αρχόντων των εχθρών. Εφράνθητε έθνη μετά του λαού αυτού, διότι θέλει εκδικήσει το αίμα των δούλων αυτού και αποδώσει εκδίκηση εις τους εναντίους αυτού και καθαρίσει την γη αυτού και των λαών αυτού. Και ήλθεν ο Μωυσής και ελάλησε πάντα στους λόγους της οδής ταύτης εις επίκον του λαού, αυτός και ο Ιησούς ο Υιός του Ναβί. Και τελείωσε ο Μωυσής λαλών πάντα στους λόγους τούτους προς πάντα τον Ισραήλ. Και είπε προς αυτούς, «Θέσατε τας καρδίας σας εις πάντα στους λόγους, τους οποίους εγώ σήμερον διαμαρτύρομαι προς εσάς, τους οποίους θέλετε παραγγείλει στα τέκνα σας να προσέχωσιν εις το να εκτελώσει πάντα στους λόγους του νόμου τούτου. Διότι ούτως δεν είναι εις εσάς λόγος μάταιος, επειδή αυτή είναι η ζωή σας. Και δια του λόγου τούτου θέλετε μακροημερεύσει επί της γης, προς την οποία διαβαίνετε τον Ιορδάνην για να κληρονομήσετε αυτήν. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν την αυτήν εκείνην ημέραν λέγον, «Ανάβα εις το όρος τούτο Αβαρίμ, εις το όρος Νεβό, το εν τη γη Μωάβ κατέναντι της Ιεριχώ. Και θεώρησον την γην Χαναάν, την οποίαν εγώ δίδω εις τους Ιούς Ισραήλ εις ιδιοκτησίαν. Και τελεύτησον εν το όρι όπου αναβαίνεις, και προσθέθητη εις τον λαό σου, καθώς ο αδελφός σου Ααρών ετελεύτησε εν το όρι Ορ, και προσετέθη εις τον λαόν αυτού. Διότι υπηθήσατε εις εμέ μεταξύ των ιών Ισραήλ εις τα ύδατα της Μεριβά Κάδης εν τη ερήμο Σιν, επειδή δεν με υγειάσατε εν μέσω των ιών Ισραήλ. Όθεν απέναντι θέλεις ειδή την γην, εκεί όμως δεν θέλεις εισέλθει εις την γην, την οποίαν εγώ δίδω εις τους Ιούς Ισραήλ».
2: Εκκλησιαστής, κεφάλαιο Ιώτα. Μίε αποθνίσκουσε, κάμνουσι το μύρον του μυρεψού, να βρωμεί, να αναβράζει. Και μικρά αφροσύνη ατιμάζει τον εν υπολείψει επί σοφία και τιμή. Η καρδία του σοφού είναι εν τη δεξιά αυτού, η δε καρδία του άφρονος εν τη αριστερά αυτού. Και έτι όταν ο άφρον περιπατεί εν τη οδό, λείπει η σύνεση αυτού και αναγγέλει προς πάντας ότι είναι άφρον. Εάν το πνεύμα του ηγεμόνος εγερθεί εναντίον σου, μη αφήσεις τον τόπον σου, διότι η γλυκή της καταπάβει αμαρτίας μεγάλας. Είναι κακόν το οποίον είδον υπό τον ήλιον, λάθος, λέγω, προερχόμενον από του εξουσιαστού, ότι ο άφρον βάλεται εις μεγάλας αξίας, οι δε πλούσιοι κάθινται εν ταπεινό τόπο. Είδον δούλους εφήπων και άρχοντας περιπατούντας ως δούλους επί της γης. Ως της σκάπτυλάκων θέλει πέσει εις αυτόν, και ως της χαλά φραγμών όφης θέλει δαγκάσει αυτόν. Ο μετακινών λίθους θέλει βλαφθεί υπ' αυτόν. Ο σχίζων ξύλα θέλει κινδυνεύσει εν αυτής. Εάν ο σίδηρος αμβληνθεί και δεν ακονίσει της την κόψην αυτού, πρέπει να προσθέσει δύναμην. Η σοφία δε είναι ωφέλιμος προς διεύθυνσιν. Εάν ο όφης δαγκάνει χωρίς συρριγμού, πλην και ο συκοφάντης καλύτερος δεν είναι. Οι λόγοι του στόματος του σοφού είναι χάρις. Τα δε χείλη του άφρονος θέλουσι καταπίει αυτόν. Η αρχή των λόγων του στόματος αυτού είναι αφροσύνη και το τέλος της ομιλίας αυτού κακή μορία. Ο άφρον προσέτει πληθύνει λόγους, ενώ ο άνθρωπος δεν εξεύρει τι μέλη γενέστε. Και τις δύναται να απαγγείλει προς αυτόν, τι θέλει είστε με ταυτόν. Ο μόχθος των αφρόνων απαυδίζει αυτούς, επειδή δεν εξεύρουσιν εϋπάγωσιν εις την πόλην. Ουέισε γη, της οποίας ο βασιλεύς είναι νέος, και οι άρχοντές σου τρώγουσι το πρωί. Μακαρία σύ γη, της οποίας ο βασιλεύς είναι Υιός ευγενών, και οι άρχοντές σου τρώγουσιν εν καιρό, προς ενίσχυσιν και ουχή προσμέθην. Δια την πολλήν οκνηρίαν πίπτει η στέγασης, και δια την αργίαν των χειρών στάζει η οικία. Διευθυμίαν κάμνουσι συμπόσια, και ο ίνος εφραίνει του ζώντας, το δε αργύριον αποκρίνεται εις πάντα. Μη καταραστείς τον βασιλέα, μη δε εν τη διανία σου, και μη καταραστείς τον πλούσιον εν το ταμείο του κοιτώνο σου, διότι πτηνών του ουρανού θέλει φέρει την φωνήν, και το έχον τας πτέρυγας θέλει αναγγείλει το πράγμα. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19. Τότε λοιπόν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και μαστίγωσε, και οι στρατιώτες πλέξαντες στέφανον εξ ακανθών έθεσαν επί της κεφαλής αυτού και ενέδισαν αυτόν ημάτιον πορφυρούν και έλεγον «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και έδιδον εις αυτόν ραπίσματα. Εξήλθε δε πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει προς αυτούς «Ιδού, σας φέρω αυτόν έξω για να γνωρίσετε ότι ουδέν έγκλημα ευρίσκω εν αυτό». Εξήλθε λοιπόν ο Ιησούς έξω φορών των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιον και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Είδε ο άνθρωπος».

Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Πιλάτος, «Προς εμέ δεν λαλείς, δεν εξεύρεις ότι εξουσίαν έχω να σε σταυρώσω και εξουσίαν έχω να σε απολύσω?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Δεν είχες ουδε μίαν εξουσίαν κατ' εμού, εάν δεν σι ήτο δεδομένον άνωθεν. Δια τούτο ο παραδίδων με εισέ έχει μεγαλυτέραν αμαρτίαν». Έκτοτε εζήτη ο Πιλάτος να απολύσει αυτόν. Οι Ιουδαίοι όμως έκραζον λέγοντες, «Εάν τούτον απολύσεις, δεν είσαι φίλος του Κέσαρος, πας ως της κάμνιε αυτόν βασιλέα, αντιλέγει στον Κέσαρα». Ο Πιλάτος λοιπόν ακούσας τούτον των λόγων, έφερεν έξω τον Ιησούν και εκάθισεν επί του βήματος εις τον τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, εβραϊστή δε Γαβαθά. Ήτο δε Παρασκευή του Πάσχα, και ώρα περίπου έκτη, και λέγει προς τους Ιουδαίους, «Ιδού ο βασιλεύς σας». Οι δε εκράβγασαν, «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, «Τον βασιλέα σας να σταυρώσω». Απεκρίθησαν οι αρχιερείς, «Δεν έχομεν βασιλέα, ημί Κέσαρα». Τότε λοιπόν παρέδωκεν αυτόν εις αυτούς για να σταυρωθεί. Και παρέλαβαν τον Ιησούν και απήγαγον, και βαστάζον τον σταυρών αυτού, εξήλθεν εις τον λεγόμενον Κρανίου τόπον, ως της λέγεται Εβραϊστή Γολγοθά, όπου εσταύρωσαν αυτόν και μετ' αυτού άλλους δύο, εντεύθεν και εντεύθεν, μέσον δε τον Ιησούν. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθεσεν επί του σταυρού, ήτο δε γεγραμμένον, «Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και τούτον τον τίτλον ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων, διότι ήτο πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και ήτο γεγραμμένον Εβραϊστή, Ελληνιστή, Ρωμαϊστή. Έλεγον λοιπόν προς τον Πιλάτον οι αρχιερείς των Ιουδαίων, «Μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε βασιλεύς είμαι των Ιουδαίων». Απεκρίθη ο Πιλάτος, «Ω γέγραφα, γέγραφα». Οι στρατιώτες λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβον τα ημάτια αυτού και έκαμον τέσσερα μερίδια, εισέκαστον στρατιώτην εν μερίδιον και τον χιτώνα, ήτο δε ο χιτών άραφος, από άνωθεν όλος υφαντός. Είπον λοιπόν προς αλλήλους, «Ας μη σχίσομεν αυτόν, αλλά ας ρίψομεν λαχνών περί αυτού, τίνος θέλει είστε». Δια να πληρωθεί η γραφή, λέγουσα, «Διεμερίστησαν τα ημάτια μου εις αυτούς και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον». Ημέν λοιπόν στρατιώτε, ταύτα έκαμον. Ήσταν το δε πλησίον εις των σταυρών του Ιησού, η μήτυρα αυτού, και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η γηνή του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν, ως είδε την μητέρα και τον μαθητήν παριστάμενον τον οποίον ηγάπα, λέγει προς την μητέρα αυτού, «Γίνε, ιδού ο γιος σου». Έπειτα λέγει προς τον μαθητήν, «Ιδού η μήτυρ σου». Και από εκείνης της ώρας έλαβεν αυτήν ο μαθητής εις την οικίαν αυτού. Μετά τούτο γινόσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν, δια να πληρωθεί η γραφή, λέγει, «Διψώ». Έκειτο δε εκεί αγγίων πλήρες όξους, και εκείνοι γεμίσαντες σπόγγων από όξους και περιθέσαντες εις ίσοπον προσέφεραν εις το στόμα αυτού. Ότε λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς, είπε, «Τετέλεστε», και κλείνα στην κεφαλήν, παρέδωκε το πνεύμα. Οι δε Ιουδαίοι, δια να μη μείνωσιν επί του σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επειδή ήτο Παρασκευή, διότι ήτο μεγάλη εκείνη η ημέρα του Σαββάτου, παρεκάλεσαν τον Πιλάτον για να συνθλαστώσουν αυτόν τα σκέλη και να σηκωθώσουν. Ήλθαν λοιπόν οι στρατιώτε και του μεν πρώτου συνέθλασαν τα σκέλη και του άλλου του συσταυρωθέντος μετ' αυτού. Εις δε τον Ιησούν ελθόντες, ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα, δεν συνέθλασαν αυτού τα σκέλη, αλλά εις των στρατιωτών εκέντησε μελόγχιν την πλευράν αυτού και ευθύς εξήλθεν αίμα και είδωρ. Και ο ειδών μαρτυρεί, και αληθινή είναι η μαρτυρία αυτού, και εκείνος εξεύρει ότι αλήθειαν λέγει, για να πιστεύσετε εσείς. Διότι έγιναν ταύτα για να πληρωθεί η γραφή, ως τούν αυτού δεν θέλει συντριφθεί. Και πάλιν άλλη γραφή λέγει, θέλουν συνεπιβλέψει εις εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Μετά δε ταύτα Ιωσήφου από Αρημαθέας, ως της ήτο μαθητής του Ιησού, και κρυμμένος όμως δια των φόβων των Ιουδαίων, παρεκάλεσε τον Πιλάτον να σηκώσει το σώμα του Ιησού. Και ο Πιλάτος έδωκεν άδειαν. Ήλθε λοιπόν και εσήκωσε το σώμα του Ιησού. Ήλθε δε και ο Νικόδημος, ως της είχεν ελθεί προς τον Ιησούν διανυκτός καταρχάς,

0: μείγμα σμύρνης και αλόης έως 100 λίτρας. Έλαβαν λοιπόν το σώμα του Ιησού και έδεσαν αυτό με σάβανα μετά των αρωμάτων, καθώς είναι συνήθεια εις τους Ιουδαίους να ενταφιάζουσιν. Ήτο δεν το τόπο όπου εσταυρώθη, κήπος, και εν το κήπο μνημείων νέων, εις το οποίον ουδής έτη είχε τεθεί. Εκεί λοιπόν έθεσαν τον Ιησούν, δια την Παρασκευήν των Ιουδαίων, διότι ήτο πλησίον των μνημείων.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, σε αγαπούμε μέσα από όλη μας την καρδιά. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ ανάμεσά μας και νιώθουμε την γλυκιά παρουσία σου, Κύριε. Και σήμερα το βράδυ ζητάμε εσύ να μιλήσεις στην Εκκλησία σου, Κύριε. Αλλά και σε όποια καρδιά ακόμη δεν έχει λάβει αναγέννηση, θέλουμε εσύ να αναγεννήσεις σήμερα το βράδυ, Κύριε. Ο Λόγος σου ο δυνατός, η θυσία σου η Άγια, κάνει να διαγραφεί μπροστά μας, Κύριε Ιησού, με τα πιο μελανά χρώματα. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την τόση αγάπη σου, για την τόση φροντίδα σου, Κύριε, για τον κάθε ένα από εμάς. Σπάμε τα αγκαία μας μπροστά σου, ανοίγουμε την καρδιά μας και θέλουμε, Κύριε, να μας αγγίξεις τα κατάβαθα μας, Κύριε σου. Να ανανεώσεις το πνεύμα μας. Να ανανεώσεις την πίστη μας, Κύριε. Να ανανεώσεις την όρασή μας. Την αγιοσύνη μας ενώπιον σου, Κύριε Θεέ μου. Ξέρουμε ότι η ώρα πλησιάζει που θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, Κύριε. Ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου, και σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ για κάθε παιδί σου, Κύριε. Σε ευχαριστώ, Ιησού. Πώς τελειώνει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί? Ποιο είναι το τέλος? Πού βρίσκονται οι Άγιοι του Θεού? Στον Παράδεισο. Παράδεισο θα πει κήπος. Στον κήπο του Κυρίου, εκεί που φυτρώνει το δέντρο της ζωής και δίνει τους καρπούς αυτού. Είμαστε μπροστά στον θρόνο του Θεού και του Αρνίου, μέσα στην αιώνια δόξα. Έτσι τελειώνει το βιβλίο. Σε έναν κήπο. Και πώς αρχίζει? Πώς αρχίζει? Σε κήπο. Σε έναν επίγειο παράδεισο. Ξέρετε, στο λόγο του δεν υπάρχει τίποτα κατά τύχη. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ούτε η θεά φύση υπάρχει, ούτε η μητέρα φύση, η μητέρα γη και όλα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, αδελφοί μου. Υπάρχει ένας δημιουργός πανσοφός, παντοδύναμος, γεμάτος αγάπη, που θέλει να σώσει. Αμήν. Και εκεί, μέσα στον κήπο εκείνον, ξεκινάει τη ζωή της ανθρωπότητας με τον Αδάμ και την Εύα. Επομένως, ο κήπος εκείνος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προφητική εικόνα για αυτό που ο Θεός ήθελε και θέλει και θα έχει στο τέλος. Το βλέπουμε. Μια προφητική εικόνα είναι. Ο Αδάμ, η Εύα μέσα, ο Χριστός δηλαδή και η νύμφη μέσα σε εκείνο το όμορφο ιδυλιακό περιβάλλον με την παρουσία του Θεού. Δεν είναι επίσης τυχαίο το ότι τελειώνοντας τη ζωή του ο Χριστός βρίσκεται σε έναν κήπο. Γιατί ξέρετε, τόσο η Γεθσημανή ήταν κήπος, το λέει, όσο και ο τόπος που έθαψαν τον Χριστό, και αυτό ήταν κήπος. Λέει στον Ιωάννη 19:41, ήτο δεν το τόπο όπου εσταυρώθηκε κήπος. Και εν το κήπο μνημείων νέων, εις το οποίον ουδής είχε τεθεί. Ξέρουμε ότι ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν ενώπιον του Θεού, παράκουσαν το θέλημά του και έγιναν η αιτία να μπει η αμαρτία στον κόσμο και δια της αμαρτίας να έρθει ο θάνατος. Ήρθαν κατάρες και ζούμε αυτή την ώρα στο αποτέλεσμα των πράξεων των πρωτοπλάστων. Όμως το σχέδιο του Θεού ποιο ήτανε? Το σχέδιο του Θεού ήτανε να δώσει άλλη μια ευκαιρία στο ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό και ο Αδάμ ονομάζεται ο πρώτος Αδάμ και ο Ιησούς ονομάζεται ο έσχατος Αδάμ. Ο έσχατος Αδάμ. Ήρθε ο Χριστός για να πράξει αυτά τα οποία δεν έπραξε ο Αδάμ. Ήρθε να ευαρεστήσει τον Θεό, να πράξει το θέλημά Του. Και ο Θεός στο βάπτισμα, στον Ιορδάνη, συμμαρτυρεί και λέει ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός τον οποίον ευηρεστήθη. Και το είπε άλλη μια φορά πάνω στο όρος της μεταμόρφωσης, διπλή μαρτυρία. Εκεί είπε ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός τον οποίον ευηρεστήθη, αυτού ακούεται. Αυτού ακούεται. Έπραξε τέλεια το θέλημα του Θεού. Και ότι ευαρεστήθηκε ο Θεός το εκδήλωσε καθώς ήρθε δια του Πνεύματος Του και κατοίκησε μέσα στο Χριστό, στο βάπτισμα. Και έμεινε επ' Αυτόν, λέει ο Ιωάννης. Έμεινε επ' Αυτόν. Πέρασε από τους πειρασμούς του εχθρού αμέσως μετά το βάπτισμα. Εφέρθη, λέει, εις έρημο. Για να πειραστεί υπό του διαβόλου. Εφέρθη, δηλαδή, σαν να το απέτησε ο διάβολος και ο Θεός τον πήγε εκεί με το Πνεύμα Του για να περάσει μέσα από το τεστ. Γιατί? Γιατί έπρεπε ο Χριστός να νικήσει όλα αυτά που ο Αδάμ έχασε ή που ιτήθηκε μέσα σε αυτά. Έπρεπε να αποκαταστήσει πράγματα. Έπρεπε να φέρει την αλήθεια στο φως εναντί της πλάνης του εχθρού. Έπρεπε να κάνει το λάθος σωστό. Οτιδήποτε παράληψε ο Αδάμ, έχασε, ο Χριστός τώρα ερχόταν για να το τακτοποιήσει, να βάλει τη δικαιοσύνη, να φέρει τη δικαιοσύνη εις κρίση, στο φως την κρίση. Για να ικανοποιηθεί η καρδιά του Πατέρα, η δικαιοσύνη του Θεού, η κρίση του Θεού. Στην Εδέμ, ο Αδάμ, πρώτα απ' όλα, Εδέμ σημαίνει ευχαρίστηση. Έτσι. Και τους έβαλε ο Θεός σε έναν τόπο που ήταν ευχαρίστηση και για τον ίδιο και για αυτούς. Χαιρόταν ο Θεός. Σε αντίθεση με τη Γεθσημανή, όπου έπρεπε ο έσχατος Αδάμ να περάσει από εκεί. Τι θα πει Γεθσημανή, είπαμε. Λιωτρίδι. Ελαιοτριδίο. Εκεί δηλαδή που ο καρπός θλίβεται, γίνεται σαν λάσπη και πρέπει μετά να περάσει από το πιεστήριο, να πιεστεί για να ξεχωρίσει το λάδι από το κακό μέρος της ελιάς. Είπαμε, δεν υπάρχει τύχη. Όλα είναι από τον Θεό, από το Πνεύμα του σχεδιασμένα. Στην Εδέμ λοιπόν, Αδάμ έζησε τη δική του ύψωση. Ζήτησε τη δική του ύψωση, θέλοντας να γίνει σαν Θεός. Εντάξει, αυτό το ζήτησε η Εύα, αλλά τώρα κοντά στην Εύα και ο Αδάμ ταυτίστηκε με αυτήν. Γιατί λέει ο Αδάμ δεν υπατήθη, η γηνή απατηθής έγινε παραβάτης. Όμως ταυτίστηκε με την Εύα ο Αδάμ. Και ο Θεός καταλογίζει την αμαρτία σε ποιον? Τον Αδάμ. Ένας αμάρτησε, πάντες σύμμαρτον. Για αυτόν τον έναν, σε ποιον τον καταλογίζει? Σε αυτόν που είχε την ευθύνη, τον Αδάμ. Στη Γεθσημανή ο έσχατος Αδάμ, τι λέει η Γραφή, εκένωσε τον εαυτό του. Ταπεινώθηκε μέχρι θανάτου. Δεν ζήτησε την δική του ύψωση και το δικό του θέλημα. Ο Αδάμ και η Εύα υπερηφανεύτηκαν. Ο Χριστός σύντριψε τον εαυτό του όπως συντρίβει το καρπός της ελιάς στο ελαιοτριβείο. Έσπασε. Φιλιππησίους 2:7, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γινόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γινόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Βλέπουμε, θέλω να δούμε την αντίθεση αφενός και αφετέρου να δούμε πώς ο Κύριος αντιστάθμισε το κακό. Πώς αντιστάθμισε το κακό μας. Ο Αδάμ έβαλε το θέλημά του πάνω από το θέλημα του Θεού. Προτίμησε να κάνει αυτό που ήθελε η Εύα. Στη Γεθσημανία ο Χριστός τι είπε? Το δικό σου θέλημα να γίνει, όχι το δικό μου. Το δικό σου θέλημα. Ψαλμός 400, εδάφιο 7. Τότε είπα, το είναι προφητεία, και είπαμε τις προφητείες αυτές τις δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τη Βουλή του Θεού. Την ορισμένη, την προδιατεταγμένη Βουλή του Θεού. Όπου όλα είναι τελειωμένα εκεί. Τα ακούμε, αδελφοί? Μέσα στη Βουλή του Θεού όλα είναι προγνωρισμένα, προορισμένα, τακτοποιημένα και τελειωμένα. Και η αρχή και το τέλος αυτής της Βουλής είναι ο Ιησούς. Τόσο είναι η αρχή της κτήσεως του Θεού. Πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Όλα αυτά αναφέρονται στη Βουλή του Θεού. Και τι λέει? Τότε είπα, ειδού έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού. Χαίρο, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου. Και ο νόμος σου, ο νόμος είναι εν μέσω της καρδίας μου. Σε αντίθεση με τον Αδάμ και την Εύα. Έρχεται ο Υιός του Θεού και λέει, χαίρομαι να κάνω το θέλημά σου, Θεέ μου. Ξέρετε κάτι, για τον Ιησού το να πράττει το θέλημα, να γνωρίζει και να πράττει το θέλημα του Θεού, ήταν η ζωή του ίδια. Η ίδια η ζωή του. Και εκεί θέλει να μας φέρει. Σε αυτή την αποκάλυψη, σε αυτή την αντίληψη. Ο Αδάμ υπάκουσε στο ψέμα και στην πλάνη. Ενώ ο Χριστός αποδείχτηκε πιστός στην αλήθεια και πέθανε για αυτήν. Τι είπε ο ίδιος στον Ιωάννη 14:6, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί ίδια μου. Κοιτάξτε την αντίθεση. Και θέλω ταυτόχρονα, καθώς περνάμε μέσα από όλο αυτό σήμερα και ακούμε, και το λέω για αυτούς που ίσως περπατάνε με το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί και με τα δύο πόδια στον κόσμο, αλλά και όλους τους υπόλοιπους. Τελικά, ποια ζωή αξίζει να ζει κανείς? Ποια ζωή αξίζει να ζούμε? Ωραία, θα πει κανείς που του αρέσει η αμαρτία, α, είναι ωραία η αμαρτία, ωραία, εντάξει, για, προχώρησε λίγα χρόνια παρακάτω. Συνέχισε. Αν ο εχθρός σε αφήσει να ζεις, για πάνε προς το τέλος να δούμε. Εάν κοιτάξεις πίσω, τι θα έχεις? Εάν κοιτάξεις μπροστά, τι θα έχεις? Από πίσω έρημος και από μπροστά κόλαση. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Ώστε έστω και την τελευταία στιγμή να μπορεί να σε σώσει. Αλλά το καλύτερο είναι να του δώσει τη ζωή σου, πότε? Σήμερα. Σήμερα. Ο Αδάμ έγινε δούλος του Σατανά, γιατί λέει, όποιον υπακούς, σε αυτόν γίνεσαι δούλος. Ο Χριστός προτίμησε να είναι δούλος του Θεού. Άρα ελεύθερος. Δούλος στο θέλημά του. Δούλος στην αγάπη του Κυρίου, δεμένος με δεσμά αγάπης για τον Πατέρα του και για μας. Ισαΐες 42:1, ιδού ο δούλος μου τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Κοιτάξτε Θεός, τι ωραία λόγια λέει για τον Υιό. Έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν, θέλει εξαγγείλει κρίση στα έθνη. Φιλιππισίους 2:7, αλλά αυτόν εκένωσεν λαβών δούλου ορθή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Δεν ζήτησε ο Κύριος να υψώσει τον εαυτό του. Αντίθετα, με το ψέμα που κατάπιε η Εύα, ότι θα είστε σαν τους θεούς. Σαν τους θεούς. Δώσε σε έναν άπιστο άνθρωπο εξουσία πάνω στην ύλη. Τι θα κάνει? Τι θα κάνει? Το πρώτο που θα σκεφτεί ποιο είναι? Ή, κάνω τις πέτρες χρυσό. Είναι ο πιο πλούσιος. Όλοι οι κλέφτες, οι ληστές, ποιο είναι το όνειρό τους? Να κλέφτουν μια τράπεζα και μετά πού να ζήσουν, πού να πάνε? μέσα στην Καραϊβική, ξέρω, εκείνα τα νησιά, που είναι ο παράδεισος για αυτούς. Δεν υπάρχει παράδεισος εδώ, αδελφοί μου. Δεν υπάρχει. Η αμαρτία τα έχει χαλάσει όλα, τα έχει καταστρέψει. Και δεν καταλαβαίνουν ότι ό,τι κάνεις υπάρχει αντίκτυπος. Εάν κλέψεις, θα σου κλέψουνε. Όποιος απολύει με μάχαιρα, τι λέει ο Χριστός, με μάχαιρα θα απολυστεί. Αυτά δεν τα καταλαβαίνουνε. Ζούνε μέσα σε ένα ψέμα, σε μια πλάνη και αυτό κάνει ο διάβολος βέβαια. Ιωάννης 17.3. Αυτή δεν είναι αιώνια ζωή. Το να γνωρίσεις εσύ τον μόνο αληθινό Θεό και τον οποίον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Προτίμησε ο Κύριος τη γνώση από τον Πατέρα μέσα από τους λόγους της ζωής να γεμίσει με αυτούς παρά την άνομη γνώση. Αυτή που θέλησε ο Αδάμ και Εύα μέσα από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Περιφρόνησε ο Αδάμ το δέντρο της ζωής. Ο Χριστός έγινε ο καρπός του δέντρου της ζωής. Αμήν. Ποιος είναι ο καρπός του πνεύματος? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια και άλλες αρετές. Και αυτός είναι ο χαρακτήρας του Χριστού. Ο καρπός της ζωής. Αυτό διάλεξε. Εάν δεν διαλέξεις αυτό, έχεις ήδη διαλέξει κάτι άλλο. Έχεις ήδη διαλέξει κάτι άλλο και πρέπει να μετανοήσεις να επιστρέψεις στον Κύριο. Η ζωή σου θα είναι καρπός του σκότους μετά. Κάτω από την εξουσία του άρχοντα του σκότους. Λέει στην Α Ιωάννου 5:20, εξεύρουμε δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκε εις εμάς νόηση, διαναγνωρίζομαι των αληθινών. Και ήμεθα εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνες. Προσέξτε, αυτά που ο διάβολος είπε στην Εύα και στον Αδάμ, ότι θα αποκτούσαν εάν έφτρωγαν από το δέντρο της γνώσεως, τον καρπό του δέντρου της γνώσεως, του καλού και του κακού, ότι θα είστε σαν θεοί. Κοιτάξτε, ο Υιός του ανθρώπου λέει. Αυτός ο Υιός του ανθρώπου είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Αυτός είναι η ζωή αιώνιος. Και αυτή τη ζωή ο Υιός τι την έκανε, την κράτησε μόνο για τον εαυτό του. Μας την έδωκε άφθονα και πλούσια. Ήρθε ένας άγγελος, πείραξε τον Αδάμ και την Εύα. Ενώ στη Γεθσημανή ήρθε άγγελος του Κυρίου και ενίσχυε τον Υιό του Θεού. Ενίσχυε τον Υιό του Θεού. Και ρωτάω, μπορούσε ο Αδάμ και η Εύα να ζητήσουν ενίσχυση από τον Θεό στον πειρασμό? Βέβαια μπορούσε. Θα είχαν ενίσχυση. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Πήρε κατάρα ο Αδάμ να τρώει τον άρτο του με τον ιδρώτα του προσώπου του. Ο έσχατος Αδάμ, από την αγωνία που είχε μέσα στον κήπο, άρχισε να ιδρώνει αίμα. Υπάρχει λόγος που σας λέω αυτά. Δέστε το σαν μια εισαγωγή για αυτό που είναι να μπούμε και να καταλάβουμε. Λουκάς 22:44, και ελθόν εις αγωνίαν προσήφη το θερμότερον. Έγινε δε ο υδρός αυτού ως τρόμβι αίματος καταβαίνοντες εις την γην. Γιατί στη γη? Γιατί καταραμένη θα είναι η γη εξαιτίας σου, τι είπε ο Θεός. Και τι θα βγάζει? Αγκάθια και τριβόλους. Και δεν είναι κατά τύχη ότι ένας στρατιώτης έπλεξε το ακάθινο στεφάνι και το πίεζαν μέσα στην Άγια Κεφαλή του Κυρίου για να σηκώσει τα αγκάθια, την κατάρα. Το χέρι που άπλωσε για να πάρει τον καρπό, ο Κύριος το άπλωσε για να τρυπηθεί. Τιμωρία. Τι βλέπω? Η κρίση και η δικαιοσύνη του Θεού δεν παίζει. Δεν παίζει. Εάν δεν καλυφθείς μέσα από αυτή την Άγια, την έξοχη θυσία, δεν υπάρχει τίποτα να σε καλύψει. Θα βρεθείς μόνος, άδειος, κενός, υλικό για την κόλαση. Και ο Θεός είναι αδέκαστος και είναι κριτής. Γι' αυτό μας δίνει να καταλάβουμε τι έκανε ο Πατέρας διά του Ιησού και τι έκανε ο Χριστός για να γίνει το θέλημα του Πατέρα και να σώσει εμάς. Και αν αμελήσει κανείς, λέει, αυτή τη σωτηρία, είναι άξιος κατάρας και αφανισμού. Ιωάννης 19:5. Εξήλθε λοιπόν ο Ιησούς έξω φορών των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιων. Του κοροϊδέψανε. Ο βασιλιάς των Ιουδαίων είναι αυτός. Και δέχτηκε ο Κύριος την εσχήνη, την τροπή, την κοροϊδία. Για τον Ιησού ο κήπος της Γεσημανής είναι σαν μια ανάσα που παίρνει κανείς όταν έχει να κάνει μια βαθιά κατάδυση. Έπρεπε να μπει μέσα στην ώρα του σκότους. Την ώρα της καταπίεσης, της κατάθλιψης, την οποία θα δούμε τώρα εδώ. Ήταν η στιγμή εκείνη που μπορούσε να δει καθαρά τα βία και σκοτεινά σύννεφα του Γολγοθά να μαζεύονται από πάνω του. Από πολλές απόψεις η Γεθσημανή ήταν πιο δύσκολη για τον Ιησού από τον Γολγοθά. Συνάντησε την πιο μεγάλη δυσκολία στην Γεθσημανή, όχι στον Γολγοθά. Όχι ότι εκείνο ήταν λιγότερο. Οι ώρες που πέρασε μέσα εκεί με τους μαθητές του θα είναι οι πιο σκοτεινές ώρες της ζωής του Ιησού. Αν και η αποφασιστική πνευματική μάχη που ήρθε να δώσει ο Ιησούς έγινε στο Γολγοθά, αλλά είναι στη Γεθσημανή που ο Ιησούς πρέπει να δώσει την πραγματική μάχη από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει και που θα είναι πιο τρομακτική για την ψυχή του. Είναι σαν την έγκυο γυναίκα που έρχεται την ώρα της γέννας, δεν μπορεί να ξεφύγει. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί θέλει να φέρει ζωή. Όμως, όπως συμβαίνει συχνά στη ζωή μας, οι πιο σκοτεινές στιγμές στη ζωή του Ιησού είναι επίσης εκείνες οι στιγμές στην οποία η χάρη του Θεού λάμπει πιο φωτεινά. Βλέπουμε την αγάπη του Θεού, βλέπουμε την αγάπη του Χριστού. Λέει στο Ματθαίο 26:39, και προχωρήσας λοιπόν, ο λίγον έπεσεν επί πρόσωπον αυτού προσευχόμενος και λέγον, Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά ως σύ. Τι μας διδάσκει το εδάφιο? Το πρώτο που μας διδάσκει είναι ότι δεν υπάρχει άλλη οδός, ούτε άλλος τρόπος που μπορούμε να σωθούμε. Θα πεις, μα εγώ δεν διαβάζω κάτι τέτοιο εδώ. Ω, είναι εκεί. Ελάτε να το δούμε. Τι ζητάει ο Κύριος από τον Πατέρα? Έτσι, μην ξεχνάμε, ο Θεός μαρτύρησε 2 φορές και είπε, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο ευερεστήθην. Όταν ήταν να αναστήσει το Λάζαρο, έκανε μια σύντομη προσευχή ο Κύριος. Θυμάστε τι είπε? Πάτερ, ξέρω ότι πάντοτε μου ακούεις. Τέλεια κοινωνία, τέλεια σύνδεση. Ό,τι ζητούσε ο Κύριος, γινότανε. Τι του ζητάει? Αν είναι δυνατό. Εάν υπάρξει δηλαδή μία περίπτωση να παρέλθει απ' εμού το ποτήριο τούτο. Δηλαδή, Πατέρα, αν υπάρχει άλλος τρόπος που να μπορείς εσύ να κάνεις αυτό που πρέπει να γίνει, ώστε να μην πιω αυτό το ποτήρι, να μην περάσω μέσα από αυτό, σε παρακαλώ κάντο. Αλλά αν δεν γίνεται, ας γίνει το θέλημά σου. Το ξαναλέει στο 42ο εδάφιο, Ματθαίος 26. 42. Πάλι εκ δευτέρου πήγε και προσευχήθη λέγον, «Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει από ημού, χωρίς να πει αυτό, γεννηθείτε το θέλημά σου». Τρίτη φορά, 44 εδάφιο, λίγο παρακάτω. Πάλι εκεί στη Γεθσημανή, την ώρα που προσευχότανε. «Και αφήσας αυτούς, υπήγε πάλι και προσευχήθη εκ τρίτου υπόν των αυτών λόγων». Πόσες φορές ο Ιησούς το ζήτησε αυτό από τον Πατέρα? Τρεις φορές. Αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Να μην το πιω. Ποιο ήταν το ποτήρι? Δηλαδή, τι ήταν αυτό που ενοχλούσε το έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά σήμερα θα δούμε και άλλα πράγματα. Ναι, δεν ήθελε να διασπαστεί η κοινωνία του με τον Πατέρα, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Είναι ότι ο Χριστός θα γευότανε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλη την κατάρα, την αρρώστια, την ακαθαρσία και τη βρωμιά που θα έχει γεννήσει, είχε γεννήσει και θα γεννούσε το ανθρώπινο γένος μέχρι εκείνη την ώρα. Όλο αυτό θα χυνόταν μέσα στο Χριστό, ώστε αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, ο Θεός θα τον έκανε αμαρτία. Συν το ότι θα έχει μετά και την κρίση του Θεού επάνω του. Εφόσον θα γινόταν η αμαρτία σου, η αμαρτία μου. Δηλαδή θα έβλεπε στο πρόσωπο του όλη την ανθρωπότητα, με όλη την ακαθαρσία και τη βρωμιά της, με την πορνεία, μοιχεία, ακαθαρσία, ασέλεια, ιδωλατρία, φόνους, μάχες, όλη τη βρωμιά του ανθρωπίνου γένους μέσα στο Χριστό, και θα εξαπέλυε όλη την κρίση της δικαιοσύνης του επάνω του. Γι' αυτό έλεγε, αν υπάρχει άλλος τρόπος. Κύριε, τρεις φορές. Μου κάνει εντύπωση, τρεις φορές ζείτε το ίδιο πράγμα. Α. Πέτρου 2:24. «Ώστι στα αμαρτία ημών αυτός εβάστασεν εν το σώματι αυτού επί του ξύλου, δια να ζήσομεν εν τη δικαιοσύνη, αποθανώντες κατά της αμαρτίας, με το οποίο την πληγήν ιατρεύθητε». Λέει, βάστασε στο σώμα του. Ο Θεός θα έριχνε την οργή του και τιμωρία για όλες τις αμαρτίες μας πάνω του, σαν να τα είχε πράξει ο Χριστός. Γι' αυτό και φώναξε στο Σταυρό, «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψε». Γιατί τον εγκατέλειψε. Δεν μπορούσε ο Θεός να είναι μέσα του. Αυτό το βάσανο της οργής του Θεού, αυτός ο χωρισμός της αδιάσπαστης κοινωνίας που είχε με τον Πατέρα του, ήταν αυτό που ο Ιησούς δεν ήθελε να υποστεί. Και ρωτάω, υπήρχε άλλος τρόπος για να το κάνει ο Θεός? Εάν υπήρχε, θα το έκανε? Βέβαια. Οπωσδήποτε. Ποιος θέλει να δει το μονογενείο του, που είναι ο μόνος από το ανθρώπινο γένος, που τον ευαρέστησε, χαροποίησε την καρδιά του Θεού, να τον δει να περνάει μέσα από αυτό το μαρτύριο? Επειδή ακριβώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος, ο Θεός έστειλε τον Χριστό στο Σταυρό. Τι λέτε, υπάρχει άλλος τρόπος? Μήπως με τον Βούδα, μήπως με τον Μωάμεθ ή τον Αλλάχ ή ξέρω εγώ τον Κομφούκιο ή μέσα από το Ζεν, ξέρω εγώ, μέσα από το Μπράχμα, Βίσνου, Σίβα, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Γιατί έτσι μας λένε. Όλα αυτά είναι δρόμοι που κανείς μπορεί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αδελφοί, έχει κάτσει αυτό μέσα μας? Η αλήθεια αυτή έχει κάτσει και να χτυπήσει τον πάτο της καρδιάς, ότι δεν είναι άλλο όνομα δοσμένο υπό τον ουρανόν δια το οποίο να σωθώμεν. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Εγώ είμαι η οδός. Ο Κύριος δεν είπε ψέματα. Μην αφήνεις τον διάβολο να σε ξεγελάει. Ο Θεός το φωνάζει και θα φωνάζει. Μία οδός είναι. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Δεν δέχεται ο Θεός καμία άλλη οδός, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει. Κανείς άλλος δεν ήταν αναμάρτητος, κανείς δεν ευαρέστησε τον Πατέρα και κανείς δεν διέθεσε τον εαυτό του, ενώ ο ίδιος ήταν αναμάρτητος, να πάρει τη θέση τη δική σου και τη δική μου. Κανείς. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό είπε ο Πέτρος. Στις Πράξεις το 4.12, το εδάφιο που είπα. Μιλάει στο συνέδριο και του λέει και δεν υπάρχει δειδουενός άλλου η σωτηρία. Διότι ούτε άλλο όνομα άλλο είναι υπό τον όνομα δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Και ο Κύριος είπε το θέλημά σου. Γιατί ήξερε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Για να σωθούν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει δηλαδή plan B. Αν πεθάνεις, θα πας στο πουργατόριο και εάν οι συγγενείς σου ρίξουν μπόλικα χρήματα και αυτά και πάρουν συγχωροκάρτια, θα ξεφύγεις και θα πας στον ουρανό. Αυτό είναι άλλο Ευαγγέλιο δαιμονικό. Δεν είναι του Θεού. Ή και να είσαι στην κόλαση, θα σου κάνουμε ευχέλεια, θα σου κάνουμε, ξέρω εγώ, μνημόσυνα. Πλούσια. Και θα βάλουμε δυο και τρεις ψαλτάδες να σου ψάλουν τα καλύτερα με τον ερώτητο τρόπο και τι, η ψυχή θα ξαφνικά θα κάνει ένα άλμα να έρθει από την κόλαση στον παράδεισο. Όχι, αδερφοί μου. Μπροστά μας είναι η πλάνη, τη βλέπουμε. Γιατί μας έδωσε την αλήθεια και μπορούμε να διακρίνουμε. Τι άλλο, ότι δεν υπάρχει για τους συγγενείς σου, για τους φίλους σου, για τα παιδιά σου, τον μπαμπά σου, τη μαμά σου και τους ανθρώπους που βλέπεις γύρω σου, δεν υπάρχει plan B. Δεν μπορεί κανείς να εξαγοράσει τη σωτηρία του. Άμα γεράσω θα κάνω καλά έργα και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εάν μπορούσε να σωθεί ο άνθρωπος από αυτά, γιατί να πεθάνει ο Χριστός, ποιος ο λόγος. Ή ο Ιησούς ή τίποτα. Ή ο Ιησούς.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Καθώς ο Κύριος έφαγε το δείπνο με τους μαθητές εκείνο το βράδυ, πηγαίνει από το σπίτι στο οποίο είχαν φάει προς το όρος των Ελαιών. Κάπου 800 μέτρα ήταν οδός Σαββάτου. Δηλαδή η απόσταση μπορούσαν να διανύσουν Σάββατο. Έτσι, και το Πάσχα λογιζόταν σαν Σάββατο. Και τι τους είπε? Τους λέει ότι όλοι θα με καταλήψετε, λέει. Όλοι σας. Είχε ήδη πει ότι ο Ιούδας θα τον πρόδιδε. Και τώρα βλέπουμε ότι ο Ιησούς τελικά θα αντιμετώπιζε αυτή την τρομερή μάχη μόνος. Μόνος. Θα γίνει αυτό που λέει ο προφήτης Ζαχαρίας στο 13:7. Ρομφαία, ξύπνησον κατά του ποιμένος μου. Ρομφαία. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Το σκεφτόμουν τώρα εκεί. Τους έδιωξε ο Θεός από τον παράδεισο, ε? Και τι έβαλε? Για να φυλάει το δέντρο της ζωής, για να μην φάει ο Αδάμ και η Εύα από αυτό, ενώ ήταν σε αμαρτία και ζήσουν αιώνια, έβαλε, λέει, τη ρομφαία, την φλογίνη, την περιστρεφωμένη. Ναι, αλλά Κύριε, θέλουμε να έρθουμε πάλι στον παράδεισο. Υπάρχει ένας τρόπος μόνο. Ποιος είναι αυτός? Η ρομφαία πρέπει να σε κόψει. Πρέπει να πεθάνεις. Και όταν λέμε να πεθάνεις, εννοούμε να πεθάνεις ως προς τη σάρκα, ως προς τον σαρκικό σου άνθρωπο. Να δεχτείς, να μετανοήσεις πραγματικά, να αλλάξεις τρόπο ζωής με τη χάρη και το έλεος του Θεού, να αναγεννηθείς δηλαδή, να γίνεις νέο κτίσμα. Ρομφαία, ξύπνησον κατά του ποιμένου μου και κατά του ανδρός του συνεταίρου μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πάταξον τον ποιμένα και τα πρόβατα θέλουσι διασκορπιστεί. Αυτό θα γινόταν εκείνο το βράδυ. Προφητείες αιώνες πριν δοσμένες. Και τώρα λάμβαναν την εκπλήρωσή τους. Ακούστε, αδελφοί, αυτό το πράγμα το τρέμω. Ειλικρινά το τρέμω. Δηλαδή, να είμαστε αυτοί για τους οποίους έγιναν προφητείες. Πολύ καιρό πριν, μέσα στους αιώνες αν θέλετε. Και που θα πρέπει τώρα να αντιδράσουμε όπως το Πνεύμα του Θεού θέλει. Να πούμε ναι Κύριε, να κάνουμε το μέρος μας. Να ξυπνήσουμε. Και αντί να το κάνουμε αυτό, να λέμε εντάξει, θα έρθει ο Κύριος. Θα έρθει. Σαν τις 10 παρθένες. Που ενώ ήταν για γάμο κοιμόντουσαν. Για τον Ιησού, η Γεθσημανή και ο Γολγοθάς θα είναι τόποι μοναξιάς. Μόνος. Θα αντιμετωπίσει και θα δώσει τις μάχες εκεί μόνος. Την πιο σκοτεινή ώρα, την πιο δύσκολη ώρα, οι φίλοι του τον εγκατέλειψαν. Γιατί φοβήθηκαν για τη ζωή τους. Πρόσεχε το αυτό. Όταν ξεκινήσει το σκοτάδι, θα απειλήσει τη ζωή σου. Πόσοι το ξέρουν αυτό? Τι θα κάνεις? Εάν δεν κάνεις αυτό, θα πας στη φυλακή. Εάν δεν κάνεις εκείνο, θα γίνει αυτό. Η μέθοδος του διαβόλου είναι πανάρχια. Θα σε απειλήσει. Θα νιώσεις απειλή. Και τώρα πρέπει να πας στη Γεθσημανή. Γιατί έχουμε και εμείς μέρος αυτό. Έχουμε μέρος. Δούμε λίγο παρακάτω. Τους λέει στο Μάρκο 14:27 και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς ότι πάντε στέλνετε σκανδαλιστή εν εμή τη νύχτα ταύτη. Οι μαθητές, Κύριε, έλεγε Ιησού, σκανδαλιστείτε σε μένα. Διότι είναι γεγραμμένο, θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλουσι διασκορπιστεί τα πρόβατα. Κοιτάξτε ο Κύριος πώς ζούσε. Ήξερε το λόγο. Φράση, φράση, φράση, φράση. και ήξερε πότε ακριβώς εκπληρώνονταν κάθε λόγος που το Πνεύμα του είχε δώσει. Γιατί? Γιατί τον ζούσε το λόγο. Τον πίστευε. Γιώτα εν και μία κεραία δεν θα παρέλθει σου γίνωση. Ταύτα πάντα. Με αυτή την πίστη πήγαινε ο Χριστός. Στο λίγο παρακάτω στο 29 εδάφιο, Μάρκος 14-29 λέει, ο Πέτρος τ' άκουσε. Όλοι θα με εγκαταλείψετε. Ο δε Πέτρος είπε προς αυτόν, και αν πάντα σκανδαλιστός είναι εγώ, όμως σου χει. Ο Πέτρος. Τον αγαπάω τον Πέτρο πολύ. Ενθουσιώδης, ορμητικός, δυνατός. Παντού πρώτος πήγαινε σε όλα. Δεν φοβόταν, δεν δίλιαζε πουθενά. Αλλά μην ξεχνάμε το βράδυ εκείνο τι ήταν, τι ώρα ήταν εκείνη, αδελφοί. Η ώρα του σκότους. Η ώρα του σκότους. Θέλω η Εκκλησία να προσεύχεται γι' αυτό. Δεν ξέρουμε τι θα επιτρέψει ο Κύριος, δεν ξέρουμε. Εάν κανείς ξέρει να μου πει. Να το φωνάξει, να ετοιμαστεί η Εκκλησία. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι πρέπει να πάμε στη Γεθσημανή, στην προσευχή, να αφήσουμε το πιεστήρι να πιέσει για να βγει από μέσα μας ό,τι κακό και στραβό είναι. Να βγει από μέσα μας το φρόνημα του κόσμου, η ακαταρσία, η αμαρτία, ο τρόπος του σκέπτεσαι του άρχοντος του αέρου, του κόσμου τούτου. Τι λέτε, το εννοούσε ο Πέτρος αυτό? Το εννοούσε αυτό που είπε? Εγώ, Κύριε, δεν πρόκειται, μαζί σου τα είμαι. Και του είπε ο Κύριος ότι ναι, θα δώσεις την ψυχή σου για μένα. Στο Μάρκο 14:30 και λέει προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς σου λέγω ότι σήμερα τη νύχτα ταύτην, πριν ο αλέκτορ φωνάξει δις. Τρεις θέλεις μια πραγματική. Διάλεξα την αφήγηση του Μάρκου, γιατί έχει εδώ κάτι το ιδιαίτερο που θέλω να δούμε λίγο. Πριν φωνάξει ο αλέκτορ δύο φορές, θα με απαρνηθείς τρεις φορές. Παρακάτω, στο 68, έχουμε τις περιπτώσεις που ο Πέτρος αρνείται τον Κύριο το βράδυ εκείνο. Και τη δεύτερη φορά τώρα, είναι αυτή που λέει στο 68, ο δε ειρνήθη λέγον, δεν εξεύρω, δεν καταλαμβάνω τι συλλέγεις. Και εξήλθεν έξω στο προάβλιον και ο αλέκτορ εφώναξε. Μια φορά. Γιατί είπε ότι θα φωνάξει ο αλέκτορ δις? Του δώσε ευκαιρία ο Κύριος με ένα πετιναράκι. Πέτρο, θυμίσου! Τι σου είπε ο Ιησούς? Ναι, μίλησε με το... με τον γάιδαρο στον Βαλαάμ, τον Πέτρο με τον αλέκτορα. Στο 72 ήταν η τρίτη φορά πλέον που αρνήθηκε τον Χριστό και καταργιότανε κιόλας τον εαυτό του. Και ο αλέκτορ εφώναξε εκ δευτέρου και ενεθυμήθη ο Πέτρος του λόγων, τον οποίον είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι πριν ο αλέκτορ φωνάξει δις, θέλεις με απαρνηθεί τρεις. Και έρχεσαι να κλαίει πικρός. Την ώρα του σκότους, αδελφοί, μπορεί να βρει ο άνθρωπος να σκέφτεται ή να κάνει πράγματα που ούτε καν περίμενε ότι θα γινότανε. Θα έκανε ο άνθρωπος. Και ο Λουκάς προσθέτει ακριβώς αυτό. Κάτι που με έκανε να κλαίω ώρες, ακριβώς αυτό εδώ, η φράση αυτή. Όχι τώρα, καιρό πριν. 22-61 και στραφείς ο Κύριος. Δηλαδή την ώρα εκείνη που ο Πέτρος τον είχε αρνηθεί και φώναξε ο αλέκτορ. Τη δεύτερη φορά, στραφείς ο Κύριος ενέβλεψεν εις τον Πέτρο. Ενώ ήταν δαρμένος, ξυλοκοπημένος, του τράβαγαν τα γένια, τον βλασφημούσανε, χαστουκίζανε εκείνος που είχε το νου του. Στον Πέτρο. Σε σένα έχει το νου του ο Κύριος. Σε σένα έχει το νου του. ανέβλεψε εις τον Πέτρον. Ανέβλεψε σημαίνει έκανε αυτή την κίνηση. Γιατί ήτανε δεμένο, τον είχανε άγρυπνος, ξυλοκοπημένος και σηκώθηκε να... και κοίταξε τον Πέτρο. Ήξερε και πού είναι. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος το λόγο του Κυρίου. Και σκέφτομαι, αδελφοί, τι ματιά θα ήταν αυτή. Τι έκανε μέσα στον Πέτρο αυτό. Τι έκανε. Τι λέτε, να είχε κατάκριση. Να του λέγε, Πέτρο, δεν σου τα έλεγα εγώ. Τι ματιά ήταν αυτή. Πιστεύω ήταν γεμάτη συμπόνια. Συμπάθεια, συμπαράσταση με τον Πέτρο. Σαν να του έλεγε, Πέτρο, δεήθηκα για σένα, για να μην εκλείψει η πίστη σου. Δεν έχει αυτό, δεν έχει κατάκριση ο Ιησούς. Δεν σε κατακρίνει ποτέ. Δεν είναι εδώ για να κατακρίνει. Είναι εδώ να σώσει, να ευεργετήσει, να ευλογήσει, να σε σηκώσει. Έχει καλές σκέψεις μόνο για σένα. Η ώρα της κρίσης θα έρθει, αλλά όχι τώρα. Όχι τώρα. Γι' αυτό μην ακούς τα ψεύδη του εχθρού. Μην τα ακούς. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό στον Πέτρο. Λέει ο Λουκάς στο 62. Και εξελθόν έξω ο Πέτρος έκλαψε πικρός. Αντίθετα με τον Ιούδα, ο οποίος πήγε κρεμάστηκε, ο Πέτρος έσπασε η καρδιά του. Έσπασε. Κατάλαβε τι γινόταν εκείνη την ώρα. Το πιάσε τελικά και έσπασε και έκλαψε. Γι' αυτό μετά τον βρίσκει στη λιμνή και τρεις φορές του λέει, Σίμωνε, να αγαπάς με. Σ' αγαπώ, Κύριε. Εσύ ξέρεις πάντα. Ξέρεις ότι σ' αγαπώ. Πήμενε τα πρόβατα. Και έγινε ένας καλός ποιμένας ο Πέτρος, μέχρι που έδωσε την ψυχή του για τον Κύριο. Γετσημανή. Ελαιοτριβείο. Ξέρετε, τώρα βέβαια γίνεται με την φυγό κέντρο δύναμη, όταν λιώσει η ελιά με το κουκούτσι και όλα μαζί, μετά τα περνάνε από μια επεξεργασία για να ξεχωρίσει λίγο το λάδι και μετά το περνάνε από μια ένα καζανάκι τέλος πάντων με ζεστό νερό που με την φυγόκεντρο δύναμη το λάδι σαν ελαφρύτερο ανεβαίνει προς τα πάνω. Ο κατσίγαρης που είναι βάση νερό κατεβαίνει κάτω και ξεχωρίζονται τα υλικά. Τότε όμως δεν το κάνανε έτσι, το κάνανε με τον παλιό τρόπο. Αφού έλειωνε πλέον η ελιά, έλειωνε, την βάζανε σε σάκους μέσα, ειδικούς σάκους, και είχαν μια τεράστια δοκό, η οποία είχε, κατέβαζε κάτω άλλα δοκάρια με ένα ανάλογα κάποιο πλάτος πάλι από ξύλο και στην άκρη. Και είχαν τώρα ένα σάκο εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ, στη σειρά. Και κατέβαινε αυτό και στην άκρη τώρα βάζανε βάρη. Επάνω στο μεγάλο αυτό δοκό. Βάζανε βάρη, βάζανε βάρη, βάζανε βάρη, βάζανε βάρη και πίεζε αυτό, πίεζε, πίεζε, πίεζε, πίεζε. Μέχρι που το λάδι άρχισε να βγαίνει, που είναι η καλύτερη μέθοδος για να βγάλεις το καλύτερο λάδι. Αυτή. Πιεστήριο. Το πιεστήριο. Πιέστηκε η ψυχή του Κυρίου. Λέει στους μαθητές του, όταν έφτασε η μανίτη του, είπε, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Δηλαδή, ένιωθε τόσο βάρος που μπορούσε να του σκοτώσει αυτό το βάρος. Έως θανάτου. Δεν είχαν δει ποτέ άλλοτε τον Ιησού να ταράζεται με τέτοιο τρόπο. Όπως το βάρος εκείνο που προστίθετο στη δοκό, έτσι τώρα όλη η αμαρτία του κόσμου, όλη η κατάσταση αυτή μέσα στην οποία έμπαινε ο Χριστός και έπρεπε να περάσει, να τον νικήσει και να πεθάνει στο σταυρό, βάρινε επάνω του. Η θλίψη και ο τρόμος για αυτό που έρχεται αρχίζουν να τον πιέζουν τόσο πολύ. Το βάρος αυτό απείλησε να τον σκοτώσει τον Κύριο. Δεν ήταν απλά ένας φυσιολογικός φόβος του θανάτου. Πολλοί άνθρωποι, ήρωες, αντιμετώπισαν το θάνατο.

Είπο, τους άφησε εκεί και μετά αυτούς πήγε πιο πέρα και προσευχότανε. Και πεσόν πρόμητα, λέει. Μπρούμητα, στο καταπρόσωπο στη γη. Στην ησυχία εκείνη του κήπου, ο Ιησούς κοιτάζει και βλέπει την κόλαση με όλους τους τρόμους και την ανίποτη φρίκη της κόλασης να ανοίγονται μπροστά του. Γιατί, μην ξεχνάτε, όλο αυτό ήτανε βασισμένο στην πίστη. Πώς το περνούσε αυτό ο Κύριος? Πώς το περνούσε, πέστε μου. Ποιος ήταν ο αντίποδας, τι ήταν το αντίβαρο μέσα του? Ο Λόγος. Ο Λόγος. Το περνούσε διαπίστεως. Ήταν γραμμένο από το Πνεύμα του Θεού αιώνες πριν, μέσα από πολλούς προφήτες. Και ήξερε ο Κύριος έναν-έναν αυτούς τους ψαλμούς. Έναν-έναν τους ήξερε. Και καθώς περνούσε από κάθε φάση, είχε παρηγορία τον Λόγο, ο οποίος τον στήριζε. Θα το δούμε σε λίγο. Όλη η βρωμιά και η ηθική σύψη της ανθρώπινης φυλής θα ερχόταν επάνω του, στο σταυρό επάνω. Το αμέτρητο και βρώμικο βάρος όλης της αμαρτίας της ανθρώπινης ιστορίας θα ερχόταν επάνω του. Και θα ξεχυνόταν μέσα στην τέλεια πεντακάθαρη ψυχή του Ιησού που δεν γνώρισε αμαρτία. Και ο ουράνιος πατέρας που τον αγαπούσε θα αποστρέψει το πρόσωπό του. Και όχι μόνο, θα εξαπολύσει όλη του την οργή και την απέκτεια που έχει για την αμαρτία στον Ιησού. Και ο Κύριος είπε, το θέλημά σου να γίνει, Κύριε. Θρύφθηκε ψυχή του. Και τι βγήκε? Τι φάνηκε εκεί? Ποιος θα μου πει? Τι ήταν αυτό που υπερίσχυσε? Τι φάνηκε μέσα στο Χριστό, μέσα από? Τι φοβερή αυτή η θλίψη που περνάει. Φάνηκε η αγάπη που έχει για τον Πατέρα και η αγάπη που έχει για την Εκκλησία. Αυτό φάνηκε. Πολλές φορές περνάμε μέσα από καταστάσεις τέτοιες και μας φέρνει ο Κύριος στο λιοτρίβει. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με τον Χριστό ως αυτό. Αυτό που ο Κύριος πέρασε και αυτό που το επιμέρους που περνάμε εμείς. Καμιά σχέση. Ούτε να το διανοηθείς. Αλλά ο Κύριος μας περνάει από εκεί για να βγάλει πράγματα από μέσα μας όσο αντέχει η καρδιά μας. Λίγο, λίγο. Αλλά έχουμε χάρη, έχουμε έλεος, ο Θεός είναι μαζί μας, το Πνεύμα Του είναι μέσα μας, έχουμε παρηγορία, έχουμε στήριξη. Ο Κύριος ήταν μόνος και ο Πατέρας να εγκατέλειψε. Και όταν είσαι εκεί στο πιεστήριο εκείνο και ξεκινάν φόβοι εναντίον σου και οτιδήποτε άλλο, θα πιεστείς. Τι περιμένει ο Θεός να βγει από εκεί? Όταν πιέζεις την ελιά, τι περιμένεις? Τον κατσίγαρη ή το λάδι? Το λάδι. Το λάδι. Θυμάστε, οι 10 παρθένες, οι 5 δεν είχαν λάδι, οι άλλες είχαν λάδι. Και ο μόνος τρόπος που μπορείς να πάρεις το λάδι είναι μέσα από το λιοτρίβι. Μέσα από την πίεση αυτή, καθώς ανοίγεις την καρδιά σου και κάνεις αποφάσεις να πεις, Κύριε, όχι εσένα θα ακολουθήσω. Θέλω η ζωή μου να παράγει φως. Για να παράξεις φως πρέπει να έχεις το λάδι. Το λάδι. Την ώρα εκείνη που ο Κύριος πάλευε μέσα στην προσευχή του, μέχρι που άνοιξαν οι πόροι του, έσπασαν τα αιμοφόρα αγία και αναμίχθηκε ο υδρότας με το αίμα. Και αυτό λέγεται αιμοτίδρωση στην ιατρική. Για να το πάθει ο άνθρωπος πρέπει να περάσει μέσα από φοβερή οδύνη. Πίεση, κατάθλιψη τόσο δυνατή, ώστε να σπάσουν από την πίεση τα αιμοφόρα αγκαία.

0: καθώς ήταν πεσμένα στο χώμα και θα λέγαμε διαλυγόταν με το Θεό, αν Κύριε, αν υπάρχει τρόπος, ας παρέλθει το ποτήρι του τόπου μου. Ταυτόχρονα πιστεύω, αδελφοί, ότι οι προφητικοί λόγοι του Θεού που είχαν να κάνουν με αυτήν την ώρα θα αντιχούσαν μέσα στην καρδιά του Κυρίου. Θα τον οθούσαν να παραδοθεί και να ευλογήσει το Θεό και το θέλημά του για να σώσει τον κόσμο. Ήτανε ο οδηγός του Κυρίου μέσα στο σκοτάδι αυτού. Ό,τι και να περνάς ή πρόκειται να περάσεις, δεν ξέρω. Τι λέει ο ψαλμωδός? Ο λόγος σου είναι φως εις τα στρίβους μου. Φως. Σου έχει δώσει φως ο Κύριος να μπορεί να περάσεις. Να μην ξεγελαστείς, μην χαλάσεις την ομορφιά της ζωής σου. Την αξία της. Το πολύτιμό της. Αγαπάει ο Θεός τις αξίες. Λέει στον Ψαλμό 16:8. Ενώπιόν μου ήχον τον Κύριον διαπαντός. Ιδιαίτερα το λέει για τη Γεσημανή. Διότι είναι εκ δεξιών μου δια να μη σαλευτώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλλία είναι η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου θέλει εν απαυθή επελπίδη. Να σας πω τι έγινε στη Γεσημανή, αδελφοί. Εκεί νίκησε ο Κύριος. Θυμάσαι τους έλεγε στην αρχή. Ότι ήταν σε αδημονία. Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Προσεύχεστε με τη μου, ξανά, προσεύχεστε με τη μου. Την τρίτη φορά τους λέει, τελείωσε. Έρχονται αυτοί που είναι να... Αλλά ήταν ήσυχο, δεν ξαναπαραπονεθήκε. Δεν έδειξε την παραμικρή λύπη για οτιδήποτε. Σηκώθηκε από την προσευχή με νίκη. Προσέξτε, δεν άλλαξε τίποτα εξωτερικό. Οι απειλές ήταν οι ίδιες, οι καταστάσεις ήταν οι ίδιες. Τι άλλαξε? Πάρ' το αυτό. Έχεις πρόβλημα, πήγαινε στη Γεθσημανή και στην προσευχή σου θα πάρεις τη νίκη για αυτό το οποίο προσεύχεσαι. Θα είναι εκεί αυτό, αλλά θα έχεις πάρει τη νίκη. Εδώ. Εδώ. Μέσα. Η σάρξ που θα αναπαυθεί επελπίδα. Ωραία, θα πεθάνω, το ξέρω, αλλά όμως έχω ελπίδα. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιον σου να είδει διαφθοράν. Πέστε μου, ήταν φως αυτό για τον Κύριο. Α, οπωσδήποτε. Το ίδιο και για μας. Πάντα υπάρχει αυτή η σκέψη εκεί πίσω. Τι θα γίνει κι αν πεθάνουμε? Τι θα γίνει μετά? Μα σου έχει δώσει φως, Κύριε. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρήσει. Πρέπει να χαίρεσαι. Ο Παύλος τι έκανε? Συμφέρησε με έναν άπελτο για να είμαι με τον Χριστό. Είχε ενθουσιασμό, χαρά, αλλά για σας πρέπει να μείνω. Εκεί πρέπει να ανεβούμε, αδελφοί. Εκεί. Εφανέρωσες σε με την οδό της ζωής. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Ήξερε ότι θα ξαναδεί το πρόσωπο του Θεού. Τεπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Αυτό που κολλάει. Για πότε το λέει? Τεπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Για πότε το λέει? Για την ενδόξασή του. Εντάξει. Του τα έδωσε εδώ ο Κύριος. Και έπρεπε με πίστη να τα κρατήσει ο Κύριος εκείνη την ώρα. Τα κράτησε, ελευθερώθηκε. Και πήγε στο Γολγοθά με νίκη. Στον Ισαΐα 53:10, άλλο Κύριος, και αυτό το θυμόταν ο Κύριος, άλλο ο Κύριος ήθελε να βασανίσει αυτόν. Α, Κύριε, αυτό που περνάω, το επιτρέπεις εσύ για να σωθεί η ανθρωπότητα. Εταλαιπώρησεν αυτόν. Αφού όμως δώσεις την ψυχή αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, τι είναι αυτό που κάνω τώρα, τι είναι μπροστά μου? Να δώσω τον εαυτό μου προσφορά περί αμαρτίας. Τι λέει μετά? Θέλει δει έκονα. Θα δει απογόνους. Θα δει αποτέλεσμα της θυσίας του. Τη σωτηρία των εθνών. Θέλει μακρύνει τα σημέρας αυτού. Πόσες μέρες? Αιώνια. Και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χείρη αυτού. Γιατί μετά την ενδόξαση ο Χριστός είναι πανταχοπάρον και μέχρι τώρα καλή. Μέχρι τώρα. Στο 53.11 θέλει δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού. Και θέλει χορταστεί. Όλα αυτά την ώρα εκείνη ο λόγος ήταν πλούσιος μέσα στο Χριστό. Παρηγόρησαν την ψυχή του. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. Ο Ισαΐας έζησε πόσο, το 670 περίπου προ Χριστού. Δηλαδή μιλάμε για 7 αιώνες πριν. Ο Κύριος του μίλησε. Ο Πατέρας μίλησε στον Υιό του μέσα από τη Γραφή. Δια τούτο θέλω δώσει σε αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον, διότι παρέδω και την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά των ανόμων ελογίστηκε αυτός ευάστασε τα αμαρτίας πολλών και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανόμων. Ίσιωσε ο Κύριος. Έφυγε το άγχος, έφυγε όλη αυτή η πίεση. Και έπρεπε μετά να περάσει απόλυτη διαδικασία. Δηλαδή, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Του σκίσαν τη σάρκα με τη φλάγκρα. Όλος ο υποδόριος ιστός του Κυρίου ήταν σκισμένος από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Δεν άφηναν τίποτα αυτοί οι Ρωμαίοι. Τι άλλο έκαναν? Η ψυχή του είχε πιεστεί φοβερά. Με τα ανώμονα λογίστη. Το πνεύμα του. Θεέ μου, Θεέ μου. Γιατί με εγκατέλειψε. Ένιωσε την εγκατάλειψη. Ένιωσε τον δεύτερο θάνατο. Για να μην το περάσουμε εμείς. Ο Ιωάννης μας λέει, Α Ιωάννου 3,16. Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Και ακούστε το δεύτερο κομμάτι. Και εμείς χρεωστούμεν να βάλουμε τα σπριχάς ημών για ποιους? Πέστε το. Αμήν. Υπέρ των αδελφών ημών. Εάν πεις ότι είμαι χριστιανός, μπαίνεις σε μια διαθήκη αίματος. Που ο Κύριος απαιτεί να είσαι πρόθυμος να βάλεις την ψυχή σου για τα αδελφιά σου. Όπως ο Ιησούς. Ο μεγαλύτερος θησαυρός που έχουμε, αδελφοί, είναι η αγάπη του Πατέρα εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Πιο μεγάλος θησαυρός δεν υπάρχει. Πιο μεγάλη αγάπη δεν μπορούμε να βρούμε. Δεν θα χρειαστεί ποτέ να περάσουμε από τη Γεσημανή όπως πέρασε ο Κύριος. Την πέρασε εκείνος για μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Ο διάβολος καταστράφηκε στο Γολγοθά. Αλλά ιτήθηκε στη Γεθσημανή. Μην αποφεύγεις την προσευχή, σε παρακαλώ. Ο διάβολος θα ασκήσει όλη την πίεση από οπουδήποτε μπορεί να σου κλέψει την προσευχή. Να γίνεις ένας χριστιανός που δεν προσεύχεται. Έχουμε τέτοιους χριστιανούς άραγε. Αν σου πω ότι αν είσαι έτσι σήκω στο χέρι σου να τις σηκώσεις, χριστιανός χωρίς προσευχή. Δηλαδή, δεν παίρνω λίγη ώρα να κάτσω στα γόνατα, να μιλήσω στον Κύριο μου. Το ανοιχτό, να του μιλήσω. Δώσω την αγάπη μου. Κάτσω μαζί του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο θησαυρό, πιο μεγάλη χαρά, αδελφή, το να δούμε τον Κύριο να ευεργετεί ανθρώπους και να χαίρονται μαζί μας. Να χαίρονται. Κύριε, θέλω να ελκύσεις εσύ σήμερα κάθε μια καρδιά που έχει ανάγκη από αναγέννηση, Κύριε. Που έχει ανάγκη από σωτηρία, που έχει ανάγκη το αίμα σου να σβήσει όλο το αμαρτωλό παρελθόν, Κύριε, και να δώσει ζωή αιώνια, να γράψεις το όνομα των παιδιών σου στο βιβλίο της ζωής, Κύριε σου. Έλκυσε σήμερα το βράδυ με τα τρυπημένα χέρια σου, εσύ τα έχεις απλωμένα και περιμένεις. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 31. Και ο Μωυσής πήγε και μίλησε αυτά τα λόγια σε ολόκληρο τον Ισραήλ και τους είπε: «Εγώ είμαι σήμερα 120 χρόνων. Δεν μπορώ πλέον να μπαίνω και να βγαίνω». Και ο Κύριος μου είπε: «Δεν θα διαβείς αυτό τον Ιορδάνη. Ο Κύριος ο Θεός σου, Αυτός θα διαβεί μπροστά σου. Αυτός θα καταστρέψει αυτά τα έθνη από μπροστά σου. Και εσύ θα τα αντικαταστήσεις. Ο Ιησούς, Αυτός θα διαβεί μπροστά σου, όπως ο Κύριος μίλησε. Και ο Κύριος θα κάνει σε αυτά τα έθνη όπως έκανε στον Σιών και στον Όγ, στους βασιλιάδες των Αμοραίων και στη γη τους, τους οποίους εξολόθρευσε. Και ο Κύριος θα τους παραδώσει μπροστά σας για να κάνετε σε αυτούς σύμφωνα με όλες τις προσταγές που σας πρόσταξα. Γίνεστε ανδρείοι και έχετε θάρρος. Μη φοβάστε ούτε να δηλιάζετε από μπροστά τους. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου, Αυτός είναι που πορεύεται μαζί σου. Δεν θα σε αφήσει ούτε θα σε εγκαταλείψει». Και ο Μωυσής κάλεσε τον Ιησού και του είπε μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ: «Να γίνεσαι ανδρείος και να έχεις θάρρος. Επειδή εσύ θα φέρεις αυτό το λαό μέσα στη γη, την οποία ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες τους να δώσεις αυτούς, και εσύ θα την κληροδοτήσεις αυτούς. Και ο Κύριος, Αυτός είναι που πορεύεται μπροστά από σένα. Αυτός θα είναι μαζί σου. Δεν θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει. Μη φοβάσαι, ούτε να δηλιάζεις». Και ο Μωυσής έγραψε αυτό τον νόμο και τον παρέδωσε στους ιερείς, τους γιους του Λεβί, που βάσταζαν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και σε όλους τους πρεσβύτερους του Ισραήλ. Και ο Μωυσής τους πρόσταξε λέγοντας: «Στο τέλος κάθε 7ου χρόνου, στο καιρό του χρόνου της άφεσης, στη γιορτή της σκηνοπηγίας, όταν ολόκληρος ο Ισραήλ θα συγκεντρωθεί για να εμφανιστεί μπροστά στον Κύριο το Θεό σου και στον τόπο που θα εκλέξει, θα διαβάζεις αυτό το νόμο μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ, σε επίκον όλων τους. Συγκέντρωσε το λαό, τους άνδρες και τις γυναίκες και τα παιδιά και τον ξένο σου που είναι μέσα στις πύλες σου, για να ακούσουν και για να μάθουν και να φοβούνται τον Κύριο το Θεό σας και για να προσέχουν να εκτελούν όλα τα λόγια αυτού του νόμου. Και για να ακούσουν τα παιδιά τους που δεν ξέρουν και να μάθουν να φοβούνται τον Κύριο το Θεό σας όλες τις ημέρες, όσες θα ζείτε πάνω στη γη, προς την οποία διαβαίνετε τον Ιορδάνη για να την κληρονομήσετε». Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Δες, πλησιάζουν οι μέρες του θανάτου σου. Κάλεσε τον Ιησού και παρουσιαστείτε στη σκηνή του μαρτυρίου για να του δώσω προσταγές». Και πήγε ο Μωυσής και ο Ιησούς και παρουσιάστηκαν στη σκηνή του μαρτυρίου. Και ο Κύριος φάνηκε στη σκηνή σε στήλο νεφέλης. Και στάθηκε ο στήλος της νεφέλης επάνω στη θύρα της σκηνής. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Δες, εσύ θα κοιμηθείς μαζί με τους πατέρες σου. Και ο λαός αυτός, αφού σηκωθεί, θα πορνεύσει πίσω από τους ξένους θεούς της γης στην οποία αυτός μπαίνει, και θα με εγκαταλείψει και θα παραβεί τη διαθήκη μου που έκανα σε αυτούς. Τότε θα εξαφθεί ο θυμός μου εναντίον τους εκείνη την ημέρα, και θα τους εγκαταλείψω και θα κρύψω το πρόσωπό μου από αυτούς και θα καταφαγωθούν και θα τους βρουν πολλά κακά και θλίψεις, ώστε εκείνη την ημέρα να πούν: Αυτά τα κακά δεν μας βρήκαν επειδή ο Θεός μας δεν είναι ανάμεσά μας. Και εγώ θα κρύψω το πρόσωπό μου από αυτούς εκείνη την ημέρα, οπωσδήποτε, για όλες τις κακίες που έπραξαν επειδή στράφηκαν σε ξένους θεούς. Τώρα λοιπόν, γράψτε για τον εαυτό σας αυτό το τραγούδι και διδάξτε το στους γιους Ισραήλ. Βάλτε το στο στόμα τους, για να γίνει το τραγούδι αυτό σε μένα μαρτυρία ενάντια στους γιους Ισραήλ. Επειδή αφού θα τους φέρω μέσα στη γη που ορκίστηκα στους πατέρες τους, η γη που ρέει γάλα και μέλι, και αφού φάνε και χορτάσουν και γεμίσουν, τότε θα στραφούν σε ξένους θεούς και θα τους λατρεύσουν και θα με παροργήσουν και θα παραβούν τη διαθήκη μου. Και αφού τους βρουν πολλά κακά και θλίψεις, αυτό το τραγούδι ως μάρτυρας θα δίνει μαρτυρία εναντίον τους, επειδή δεν θα ξεχαστεί από το στόμα του σπέρματός τους, δεδομένου ότι εγώ γνωρίζω την πονηρία τους, που εργάζονται ακόμη και σήμερα, πριν τους φέρω μέσα στη γη που ορκίστηκα. Και ο Μωυσής έγραψε αυτό το τραγούδι την ίδια εκείνη μέρα και το δίδαξε στους γιους Ισραήλ. Και πρόσταξε στον Ιησού, τον γιο του Ναβί, και του είπε: «Να γίνεσαι ανδρείος και να έχεις θάρρος, επειδή εσύ θα φέρεις τους γιους Ισραήλ μέσα στη γη που ορκίστηκα σε αυτούς, και εγώ θα είμαι μαζί σου». Και αφού ο Μωυσής τελείωσε να γράφει τα λόγια αυτού του νόμου σε βιβλίο, μέχρι τέλους, τότε ο Μωυσής έδωσε προσταγή στους Λεβίτες που βάσταζαν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου, λέγοντας: «Πάρτε αυτό το βιβλίο του νόμου και βάλτε το στα πλάγια της κιβωτού της Διαθήκης του Κυρίου του Θεού σας, και θα είναι εκεί για μαρτυρία εναντίον σου. Επειδή εγώ ξέρω την απήθειά σου και τον σκληρό τράχυλό σου. Δες, ενώ είμαι σήμερα ζωντανός μαζί σας, απηθήσατε στον Κύριο. Πόσο μάλιστα περισσότερο μετά το θάνατό μου? Συγκεντρώστε σε μένα όλους τους πρεσβύτερους των φυλών σας και τους άρχοντές σας για να μιλήσω αυτά τα λόγια σε επίκον όλων τους και να επικαλεστώ τον ουρανό και τη γη ως μάρτυρες εναντίον τους. Επειδή ξέρω ότι μετά το θάνατό μου θα διαφθαρείτε οπωσδήποτε και θα παρεκκλίνετε από το δρόμο που σας πρόσταξα και θα σας βρουν τα κακά στις έσχατες ημέρες, επειδή θα πράξετε κακά μπροστά στον Κύριο, ώστε να τον παροργήσετε με τα έργα των χεριών σας». Και ο Μωυσής μίλησε σε επίκον ολόκληρης της συναγωγής του Ισραήλ τα λόγια αυτού του τραγουδιού μέχρι τέλους. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 32. «Πρόσεχε, ουρανέ, και θα μιλήσω, και ας ακούει η γη τα λόγια του στόματός μου. Η διδασκαλία μου θα σταλάξει σαν τη βροχή, ο λόγος μου θα κατέβει σαν τη δροσιά. Όπως η ψυχάλα επάνω στη χλώη και όπως η δυνατή βροχή επάνω στο χορτάρι. Επειδή θα εξυμνήσω το όνομα του Κυρίου, αποδώστε μεγαλοσύνη στο Θεό μας. Αυτός είναι ο βράχος. Τα έργα του είναι τέλεια, επειδή όλοι οι δρόμοι του είναι κρίση. Είναι Θεός πιστός και δεν υπάρχει αδικία σε Αυτόν. Αυτός είναι δίκαιος και ευθύς. Αυτοί διαφθάρηκαν. Το μόλισμα της αμαρτίας τους δείχνει ότι δεν ανήκουν στους γιους του. Είναι γενναία δύστροποι και διεστραμμένοι. Αυτά ανταποδίδεται στον Κύριο, λαέ μωρέ και ασύνεται. Δεν είναι αυτός ο πατέρας σου που σε εξαγόρασε? Αυτός που σε έπλασε και σε διαμόρφωσε? Θυμήσου τις αρχαίες μέρες. Συλλογήσου τα χρόνια πολλών γενεών. Ρώτησε τον πατέρα σου και αυτός θα σου αναγγείλει. Τους πρεσβυτέρους σου και αυτοί θα σου πούν. Όταν ο ύψιστος διεμήραζε τα έθνη, όταν διέσπερνε τους γιους του Αδάμ, έστησε τα όρια των λαών σύμφωνα με τον αριθμό των γιών Ισραήλ. Επειδή η μερίδα του Κυρίου είναι ο λαός του, ο Ιακώβ είναι το μέρος της κληρονομιάς του. Στην έρημο τον βρήκε και σε ερημιά φρίκης και ολολιγμού. Τον περιοδήγησε, τον διαπαιδαγώγησε, τον διαφύλαξε σαν την κόρη του ματιού του. Όπως ο αετός σκεπάζει τη φωλιά του, περιθάλπει τους νεοσούς του, καθώς απλώνει τις στερούγες του, τους παίρνει και τους σηκώνει πάνω στα φτερά του. Έτσι ο Κύριος μόνος τον οδήγησε και δεν ήταν μαζί του ξένος Θεός. Τους ανέβασε πάνω στα έξοχα μέρη της γης και έφαγαν τα γεννήματα των χωραφιών και τους θύλασε μέλι από την πέτρα και λάδι από την σκληρή πέτρα, βούτυρο βοδιών και γάλα προβάτων, με πάχος αρνιών και κρυαριών, θρεμάτων της Βασάν και τράγων, μαζί με το εκλεκτό άνθος του σιταριού, και ήπιες κρασί, αίμα στα φιλιού. Και ο Ιεσουρούν πάχινε και κλώτσισε. Πάχινες, πλάτινες, υπερλιπάνθηκες. Τότε λησμόνησε το Θεό που τον έπλασε και καταφρόνησε τον βράχο της σωτηρίας του. Τον παρόξυναν σε ζηλοτυπία με ξένους θεούς. Τον παρόξυναν με βδελίγματα σε θυμό. Θυσίασαν σε δαιμόνια και όχι στο Θεό, σε θεούς που δεν γνώριζαν, σε θεούς καινούριους που τους έμπασαν μέσα πρόσφατα, τους οποίους δεν λάτρευαν οι πατέρες σας. και τον βράχο που σε γέννησε, τον εγκατέλειψες και λησμόνησες τον Θεό που σε έπλασε. Και ο Κύριος είδε και τους αποστράφηκε, επειδή τον παρόργησαν η γη του και οι θυγατέρες του. Και είπε, «Θα αποστρέψω το πρόσωπό μου από αυτούς. Θα δω ποιο θα είναι το τέλος τους. Επειδή αυτή είναι διαστραμμένη γενεά, γη στους οποίους δεν υπάρχει πίστη. Αυτοί με παρόξηναν σε ζηλοτυπία με αυτά που δεν είναι Θεός. Με τα είδωλά τους με παρόργησαν. Και εγώ θα τους παροξύνω σε ζηλοτυπία με εκείνους που δεν είναι πραγματικός λαός. Με έθνος ασύνετο θα τους παροργήσω. Επειδή φωτιά άναψε μέσα στο θυμό μου και θα κάψει μέχρι τα κατώτερα μέρη του Άδη. Και θα καταφάει τη γη μαζί με τα γεννήματά της και θα καταφλογήσει τα θεμέλια των βουνών. Θα επισορεύσω επάνω τους κακά. Όλα τα βέλη μου θα τα αδειάσω επάνω τους. Θα αναλωθούν από την πείνα και θα καταφαγωθούν με φλογώδεις νόσους και με πικρό όλεθρο. Και θα στείλω επάνω τους δόντια θηρίων και φαρμάκι εκείνων που σέρνονται επάνω στη γη. Απ' έξω μάχαιρα και από μέσα τρόμος θα αφανίζει και τον νέο και την παρθένα, τον ήπιο που θυλάζει και τον γέροντα με τα άσπρα μαλλιά. Είπα, θα τους διασκόρπιζα, θα εξάλειφα την ανάμνησή τους μέσα από τους ανθρώπους. Αν δεν φοβόμουν την οργή του εχθρού, μήπως οι εναντίοι τους υψηλοφρονήσουν και πούν «Το δυνατό μας χέρι και όχι ο Κύριος τα έκανε όλα αυτά». Επειδή είναι έθνος ασύνετο και δεν υπάρχει μέσα τους φρόνηση. Ήθε να ήσαν σοφοί, να το καταλάβαιναν, να συλλογίζονταν το τέλος τους. Πώς θα μπορούσε ένας να διώξει χίλιους και δύο να τρέψουν σε φυγή μυριάδες, εάν ο βράχος τους δεν θα τους πουλούσε και δεν θα τους παρέδινε ο Κύριος? Επειδή ο βράχος τους δεν είναι όπως ο βράχος μας, και αυτοί οι εχθροί μας ας κρίνουν. Επειδή από την άμπελο των Σοδόμων είναι η άμπελός τους, και από τα χωράφια της Γομόρας. Το σταφύλι τους είναι σταφύλι χολής, τα τσαμπιά τους πικρά. Το κρασί τους φαρμάκι από δράκοντες και αγιάτρευτο δηλητήριο οχιάς. Δεν είναι αυτό αποταμιευμένο σε μένα, σφραγισμένο στους θησαυρούς μου? Σε μένα ανήκει η εκδίκηση και η ανταπόδοση. Το πόδι τους θα γλιστρήσει στο διορισμένο καιρό. Επειδή είναι κοντά η ημέρα της απώλειάς τους και εκείνα που πρόκειται να έρθουν επάνω τους φθάνουν γρήγορα. Επειδή ο Κύριος θα κρίνει το λαό του και θα μεταμεληθεί για τους δούλους του. Όταν δει ότι η δύναμη τους χάθηκε και ότι δεν έμεινε τίποτα φυλαγμένο ούτε εγκαταλειμμένο. Και θα πει, πού είναι οι θεοί τους, ο βράχος στον οποίο είχαν το θάρρος τους, οι οποίοι έτρωγαν το πάχος των θυσιών τους και έπιναν το κρασί των σπονδών τους. Ας σηκωθούν και ας σας βοηθήσουν, ας γίνουν σε σας σκέπη. Δείτε τώρα ότι εγώ είμαι και δεν υπάρχει Θεός άλλος εκτός από μένα. Εγώ θανατώνω και ζωοποιώ. Εγώ πληγώνω και ιατρεύω. Και δεν υπάρχει κάποιος που να ελευθερώνει από το χέρι μου. Επειδή εγώ υψώνω το χέρι μου στον ουρανό και λέω «Εγώ ζω στον αιώνα». Αν ακονίσω την αστραποφόρα μάχαιρά μου και βάλω το χέρι μου σε κρίση, θα κάνω εκδίκηση στους εχθρούς μου και θα κάνω ανταπόδοση σε εκείνους που με μισούν. Θα μεθύσω τα βέλη μου από αίμα και η μάχαιρά μου θα καταφάει κρέατα. Από το αίμα των φωνευμένων και των εχμαλώτων, από το κεφάλι των αρχόντων των εχθρών. Εφρανθείτε, έθνη, μαζί με το λαό του, επειδή θα κάνει εκδίκηση για το αίμα των δούλων του και θα αποδώσει εκδίκηση στους ενάντιους του και θα καθαρίσει τη γη του και το λαό του. Και ο Μωυσής ήρθε και μίλησε όλα τα λόγια αυτού του τραγουδιού σε επίκον του λαού, αυτός και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί. Και ο Μωυσής τέλειωσε στο να μιλάει όλα αυτά τα λόγια σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και τους είπε, «Βάλτε τις καρδιές σας σε όλα τα λόγια που εγώ σήμερα διακηρύττω σε εσάς, τα οποία θα παραγγείλετε στα παιδιά σας να προσέχουν στο να εκτελούν όλα τα λόγια αυτού του νόμου. Επειδή αυτός δεν είναι σε εσάς ένας μάταιος λόγος. Επειδή αυτή είναι η ζωή σας και με το λόγο αυτό θα μακροημερεύσετε πάνω στη γη προς την οποία διαβαίνετε τον Ιορδάνη για να την κληρονομήσετε. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή την ίδια εκείνη μέρα, λέγοντας: «Ανέβασε αυτό το βουνό Αβαρίμ, το βουνό Νεβό, που είναι στη γη του Μωάβ, κατάντικρη στην Ιεριχώ. Και κοίταξε τη γη Χαναάν, που εγώ δίνω στους γιους Ισραήλ για ιδιοκτησία. Και να πεθάνεις στο βουνό όπου ανεβαίνεις, και να προσθεθείς στο λαό σου, όπως ο αδελφός σου, ο Ααρών, πέθανε στο βουνό Ορ και προσθέθηκε στο λαό του. Επειδή απειθήσατε σε μένα ανάμεσα στους γιους Ισραήλ στα νερά της Μεριβά Κάδης, στην έρημο Σιν, επειδή δεν με αγιάσατε ανάμεσα στους γιους Ισραήλ, γι' αυτό θα δεις τη γη από απέναντι. Εκεί μέσα όμως δεν θα μπεις, στη γη που εγώ δίνω στους γιους Ισραήλ». Εκκλησιαστής, 10ο κεφάλαιο. Μύγες που ψοφάνε κάνουν το μύρο του μυροποιού να βρωμάει και να αναβράζει, και μια μικρή αφροσύνη ατιμάζει εκείνον που είναι σε υπόλοιψη για λόγους σοφίας και τιμής. Η καρδιά του σοφού βρίσκεται στο δεξί του πλευρό, ενώ η καρδιά του άφρονα στο αριστερό του. Ακόμα και όταν ο άφρονας περπατάει στο δρόμο του, του λείπει η σύνεση και αναγγέλει σε όλους ότι είναι άφρονας. Αν το πνεύμα του ηγεμόνα σηκωθεί εναντίον σου, μη αφήσεις τον τόπο σου, επειδή η γλυκύτητα καταπάβει μεγάλες αμαρτίες. Είναι κακό αυτό που είδα κάτω από τον ήλιο. Λάθος, λέω, που προέρχεται από αυτόν που εξουσιάζει. Ότι βάζουν τον άφρονα σε μεγάλες αξίες, ενώ οι πλούσιοι κάθονται σε ένα ταπεινό τόπο. Είδα δούλους επάνω σε άλογα και άρχοντες να περπατάνε ως δούλοι επάνω στη γη. Όποιος σκάβει λάκκο θα πέσει σε αυτόν, και όποιος χαλάει φραγμό φίδι θα το δαγκώσει. Αυτός που μετακινεί πέτρες θα πάθει βλάβη από αυτές. Αυτός που σχίζει ξύλα θα κινδυνεύσει σε αυτά. Αν το σίδηρο αμβλυνθεί και δεν ακονίσει κάποιος την κόψη του, πρέπει να προσθέσει δύναμη. Η σοφία όμως είναι ωφέλιμη προς διακυβέρνηση. Αν το φίδι δαγκώνει χωρίς συρριγμό, εντούτοις και ο συκοφάντης δεν είναι καλύτερος. Τα λόγια του στόματος του σοφού είναι χάρη, ενώ τα χείλη του άφρονα θα τον καταπιούν. Η αρχή των λόγων του στόματος του είναι αφροσύνη και το τέλος της ομιλίας του κακή μορία. Ο άφρονας επιπλέον πληθαίνει τα λόγια, ενώ ο άνθρωπος δεν ξέρει τι πρόκειται να γίνει. Και ποιος μπορεί να το αναγγείλει τι θα είναι ύστερα από αυτόν? Ο μόχθος των αφρόνων τους απαυδίζει επειδή δεν ξέρουν να πάνε στην πόλη. Αλίμονο σε σένα γη, που ο βασιλιάς σου είναι νέος και οι άρχοντες σου τρώνε το πρωί. Μακάρια εσύ, γη, που ο βασιλιάς σου είναι γιος ευγενών και οι άρχοντες σου τρώνε εν καιρό για ενίσχυση και όχι για μεθύση. Εξαιτίας της μεγάλης οκνηρίας πέφτει η στέγη και εξαιτίας της αργίας των χεριών στάζει το σπίτι. Με ευθυμία κάνουν συμπόσια και το κρασί εφραίνει τους ζωντανούς, ενώ το ασήμι αποκρίνεται σε όλα. Μη καταραστείς το βασιλιά ούτε στη διάνοιά σου, και να μην καταραστείς τον πλούσιο στο εσώτερο δωμάτιο του γειτόνα σου, επειδή κάποιο πουλί του ουρανού θα φέρει τη φωνή και αυτό που έχει τις φτερούγες θα αναγγείλει το πράγμα. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19. Τότε διέταξε ο Πιλάτος και πήραν τον Ιησού και τον μαστίγωσαν. Οι στρατιώτες, αφού έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια, τον έστεψαν και τον τύλιξαν με ένα κατακόκκινο μανδύα. Τον πλησίαζαν και έλεγαν ειρωνικά: «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων», και τον χτυπούσαν στο πρόσωπο. Ο Πιλάτος βγήκε πάλι έξω προς τους Ιουδαίους και τους λέει: «Κοιτάξτε, σαν στορφέρνω εδώ έξω για να δείτε κι εσείς πως δεν μπόρεσα να του βρω κανένα λόγο για να τον καταδικάσω». Έφεραν λοιπόν έξω τον Ιησού που φορούσε το αγκάθινο στεφάνι και τον κατακόκκινο μανδύα. Τους λέει ο Πιλάτος: «Νάτος ο άνθρωπος». Όταν όμως τον είδαν έτσι οι αρχιερείς και οι φρουροί του ναού, άρχισαν να φωνάζουν και να λένε «Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον». Τους λέει ο Πιλάτος «Πάρτε τον εσείς και σταυρώστε τον, εγώ δεν του βρίσκω καμιά αιτία καταδίκης». Του απάντησαν οι Ιουδαίοι «Εμείς έχουμε νόμο και σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να πεθάνει, γιατί ισχυρίστηκε πως είναι Υιός Θεού». Ο Πιλάτος, όταν άκουσε αυτό το λόγο, φοβήθηκε ακόμη περισσότερο. Μπήκε πάλι μέσα στο διοικητήριο και λέει στον Ιησού «Από πού είσαι?». Αλλά ο Ιησούς δεν του έδωσε απόκριση. Του λέει τότε ο Πιλάτος «Σε μένα δεν απαντάς. Δεν ξέρεις πως έχω εξουσία να σε αφήσω ελεύθερο, όπως έχω εξουσία και να σε σταυρώσω?». Ο Ιησούς του αποκρίθηκε «Δεν θα είχες καμιά εξουσία πάνω μου αν δεν σου είχε δοθεί από το Θεό. Γι' αυτό εκείνος που με παρέδωσε σε σένα έχει μεγαλύτερο κρίμα από το δικό σου». Ο Πιλάτος, ακούγοντας αυτά τα λόγια, προσπάθησε για άλλη μια φορά να βρει τρόπο να τον αφήσει ελεύθερο. Οι Ιουδαίοι όμως άρχισαν να φωνάζουν και να λένε «Αν τον ελευθερώσεις αυτόν, δεν μπορείς να είσαι φίλος του αυτοκράτορα. Όποιος κάνει τον εαυτό του βασιλιά, είναι εχθρός του αυτοκράτορα». Ο Πιλάτος, όταν άκουσε αυτά τα λόγια, διέταξε να φέρουν έξω τον Ιησού και ο ίδιος κάθισε στην έδρα του δικαστή, στον τόπο που ονομάζεται Λιθόστρωτο, στα εβραϊκά Γαβαθά. Ήταν σχεδόν μεσημέρι, παραμονή του Πάσχα. Λέει λοιπόν τότε ο Πιλάτος στους Ιουδαίους «Να ο βασιλιάς σας». Τότε εκείνοι άρχισαν να φωνάζουν με κραυγές «Θάνατος, θάνατος, σταύρωσέ τον». Τους λέει ο Πιλάτος «Να σταυρώσω το βασιλιά σας». Αποκρίθηκαν οι αρχιερείς «Δεν έχουμε άλλο βασιλιά εκτός από τον αυτοκράτορα». Τότε ο Πιλάτος τους τον παρέδωσε για να το σταυρώσουν. Τον παρέλαβαν λοιπόν τον Ιησού οι στρατιώτες και βγήκε από την πόλη σηκώνοντας στους ώμους του το σταυρό ως το λεγόμενο τόπο του κρανίου, στα εβραϊκά λέγεται Γολγοθά. Εκεί κάρφωσαν τον Ιησού στο σταυρό. Μαζί του σταύρωσαν άλλους δύο, τον ένα από τη μια μεριά και τον άλλο από την άλλη και στη μέση τον Ιησού. Ο Πιλάτος διέταξε επίσης και έγραψαν μία επιγραφή και την τοποθέτησαν πάνω στο σταυρό και έγραφε «Ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

0: που ήταν χωρίς ραφή, υφαντός ολόκληρος από πάνω ως κάτω. Και είπαν οι στρατιώτες μεταξύ τους: «Ας μην τον σκίσουμε, αλλά να ρίξουμε κλήρο για να δούμε ποιος θα τον πάρει». Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που έλεγε: «Τα ρούχα μου μοιράσαν μεταξύ τους και το ημάτιό μου το έβαλαν στον κλήρο». Αυτά έκαναν οι στρατιώτες. Κοντά όμως στο σταυρό του Ιησού στέκονταν η μητέρα του και η αδερφή της μητέρας του, η Μαρία η γυναίκα του Κλοπά και η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς, όταν είδε τη μητέρα του και το μαθητή που αγαπούσε να στέκεται πλάι της, λέει στη μητέρα του: «Αυτός τώρα είναι ο γιος σου». Και ύστερα λέει στο μαθητή: «Αυτή τώρα είναι η μητέρα σου». Από εκείνη την ώρα ο μαθητής την πήρε στο σπίτι του. Ο Ιησούς τώρα, γνωρίζοντας πως όλα είχαν φτάσει πια στο καθορισμένο τέλος για να εκπληρωθεί η προφητεία της γραφής, λέει: «Διψώ». Εκεί κοντά βρισκόταν ένα σκεύος γεμάτο ξύδι. Οι στρατιώτες βούτυξαν ένα σφουγγάρι στο ξύδι, το στήριξαν στην άκρη ενός κλαδιού από ίσωπο και το έφεραν στο στόμα του Ιησού. Όταν ο Ιησούς γεύτηκε το ξύδι, είπε: «Όλα τώρα εκπληρώθηκαν». Έγειρε το κεφάλι και παρέδωσε το πνεύμα. Ήταν η παραμονή του Πάσχα και οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να μείνουν τα σώματα των σταυρωμένων πάνω στο σταυρό την ημέρα του Σαββάτου, γιατί η ημέρα εκείνη ήταν πολύ μεγάλη γιορτή. Γι' αυτό παρακάλεσαν τον Πιλάτο να διατάξει να σπάσουν τα σκέλη τους και να τους πάρουν απ' εκεί. Έτσι οι στρατιώτες ήρθαν και έσπασαν τα σκέλη του πρώτου, έπειτα του άλλου που είχαν σταυρωθεί μαζί με τον Ιησού. Όταν όμως ήρθαν στον Ιησού, δεν του έσπασαν τα σκέλη γιατί τον βρήκαν ήδη νεκρό. Ένας όμως από τους στρατιώτες του τρύπησε την πλευρά με τη λόγχη και αμέσως βγήκε από την πληγή αίμα και νερό. Αυτός που αναφέρει το γεγονός το είδε με τα μάτια του και αυτό που αναφέρει είναι αληθινό. Ξέρει και ο ίδιος πως λέει την αλήθεια, ώστε και εσείς να το πιστέψετε. Επειδή αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί ο λόγος της γραφής: «Κανένα κόκαλό του δεν θα συντριφθεί». Και ένας άλλος λόγος της γραφής λέει: «Θα στρέψουν τα μάτια τους σε εκείνον που τον κέντησαν με τη λόγχη». Αφού έγιναν αυτά, ο Ιωσήφ από την πόλη Αρημαθέα παρακάλεσε τον Πιλάτο να του επιτρέψει να πάρει από το σταυρό το σώμα του Ιησού. Ο Ιωσήφ ήταν μαθητής του Ιησού, κρυφός όμως γιατί φοβόταν τους Ιουδαίους. Ο Πιλάτος έδωσε την άδεια. Ήρθε λοιπόν ο Ιωσήφ και κατέβασε το σώμα του Ιησού. Ήρθε επίσης και ο Νικόδημος, αυτός που την πρώτη φορά είχε πάει νύχτα να συναντήσει τον Ιησού και έφερε ένα μείγμα από σμύρνα και αλόι, 30 περίπου λίτρα. Πήρα λοιπόν το σώμα του Ιησού και το έδεσαν σε λινές λουρίδες, βάζοντας και τα αρώματα, όπως συνηθίζουν οι Ιουδαίοι να ετοιμάζουν το σώμα για την ταφή. Στο μέρος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν ένας κήπος και μέσα στον κήπο ένα καινούριο μνήμα, όπου κανένας δεν είχε ακόμη ταφή. Και επειδή ήταν η παραμονή της γιορτής των Ιουδαίων και ο τάφος ήταν κοντά, ενταφίασαν εκεί τον Ιησού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο πατέρας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα με τη χάρη του Κυρίου θα είναι το τελευταίο ίσως μήνυμα που έχει να κάνει με το φόβο του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου αυτός είναι ο θησαυρός, λέει αυτού. Και αυτό το θησαυρό, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να τον αποκτήσουν. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το πεις, δεν πειράζει, ας μην έχω εγώ αυτό το πράγμα, γιατί αυτό είναι που ο Κύριος, αδελφοί, επιθυμεί, ζητάει από όλους μας. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και χωρίς σοφία δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε ούτε το σπίτι μας, ούτε το σπίτι του Κυρίου. Γιατί δια της σοφίας οικοδομείται οίκος, λέει, και δια της συνέσεως στερεώνεται. Και ο Κύριος θέλει, αδελφοί, να αποκτήσουμε αυτό το φόβο, ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες που ζούμε, καθώς ο διάβολος έχει περάσει με το πνεύμα του ένα τύπου ελευθερίας στους ανθρώπους. Αυτό ήταν το Ευαγγέλιο του Διαβόλου από την αρχή. Να είσαι ελεύθερος, να κάνεις ό,τι θέλεις, να μην καταδυναστεύεσαι από κανέναν και από τίποτα. Ζήσε τη ζωή σου, απόλαυσε την. Αλλά ποτέ δεν λέει το τέλος των πραγμάτων. Γιατί το τέλος των πραγμάτων λέει μέσα. Και για τον νεανίσκο λέει ο Λόγος του Θεού, λέει, κάνε ό,τι θέλεις, αλλά πρόσεξε, λέει. Θα σταθείς μια μέρα στον Κύριο μπροστά και θα δώσεις λόγο γι' αυτό. Και αυτό ακριβώς θα γίνει και με εμάς. Οι εποχές, αδερφοί, δεν είναι ότι άλλαξαν. Ο διάβολος δεν αλλάζει. Δεν σημαίνει ότι επειδή ζούμε σε αυτή την εποχή έχουμε εμείς περισσότερη χάρη από τις προηγούμενες γενιές. Αλλάζουν τα πράγματα, ο Κύριος δεν αλλάζει, δεν αλλοιούται. Ο νόμος Του, ο λόγος Του είναι από την αρχή ο ίδιος. Και η κρίση είναι η ίδια. Και γι' αυτό θα πρέπει να επιστρέψουμε στον πραγματικό φόβο του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Θα κάνω μια περίληψη σε αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Στον Ισαΐας το 33:6 λέει «Η σοφία και επιστήμη θέλουν είστε η στερέωσης των καιρών σου και η σωτήριος δύναμης». Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός αυτού. Πάνω σε αυτό το εδάφιο λοιπόν μιλάμε. Ο φόβος του Κυρίου, λέει, αλλού είναι καθαρός. Διαμένων στον αιώνα. Δεν υπάρχει στιγμή που θα πρέπει να ζούμε χωρίς το φόβο του Κυρίου. Λέει επίσης στις παροιμίες, αλλά έσω εν το φόβο του Κυρίου όλη την ημέρα. Μέρα νύχτα. Και είπαμε ποιος είναι αυτός ο φόβος του Κυρίου. Είπαμε κάποια πράγματα μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει να κάνει με ένα δαιμονικό φόβο, με ένα ανθρώπινο φόβο. Έχει να κάνει, αδελφοί, με το φόβο του Κυρίου, του υψίστου, του πλάστη, του δημιουργού σου, του πατέρα σου, του ουράνιου που σε έπλασε. Και κάποια μέρα θα σταθούμε μπροστά του. Αμήν. Κάποια μέρα θα σταθούμε μπροστά του. Δεν είναι ένας παππούλης που συνέχεια σου μοιράζει καραμέλες και αυτός είναι ο Θεός σου. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Σε έφτιαξε για ένα σκοπό, για να του μοιάξεις, ώστε να ταιριάξεις μέσα στην αιωνιότητα και να ζήσεις μαζί του. Αυτός είναι ο σκοπός του. Όταν εσύ δεν θες να του μοιάξεις, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Θεός γι' αυτό. Γιατί έχει να κάνει με το ελεύθερο θέλος σου, αν θέλεις ή όχι. Και επίσης, αδελφοί, από την άλλη μεριά είναι ο διάβολος, που δεν πρέπει να φοβόμαστε το διάβολο, ούτε αυτά που μας φέρνει. Αυτό που πρέπει να φοβόμαστε είναι οι επιλογές μας. Οι επιλογές μας στο να συμβιβαστούμε ή όχι. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι τελικά επιλέγουμε το καλό ή το κακό. Αμήν. Και όποιος έχει φόβο Κυρίου επιλέγει το καλό. Γι' αυτό και αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου λοιπόν είναι παντοτινός. Και ο Θεός θέλει, αδελφοί, να έχουμε αυτή την καρδιά. Επίσης λέει στην προς Εβραίους να λατρεύομεν ευαρέστως, λέει στο κείμενο το Θεό, με τα ευλαβίας και δέους. Η λατρεία μας, ερχόμαστε εδώ και δεν είναι μόνο αυτή η λατρεία μας. Υπάρχει και η λογική λατρεία, να παραστήνουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα, Αγία Ευάρεστη, που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Αμήν, η λατρεία μας, η ζωή μας ολόκληρη θα πρέπει να είναι μια λατρεία στον Κύριο και λέει να λατρεύομεν ευαρέστως το Θεό με τα ευλαβίας και δέους. Δέους. Ποιος είσαι εσύ? Ποιος είσαι εσύ? Ποιοι είμαστε? Τι είμαστε νομίζετε? Ο Θεός μας έπλασε να έχουμε νου, αντίληψη, αίσθηση. Όλα αυτά τα όμορφα που ο Θεός μας έχει δώσει και καμιά φορά έτσι πιάνω εδώ το μέτωπό μου και λέω πόσο μικρό είναι και τι ο Θεός έχει βάλει μέσα σε αυτό, αλλά στην ουσία τι είναι. Βλέπω ακόμα και τα ζώα τα οποία κυκλοφοράνε στον κόλπο γύρω μας. Λέω τι έχει βάλει ο Θεός μέσα εκεί, αλλά από τη μια στιγμή στην άλλη περνάει ένα αυτοκίνητο. Και όλο αυτό το οποίο εσύ αγαπάς, έχει συναισθήματα για σένα, μπορεί να είναι ένα σκυλάκι, να είναι ένα χατάκι, όλα ξαφνικά γίνεται μηδέν. Χάνεται. Χώμα της γης. Έτσι είμαστε κι εμείς. Χώμα. Διαφορά μας είναι ότι έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Το οποίο Πνεύμα Θεού, αδερφοί, θα πρέπει να το εκτιμήσουμε μέσα μας. Προσεύχομαι ο Κύριος να μου δώσει ένα μήνυμα που έχει να κάνει με το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα του ανθρώπου. Ό,τι πολυτιμότερο. Ξέρουμε λίγο πολύ το σώμα μας, καταλαβαίνουμε λίγο ή πολύ την ψυχή μας, πρέπει να ερευνήσουμε και λίγο το πνεύμα μας. Είναι ένα από τα τρία στοιχεία που ο Θεός μας έχει δώσει. Αμήν. Έχει μεγαλεία ο Κύριος μέσα μας. Όλα αυτά εξαρτώνται από Εκείνον. Αμήν. Και λέει να τον λατρεύουμε με ευλάβεια και δέος. Γιατί από αυτόν εξαρτώμαστε αδερφοί. Και είπαμε ότι η ευλάβεια είναι μια απάντηση σε μια αποκάλυψη του Θεού. Με την αποκάλυψη έρχεται η επίγνωση του Κυρίου. Και καθώς έρχεται αυτή η επίγνωση, η βαθιά γνώση, αυτό που συμβαίνει είναι ότι έρχεται ο φόβος του Κυρίου μέσα. Φόβος. Ο Κύριος δεν είναι όπως εμείς και δεν είναι θέμα μεγέθους. Δεν είναι μόνο θέμα μεγέθους ότι ο Θεός είναι τεράστιος και εμείς είμαστε μυρμηγκάκια. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η ποιότητα του Θεού, του χαρακτήρα του Θεού, της αγιοσύνης του Θεού, της δικαιοσύνης του Θεού. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να το φτάσουμε σε μέγεθος, γιατί ποτέ σίγουρα δεν μπορούμε να το φτάσουμε πανταχού παρόν. Αλλά όποιος ερευνήσει το Θεό θα δει το μεγαλείο του μέσα στο χαρακτήρα του. Μωυσής, θυμάστε, που έλεγε «Δείξε μου τη δόξα σου». «Λεοί μου, υπτήρ μου, πολυέλεος, πολυέσπλαχνος». «Αυτά είναι η δόξα μου», λέει. «Δεν το μεγεθός μου, ούτε η δύναμή μου, ούτε το τι μπορώ να κάνω. Είναι αυτό που είμαι». Και αυτό που είναι ο Θεός θέλει να το περάσει μέσα μας, αδελφοί. Να γίνουμε κληρονόμοι Θεού και συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού. Για φαντάσου να σταθείς σε ένα όν μπροστά μια μέρα που να γνωρίζει τα πάντα στη ζωή σου. Τα μυστικά τα οποία κανένας δεν τα ξέρει για σένα. Τις σκέψεις σου, τις επιλογές σου. Τα απόκρυφα, ό,τι έχει ο καθένας από εμάς τα γνωρίζει ο Κύριος. Και πού να υπάγεις από το Πνεύματός του. Και καθώς λοιπόν έρχεται αυτή η αποκάλυψη, έρχεται η ευλάβεια, μαζί με την ευλάβεια έρχεται και η υποταγή τελικά. Καταλαβαίνουμε τη μικρότητά μας. Και αυτό αδερφοί είναι που φέρνει το φόβο του Κυρίου. Ο Θεός θέλει να φοβόμαστε Εκείνον, όχι αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας. Όχι το διάβολο, ούτε αυτά που μας φέρνει ο διάβολος. Γιατί αυτό που φοβάσαι λέει είναι ο Θεός. Τα είπαμε αυτά. Είναι ο Θεός. Ίσως κάτι μικρό, αν διαβάσουμε το βιβλίο του Ιώβ, κάτι μικρό ίσως μπορεί να παρατηρήσεις εκεί που λέει
2: ο Ιώβ, αυτό λέει που φοβόμουν ήρθε εις εμέ. Το φοβόταν ο Ιώβ. Ίσως κάτι εκεί μπορεί να βρεις κάτι μεμπτό.
1: Δεν είναι σίγουρο. Θεός ξέρει τις καρδιές των ανθρώπων. Αλλά δεν μπορούμε να ζούμε με φόβο. Γιατί ο διάβολος παίρνει τόπο. Παίρνει τόπο. Και αυτό που φοβάσαι καμιά φορά, κάποιες φορές έρχεται κιόλας μέσα στη ζωή σου. Αυτό που ο Θεός θέλει να φοβόμαστε είναι εκείνος. Είπαμε για τον Ιησού που λέει ότι πνεύμα σοφίας και συνέσεως ήταν πάνω του. Το πνεύμα του Γιάχβε. Ε? Αυτά τα 7 πνεύματα. Πνεύμα του Γιάχβε είναι επεμέ. Γι' αυτό με έκρισε. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Ξεκινάει με τη σοφία και τελειώνει με το φόβο του Κυρίου. Και είπαμε, δεν είναι έλλειψη στον Κύριό μας να έχει φόβο του Κυρίου όσον αφορά τον Ιησού σαν άνθρωπος. Δεν ήταν έλλειψή του. Δεν χρειαζόταν διόρθωση. Ζούσε με αυτό. Ήξερε, γνώριζε τον Πατέρα τον ουράνιο. Όπως ένα παιδί, νορμάλ παιδί, το οποίο ναι, νιώθει την αγάπη, αλλά έχει κάποιο φόβο. Φόβο μέσα του όσον αφορά τους γονείς του. Και πρέπει να υπάρχει αυτός ο φόβος σε ένα μέτρο, βέβαια, έτσι. Για να μπορεί το παιδί, αδελφή, να μεγαλώσει όμορφα, ισορροπημένα και όχι ανισόρροπα. Το παιδάκι μου, το παιδάκι μου, το παιδάκι μου, και φτάνει 30 και 40 χρόνια το παιδάκι μου. Ό,τι θέλει το παιδάκι μου. Γίνεται ένα κακομαθημένο παιδί, ευαίσθητο, το οποίο δεν είναι νορμάλ αυτό. Και ο Θεός δεν μας θέλει έτσι. Μας θέλει να είμαστε ισορροπημένοι άνθρωποι, όπως ο Ιησούς. Και άμα ο Ιησούς είχε φόβο Θεού, πόσο μάλλον εμείς δεν θα πρέπει να έχουμε. Η τελική εργασία λοιπόν του Αγίου Πνεύματος που σημάδεψε τον Ιησού σαν Μεσσία ήταν ο φόβος του Κυρίου. Είναι το τελικό προϊόν. Φόβος Κυρίου πρέπει, είπαμε, να διδαχτεί. Πρέπει επίσης να επιλέξουμε το φόβο του Κυρίου. Και είπαμε και κάποια πράγματα που κάνει ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου θα μας διδάξει την οδό. Θα φανερώσει τη διαθήκη του σε εμάς αν έχεις φόβο Θεού. Λέει, σου δίνει ένα επιτυχημένο γάμο, καθώς διαβάσαμε την προηγούμενη φορά. Ο φόβος του Κυρίου είναι προσθέτη μέρας και είναι ελπίση ισχυρά, λέει αλλού στις παροιμίες. Ο φόβος του Κυρίου φέρνει ζωή και ο φοβούμενος θέλει πλαγιάζει και χορτασμένος. Κακό δεν θα το συναπαντήσει. Προσχέσεις όσον αφορά το φόβο του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής, λέει αλλού. Η αμοιβή της ταπεινώσεως και του φόβου του Κυρίου είναι πλούτος και δόξα και ζωή. Και είπαμε ότι ένα από τα βασικά κλειδιά της αύξησης της Εκκλησίας είναι ο φόβος του Κυρίου που λέει στις πράξεις του 9.31. Αυτά είπαμε μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα. Ο φόβος λοιπόν του Κυρίου, θα πρέπει να ξέρουμε, είναι μια συνεχής υποταγή στο Θεό και στο θέλημά Του με ταπεινοφροσύνη και πίστη. Παροιμίες 23.17 λέει, ας μη ζηλεύει η καρδιά σου τους αμαρτωλούς, αλλά έσω εν το φόβο του Κυρίου όλη την ημέρα. Ο φόβος του Κυρίου είναι το να μάθει ο άνθρωπος, να δούμε κάποιους όμορφους ορισμούς, να μισεί το κακό και να επιθυμεί το καλό. Θέλει ο Κύριος να εκκλίνει ο άνθρωπος από το κακό. Δηλαδή να αγαπά τη δικαιοσύνη και να μισεί την ανομία. Αυτό που ο ίδιος ο Κύριος έκανε. Ο θρόνος ο Θεέ είναι στον αιώνα του αιώνος. Και λέει παρακάτω, η γάπη σας δικαιοσύνη, εμίσης σας ανομία, για τούτο έχρισες ο Θεός έλεον αγαλιάσεις υπέρ του συμμετόχου σου. Αγάπησε δικαιοσύνη, μίσησε την ανομία, έζησε με το φόβο του Κυρίου και ο Κύριος τον έχρισε. Σημαίνει χρήσμα. Να σου δώσει ο Κύριος, αδελφή, από το πνεύμα Του, ώστε να μπορείς να φέρεις εις πέρα στο θέλημά Του. Να σου δώσει τη δύναμη
2: την απόδειξη, ώστε να μπορείς να μην κηρύττεις απλά λόγια, αλλά με την ενέργεια του Πνεύματος να κάνεις το θέλημα του Θεού. Το υψηλότερο είδος φόβου είναι ο βαθύς σεβασμός για τη ζωή που προέρχεται από το να βλέπουμε σωστά. Ξαναπώ, το υψηλότερο είδος φόβου είναι ο βαθύς σεβασμός για τη ζωή που προέρχεται από το να βλέπουμε σωστά. Να βλέπεις σωστά τα πράγματα, όχι με πλάνη, όχι με παροπίδες του εχθρού. Να σου ανοίξει ο Κύριος τα μάτια και να βλέπεις σωστά τον πρώτα απ' όλα τον Κύριο, τον Δημιουργό σου. Αυτό το επίπεδο διακρίνει την παρουσία του Θεού σε όλα τα πράγματα και μερικές φορές ονομάζεται στα εβραϊκά γυράτ χαρομεν νουτ ή το δέος του υψωμένου. Το δέος του υψωμένου. Καθώς ο Κύριος μας σηκώνει, μας αναδιβάζει, μας υψώνει ο Κύριος. Όσο μας υψώνει, τόσο τι βλέπουμε. Όσο πλησιάζουμε προς τον ήλιο, τι γίνεται. Τώρα βλέπουμε τον ήλιο, α, ένα συννεφάκι τον έκρυψε. Για πέρασε από το συννεφάκι πιο πάνω, να δεις τι θα γίνει. Πέρασε πιο πάνω και πιο πάνω και πιο πάνω. Εδώ λένε, για να ανέβεις σε ένα όρος που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 2.000 μέτρα, σε καίει περισσότερο ήλιος. Φαντάσου τώρα να πλησιάζεις περισσότερο και περισσότερο. Τι γίνεται. Το ίδιο ακριβώς, όσο μας υψώνει ο Κύριος, τόσο μεγαλώνει και το δέος που έχουμε. Για φαντάσου να πλησιάζεις τον ήλιο. Αυτό το κύκλο που βλέπεις εδώ, πόσο πιο μεγάλος γίνεται. Τεράστιος, ασύλληπτος. Και βλέπεις τη μικρότητά σου. Αυτό είναι το υψηλότερο μέγεθος του φόβου. Το καλύτερο είδος, το υψηλότερο. Μέσα από αυτό βλέπουμε τη δόξα, λοιπόν, και το μεγαλείο του Θεού σε όλα τα πράγματα. Το φοβούμε και το θεωρώ, βλέπω, συνδέονται και ενώνονται, είναι από την ίδια ρίζα, λέει, στα εβραϊκά. Και εκεί είναι τώρα, αδελφοί, που θα πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας. Γι' αυτό και χρειάζεται αποκάλυψη. Να πέσουν τα λέπια μας και να ανοίξουν τα μάτια μας, να δούμε. Και το πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις έμπρακτα για να δεις το μεγαλείο του Θεού είναι να εγκύψεις τον Άγιο Λόγο του, να δεις το μεγαλείο, τη δόξα που κρύβει ο Λόγος του Κυρίου, που δεν είναι κάτι ανθρώπινο. Εκεί ανοίγεις περισσότερο τα μάτια σου, προσέχεσαι, γονατίζεις μπροστά στον Κύριο και λες, Κύριε, άνοιξε τα πνευματικά μου μάτια να δω περισσότερο και περισσότερο από σένα. Οι άνθρωποι βλασφημάνε τον Κύριο. Γιατί δεν ξέρουν, γιατί είναι τυφλοί, δεν μπορούν να δουν. Τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να έχουν ανοιχτούς οφθαλμούς. Είμαστε κι εμείς βλέποντες. Και τότε μπορείς να δεις αυτά που ο Θεός έχει να σου δώσει, ώστε να τον υπηρετήσεις σωστά. Είμαστε ανυψωμένοι στο επίπεδο της ευλαβικής επίγνωσης, θείας αγάπης και γνήσιας κοινωνίας με τον Θεό, δια Ιησού Χριστού. Θέλει ο Θεός να μας υψώσει σε αυτό, να πλησιάσουμε εκείνον. Η αγάπη για το αγαθό δημιουργεί μια πνευματική αντιπάθεια προς το κακό. Και ως εκ τούτου μίσος για το κακό είναι ένα είδος φόβου προς το Θεό. Καταλαβαίνεις, βλέπεις, αντιλαμβάνεσαι τον Άγιο Θεό, την αγιοσύνη και τη δικαιοσύνη του Θεού. Βλέπεις το τι ενεργεί αυτό το πράγμα παντού, τι έχει φτιάξει ο Θεός με την αγιοσύνη Του. Για φαντάσου τώρα, βλέπουμε τον κόσμο λίγο μίξ αυτή τη στιγμή λόγω της αμαρτίας. Βλέπουμε το καλό, βλέπουμε το κακό. Δυστυχώς εμείς αμαρτήσαμε και το βλέπουμε έτσι. Αλλά για φαντάσου ένα κόσμο χωρίς αμαρτία και να κόσμο που έφτιαξε ο Θεός τέλειο για μας. Όταν ο Θεός είπε ότι τα πάντα ήταν καλά λίαν, ήταν όντως καλά λίαν τότε, μέχρι που μπήκε το κακό. Και βλέπουμε τη συνύπαρξη του καλού και του κακού.
1: Αλλά για φαντάσου, αδερφοί, το τι ένας αγαθός Θεός μπορεί να φτιάξει, χωρίς και σίγουρα δεν θα υπάρχει κακό μέσα σε αυτό που φτιάχνει ο Θεός. Εκεί βλέπεις το μεγαλείο του, βλέπεις την καρδιά του. Παροιμίες 8:13. Και ταυτόχρονα, αδερφοί, αυτό που συμβαίνει είναι ότι μισείς το κακό και μισείς την αμαρτία. Ταλαιπωρούμαστε στις δουλειές μας, στην καθημερινότητά μας, στις σχέσεις μας, στις οικογένειές μας, σε ό,τι κάνουμε, κοπιάζουμε. Πας να φτιάξεις, γκρεμίζεται, βλέπεις το σώμα σου, χαλάει το ένα, χαλάει το άλλο. Όλα αυτά είναι προϊόν της αμαρτίας. Το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι αυτό. Γιατί να μισήσουμε την αμαρτία, την αγαπάμε? Βλέπουμε τους ανθρώπους να καταστρέφονται, οικογένειες να διαλύονται, συγγενείς μας ή μη. Και δεν θέλω να πω παραδείγματα, ατυχήματα. Γιατί, δες λίγο γιατί. Γιατί να συνέβη αυτό, πού ήταν ο Θεός? Κοίταξε καλύτερα πού είναι ο άνθρωπος. Σε τι κατάσταση είναι ο άνθρωπος? Σε τι κατάσταση αμαρτίας και πώς ο εχθρός είναι εκεί και χειροφυλακτεί για να καταστρέψει. Και αντί να μισήσουμε την αμαρτία, την αγαπάμε την αμαρτία, γιατί είναι ευχάριστη. Ο Κύριος θέλει να τη μισήσουμε, γιατί καταστρέφει και εμάς τους ίδιους, τις οικογένειές μας, η Εκκλησία καταστρέφει, όλο τον κόσμο καταστρέφει. Καταστρέφεται όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή εξαιτίας της αμαρτίας. Παροιμίες 8:13 λέει: ο φόβος του Κυρίου είναι να μισεί τι στο κακό, αλλά ζωνία και αφθάδια και πονηράν οδό και διεστραμμένο στόμα εγώ μισώ. Ο Κύριος μας, αδελφοί, είπε ότι επειδή πας ως τη σπράτη φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως για να μην ελεγχθούν τα έργα του. Δεν φαντάσου. Να έχεις ένα φως μπροστά σου και να διαλέγεις το σκοτάδι, γιατί αγαπάς το σκοτάδι, τα έργα μέσα στο σκοτάδι. Πόσα, πού είναι νέα παιδιά? Ο Κύριος τους καλεί στην εκκλησία, αλλά καλύτερο το σκοτάδι το βράδυ, ε? Καλύτερο το σκοτάδι από τη μέρα. Αλλά το σκοτάδι έχει ένα αποτέλεσμα. Σε σχέση με το καλό και το κακό, λοιπόν, η αγάπη, λέγεται αχαβά στα εβραϊκά, μας φέρνει κοντά, ενώ ο φόβος γυρά μας κρατάει πίσω, λέει. Το Παροιμίες 16:6. Δια χάριτος και αληθείας καθαρίζεται η ανομία και δια του φόβου του Κυρίου εκκλίνουν οι άνθρωποι από του κακού. Καθώς έρχεται ο φόβος του Κυρίου. Καθώς έρχεται ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου, αδελφοί, είπαμε ότι είναι ο καλύτερος από όλους τους θησαυρούς του κόσμου. Επίσης στην Α Τιμωθέως 6:6 λέει: μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρχίας. Μέγας πλουτισμός. Και εμείς εκλέγουμε το Θεό για θησαυρό και εκείνος όμως τι κάνει? Εκλέγει εμάς για θησαυρό του. Αμήν. Ακούστε τη λέξη Ψαλμός 135:4 λέει: διότι τον Ιακώβ εξέλεξεν εις αυτόν ο Κύριος, τον Ισραήλ εις θησαυρών αυτού. Πώς τα πλέκει έτσι ο λόγος του Κυρίου, όμορφα. Εκείνος είναι ο θησαυρός μας και εμείς είμαστε ο θησαυρός του. Είμαστε το πλήρωμα εκείνο που πληρεί τα πάντα.
2: Είναι, είμαστε ό,τι καλύτερο στα μάτια του Θεού. Από όλη την κτήση, από ό,τι έχει φτιάξει.
1: Εμείς, ο Ισραήλ λέει, είμαστε ο θησαυρός του, το πολύτιμό του. Λες να σε αφήσει, λες να σε αφήσει τα νύχια του εχθρού, λες να σε αφήσει να καταστραφείς, λες να σε αφήσει σε κάτι το οποίο απλά δεν τον ενδιαφέρεις. Είναι δυνατόν? Μην το πιστεύεις αυτά. Αυτά είναι λόγια του εχθρού. Δεν πρέπει να φοβόμαστε λοιπόν. Να έχουμε ανθρώπινους ή δαιμονικούς φόβους, αλλά να έχουμε το φόβο του Κυρίου κάθε μέρα. Αυτός είναι ο φόβος και ο τρόμος μας. Φιλιππισίους 2.12 λέει, «Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε», λέει, «ουχή ως εν την παρουσία μου μόνο, αλλά πολύ περισσότερο εν διαπουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε με αυτόν σωτηρία». Αμήν. Με φόβο και τρόμο. Με φόβο και τρόμο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θα πει κανένας, εγώ έχω σωθεί. Γιατί να ζω με το φόβο του Κυρίου? Ο Λόγος του Θεού θα μας δείξει, αδελφοί, ότι πολύ περισσότερο εμείς που έχουμε σωθεί θα πρέπει να ζούμε με αυτό το φόβο. Ο Κύριος μας έχει πει ότι μας λύτρωσε με το αίμα Του. Δηλαδή, πλήρωσε με το αίμα Του για να μας εξαγοράσει. Πλήρωσε με το αίμα Του. Είμαστε δικοί Του. Και ακούστε τι λέει στην Α. Πέτρου ως προς αυτό. Α. Πέτρου 1.15. Αλλά καθώς είναι Άγιος Εκείνος, ώστε σας εκάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Όπως Εκείνος είναι Άγιος, έτσι και εσείς, λέει, να είστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Διότι είναι γεγραμμένο, Άγιοι γίγνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Και αν επικαλείστε Πατέρα τον κρίνοντα απροσωπολίτητος κατά το έργο εκάστου, ούτε τι λέει, διάγετε με τα φόβου τον καιρό της παροικίας σας. Κάθε πότε? Κάθε μέρα. Μια φορά τη μέρα? Όχι, συνέχεια. Όλη την ημέρα. Διαβάσαμε αυτά τα εδάφια. Διάγεται με τα φόβου τον καιρό της παροικίας σας, εξεύρωντες. Σου δίνει μετά και την αιτιολογία, έτσι. Ξέρετε ότι δεν ελυτρώθητε από τις ματέας πατροπαραδόπου διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού, αμόμου και ασπή. Γιατί να διάγουμε με φόβο τον καιρό της παροικίας μας? Γιατί πρέπει να θυμάστε ότι αγοραστήκατε και λυτρωθήκατε με το αίμα του αμνού. Και αυτό το αίμα είναι πολύτιμο. Δεν είναι κάτι το οποίο, αδελφοί, μπορείς να το πάρεις έτσι. Σε ποιους γράφτηκε αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως? Σε πιστούς ή σε απίστους? Σε πιστούς. Λέει, με τα φόβου διάγεται τον καιρό της παροικίας σας. Για ποιο λόγο? Γιατί κάποιος πλήρωσε για σας. Κάποιος σας αγόρασε. Γιατί λέει μέσα επίσης ότι εμείς δεν μπορούμε να ζούμε για τους εαυτούς μας, αλλά για τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ ημών, εκείνος που μας αγόρασε με το αίμα Του. Πρέπει να ζούμε τη ζωή Του. Δεν μπορούμε να ζούμε τη ζωούλα μας. Και αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στους πιστούς, πραγματικά πιστούς, και στους απίστους. Δεν έχει σημασία να πεις ότι εγώ είμαι χριστιανός και έρχομαι στην εκκλησία. Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι για ποιον ζεις. Για αυτόν που πέθανε για σένα ή για τον εαυτό σου? Ο πραγματικός χριστιανός που έχει φόβο Κυρίου ζει για εκείνον που τον αγόρασε, γιατί ανήκουμε πλέον σε εκείνον. Προσέξτε, έχουμε ξεφύγει στους τελευταίους καιρούς από αυτή την έννοια της δουλείας που υπήρχε μέχρι πριν κάποια χρόνια. Όλοι είμαστε ελεύθεροι και όμως όλοι είμαστε δούλοι. Δεν το καταλαβαίνουμε, μας έχει μπλέξει έτσι ο εχθρός μέσα μας. Ω, δουλεία τώρα. Α, δεν είναι δουλεία το να δουλεύεις 15 ώρες στη δουλειά, να σε εκμεταλλεύεται ο ένας και ο άλλος. Σου δίνει όμως και κάποια χρήματα. Ναι. Και αυτά τα χρήματα είναι τόσο λίγα που δεν φτάνουν ποτέ. Σου δίνει το δόλωμα και εσύ νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος και είναι δικιά σου επιλογή να δουλεύεις 2-8 ώρα. Είναι. Απλά αναφέρομαι στο ότι έχει φύγει η αντίληψή μας ως προς αυτό να αφορά τη δουλεία. Και πλέον, και το βλέπουμε μέσα στις επιστολές, ο Παύλος, ο Πέτρος και τα λοιπά λένε δούλος Ιησού Χριστού. Δούλος. Και ξέρανε τι εννοούσαμε και τι λέγανε. Αυτό πρέπει να έρθει μέσα μας. Όσον αφορά το ότι πρέπει, αδερφοί, να είμαστε μέσα σε αυτή τη ζωή που ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε και να τον υπηρετούμε. Δεν είναι υπηρεσία το να έρθουμε μια φορά τη βδομάδα. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα τα αδέρφια που ερχόμαστε με θυσίες. Δεν είναι όμως αυτό μόνο. Είναι να ζήσεις με φόβο Κυρίου. Κάθε δούλος, πραγματικός δούλος, με αυτόν τον τρόπο ενεργεί και ζει. Ο δούλος δεν κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Και ξέρει ότι οποιαδήποτε στιγμή, ό,τι και να κάνει, θα πρέπει να δώσει λόγο στον Κύριό του. Το ίδιο και θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Το βράδυ που πας να κοιμηθείς, τι λες στον Κύριο? Και να κάνουμε και ένα μικρό απολογισμό της ημέρας. Κύριε, σε ευχαριστώ που τα κατάφερα και σήμερα και έκανα το θέλημά σου όλη την ημέρα. Το έχουμε πει ποτέ αυτό?
2: Δεν το έχουμε πει. Αλλά για να σας πω, και να το κάνουμε όλη την ημέρα το θέλημα του Κυρίου, πάλι δεν πρέπει να το πεις έτσι. Γιατί είμαστε δούλοι. Όταν λέει ο δούλος κάνει όλα εκείνα τα οποία τον έχει διατάξει ο Κύριος του, πάει μπροστά του και τι λέει? Αχρίος δούλος. Τα έχει κάνει όλα. Αμήν. Εμείς πώς θα κάνουμε? Και πάλι δεν πάμε μπροστά στον Κύριο να πούμε: Κύριε, αχρίος δούλος είμαι. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν νιώθουμε ότι είμαστε δούλοι. Αλλά είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε τη δικιά μας τη ζωή και τις δικές μας επιλογές.
1: Αυτό που πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε σε αυτό το εδάφιο είναι το αίμα του αμνού, που δεν πρέπει να το θεωρήσουμε κοινό, δεν πρέπει να το θεωρήσουμε φτηνό, δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ότι ήταν ένα αίμα ενός μάρτυρα, που ήταν ένα αίμα το οποίο ήταν θείο αίμα. Γι' αυτό και λέει ότι ο Θεός μας εξαγόρασε με το ίδιο του το αίμα. Επειδή ήταν Θεός, έφτιαξε την εικόνα του, τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Και ταυτίστηκε, ενώθηκε με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εγώ και ο Πατήρ εν είμεθα. Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Και όποιος είδε τον Χριστό πάνω στο Σταυρό, ποιον βλέπει? Ποιον πρέπει να βλέπει? Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Ποιον πρέπει να βλέπει? Αμήν. Αυτός θυσιάστηκε για μας και μας εξαγόρασε.
3: Έτσι λοιπόν, αυτό το αίμα που λέει και μέσα στη γραφή ότι δεν πρέπει να το θεωρήσουμε κοινό. Ήταν αναμάρτητο αίμα. Άγιο, καθαρό. Και με αυτό μας εξαγόρασε, και όταν γυρνάμε την πλάτη σε αυτό, αδερφοί, υπάρχει θέμα μεγάλο. Κάτι τελευταίο θέλω έτσι να πω και να μας δώσει ο λόγος του Κυρίου. Πώς έρχεται αυτός ο φόβος τελικά μέσα μας? Να μας δώσει και τη λύση. Θέλω να διαβάσω στις παροιμίες, στο 2:1-5 λέει: «Υιέ μου, εάν δεχτείς τους λόγους μου», θα δούμε κάποια εάν για να έρθει αυτός ο φόβος του Κυρίου. Μας δίνει τη λύση πώς έρχεται. «Εάν δεχτείς τους λόγους μου και ταμιεύσεις τα σεντολάς μου παρά σε αυτό, ώστε να προσέξεις το τίο σου εις τη σοφία, να κλείνεις την καρδία σου εις τη σύνεση, και αν επικαλεστείς τη φρόνηση και υψώσεις τη φωνή σου εις την σύνεση, εάν ζητήσεις αυτήν ως αργύριον και εξερευνήσεις αυτήν ως κεκριμένους θησαυρού, τότε θέλεις εννοήσει τον φόβο του Κυρίου και θέλεις ευρύ την επίγνωση του Θεού». Το πρώτο λοιπόν στοιχείο, το πρώτο η πρώτη προϋπόθεση είναι να ταμιεύσεις τις εντολές του μέσα σου. Να είναι κάτι το οποίο να είναι πολύτιμο, το οποίο σαν ένας καλός άνθρωπος που μαζεύει θησαυρούς, θα λέγαμε, καλός οικονόμος, να ταμιεύσεις τους λόγους του μέσα σου. Να δεχτείς και να ταμιεύσεις τις εντολές του. Α, ποιες εντολές τώρα? Με στη χάρη και φτελίζουμε. Σοβαρά? Ο νόμος είναι εκεί. Ο λόγος του Θεού διαμένει στον αιώνα. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε το λόγο του Κυρίου με σεβασμό. Και η εβραϊκή λέξη σημαίνει να αποθηκεύσεις κάτι στο μυστικό μέρος. Γιατί είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχεις. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση. Η λήψη και η ταμείευση του λόγου του Κυρίου μέσα στην καρδιά σου. Το δεύτερο. Ώστε να προσέξει το οτίο σου στη σοφία, να κλείνει στην καρδία σου στη σύνεση. Τι εννοεί εδώ? Έχει την έννοια το να γύρει το αυτί σου λίγο προς τα κάτω, κάτι το οποίο δεν γίνεται, δεν φεύγει το αυτί από το κεφάλι, γι' αυτό και πρέπει να γύρεις το κεφάλι σου για να ακούσεις προσεκτικά, και είναι ένα δείγμα ταπείνωσης και υπακοής. Τρίτον, και αν επικαλεστείς τη φρόνηση και υψώσεις τη φωνή σου εις τη σύνεση, αυτό είναι προσευχή, ζητάς, ταμιεύεις τους λόγους. Μείνεις στο αυτί σου και την καρδιά σου και υψώνεις προσευχή στον Κύριο, παθιασμένη προσευχή, κράζεις για φρόνηση, υψώνεις τη φωνή σου για σύνεση. Κύριε, δώσ' μου σύνεση. Ο Απόστολος Παύλος λέει, ενώ θέλω να κάνω το καλό, έρχεται σε μένα το κακό. Κύριε, πόσο μάλλον εμάς. Κύριε, δώσ' μου σύνεση. Να μπορώ να μάχομαι ενάντια στο κακό και ενάντια στην αμαρτία που έρχεται και με βομβαρδίζει κάθε μέρα μέσα στη ζωή μου. Να πράττω το σωστό, το συνετό. Τέταρτο, εάν ζητήσεις αυτήν ως αργύριον και εξερευνήσεις αυτήν ως κεκριμένους θησαυρούς, είναι η εξήτηση για να πάρεις τελικά το φόβο του Κυρίου. Ο Θεός, αδερφοί, δεν τα βγάζει έτσι έξω, χήμα, για να τα παίρνουν οι άνθρωποι. Α, σκόνταψα πάνω στη σύνεση, στη σοφία, στο φόβο του Κυρίου. Όχι. Είναι κρυμμένα και πρέπει να φωνάξεις, να εξητήσεις για να σου δώσει. Μας για τη σοφία τι λέει? Όποιος είναι λυπής σοφίας, ας ζητάει. Το ίδιο έχει να κάνει και με το φόβο του Κυρίου. Θα πρέπει να το ζητήσουμε σαν ασήμι και να εξερευνήσεις αυτήν ως κεκριμένους θησαυρούς, γιατί είναι ο θησαυρός σου. Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός αυτού. Ο φόβος του Κυρίου, αδερφοί, είναι κάτι πολύτιμο. Αμήν. Και ο Θεός δεν βάζει τα πολύτιμά του, τα κοσμήματά του στο πεζοδρόμιο για να το πιάσεις εσύ, να το πάρεις. Είναι κρυμμένα και είναι για ποιους? Για τα παιδιά του. Για τα παιδιά του. Τέλος λέει, τότε θα καταλάβετε το φόβο του Κυρίου. Άρα δεν είναι εύκολο πράγμα. Αμήν, δεν είναι κάτι φτηνό ο φόβος του Κυρίου. Δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι κάτι εύκολο. Όχι. Θέλει την προσπάθειά μας, την εξήτησή μας, και ο Κύριος θα μας το δώσει. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας. Υπάρχουν πολλοί έξυπνοι άνθρωποι. Αλλά πόσοι άνθρωποι υπάρχουν να είναι με το φόβο του Κυρίου άραγε? Να έχει φόβο Κυρίου ο άνθρωπος. Η γνώση του Θεού δεν μπορεί ποτέ να διαχωριστεί από το φόβο του Κυρίου. Η πραγματική γνώση του Θεού
1: Πάνε μαζί αυτά τα δύο. Δεν μπορεί να τα ξεχωρίσεις.
3: Αμήν. Ισαΐας 11.3 λέει και θέλει κάνει αυτόν οξύνουν εις το φόβο του Κυρίου, ώστε να μην κρίνει με τη θεωρία των οφθαλμών του. Ο Ιησούς Χριστός. Οξύνουν εις το φόβο του Κυρίου. Τι αντίληψη είχε ο Ιησούς. Τι αντίληψη είχε. Και να φανταστείτε τι σεβασμό είχε ο Κύριος για τον Πατέρα τον Ουράνιο. Τι σεβασμό, τι δέος. Δάσκαλε αγαθέ, μην με λες αγαθό. Διότι είναι εις αγαθός, ο Θεός. Ήξερε, γνώριζε. Και να σας πω κάτι, δεν είναι κρίμα αδερφοί να ζούμε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Μέσα στην ανοησία, στην επιπολαιότητα, στη ματαιότητα και στην αμαρτία. Να ζήσουμε αυτά τα χρόνια τελικά και μέσα από αυτή τη ζωή να μην αποκομίσουμε τίποτα. Επειδή έχεις ένα σπίτι ή έχεις ένα καλό αυτοκίνητο, δεν σημαίνει τίποτα. Όλα αυτά θα τα αφήσεις και θα φύγεις. Τι θα αποκομίσεις από αυτή τη ζωή μου τελικά. Πέστε μου. Στις βαλίτσες σου, τι θα πάρεις. Σαν τους παλιούς που βάζανε στους νεκρούς τα κοσμήματά τους και τα λεφτά τους μέσα στους τάφους και τα βρίσκουν. Αδερφοί, δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα. Τίποτα. Δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερη γνώση για τον Κύριο στη ζωή μας από ότι έχουμε φόβο Κυρίου. Πάνε μαζί. Και αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε φόβο Κυρίου, αδελφοί, μέσα στην καρδιά μας, χρειαζόμαστε εξήγηση. Κάτι άλλο θα πρέπει να ξέρουμε το εξής. Ότι ο Κύριος, παρόλο που δεν αξίζαμε, μας έκανε χάρη. Και αυτή τη χάρη ο Θεός θέλει να την εκτιμήσουμε. Η χάρη δεν είναι για να την εκμεταλλευτούμε. Αμήν. Δεν θέλει ο Κύριος να εκμεταλλευτούμε τη χάρη που Εκείνος μας έκανε και να ζήσουμε μια ζωή έτσι όπως εμείς τη θέλουμε. Επίσης δεν μπορούμε να κερδίσουμε με κανένα τρόπο τη χάρη του Θεού, ούτε να την εξαγοράσουμε. Γιατί η χάρη, αδελφοί, είναι δώρο. Ένα δώρο που δεν τα αξίζαμε και μας το έκανε ο Κύριος. Και αυτό το δώρο θα πρέπει να το κρατήσουμε μέχρι τέλος. Γι' αυτό λέει να κρατάμε τη χάρη και να ζητάμε τον Κύριο, να προσευχόμαστε σε αυτό και να τον λατρεύουμε με βλάβη. Θα ήθελα να σηκωθούμε τώρα να κάνουμε μια προσευχή, αδελφοί. Και θα ήθελα έτσι να προσευχηθούμε ο Κύριος να μας δώσει αυτό το φόβο του Κυρίου βαθιά μέσα μας. Ίσως πριν από αυτό το μήνυμα να μην το θεωρούσαμε και τόσο αναγκαίο. Αλλά βλέπετε ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύτιμο. Είναι ο θησαυρός μας. Και θα ήθελα έτσι να κάνουμε μια προσευχή ο Κύριος να μας δώσει αυτή την καρδιά της εξήτησης και της προσευχής, ώστε τελικά να έρθει αυτός ο φόβος του Κυρίου μέσα μας έρθει. Αμήν. Γιατί μέσα από το φόβο του Κυρίου ο Κύριος θα μας ευλογήσει σε αυτή τη ζωή και θα μας φυλάξει για την αιώνια ζωή. Αμήν. Λάτε λοιπόν.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

μαγεία μας ο πειραστής. Γιατί έχουμε την υποστήριξη του Κυρίου των Δυνάμεων.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον καπαθήτα. Ούτι είναι οι λόγοι της Διαθήκης την οποίαν προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν να κάμει προς τους Ιούς Ισραήλ εν τη γη Μωάβ. Εκτός της Διαθήκης την οποίαν έκαμε προς αυτούς εν Χορήβ. Και κάλεσεν ο Κύριος πάντα τον Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Σεις είδετε πάντα όσα έκαμεν ο Κύριος ενώπιον των οφθαλμών σας, εν τη γη της Αιγύπτου εις τον Φαραώ, και εις πάντα στους δούλους αυτού, και εις πάσαν την γη αυτού, τους πειρασμούς τους μεγάλους τους οποίους είδων οι οφθαλμοί σου, τα σημεία και τα τεράστια τα μεγάλα εκείνα. Πλην ο Κύριος δεν έδωκεν εις εσάς καρδίαν δια να καταλαμβάνετε και οφθαλμούς δια να βλέπετε και ότα δια να ακούετε μέχρι της ημέρας ταύτης. Και σας περιέφερα 40 έτη εν τη ερήμο. Τα ημάτια σας δεν επαλαιώθησαν επάνω σας και το υπόδημά σου δεν επαλαιώθη εις τον πόδα σου. Άρτον δεν εφάγεται και ίνον και σίκερα δεν επίεται. Δια να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Κι ότε ήλθετε εις τούτον τον τόπον, Σιών ο βασιλεύς της Εσεβών και Ωγ ο βασιλεύς της Βασάν, εξήλθον η συνάντησιν ημών δια πόλεμον και εμείς επατάξαμεν αυτούς. Και κυριεύσαμεν την γην αυτών και εδώκαμεν αυτήν κληρονομίαν εις τους Ρουβινίτας και εις τους Γαδίτας και εις το ίμιση της φυλής του Μανασί. Φυλάτετε λοιπόν τους λόγους της Διαθήκης ταύτης και εκτελείτε αυτούς δια να ευημερείτε εις πάντα όσα πράτετε. Σεις είσταστε σήμερον πάντες ενώπιον Κυρίου του Θεού σας, οι αρχηγοί των φυλών σας, οι πρεσβύτεροι σας και οι άρχοντές σας, πάντες οι άνδρες του Ισραήλ. Τα τέκνα σας, οι γυναίκες σας και ο ξένος σου ο εντομέσω του στρατοπέδου σου, από του ξυλοκόπου σου έως του υδροφόρου σου. Δια να εισέλθεις εις την Διαθήκην Κυρίου του Θεού σου και εις τας κατάρας αυτού, τα οποία Κύριος ο Θεός σου διατίθεται προς σε σήμερα. Δια να σε καταστήσει σήμερον λαόν εις αυτόν και αυτός να είναι εις σε Θεός, καθώς είπε προς σε και καθώς όμωσε προς τους πατέρας σου, προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ. Και ουχή προς εσάς μόνον διατίθεμε εγώ την Διαθήκην ταύτην και τας κατάρας ταύτας, αλλά και προς τους παρισταμένους εντάφθαμε θυμών σήμερον ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών και προς τους μη παρισταμένους εντάφθαμε θυμών σήμερον. Διότι σεις εξεύρετε πως κατοκίσαμεν εν τη γη της Αιγύπτου και πως επεράσαμεν εν μέσω των εθνών δια των οποίων διήλθετε. Και είδετε τα βδελίγματα αυτών και τα είδωλα αυτών, ξύλα και λίθους, αργύριον και χρυσίον τα μεταξύ αυτών. Δια να μη είναι μεταξύ σας ανήρ ή γυνή, ή συγγένεια ή φιλή, τον οποίον η καρδία να εκκλίνει σήμερον από Κυρίου του Θεού ημών, δια να υπάγει να λατρεύσει τους θεούς των εθνών εκείνων. Δια να μη είναι μεταξύ σας ρίζα αναβρίου σαχολήν και πικρίαν. Και όταν ακούει τους λόγους της κατάρας ταύτης, να μακαρίζει εαυτόν εν την καρδία αυτού λέγον, «Εγώ θέλω έχει ειρήνη, και τι περιπατών εν την αποπλανήσει της καρδίας μου, προσθέτων μέθην εις την δίψαν». Δεν θέλεις πλαχριστεί αυτόν ο Κύριος, αλλά τότε η οργή του Κυρίου και ο ζήλος αυτού θέλουν συνεξαφθεί κατά του ανθρώπου εκείνου. Και πάσε κατάρε εγγεγραμμένε εν το βιβλίο τούτο, θελούσι πέσει επ' αυτόν, και ο Κύριος θέλει εξαλείψει το όνομα αυτού υπό κάτω θεν του ουρανού. Και θέλει αποχωρήσει αυτόν ο Κύριος προς απώλειαν, από πασών των φυλών του Ισραήλ, κατά πάσας τας κατάρας της Διαθήκης τας γεγραμμένας εν τούτο το βιβλίο του νόμου. Και η επερχομένη γενεά των ιών σας, ή την εσθέλουσι να αναστηθεί ύστερον από σας, και ο ξένος ως της έλθει από μακράς γης, θέλου συνειπεί, όταν είδωσι τας πληγάς της γης εκείνης και τας αρρωστίας τας οποίας ο Κύριος επέφερεν επ' αυτήν. Πάσο τόπος αυτής είναι μεθείον και άλλας κατακεκαυμένος, ούτε σπείρεται ούτε βλαστάνει, ούτε χόρτος αυξάνει επ' αυτής, κατά την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων της Αδαμά και Σεβοή, τας οποίας κατέστρεψεν ο Κύριος εν το θυμό αυτού και εν τη οργή αυτού και θέλου συνυπή πάντα τα έθνη. Διατί ο Κύριος έκαμεν ούτως εις την γην ταύτην, διατί ο θυμός της μεγάλης ταύτης οργής, τότε θέλου συνυπή, διότι εγκατέλειπον την διαθήκην Κυρίου του Θεού των Πατέρων αυτών, την οποίαν έκαμε προς αυτούς, ότε εξήγαγεν αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Και υπήγαν και ελάτρεψαν άλλους θεούς και προσεκίνησαν αυτούς, θεούς τους οποίους δεν ήξευρον ουδέ έδωκεν εις αυτούς. Δια τούτο εξήφθη ο θυμός του Κυρίου εναντίον της γης εκείνης, δια να επιφέρει επ' αυτήν πάσας τας κατάραστας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο. Και εξερίζωσεν αυτούς ο Κύριος από της γης αυτών μετά θυμού και μετά οργής και μετά μεγάλης αγανακτήσεως. Και έριψεν αυτούς εις άλλην γην, καθώς είναι την ημέραν ταύτην. Τα κρυπτά ανήκουσιν εις Κύριον των Θεών ημών, τα δε αποκεκαλυμμένα εις ημάς και εις τα τέκνα ημών διαπαντός, δια να εκτελέσομεν πάντα στους λόγους του νόμου τούτου. Δευτερονόμιον, κεφάλαιον λάμδα. Κι όταν έλθω συνεπισέ πάντα τα πράγματα ταύτα, η ευλογία και η κατάρα την οποίαν έθεσα ενώπιόν σου, και ανακαλέσεις ταύτα εις την καρδία σου εν το μέσο πάντων των εθνών, όπου αν διασκορπίσεις Κύριος ο Θεός σου, και επιστραφείς προς Κύριον τον Θεό σου και υπακούσεις εις την φωνήν αυτού κατά πάντα όσα εγώ προστάζω εις εσήμερον, σύ και τα τέκνα σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, τότε Κύριος ο Θεός σου θέλει σε επαναφέρει εκ της εχμαλωσίας και θέλει σε σπλαχνιστεί και πάλι θέλει σε συνάξει εκ πάντων των εθνών όπου σε διεσκόρπισε Κύριος ο Θεός σου. Και εις τα έσχατα του ουρανού, αν είναι η διασπορά σου, εκείθεν θέλει σε συνάξει Κύριος ο Θεός σου και εκείθεν θέλει σε λάβει. Και θέλει σε εισαγάγει Κύριος ο Θεός σου εις την γην την οποίαν εκληρονόμησαν οι πατέρες σου και θέλεις κληρονομήσει αυτήν. Και θέλει σε αγαθοποιήσει και σε πολυπλασιάσει υπέρ τους πατέρας σου. Και θέλει περιτέμει Κύριος ο Θεός σου την καρδία σου και την καρδία του σπέρματός σου, δια να αγαπάς Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου δια να ζεις. Και θέλει επιφέρει Κύριος ο Θεός σου πάσας τας κατάρας ταύτας επί τους εχθρούς σου και επί τους μισούντας σε ήτινες σε καταδιώξωση. Και εσύ θέλεις επιστραφή και υπακούσει εις την φωνή του Κυρίου και θέλεις εκτελεί πάσας τας εντολάς αυτού τας οποίας εγώ προστάζω εις εσύ σήμερα. Και θέλεις επληθύνει Κύριος ο Θεός σου εις πάντα τα έργα των χειρών σου, εις τον καρπόν της κοιλίας σου και εις τον καρπόν των κτηνών σου και εις τα γεννήματα της γης σου εις αγαθών. Διότι ο Κύριος θέλει εφρανθεί πάλιν επί σε εις αγαθών, καθώς εφράνθη επί τους πατέρας σου, εάν υπακούσεις εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, ώστε να φυλάτεις τα σεντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού, τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου τούτου. Εάν επιστραφείς προς Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου. Επειδή η εντολή αυτή, την οποίαν εγώ προστάζω εις εσήμερον, δεν είναι πολλά βαρία δια σε, ουδέ μακράν. Δεν είναι εν το ουρανό, ώστε να είπεις, τι θέλει αναβεί διημάσεις των ουρανών και φέρει αυτήν προς ημάς δια να ακούσομεν αυτήν και να εκτελέσομεν αυτήν. Ουδέ πέραν της θαλάσσης είναι, ώστε να είπεις, τι θέλει διαπεράσει την θάλασσαν διημάς και φέρει αυτήν προς ημάς δια να ακούσομεν αυτήν και να εκτελέσομεν αυτήν. Αλλά πολύ πλησίον σου είναι ο λόγος, εν το στόματί σου και εν την καρδία σου, δια να εκτελείς αυτόν. Ιδού, εγώ έθεσα ενώπιόν σου σήμερον την ζωήν και το αγαθόν και τον θάνατον και το κακόν. Καθότι εγώ προστάζω εις σήμερον να αγαπάς Κύριον τον Θεό σου, να περιπατήσεις τα σοδούς αυτού και να φυλάτης τα σεντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού και τα σκρίσεις αυτού, δια να ζεις και να πληθύνεις. Και δια να σε ευλογήσει Κύριος ο Θεός σου εν τη γη, εις την οποία εισέρχεσαι δια να κληρονομήσεις αυτήν. Εάν όμως παρεκτραπεί η καρδία σου και δεν υπακούσεις αλλά αποπλανηθείς και προσκυνήσεις άλλους θεούς και λατρέψεις αυτούς, εγώ αναγγέλω προς εσάς σήμερον ότι εξάπαντος θέλετε αφανιστεί. Δεν θέλετε μακροημερεύσει επί της γης, προς την οποία διαβαίνει στον Ιορδάνην δια να εισέλθετε εκεί, να κατακληρονομήσετε αυτήν. Διαμαρτύρομαι προς εσάς σήμερον των ουρανών και την γην, ότι έθεσα ενώπιόν σας την ζωήν και τον θάνατον, την ευλογίαν και την κατάραν. Δια τούτο εκλέξατε την ζωήν δια να ζείτε, σύ και το σπέρμα σου, δια να αγαπάς Κύριον τον Θεό σου, δια να υπακούεις εις την φωνήν αυτού και δια να είσαι προσιλωμένος εις αυτόν. Διότι τούτο είναι η ζωή σου και η μακρότης των ημερών σου, δια να κατοικείς επί της γης, την οποίαν όμως εν ο Κύριος προς τους πατέρας σου, προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ, να δώσει εις αυτούς.
2: Εκκλησιαστής, κεφάλαιο Ήτα. Τις είναι ως ο σοφός και τις γνωρίζει την λύση των πραγμάτων? Η σοφία του ανθρώπου φεδρύνει το πρόσωπον αυτού και η σκληρότης του προσώπου αυτού θέλει μεταβληθεί. Εγώ σε συμβουλεύω να φυλάτης την προσταγήν του βασιλέως και δια των όρκων του Θεού. Μη σπέβδε να φύγεις απέμπροσθεν αυτού. Μη εμένεις εις πράγμα κακόν, διότι παν ό,τι θελήσει κάμνη. Εν το λόγο του βασιλέως είναι εξουσία. Και τι θέλει η πει προς αυτόν, τι κάμνης? Ο φυλάτων την προσταγήν δεν θέλει δοκιμάσει πράγμα κακόν, και η καρδία του σοφού γνωρίζει τον καιρόν και τον τρόπον. Παντί πράγματι είναι καιρός και τρόπος. Όθεν η αθλειώτης του ανθρώπου είναι πολύ επ' αυτών. Διότι δεν γνωρίζει τι θέλει συμβεί. Επειδή τις δύναται να απαγγείλει προς αυτόν πώς θέλει ακολουθήσει, δεν υπάρχει άνθρωπος έχων εξουσίαν επί του πνεύματος, ώστε να εμποδίζει το πνεύμα. Ουδέ έχουν εξουσίαν επί της ημέρας του θανάτου. Και εν το πολέμο δεν είναι αποφυγή, και η ασέβεια δεν θέλει ελευθερώσει τους έχοντας αυτήν. Πάντα ταύτα είδων και προσήλωσα τον νουν μου εις πάν έργων, το οποίον γίνεται υπό τον ήλιον. Είναι καιρός καθόν ο άνθρωπος εξουσιάζει άνθρωπον προς βλάβην αυτού. Και ούτως είδων τους ασεβείς ενταφιασθέντας, ήτινες ήλθον και απήλθον από της γης της Αγίας και ελισμονήθησαν εν τη πόλη όπου είχον πράξει ούτω και τούτο ματαιώτης. Επειδή η κατά του πονηρού έργου απόφασης δεν εκτελείται ταχαίως, δια τούτο η καρδία των ιών των ανθρώπων είναι όλη έκδοτος εις τον απράτητο κακόν. Αν και ο αμαρτωλός πράττει κακόν εκατοντάκης και μακροημερεύει, εγώ όμως γνωρίζω βεβαίως ότι θέλει είστε καλόν εις τους φοβουμένους των Θεών, ήτινες φοβούνται από προσώπου αυτού. Εις δε τον ασεβή, δεν θέλει είστε καλόν και δεν θέλουσι μακρυνθεί εημέρε αυτού, έτινες παρέρχονται ως σκιά, διότι δεν φοβείται από προσώπου του Θεού. Υπάρχει ματαιώτης ή της γίνεται επί της γης, ότι είναι δίκαιοι εις τους οποίους συμβαίνει κατά τα έργα των ασεβών, και είναι ασεβείς εις τους οποίους συμβαίνει κατά τα έργα των δικαίων. Είπα ότι και τούτο ματαιώτης. Δια τούτο εγώ επίνεσα την εφροσύνην. Διότι ο άνθρωπος δεν έχει καλύτερον υπό τον ήλιον, ή μη να τρώγει και να πίνει και να εφραίνεται. Και τούτο θέλει μείνει εις αυτόν από του κόπου αυτού εν τες ημέρες της ζωής αυτού, τας οποίας ο Θεός έδωκεν εις αυτόν υπό τον ήλιον. Αφού έδωκα την καρδίαν μου εις το να γνωρίσω την σοφίαν και να είδω των περισπασμών των γινόμενων επί της γης, διότι ούτε ημέραν ούτε νύκτα δεν βλέπουσιν ύπνον εις τους οφθαλμούς αυτών, τότε είδων παν το έργον του Θεού, ότι άνθρωπος δεν δύναται να έβρει το έργον το οποίον έγινεν υπό τον ήλιον. Επειδή όσον και αν κοπιάσει ο άνθρωπος ζητών, βεβαίως δεν θέλει ευρύ. Έτι δε και ο σοφός, εάν είπει να γνωρίσει αυτό, δεν θέλει δυνηθεί να εύρει. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο θήτα. Διότι άπαν τούτο εσκέφθηνεν την καρδία μου, βγαίνε εξιχνιάσω άπαν τούτο, ότι οι δίκαιοι και οι σοφοί και τα έργα αυτών είναι εν χειρί Θεού. Δεν υπάρχει άνθρωπος γνωρίζων είτε αγάπη θέλει είστε, είτε μίσος. Τα πάντα είναι έμπροσθεν αυτών. Πάντα συμβαίνουν συνεπίσης εις πάντας. Εν συνάντημα είναι εις των δίκαιων και εις των ασεβή, εις των αγαθών και εις των καθαρών και εις των ακάθαρτων και εις των θυσιάζοντα και εις των μη θυσιάζοντα. Ως ο αγαθός ούτω και ο αμαρτωλός, ο ομνίων ως ο φοβούμενος των όρκων. Τούτο είναι το κακόν μεταξύ πάντων των γινωμένων υπό τον ήλιον, ότι εν συνάντημα είναι εις πάντας. Και μάλιστα η καρδία των ιών των ανθρώπων είναι πλήρης κακίας και αφροσύνη είναι εν τη καρδία αυτών εν όσο ζώσει και μετά ταύτα υπάγουση προς τους νεκρούς. Διότι εις τον έχοντα κοινωνίαν μεταξύ πάντων των ζώντων είναι ελπής. Επειδή οικείων ζών είναι καλύτερος παραλέοντα νεκρών. Διότι οι ζώντες γνωρίζουσιν ότι θέλουσιν αποθάνει. Αλλοί νεκροί δεν γνωρίζουσιν ουδέν, ουδέ έχουσι πλέον απόλαυσιν, επειδή το μνημόσυνον αυτών ελισμονήθη. Έτι και η αγάπη αυτών και το μίσος αυτών και ο φθόνος αυτών ήδη εχάθη. Και δεν θέλουσιν έχει πλέον εις τον αιώνα μερίδα, εις πάντα όσα γίνονται υπό τον ήλιον. Είπαγε, φάγε τον άρτον σου εν εφροσύνη και πείε τον ίνον σου εν ευθύμο καρδία. Διότι ήδη ο Θεός ευαρεστείται εις τα έργα σου. Εν παντή καιρό ας είναι λευκά τα ημάτια σου και έλεον ας μη εκλείψει από τη σκεφαλή σου. Χαίρου ζωήν μετά της γυναικός, την οποίαν η γάπη σας, πάσα στα σημέρα στη ζωή της ματαιότητός σου, έτινες σιεδόθησαν υπό τον ήλιον, πάσα στα σημέρα της ματαιότητός σου. Διότι τούτο είναι η μερί σου εν τη ζωή και εν το μόχθο σου τον οποίον μοχθείς υπό τον ήλιον. Πάντα όσα έβρει η χείρ σου να κάμει, κάμε κατά την δύναμήν σου. Διότι δεν είναι πράξεις, ούτε λογισμός, ούτε γνώσεις, ούτε σοφία εν το άδι όπου υπάγεις. Επέστρεψα και είδον υπό τον ήλιον ότι ο δρόμος δεν είναι εις τους ταχύποδας, ουδέ ο πόλεμος εις τους δυνατούς, αλλουδέ ο άρτος εις τους σοφούς, αλλουδέ τα πλούτη εις τους νοήμονας, αλλουδέ η χάρις εις τους αξίους. Διότι καιρός και περίστασης συναντά εις πάντας αυτούς. Διότι ουδέ ο άνθρωπος γνωρίζει τον καιρόν αυτού. Καθώς οι ηχθείες ή την εσπιάνονται εν κακό δικτύο και καθώς τα πτηνά τα οποία πιάνονται εν παγίδι, ούτω παγιδεύονται οι ή των ανθρώπων εν καιρό κακό όταν εξέφνης επέλθει επ' αυτούς. Και ταύτην την σοφίαν είδων υπό τον ήλιον και εφάνει σε με μεγάλη. Ήτο μικρά πόλης και άνδρες εν αυτοί ολίγοι. Και ήλθε κατά αυτής βασιλεύς μέγας και επολιόρκησεν αυτήν και οκοδόμησεν εναντίον αυτής προχώματα μεγάλα. Αλευρέθη εν αυτή άνθρωπος πτωχός και σοφός και αυτός δια της σοφίας αυτού ηλευθέρωσε την πόλην. Πλην ουδείς ενεθυμήθη των πτωχών εκείνων άνθρωπων. Τότε εγώ είπα, η σοφία είναι καλύτερα παρά την δύναμη, αν και η σοφία του πτωχού καταφρονείται και οι λόγοι αυτού δεν εισακούονται. Οι λόγοι των σοφών εν ησυχία ακούονται, μάλλον παρά την κραυγήν του εξουσιάζοντος με τα αφρόνων. Η σοφία είναι καλύτερα παρά τα όπλα του πολέμου. Εις δε αμαρτωλός αφανίζει μεγάλα καλά. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18. Αφού είπε ταύτα ο Ιησούς, εξήλθε μετά των μαθητών αυτού πέραν του χυμάρου των Κέδρων, όπου ήτο κήπος, εις τον οποίον εισήλθεν αυτός και οι μαθητέ αυτού. Ήξευρε δε των τόπων και Ιούδας ο παραδίδων αυτών, διότι πολλάκις συνήλθεν εκεί ο Ιησούς μετά των μαθητών αυτού. Ο Ιούδας λοιπόν λαβών το τάγμα και εκ των αρχιερέων και φαρισαίων υπηρέτας, έρχεται εκεί με τα φανών και λαμπάδων και όπλων. Ο δε Ιησούς εξεύρων πάντα τα ερχόμενα επ' αυτών, εξήλθε και είπε προς αυτούς, «Τι να ζητείτε?» Απεκρίθησαν προς αυτόν, «Ιησούν των Ναζωραίων». Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Εγώ είμαι». Ίστατο δε με ταυτόν και Ιούδας, ο παραδίδων αυτών. Καθώς λοιπόν είπε προς αυτούς ότι «εγώ είμαι», απεσύρθησαν εις τα οπίσω και έπεσον χαμέ. Πάλιν λοιπόν ηρώτησεν αυτούς «τι να ζητείτε?» Ιδέ είπον «Ιησούν των Ναζωραίων». Απεκρίθη ο Ιησούς «σας είπον ότι εγώ είμαι. Εάν λοιπόν εμέ ζητείτε, αφήσατε τούτους να υπάγωσι, δια να πληρωθεί ο λόγος τον οποίον είπεν, ότι εξ εκείνους τους οποίους μη έδωκας, δεν απόλεσα ουδένα». Τότε ο Σίμων Πέτρος, έχων μάχεραν, έσυρεν αυτήν και εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως και απέκοψεν αυτού το οτίον το δεξιόν. Ήτο δε το όνομα του δούλου Μάλχος, είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τον Πέτρον. «Βάλε την μάχεράν σου εις την θήκην. Το ποτήριον το οποίον μη έδεκεν ο πατήρ, δεν θελοποιεί αυτό». Το τάγμα λοιπόν και ο χιλίαρχος και οι υπηρέτε των Ιουδαίων συνέλαβαν τον Ιησούν και έδεσαν αυτόν. Και έφεραν αυτόν εις τον Άναν πρώτον, διότι ήτο ο πενθερός του Καϊάφα, ώστις ήτο αρχιερεύς του εν ιαυτού εκείνου. Ήτο δε ο Καϊάφας ο συμβουλεύσας τους Ιουδαίους, ότι συμφέρει να απολεστεί εις άνθρωπος υπέρ του λαού. Οικολούθη δε τον Ιησούν ο Σίμων Πέτρος και ο άλλος μαθητής. Ο δε μαθητής εκείνος ήτο γνωστός εις τον αρχιερέα και εισήλθε μετά του Ιησού εις την αυλήν του αρχιερέως. Ο δε Πέτρος ίστατο έξω πλησίων της θύρας. Εξήλθε λοιπόν ο μαθητής ο άλλος, ώστις ήτο γνωστός εις τον αρχιερέα, και ομίλησεν εις την θυρωρών και εισήγαγε τον Πέτρον. Λέγει λοιπόν η δούλη η θυρωρός προς τον Πέτρον. «Μήπως κι εσύ είσαι εκ των μαθητών του ανθρώπου τούτου?» Λέγει εκείνος «δεν είμαι». Ίσταντο δε η δούλη και οι υπηρέτε, ή την εσύχων κάμια ανθρακίαν, διότι ήτο ψύχος και θερμένοντο. Και μετ' αυτόν ίστατο ο Πέτρος και θερμένετο. Ο αρχιερεύς λοιπόν ρώτησε τον Ιησούν περί των μαθητών αυτού και περί της διδαχής αυτού. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς. «Εγώ παρησία ελάλησα εις τον κόσμον. Εγώ πάντοτε δίδαξα εν τη συναγωγή και εν το ιερό, όπου οι Ιουδαίοι συνέρχονται πάντοτε και εν κρυπτό δεν ελάλησα ουδέν. Τι με ερωτάς?» Ερώτησον τους ακούσαντας. «Τι ελάλησα προς αυτούς? Ιδού ούτι εξεύρουσιν όσα είπον εγώ». Ότε δε είπε ταύτα, εις των υπηρετών ιστάμενος πλησίων, έδωκε ράπισμα εις τον Ιησούν υπόν. «Ούτως αποκρίνεσαι προς τον αρχιερέα?» Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς. «Εάν κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Αν δε καλός, τι με δέρεις?» Είχε δε αποστείλει αυτόν ο Άνας, δεδεμένον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα. Ο δε Σίμων Πέτρος ίστατο και θερμένετο. Είπον λοιπόν προς αυτόν, «μήπως κι εσύ εκ των μαθητών αυτού είσαι?» Ιρνήθη εκείνος και είπε, «δεν είμαι». Λέγει εις εκ των δούλων του αρχιερέως, ώστις ήτο συγγενής εκείνου, του οποίου ο Πέτρος απέκοψε το οτίον. «Δεν σε είδον εγώ εν το κήπο μετ' αυτού?» Πάλιν λοιπόν ιρνήθη ο Πέτρος και ευθύς εφώναξεν ο Αλέκτορ. Φέρουσι λοιπόν τον Ιησούν από του Καϊάφα εις το πρετόριον. Ήτο δε πρωί, και αυτοί δεν εισήλθον εις το πρετόριον, δια να μη μιανθώσιν, αλλά δια να φάγωσι το Πάσχα. Εξήλθε λοιπόν ο Πιλάτος προς αυτούς και είπε, «τι να κατηγορίαν φέρετε κατά του ανθρώπου τούτου?» Απεκρίθησαν και είπαν προς αυτόν, «εάν ούτως δεν είτο ο κακοποιός, δεν ήθελομεν σι παραδώσει αυτόν». Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Πιλάτος, «λάβετε αυτόν σεις, και κατά των νόμων σας κρίνατε αυτόν». Είπον δε προς αυτόν οι Ιουδαίοι, «εμείς δεν έχουμεν εξουσία να θανατώσομεν ουδένα». Δια να πληρωθεί ο λόγος του Ιησού, τον οποίον είπε, «δεικνύον με ποιον θάνατον έμελε να αποθάνει». Εισήλθε λοιπόν πάλιν στο πρετόριον ο Πιλάτος και εφώναξε τον Ιησούν και είπε προς αυτόν, «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, «αφέ αυτού λέγεις τούτο, ή άλλοι σοι είπον περί εμού?» Απεκρίθη ο Πιλάτος, «μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος? Το έθνος το ειδικόν σου και οι αρχιερείς σε παρέδωκαν εις εμέ. Τι έκαμες?»

0: τι είναι αλήθεια. Και τούτο λοιπόν, πάλιν εξήλθε προς τους Ιουδαίους και λέγει προς αυτούς, εγώ δεν ευρίσκω ουδέν έγκλημα εν αυτό. Είναι δε συνήθεια εις εσάς να σας απολύω ένα εν το Πάσχα. Θέλετε λοιπόν να σας απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων. Πάλι λοιπόν εκράβγασαν πάντες λέγοντες, μη τούτον, αλλά τον Βαραβάν, ή το δε ο Βαραβάς ληστής.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε ζητούμε Χριστέ μας Άγιε αυτά τα λόγια που θα ακούσουμε, Κύριε. Μέσα από το Λόγο Σου, Χριστέ μας Άγιε, σκέψεις, διδάγματα, Κύριε. Ό,τι Εσύ έχεις να μας δώσεις, Ιησού μας, για να μπαίνουν όλα στον τόπο τους, Κύριε, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη ψυχή μας, να έχουμε όμορφη διδασκαλία, να ξέρουμε πού πατούμε, Κύριε, ώστε ο εχθρός να μην μας ξεγελάει σε τίποτε, Κύριε, ούτε η σάρκα μας. Φύλαξε το λαό Σου, Κύριε μας, να στέκεται για Σένα, Ιησού μας, γιατί Σε έκανες τα πάντα για μας και θέλεις και ζητάς από το κάθε παιδί Σου να Σε ακολουθήσει όπως πρέπει, Κύριε, με πιστότητα, Χριστέ μου. Αμήν. Τι είναι δικαίωση του ανθρώπου εκ πίστεως και μόνον? Δικαίωση είναι η πράξη του Θεού μέσα από την οποία διακηρύττει τους αμαρτωλούς δίκαιους εξαιτίας μόνο της χάρης Του. Βασισμένος μόνο στη θυσία του Χριστού και μόνο διαμέσου της πίστης. Γιατί τον Κύριο δεν το βλέπουμε, δεν το βλέπουμε στο Σταυρό να κρέμεται. Με πίστη πιστεύουμε ότι αυτό που διαβάζουμε έγινε. Γιατί, αδερφοί, αυτή η αλήθεια, η τόσο ευλογημένη, δεν γίνεται εύκολα κατανοητή. Όχι μόνο από τους άπιστους, αλλά και από τους πιστούς χριστιανούς, τους αναγεννημένους. Γιατί στις εκκλησίες μας είναι πολλοί αυτοί που παλεύουν για να γίνουν αποδεκτοί, εντός εισαγωγικών, από το Θεό. Έχουν δώσει την καρδιά τους στον Κύριο, έχει αλλάξει η ζωή τους, αλλά προσπαθούν να αρέσουν στον Κύριο συνεχώς και αυτό ακούγεται καλό, λογικό. Άνθρωποι που ομολογούν αναγέννηση και η ζωή τους όντως έχει αλλάξει, συνεχίζουν να ζουν με ενοχές, με φόβους, με αμφιβολίες, με ανησυχίες. Και δεν θέλει ο Κύριος να προχωρούμε έτσι. Δεν μπορείς να χαρείς τη σωτηρία σου, να φοβάσαι να μην τη χάσεις, γιατί δεν υπακούς αρκετά. Γιατί δεν τα κάνεις όλα όπως θα έπρεπε, όπως σου λέει ο Λόγος. Θέλεις, αλλά δεν τα καταφέρνεις. Επίσης, αν φοβάσαι, δεν έχεις και λόγο να μιλήσεις για το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, να βγεις έξω να πεις τι. Ελάτε, γίνεται σαν εμένα, αλλά ξέρετε, δεν είμαι και πολύ σίγουρος αν αυτό που πιστεύω είναι σωστό και θα με πάρει τελικά στον ουρανό. Τι ενθουσιασμό να προκαλέσει ένα Ευαγγέλιο που εν τέλει σου λέει «Προσπάθησε και αν είσαι αρκετά πιστός, μετά την αναγέννηση θα πας στον ουρανό». Πώς είναι δυνατό? Έτσι ο άνθρωπος αναρωτιέται. Ο Θεός είναι δίκαιος, ωραία. Πώς ο Θεός που είναι δίκαιος θα ανακηρύξει κάποιον άνθρωπο δίκαιο, αφού δεν είναι δίκαιος? Το ξέρουμε όλοι μας, δεν είμαστε δίκαιοι όπως πρέπει, 100%. Πώς μπορεί να σε αναγνωρίζει δίκαιο όταν στην πράξη βιωματικά δεν είσαι? Ή να στρέψω εγώ πίσω και να πω τι έκανα σήμερα, τι έκανα χθες, προχθές. Κάπου δεν ήμουν εντάξει. Μπορεί να είναι σκέψεις. Δεν έχει σημασία. Ο Θεός τα βλέπει όλα. Για να σε παραδεχθεί ο Θεός δίκαιο, πρέπει να έχεις γίνει πρώτα δίκαιος. Με ένα μεγάλο δέλτα. Και αυτό, ακόμα και αν συμβεί, σίγουρα δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ποιος άνθρωπος μπορεί να σταθεί και να πει «Εγώ είμαι δίκαιος»? Πρέπει να παλέψεις, να κουραστείς, να επιμείνεις, να στερηθείς, να ματώσεις. Και στο τέλος ο Θεός θα σε κρίνει αν είσαι άξιος να πας στον ουρανό. Αυτές είναι οι σκέψεις των ανθρώπων, των πιστών, πολλών πιστών. Ναι, φυσικά έχεις ανάγκη τη χάρη του Θεού, φυσικά ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, φυσικά πρέπει να έχεις πίστη. Χωρίς τη χάρη, χωρίς τον Κύριο Ιησού, χωρίς την πίστη δεν γίνεται τίποτα. Όμως η τελική δικαίωση ενώπιον του Θεού θα δοθεί ανάλογα με την υπακοή σου. Έτσι καταλαβαίνουμε, έτσι το δεχόμαστε. Και αυτό ακούγεται πολύ λογικό. Ένα παιδί του Θεού πρέπει να είναι υπάκουο, έτσι είναι λογικό. Όμως, αδερφοί, δεν είναι αυτό το Ευαγγέλιο. Ακούγεται λογικό, είναι μέσα από τη γραφή κομμάτια εδάφια που μπορεί να χτίσει αυτήν τη διδασκαλία, αλλά δεν είναι το Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού. Είναι ένα άλλο Ευαγγέλιο. Είναι η συνεργασία του ανθρώπου με το Θεό. Μου δίνεις Θεέ, να σου δώσω εγώ, δώσ' μου να σου δώσω. Κάνουμε μαζί μια συμφωνία, σε εισαγωγικά. Είναι λογικό γιατί μου αρέσει. Και γι' αυτό είναι τόσο διαδεδομένο. Γιατί με ταΐζει, με υψώνει, με τρέφει. Τι, την ανθρώπινη μου υπερηφάνεια. Ο Ιησούς έκανε, κάνω κι εγώ. Μου έδωσε πολλά, του δίνω κι εγώ πίσω. Αξίζει, αξίζω. Δίνει αξία στην πεσμένη, στην αμαρτωλή, ανθρώπινη σαρκικότητα. Αλλά αυτό αναγκαστικά υποβιβάζει την αγιότητα του Θεού. Βλέπετε, εάν ο Θεός μας δέχεται εξαιτίας των πνευματικών μας επιδόσεων, οι οποίες είναι και θα είναι πάντα ατελείς, τότε δεν είναι απόλυτα καθαρός και άγιος. Δηλαδή είναι σαν να βλέπεις ένα σκαλοπάτι, σκάλα που κατεβαίνει και είναι η αγιότητα του Θεού που κατεβαίνει τελικά. Η Αγία Γραφή όμως διδάσκει πως ο Θεός ήταν, είναι και θα είναι τέλειος σε κάθε του ιδιότητα. Ξέρετε ότι ο Θεός δεν μπορεί να συνυπάρξει με την παραμικρή αμαρτία. Μα αφού εμείς τότε τι κάνουμε. Κανένας δεν μπορεί να σταθεί και να πει είμαι αναμάρτητος. Έστω και μετά που αναγεννήθηκες. Άτε τα παλιά, εντάξει. Άτε μια μέρα να καταφέρεις να σφιχτείς, να σκεφτείς, να πεις δεν θα κάνω καμία αμαρτία, να είμαι συνέχεια συγκεντρωμένος, συνέχεια ούτε σκέψη, ούτε πράξη, ούτε λόγο, να κλειστώ σε ένα δωμάτιο να μην αμαρτήσω. Ωραία, τα κατάφερες μια μέρα, δύο, πόσο θα πάει αυτό. 1 Τιμοθέου 1:15. Ο Απόστολος Παύλος γράφει δύο πράγματα που εκ πρώτης όψεως φαίνονται αντιφατικά. Ο Χριστός Ιησούς ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Απόστολος Παύλος. Εντάξει, επειδή καταδίωκε την Εκκλησία του Θεού και ήταν ο Σαύλος και έγινε Παύλος, πάντα είχε αυτόν το ότι εγώ είμαι πρώτος από τους αμαρτωλούς. Εσείς είσαστε αμαρτωλοί άνθρωποι, εντάξει, μακριά από το Θεό, επιστρέψατε στο Θεό. Εγώ όμως καταδίωκα, ήμουν ενάντια στους πιστούς. Τους έδερνε, τους χτυπούσε, τους βασάνιζε, λέει, τους έκανε να βλαστημούν το Θεό. Φανταστείτε, μέσα του τι ζήλων είχε, δηλαδή εχθρότητα για αυτούς τους αιρετικούς. Και τελικά λέει, εγώ είμαι ο πρώτος από τους αμαρτωλούς. Δεν λέει ήμουν, είμαι αμαρτωλός. Συνεχίζει δηλαδή και παλεύει με την αμαρτία του. Πέφτει, σηκώνεται, ξαναπέφτει. Και όσο προχωράει, τόσο περισσότερο βλέπει πόση ανάγκη βαθύτερης αλλαγής είχε. Ποτέ δεν σταμάτησε ένα αμαρτωλός. Τώρα, στη Δευτέρα Τιμοθέου 4:7, στο γράμμα που έστειλε στον Τιμόθεο, γράφει «Τον καλόν αγώνα έχω αγωνιστεί». Γέρος τώρα, έτσι, μετά από χρόνια, στα τελευταία του. «Τον δρόμο έχω τελειώσει. Την πίστη έχω τηρήσει». Λοιπόν, μου απομένει ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο θα μου αποδώσει ο Κύριος κατ' εκείνη την ημέρα ο δίκαιος κριτής κλπ. Πώς θα πάρει το στεφάνι της δικαιοσύνης, αφού είναι ο πρώτος των αμαρτωλών? Ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν θέλει την αμαρτία, την μισή. Δεν είναι στη φύση του, γιατί είναι Άγιος. Δεν μπορείς μέσα στο Άγιο να βάλεις μια κουκίδα βρωμιά, φαίνεται εκεί ο λεκές. Να βάλει ένα καζάνι γάλα και βάλε μια μύγα. Το μάτι σου θα πάει αμέσως σε εκείνο το μαύρο το πραγματάκι. Δεν θα δεις όλο το άλλο. Ο Παύλος δεν έζησε εν τέλεια. Εκτός και αν, όπως είπαμε, ο Θεός δεν απαιτεί τελικά τέλεια ανυπακοή, αλλά όσο μπορεί ο καθένας να υπακούσει. Καθένας δηλαδή, ό,τι μπορεί, ας κάνει ό,τι μπορεί. Αδελφοί, όποιος πάει στον ουρανό θα πάει μόνο επειδή ο Θεός τον θεωρεί τέλειο. Μα η παραμικρή ηθική ατέλεια δεν μπορεί να υπάρξει δίπλα από τον Κύριο των Κυρίων, τον Άγιον των Αγίων, τον Βασιλιά των Βασιλιάδων, τον Παντοδύναμο Ουράνιο Πατέρα μας. Κολοσσαίς 1:22. Να δούμε δύο εδάφια για να το εμπεδώσουμε αυτό. Τώρα όμως σας συμφιλίωσε μαζί του με το σάρκινο σώμα του, για τον Χριστό που μιλάει, διαμέσου του θανάτου του, για να σας παρουσιάσει Άγιους, άμωμους και ακατηγόρητους μπροστά του. Για να συμφιλωθώ με τον Θεό, για να παρουσιαστώ μπροστά του, πρέπει προηγουμένως να είμαι Άγιος, αψεγάδιαστος, χωρίς καμία κατηγορία, μόνον έτσι. Όμως, ο Παύλος δεν ισχυριζόταν ότι είναι βιωματικά αψεγάδιαστος, αλλά έλεγε εγώ είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, εγώ είμαι ο πρώτος. Εφεσίους 5:25. Είναι αυτόν του εδάφιον εδώ που διαβάζουμε στους γάμους. οι άνδρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Για να την αγιάσει, αφού την καθάρισε στο λουτρό του νερού με το λόγο, για να παρουσιάσει αυτό στην Εκκλησία ένδοξη στον εαυτό του, χωρίς να έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή κάτι τέτοιο, αλλά να είναι άγια και άμωμη. Ξανά το ίδιο. Η Εκκλησία του Χριστού, η νύμφη του, οι πιστοί δηλαδή, που αγαπούν τον Κύριο, εκείνη την ημέρα θα παρουσιαστεί, λέει το αρχαίο, μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά είναι η αγία και άμωμος. Δηλαδή χωρίς ψεγάδι, χωρίς κοιλίδα, χωρίς ρητίδα. Άρα, ο Θεός για να με δεχτεί απαιτεί τέλεια δικαιοσύνη, την οποία κανείς δεν έχει αποκτήσει. Ούτε μη αναγεννημένος, ούτε αναγεννημένος, ούτε ο πιο άγιος άνθρωπος στα δικά μας τα μάτια. Αυτή τη δικαιοσύνη τη χαρίζει ο Χριστός. Γιατί να την πάρεις δεν μπορείς. Να τη δουλέψεις, να την αποκτήσεις με την υπακοή σου, με τα αυτομαστιγώματα σου, ό,τι σκεφτείς να κάνεις χίλιες μετάνοιες, δεν μπορείς να την αποκτήσεις. Επομένως, δικαίωση εκ πίστεως μόνο, ίσον δικαίωση δια του Ιησού μόνο. Δικαίωση εκ πίστεως, ίσον δικαίωση δια του Ιησού. Δεν υπάρχει άλλη. Ρωμαίους 3:23. Να ξαναδιαβάσουμε το γιατί σε αυτή τη γνωστή περικοπή. Επειδή όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού. Όλοι. Και δικαιώνονται δωρεάν με τη χάρη του. Μέσω της απολύτρωσης που είναι στο Χριστό Ιησού. Αυτόν προκαθόρισε ο Θεός ηλαστήριο μέσω της πίστης στο αίμα του, προς ένδειξη της δικαιοσύνης του, λόγω της παράβλεψης των αμαρτημάτων που έχουν γίνει στο παρελθόν. Κατά τη διάρκεια της ανοχής του Θεού, με σκοπό την ένδειξη της δικαιοσύνης του στον τωρινό καιρό, ώστε να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει όποιον ζει με πίστη στον Ιησού. Άρα, αδερφοί, η πηγή της δικαίωσης είναι ο Θεός και η χάρη Του. Η πηγή, η πρωτοβουλία, το ξεκίνημα είναι η χάρη του Θεού. Είναι δώρο. Δεν μπορώ να είμαι δίκαιος και να είσαι δίκαιος και δίκαια. Δεν λέμε, αφού δεν μπορώ να είμαι δίκαιος, να πάω να κάνω ό,τι αμαρτίες θέλω. Όχι, θα προσπαθείς, θα κάνεις το σωστό, αλλά δεν μπορούμε μόνοι μας. Είναι δώρο. Ο Θεός είναι που μας ψάχνει και μας βρίσκει. Δεν το ψάχνουμε εμείς, εκείνος είναι που μας ψάχνει. Και εκείνος προκαταβολής κόσμου μας λέει, θυσίασε τον Χριστό. Το είδε μέσα στο σκέψη του, στο σχέδιο του. Ότι όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ο Ιησούς θα σταθεί εκεί. Θα πολεμήσει, θα σταυρωθεί, θα αναστηθεί, θα γίνει το έργο τέλειο. Η βάση της δικαίωσης είναι ο Ιησούς και ο Σταυρός του. Δηλαδή ο Σταυρός του Χριστού είναι η βάση πάνω στην οποία διακηρύττει ο Θεός δίκαιο τον ασεβή. Όταν η ζωή του ακόμη δεν έχει αγιαστεί. Γιατί ξέρουμε, ο Χριστός έγινε ηλασμός πάνω μας, το σκέπασμα μας, επειδή η οργή του Θεού έπεσε πάνω του. Εκεί κρίνεται η αμαρτία. Ο δίκαιος υπέρ των αδίκων. Αντί να πάμε εμείς στην κόλαση αιώνια να χαθούμε αιώνια γιατί μας άξιζε, ως άδικοι που είμαστε, πήρε αυτό την ποινή του θανάτου, πλήρωσε τα λίτρα πολύ ακριβά και έτσι εμείς βγήκαμε από τον θάνατο στη ζωή. Δωρεάν. Το μέσο της δικαίωσης είναι η πίστη στον Ιησού Χριστό, όχι στα έργα που θα κάνεις καλά έργα ως καλός άνθρωπος που θέλεις να είσαι, αγαπάς τον πλησίον σου, τον Α, τον Β, θα κάνεις, αλλά η δικαίωσή σου δεν θα έρθει από αυτά. Όπως το ξαναείπαμε, η πίστη είναι το μάτι που βλέπει στον Χριστό. Είναι το χέρι που απλώνει να πάρει τη συγχώρησή του. Προσέξτε, δεν σώζει η πίστη, αλλά ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η πίστη είναι το μέσο και έχει αντικείμενο. Το αντικείμενο της πίστης σώζει. Δικαίωση σημαίνει πως ο Θεός δεν μου καταλογίζει αμαρτία, με συγχωρεί, και επίσης με αποδέχεται πλήρως στην οικογένειά του. Επειδή ο Ιησούς πήρε τις αμαρτίες μου και μου έδωσε τη δικαιοσύνη του. Επαναλαμβάνω, πάνω στο Σταυρό όλες οι αμαρτίες μου και σου και όλων, όλους τους αιώνες, πήγαν πάνω στο αρνίο το σφαγμένο, τον Ιησού. Όποιος πάει στον ουρανό θα πάει με την αξία του Χριστού, όχι με τη δική του αξία. Ο δικαιωμένος είναι 100% σίγουρος πως θα πάει στον ουρανό επειδή ο Θεός τον αποδέχεται εν Χριστώ. Δηλαδή δεν βλέπει εμένα ο Θεός και εσένα, βλέπει τον Ιησού στη μέση μπροστά. Και εφόσον βλέπει τον Ιησού, εντάξει, πέρασε. Είσαι δίκαιος, τέλειος, 100%. Προσοχή, όχι επειδή υπάκουσεν ο δικαιωμένος πολύ, επειδή κανένας δεν υπακούει εντελώς. Όχι επειδή υπηρέτησα και υπηρέτησες πιστά, επειδή δεν υπηρετούμε τέλεια, ακόμα και όταν υπηρετούμε. Ούτε επειδή είχαμε ιδανική διάθεση καρδιάς, επειδή δεν είχαμε. Πάντα η καρδιά μας είναι θέλουμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο, όταν τα κάνουμε όλα σωστά. Δεν είναι. Πιάνουμε τον εαυτό μας και λέμε εκεί απότυχα, εδώ απότυχα, εκεί απότυχα. Σήμερα ήμουν καλά. Αλλά δεν φτάνει το μια και δύο φορές. Ο δικαιωμένος θα πάει στον ουρανό επειδή ενώθηκε με τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή, όταν ο Θεός με αναγεννά με το πνεύμα του, με ενώνει με τον Χριστό. Είμαι αυτό που λέει εν Χριστώ, μέσα στο Χριστό. Και αυτό σημαίνει πως ό,τι έχει ο Ιησούς γίνεται δικό μου. Με βλέπει μέσα από τον Ιησού, με βλέπει εν Χριστώ, τέλειο, άγιο, δίκαιο. Μου καταλογίζει, μου μετράει, μου πιστώνει τη δική του δικαιοσύνη. Είναι ωραία και ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά παραμένει δώρο. Πάμε πίσω στον Παύλο. Θα πάει ο Παύλος στον ουρανό? Θα πάει. Επειδή έμεινε πιστός? Όχι, αλλά επειδή ντύθηκε τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Φιλιππισίους 3:9. Να βρεθώ, λέει, ενωμένος με αυτόν, μη έχοντας δική μου δικαιοσύνη. Αναγεννήθηκε, να άλλαξε η ζωή του, υπηρετούσε τον Κύριο πιστά στις φυλακές, μαστιγώσεις, προσπαθούσε ο άνθρωπος του Θεού να κάνει τα καλύτερα. Απόστολος Παύλος. Μη έχοντας δική μου δικαιοσύνη, που είναι από τον νόμο, δηλαδή από τα έργα να κάνω σωστά όλα, αλλά αυτή που έρχεται μέσω πίστης Χριστού. Τη δικαιοσύνη από το Θεό που βασίζεται πάνω στην πίστη. Έτσι θα βρεθώ ενωμένος, λέει. Παρόλο λοιπόν που συνεχίζω να παλεύω με την αμαρτία, ταυτόχρονα είμαι δικαιωμένος. Παρόλο που πολεμάς την αμαρτία, πέφτεις, σηκώνεσαι, είσαι δικαιωμένη, είσαι δικαιωμένος. Εβραίους 10:14. Μία γάρ προσφορά τετελείω και εν εις το διηνεκές τους αγιαζομένους. Γιατί με μια προσφορά έχει τελειοποιήσει συνεχώς αυτούς που αγιάζονται. Τι σημαίνει αγιάζομαι? Σημαίνει πως βιωματικά δεν είμαι τέλειος και αναμαρτητός και όμως ο Θεός λέει πως είμαι τέλειος επειδή η θυσία του Χριστού είναι που με κατέστησε τέλειο. Γιατί? Επειδή η αξία του Κυρίου Ιησού καταλογίζεται ως δική μου. Ό,τι έχει, το παίρνω. Ρωμαίους 4:5. Γιατί όποιος διαβάζει την Καινή Διαθήκη, αδερφοί, δεν μπορεί να τα αγνοήσει. Λέει, σε όποιον όμως δεν εργάζεται, αλλά πιστεύει σε αυτόν που δικαιώνει τον ασεβή, λογαριάζεται η πίστη του για δικαίωση. Ο Θεός δικαιώνει τον ασεβή. Δικαίωσε τη Σαμαρίτισσα. Έτσι. 5 άντρες είχε και αυτόν που είχε δεν ήταν άνδρας της. Στο πηγάδι. Δικαίωσε τον Ζακχαίο, ένα φορό εισπράκτορα. Τον Νικόδημο, τον ληστή στο Σταυρό, τον διώχτη Σαύλο, όπως είδαμε, τον Ιάκωβο, τον Βαρναβά, όλους. Όλους τους δικαιώνει. Δικαιώνει γιατί κανένας δεν μπορεί να πει ότι εγώ είμαι τέλειος, όμως παρόλο που όλοι είναι ασεβείς, ο Κύριος έρχεται και δίνει χάρη. Η διδασκαλία αυτή είναι πολλές φορές που γύρει συζητήσεις και ενστάσεις, μα τι να μην κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και ο Θεός θα μας βοηθήσει να γίνουμε τέλειοι σιγά σιγά, να τελειοποιηθούμε και να μην κάνουμε καμία αναμαρτία στο τέλος, εφόσον όσον πλησιάζουμε το Θεό θα γινόμαστε πιο άγιοι. Αδερφοί, δεν πάει έτσι. Ναι μεν όσον πλησιάζεις τον Κύριο μπαίνεις μέσα σε ένα άλλο είδος αγιασμού και οι χοντρές αμαρτίες φεύγουν, αλλά παραμένουν πάλι τα ψηλά. Και για έναν Θεό ο οποίος είναι Άγιος με κεφαλαίο, είτε λίγο είτε πολύ, είναι αμαρτία. Δεν μπορεί να σε δεχτεί με το δικό σου τρόπο. Και εδώ στο Ρωμαίους 3 από το 27, ο Απόστολος Παύλος κάνει κάποιες ερωτήσεις και απαντά ο ίδιος. Και οι ερωτήσεις δεν είναι τυχαίες, είναι οι ίδιες ερωτήσεις που οι άνθρωποι κάνουν σήμερα όταν διερωτούνται, καθώς τους μιλούμε για τον Κύριο. Γιατί, αδερφοί, τα ανθρώπινα ερωτήματα δεν έχουν αλλάξει. Η ανθρώπινη φύση δεν έχει αλλάξει. Η αμαρτωλότητα των ανθρώπων δεν έχει αλλάξει. Και 2.000 χρόνια που πέρασαν, οι άνθρωποι είναι ήδη, οι χαρακτήρες είναι ήδη, οι αμαρτίες είναι ίδιες. Μπορεί να αλλάξαν λίγο μάσκα, αλλά είναι τα ίδια. Και οι ερωτήσεις αυτές είναι λογικές και δημιουργούνται όταν κάποιος ακούσει σοβαρά και βάλει κάτω τα πράγματα και σκεφτεί τι λέει στην πραγματικότητα ο Απόστολος Παύλος. Και λέει εδώ στο 27 η πρώτη ερώτηση. Πού είναι λοιπόν η καύχηση? Αποκλείστηκε. Μέσω ποιου νόμου, των έργων? Όχι. Αλλά μέσω του νόμου της πίστης. Το πρώτο πρακτικό αποτέλεσμα της δικαίωσης μόνο διαπίστεως είναι πως αποκλεί το καύχημα, δηλαδή κάθε ανθρώπινη υπερηφάνεια. Ότι εγώ τα κατάφερα και μπράβο μου. Και αυτό είναι που πονάει, που πληγώνει και ταπεινώνει το εγώ μας. Γι' αυτό και η θρησκεία των ανθρώπων είναι τόσο λογική. Γιατί, ξέρετε, η υπερηφάνεια θεωρείται ως μια από τις μεγαλύτερες αμαρτίες, να μην πω η μεγαλύτερη αμαρτία. Ξέρετε ότι στο Μεσαίωνα η υπερηφάνεια θεωρείται η πρώτη από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, δηλαδή η αλαζονία. Ο αλαζόνας, εγώ είμαι, κανένας άλλος, περοψία, να θεωρεί κάποιος τον εαυτόν του ανώτερο. Τα άλλα αμαρτήματα ήταν η ζηλοφθονία, η οργή, η οκνηρία, η απληστία, η λαμαργία, η λαγνία. Θα δούμε λίγο, μια και τα αναφέραμε αυτά τα λεγόμενα θανάσιμα. Η ζηλοφθονία το δεύτερο, ο φθόνος, η ζήλια, έτσι, αυτός που ενοχλείται από την επιτυχία των άλλων. Οργή είναι και θυμός, μνησικακία, εκδικητική συμπεριφορά. Η οκνηρία είναι η τεμπελιά. Η απληστία είναι η πλεονεξία, να θέλεις να πάρεις περισσότερα και περισσότερα. Λεμαργία είναι η βουλιμία, όταν κάποιος τρώει πολύ, ασταμάτητα, γρήγορα, περισσότερα από όσο χρειάζεται. Και η λαγνία, η φιλιδονία. Δηλαδή, στην κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος δεν ελέγχεται σεξουαλικές του επιθυμίες. Τώρα η υπερηφάνεια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία, αυτό μας φαίνεται υπερβολικό. Είναι η υπερηφάνεια πρώτη από τα θανάσιμα αμαρτήματα? Η υπερηφάνεια, αδερφοί, μας κάνει σκληρούς. Μας οδηγεί να πιστεύουμε πως είμαστε καλύτεροι και ανώτεροι από τους γύρω μας. Είναι ανταγωνιστική. Δηλαδή, αν όλοι ήταν πλούσιοι ή πολύ εμφανίσιμοι, όμορφοι, ή αν όλοι είμαστε το ίδιο, τότε δεν θα έχεις κάτι να σε ξεχωρίσει. Όμως η σύγκριση είναι που σε κάνει περήφανο. Η απόλαυση δηλαδή ότι εγώ είμαι πάνω από τους άλλους. Είμαι πιο ψηλός, είμαι πιο λεπτός, είμαι πιο γεροδεμένος, είμαι πιο όμορφος, όμορφη. Είμαι πιο ομορφωμένος, έχω πιο ωραίο δέρμα. Σε άλλες αμαρτίες, οι άνθρωποι μπορεί να βρεθούν μαζί. Δηλαδή, αλκοολικός με αλκοολικό φίλοι. Έτσι, λέει η παροιμία, μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια. Μπορεί να είναι κλέφτες και να κλέβουν άλλους, αλλά μεταξύ τους έχουν ενότητα. Και αν ένας πάει να τον συλλάβουν, θα πέσουν οι άλλοι πάνω να τον προστατέψουν, τον φίλο τους. Διούν τη ζωή τους ένας για τον άλλο. Γιατί είμαστε παρέα και αγαπούμε ένας τον άλλο, μέσα στην αμαρτία τους. Η υπερηφάνεια όμως πάντα σημαίνει αντιπαλότητα. Φέρνει εχθρότητα. Και όχι μόνο μεταξύ ανθρώπων, αλλά ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Θυμάστε, η υπερηφάνεια είναι η πρώτη αμαρτία. Από εκεί έπεσε ο διάβολος, ο αιωσφόρος. Η υπερηφάνεια τον έκανε να θέλει αυτό που δεν ήταν δικό του. Να γίνω κι εγώ σαν το Θεό. Να είμαι κι εγώ τόσο δύνατος. Η υπερηφάνεια ήταν η αμαρτία της Εύας, που ήθελε να γίνει όπως το Θεό, χωρίς το Θεό, με άλλον τρόπο. Όλος ο κόσμος είναι άρρωστος με αυτήν. Τώρα, πού φανερώνεται κυρίως και περισσότερο η υπερηφάνεια? Στη θρησκεία. Μα και ο λόγος είναι απλός. Γιατί, όπως είπα, η ανάγκη της υπερηφάνειας είναι όλοι να με αναγνωρίζουν, να παραδέχονται την αξία μου, τις προσπάθειες μου, να είμαι ο καλύτερος. Ο Θεός αναγνωρίζει τον κόπο σου. Ο ίδιος ο Θεός σου λέει, είσαι άξιος. Αυτό είναι μια γερή δόση για κάποιον που θέλει να είναι περήφανος. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Το κίνητρο είναι τεράστιο. Η θρησκεία σε πείθει πως γίνεται αν κάνεις ό,τι σου λέει. Κάνε αυτόν, κάνε εκείνον, κάνε εκείνον, κάνε εκείνον και θα είσαι αποδεκτός από τον ίδιο τον Θεό. Πείθεσαι λοιπόν και εσύ πως τα καταφέρνεις. Λουκάς 18:11. η παραβολή με τον τελώνη και τον Φαρισαίο. Ο Φαρισαίος στάθηκε και προσευχόταν ως προς τον εαυτό του αυτά. «Θεέ, σε ευχαριστώ, γιατί δεν είμαι όπως ακριβώς οι υπόλοιποι άνθρωποι, αρπαγές, άδικοι, μυχοί ή όπως και αυτός ο τελώνης. Νηστεύω δύο φορές τη βδομάδα, δίνω δέκατα από όλα όσα αποκτώ». Τα έκανε ο άνθρωπος αυτά, δεν έλεγε ψέματα. Ανθρωπίνος ήταν καλύτερος από τον τελώνη. Ναι. Όμως, όποιος το διαβάζει, τον ενοχλεί η στάση αυτού του ανθρώπου. Γιατί ο Φαρισαίος δεν ζητούσε απλά την επιδοκιμασία άλλου ανθρώπου. Είμαι πολύ καλός. Την απαιτούσε από τον ίδιο τον Θεό. Αν ο κομπασμός προς έναν άνθρωπο φαίνεται άπρεπος, πόσο μάλλον προς τον Θεό. Δηλαδή να σταθείς και να πεις, κοίταξε πόσο καλός είμαι. Ξέρεις πόσα αμαρτίες μπορούσα να κάνω και δεν κάνω. Πόσες ευκαιρίες έχω και δεν τις αρπάζω. Γιατί είμαι σωστός, τέλειος. Δεν είμαι όπως τους άλλους. Κοίταξε τον τάδε αδερφό, τον τάδε αδερφή, τι κάνουν. Έπεσε, έκανε αμαρτία, να σου πω. Αν δεν τα ξέρεις, θε. Αλλά εγώ δεν τα κάνω. Κι όμως, εν τέλει οι άνθρωποι αυτό λένε. Επειδή βαθιά μέσα τους αυτό πιστεύουν. Ο άνθρωπος, αδερφή, δεν έχει συνέστηση της αγιότητας του Θεού, ούτε της δικής του αμαρτωλότητας. Όλοι μας πιστεύω ότι είμαστε καλοί, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Εντάξει, πάντα υπάρχουν και χειρότερα και καλύτερα. Δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο Άγιος είναι ο Θεός και πόσο αμαρτωλοί είμαστε και πόση διαφορά υπάρχει το ένα με το άλλο. Είναι άσπρο, μαύρο. Δεν πιστεύει πως είναι αμαρτωλός ο άνθρωπος επειδή δεν έχει ιδέα του ποιος αληθινά είναι ο Κύριος. Αν είχε, θα μπορούσε να δει πως στα μάτια του Θεού και ο τελώνης και ο Φαρισαίος το ίδιο πράγμα είναι. Απλά, δηλαδή είσαι εσύ εδώ, ο Θεός, και ο άνθρωπος είναι εδώ και αυτός είναι τόσο αμαρτωλός και άλλος είναι τόσο αμαρτωλός. Έχουν διαφορά μεταξύ τους, μπορεί να είναι διπλάσια. Αλλά για τον Θεό είναι εκεί χώμα και οι δύο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όταν ο άνθρωπος καταλήγει η θρησκευτική του ζωή να τον κάνει να νιώθει καλά και κυρίως καλύτερα από τους άλλους, τότε έχει φτιάξει μια ψεύτικη εικόνα για τον Κύριο. Ζει σε μια μπλάνη. Γιατί η εικόνα του αληθινού Θεού σε κάνει να ξεχνάς το ποιος είσαι, να εγκαταλείπεις κάθε σκέψη για το πόσο καλός είσαι και να ζητάς το έλεος του. Τώρα η ερώτηση είναι πώς μπορώ και μπορείς να λυτρωθούμε από αυτήν την περηφάνεια και να μην είμαστε γεμάτοι από αυτή. Η απάντηση είναι ότι από μόνοι μας δεν μπορούμε να απαλλαγούμε. Είναι εκεί και σε κατατρώει. Γι' αυτό σωζόμαστε μόνο με τη χάρη. Δεν μπορούμε να σώσουμε μόνοι μας τους εαυτούς μας, γιατί ακριβώς είμαστε άνθρωποι. Όμως, αποκτάμε την ικανότητα να ξεχάσουμε τον εαυτό μας όταν ο Θεός στρέψει την προσοχή μας στον Κύριο Ιησού και λέει «Κοίτα εκεί, ας τον εαυτό σου, είτε έτσι αλλιώς δεν τα καταφέρνεις». Ο Ιησούς πέθανε για σένα και με πίστη παράδωσε τη ζωή σου. Ρωμαίους 3:27. Και πού είμαστε. Πού είναι λοιπόν η καύχηση? Αποκλείστηκε. Μέσω ποιου νόμου, των έργων? Όχι. Αλλά μέσω του νόμου της πίστης. Κάθε υπερηφάνεια φεύγει γιατί έρχεται ο νόμος της πίστης. Γι' αυτό λέμε είμαι πιστός. Είναι πιστός, αυτός είναι απιστός. Δηλαδή η δικαίωση εκ πίστεως μόνο αποκλείει κάθε καύχηση. Διότι μόνο με την πίστη δεν μένει να κάνεις εσύ πολλά πράγματα. Προσέξτε τι αποκλείει αυτόν το δόγμα. Η δικαίωση μόνο εκ πίστεως αποκλείει τη σωτηρία δια της ηθικής. Πού πρέπει να είμαστε ηθικοί, δεν λέω. Ο πιο βασικός λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι πιστεύουν ότι θα σωθούν είναι ότι κάνουν καλά έργα, κάνουν καλά πράγματα. Εφόσον το πιστεύουν αυτό, δηλαδή κάνω ό,τι καλό μπορώ. Επομένως ο Θεός θα το δει, θα με εκτιμήσει και θα με σώσει. Αυτό σημαίνει πως είμαι καλύτερος από τους άλλους που δεν τα κάνουν. Και ο Φαρισαίος αυτό πίστευε. Η θρησκεία, είπαμε, είναι το στάδιο στο οποίο η ανθρώπινη επιτυχία βραβεύεται στον ύψιστο βαθμό. Μπράβο τέκνο μου, καλά τα κάνεις. Εγώ καθάρισα την εκκλησία, κάνα ένα, κάνω το άλλο, έδωσα χρήματα, δούλεψα, πήγα, έφερα νερό. Αν θέλει κανένας αδερφό να το βοηθήσω, να το βοηθήσω. Είναι ωραία, δεν το θέλει ο Κύριος και οι συνάνθρωποι σου το θέλουν. Πιο πολύ από την επιτυχία στις επιχειρήσεις, στη μόρφωση, στον κόσμο, στο θέαμα, στην εμφάνιση. Σε όλα αυτά βέβαια θα επενεθεί η ανθρώπινη σου προσπάθεια, αλλά το maximum του επένου είναι να σε παραδεχτεί ο Θεός ο ίδιος. Γιατί δεν υπάρχει ανώτερη δύναμη. Ο άνθρωπος που σκέφτεται έτσι, τι κάνει, κατασκευάζει μέσα του ένα δικό του σύστημα ηθικής. Προσκολάται στους δικούς του νόμους, και περιμένει, να μην πω απαιτεί, τον μπράβο του Θεού. Θα να προσευχηθείς και δεν έχεις λόγια, αφού τα έκανα όλα τέλεια. Περιμένεις το ευχαριστώ. Προσπαθείς να ακούσεις το Θεό να σου λέει ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πιάνεις το Θεό από το θρόνο και το βάζεις εκεί και πας, κάθεσαι εσύ μες στο θρόνο. Και περιμένεις τη δόξα. Μπορείς να νηστεύεις, να προσεύχεσαι, να κάνεις καλές πράξεις. Και υποτίθεται κάνοντας τα αυτά, έχεις γίνει ένας πολύ καλός άνθρωπος. Επομένως ο Θεός θα σε σώσει. Και δεν είναι λογικό? Ενώ οι άλλοι που δεν κάνουν ό,τι κάνω εγώ, δεν είναι αρκετά καλοί και έτσι ίσως στο τέλος μπορεί και να χαθούν. Η δικαίωση εκ πίστεως μόνο τα υπονομεύει όλα αυτά που λέω. Δηλαδή, αδερφοί, ακόμα και η πιο καλή μου μέρα, η πιο δίκαιη μέρα, η πιο σπλαχνική μου μέρα, η μέρα που έδειξα τη μεγαλύτερη δηλαδή συγχώρεση, ήρθε κάποιος μου έκανε κακά και τον συγχώρεσα, ξανά και ξανά συγχώρεσα. Τα έκανα όλα σωστά, έδωσα αγάπη. Η μέρα που λάτρευσα τον Θεό, συγκινήθηκα με τον εαυτό μου, έκλαιγα για μπροστά στον Κύριο, όλα καλά, δεν είναι αρκετά καλή για το στάνταρ του Θεού, του Άγιου Θεού. Είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο μακριά ο Θεός. Και όχι απλά δεν είναι αρκετά καλή, είναι κακή. Γιατί έτσι ταΐζω την υπερηφάνεια μου, αφού τα έκανα όλα καλά. Και τι άλλο θέλει ο Θεός από μένα, έλεος πια. Αφού τα έκανα όλα. Ρωμαίους 3:10. Σχετικά με την υπερηφάνεια που πηγάζει από την ηθική, λέει, είναι γραμμένο, δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Σκέψου όλο τον κόσμο, τα εκατομμύρια, τα δεις. Δεν υπάρχει αυτός που έχει σύνεση. Δεν υπάρχει αυτός που να αναζητεί το Θεό με σωστόν τρόπο. Όλοι παρέκκλειναν, συγχρόνως εξαχρεώθηκαν. Δεν υπάρχει αυτός που να κάνει το καλό. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Το βάζει έτσι σαν σε υπερθετικό βαθμό για να μας δείξει τη διαφορά του Θεού από τον άνθρωπο. Γιατί πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι επειδή είναι καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους, έχω το Θεό στην τσέπη μου και τον κάνω ό,τι θέλω. Συνεχίζουμε. Η δικαίωση εκ πίστεως μόνο αποκλείει τη γνώση. Και αυτός είναι μεγάλος κίνδυνος, η γνώση. Να ξέρεις πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Που ακούγεται καλό. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι πεπισμένοι πως γνωρίζω την Αγία Γραφή, διαβάζω κεφάλαια ολόκληρα και εδάφια, τα ξέρω απ' έξω, κατανοώ τα δόγματα, έχω ορθά πιστεύω. Δεν μπορεί ο Θεός να με καταδικάσει εμένα, που διαβάζω τον λόγο του, που μιλώ. Ξέρω τόσα πολλά για το Θεό που μελέτησα, ερεύνησα, οι άλλοι δεν έχουν ιδέα, ούτε τους ενδιαφέρει. Τους λέω Αγία Γραφή και λέει δεν θέλω να ακούσω καν. Δηλαδή, πώς μπορεί ο Θεός να απορρίψει κάποιον που μεγάλωσε στο κυριακό σχολείο, στο κατηχητικό, που ξέρει τόσα εδάφια, που μπορεί να σου πει όλους τους βασιλιάδες του Ισραήλ, τους καλούς και τους κακούς, στο βόρειο Ισραήλ, νότιο Ισραήλ, ξέρει τις ιστορίες όλες, για να λέω να σου τις διδάξω, να σου τις πω απ' έξω, τις θυμάμαι, τις πιο πολλές. Κανείς όμως δεν σώζεται από τη σκέτη τη γνώση, επειδή ξέρει πολλά. Παρόλο που η γνώση είναι μέρος της πίστης, δεν είναι πίστη από μόνη της. Αν δεν αναγεννηθεί ο άνθρωπος από το Θεό, δεν γνωρίζει τον Κύριο. Τώρα ακόμα ένα σημείο που πρέπει να το αντιληφθούμε σωστά. Η δικαίωση εκ πίστεως μόνο αποκλείει την πίστη. Μερικές φορές η σκέψη είναι εξής. Ο Θεός δεν μας έδωσε αρχικά τον νόμο να τον τηρήσουμε και ο κόσμος δεν μπορείς να τον τηρήσει. Παλιά Διαθήκη έτσι, όλοι πέφτουν, όλοι αμαρτάνουν. Κανένας δεν μπορούσε και ο Θεός ήρθε με το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα και σου λέει «Ξέρω πως δεν μπορεί να τηρήσεις τον νόμο, θα σου δώσω έναν άλλο νόμο. Απλά να πιστεύεις. Αυτό είναι το άλλο που πρέπει να τηρήσεις. Να πιστεύεις. Μόνο αν πιστεύεις τον Χριστό, αυτό θα σε σώσει». Έτσι, αυτό ξέρουμε. Η πίστη με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιείται και κατανοείται πολλές φορές λάθος. Όπως είπα πριν, η πίστη δεν είναι παρά το μέσον της σωτηρίας. Γιατί πολλοί έχουν κάνει την πίστη Θεό. Πιστεύω, πιστεύω, πίστεψε, πίστεψε. Πού να πιστέψω, σε μια πέτρα, σε ένα βουνό. Δεν είναι απλά η πίστη. Σωζόμαστε διά πίστεως. Άλλον το ένα, άλλον το άλλο. Η πίστη είναι το κανάλι με τον οποίο θα δούμε τον Ιησού. Είναι το μονοπάτι με το οποίο η δικαιοσύνη του Χριστού γίνεται δική μας. Μας σώζει ο Κύριος Ιησούς Χριστός και το τέλειο έργο Του πάνω στο Σταυρό. Κλείς τα μάτια σου και δες το Σταυρό και τον Χριστό να κρέμεται εκεί. Διαπίστεως το βλέπεις, αλλά δεν είναι η πίστη που σε σώζει, είναι ο Ιησούς που σε σώζει. Ο θάνατος Του σε σώζει. Η Ανάστασή Του είναι που θα σε δικαιώσει. Ότι είμαστε εν αυτό. Όποιος με αγαπάει ο Κύριος, άρθει να κατοικήσω μέσα Του. Μένει μέσα Σου ο Κύριος. Το ότι ο Χριστός είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας, εικόνες. Μας σώζει η δικαιοσύνη του Κυρίου Ιησού, που χαρίζεται στον πιστό. Η πίστη δηλαδή είναι το εργαλείο, είναι το μέσον. Η δικαιοσύνη είναι όλη του Ιησού. Η πίστη με συνδέει με τον Χριστό και τη δικαιοσύνη Του. Εφεσίους 2:8. Με τη χάρη είστε σωσμένοι διαμέσου της πίστης. Και αυτό δεν προέρχεται από εσάς, του Θεού είναι το δώρο. Δεν είναι από έργα για να μην καυχηθεί κανείς. Ακόμα και η πίστη δηλαδή είναι δώρο Θεού. Να μην καυχηθεί κανείς. Υπάρχει όμως και κάτι που μπορώ να καυχηθώ. Γαλάτας 6:14. Γράφει ο Απόστολος Παύλος. Σε μένα όμως ήθε ποτέ να μην γίνει να καυχέμαι παρά μόνο στο Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου ο κόσμος έχει σταυρωθεί ως προς εμένα και εγώ ως προς τον κόσμο. Με τίποτα δεν θέλω να καυχηθώ παρά μόνο στο Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου ο κόσμος έχει σταυρωθεί ως προς εμένα και εγώ ως προς τον κόσμο. Εκεί πληρώθηκαν οι αμαρτίες μου. Όλες τις αμαρτίες σου τις έγραψες, τις έβαλες εκεί και τις κάρφωσες πάνω στο Σταυρό. Οι χριστιανοί είναι άνθρωποι αμαρτωλοί που τους σώζει η χάρη του Θεού. Αν εμπιστεύεσαι στο βάθος της καρδιάς σου κάτι άλλο, οτιδήποτε, στις προσπάθειες σου, στην αξιοπρεπή ζωή σου, τα συναισθήματα σου, τα καλά σου έργα, την προσωπική σου βελτίωση, τη γνώση σου, φύγε από εκεί. Δεν είναι να μην τα κάνεις, φύγε από εκεί, κοίτα στον Χριστό, μόνο σε Αυτόν. Η πίστη έχει αντικείμενο και είναι το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Εκεί βλέπουμε στον Κύριο. Υπάρχει, αδερφοί, πολλή διαφορά από τον εαυτό μου και τον Κύριο. Ναι, μας ένωσε ο Θεός, είμαστε κοντά Του, είναι ο Χριστός μέσα μας, αλλά η διαφορά που λέω είναι ότι δεν μπορείς και δεν μπορώ μόνοι μας, ακόμα και όταν γνωρίζουμε τον Κύριο. Πρέπει πάντα να κρεμόμαστε από τη χάρη, από το έλεος. Είναι δώρο. Και πρέπει να είμαστε αρκετά ταπεινοί να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε με τα καλά μας έργα, όσον καλοί και να γίνουμε. Και... γιατί όταν ο άλλος έρχεται και σου δίνει ένα δώρο και σου λέει, τυλιγμένο σκέψου, ένα ωραίο δώρο, και σου λέει, το κάνω δώρο. Να το πληρώσω πώς? Είναι δώρο. Δεν πληρώνεται. Μα να δώσω κάτι. Έστω, έδωσες τίποτε. Θα σου δώσω το αυτοκίνητο, σπίτι μου. Δεν πληρώνεται. Δεν πληρώνεται. Είναι σαν να είναι κάποιος παράλυτος και σου λένε οι όλοι γιατροί, δεν υπάρχει θεραπεία. Ό,τι και να κάνουμε, δεν υπάρχει θεραπεία. Και έρχεται κάποιος και σου λέει, ο Θεός θα σε θεραπεύσει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού να σηκωστείς. Και σηκώνεσαι πάνω και λες, να σου δώσω ό,τι έχω. Τι να μου δώσεις? Δεν πληρώνεται αυτό. Δεν μπορείς να πληρώσεις εσύ τα λύτρα της αμαρτίας σου που πλήρωσε ο Χριστός. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Θα δώσεις του Θεού χρήματα, θα κάνει τι? Τι να του δώσεις, φαγητά? Ό,τι του δώσεις, ποτέ δεν θα φτάσεις στο τίμημα των λύτρων που πλήρωσε ο Κύριος. Και επειδή ο Θεός ήξερε ότι κανένας δεν μπορεί να τα πληρώσει, έστειλε τον Ιησού Χριστό και πεθάνε στη θέση μας. Και τα πλήρωσε και είναι ακριβά. Υπέφερε ο Κύριος. Δεν είναι ένα παιχνίδι ή ένα θέατρο. Αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε να το προσπερνούμε έτσι και να λέμε, ο Χριστός σταυρώθηκε, εντάξει. Δεν με ρώτησε. Βέβαια δεν σε ρώτησε γιατί δεν υπήρχες καν. Έλα όμως που ήρθες στη ζωή σου και στη ζωή μου και τώρα πρέπει να αντιληφθούμε αυτό που έγινε για μας προσωπικά και να το δεχθούμε και να δεχθούμε τους όρους του όπως μας τους λέει ο Λόγος του Θεού. Παιδί μου, σου έδωσα δώρο. Η σωτηρία είναι δωρεάν, η δικαίωσή σου είναι δωρεάν. Κάνε ό,τι μπορείς να κάνεις τα καλά σου έργα, δεν πρόκειται όμως αυτά να σε πάρουν στον ουρανό. Το δωρεάν παραμένει. Θα σε πάρω επειδή σε αγαπώ. Θα σε πάρω επειδή με δέχεσαι διαπίστεως. Εκεί καταλήγουμε. Να προσέχουμε, αδερφοί, γιατί μπορεί να είμαστε πιστοί αναγεννημένοι και να λέμε οι θρησκείες, οι άλλοι τι κάνουν. Μπορεί και εμείς να πέσουμε στην ίδια παγίδα όμως, με τους καλούς μας χαρακτήρες, επειδή είμαστε ηθικοί, καλοί άνθρωποι. Κάνουμε καλές πράξεις, αγαπούμε γιατί τηρούμε τον λόγο του Θεού όσο μπορούμε, να υπερηφανευτούμε σε εισαγωγικά, να μην φαίνεται από μέσα μας. Γιατί σίγουρα είμαστε καλύτεροι από πολλούς άλλους ανθρώπους. Και λοιπόν είμαστε καλύτεροι. Αλλά όπως είπα, ο τελώνης και ο Φαρισαίος είναι κολλητοί σε σχέση με τα χιλιόμετρα μακριά που είναι ο Θεός. Άρα να μην κάνουμε τα ίδια, να είμαστε αρκετά ταπεινοί, να καταλαβαίνουμε τα νοήματα του λόγου του Θεού και να λέμε, Κύριε, σε ευχαριστώ που με έσωσες. Η χάρη σου είναι που με κρατάει και το έργο το δικό σου και η δικαιοσύνη δική σου είναι που θα με πάρει στο ουρανό. Η δικαιοσύνη εγώ δεν έχω. Ο Κύριος έρχεται και με ντύνει με τα δικά του ρούχα της δικαιοσύνης και με ντύνει κατάλευκα χωρίς να αξίζω. Γι' αυτό η νύμφη θα πάει στον ουρανό και δεν θα έχει ούτε μόμο, ούτε κοιλίδα, ούτε ρητίδα, ούτε τίποτε. Ενώ οι άνθρωποι είναι απλοί άνθρωποι που αγαπούν το Θεό μεν, αλλά πέφτουν, σηκώνονται, ξαναπέφτουν, έχουν τα δυσκολία. Ο Κύριος θα το κάνει αυτό. Είναι έργο του Κυρίου. Εμείς απλά να μην χάνουμε την πιστότητά μας στο έργο του, σε Αυτόν. Γιατί σου δίνει το δώρο, αλλά πρέπει απλώς το χέρι να το πάρεις. Αν πεις όχι ευχαριστώ, όπως κάνουν πολλοί άνθρωποι, σου μιλήσω για τον Χριστό, δεν θέλω. Ο λόγος δεν με ενδιαφέρει. Είναι το δώρο και λες όχι ευχαριστώ. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ο πιστεύσας και βαπτιστής θα σωθεί. Ο απιστής σας θα κατακριθεί. Έλα το δώρο, το Ευαγγέλιο, το καλό νέο, ευχαριστώ, το παίρνω. Ευχαριστώ, δεν το θέλω. Okay. Ο καθένας αποφασίζει. Κύριε, ευλόγησε αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Στήριξε μας, Ιησού μας, Άγιε, και κράτα μας όπως Εσύ θέλεις, ταπεινούς, Κύριε, ήσυχους μπροστά Σου, γνωρίζοντας ότι όλο το έργο είναι από Εσένα, Κύριε μας. Εμείς απλά είμαστε προβατάκια στα πόδια Σου και θέλουμε να μένουμε στον καλό ποιμένα, ασφαλής κοντά σου, Κύριε. Μέχρι την ώρα που θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, Χριστέ μας Άγιε. Ευλογούμε, Κύριε μας, όλα τα αδέρφια μας που άκουσαν το μήνυμα αυτό, Χριστέ μου. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός σου λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη μου. Σε βλέπω κάθε μέρα, εμού είσαι, δικός μου είσαι. Σε ξέρω, από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα, αυτός είναι ο Θεός σου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 29. Αυτά είναι τα λόγια της Διαθήκης που ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή να κάνει προς τους γιους Ισραήλ στη γη του Μωάβ, εκτός από τη Διαθήκη που έκανε σε αυτούς στο Χορίβ. Και ο Μωυσής κάλεσε ολόκληρο τον Ισραήλ και τους είπε: «Εσείς είδατε όλα όσα ο Κύριος έκανε μπροστά στα μάτια σας στη γη της Αιγύπτου, στον Φαραώ και σε όλους τους δούλους του και σε ολόκληρη τη γη του, τους μεγάλους πειρασμούς που είδαν τα μάτια σου, τα σημεία και τα τεράστια, εκείνα τα μεγάλα. Όμως ο Κύριος δεν σας έδωσε καρδιά για να καταλαβαίνετε και μάτια για να βλέπετε και αυτιά για να ακούτε μέχρι τούτη την ημέρα. Και σας περιέφερα 40 χρόνια στην έρημο. Τα ημάτια σας δεν πάλιωσαν πάνω σας και το υπόδημά σου δεν πάλιωσε στο πόδι σου. Ψωμί δεν φάγατε και κρασί και σίκερα δεν ήπιατε, για να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σας. Και όταν ήρθατε σε τούτο τον τόπο, ο Σιών, ο βασιλιάς της Εσεβών, και ο Ογ, ο βασιλιάς της Βασάν, βγήκαν σε συνάντησή μας για πόλεμο και εμείς τους πατάξαμε. Και κυρεύσαμε τη γη τους και τη δώσαμε κληρονομιά στους Ρουβινίτες και στους Γαδίτες και στο μισό της φυλής του Μανασί. Να τηρείτε λοιπόν τα λόγια αυτής της Διαθήκης και να τα εκτελείτε για να ευημερείτε σε όλα όσα κάνετε. Σήμερα εσείς στέκεστε μπροστά στον Κύριο το Θεό σας, οι αρχηγοί των φυλών σας, οι πρεσβύτεροι σας και οι άρχοντες σας, όλοι οι άνδρες του Ισραήλ, τα παιδιά σας, οι γυναίκες σας και ο ξένος σου, που είναι στο μέσο του στρατοπέδου σου, από τον ξυλοκόπο σου μέχρι τον υδροφόρο σου, για να μπεις μέσα στη Διαθήκη του Κυρίου του Θεού σου και στη Διαθήκη του όρκου του, που ο Κύριος ο Θεός σου κάνει σήμερα σε σένα, για να σε καταστήσει σήμερα λαό στον εαυτό του, και αυτός να είναι σε σένα ο Θεός, καθώς σου είπε και καθώς ορκίστηκε στους πατέρες σου, στον Αβραάμ, στον Ισάκ και στον Ιακώβ. Και δεν κάνω εγώ μόνο σε εσάς αυτή τη Διαθήκη και αυτό τον όρκο, αλλά και σε αυτούς που παραστέκονται εδώ μαζί μας σήμερα, μπροστά στον Κύριο το Θεό μας, και σε όσους δεν παραστέκονται εδώ μαζί μας σήμερα. Επειδή εσείς ξέρετε πώς κατοικήσαμε στη γη της Αιγύπτου και πώς περάσαμε μέσα από τα έθνη διαμέσου των οποίων διαβήκατε και είδατε τα βδελίγματά τους και τα είδωλά τους, ξύλα και πέτρες, ασίμι και χρυσάφι που ήσαν ανάμεσά τους. Για να μην είναι ανάμεσά σας άνδρας ή γυναίκα ή συγγένεια ή φιλή τον οποίον η καρδιά να παρεκκλίνει σήμερα από τον Κύριο το Θεό μας, για να πάει να λατρεύσει τους θεούς εκείνων των εθνών. Για να μην είναι ανάμεσά σας ρίζα που αναδίδει χολή και πικρία. Και όταν ακούει τα λόγια αυτού του όρκου να μακαρίζει τον εαυτό του στην καρδιά του λέγοντας: «Εγώ θα έχω ειρήνη», και τι, περπατώντας στην αποπλάνηση της καρδιάς μου, προσθέτοντας μέθη στη δίψα. Ο Κύριος δεν θα τον σπλαχνιστεί, αλλά τότε η οργή του Κυρίου και ο ζήλος του θα εξαφθούν ενάντια σε εκείνο τον άνθρωπο. Και όλες οι κατάρες που είναι γραμμένες σε αυτό το βιβλίο θα πέσουν επάνω του. Και ο Κύριος θα εξαλείψει το όνομά του κάτω από τον ουρανό. Και ο Κύριος θα τον αποχωρήσει για απώλεια από όλες τις φυλές του Ισραήλ, σύμφωνα με όλες τις κατάρες της Διαθήκης που είναι γραμμένες σε αυτό το βιβλίο του νόμου. Και η επερχόμενη γενεά των γιών σας, που θα σηκωθούν μετά από σας, και ο ξένος που θα έρθει από μακρινή γη, θα πούν, όταν δουν τις πληγές εκείνης της γης και τις αρρώστιες που ο Κύριος έφερε πάνω της, ολόκληρος ο τόπος της είναι κατακαμένος με θιάφι και αλάτι. Ούτε σπείρεται, ούτε βλαστάνει, ούτε αυξάνει πάνω της χορτάρι, όπως στην καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, της Αδαμά και της Εβοήμ, που ο Κύριος κατέστρεψε στο θυμό του και στην οργή του. Και όλα τα έθνη θα πούν: «Γιατί ο Θεός έκανε έτσι σε αυτή τη γη? Γιατί ο θυμός αυτής της μεγάλης οργής?» Τότε θα πούν: «Επειδή εγκατέλειψαν τη Διαθήκη του Κυρίου του Θεού των πατέρων τους, που έκανε σε αυτούς όταν τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, και πήγαν και λάτρευσαν άλλους θεούς και τους προσκύνησαν, θεούς που δεν τους ήξεραν ούτε τους είχε δώσει σε αυτούς. Γι' αυτό ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στη γη εκείνη, για να φέρει πάνω της όλες τις κατάρες που είναι γραμμένες σε αυτό το βιβλίο. Και ο Κύριος τους ξερίζωσε από τη γη τους με θυμό και με οργή και με μεγάλη αγανάκτηση και τους έριξε σε άλλη γη, όπως συμβαίνει αυτή την ημέρα. Τα κρυμμένα πράγματα ανήκουν στον Κύριο το Θεό μας. Τα αποκαλυμμένα όμως σε μας και στα παιδιά μας παντοτινά, για να εκτελούμε όλα τα λόγια αυτού του νόμου. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 30. Κι όταν έρθουν επάνω σου όλα αυτά τα πράγματα, η ευλογία και η κατάρα που έβαλαν μπροστά σου και τα φέρεις σε ενθύμηση στην καρδιά σου, ανάμεσα σε όλα τα έθνη, όπου και αν σε διασκορπίσει ο Κύριος ο Θεός σου, και επιστρέψεις στον Κύριο το Θεό σου και υπακούσεις στη φωνή Του, σύμφωνα με όλα όσα εγώ σε προστάζω σήμερα, εσύ και τα παιδιά σου, με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη την ψυχή σου, τότε ο Κύριος ο Θεός σου θα σε επαναφέρει από την εχμαλωσία και θα σε σπλαχνιστεί και θα σε συγκεντρώσει ξανά από όλα τα έθνη όπου ο Κύριος ο Θεός σου σε διασκόρπισε. Και αν η διασπορά σου είναι στα έσχατα του ουρανού, και απ' εκεί θα σε συνάξει ο Κύριος ο Θεός σου και απ' εκεί θα σε πάρει. Και ο Κύριος ο Θεός σου θα σε φέρει μέσα στη γη που οι πατέρες σου κληρονόμησαν. Και θα την κληρονομήσεις και θα σε αγαθοποιήσει και θα σε πολλαπλασιάσει περισσότερο από τους πατέρες σου. Και ο Κύριος ο Θεός σου θα κάνει περιτομή στην καρδιά σου και στην καρδιά του σπέρματός σου για να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη την ψυχή σου για να ζεις. Και ο Κύριος ο Θεός σου θα φέρει όλες τις κατάρες αυτές επάνω στους εχθρούς σου και επάνω σε εκείνους που σε μισούν, που θα σε καταδιώξουν. Και εσύ θα επιστρέψεις και θα επακούσεις στη φωνή του Κυρίου και θα εκτελείς όλες τις εντολές του που εγώ σε προστάζω σήμερα. Και ο Κύριος ο Θεός σου θα σε πληθύνει σε όλα τα έργα των χεριών σου και στον καρπό της κοιλιάς σου και στον καρπό των κτηνών σου και στα γεννήματα της γης σου σε αγαθό, επειδή ο Κύριος θα εφρανθεί ξανά επάνω σου για αγαθό, όπως εφράνθηκε επάνω στους πατέρες σου, αν υπακούσεις στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου, ώστε να τηρείς τις εντολές του και τα διατάγματά του που είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο του νόμου. Αν επιστρέψεις στον Κύριο το Θεό σου με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη την ψυχή σου. Επειδή αυτή η εντολή που εγώ σε προστάζω σήμερα δεν είναι πολύ βαριά για σένα, ούτε βρίσκεται μακριά. Δεν είναι στον ουρανό, ώστε να πεις ποιος θα ανέβει για μας στον ουρανό και θα μας τη φέρει για να την ακούσουμε και να την εκτελέσουμε. Ούτε είναι πέρα από τη θάλασσα, ώστε να πεις ποιος θα διασχίσει τη θάλασσα για μας και θα τη φέρει σε μας για να την ακούσουμε και να την εκτελέσουμε. Αλλά είναι πολύ κοντά σου ο λόγος, στο στόμα σου και στην καρδιά σου για να τον εκτελείς. Να, εγώ έβαλα σήμερα μπροστά σου τη ζωή και το αγαθό και τον θάνατο και το κακό. Επειδή εγώ σήμερα σε προστάζω να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου, να περπατάς τους δρόμους του και να τηρείς τις εντολές του και τα διατάγματά του και τις κρίσεις του για να ζεις και να πληθαίνεις και για να σε ευλογήσει ο Κύριος ο Θεός σου στη γη στην οποία μπαίνεις για να την κληρονομήσεις. Αν όμως παρεκτραπεί η καρδιά σου και δεν υπακούσεις αλλά αποπλανηθείς και προσκυνήσεις άλλους θεούς και τους λατρεύσεις, εγώ σας αναγγέλω σήμερα ότι οπωσδήποτε θα αφανιστείτε. Δεν θα μακροημερεύσετε πάνω στη γη προς την οποία διαβαίνει στον Ιορδάνη για να μπείτε εκεί μέσα να την κατακτήσετε. Επικαλούμε σήμερα σε εσάς μάρτυρες τον ουρανό και τη γη, ότι έβαλαν μπροστά σας τη ζωή και το θάνατο, την ευλογία και την κατάρα. Γι' αυτό διαλέξτε τη ζωή για να ζείτε, εσύ και το σπέρμα σου. Για να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου, για να επακούς τη φωνή Του και για να είσαι προσιλωμένος σε Αυτόν. Επειδή αυτό είναι η ζωή σου και η μακρότητα των ημερών σου, για να κατοικείς επάνω στη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σου, στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, να δώσεις αυτούς. Εκκλησιαστής 8 κεφάλαιο. Ποιος είναι όπως ο σοφός και ποιος γνωρίζει τη λύση των πραγμάτων? Η σοφία του ανθρώπου φεδρύνει το πρόσωπό του και η σκληρότητα του προσώπου του θα μεταβληθεί. Εγώ σε συμβουλεύω να φυλάτεις την προσταγή του βασιλιά και για τον όρκο του Θεού. Μη βιάζεσαι να φύγεις από μπροστά του. Μη επιμένεις σε πράγμα κακό, επειδή κάνει ό,τι θέλει. Στον λόγο του βασιλιά υπάρχει εξουσία. Και ποιος θα πει σε αυτόν τι κάνεις? Εκείνος που φυλάται την προσταγή δεν θα δοκιμάσει κακό πράγμα. Και η καρδιά του σοφού γνωρίζει τον καιρό και τον τρόπο. Σε κάθε πράγμα υπάρχει καιρός και τρόπος. Γι' αυτό η αθλειότητα του ανθρώπου είναι πάνω του πολύ. Για το λόγο ότι δεν γνωρίζει τι θα συμβεί. Επειδή ποιος μπορεί να του αναγγείλει πώς θα ακολουθήσει? Δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει εξουσία πάνω στο πνεύμα του ώστε να εμποδίζει το πνεύμα. Ούτε εκείνος που έχει εξουσία πάνω στην ημέρα του θανάτου. Και στον πόλεμο δεν υπάρχει αποφυγή. Και η ασέβεια δεν θα ελευθερώσει αυτούς που την έχουν. Είδα όλα αυτά και προσήλωσα το νου μου σε κάθε έργο που γίνεται κάτω από τον ήλιο. Είναι καιρός κατά τον οποίο ο άνθρωπος εξουσιάζει έναν άλλον άνθρωπο για βλάβη του. Κι έτσι είδα τους ασεβείς ενταφιασμένους, οι οποίοι ήρθαν και έφυγαν από την Άγια Γη και λησμονήθηκαν στην πόλη όπου είχαν πράξει έτσι. Και τούτο είναι ματαιότητα. Επειδή η απόφαση ενάντια στο πονηρό έργο δεν εκτελείται γρήγορα. Γι' αυτό η καρδιά των γιών των ανθρώπων είναι ολόκληρη έκδοτη στο να πράττει το κακό. Αν και ο αμαρτωλός πράττει κακό 100 φορές και μακροημερεύει, εγώ όμως γνωρίζω σίγουρα ότι θα είναι καλός εκείνους που φοβούνται το Θεό, εκείνοι που φοβούνται από το πρόσωπό Του. Στον ασεβή δεν θα υπάρχει καλό και οι μέρες του, οι οποίες παρέρχονται σαν σκιά, δεν θα μακρύνουν, επειδή δεν φοβάται μπροστά από το Θεό. Υπάρχει ματαιότητα που γίνεται επάνω στη γη, ότι υπάρχουν δίκαιοι στους οποίους συμβαίνει σύμφωνα με τα έργα των ασεβών και υπάρχουν ασεβείς στους οποίους συμβαίνει σύμφωνα με τα έργα των δικαίων. Είπα ότι και τούτο είναι ματαιότητα. Γι' αυτό εγώ επένεσα την νεφροσύνη. Επειδή ο άνθρωπος δεν έχει κάτι καλύτερο κάτω από τον ήλιο παρά να τρώει και να πίνει και να εφραίνεται. Και τούτο θα μείνει σε αυτόν από τον κόπο του στις ημέρες της ζωής του, τις οποίες ο Θεός του έδωσε κάτω από τον ήλιο. Αφού έδωσα την καρδιά μου στο να γνωρίσω τη σοφία και να δω τον περισπασμό που γίνεται πάνω στη γη, επειδή ούτε μέρα ούτε νύχτα δεν βλέπουν ύπνο στα μάτια τους, τότε είδα ολόκληρο το έργο του Θεού, ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει το έργο που έγινε κάτω από τον ήλιο, επειδή όσο και να κοπιάσει ο άνθρωπος ζητώντας, σίγουρα δεν θα το βρει. Ακόμα μάλιστα και ο σοφός αν πει να το γνωρίσει, δεν θα μπορέσει να το βρει. Εκκλησιαστής, ένατο κεφάλαιο. Επειδή όλο αυτό το σκέφτηκα μέσα στην καρδιά μου για να το εξιχνιάσω ολόκληρο, ότι οι δίκαιοι και οι σοφοί και τα έργα τους είναι στο χέρι του Θεού. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να γνωρίζει είτε αγάπη θα είναι είτε μίσος. Τα πάντα είναι ήδη μπροστά τους. Όλα επίσης συμβαίνουν σε όλους. Ένα συνάντημα είναι στο δίκαιο και στον ασεβή. Στον αγαθό και στον καθαρό και στον ακάθαρτο και σε εκείνον που θυσιάζει και σε εκείνον που δεν θυσιάζει. Όπως ο αγαθός, έτσι είναι και ο αμαρτωλός. Εκείνος που ορκίζεται, όπως εκείνος που φοβάται τον όρκο. Τούτο είναι το κακό ανάμεσα σε όλα όσα γίνονται κάτω από τον ήλιο, ότι ένα συνάντημα είναι σε όλους. Και μάλιστα η καρδιά των γιών των ανθρώπων είναι γεμάτη από κακία και μέσα στην καρδιά τους είναι αφροσύνη ενώσο ζουν. Και ύστερα από αυτά πηγαίνουν προς τους νεκρούς. Για το λόγο ότι σε εκείνον που έχει κοινωνία ανάμεσα σε όλους τους ζωντανούς ανθρώπους υπάρχει ελπίδα, δεδομένου ότι ένα σκυλί που ζει είναι καλύτερο από ένα λιοντάρι νεκρό. Επειδή οι ζωντανοί γνωρίζουν ότι θα πεθάνουν, οι νεκροί όμως δεν γνωρίζουν τίποτε, ούτε έχουν πλέον απόλαυση, επειδή η ανάμνησή τους λησμονήθηκε. Ακόμα και η αγάπη τους και το μίσος τους και ο φθόνος τους χάθηκε ήδη. Και δεν θα έχουν μερίδα στον αιώνα σε όλα όσα γίνονται κάτω από τον ήλιο. Πήγαινε, φάε το ψωμί σου με φροσύνη και πιες το κρασί σου με εύθυμη καρδιά, επειδή ο Θεός αρέσκεται ήδη στα έργα σου. Σε κάθε καιρό ας είναι τα αιμάτια σου λευκά και λάδι ας μη λείψει από το κεφάλι σου. Να χαίρεσαι τη ζωή μαζί με τη γυναίκα σου που αγάπησες όλες τις ημέρες της ζωής της ματαιότητάς σου που σου δόθηκαν κάτω από τον ήλιο, όλες τις ημέρες της ματαιότητάς σου. Επειδή αυτό είναι η μερίδα σου στη γη και στο μόχθο σου που μοχθείς κάτω από τον ήλιο. Όλα όσα βρει το χέρι σου να κάνει, κάνε σύμφωνα με τη δύναμή σου. Επειδή δεν υπάρχει πράξη, ούτε λογισμός, ούτε γνώση, ούτε σοφία στον άδειο όπου πηγαίνεις. Επέστρεψα και είδα κάτω από τον ήλιο ότι ο δρόμος δεν είναι στους ταχύποδες, ούτε ο πόλεμος στους δυνατούς, αλλά ούτε το ψωμί στους σοφούς, αλλά ούτε τα πλούτη στους νοήμονες, αλλά ούτε η χάρη στους άξιους. Δεδομένου ότι καιρός και περίσταση συναντάει όλους αυτούς. Επειδή ούτε ο άνθρωπος γνωρίζει τον καιρό του, καθώς τα ψάρια που πιάνονται σε ένα κακό δίχτυ και καθώς τα πουλιά που πιάνονται σε παγίδα, έτσι παγιδεύονται και οι γη των ανθρώπων σε ένα κακό καιρό όταν έρθει ξαφνικά επάνω τους. Και είδα τούτη τη σοφία κάτω από τον ήλιο και μου φάνηκε μεγάλη. Υπήρχε μια μικρή πόλη και μέσα σε αυτή λίγοι άνδρες. Και ήρθε εναντίον της ένας μεγάλος βασιλιάς και την πολιόρκησε και έκτισε μεγάλα προχώματα εναντίον της. Αλλά βρέθηκε μέσα σε αυτήν ένας φτωχός και σοφός άνθρωπος. Και αυτός με τη σοφία του ελευθέρωσε την πόλη. Όμως κανένας δεν θυμήθηκε εκείνον τον φτωχό άνθρωπο. Τότε εγώ είπα, η σοφία είναι καλύτερη από τη δύναμη. Αν και η σοφία του φτωχού καταφρονείται και τα λόγια του δεν εισακούγονται. Τα λόγια των σοφών ακούγονται μέσα σε ησυχία, περισσότερο από την κραυγή εκείνου που εξουσιάζει μαζί με άφρονες. Η σοφία είναι καλύτερη παρά τα όπλα του πολέμου. Εν τούτης, ένας αμαρτωλός αφανίζει μεγάλα καλά.
2: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 18. Αφού προσευχήθηκε ο Ιησούς, βγήκε μαζί με τους μαθητές του και πήγαν στην απέναντι πλευρά του χυμάρου των Κέδρων. Εκεί ήταν ένας κήπος, όπου μπήκε ο Ιησούς και οι μαθητές του. Αυτό τον τόπο τον ήξερε και ο Ιούδας, αυτός που τον πρόδωσε, γιατί πολλές φορές πήγαινε εκεί ο Ιησούς μαζί με τους μαθητές του. Έρχεται λοιπόν εκεί ο Ιούδας με Ρωμαίους στρατιώτες και φρουρούς του ναού, που του έδωσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι, οπλισμένους και με δαυλούς και λιχνάρια στα χέρια τους. Ο Ιησούς τα ήξερε όλα όσα τον περίμεναν. Προχώρησε λοιπόν προς το μέρος τους και τους ρωτάει, «Ποιον γυρεύετε?» «Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ», του αποκρίνονται. Τους λέει ο Ιησούς, «Εγώ είμαι». Ο Ιούδας που τον είχε προδώσει στεκόταν κι αυτός εκεί ανάμεσά τους. Μόλις λοιπόν τους είπε ο Ιησούς, «Εγώ είμαι», πισοδρόμησαν και έπεσαν κατά γης. Τότε τους ρώτησε πάλι, «Ποιον γυρεύετε?» Και αυτοί είπαν, «Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ». «Σας είπα ότι εγώ είμαι», τους αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Αν λοιπόν γυρεύετε εμένα, αφήστε τους αυτούς να φύγουν». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει, «Δεν άφησα να χαθεί ούτε ένας από αυτούς που μου εμπιστεύτηκες». Ο Σίμων Πέτρος είχε ένα μαχαίρι. Το τραβάει, χτυπάει το δούλο του αρχιερέα και του κόβει το δεξιό αυτί. Το όνομα του δούλου ήταν Μάλχος. Τότε ο Ιησούς είπε στον Πέτρο, «Βάλε το μαχαίρι στη θήκη. Θέλεις να μην πιω το ποτήρι που όρισε ο πατέρας για μένα?» Οι στρατιώτες με το χιλίαρχο και οι Ιουδαίοι φρουροί συνέλαβαν τότε τον Ιησού, τον έδεσαν και τον έφεραν πρώτα στον Άννα. Αυτός ήταν πεθερός του Καϊάφα, που είχε εκείνη τη χρονιά το αξίωμα του αρχιερέα. Ο Καϊάφας ήταν εκείνος που είχε δώσει τη συμβουλή στους Ιουδαίους άρχοντες ότι συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος για το καλό ολόκληρου του λαού. Ο Σίμων Πέτρος και ένας άλλος μαθητής ακολουθούσαν τον Ιησού. Αυτός ο άλλος μαθητής ήταν γνωστός του αρχιερέα και έτσι μπήκε μαζί με τον Ιησού στην αυλή του αρχιερέα. Ο Πέτρος όμως στεκόταν απ' έξω κοντά στην πόρτα. Βγήκε λοιπόν εκείνος ο άλλος μαθητής που ήταν γνωστός του αρχιερέα, μίλησε στη θυρωρό και εκείνη άφησε τον Πέτρο να μπει. Ρωτάει τότε τον Πέτρο η νεαρή υπηρέτρια, η θυρωρός, «Μήπως είσαι και εσύ από τους μαθητές αυτού του ανθρώπου?» Λέει εκείνος, «Όχι, δεν είμαι». Εκεί στέκονταν οι δούλοι και οι φρουροί και επειδή έκανε κρύο είχαν ανάψει φωτιά και ζεσταίνονταν. Ήταν και ο Πέτρος μαζί τους. Στεκόταν κι αυτός και ζεσταινόταν. Ο αρχιερέας έκανε ερωτήσεις στον Ιησού για τους μαθητές του και για τη διδασκαλία του. Ο Ιησούς του απάντησε «Εγώ μίλησα φανερά στον κόσμο. Μιλούσα πάντοτε στις συναγωγές και στο ναό όπου μαζεύονται όλοι οι Ιουδαίοι. Κρυφά δεν δίδαξα τίποτε. Γιατί ρωτάς εμένα? Ρώτα αυτούς που άκουσαν τι τους είπα. Αυτοί ξέρουν όσα τους είπα εγώ». Μόλις είπε αυτά τα λόγια, ένας από τους φρουρούς που ήταν εκεί κοντά χαστούκησε τον Ιησού λέγοντας «Έτσι απαντάς τον αρχιερέα?» «Αν είπα κάτι κακό», του απάντησε ο Ιησούς, «πες ποιο ήταν αυτό. Αν όμως μίλησα σωστά, γιατί με χτυπάς?» Τότε ο Άννας έστειλε τον Ιησού δεμένο, όπως ήταν, στον αρχιερέα Καϊάφα. Εκεί λοιπόν που ο Σίμων Πέτρος στεκόταν και ζεσθενόταν, του λένε «Μήπως είσαι και εσύ από τους μαθητές του?» Εκείνος αρνήθηκε και είπε «Δεν είμαι». Λέει ένας από τους δούλους του αρχιερέα, συγγενής εκείνου που του έκοψε ο Πέτρος του αυτή, «Δεν σε είδα εγώ στον κήπο μαζί του?» Ο Πέτρος πάλι αρνήθηκε και αμέσως τότε λάλησε ένας πετινός. Οδηγούν τότε τον Ιησού από το σπίτι του Καϊάφα στο διοικητήριο. Ήταν νωρίς το πρωί. Οι Ιουδαίοι όμως δεν πήκαν στο διοικητήριο για να μην βεβηρωθούν αλλά να φάνε το Πάσχα καθαροί. Ο Πιλάτος βγήκε έξω και τους λέει «Για ποιο αδίκημα κατηγορείται αυτόν τον άνθρωπο?» Του αποκρίθηκαν «Αν δεν ήταν κακοποιός δεν θα τον παραδίναμε σε σένα». Τους λέει τότε ο Πιλάτος «Πάρτε τον εσείς και δικάστε τον σύμφωνα με τον νόμο σας». Του λένε οι Ιουδαίοι «Σε εμάς δεν επιτρέπεται να επιβάλλουμε ποινή θανάτου σε κανέναν». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει ο Ιησούς, δηλώνοντας με ποιο είδος θάνατο θα πέθαινε. Ο Πιλάτος μπήκε πάλι μέσα στο διοικητήριο, διέταξε να φέρουν τον Ιησού και τον ρώτησε «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς αποκρίθηκε «Το ρωτάς αυτό από μόνος σου ή σου έχουν μιλήσει άλλοι για μένα?» «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος?» του απάντησε ο Πιλάτος. «Ο λαός ο δικός σου και οι αρχιερείς σε παραδώσανε σε μένα. Τι έκανες λοιπόν?» Ο Ιησούς απάντησε «Το δικό μου το βασίλειο δεν ανήκει σε αυτόν τον κόσμο. Αν το βασίλειό μου ανήκε στον κόσμο αυτό, οι στρατιώτες μου θα αγωνίζονταν να μην πέσω στα χέρια των Ιουδαίων αρχόντων. Αλλά το δικό μου το βασίλειο δεν ανήκει εδώ». Του είπε τότε ο Πιλάτος «Είσαι λοιπόν ο βασιλιάς?» «Ναι, είμαι βασιλιάς όπως το λες», αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, για να φανερώσω την αλήθεια. Όποιος αγαπάει την αλήθεια, καταλαβαίνει τα λόγια μου». Του λέει ο Πιλάτος «Και τι είναι αλήθεια?» Όταν του είπε αυτό βγήκε πάλι έξω στους Ιουδαίους και τους λέει «Εγώ δεν βρίσκω κανένα λόγο για να τον καταδικάσω. Άλλωστε υπάρχει μια συνήθεια σε εσάς να σας αφήνω ελεύθερο ένα υπόδικο στη γιορτή του Πάσχα. Θέλετε λοιπόν να σας αφήσω ελεύθερο το βασιλιά των Ιουδαίων?» Αυτοί όμως άρχισαν να φωνάζουν πάλι και να λένε «Όχι αυτόν, αλλά το Βαραβά». Αυτός ο Βαραβάς ήταν ληστής.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σκέφτομαι πολλές φορές όλα αυτά τα στάδια που μπορεί να περνάμε εμείς στη ζωή μας. Και ιδιαίτερα σκεφτόμουν αυτές τις μέρες όταν πήγα στρατιώτης. Αυτό είναι βέβαια κάτι το οποίο μπορεί να το καταλάβει καλύτερα ένας ο οποίος έχει πάει στρατιώτης, έτσι. Γιατί οι αδερφές δεν έχουν πάει, αλλά λίγο από το στρατό που βλέπουμε καταλαβαίνουμε. Και θυμάμαι όταν πήγα να παρουσιαστώ, που ήμουνα μαζί με όλους αυτούς μέσα στο λεωφορείο και ήμασταν ένα ασκέρι. Ο καθένας και πάνω του. Άλλος, ξέρω εγώ, πάει φαντάρος με το ρολογάκι του το ωραίο, με το κινητό του το ωραίο, με τα ρουχαλάκια του τις μάρκες, όλα αυτά τα γνωστά και πας και μόλις μπαίνεις μέσα σε παραλαμβάνουν. Και το πρώτο πράγμα ποιο είναι? Το πρώτο πράγμα μόλις μπεις μέσα σε παραλαμβάνουν, σε περνάνε από διάφορα γραφεία και σε βλέπουνε, σε εξετάζουν κτλ. Και μετά, αφού περάσεις από τα γραφεία αυτά, σε πάνε σε ένα μέρος και σου δίνουν ρούχα. Τα οποία τα ρούχα αυτά δεν σταματάει πλέον να φοράς καμπάνες και τέτοια πράγματα, αλλά όλοι πλέον φοράνε την ίδια στολή. Αμήν. Γιατί το κάνουν αυτό, άδελφοι? Αμήν. Λέτε. Γιατί σταματάς πλέον να υπάρχεις εσύ σαν ιδιαίτερη προσωπικότητα. Εγώ που με ξέρουν όλοι και τα λοιπά. Πλέον είσαι, πώς σε φωνάζουνε? Στρατιώτη. Σε φωνάζουν στρατιώτη. Και είσαι ντυμένος με την ίδια στολή που φοράνε όλοι. Σταματάει πλέον να ισχύει αυτός είναι πλούσιος, αυτός είναι φτωχός εξαιτίας των ρούχων του. Και μετά από αυτό, το πρώτο πράγμα που σε μαθαίνουν να κάνεις ποιο είναι? Θυμάστε όσοι πήγαμε στρατιώτες? Βήμα. Σε παίρνουν από την πρώτη μέρα μέχρι σχεδόν που φτάνεις να ορκιστείς και μαθαίνεις πώς να περπατάς. Θυμάστε πώς όταν μπήκαμε μέσα ήμασταν τι έγινε, πώς είσαι, ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Και μετά μαθαίνεις να περπατάς σαν στρατιώτης. Και έχουμε δει, αδερφοί, σε παρελάσει στρατό πώς είναι. Πώς είναι αυτός ο οποίος είναι στρατιώτης μέσα στο, εκεί πέρα που τον έχουν βάλει να παρελάζει, μπορεί να πηγαίνει όπως θέλει? Πιστεύω να καταλαβαίνουμε λίγο, να πιάνουμε λίγο το νόημα. Και ο Κύριος μόλις σε καλεί, το πρώτο πράγμα που σε μαθαίνει να κάνεις, γιατί μας παρομοιάζει σαν στρατιώτες. Το πρώτο πράγμα που σε μαθαίνει να κάνεις είναι να μάθεις πώς να βαδίζεις και να περπατάς άξια της πρόσκλησης με την οποία καλέστηκες. Και δεν μπορείς πλέον να περπατάς όπως ήρθε. Αυτός ο οποίος μέσα στο στράτευμα περπατάει όπως θέλει, κάνει μπαμ από μακριά. Και το λέω αυτό γιατί και στη δικιά μας τη ζωή, σαν παιδιά του Θεού, αυτός ο οποίος δεν περπατάει όπως ο Κύριος θέλει να περπατάει, κάνει μπαμ από μακριά. Μπορεί να νομίζεις εσύ ότι εντάξει, σιγά μπορώ να κάνω εγώ τι θέλω. Αλλά όμως φαίνεται από μακριά αυτό το οποίο δεν έχεις. Και που έχουν οι άλλοι, που έχουν μάθει και μαθαίνουν να περπατάνε σαν στρατιώτες μέσα σε ένα στράτευμα. Και σε μαθαίνει ο Κύριος, βγάζει την υπερηφάνεια από πάνω σου, βγάζει τον εγωισμό, θέλει να βγάλει όλα αυτά τα εγώ που είμαι έτσι, που είμαι αλλιώς και τις αντιλήψεις μου και πλέον μαθαίνεις να ζεις με τις αντιλήψεις αυτές που σου περνάει ανώτερος με τις διαταγές. Θυμάμαι όταν ήμουνα σε ένα γραφείο που είχα πολλές διαχειρήσεις και δίνανε τότε στο στρατό κάθε τρίμηνο στέλναμε καταστάσεις στα κεντρικά στην Αθήνα που έπρεπε οι καταστάσεις αυτές να ελεγχτούν για να περάσουν από έγκριση. Και εγώ ήξερα τις περισσότερες διαχειρήσεις, τέλος πάντων, ήξερα από αρτοποιία, ήξερα από έντυπα, ήξερα από καύσιμα, ήξερα από τρόφιμα και μου λέει ο αξιωματικός, εσύ θα πας να περάσεις. Ήμουν 19 χρονών τότε, θα πας εσύ, μου λέει. Και ήταν ένα άλλο παιδί, Ρεθυμιώτης κιόλας, ο οποίος είναι τελειώσει πανεπιστήμιο. Και μου λέει, όταν πήγαμε πίσω στο θάλαμο, μου λέει, ποιος σου είπε ότι θα πας εσύ? Εσύ, μου λέει, εγώ είμαι πολύ πιο σπουδαγμένος από σένα. Οπότε θα πάω εγώ. Του λέω, Δημήτρη, κανένα πρόβλημα. Εγώ του λέω, δεν αποφασίζω. Αυτός που το είπε, εγώ δεν έχω θέμα, ας πάει όποιος θέλει. Εγώ θα πάω, μου λέει, γιατί εγώ ξέρω πιο πολλά από σένα. Ελεύθερα, του λέω. Και μετά από λίγες μέρες, αυτός ο βαθμοφόρος, τέλος πάντων, ο οποίος ήταν μόνιμος και ήθελε να μας στείλει, μου λέει, Τζιράκι, πότε θα φύγεις? Του λέω εγώ επίτηδες τώρα για να ακούσει το άλλο παιδί που ήταν μέσα. Του λέω γιατί εγώ θα πάω. Και μου λέει ναι, ποιος θα πάει? Του λέω είναι και ο Δημήτρης θέλει να πάει. Του λέει έλα εδώ Δημήτρη, το φωνάζει. Λέει ναι, του λέει για να πας πιστά. Του λέει συγγνώμη, του λέει ποιος είπε ότι θα πας? Λέει ξέρετε, σκέφτηκα. Του λέει ποιος είπε ότι εδώ μπορείς να σκέφτεσαι? Ποιος το είπε, του λέει, ότι μπορείς να σκέφτεσαι και να εκφράζεις τη σκέψη σου? Εδώ θα σκέφτεσαι και θα εκφράζεις αυτά τα οποία σε διατάζουν να σκέφτεσαι και να εκφράζεις. Και λέω, τελικά, ο κύριος είναι πολύ καλός δάσκαλος, ε? Γιατί εμείς πολλές φορές, παρόλο που είμαστε στο στρατό του Χριστού, νομίζουμε ότι μπορούμε να σκεφτόμαστε και να εκφραζόμαστε όπως όλος ο κόσμος, να κάνουμε ό,τι κάνει όλος ο κόσμος και να είμαστε ελεύθεροι, αλλά δεν μας κάλεσε ο κύριος να ζήσουμε έτσι. Για να κάνουμε αυτό που εκείνος θέλει. Μπορείς να ζήσεις όπως θέλεις, αλλά δεν θα είσαι μέλος του στρατεύματος. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Και πολλές φορές, συνήθως σαν άνθρωποι που ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο και περνάμε τις δυσκολίες, ξέρετε ότι εάν έχεις μάθει στην πειθαρχία του πνεύματος, γιατί εδώ πλέον δεν μιλάμε για ανθρώπινη πειθαρχία, έτσι, εδώ μιλάμε για το να πειθαρχήσουμε στον Κύριο, αυτόν που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη, ο οποίος είναι γεμάτος αγάπη και ξέρει πολύ καλύτερα το καλό σου ποιο είναι και το καλό μου ποιο είναι. Και λέει ο Κύριος ότι για μας έχει αγαθές σκέψεις. Έχει αγαθές σκέψεις. Και μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία, μέσα στις, στα διάφορα της καθημερινότητας, προσευχόμαστε και ζητάμε τη δύναμη του Θεού. Και σαν χριστιανοί πολλές φορές προσευχόμαστε και ζητάμε τη δύναμη του Θεού ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο να γίνει και για μας και για τους άλλους. Προσευχόμαστε, ζητάμε. Κύριε, δώσε μου το ένα, δώσε μου το άλλο, δώσε μου τις δυνάμεις σου, δώσε μου. Ζητάμε. Αλλά σκεφτόμουν, αδερφοί, ότι θα ήταν λίγο ξύμορο το να είμαστε μέσα στο στράτευμα του Κυρίου, να είμαστε μέσα στο λαό του Θεού και ο Κύριος να μην έχει προμηθεύσει αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να φέρουμε εις πέρα στο θέλημά Του. Τι λες, αυτός ο στρατιώτης ο οποίος πάει στον πόλεμο, πάει χωρίς να έχει το όπλο του, χωρίς να έχει τα πολεμοφόδια του, χωρίς να έχει τις εξαρτήσεις του, χωρίς να έχει όλα αυτά τα οποία χρειάζεται και κάποια στιγμή όταν βρεθεί στη μάχη θα αρχίσει να φωνάζει. Τι θα γίνει τότε? Πέταξε το πουλί. Το πουλί έχει πετάξει. Όταν πάει στη μάχη, όταν σταθεί εκεί που πρέπει, είναι εξοπλισμένος, είναι πάνοπλος. Και ο ίδιος ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος το είπε. Κοιτάξτε τι είπε ο Κύριος. Διαβάζω στο Λουκά κεφάλαιο 14, εδάφιο 28. Λέει ο Χριστός, λέει, διότι ποιος από εσάς, θέλοντας να κτίσει ένα πύργο, δεν κάθεται πρώτα και λογαριάζει τη δαπάνη, αν έχει τα αναγκαία για να τον αποτελειώσει, να τον χτίσει, να τον τελειώσει. Μήπως αφού βάλει θεμέλιο και δεν μπορεί να τον τελειώσει, αρχίσουν όλοι αυτοί που τον βλέπουν να τον κοροϊδεύουν και λένε ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να χτίζει και δεν μπόρεσε να τελειώσει. Ή στο 31, ποιος βασιλιάς είναι που πάει να πολεμήσει ένα άλλο βασιλιά και δεν κάθεται πρώτα να σκεφτεί εάν μπορεί με 10.000 να συναντήσει αυτόν που έρχεται εναντίον του με 20.000. Και αν ο Κύριος το λέει αυτό σε εμάς, αδερφοί, αυτός ο πρώτος ο οποίος μέτρησε να δει εάν μπορεί να τελειώσει τον οίκο του και πώς θα τον τελειώσει και αν μπορεί να νικήσει στον πόλεμο, είναι ο Κύριος. Ο Κύριος. Και κάλεσε ένα λαό, κάλεσε ένα στράτευμα το οποίο αποτελείται και από άνδρες και από γυναίκες και από γιους και από θυγατέρες, τους οποίους τους έφερε και τους φέρνει προκειμένου να τους ετοιμάσει για να εκτελεστεί ο σκοπός του. Που ο σκοπός του τελικά είναι το να μας φέρει όλους μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στην παρουσία του, να ζήσουμε μαζί του και να έχουμε αιώνια κοινωνία με το πρόσωπό του. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Και για να γίνει αυτό, ο Θεός έκανε από την αρχή την ανάλογη προμήθεια, ώστε εσύ και εγώ να έχουμε όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε. Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω στη Β' Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 3. Λέει, καθώς η Θεία δύναμη αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια, δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς, δια της δόξης αυτού και αρετής, δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς οι πιο μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις, ώστε διαμέσου αυτών να γίνεται κοινωνή θείας φύσεως, έχοντας αποφύγει τη διαφθορά μέσα στον κόσμο διαμέσου της επιθυμίας. Κοιτάξτε, το Πνεύμα του Θεού τι λέξεις χρησιμοποιεί και τι γραμματικούς χρόνους. Τι λέει? Εχάρισε. Μας χάρισε. Μας δώρισε. Χρησιμοποιεί παρελθόντα χρόνο. Δηλαδή είναι κάτι που ο Θεός το έχει ήδη κάνει. Και λέει για να μας δώσει να εννοήσουμε ότι πάντα όσα χρειαζόμαστε μας τα χάρισε και μας τα δώρισε. Βλέπετε τι λέει? Πάντα. Όλα τα απαραίτητα. Και βλέπουμε πώς μας δόθηκαν. Τι λέει? Υπάρχει ένα μέσο δια το οποίο μας χαρίστηκαν. Και αυτό το μέσο λέει, γιατί αλλιώς εάν δεν ήταν το μέσο αυτό που μπορεί ο άνθρωπος να το πάρει, θα μπορούσε ο καθένας να το έχει. Αλλά ποιο είναι το μέσο? Τι λέει? Δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς. Δηλαδή είναι δοσμένα, είναι έτοιμα και καθώς τον, όχι απλά τον γνωρίζεις, τι λέει, τον επιγνωρίζεις. Όχι μια απλή γνώση δηλαδή. Αλλά καθώς προχωράς να έρθεις στην επίγνωση, να γνωρίσεις δηλαδή σε βάθος τον Κύριο, τότε είναι που λαμβάνεις όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει ήδη προβλέψει. Αμήν. Ο Θεός είναι αδερφοί καλός Κύριος. Αμήν. Που ξέρει να κάνει τις δουλειές του τέλεια. Αμήν. Δεν τα κάνει ο Θεός ημιτελεί ούτε τα αφήνει στη μέση. Δεν είναι σαν τον άνθρωπο. Λέει οι βουλές μου δεν είναι όπως οι βουλές σας. Λέει ούτε οι δρόμοι μου όπως οι δρόμοι σας. Αυτά που κάνει ο Κύριος είναι τέλεια. Αμήν. Τέλεια. Και έχει προβλέψει όλα αυτά τα οποία χρειάζεσαι να σου τα δώσει, ώστε να γίνεις, λέει, κοινωνός θείας φύσης. Τι σημαίνει αυτό? Να μετέχεις από αυτό που ο ίδιος είναι. Να γίνεις όπως εκείνος είναι, ώστε να αποφύγεις την διαφθορά η οποία έρχεται μέσα από τον κόσμο. Πώς έρχεται, λέει? Πώς έρχεται η διαφθορά του κόσμου? Δια της επιθυμίας. Δια της επιθυμίας. Βλέπεις, η επιθυμία είναι σαν ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, ο οποίος είναι έξω από σένα, έξω από την καρδιά σου και θέλει να βρει τόπο η επιθυμία, ώστε να μπει μέσα και να σε κάνει η επιθυμία να διαφθαρείς με τα στοιχεία του κόσμου. Εάν κλείσει την πόρτα, μπορεί να μπει? Και όλο αυτό γίνεται καθώς έρχεσαι στην επίγνωση του προσώπου του και λαμβάνεις όλα αυτά τα οποία σου είναι απαραίτητα, ώστε να μετέχεις από τη Θεία Φύση. Αυτό λέει ο Λόγος Θεού. Κοιτάξτε, να διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 12. Λέει, όσοι όμως τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του. Σου έδωσε την εξουσία να γίνεις. Αφού τον δέχτηκες, βλέπετε, σε τι χρόνο χρησιμοποιεί τα ρήματα? Παρελθόντα. Είναι παρελθόν χρόνος. Σου έδωσε την εξουσία να γίνεις παιδί του Θεού. Και αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, κοιτάξτε, λέει, όσοι δέχτηκαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Και είναι παρελθοντική χρόνη. Αλλά όμως λέει, εις τους πιστεύοντας. Αυτό τι χρόνος είναι? Συνεχής. Δηλαδή, το να είσαι παιδί του Θεού και να βαδίζεις μέσα στην εξουσία του Θεού είναι κάτι το οποίο γίνεται καθώς συνεχώς μένεις μέσα στην πίστη του Θεού. Που σημαίνει ότι εάν φύγεις μέσα από την πίστη και αρνηθείς την πίστη, μετά τι γίνεται? Σταματάει η εξουσία. Σταματάει η εξουσία το να είσαι παιδί του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να επιμένουμε στην πίστη. Β' Τιμωθέου, διαβάζω στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 7. Λέει ο Παύλος, ο Τιμόθεο, διότι δεν έδωσε σε μας ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Πότε ο Θεός μας έδωσε, αδερφοί? Πότε μας έδωσε? Βλέπετε ότι είναι ήδη δοσμένο. Και το πνεύμα αυτό δόθηκε σε μας όταν ο Κύριος μας γέννησε με το λόγο του και έβαλε το σπέρμα του, που είναι ο λόγος, μέσα μας. Και καθώς μετά σε βαπτίζει με το Άγιο Πνεύμα, σε σφραγίζει και λέει, δεν σου έδωσε ο Θεός πνεύμα φόβου ή δειλίας. Που σημαίνει ότι δεν σου δίνει πνεύμα φόβου ή δειλίας, αλλά σου δίνει κάτι άλλο. Δεν σου δίνει το ένα, όμως σου είναι δοσμένο κάτι άλλο. Γιατί είναι αυτό? Πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα αγάπης και σοφρονισμού. Δηλαδή, είναι ήδη δοσμένο, αδερφοί, σε εμάς το πνεύμα αυτό της δύναμης και της αγάπης και σοφρονισμού. Τι σημαίνει ο σοφρονισμός? Τι σημαίνει το να είναι κανείς σόφρον? Σως στις φρένες. Ότι από τη στιγμή που δέχεσαι τον Κύριο, ο Κύριος σου δίνει ένα πνεύμα σοφρονισμού και μπορείς πλέον να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα σωστά, να μπορείς να διακρίνεις σωστά, να μπορείς να σκέφτεσαι σωστά, να μιλάς σωστά και αυτό το οποίο λες να έχει εξουσία και δύναμη. Αυτό σημαίνει. Και λέει, μη εσχυνθείς λοιπόν τη μαρτυρία του Κυρίου μας, ούτε εμένα το δέσμιό του, αλλά συγκακοπάθησε μετά του Ευαγγελίου με τη δύναμη του Θεού. Και λέει στο 9, ώστις έσωσε εμάς και εκάλεσε με κλίση Αγία. Προσέξτε, μας έσωσε και μας κάλεσε με Άγια κλίση. Όχι κατά τα έργα μας. Δηλαδή, ο Θεός δεν είδε το αν ήσουν καλός άνθρωπος. Εγώ ήμουν καλός άνθρωπος από πριν και γι' αυτό ο Θεός με έσωσε. Μπορεί κανείς να το πει αυτό? Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να βάλει στην πλάση την κατά έργα του? Εδώ παλεύουμε με τα έργα μας πολλές φορές και σαν παιδιά του Θεού. Και παλεύουμε με τα έργα μας. Γι' αυτό λέει ότι ο Κύριος σε έσωσε και σε κάλεσε με Άγια κλίση, όχι κατά τα έργα σου, λέει. Αλλά πώς? Λέει, ουχή κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την πρόθεσή του και τη χάρη του, τη δοθήσα σε εμάς εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων. Αμήν. Δηλαδή, τι λέει ο Κύριος? Πριν αιώνες, τι σημαίνει προχρόνων αιωνίων? Δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος χρόνος να πεις ήταν πριν 100 εκατομμύρια χρόνια ή πριν από 1 δισεκατομμύρια χρόνια. Πριν χρόνων αιωνίων, λέει ο Κύριος, μέσα στην πρόθεσή του, μέσα στη βουλή του, μέσα στο σχέδιο του, εν Χριστώ σε είδε και με είδε και μέσα εκεί ήταν που ο Θεός έκανε την κλίση. Το καταλαβαίνουμε? Και αυτό τι μας λέει, αδερφοί? Αυτό μας λέει ότι εσύ και εγώ δεν είμαστε τυχαίοι πάνω στο πρόσωπο της γης. Πότε ο Θεός σε είδε και σε κάλεσε? Προχρόνων αιωνίων. Προχρόνων αιωνίων σε είδε εν Χριστώ Ιησού και σου έδωσε την κλίση του και δεν το έκανε ανάλογα αν ήσουν καλός άνθρωπος ή κακός άνθρωπος, γιατί κανείς μας δεν ήταν καλός άνθρωπος. Έτσι, τουλάχιστον εγώ δεν ήμουν. Αλλά ο Θεός το έκανε με το τι είδε ότι θα γινώσουν από τη στιγμή που θα τον δεχόσουν και μετά. Αμήν. Βλέπετε που στηρίζεται η κλίση του Θεού. Και όλα αυτά, λέει, έγιναν προχρόνων αιωνίων. Βλέπεις, αν διαβάσεις αυτά τα εδάφια καταλαβαίνεις ότι υπάρχει τύχη. Τυχαία βρέθηκε κάποιος εκεί και μου μίλησε και πίστεψα. Δεν υπάρχει τύχη. Ο Θεός αυτό το είχε δει προχρόνων αιωνίων. Και επειδή σε αγάπησε, δια του Ιησού Χριστού, σου έδωσε, λέει, αυτή την κλίση, την Άγια, και σε κάλεσε και σε έσωσε. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει, έγινε η κλίση τότε, φανερωθήσα δε τώρα δια της επιφανίας του σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Τώρα φανερώθηκε, αλλά η κλίση ήταν. Από τότε. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει, ώστις κατήργησε μεν το θάνατο. Έφερε δε εις φως τη ζωή για την αυθαρσία, δια του Ευαγγελίου στο οποίο ετάχθην εγώ κήρυξ και Απόστολος και δάσκαλος στα έθνη. Πώς ο Κύριος λέει κατάργησε το θάνατο και έφερε στο φως τη ζωή, πώς την αυθαρσία? Δια του Ευαγγελίου. Δια του Ευαγγελίου. Και λέει για την οποία αιτίαν και πάσχω αυτά πλην δεν εσχύνομαι, δεν επεσχύνομαι. διότι ξέρω σε ποιον πίστεψα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνης της ημέρας. Δια του Ευαγγελίου ο Θεός, δια του Χριστού λέει, προσέξτε λέει, κατάργησε το θάνατο. Τον κατάργησε το θάνατο. Πώς τον κατάργησε το θάνατο, αδελφοί? Με το να ζήσει τέλειος, να πεθάνει, να σηκώσει τις αμαρτίες μας, και επειδή ήταν αναμάρτητος, ο θάνατος δεν μπορούσε να τον κρατήσει και αναστήθηκε. Και με την Ανάστασή του καταργεί το θάνατο για τον κάθε έναν ο οποίος πιστεύει σε Αυτόν. Και σου λέει ο Κύριος, κοίτα, για σένα και για μένα ο θάνατος έχει καταργηθεί πλέον. Έχει καταργηθεί. Και έφερε στο φως, λέει, τη ζωή και την αφθαρσία. Αμήν. Και πού είναι η ζωή και η αφθαρσία? Μάλλον, πώς είναι η ζωή και η αφθαρσία? Δια του Ευαγγελίου. Δια του Ευαγγελίου. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, κοιτάξτε τι λέει Ρωμαίους, πρώτο κεφάλαιο, 16 εδάφιο, λέει, διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει, Ιουδαίον τε πρώτο και Έλληνα. Λέει, δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, διότι είναι δύναμη Θεού. Και ρωτάω, εφόσον το Ευαγγέλιο είναι δύναμη του Θεού, άρα για να έρθει η δύναμη αυτή την οποία χρειαζόμαστε, τι χρειάζεται να έχουμε πιο πολύ? Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο. Πρέπει να κηρυχθεί περισσότερο Ευαγγέλιο. Πρέπει να ακουστεί περισσότερο Ευαγγέλιο. Γιατί από εκεί θα έρθει η πίστη, ώστε να λάβει ο άνθρωπος όλα τα υπόλοιπα τα οποία χρειάζεται. Εκεί είναι η δύναμη αρφή, στο Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε τι είπε ο Κύριος στους μαθητές ή τι έκαναν. Διαβάζω το Μάρκο κεφάλαιο 16 εδάφιο 20. Μάρκος κεφάλαιο 16 εδάφιο 20. Λέει, εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Αμήν. Τι λέει? Εξήλθαν, κήρυξαν το λόγο και ο Κύριος τι έκανε? Συνεργούσε, μαρτυρούσε στο κήρυγμά τους. Πώς μαρτυρούσε? Λέει, με θαύματα. Στο κείμενο ξέρετε τι λέει? Λέει, ο Κύριος μαρτυρούσε δια των επακολουθούντων σημείων. Δηλαδή ο Κύριος άρχισε να κάνει σημεία. Βλέπετε, οι άνθρωποι πάντα θέλουν να δουν σημεία. Πάντα θέλουν να δουν σημεία. Έρχονται στον Κύριο, τους λέει ο Κύριος το κατά Ιωάννη 4:48, κοιτάξτε τι τους λέει. Λέει, είπε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτούς, αν δεν δείτε σημεία και τέρατα, δεν θα πιστέψετε. Πάντα ήθελαν να δουν σημεία. Έρχονται στον Κύριο και τι του λένε? Κοιτάξτε τι του λένε. Στο κατά Ιωάννη, στο 6ο κεφάλαιο, στο 30. Να διαβάσω. Ιωάννης 6:30. Λέει, τότε είπα, εδώ είναι τώρα, αφού τους έχει ταΐσει στο προηγούμενο κεφάλαιο, τους 5.000, και έρχονται στον Κύριο και λένε προς Αυτόν, τι σημείο κάνει εσύ για να δούμε και να πιστέψουμε σε σένα? Τι εργάζεσαι? Τι ζητάνε? Σημείο. Ζητάνε σημείο. Μαθαίος κεφάλαιο 12, εδάφιο 38. Μαθαίος 12:38. Απεκρίθησαν κάποιοι από τους γραμματείς και τους φαρισαίους και του λένε, διδάσκαλε, θέλουμε να δούμε σημείο από σένα. Σημείο. Λουκάς κεφάλαιο 11, εδάφιο 16. Άλλοι δε πειράζοντες εζήτουν παρά αυτού σημείο εξ ουρανού. Και όσο αφορά αυτό που λένε εδώ πέρα, και πολλές φορές το ακούμε και περιμένουμε και εμείς να δούμε σημείο. Είναι πολλές φορές που περιμένουμε και εμείς να δούμε σημείο. Και λέμε όπως αυτοί λένε, Κύριε δείξε μας σημείο για να πιστέψουμε σε αυτά που κάνεις. Και ρωτάω αδερφοί, στο να θέλει ο άνθρωπος να δει σημείο για να πιστέψει, πού είναι το λάθος? Όταν δεις σημείο, όταν δεις για να πιστέψεις, αυτόματα χάνεται η έννοια της πίστης. Χάνεται. Γιατί η πίστη είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται. Και εφόσον πιστεύεις, είναι που θα κάνεις το μη βλεπόμενο να έρθει σε ύπαρξη. Καταλαβαίνουμε. Εφόσον βαδίζεις με πίστη στα μη βλεπόμενα, σε αυτά που ο Κύριος έχει πει, και ζεις μέσα σε αυτά, τότε είναι που κάνεις το μη βλεπόμενο να έρθει σε ύπαρξη. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι δεν λειτουργεί ανάποδα. Δεν μπορείς να πεις ότι να δω ώστε να πιστέψω. Τελείωσε. Χάθηκε η έννοια της πίστης. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος περιμένει να δει σημείο για να πιστέψει, πώς θα μπορούσες να τον ονομάσεις? Άπιστο. Άπιστο. Πρέπει να δει σημείο. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στον Θωμά, κοίτα Θωμά, μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Του έδειξε ο Κύριος σημείο του Θωμά. Μόλις ο Θωμάς έλεγε, εάν δεν δω τον τύπο των ύλων στα χέρια του, εγώ δεν πιστεύω. Και ο Κύριος έρχεται μέσα και του λέει, βάλε τα χέρια σου. Κύριε, πιστεύω. Ο Κύριος του είπε, να μην γίνεσαι άπιστος. Γιατί έπρεπε να δει ο Θωμάς για να πιστέψει. Έπρεπε να δει. Αν περιμένεις κάθε φορά να δεις για να πιστέψεις, αν κάθε φορά πρέπει να δεις για να πιστέψεις, πρόσεξε, γιατί αυτό που έχεις μέσα δεν είναι πίστη του Θεού. Δεν είναι πίστη του Θεού. Και αυτό πρέπει να το φτιάξουμε, αδερφοί. Πρέπει να το φτιάξουμε. Η αντίληψη αυτή η οποία μας έχει περάσει από τον κόσμο, το να πρέπει να δούμε για να πιστέψουμε, αυτό δεν έχει να κάνει με αυτό που ο Θεός διδάσκει. Είναι αυτό που ο Θεός λέει μέσα στο λόγο του. Ο Κύριος θέλει να ζεις με πίστη, σημαίνει ότι ό,τι σου λέει, ό,τι είναι αυτό που λέει ο λόγος του και σε καλεί να βαδίσεις μέσα σε αυτό, δεν το βλέπεις, αλλά το πιστεύεις. Λέτε, όταν είπε ο Κύριος στους ιερείς, όταν ήταν να μπει ο λαός Ισραήλ μέσα στην γη Χαναάν, να ξεκινήσει από την Ιεριχώ, και έπρεπε να περάσει τον Ιορδάνη, ο οποίος ήταν στο ξεχύλισμά του, και τους είπε, θα πάνε μπροστά οι ιερείς και θα βάλουν τα πόδια τους μέσα στον Ιορδάνη. Οι ιερείς τι έβλεπαν? Τι έβλεπαν οι ιερείς? Λέτε να έβλεπαν να σταμάτησε το νερό και μετά να μπήκαν? Ή μήπως σαν και εμάς που θα είχαν το πόδι τους και θα λέγανε μπαίνω δεν μπαίνω, μπαίνω δεν μπαίνω, ή το έχω στην άκρη, κάτσε να βλέπω να το βάλει ο άλλος πρώτα, μην τον πάρει ο ποταμός, να μείνω εγώ απ' έξω. Έβαλαν τα πόδια τους μέσα και αφού πάτησαν μέσα στον Ιορδάνη, σύρθηκε ο Ιορδάνης, λέει, πίσω. Σύρθηκε πίσω. Έως Αδάμ. Αλλά ο Κύριος όμως είναι καλός. Και οι άνθρωποι ζητάνε σημεία και ο Κύριος δίνει σημεία. Είδατε, κήρυξαν οι Απόστολοι και ο Κύριος μαρτυρούσε με τα επακολουθούντα σημεία. Άρα γινόταν σημεία. Φτιάξτε πράξεις. Κεφάλαιο 6, εδάφιο 8. Λέει, ο δε Στέφανος πλήρης πίστεως και δυνάμεως έκανε τέρατα και σημεία μεγάλα μέσα στο λαό. Σημεία μεγάλα και τέρατα, ο Στέφανος. Πράξεις, κεφάλαιο 4, εδάφιο 3. Λέει, ικανό λοιπόν καιρό διέτριψαν, μιλώντας με παρησία για τον Κύριο, ο οποίος έδινε μαρτυρία στο λόγο της χάρης του και έδινε να γίνονται σημεία και τέρατα διαμέσου των χεριών τους. Μιλάει για τους μαθητές, τους αδερφούς. Τι κάνανε, λέει? Ο Κύριος τι έκανε? Μέσα από τα χέρια τους έκανε σημεία και τέρατα ο Κύριος. Δηλαδή αυτό το οποίο ζητούσαν οι άνθρωποι τους το έδινε ο Κύριος. Μέσα από τη χάρη του. Πράξεις, κεφάλαιο 8, εδάφιο 13. Εδώ είναι ο Σίμων, ο μάγος, ο οποίος ακούει τον Φίλιππο να μιλάει, βλέπει τις δυνάμεις, βλέπει τα θαυμάσια και λέει, ο δε Σίμων και αυτός πίστεψε και βαπτιστής έμενε πάντοτε μαζί με τον Φίλιππο και θεωρούσε τα σημεία και τα θαύματα τα μεγάλα τα οποία γίνονταν και εξεπλήτε του. Για να βάλουμε λίγο το κείμενο. Λέει, κοιτάξτε τι λέει. Θεωρών σημεία και δυνάμεις. Σημεία και δυνάμεις. Κάποιος μου είπε κάποτε ότι η λέξη θαύμα δεν υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Άμα δείτε όλα αυτά τα εδάφια που διαβάζουμε, εγώ βέβαια δεν τα έχω ψάξει όλα τα εδάφια για να δω στο αρχαίο, αλλά βλέπετε όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε μιλάει για σημεία και δυνάμεις. Σημεία και τέρατα. Σημεία και τεράστια, σημεία και δυνάμεις. Γιατί μας μαθαίνει ο Θεός, έμαθε τα παιδιά του ο Κύριος να βαδίζουν μέσα σε αυτό το οποίο το υπερφυσικό ήταν η καθημερινότητά τους. και δεν θαύμα ήταν για αυτούς οι οποίοι δεν ήξερα. Για τα παιδιά του Θεού ήταν τα σημεία και οι δυνάμεις. Και οι δυνάμεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κοιτάξτε τι λέει Πράξεις, κεφάλαιο 15, εδάφιο 12. Λέει, «Εσιώπησε δε το πάντο πλήθος και οίκον το Βαρνάβα και τον Παύλο, εξιστορούντας όσα σημεία και τέρατα έκανε ο Θεός δι' αυτών μεταξύ των εθνών». Ο Κύριος έκανε σημεία και δυνάμεις και είναι δεδομένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι δεδομένο, δηλαδή σαν παιδί του Θεού, σαν πιστός, είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Δεν είχε ο Θεός, ούτε έχει θέμα να κάνει σημεία και δυνάμεις. Κανένα θέμα. Πού είναι το θέμα, αφή? Το θέμα είναι να καταλάβει ο άνθρωπος ότι είναι δοσμένος αυτόν. Είναι δοσμένος αυτόν. Αλλά βλέπουμε μέσα σε όλες τις πράξεις των Αποστόλων, μέσα στα Ευαγγέλια, ο Κύριος να κάνει σημεία και δυνάμεις. Να σας διαβάσω ένα άλλο εδάφιο. Ματθαίος κεφάλαιο 24, εδάφιο 23. Ματθαίος 24, 23. Και λέει ο Κύριος στους μαθητές, εδώ είναι που τον ρώτησαν, για τα σημεία των τελευταίων ημερών. Βλέπετε σημεία, τι είναι αυτά τα σημεία. Και τους λέει, τότε, εάν κάποιος πει προς εσάς, ιδού, εδώ είναι ο Χριστός, ή εδώ, μην πιστέψετε, διότι θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δείξουν, τι θα δείξουν, σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Δηλαδή, όπως ο Θεός δίνει να γίνονται σημεία και τέρατα, απ' την άλλη μεριά ο διάβολος θα σηκώσει, λέει, ψευδοπροφήτες και ψευδόχριστους, οι οποίοι τι θα κάνουν, σημεία και τεράστια, σημεία, λέει, και μεγάλα και τέρατα θα δείξουν. Β' Θεσσαλονικής κεφάλαιο 2, εδάφιο 6, μιλάει τον Αντίχριστο και λέει, και τώρα γνωρίζετε αυτό το οποίο κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί στον καιρό του. Επειδή το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μονάχα μέχρι σου βγει από τη μέση αυτός που τώρα εμποδίζει. Και τότε ο άνομος θα αποκαλυφθεί, τον οποίον ο Κύριος θα τον απολέσει με το πνεύμα του στόματός του, θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του. Κοιτάξτε τι λέει. Ο οποίος θα έρθει με ενέργεια του σατανά, με κάθε δύναμη και σημείο και τέρατα ψεύδου. Θα αρχίσει δηλαδή ο εχθρός να χρησιμοποιεί δυνάμεις και σημεία και τέρατα, όμως ο Κύριος πώς το ονομάζει, θα είναι, λέει, ψεύδους. Γι' αυτό είπε, θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες, θα είναι σημεία και τέρατα ψεύδους. Και μέσα σε όλα αυτά, αδερφοί, θα πρέπει οι άνθρωποι να μάθουν για να μπορούν να διακρίνουν. Και ιδιαίτερα όπως είναι σήμερα τα πράγματα, θα πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουν το γνήσιο από το κύβδηλο. Θα πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουμε, να μάθουν και να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα, το σωστό από το λάθος. Και πώς θα γίνει αυτό? Λέτε, ο Λόγος Θεού μας έχει δώσει. Κοιτάξτε, ο Κύριος κάνει ένα υπέρθαυμαστό έργο, αδερφοί. Το οποίο, όταν ο άνθρωπος το καταλάβει και μπει μέσα σε αυτό, είναι πολύ εύκολο να ξεχωρίσει τα σημεία του Θεού και τα τεράστια από τα σημεία που κάνουν οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδόχριστοι. Διαβάσω στον Ισαΐα κεφάλαιο 8, εδάφιο 18. Κοιτάξτε τι λέει. Μιλάει προφητικά ο Ισαΐας, αλλά είναι μεσιανική προφητεία. Και λέει, ιδού εγώ και τα παιδεία, τα οποία μου έδωσε ο Κύριος για σημεία και τεράστια στον Ισραήλ, παρά του Κυρίου των δυνάμεων, του κατοικούντος εν το όρι Σιών. Λέει, ιδού εγώ και τα παιδιά τα οποία με έδωσε ο Θεός, για ποιο λόγο? Για σημεία και τεράστια. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον Κύριο και αυτούς που ο Κύριος έχει, ποιοι είναι αυτοί? Όλοι εμείς. Και σε δείχνει το Πνεύμα του Θεού, τι λέει? Ιδού τα παιδεία τα οποία μου έδωσε ο Κύριος για σημεία και τεράστια. Και να το δούμε λίγο καλύτερα, αυτό εγώ και τα παιδιά. Κοιτάξτε, ο Κύριος τι λέει στους όχλους, στο Λουκά 11:29. Και ενώ οι όχλοι συνηθρίζοντο, άρχισε να τους λέει. Η γενεά αυτή η πονηρή σημείο ζητάει. Και σημείο δεν θα δοθεί σε αυτήν, ημί το σημείο Ιωνά του προφήτου. Δηλαδή, τους φέρει ο Κύριος το παράδειγμα ενός προφήτη, τον οποίο ο Θεός τι τον έκανε τον προφήτη, αδερφοί? Σημείο. Έφερε τον Ιωνά και τον έκανε σημείο. Και τους λέει στο 30, διότι καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο εις τους Νινεβίτες, δηλαδή τον έκανε ο Θεός τον Ιωνά ένα σημείο για ένα ολόκληρο λαό. Ήθελαν να δουν σημείο, σαν οι Νινεβίτες οι οποίοι ήταν παραδομένοι στην αμαρτία, μέσα στο σκοτάδι, στην ακαθαρσία, μέσα στην πονηρία, όπως ακριβώς ήταν και ο λαός την περίοδο που ο Κύριος ήρθε. Όπως αυτοί ζητούσαν σημείο, έτσι και ο λαός Ισραήλ ζητούσε σημείο και ο Κύριος τους δίνει το ίδιο όνομα, Γενεά, Πονηρά και Μιχαλής. Και θέλετε σημείο, και το σημείο που δόθηκε σε αυτούς ποιος ήταν? Ο Ιωνάς. Έβαλε ο Θεός ένα άνθρωπο να ζήσει σαν σημείο, να τον βάλει σαν σημείο μέσα σε ένα ολόκληρο έθνος, και το έθνος αυτό με το σημείο του Θεού τι έκανε, αδερφοί? Τι έκανε? Μετανόησε. Μετανόησε. Ήρθε ο Ιωνάς και κήρυξε το θέλημα του Θεού, κήρυξε την κρίση του Θεού, και ένα ολόκληρο έθνος το οποίο ήταν βουτυγμένο μέσα στην αμαρτία, σκληροτράχυλοι άνθρωποι, θα έλεγε κανείς ότι αν διαβάσετε την ιστορία, ήταν τόσο σκληροί, τόσο κακοί οι Νινεβίτες που προκαλούσαν τον τρόμο μόνο στο άκουσμα. Λέει η ιστορία ότι πριν μπει μέσα στην Νινεβή, στο δρόμο δεξιά και αριστερά ήταν πάσαλοι που ήταν κρεμασμένοι άνθρωποι, τα κεφάλια κομμένα, κρεμασμένα στους πασάλους, γδαρμένα τα σώματά τους, τα είχαν στο δρόμο καθώς πήγαινε. Και σκεφτείτε τον προφήτη του Θεού να πηγαίνει να μπει μέσα στην Νινεβή για να κηρύξει το λόγο. Και λέει ο Κύριος, κοιτάξτε τους λέει, καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο στους Νινεβίτες, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου στη γενεά αυτή. Λέει ο Κύριος, ο Ιωνάς έγινε σημείο σε αυτούς. Και καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο σε αυτούς, το σημείο το οποίο ζητάτε τώρα είμαι εγώ. Είμαι εγώ. Να δούμε και άλλα σημεία. Κοιτάξτε, η Εζεκιήλ, κεφάλαιο 24, εδάφιο 27. Λέει, εκείνη την ημέρα το στόμα σου θα ανοιχθεί, λέει στον Εζεκιήλ ο Κύριος, προς τους διασωθέντες, και θα μιλήσεις και δεν θα είσαι πλέον άλαλος, και θα είσαι σε αυτούς σημείο και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι Κύριος. Δηλαδή, καθώς έβλεπε κάποιος τον Εζεκιήλ, τι έβλεπε? Ο Εζεκιήλ τον έκανε ο Θεός να είναι ένα σημείο, ώστε μόλις τον έβλεπαν οι άνθρωποι, καταλάβαιναν, λέει, ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Βάζει τον Εζεκιήλ, τον βάζει να του λέει, γιατί κάνανε προφητικές πράξεις οι προφήτες. Του λέει, θα πάρεις την αποσκευή σου, θα ανοίξεις μια τρύπα στον τοίχο και θα τη βγάλεις μέσα από εκεί. Και θα σε βλέπει όλος ο λαός. Και θα περάσεις και εσύ μέσα την τρύπα να βγεις, να φύγεις. Και τους λέει, κοιτάξτε τι του λέει στον Εζεκιήλ, κεφάλαιο 12, εδάφιο 11. Το διαβάσουμε λίγο πιο πάνω. Θα πει κανείς, τι κάνεις, τρύπες στον τοίχο, πας καλά? Πιο πάνω να πάμε από την αρχή. Λέει, «Ιε ανθρώπου, κατοικείς μέσα σε οίκο αποστάτη, οι οποίοι έχουν οφθαλμούς για να βλέπουν και δεν βλέπουν, αυτιά για να ακούν και δεν ακούνε, γιατί είναι οίκος αποστάτης, για τούτο. Ετοίμασε αποσκευή, φτιάξε τη βαλίτσα σου δηλαδή, μετοικισμού, και να μετοικιστείς την ημέρα μπροστά τους, και θα μετοικιστείς από τον τόπο σου σε ένα άλλο τόπο μπροστά τους, ίσως προσέξουν, αν και είναι οίκος αποστάτης». Δηλαδή, έπρεπε να κάνει ο Εζεκίλ μια πράξη μπροστά σε όλους, να τον βλέπουν. Να τον βλέπουν. Και λέει, ενώπιον αυτών, στο 5, άνοιξε τρύπα στον τοίχο και φέρε τη βαλίτσα σου, διαμέσου της τρύπας αυτής, διαμέσου του τοίχου. Θα την πάρεις τον νόμο, θα τη βγάλεις έξω ενώ σκοτεινιάζει, θα σκεπάσεις το πρόσωπό σου και δεν θα δεις τη γη. Τι λέει? Γιατί σε έδωσα σημείο στον Ισραήλ. Σημείο στον Ισραήλ. Και λέει στο 7, και έκανα όπως με διέταξε ο Κύριος, έφερα έξω την αποσκευή μου την ημέρα, σαν αποσκευή με τοικισμού, και το βράδυ έκανα στον εαυτό μου διόρυγμα στον τοίχο με τα χέρια μου και την έβγαλα ενώ σκοτίνιαζε ενώπιον αυτών και τη σήκωσα στον νόμο. Και το πρωί έγινε λόγος Κυρίου προς εμέα και του λέει ο Κύριος, ο οίκος αυτός είναι οίκος αποστάτης. Και δεν είπε σε σένα, τι κάνεις? Και πες τους, ούτου λέει ο Κύριος, το φορτίο αυτό αποβλέπει τον Άρχοντα στην Ιερουσαλήμ και όλο τον οίκο Ισραήλ, οι οποίοι είναι ανάμεσά τους. Και λέει στο 11, πες τους, εγώ είμαι το σημείο σας. Εγώ είμαι το σημείο σας. Μέσα σε μια γενιά η οποία είναι γεμάτη πονηριά, γεμάτη ακαθαρσία, γεμάτη βρωμιά, πέρα ο Ισραήλ είναι να μετικιστεί, να πάει εχμάλωτος. Και ο Θεός, ο οποίος θέλει να μαρτυρήσει τον εαυτό του, σηκώνει τον προφήτη και του λέει, κοίτα, εσύ είσαι το σημείο. Πες τους το. Όπως έκανα σε σένα, όπως έγινε σε σένα, έτσι θα γίνει σε αυτούς. Και βλέπετε, αδερφοί, ότι ο Κύριος θέλει να γνωριστεί στους ανθρώπους. Θέλει να τους να γνωριστεί σε αυτούς. Θέλει να τους ελκύσει, θέλει να τους σώσει. Και για να γίνει αυτό, ο Θεός τι κάνει? Καλεί εσένα, καλεί εμένα, καλεί ανθρώπους για να φανερώσει τον εαυτό του. Για να δώσει τα σημεία του να φανούνε μέσα στον κόσμο. Φτιάξτε τι λέει ο Παύλος, Β' Κορινθίους 3 κεφάλαιο, 2 εδάφιο. Λέει, εσείς είστε η επιστολή μας, γραμμένη στις καρδιές μας, που γνωρίζετε και διαβάζετε από όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, σου λέει ο Κύριος ότι η επιστολή, η δική του επιστολή, γιατί λέει μετά, κοιτάξτε τι λέει, και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή του Χριστού που έγινε με τη διακονία μας. Δηλαδή, καθώς δούλευε ο άνθρωπος του Θεού, ο καθένας, το κάθε παιδί του Θεού, ο Θεός τι το έκανε? Τι επιστολή? Του Χριστού. Του Χριστού. Με άλλα λόγια, σε κάνει ο Θεός να είσαι ο λόγος του, τον οποίο μπορεί να τον διαβάσει και να τον γνωρίσει ο κάθε ένας. Ο κάθε ένας. Σε κάνει επιστολή δική του, κατοικεί μέσα σου, βάζει το λόγο του μέσα σου, να σε κάνει το λόγο του, για να μπορεί να δει όποιος είναι στη ζωή σου εκείνον. Εκείνον. Και όχι τη ζωή σου και πόσο καλός άνθρωπος είσαι και πόσο ευγενικός είσαι. Σκεφτείτε τον ευγενικό τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Πόσο ευγενικός ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής? Γεννήματα ηχηδνών. Προσέξτε, ερχόταν οι άνθρωποι να βαπτιστούν και τους έλεγε, τους το έλεγε ο Ιωάννης. Γεννήματα ηχηδνών, ποιος σας έδειξε να, πώς να φύγετε από τη μέλουσα οργή? Και δεν ξέρω, αλλά αυτό το Ευαγγέλιο έχει κρυφτεί λίγο. Γιατί κοιτάμε όλοι το κοινωνικό Ευαγγέλιο. Μην στεναχωρήσουμε τους ανθρώπους. Μην τους στεναχωρήσουμε. Μην χαλάσουμε τώρα, μην χαλάσουν οι καρδιές τους. Σκεφτείτε τον Ιωάννη, Έλα καλέ μου, Φαρισαία, να κάτσεις. Έτσι έκανε. Μέχρι τέλους, στη φυλακή μέσα ήταν και δεν φοβόταν να ελέγξει τον Ηρώδη για τη μοιχεία που έκανε με την Ηρωδιάδα. Δεν τον ένοιαζε τον Ιωάννη. Αυτό το οποίο κάνεις, το να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου, είναι αμαρτία και ο Θεός θα σε κρίνει. Και σκέφτηκε ο Ιωάννης ότι την επόμενη στιγμή μπορεί το κεφάλι του να ήταν πάνω σε ένα πιάτο. Αλλά ο Κύριος τον έβαλε τον Ιωάννη και ήταν σημείο. Σημείο, γιατί γι' αυτό και μετά ο Ηρώδης, όταν του είπαν για τον Χριστό, για αυτά που έκανε, τι έλεγε? Ο Ιωάννης είναι που αναστήθηκε. Εγώ τον σκότωσα, αλλά αυτός αναστήθηκε. Τον έκανε ο Κύριος σημείο εκεί πέρα. Και θυμάστε, χρόνια μετά πάει ο Παύλος Κυρίτη και βρίσκει μαθητές οι οποίοι είχαν ακούσει μόνο το κήρυγμα του Ιωάννη και ήταν πιστοί. Ήταν πιστοί. Γιατί ο Ιωάννης στάθηκε και κήρυξε, όπως και ο Εζεκίηλ, όπως και ο Ιερεμίας, δεν κήρυξαν το ουμανιστικό Ευαγγέλιο. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός μόλις έρθει θα σου δώσει στρώσει ένα δρόμο με ροδοπέταλα και όλα θα είναι καλά. Και ο Κύριος τι είπε? Όποιος δεν αρνηθεί τον εαυτό του και να πάρει το σταυρό του να με ακολουθήσει, δεν είναι άξιος σε μου. Θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αδερφοί. Να δούμε παρακάτω. Κατοικεί μέσα μας, βάζει το λόγο του μέσα μας και μας κάνει το λόγο του. Γι' αυτό λέει, όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα. Όποιος ακούει εσάς, ποιον ακούει?
2: Εμένα.
1: Αμήν. Βλέπεις, για ποιο λόγο πρέπει να ανοίξεις το στόμα σου και να μιλήσεις το Ευαγγέλιο? Γιατί ο Κύριος κατοικεί μέσα σου και σε κάνει επιστολή δική του. Μα εγώ δεν ξέρω τι να πω. Ο Κύριος ξέρει τι να πεις. Και ρωτάω, αδερφοί, όταν πας και σταθείς μπροστά σε έναν άνθρωπο και ανοίξεις το στόμα σου και αυτός ανοίξει από την άλλη μεριά και θα συνήθως το 99% όταν οι άνθρωποι ανοίγουν, τι θα σου πούν? Τα προβλήματά τους θα σου πούν. Τα προβλήματά τους θα σου πούν. Και πες μου, μπορείς να τους βοηθήσεις τα προβλήματά τους?
2: Αμήν.
1: Μπορείς. Έχεις το φάρμακο? Έχεις αυτόν ο οποίος είναι η λύση σε όλα τα θέματα. Και σε κάνει ο Κύριος τώρα, καθώς είναι μέσα σου, να είσαι εσύ η λύση τους στα θέματα τους.
2: Αμήν.
1: Σε κάνει ο Θεός να είσαι εσύ η λύση τους στα θέματα τους.
2: Αμήν.
1: Γιατί δεν εξαιρεί κανένα παιδί του Θεού από το να είναι η επιστολή γραμμένη και να μπορεί να διαβαστεί από όλους τους ανθρώπους.
2: Αμήν.
1: Θέλει να φανερώσει τη δικαιοσύνη του Θεού στον κόσμο? Θέλει, αδερφοί.
2: Αμήν.
1: Κοιτάξτε τι λέει. Να διαβάσουμε Β' Κορινθίους 5 κεφάλαιο 21 εδάφιο. Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε υπέρ ημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Δηλαδή σταυρώθηκε ο Χριστός, σήκωσε την αμαρτία μας και μας έντισε με τη δικαιοσύνη του και τώρα ο Θεός ποια δικαιοσύνη έχει πάνω στη γη? Εμάς. Μας έκανε, λέει, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού. Ξέρεις ότι είσαι η δικαιοσύνη του Θεού πάνω στο πρόσωπο της γης τώρα?
2: Μην.
1: Γινόμαστε δικαιοσύνη του, δηλαδή είσαι η φανέρωση της δικαιοσύνης του Θεού στον κόσμο τώρα. Ζεις, περπατάς, βαδίζεις την καθημερινότητά σου και φαίνεται η δικαιοσύνη του, ο λόγος του, τα σημεία του και οι δυνάμεις του. Έτσι ήταν και ο Ιησούς, αδερφοί. Είδατε τι είπε ο Κύριος? Όπως ο Ιωνάς ήταν σημείο στην Νινεβή, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου. Και πολλές φορές ο Κύριος ήταν σημείο αντιλεγόμενο. Αντιλεγόμενο. Και πώς αλλιώς το ονομάζει? Πέτρα σκανδάλου. Μπορεί να γίνει σκάνδαλο. Χωρίς να θες. Ο Κύριος ήθελε να σκανδαλίζει ανθρώπους ή να τους σώζει? Ήθελε να σώζει. Αλλά οι άνθρωποι ερχόταν και σκανδαλίζονταν με αυτόν. Τι έπρεπε ο Κύριος να κάνει? Μην τους σκανδαλίσουμε. Μην τους στεναχωρήσουμε. Είσαι εκεί όπως ο Κύριος σε κάλεσε να είσαι και τα υπόλοιπα, το τι ο Θεός θα κάνει είναι δικιά του δουλειά. Εσύ καλείσαι και εγώ να ζήσουμε όπως εκεί θέλει να ζήσουμε. Πολλές φορές θέλουμε να είμαστε πολύ ταπεινοί. Ο Κύριος ήταν ταπεινός, αδελφοί. Τι είπε? Πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Το είπε. Και λέει, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και κανείς δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα παρά μόνο μέσα από μένα. Να πούμε τέτοιο πράγμα. Τι ταπείνωση είναι αυτή. Ταπείνωση είναι αυτή. Να λέει ο άνθρωπος, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και κανείς δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα μέσα από μένα. Θέλετε να σας πω κάτι, αδερφοί? Η ταπείνωση ξέρετε ποια είναι? Η ταπείνωση είναι όταν

0: μου πεις ότι δεν έχεις φόβο.
1: Αμήν.
0: Καλά το κατάλαβες. Καλά το κατάλαβες. Δεν έχω φόβο. Ο μόνος φόβος που έχω είναι
1: Κύριος.
0: Ο Κύριος, το να ευαρεστήσω αυτόν, το να προσέξω μη σκοντάψω στη ζωή μου και κάνω πράγματα που λυπήσουν το πνεύμα του. Αυτός είναι ο φόβος μου και ο Κύριος μας καλεί έτσι να μετρήσουμε τις ημέρες της ζωής μας. Αυτά που σκέφτεσαι, μήπως τον στεναχωρούνε, μήπως τον λυπούνε, ξέρεις τι είναι αυτό? Αυτή είναι η υπερηφάνεια. Το να ζεις μέσα στο νου σου, έχοντας τις δικές σου αντιλήψεις, αφήνοντας έξω αυτό που ο Θεός λέει, χαλώντας το σχέδιο που ο Θεός έχει για σένα. Γιατί όταν ο Θεός λέει ότι σε έκανε δικαιοσύνη του, δια του Ιησού Χριστού, ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει αλήθεια? Εσύ ή εγώ που λέει, εγώ δεν. Άραγε ο Θεός με ακούει, άραγε ο Θεός με αγαπάει. Τι διαβάσαμε πριν, αδελφοί? Σε κάλεσε με κλήση Άγια προχρόνων αιωνίων.
1: Αμήν.
0: Όχι κατά τα έργα σου, αλλά κατά την εαυτού πρόθεση.
1: Αμήν.
0: Δεν είδε ο Θεός μες στη ζωή σου αν σκοντάψεις, αν κάνεις κάποιο λάθος, αν κάτι δεν κάνεις καλά. Γιατί γι' αυτό το λόγο λέει ο Λόγος Θεού ότι ο δίκαιος πέφτει 7 φορές και σηκώνεται. Γι' αυτό ο Πέτρος είπε, πόσες φορές εάν ο αδερφός μου αμαρτήσει σε μένα να τον συγχωρήσω? 7 φορές την ημέρα. Και εκεί σου του είπε 490 φορές την ημέρα. Που σημαίνει ότι ο αδερφός σου μπορεί να αμαρτήσει 490 φορές την ημέρα και πάλι είναι εναντίον σου, δηλαδή να τον συγχωρήσεις, μπορεί να γίνει, και πάλι είναι αδερφός σου και πάλι δια του Ιησού Χριστού είναι η δικαιοσύνη του Θεού πάνω στο πρόσωπο της γης, γιατί ο Κύριος τον κάλεσε και ανήκει σε εκείνον και αυτός είναι που δουλεύει. Και πάλι ο Θεός σε θέλει να πεις ότι κοίταξε με, είμαι επιστολή του Χριστού, την οποία μπορεί να τη δει κάποιος και να τη διαβάσει και μέσα και έξω. Και δεν είναι υπερηφάνεια, αδερφή. Δεν είναι υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι το να λες, εγώ δεν είμαι τίποτα. Εμένα ο Θεός δεν με αγαπάει, εμένα ο Θεός δεν με ακούει. Ο Θεός με ξέχασε. Για πες μου, όταν σκέφτεσαι ότι ο Θεός σε ξέχασε, το πρώτο πράγμα το οποίο συμβαίνει, ποιο είναι? Κάνεις το Θεό ψεύτη. Γιατί ο Θεός τι λέει? Δεν θα σε αφήσω. Δεν θα σε εγκαταλείψω. Δεν θα σε αφήσω. Δεν θα σε εγκαταλείψω. Είμαι μαζί σου όλες τις ημέρες μέχρι τη συντέλεση του αιώνος. Μα δεν το βλέπω. Πώς θα το δεις? Με πίστη. Θα πιστέψεις ότι ο Κύριος είναι μαζί σου, είναι γύρω σου, έχει τους αγγέλους του μαζί σου και θα δεις όλες τις ενέργειες του Θεού όποτε χρειάζεσαι. Όποτε χρειάζεσαι. Αυτή είναι η ταπείνωση, αδελφοί. Αυτή είναι η ταπείνωση. Να λες αυτό που ο Κύριος λέει για σένα ότι είσαι. Γιατί αυτό είσαι. Υπάρχουν πράγματα που ο εχθρός δεν μπορεί ούτε κατά διάνοια να κάνει, όμως οι άνθρωποι δεν το ξέρουν αυτό. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι να διακρίνουν τι είναι αυτό που ο Θεός μπορεί να κάνει και τι είναι αυτό που ο εχθρός μπορεί να κάνει και τι είναι αυτό που ο εχθρός δεν μπορεί να κάνει. Ο κόσμος δεν ξέρει να το διακρίνει. Ας μην πούμε για τους χριστιανούς. Σημείο Μωυσής. Σημείο και η μάγη. Ρίχνει κάτω τη ράβδο του, γίνεται φίδι, φωνάζει ο Φαραώ τους μάγους, ρίχνουν κάτω τις ράβδες τους, γίνονται φίδια. Σημείο ένας, σημείο και ο άλλος. Ξανά σημείο ο Μωυσής, ξανά σημείο η μάγη. Τι είναι αυτό το οποίο θα δώσει τη λύση και τη διάκριση για να καταλάβουμε και να καταλάβουν οι άνθρωποι? Κοιτάξτε, ο Κύριος τι λέει. Ματθαίος κεφάλαιο 7, εδάφιο 13. Κοιτάξτε πώς έρχεται. Και λέει ο Κύριος, εισέλθετε από τη στενή πύλη. Γιατί η πύλη η οποία οδηγεί στην απώλεια και φέρνει στην απώλεια και η οδός που φέρνει στην απώλεια είναι πλατιά και ευρύχωρη. Και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής. Θέλεις τη ζωή σου στην ευρυχωρία, στην άνεση. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός που φέρνει στη ζωή και λίγοι είναι αυτοί που τη βρίσκουν. Στενή και θλιμμένη. Και λέει μετά. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών οι οποίοι έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, εσωτερικά όμως είναι λίγοι και άρπαγες. Σου λέει προσέξτε. Πώς ξεκινάει το πρώτο πράγμα που κάνει ο άνθρωπος του Θεού? Βαδίζει μέσα από τη στενή πύλη.

0: Και μετά τους λέει, προσέξτε τους προφήτες, στο 16, από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσετε. Μήπως συνάγουν από ακανθόν στα φύλλα ή από τριβόλους σίκα. Έτσι κάθε δέντρο καλό κάνει καλούς καρπούς. Το δε σαπρό δέντρο κάνει κακούς καρπούς. Αμήν. Δηλαδή, αυτοί οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδόχριστοι, οι οποίοι θα έρθουν και θα κάνουν σημεία και τέρατα, τι καρπούς θα έχουν? Κακούς. Κακούς. Ενώ από την άλλη μεριά, ένα παιδί του Θεού που ο Κύριος το καλεί να τον κάνει σημείο δικό του, τι καρπούς θα έχει? Κοιτάξτε τι λέει. Δεν μπορεί δέντρο καλό να κάνει καρπούς κακούς, ούτε δέντρο σαπρό να κάνει καρπούς καλούς. Παν δέντρο μη κάνουν καλό, εκόπτεται, καρπό καλό κόπτεται και εισπύρ βάλετε. Και λέει στο 20, άρα, από τους καρπούς τους θα γνωρίσετε αυτούς. Από τους καρπούς τους θα γνωρίσετε αυτούς. Και συνεχίζει, προσέξτε. Ξεκινάει με τη στενή πύλη, να το συνδέσουμε μέσα, να καταλάβουμε τι σημαίνει, αδερφή. Και αυτή η στενή πύλη που μπαίνει ο άνθρωπος, μετά σου σε φέρνει στους ψευδοπροφήτες και το πώς τους γνωρίζεις. Άρα, από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσεις. Και πώς έρχεται ο καρπός? Γιατί το θέμα μας λέει, άρα από τους καρπούς αυτών θα γνωρίσετε. Ωραία, και πώς έρχεται ο καρπός? Δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά οπράττουν το θέλημα του Πατρός μου, του εν της ουρανής. Όλο αυτό το έχει συνδέσει με τη στενή πύλη και με τους ψευδοπροφήτες και με τον καρπό τους. Δεν θα εισέλθει ο καθένας ο οποίος λέει, ναι, εγώ πιστεύω. Αυτός ο οποίος πράττει το θέλημα του Πατέρα μου, του εν της ουρανής, πολλοί θα πούνε εκείνη την ημέρα, Κύριε, προφητεύσαμε στο όνομά σου. Στο όνομά σου βγάλαμε δαιμόνια. Στο όνομά σου κάναμε θαύματα πολλά. Σημεία δηλαδή. Ο καρπός που είναι? Ο καρπός ο οποίος έρχεται από την υπακοή του ανθρώπου στο Λόγο του Θεού. Και λέει, και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας γνώρισα, φεύγετε απ' μου οι εργαζόμενοι την ανομία. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έκαναν για τον Κύριο τι ήταν? Ψεύτικοι. Γιατί δεν είχαν τον καρπό, γιατί δεν είχαν μπει μέσα από τη στενή πύλη, αλλά προτιμούσαν να είναι η ζωή τους. Πρέπει όλα να είναι τακτοποιημένα. Το σπίτι μου, η δουλειά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου, η συγγένειά μου, να είμαι όλα εντάξει και μετά. Αυτή είναι η στενή πύλη. Που οδηγεί στον ουρανό, όταν το πρώτο μέλημά σου να είναι όλα, κανένας δεν λέει να μην είναι όλα καλά. Αλλά ωραία, αν δεν είναι καλά, τι πρέπει να γίνει? Τι θα κάνεις τότε? Εάν σηκωθεί το άλλο άτομο της οικογένειας και σου πει, κοίτα, εάν πιστεύεις στον Χριστό, κάποτε ήταν η μητέρα του, ηλικιωμένος, είναι με τον Κύριο τώρα, και όταν είχε πιστέψει νέος, του λέει η μητέρα του, εάν ξαναπάς εκεί, θα ανέβω, θα βγω στον μπαλκόνι και θα πέσω από κάτω. Τι θα κάνεις? Μα με απειλεί να μην πάω, γιατί άμα πάω θα πεθάνει. Βέβαια, ο αδερφός ήταν σοφός. Της λέει, μην βγεις στον μπαλκόνι, να πας στον τρίτο, για να μην ταλαιπωρηθούμε, να πας μια και έξω. Της είπε. Τι σημαίνει, δεν την αγαπούσε τη μαμά του? Δεν την αγαπούσε? Αλλά ήθελε να της πει, κοίτα, το πρώτο που μετράει για μένα δεν είναι το τι θα πεις εσύ. Εσύ σήμερα είσαι εδώ, αύριο δεν είσαι. Η γυναίκα σου σήμερα είναι εδώ, αύριο δεν είναι. Ο άντρας σου σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Τα παιδιά σου σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Το αφεντικό σου σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Να μην ξαναμιλήσεις γι' αυτό. Γιατί, τι έκανα? Δηλαδή όταν έρθει το άλλος και ανοίγει το στόμα του και βγάζει ένα οχετό, είναι όλα καλά, αλλά εγώ απαγορεύεται. Και τι θα κάνεις? Τι θα επιλέξεις? Έδιναν τους μαθητές. Τους έκανε ο Κύριος τους μαθητές σημεία? Τον Πέτρο τον έπιασαν. Άμα του έλεγε ο Κύριος Πέτρο, Πέτρο, κοίτα, θα με ακολουθήσεις και στη διάρκεια του δρόμου σου, θα περπατάς μαζί μου, θα πέφτει ράβδος. Και τι έκαναν οι μαθητές όταν έφυγαν? Λέει, τους έφεραν, τους έδιραν Και τους παράγγειλε να μην μιλάνε σε αυτό το όνομα. Και αυτοί βγήκαν έξω και τι έκαναν. Έχερον, λέει. Δόξα του Θεού, τις φάγαμε. Φάγαμε ξύλο για τον Κύριο. Ε? Πέτρο, Παύλο, ακολούθησέ με και η ζωή σου θα είναι... Θα έχει κάτι διωγμούς special. Πέρασε ο Παύλος. Κατεβατά είναι οι δοκιμασίες. Τι λέτε, τον ενδιέφερε. Ο Παύλος ήταν τέρας μόρφωσης. Αμήν. Αυτός ήταν και τέρας μόρφωσης. Αμήν. Μορφωμένος. Αλλά τι λέει, φέρνω επάνω μου τα στίγματα του Χριστού. Τον έκανε ο Κύριος τον Παύλο σημείο. Σημείο. Στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια. Και θα ομολογήσω προς αυτούς, λέει στο 23, ποτέ δεν σας γνώρισα, φεύγετε από μία εργαζόμενη την ανομία. Και λέει στο 24, πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμια αυτούς. Δηλαδή, ο καλός καρπός και ο ψεύτικος καρπός, με τι το συνδέει ο Κύριος. Πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάνει αυτούς. Δηλαδή, αυτό που θα ξεχωρίσει το σημείο του Θεού από το σημείο του διαβόλου, ποιο είναι, αδερφοί? Ο καρπός. Ο καρπός. Ο καρπός θα κάνει να ξεχωρίσεις από όλους αυτούς που θα στείλει ο διάβολος προκειμένου να πλανήσει τους ανθρώπους. Κοιτάξτε πώς αλλιώς το ονομάζει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω στο Ματθαίο, κεφάλαιο 13, εδάφιο 24. Ματθαίος 13:24 λέει, άλλη παραβολή παρέθηκε εις αυτούς. Λέγω, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο ο οποίος έσπηρε καλό σπόρο στον αγρό του. Αλλά ενώ κοιμόταν οι άνθρωποι, ήρθε ο εχθρός του και έσπηρε ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και ανεχώρησε. Όταν δε βλάστησε ο χόρτος και έκανε καρπό, τότε φάνηκαν τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου είπαν προς αυτόν, Κύριε, καλό σπόρο δεν έσπηρες στον αγρό σου? Πότε λοιπόν έχει τα ζυζάνια? Ο δε είπε προς αυτούς, εχθρός άνθρωπος έκανε τούτο. Οι δε δούλοι είπαν προς αυτόν, θέλεις λοιπόν να υπάγουμε να συλλέξουμε αυτά? Ο δε είπεν, όχι. Μήποτε συλλέγοντες τα ζυζάνια, εκριζώσετε μαζί τους το σιτάρι. Αφήσατε να αυξάνουν μαζί μέχρι του θερισμού και το πυρό του θερισμού θα πω στους θεριστές να συλλέξουν πρώτα τα ζυζάνια, να τα δέσουν σε δέσμες, να τα καύσουν και ως ήτο να συνάξουν την αποθήκη μου. Και έρχονται τώρα οι μαθητές και ρωτάνε. Ωραία παραβολή. Ωραία ιστοριούλα, ε. Τον ρωτάνε στο 36, λίγο πιο κάτω. Τότε αφήσα στους όχλους, έρχεται στην οικία Ιησούς και έρχονται οι μαθητές του και λένε, Κύριε, εξήγησέ μας την παραβολή των ζυζανίων του αγρού. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, ο σπύρον, τον καλό σπόρο, είναι ο Υιός του ανθρώπου, ο Κύριος. Τι κάνει ο Κύριος, παίρνει σπόρο στα χέρια του και τον σπέρνει. Δηλαδή, η δουλειά του Κυρίου ποια είναι? Να ρίχνει σπόρο. Να ρίχνει σπόρο. Ο σπύρο τον καλό σπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου. Ο δε αγρός είναι ο κόσμος. Ο δε καλός σπόρος ούτε είναι. Ποιοι είναι? Ή της βασιλείας. Δηλαδή, ο Κύριος τι θέλει να κάνει? Περιμένει ο Θεός από σένα και από μένα να είμαστε ο καλός σπόρος. Θέλεις να είσαι ο καλός σπόρος? Πόσοι θέλουμε να είμαστε καλός σπόρος? Πρόσεξε τώρα. Τον καλό σπόρο ο Κύριος τι τον κάνει? Τι τον κάνει? Τον ρίχνει. Πού τον ρίχνει? Στον αγρό. Ποιος είναι ο αγρός? Στον κόσμο. Στον κόσμο. Για να σε κάνει σημείο ο Θεός. Θα σε σπείρει στον κόσμο. Βλέπεις, δεν είσαι εδώ πέρα να είσαι ένας σπόρος. Θυμάστε παλιά πως κάναμε στο δημοτικό που μας βάζανε, εγώ βέβαια ποτέ δεν τα κατάφερνα, και βάζαμε ένα ποτηράκι και βάζαμε μέσα στο ποτηράκι τις φακές. Και γίνανε λίγες φακούλες. Πολλές φορές οι χριστιανοί έτσι κάνουμε. Βάζουμε το ποτηράκι, βάζουμε λίγες φακούλες και βλέπουμε τις φακούλες, τα παιδάκια. Και σου λέει ο άλλος, τι είναι αυτό, φακές. Τρώγονται. Τρώγονται. Άμα έχει μέσα τρεις φακές, ποιος τα φάει και ποιος τα κοιτάζει? Και ο Κύριος λέει, λέει, ο αγρός είναι ο κόσμος και ο καλός σπόρος είναι η γη της βασιλείας. Τα δε ζυζάνια είναι η ή του πονηρού. Δηλαδή περιμένει ο Κύριος να είσαι ο καλός σπόρος. Βάζει τον εαυτό του μέσα σου και θέλει ο Θεός να γίνουν τα σημεία του, αδελφοί, να γίνουν τα τεράστια του. Αλλά για να γίνουν, τι αποτέλεσμα θα φέρει και από τι εξαρτάται το αποτέλεσμα που θα φέρει το σημείο. Για πείτε μου, το αν πεις Κύριε, καλός σπόρος, ρίξε με στον κόσμο. Ο κόσμος δεν είναι, ο κόσμος δεν είναι το σπίτι που μένεις. Ο κόσμος είναι όλο αυτό το οποίο ο Κύριος σε έβαλε μέσα και σου λέει, κοίτα, σε κάλεσα για να είσαι σημείο. Και το σημείο και το τεράστιο, το δικό μου, είναι αυτό το οποίο το ξεχωρίζεις από τον καρπό. Και ο καρπός είσαι εσύ και θέλω να σε πάρω και να σε ρίξω μέσα στο πρόσωπο της γης. Για ποιο λόγο? Ώστε αυτός ο καρπός που θα πέσει μέσα στο πρόσωπο της γης να φέρει πολύ καρπό. Και λέει, γι' αυτό ο Κύριος λέει, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και να
1: πεθάνει.
0: Δηλαδή, είμαι καρπός καλός και για να καρποφορήσω τι πρέπει να κάνω? Πεθάνω. Να πεθάνω. Και δεν μιλάμε φυσικά να πεθάνω. Ο Κύριος μας έδωσε, λέει, ζωή και αυτή άφθονη. Να πεθάνω ως προς τον κόσμο, ως προς την αμαρτία, ως προς το φρόνημά του, ώστε να φανεί ο καρπός του Θεού.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Γαλάτας κεφάλαιο 5, εδάφιο το 22, διαβάσουμε. Λέει, ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Εναντίον αυτών δεν υπάρχει νόμος. Όσοι δε είναι του Χριστού, σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Ο δε καρπός του πνεύματος, δηλαδή ο καρπός του Κυρίου. Τι είναι ο καρπός του Κυρίου? Ο δε καρπός του πνεύματος, ο Κώστας, που ο Κύριος θέλει να τον κάνει να είναι και αυτός καρπός δικός του του πνεύματος, γιατί δικός του καρπός είμαι, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, ειρήνη, αγάπη, χαρά, να είμαι χαρούμενος και είναι μέσα μου η χαρά, γιατί είναι καρπός του πνεύματος και δεν φεύγει και έχω μέσα μου καλούς καρπούς, καλό καρπό, ώστε ο Θεός να με σπείρει και να βγει καλός καρπός. Σκέψε ο Θεός να σε σπείρει και να... Γιατί ξέρετε αδερφοί, αυτό το οποίο έχεις μέσα σου, αυτό θα δώσεις. Αυτό είναι... Δεν μπορείς να είσαι βουτυγμένος στη θλίψη και να πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο και να δεις ο άνθρωπος αυτός να είναι γεμάτος χαρά. Αυτό που έχεις μέσα σου θα το μεταδώσεις. Γι' αυτό λέει, ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Δηλαδή, πας, σε σπέρνει ο Κύριος και εκεί πέρα που θα πέσεις, θα φυτρώσει, γιατί καρπός θα βγει? Αγάπη. Θα βγει χαρά. Ναι, αλλά στις δυσκολίες περνάω τόσα, ξέρεις πώς θα περνάω εγώ? Εσύ τα βάζει ο νου σου. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Ότι αυτό που περνάς, το περνάς μόνο εσύ, κανένας άλλος. Κανένας άλλος δεν το περνάει. Και ο Παύλος περνούσε. Και τι λέει, στη φυλακή μέσα, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε, πάλι θα πω χαίρεται. Χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Ξέροντας ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος κρατάει τα πάντα στα χέρια του, τα κρατάει στην αγκαλιά του και τίποτα δεν τελειώνει αν αυτός δεν μπει τέλος. Και αυτό σε κάνει να χαίρεσαι και να αισθάνεσαι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη. Δηλαδή, πίστη, πραότητα και κράτη. Όταν σε σπείρει ο Κύριος, αυτό που θα καρποφορήσει θα είναι αυτός ο καρπός. Αυτός ο καρπός. Αμήν. Το να γινόμαστε όμοιοι με εκείνον, αδερφοί, σημαίνει ότι γινόμαστε αυτός ο καρπός. Ο καλός καρπός που ο Κύριος θέλει να σπείρει και ο Κύριος θα σε σπείρει μέσα στον αγρό που είναι ο κόσμος. Ο κόσμος. Εκεί θα μας σπείρει. Δεν μας κάλεσε, αδερφοί, ο Κύριος να μείνουμε μέσα στους φίλους μας. Δεν μας κάλεσε να περνάμε καλά. Αμήν, να περνάμε καλά. να περνάμε καλά. Αλλά δεν μας κάλεσε το να μείνουμε στο να είμαστε εδώ και να περνάμε εμείς καλά. Τα σημεία και τα τέρατα γίνονται μέσα στον αγρό. Μέσα στον αγρό. Και σαν γιος της βασιλείας θα φέρεις όπου πας τα αποτελέσματα που φέρνει ο καρπός του πνεύματος. Και έτσι θα μπορεί να γίνει η βασιλεία του Θεού. Όπως στον ουρανό, έτσι και
1: στη γη.
0: Και το πρώτο πράγμα είναι να γίνει η βασιλεία του Θεού όπως στον ουρανό, έτσι και στη ζωή σου. Έτσι και στη ζωή σου. Ώστε αυτός ο καρπός ο οποίος θα έρθει από σένα και να μπορεί ο Κύριος να σε χρησιμοποιήσει όπως ακριβώς τον Εζεκίηλ και το οποίο του είπε «Εσύ είσαι το σημείο». Και να πει ο Κύριος, κοίτα, το σημείο μου είσαι εσύ. Και βάλτε όλα τα ονόματα. Ο καρπός μου είσαι εσύ και θέλω να σε ρίξω μέσα στον κόσμο και να βγει καλός καρπός. Καλός καρπός. Προσέξτε, ο Κύριος λέει, έριξε το σπόρο στον αγρό και μετά στο τέλος μάζεψε όλο τον καρπό και τον έφερε μέσα στην αποθήκη και γέμισε η αποθήκη του. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευλογούμε. Μπροστά σου είμαστε αυτή την ώρα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου, Κύριε. Ευχαριστούμε για την αλήθεια σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας έκανες αυτή την τιμή και μας κάλεσες και μας θέλεις να μας κάνεις τον κάθε ένα από εμάς ένα σημείο και τεράστιο. Ένα σημείο που θα φανερώσει την παρουσία σου, θα φανερώσει την πιστότητά σου, θα φανερώσει τη δόξα σου, θα φανερώσει την καλοσύνη σου, θα φανερώσει την αγάπη σου, Κύριε, θα φανερώσει την πιστότητά σου. Και είμαστε εδώ να σου πούμε ναι, Κύριε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη Βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον λάμδα αλφα. Και υπήγεν ο Μωυσής και λάλησε τους λόγους τούτους προς πάντα τον Ισραήλ. Και είπε προς αυτούς, 120 ετών είμαι εγώ σήμερον. Δεν δύναμε πλέον να εισέρχομαι και να εξέρχομαι. Και ο Κύριος μου είπε, δεν θέλεις διαβεί τον Ιορδάνην τούτον. Κύριος ο Θεός σου, αυτός θέλει διαβεί εμπροστέ σου, αυτός θέλει καταστρέψει τα έθνη ταύτα απ' εμπροστέ σου και εσύ θέλεις κατακληρονομήσει αυτά. Ο Ιησούς αυτός θέλει διαβεί εμπροστέ σου, καθώς ελάλησε ο Κύριος. Και θέλει κάμει εις αυτά ο Κύριος ως έκαμεν εις τον Σιών και εις τον Όγο τους βασιλείς των Αμοραίων και εις την γήν αυτών τους οποίους εξολόθρευσε. Και θέλει παραδώσει αυτούς ο Κύριος εμπροστέ σας, δια να κάμετε εις αυτούς κατά πάσας τας προσταγάς τας οποίας προσέταξα εις εσάς. Ανδρίζεστε και θαρείτε, μη φοβήστε, μη δε δηλιάτε από προσώπου αυτών, διότι Κύριος ο Θεός σου αυτός είναι ο πορευόμενος μετά σου. Δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει. Και κάλεσε ο Μωυσής τον Ιησούν και είπε προς αυτόν ενώπιον παντός του Ισραήλ, ανδρίζου και θάρι, διότι εσύ θέλεις εισαγάγει των λαών τούτων εις την γην, την οποίαν όμωσε Κύριος προς τους πατέρας αυτών να δώσει εις αυτούς, και εσύ θέλεις κληροδοτήσει αυτήν εις αυτούς. Και ο Κύριος αυτός είναι ο προπορευόμενός σου, αυτός θέλει είστε μετά σου. Δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει. Μη φοβού, μη δε δηλία. Και έγραψε ο Μωυσής τον νόμον τούτον και παρέδωκε αυτόν εις τους ιερείς, τους ιούς του Λεβί, τους βαστάζοντας την κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου και εις πάντας τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ. Και προσέταξεν εις αυτούς ο Μωυσής λέγον, εν το τέλει εκάστου εβδόμου έτους, εν το καιρό του έτους της αφέσεως, εν τη εορτή της κοινοπηγίας, όταν πάσο Ισραήλ συναχθεί για να εμφανιστεί ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, εν το τόπο όντι να εκλέξει, θέλεις αναγινώσκει τον νόμον τούτον ενώπιον παντός του Ισραήλ εις επίκον αυτών. Σύναξον των λαών, τους άνδρας και τας γυναίκας και τα παιδεία και των ξένων σου των εντός των πυλών σου, δια να ακούσωσι και δια να μάθωσι και να φοβώνται Κύριον τον Θεό σας και δια να προσέχωσι να εκτελώσει πάντα τους λόγους του νόμου τούτου και δια να ακούωσι τα τέκνα αυτών τα οποία δεν εξεύρουσι και να μάθωσι να φοβώνται Κύριον τον Θεό σας πάσας τας ημέρας όσα ζείτε επί της γης προς την οποία διαβαίνετε τον Ιορδάνην δια να κληρονομήσετε αυτήν. Και είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν, «Ιδού πλησιάζουσιν εημέρε του θανάτου σου. Κάλεσον τον Ιησούν και παρουσιάστητε εν τη σκηνή του μαρτυρίου, δια να δώσω εις αυτόν προσταγάς». Και υπήγεν ο Μωυσής και ο Ιησούς και παρουσιάστησαν εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και εφάνει ο Κύριος εν τη σκηνή, εν στήλο νεφέλης. Και εστάθη ο στήλος της νεφέλης επί της θύρας της σκηνής. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Ιδού σι θέλεις κοιμηθεί μετά τον πατέρα σου. Και σηκωθείς ο λαός ούτως θέλει πορνεύσει κατόπιν των ξένων θεών της γης, εις την οποίαν αυτός εισέρχεται και θέλει με εγκαταλείψει και παραβεί την διαθήκη μου, την οποίαν έκαμον προς αυτούς. Τότε θέλει εξαφθεί ο θυμός μου εναντίον αυτών την ημέραν εκείνη και θέλω εγκαταλείψει αυτούς και θέλω κρύψει το πρόσωπον μου από αυτόν και θέλουσιν εξαναλωθεί και θέλουσιν ευρύ αυτούς πολλά κακά και θλίψεις, ώστε θέλουσιν υπεί την ημέραν εκείνην δεν ευρών ημάς τα κακά ταύτα επειδή ο Θεός ημών δεν είναι εν μέσω ημών και εγώ εξάπαντος θέλω κρύψει από αυτόν το πρόσωπον μου την ημέραν εκείνην δια πάσας τας κακίας τας οποίας έπραξαν, διότι εστράφησαν προς θεούς ξένους. Τώρα λοιπόν γράψατε εις αυτούς την οδήν ταύτην και διδάξατε αυτήν εις τους Ιούς Ισραήλ, βάλετε αυτήν εις το στόμα αυτών, δια να γίνει εις εμέ η οδή αυτή εις μαρτύριον εναντίον των Ιών Ισραήλ. Διότι αφού εισαγάγω αυτούς εις την γην την οποίαν όμωσα προς τους πατέρας αυτών, γίν ρέουσαν γάλα και μέλι, και αυτή φάγωση και χορταστώσει και εμπλιστώσει, τότε θέλουσι στραφεί προς θεούς ξένους και θέλουσι λατρεύσει αυτούς και θέλουσι με παροργήσει και παραβεί την διαθήκη μου, και αφού έβρωσιν αυτούς πολλά κακά και θλίψεις, η οδη αυτή θέλει μαρτυρήσει εναντίον αυτών ως μάρτης. Διότι δεν θέλει λησμονηθεί από του στόματος του σπέρματος αυτών. Επειδή εγώ γνωρίζω την πονηρίαν αυτών, την οποίαν εργάζονται έτη την σήμερον πριν εισαγάγω αυτούς εις την γην την οποίαν όμωσα. Και έγραψεν ο Μωυσής την οδήν ταύτην τη αυτή ημέρα και δίδαξεν αυτήν εις τους Ιούς Ισραήλ. Και προσέταξεν εις τον Ιησούν των Ιών του Ναβί και είπε «Ανδρίζου και θάρι, διότι εσύ θέλεις εισαγάγει τους Ιούς Ισραήλ εις την γην την οποίαν όμωσα προς αυτούς και εγώ θέλω είστε μετά σου». Και αφού ο Μωυσής ετελείωσε να γράφει τους λόγους του νόμου τούτου εις βιβλίον έως τέλους, τότε ο Μωυσής προσέταξεν εις τους Λεβίτας τους βαστάζοντας την κυβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου λέγον «Λάβετε τούτο το βιβλίο του νόμου και θέσατε αυτό εις τα πλάγια της κυβωτού της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και θελείστε εκεί εις μαρτύριον κατά σου, διότι εγώ εξεύρω την απήθειά σου και τον τράχυλό σου των σκληρών. Ιδού, ενώ είμαι ζών μέσα σήμερον, υπηθήσατε εις τον Κύριον, πόσο δε μάλλον μετά των θάνατών μου. Συνάξατε προς εμέ πάντα στους πρεσβυτέρους των φυλών σας και τους άρχοντάς σας, δια να λαλήσω τους λόγους τούτους εις επίκον αυτών και να επικαλεστώ τον ουρανόν και την γην μάρτυρας εναντίον αυτών. Επειδή εξεύρω ότι μετά των θάνατών μου εξάπαντος θέλετε διαφθαρεί και εκκλίνει από τη σοδού την οποίαν προσέταξα εις εσάς. Και θέλουσι σας ευρύ τα κακά εις τας εσχάτας ημέρας, επειδή θέλετε πράξη κακά ενώπιον του Κυρίου, ώστε να παροργήσετε αυτόν με τα έργα των χειρών σας. Και λάλησεν ο Μωυσής εις επίκον πάσης της συναγωγής του Ισραήλ τους λόγους της οδής ταύτης έως τέλους. Δευτερονόμιον Κεφάλαιον λάμδα βήτα. Πρόσεχε ουρανέ και θέλω λαλήσει και ας ακούει η γη τους λόγους του στοματός μου. Η διδασκαλία μου θέλει σταλάξει ως η βροχή και ο λόγος μου θέλει καταβεί ως η δρόσος. Ως η ψεκάς επί την χλώην και ως ο όμβρος επί των χόρτων. Διότι θέλω εξυμνήσει το όνομα του Κυρίου. Απόδοτε μεγαλοσύνην εις τον Θεόν ημών. Αυτός είναι ο βράχος, τα έργα αυτού είναι τέλεια. Διότι πάσε οδή αυτού είναι κρίσης. Θεός πιστός και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Δίκαιος και ευθύς είναι αυτός. Ούτι διεφθάρισαν. Η κυλής αυτών δεν είναι κυλής των ιών αυτού. Είναι γενεά, σκολιά και διεστραμένη. Ταύτα ανταποδίδεται εις τον Κύριον λαέ μωρέ και ασύνεται. Δεν είναι αυτός ο πατήρ σου ώστι σε εξηγόρασεν, αυτός ώστι σε έπλασε και σε εμόρφωσεν. Ενθυμήθητη τας αρχαίας ημέρας, συλλογίσθητη τα έτη πολλών γενεών, ερώτησον τον πατέρα σου και αυτός θέλει σοι αναγγείλει, τους πρεσβυτέρους σου και αυτοί θέλουν σοι είπει. Ότε διεμέριζεν ο ύψιστος τα έθνη, ότε διέσπηρε τους ιούς του Αδάμ, έστησε τα όρια των λαών κατά των αριθμών των ιών Ισραήλ. Διότι η μέρης του Κυρίου είναι ο λαός αυτού. Ο Ιακώβ είναι το μέρος της κληρονομίας αυτού. Εν γη ερήμο έβρικεν αυτόν και εν ερημία φρίκης και ολολιγμού. Περιοδήγησεν αυτόν, επαιδαγώγησεν αυτόν, εφύλαξεν αυτόν ως κόριν οφθαλμού αυτού. Καθώς ο αετός σκεπάζει την φωλεάν αυτού, περιθάλπει τους νεοσούς αυτού, εξαπλώνοντας πτέρυγας αυτού, αναλαμβάνει αυτούς και σηκώνει αυτούς επί των πτερύγων αυτού, ούτως ο Κύριος μόνος οδήγησεν αυτόν και δεν ήτο μετ' αυτού ξένος Θεός. Ανεβίβασεν αυτούς επί τα έξοχα μέρη της γης και έφαγον τα γεννήματα των αγρών. Και εθύλασεν αυτούς μέλι εκ της πέτρας και έλεον εκ της σκληράς πέτρας. Βούτυρον βοών και γάλα προβάτων με πάχος αρνίων και κρυών, θρεμάτων της βασάν και τράγων. Μετά του εξαιρέτου άνθους του σίτου και έπιες ίνων αίμα στα φυλής. Ο δε Γεσουρούν επαχύνθη και απελάκτησεν. Επαχύνθης, επλατύνθης, υπερελιπάνθης. Τότε ελισμόνησε τον Θεόν τον πλάσαντα αυτόν και κατεφρόνησε τον βράχον της σωτηρίας αυτού. Παρόξηναν αυτόν η ζηλοτυπίαν με ξένους θεούς, με βδελίγματα παρόξηναν αυτόν εις θυμών. Εθυσίασαν εις δαιμόνια ουχή εις τον Θεόν, εις θεούς τους οποίους δεν εγνώριζον. Εις νέους θεούς, νεωστοί εις αχθέντας, τους οποίους δεν ελάτρευον οι πατέρες. Τον δε βράχον τον γεννήσαντάσε εγκατέλειπες και ελισμόνησας τον Θεόν τον πλασαντάσε. Και είδεν ο Κύριος και απεστράφει αυτούς, διότι παρόργησαν αυτόν οι γη αυτού και θυγατέρες αυτού. Και είπε, θέλω αποστρέψει το πρόσωπον μου από αυτόν, θέλω ειδή οποίον θέλει είστε το τέλος αυτόν. Διότι αυτοί είναι γενεά διεστραμμένοι, οι γη στους οποίους δεν υπάρχει πίστης. Αυτοί με παρόξηναν η ζηλοτυπίαν με τα μείοντα θεών. Με τα είδωλα αυτών με παρόξηναν. Και εγώ θέλω παροξύνει αυτούς η ζηλοτυπίαν με τους μείοντας λαών. Με έθνος ασύνετον θέλω παροργήσει αυτούς. Διότι πήρε ξύφθη εν το θυμό μου και θέλει εκαυθεί έως τα κατώτατα του άδου. Και θέλει καταφάγει την γην μετά των γεννημάτων αυτής και θέλει καταφλογήσει τα θεμέλια των ωραίων. Θέλω επισορεύσει επ' αυτούς κακά, πάντα τα βέλη μου θέλω εκενώσει επ' αυτούς. Θέλω συναναλωθεί εκ της πίνης και καταφαγωθεί με φλογώδεις νόσους και με πικρών όλεθρων. Και οδόντας θηρίων θέλω εξαποστείλει επ' αυτούς και φαρμάκιον των ερπόντων επί της γης. Έξωθεν μάχερα και έσωθεν τρόμος, θέλει καταναλώσει των τενέων και την παρθένων, το θυλάζον ήπιον και των πολιών γέροντα. Είπα, ήθελον διασκορπίσει αυτούς, ήθελον εξαλείψει το μνημόσυνον αυτών εκ μέσου των ανθρώπων, εάν δεν εφοβούμην την οργήν του εχθρού, μήπως υψηλοφρονήσωσιν η εναντίοι αυτών. Και είπωσιν, ηχή ρημών η υψηλή, και ουχή ο Κύριος έκαμε πάντα ταύτα. Διότι είναι έθνος ασύνετον και δεν υπάρχει εν αυτής φρόνησης. Ήθε να ήσαν σοφοί, να εννοούν τούτο να εσυλλογίζοντο το τέλος αυτών. Πώς ήθελε δυνηθεί εις να διώξει χιλίους και δύο να τρέψωσιν εις φυγήν μυριάδας. Εάν ο βράχος αυτών δεν ήθελε πωλήσει αυτούς και δεν ήθελε παραδώσει αυτούς ο Κύριος. Διότι ο βράχος αυτών δεν είναι ως ο βράχος ημών και αυτοί οι εχθροί ημών ασκρίνωση. Επειδή εκ της αμπέλου των Σοδόμων είναι η άμπελος αυτών και εκ των αγρών της Γομόρας, η σταφυλή αυτών είναι σταφυλή χωλής, η βότρης αυτών πικρή, ο ίνος αυτών φαρμάκιον δρακόντων και ανίατος υιός ασπίδος. Δεν είναι τούτο αποτεταμιευμένον εις εμέ, εσφραγισμένον εις τους θησαυρούς μου. Εις εμέ ανήκει η εκδίκησης και η ανταπόδοσης. Ο πους αυτόν εν καιρό θέλει ολισθήσει. Διότι πλησίον είναι η μέρα της απολίας αυτών και τα μέλλοντα να έλθωσιν επ' αυτούς σπέβδουσι. Διότι ο Κύριος θέλει κρίνει των λαών αυτού και θέλει μεταμεληθεί τους δούλους αυτού όταν είδη ότι απολέστη η δύναμη σε αυτόν και δεν έμεινεν ουδέν πεφυλαγμένον ουδέ αφημένον. Και θέλει πει, πού είναι η θεή αυτόν, ο βράχος εις τον οποίον ήχον το θάρρος αυτόν, ή την εσέτρωγον το πάχος των θυσιών αυτών και έπινον τον ίνον των σπονδών αυτών. ας σηκωθώσει και ας βοηθήσωσι, ας γίνωσιν εις εσάς σκέπη. Είδετε τώρα ότι εγώ είμαι και δεν είναι Θεός πλήνε μου. Εγώ θανατώνω και ζωοποιώ, εγώ πληγώνω και ιατρεύω και δεν υπάρχει ο ελευθερών εκ της χειρός μου. Διότι εγώ υψώνω εις τον ουρανόν την χείρα μου και λέγω ζω εγώ εις τον αιώνα. Εάν ακονίσω την αστραπηφόρον μαχαιράν μου και επιβάλλω την χείρα μου εις κρίσιν, θέλω κάμι εκδίκησιν εις τους εχθρούς μου και θέλω ανταποδώσει εις τους μισούντας με. Θέλω μεθύσει τα βέλη μου από αίματος και η μαχαιρά μου θέλει καταφάγει κρέατα. Από του αίματος των πεφωνευμένων και των εχμαλώτων, από τις κεφαλής των αρχόντων των εχθρών. Εφράνθητε έθνη μετά του λαού αυτού, διότι θέλει εκδικήσει το αίμα των δούλων αυτού και αποδώσει εκδίκησιν εις τους εναντίους αυτού και καθαρίσει την γη αυτού και των λαών αυτού. Και ήλθεν ο Μωυσής και λάλησε πάντα στους λόγους της οδής ταύτης εις επίκον του λαού, αυτός και ο Ιησούς ο Υιός του Ναβί. Και τελείωσε ο Μωυσής λαλών πάντα στους λόγους τούτους προς πάντα τον Ισραήλ. Και είπε προς αυτούς, «Θέσατε τας καρδίας σας εις πάντα στους λόγους, τους οποίους εγώ σήμερον διαμαρτύρομαι προς εσάς, τους οποίους θέλετε παραγγείλει στα τέκνα σας να προσέχωσιν εις το να εκτελώσει πάντα στους λόγους του νόμου τούτου. Διότι ούτως δεν είναι εις εσάς λόγος μάταιος, επειδή αυτή είναι η ζωή σας. Και δια του λόγου τούτου θέλετε μακροημερεύσει επί της γης, προς την οποία διαβαίνετε τον Ιορδάνην δια να κληρονομήσετε αυτήν». Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν την αυτήν εκείνην ημέραν λέγον, «Ανάβα εις το όρος τούτο Αβαρίμ, εις το όρος Νεβό, το εν τη γη Μωάβ κατέναντι της Ιεριχώ. Και θεώρησον την γην Χαναάν, την οποίαν εγώ δίδω εις τους Ιούς Ισραήλ εις ιδιοκτησίαν. Και τελεύτησον εν το όρι όπου αναβαίνεις, και προσθέθητη εις τον λαό σου, καθώς ο αδελφός σου Ααρών ετελεύτησε εν το όρι Ορ, και προσετέθη εις τον λαόν αυτού. Διότι υπηθήσατε εις εμέ μεταξύ των ιών Ισραήλ εις τα ύδατα της Μεριβά Κάδης εν τη ερήμο Σιν, επειδή δεν με υγειάσατε εν μέσω των ιών Ισραήλ. Όθεν απέναντι θέλεις ειδή την γην, εκεί όμως δεν θέλεις εισέλθει εις την γην την οποίαν εγώ δίδω εις τους Ιούς Ισραήλ».
2: Εκκλησιαστής, κεφάλαιο Ιώτα. Μίε αποθνίσκουσε κάμνουση το μύρον του μυρεψού να βρωμεί, να αναβράζει. Και μικρά αφροσύνη ατιμάζει τον εν υπολείψει επί σοφία και τιμή. Η καρδία του σοφού είναι εν τη δεξιά αυτού, η δε καρδία του άφρονος εν τη αριστερά αυτού. Και έτι όταν ο άφρον περιπατεί εν τη οδό, λείπει η σύνεση αυτού και αναγγέλει προς πάντας ότι είναι άφρον. Εάν το πνεύμα του ηγεμόνος εγερθεί εναντίον σου, μη αφήσεις τον τόπον σου, διότι η γλυκή της καταπάβει αμαρτίας μεγάλας. Είναι κακόν το οποίον είδον υπό τον ήλιον, λάθος, λέγω, προερχόμενον από του εξουσιαστού, ότι ο άφρον βάλεται εις μεγάλας αξίας, οι δε πλούσιοι κάθινται εν ταπεινό τόπο. Είδον δούλους εφήπων και άρχοντας περιπατούντας ως δούλους επί της γης. Ως της σκάπτη λάκων θέλει πέσει εις αυτόν, και ως της χαλά φραγμών όφης θέλει δαγκάσει αυτόν. Ο μετακινών λίθους θέλει βλαφθεί υπ' αυτόν. Ο σχίζων ξύλα θέλει κινδυνεύσει εν αυτής. Εάν ο σίδηρος αμβλυνθεί και δεν ακονίσει της την κόψην αυτού, πρέπει να προσθέσει δύναμην. Η σοφία δε είναι ωφέλιμος προς διεύθυνσιν. Εάν ο όφης δαγκάνει χωρίς συρριγμού, πλην και ο συκοφάντης καλύτερος δεν είναι. Οι λόγοι του στόματος του σοφού είναι χάρις. Τα δε χείλη του άφρονος θελούσι καταπίει αυτόν. Η αρχή των λόγων του στόματος αυτού είναι αφροσύνη και το τέλος της ομιλίας αυτού κακή μορία. Ο άφρον προσέτει πληθύνει λόγους, ενώ ο άνθρωπος δεν εξεύρει τι μέλη γενέστε. Και τις δύναται να απαγγείλει προς αυτόν, τι θέλει είστε με ταυτόν. Ο μόχθος των αφρόνων απαυδίζει αυτούς, επειδή δεν εξεύρουσιν να υπάγωσιν εις την πόλην. Ουέισε γη, της οποίας ο βασιλεύς είναι νέος, και οι άρχοντές σου τρώγουσι το πρωί. Μακαρία σύ γη, της οποίας ο βασιλεύς είναι Υιός ευγενών, και οι άρχοντές σου τρώγουσιν εν καιρό, προς ενίσχυσιν και ουχή προσμέθην. Δια την πολλήν οκνηρίαν πίπτει η στέγασης, και δια την αργίαν των χειρών στάζει η οικία. Διευθυμίαν κάμνουσι συμπόσια, και ο ίνος εφραίνει του ζώντας, το δε αργύριον αποκρίνεται εις πάντα. Μη καταραστείς τον βασιλέα, μη δε εν τη διανία σου, και μη καταραστείς τον πλούσιον εν το ταμείο του κοιτώνο σου, διότι πτηνών του ουρανού θέλει φέρει την φωνήν, και το έχον τας πτέρυγας θέλει αναγγείλει το πράγμα. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19. Τότε λοιπόν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και μαστίγωσε, και οι στρατιώτες πλέξαντες στέφανον εξ ακανθών έθεσαν επί της κεφαλής αυτού και ενέδισαν αυτόν ημάτιον πορφυρούν και έλεγον «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και έδιδον εις αυτόν ραπίσματα. Εξήλθε δε πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει προς αυτούς «Ιδού, σας φέρω αυτόν έξω για να γνωρίσετε ότι ουδέν έγκλημα ευρίσκω εν αυτό». Εξήλθε λοιπόν ο Ιησούς έξω, φορών των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιον. Και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Είδε ο άνθρωπος». Όταν δε είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτε, εκράβγασαν λέγοντες «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Λάβετε αυτόν σεις και σταυρώσατε, διότι εγώ δεν ευρίσκω εν αυτό έγκλημα». Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι «Εμείς νόμον έχομεν και κατά τον νόμον ημών πρέπει να αποθάνει, διότι έκαμενε αυτόν Υιόν του Θεού». Ότε δε οίκουσιν ο Πιλάτος τούτων των λόγων, μάλλον εφοβήθη, και εισήλθε πάλιν στο πρετόριον και λέγει προς τον Ιησούν «Πόθεν είσαι εσύ?» Ο δε Ιησούς απόκρισιν δεν έδωκεν εις αυτόν. Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Πιλάτος «Προς εμέ δεν λαλείς? Δεν εξεύρεις ότι εξουσίαν έχω να σε σταυρώσω και εξουσίαν έχω να σε απολύσω?» Απεκρίθη ο Ιησούς «Δεν είχες ουδε μίαν εξουσίαν κατ' εμού, εάν δεν σιήτω δεδομένον άνωθεν. Δια τούτο ο παραδίδων με εισέ έχει μεγαλυτέραν αμαρτίαν». Έκτοτε εζήτη ο Πιλάτος να απολύσει αυτόν. Οι Ιουδαίοι όμως εκραζών λέγοντες «Εάν τούτον απολύσεις, δεν είσαι φίλος του Κέσαρος, πας ώστις κάμνιε αυτόν βασιλέα, αντιλέγει στον Κέσαρα». Ο Πιλάτος λοιπόν ακούσας τούτον των λόγων, έφερεν έξω τον Ιησούν και εκάθισεν επί του βήματος εις τον τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, εβραϊστή δε Γαβαθά. Ήτο δε Παρασκευή του Πάσχα, και ώρα περίπου έκτη, και λέγει προς τους Ιουδαίους «Ιδού ο βασιλεύς σας». Οι δε εκράβγασαν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Τον βασιλέα σας να σταυρώσω». Απεκρίθησαν οι αρχιερείς «Δεν έχομεν βασιλέα, ημί Κέσαρα». Τότε λοιπόν παρέδωκεν αυτόν εις αυτούς για να σταυρωθεί. Και παρέλαβαν τον Ιησούν και απήγαγον. Και βαστάζον τον σταυρόν αυτού, εξήλθεν εις τον λεγόμενον Κρανίου τόπον, ως της λέγεται Εβραϊστή Γολγοθά, όπου εσταύρωσαν αυτόν και μεταυτού άλλους δύο, εντεύθεν και εντεύθεν, μέσον δε τον Ιησούν. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθεσεν επί του σταυρού, ήτο δε γεγραμμένον «Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και τούτον των τίτλων ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων, διότι ήτο πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και ήτο γεγραμμένον Εβραϊστή, Ελληνιστή, Ρωμαϊστή. Έλεγον λοιπόν προς τον Πιλάτον οι αρχιερείς των Ιουδαίων «Μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων», αλλά ότι εκείνος είπε «Βασιλεύς είμαι των Ιουδαίων». Απεκρίθη ο Πιλάτος «Ω γέγραφα, γέγραφα». Οι στρατιώτες λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβον τα ημάτια αυτού και έκαμον τέσσερα μερίδια εις έκας των στρατιώτην εν μερίδιον και τον χιτώνα, ήτο δε ο χιτών άραφος, από άνωθεν όλος υφαντός. Είπον λοιπόν προς αλλήλους «Ας μη σχίσομεν αυτόν, αλλά ας ρίψομεν λαχνών περί αυτού, τίνος θέλει είστε». Δια να πληρωθεί η γραφή λέγουσα
0: διεμερίστησαν τα ημάτια μου εις αυτούς και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Ημέν λοιπόν στρατιώτε, ταύτα έκαμον. Ήσταν το δε πλησίον εις των σταυρών του Ιησού, η μήτηρ αυτού, και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η γυνή του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν, ως είδε την μητέρα και τον μαθητήν παριστάμενον τον οποίον ηγάπα, λέγει προς την μητέρα αυτού, «Γίνε, ιδού ο γιος σου». Έπειτα λέγει προς τον μαθητήν, «Ιδού η μήτηρ σου». Και από εκείνης της ώρας έλαβε αυτήν ο μαθητής εις την οικίαν αυτού. Μετά τούτο γινόσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν, για να πληρωθεί η γραφή, λέγει «Διψώ». Έκειτο δε εκεί αγγείων πλήρες όξους. Και εκείνοι γεμίσαντες σπόγγων από όξους και περιθέσαντες εις ίσοπον προσέφεραν εις το στόμα αυτού. Ότε λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς, είπε «Τετέλεστε». Και κλείνα στην κεφαλήν, παρέδωκε το πνεύμα. Οι δε Ιουδαίοι, για να μην μείνωσιν επί του Σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επειδή ήτο Παρασκευή, διότι ήτο μεγάλη εκείνη η ημέρα του Σαββάτου, παρεκάλεσαν τον Πιλάτον, για να συνθλαστώσιν αυτόν τα σκέλη και να σηκωθώσιν. Ήλθαν λοιπόν οι στρατιώτε, και του μεν πρώτου συνέθλασαν τα σκέλη, και του άλλου του συσταυρωθέντος με ταυτού. Εις δε τον Ιησούν ελθόντες, ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα, δεν συνέθλασαν αυτού τα σκέλη, αλλοί στον στρατιωτών εκέντησε μελόγχιν την πλευράν αυτού, και ευθύς εξήλθεν αίμα και είδωρ. Και ο ειδών μαρτυρεί, και αληθινή είναι η μαρτυρία αυτού, και εκείνος εξεύρει ότι αλήθειαν λέγει, για να πιστεύσετε εσείς. Διότι έγιναν ταύτα για να πληρωθεί η γραφή, ως τούν αυτού δεν θέλει συντριφθεί. Και πάλιν άλλη γραφή λέγει, θέλουσιν επιβλέψει εις εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Μετά δε ταύτα ή ο

0: και εν το κήπο μνημείο νέων, εις το οποίον ουδείς έτη είχε τεθεί. Εκεί λοιπόν έθεσαν τον Ιησούν, δια την Παρασκευήν των Ιουδαίων, διότι ήτο πλησίον των μνημείων.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, σε αγαπούμε μέσα από όλη μας την καρδιά. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ ανάμεσά μας και νιώθουμε την γλυκιά παρουσία σου, Κύριε. Και σήμερα το βράδυ ζητάμε εσύ να μιλήσεις στην Εκκλησία σου, Κύριε. Αλλά και σε όποια καρδιά ακόμη δεν έχει λάβει αναγέννηση, θέλουμε εσύ να αναγεννήσεις σήμερα το βράδυ, Κύριε. Ο Λόγος σου ο δυνατός, η θυσία σου η Άγια κάνει να διαγραφεί μπροστά μας, Κύριε Ιησού, με τα πιο μελανά χρώματα. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την τόση αγάπη σου, για την τόση φροντίδα σου, Κύριε, για τον κάθε ένα από εμάς. Σπάμε τα αγκαία μας μπροστά σου, ανοίγουμε την καρδιά μας και θέλουμε, Κύριε, να μας αγγίξεις τα κατάβαθά μας, Κύριε σου. Να ανανεώσεις το πνεύμα μας. Να ανανεώσεις την πίστη μας, Κύριε. Να ανανεώσεις την όρασή μας. Την αγιοσύνη μας ενώπιον σου, Κύριε Θεέ μου. Ξέρουμε ότι η ώρα πλησιάζει που θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, Κύριε.

0: Να σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου, και σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ για κάθε παιδί σου, Κύριε. Σε ευχαριστώ, Ιησού. Πώς τελειώνει ο λόγος του Θεού, αδελφοί? Ποιο είναι το τέλος? Πού βρίσκονται οι Άγιοι του Θεού? Στον Παράδεισο. Παράδεισο θα πει κήπος. Στον κήπο του Κυρίου, εκεί που φυτρώνει το δέντρο της ζωής και δίνει τους καρπούς αυτού. Είμαστε μπροστά στον θρόνο του Θεού και του Αρνίου, μέσα στην αιώνια δόξα. Έτσι τελειώνει το βιβλίο. Σε έναν κήπο. Και πώς αρχίζει? Πώς αρχίζει? Σε κήπο. Σε έναν επίγειο παράδεισο. Ξέρετε, στο λόγο του δεν υπάρχει τίποτα κατά τύχη. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ούτε η θεά φύση υπάρχει, ούτε η μητέρα φύση, η μητέρα γη και όλα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, αδελφοί μου. Υπάρχει ένας δημιουργός πανσοφός, παντοδύναμος, γεμάτος αγάπη, που θέλει να σώσει. Αμήν. Και εκεί, μέσα στον κήπο εκείνον, ξεκινάει τη ζωή της ανθρωπότητας με τον Αδάμ και την Εύα. Επομένως, ο κήπος εκείνος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προφητική εικόνα για αυτό που ο Θεός ήθελε και θέλει και θα έχει στο τέλος. Το βλέπουμε. Μια προφητική εικόνα είναι. Ο Αδάμ, η Εύα μέσα, ο Χριστός δηλαδή και η νύμφη μέσα σε εκείνο το όμορφο ιδηλιακό περιβάλλον με την παρουσία του Θεού. Δεν είναι επίσης τυχαίο το ότι τελειώνοντας τη ζωή του ο Χριστός βρίσκεται σε έναν κήπο. Γιατί ξέρετε, τόσο η Γεθσημανή ήταν κήπος, το λέει, όσο και ο τόπος που έθαψαν τον Χριστό, και αυτό ήταν κήπος. Λέει στον Ιωάννη 19:41, ήτο δεν το τόπο όπου εσταυρώθηκε κήπος. Και εν το κήπο μνημείων νέων, εις το οποίο ουδής είχε τεθεί. Ξέρουμε ότι ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν ενώπιον του Θεού, παράκουσαν το θέλημά του και έγιναν η αιτία να μπει η αμαρτία στον κόσμο και δια της αμαρτίας να έρθει ο θάνατος. Ήρθαν κατάρες και ζούμε αυτή την ώρα στο αποτέλεσμα των πράξεων των πρωτοπλάστων. Όμως το σχέδιο του Θεού ποιο ήτανε? Το σχέδιο του Θεού ήτανε να δώσει άλλη μια ευκαιρία στο ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό και ο Αδάμ ονομάζεται ο πρώτος Αδάμ και ο Ιησούς ονομάζεται ο έσχατος Αδάμ. Ο έσχατος Αδάμ. Ήρθε ο Χριστός για να πράξει αυτά τα οποία δεν έπραξε ο Αδάμ. Ήρθε να ευαρεστήσει τον Θεό, να πράξει το θέλημά του. Και ο Θεός στο βάπτισμα στον Ιορδάνη συμμαρτυρεί και λέει ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός τον οποίον ευηρεστήθη. Και το είπε άλλη μια φορά πάνω στο όρος της μεταμόρφωσης. Διπλή μαρτυρία. Εκεί είπε ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός τον οποίον ευηρεστήθη, αυτού ακούεται. Αυτού ακούεται. Έπραξε τέλεια το θέλημα του Θεού. Και ότι ευαρεστήθηκε ο Θεός, το εκδήλωσε καθώς ήρθε δια του Πνεύματος του και κατοίκησε μέσα στον Χριστό, στο βάπτισμα. Και έμεινε επ' αυτόν, λέει ο Ιωάννης. Έμεινε επ' αυτόν. Πέρασε από τους πειρασμούς του εχθρού αμέσως μετά το βάπτισμα. Εφέρθη, λέει, σε έρημο. Για να πειραστεί υπό του διαβόλου. Εφέρθη, δηλαδή, σαν να το απέτησε ο διάβολος και ο Θεός τον πήγε εκεί με το πνεύμα του για να περάσει μέσα από το τεστ. Γιατί? Γιατί έπρεπε ο Χριστός να νικήσει όλα αυτά που ο Αδάμ έχασε ή που ιτήθηκε μέσα σε αυτά. Έπρεπε να αποκαταστήσει πράγματα. Έπρεπε να φέρει την αλήθεια στο φως εναντί της πλάνης του εχθρού. Έπρεπε να κάνει το λάθος σωστό. Οτιδήποτε παράληψε ο Αδάμ, έχασε, ο Χριστός τώρα ερχόταν για να το τακτοποιήσει, να βάλει τη δικαιοσύνη, να φέρει τη δικαιοσύνη, εις κρίση, στο φως την κρίση. Για να ικανοποιηθεί η καρδιά του Πατέρα, η δικαιοσύνη του Θεού, η κρίση του Θεού. Στην Εδέμ, ο Αδάμ, πρώτα απ' όλα, Εδέμ σημαίνει ευχαρίστηση. Έτσι. Και τους έβαλε ο Θεός έναν τόπο που ήταν ευχαρίστηση και για τον ίδιο και για αυτούς. Χαιρόταν ο Θεός. Σε αντίθεση με τη Γεθσημανή, όπου έπρεπε ο έσχατος Αδάμ να περάσει από εκεί. Τι θα πει η Γεθσημανή, είπαμε. Λιωτρίδι. Ελαιοτριδίο. Εκεί δηλαδή που ο καρπός θλίβεται, γίνεται σαν λάσπη και πρέπει μετά να περάσει από το πιεστήριο, να πιεστεί για να ξεχωρίσει το λάδι από το κακό μέρος της ελιάς. Είπαμε, δεν υπάρχει τύχη. Όλα είναι από τον Θεό, από το Πνεύμα του σχεδιασμένα. Στην Εδέμ λοιπόν, Αδάμ έζησε τη δική του ύψωση. Ζήτησε τη δική του ύψωση, θέλοντας να γίνει σαν Θεός. Εντάξει, αυτό το ζήτησε η Εύα, αλλά τώρα κοντά στην Εύα και ο Αδάμ ταυτίστηκε με αυτήν. Γιατί λέει ο Αδάμ δεν υπατήθη, η γηνή απατηθής έγινε παραβάτης. Όμως ταυτίστηκε με την Εύα ο Αδάμ. Και ο Θεός καταλογίζει την αμαρτία σε ποιον. Τον Αδάμ. Ένας αμάρτησε, πάντες ήμαρτον. Για αυτόν τον έναν, σε ποιον το καταλογίζει. Σε αυτόν που είχε την ευθύνη, τον Αδάμ. Στη Γεθσημανή ο έσχατος Αδάμ, τι λέει η Γραφή, εκένωσε τον εαυτό του. Ταπεινώθηκε μέχρι θανάτου. Δεν ζήτησε την δική του ύψωση και το δικό του θέλημα. Ο Αδάμ και η Εύα υπερηφανεύτηκαν. Ο Χριστός σύντριψε τον εαυτό του όπως συντρίβει το καρπός της ελιάς στο ηλιοτριβείο. Έσπασε. Φιλιππησίους 2:7, αλλά αυτόν εκένωσε λαβό δούλου μορφήν, γινόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γινόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Βλέπουμε, θέλω να δούμε την αντίθεση αφενός και αφετέρου να δούμε πώς ο Κύριος αντιστάθμισε το κακό. Πώς αντιστάθμισε το κακό μας. Ο Αδάμ έβαλε το θέλημά του πάνω από το θέλημα του Θεού. Προτίμησε να κάνει αυτό που ήθελε η Εύα. Στη Γεθσημανή ο Χριστός τι είπε. Το δικό σου θέλημα να γίνει, όχι το δικό μου. Το δικό σου θέλημα. Ψαλμός 40, εδάφιο 7. Τότε είπα, το είναι προφητεία, και είπαμε τις προφητείες αυτές τις δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τη Βουλή του Θεού. Την ορισμένη, την προδιατεταγμένη Βουλή του Θεού. Όπου όλα είναι τελειωμένα εκεί. Τα ακούμε αδελφοί? Μέσα στη Βουλή του Θεού όλα είναι προγνωρισμένα, προορισμένα, τακτοποιημένα και τελειωμένα. Και η αρχή και το τέλος αυτής της Βουλής είναι ο Ιησούς. Τός είναι η αρχή της κτήσεως του Θεού. Πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Όλα αυτά αναφέρονται στη Βουλή του Θεού. Και τι λέει, τότε είπα, ιδού, έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού. Χαίρο, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου. Και ο νόμος σου, ο νόμος είναι εν μέσω της καρδίας μου. Σε αντίθεση με τον Αδάμ και την Εύα. Έρχεται ο Υιός του Θεού και λέει, χαίρομαι να κάνω το θέλημά σου, Θεέ μου. Ξέρετε κάτι, για τον Ιησού το να πράττει το θέλημα, να γνωρίζει και να πράττει το θέλημα του Θεού, ήταν η ζωή του ίδια. Η ίδια η ζωή του. Και εκεί θέλει να μας φέρει. Σε αυτή την αποκάλυψη, σε αυτή την αντίληψη. Ο Αδάμ υπάκουσε στο ψέμα και στην πλάνη. Ενώ ο Χριστός αποδείχτηκε πιστός στην αλήθεια και πέθανε για αυτήν. Τι είπε ο ίδιος στον Ιωάννη 14:6, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί ίδια μου. Κοιτάξτε την αντίθεση. Και θέλω ταυτόχρονα, καθώς περνάμε μέσα από όλο αυτό σήμερα και ακούμε, και το λέω για αυτούς που ίσως περπατάνε με το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί και με τα δύο πόδια στον κόσμο, αλλά και όλους τους υπόλοιπους. Τελικά, ποια ζωή αξίζει να ζει κανείς? Ποια ζωή αξίζει να ζούμε? Ωραία, θα πει κανείς που του αρέσει η αμαρτία, α, είναι ωραία η αμαρτία, ωραία, εντάξει, για προχώρησε λίγα χρόνια παρακάτω. Συνέχισε. Αν ο εχθρός σε αφήσει να ζεις, για πάνε προς το τέλος να δούμε. Εάν κοιτάξεις πίσω, τι θα έχεις? Εάν κοιτάξεις μπροστά, τι θα έχεις? Από πίσω έρημος και από μπροστά κόλαση. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Ώστε έστω και την τελευταία στιγμή να μπορεί να σε σώσει. Αλλά το καλύτερο είναι να του δώσει τη ζωή σου. Πότε? Σήμερα. Σήμερα. Ο Αδάμ έγινε δούλος του Σατανά, γιατί λέει όποιον υπακούς, σε αυτόν γίνεσαι δούλος. Ο Χριστός προτίμησε να είναι δούλος του Θεού. Άρα ελεύθερος. Δούλος στο θέλημά του. Δούλος στην αγάπη του Κυρίου. Δεμένος με δεσμά αγάπης για τον Πατέρα του και για μας. Ισαΐες 42:1. Ιδού ο δούλος μου τον οποίον υπεστήριξα. Ο εκλεκτός μου εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Κοιτάξτε Θεός, τι ωραία λόγια λέει για τον Υιό. Έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν. Θέλει εξαγγείλει κρίση στα έθνη. Φιλιππισίους 2:7. Αλλά αυτόν εκένωσεν λαβών δούλου μορφή. Γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Δεν ζήτησε ο Κύριος να υψώσει τον εαυτό του. Αντίθετα, με το ψέμα που κατάπιε η Εύα, ότι θα είστε σαν τους θεούς. Σαν τους θεούς. Δώσε σε έναν άπιστο άνθρωπο εξουσία πάνω στην ύλη. Τι θα κάνει? Τι θα κάνει? Το πρώτο που θα σκεφτεί ποιο είναι? Ή κάνω τις πέτρες χρυσό. Γίνω πιο πλούσιος. Όλοι οι κλέφτες, οι ληστές, ποιο είναι το όνειρό τους? Να κλέφτουν μια τράπεζα και μετά πού να ζήσουν, πού να πάνε? Μέσα στην Καραϊβική, ξέρω, εκείνα τα νησιά, που είναι ο παράδεισος για αυτούς. Δεν υπάρχει παράδεισος εδώ, αδελφοί μου. Δεν υπάρχει. Η αμαρτία τα έχει χαλάσει όλα, τα έχει καταστρέψει. Και δεν καταλαβαίνουν ότι ό,τι κάνεις υπάρχει αντίκτυπος. Εάν κλέψεις, θα σου κλέψουνε. Όποιος απολύει με μάχαιρα, τι λέει ο Χριστός? Με μάχαιρα θα απολυστεί. Αυτά δεν τα καταλαβαίνουνε. Ζούνε μέσα σε ένα ψέμα, σε μια πλάνη, και αυτό κάνει ο διάβολος βέβαια. Ιωάννης 17:3. Αυτή δεν είναι αιώνια ζωή. Το να γνωρίσω εσέ τον μόνο αληθινό Θεό και τον οποίον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Προτίμησε ο Κύριος τη γνώση από τον Πατέρα μέσα από τους λόγους της ζωής, να γεμίσει με αυτούς, παρά την άνομη γνώση, αυτή που θέλησε ο Αδάμ και Εύα μέσα από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Περιφρόνησε ο Αδάμ το δέντρο της ζωής. Ο Χριστός έγινε ο καρπός του δέντρου της ζωής. Αμήν. Ποιος είναι ο καρπός του πνεύματος? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια και άλλες αρετές και αυτός είναι ο χαρακτήρας του Χριστού. Ο καρπός της ζωής. Αυτό διάλεξε. Εάν δεν διαλέξεις αυτό, έχεις ήδη διαλέξει κάτι άλλο. Έχεις ήδη διαλέξει κάτι άλλο και πρέπει να μετανοήσεις να επιστρέψεις στον Κύριο. Η ζωή σου θα είναι καρπός του σκότους μετά. Κάτω από την αξία του άρχοντα του σκότους. Λέει στην Α Ιωάννου 5:20, «Εξεύρομαι δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν, διαναγνωρίζομαι των αληθινών. Και ήμεθα εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνες». Προσέξτε, αυτά που ο διάβολος είπε στην Εύα και στον Αδάμ, ότι θα αποκτούσαν εάν έτρωγαν από το δέντρο της γνώσεως, τον καρπό του δέντρου της γνώσεως, του καλού και του κακού, ότι θα είστε σαν θεοί. Κοιτάξτε, ο Υιός του ανθρώπου λέει. Αυτός ο Υιός του ανθρώπου είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος. Αυτός είναι η ζωή αιώνιος. Και αυτή τη ζωή ο Υιός την έκανε. Την κράτησε μόνο για τον εαυτό του. Μας την έδωκε άφθονα και πλούσια. Ήρθε ένας άγγελος, πείραξε τον Αδάμ και την Εύα. Ενώ στη Γεθσημανή ήρθε άγγελος του Κυρίου και ενίσχυε τον Υιό του Θεού. Ενίσχυε τον Υιό του Θεού. Και ρωτάω, μπορούσε Αδάμ και Εύα να ζητήσουν ενίσχυση από τον Θεό στον πειρασμό? Βέβαια μπορούσε. Θα είχαν ενίσχυση. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Πήρε κατάρα ο Αδάμ να τρώει τον άρτο του με τον ιδρώτα του προσώπου του. Ο έσχατος Αδάμ, από την αγωνία που είχε μέσα στον κήπο, άρχισε να ιδρώνει αίμα. Υπάρχει λόγος που σα λέω αυτά. Δέστε το σαν μια εισαγωγή για αυτό που είναι να μπούμε και να καταλάβουμε. Λουκάς 22:44, «Και ελθόν εις αγωνίαν προσήφη το θερμότερον, έγινε δε ο υδρός αυτού ως τρόμβι αίματος, καταβαίνοντες εις την γην». Γιατί στη γη? Γιατί καταραμένη θα είναι η γη εξαιτία σου, τι είπε ο Θεός. Και τι θα βγάζει? Αγκάθια και τριβόλους. Και δεν είναι κατά τύχη ότι ένας στρατιώτης έπλεξε το ακάθινο στεφάνι και το πίεζαν μέσα στην Άγια Κεφαλή του Κυρίου. Για να σηκώσει τα αγκάθια, την κατάρα. Το χέρι που άπλωσε για να πάρει τον καρπό, ο Κύριος το άπλωσε για να τρυπηθεί. Τιμωρία. Τι βλέπω? Η κρίση και η δικαιοσύνη του Θεού δεν παίζει. Δεν παίζει. Εάν δεν καλυφθείς μέσα από αυτή την Άγια, την έξοχη θυσία, δεν υπάρχει τίποτα να σε καλύψει. Θα βρεθείς μόνος, άδειος, κενός, υλικό για την κόλαση. Και ο Θεός είναι αδέκαστος και είναι κριτής. Γι' αυτό μας δίνει να καταλάβουμε τι έκανε ο Πατέρας διά του Ιησού και τι έκανε ο Χριστός για να γίνει το θέλημα του Πατέρα και να σώσει εμάς. Και αν αμελήσει κανείς, λέει, αυτή τη σωτηρία, είναι άξιος κατάρας και αφανισμού. Ιωάννης 19:5, «Εξήλθε λοιπόν ο Ιησούς έξω φορών των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιων». Του κοροϊδέψανε. Ο βασιλιάς των Ιουδαίων είναι αυτός. Και δέχτηκε ο Κύριος την εσχήνη, την τροπή, την κοροϊδία. Για τον Ιησού ο κήπος της Γεσημανής είναι σαν μια ανάσα που παίρνει κανείς όταν έχει να κάνει μια βαθιά κατάδυση. Έπρεπε να μπει μέσα στην ώρα του σκότους. Την ώρα της καταπίεσης, της κατάθλιψης, την οποία θα δούμε τώρα εδώ. Ήταν η στιγμή εκείνη που μπορούσε να δει καθαρά τα βία και σκοτεινά σύννεφα του Γολγοθά να μαζεύονται από πάνω του. Από πολλές απόψεις η Γεθσημανή ήταν πιο δύσκολη για τον Ιησού από τον Γολγοθά. Συνάντησε δηλαδή την πιο μεγάλη δυσκολία στην Γεθσημανή, όχι στο Γολγοθά. Όχι ότι εκείνο ήταν λιγότερο. Οι ώρες που πέρασε μέσα εκεί με τους μαθητές του θα είναι πιο σκοτεινές ώρες της ζωής του Ιησού. Αν και η αποφασιστική πνευματική μάχη που ήρθε να δώσει ο Ιησούς έγινε στο Γολγοθά, αλλά είναι στη Γεθσημανή που ο Ιησούς πρέπει να δώσει την πραγματική μάχη από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει και που θα είναι πιο τρομακτική για την ψυχή του. Είναι σαν την έγκυο γυναίκα που έρχεται την ώρα της γέννας, δεν μπορεί να ξεφύγει. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί θέλει να φέρει ζωή. Όμως, όπως συμβαίνει συχνά στη ζωή μας, οι πιο σκοτεινές στιγμές στη ζωή του Ιησού είναι επίσης εκείνες οι στιγμές στην οποία η χάρη του Θεού λάμπει πιο φωτεινά. Βλέπουμε την αγάπη του Θεού, βλέπουμε την αγάπη του Χριστού. Λέει στο Ματθαίο 26:39, «Και προχωρήσας λοιπόν, ο λίγον έπεσεν επί πρόσωπον αυτού, προσευχόμενος και λέγον, Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά ως εσύ». Τι μας διδάσκει το εδάφιο? Το πρώτο που μας διδάσκει είναι ότι δεν υπάρχει άλλη οδός, ούτε άλλος τρόπος που μπορούμε να σωθούμε. Θα πεις, μα εγώ δεν διαβάζω κάτι τέτοιο εδώ. Ω, είναι εκεί. Ελάτε να το δούμε. Τι ζητάει ο Κύριος από τον Πατέρα? Έτσι, μην ξεχνάμε, ο Θεός μαρτύρησε 2 φορές και είπε, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο ευερεστήθην. Όταν ήταν να αναστήσει το Λάζαρο, έκανε μια σύντομη προσευχή ο Κύριος. Θυμάστε τι είπε? Πάτερ, ξέρω ότι πάντοτε μου ακούεις. Τέλεια κοινωνία, τέλεια σύνδεση. Ό,τι ζητούσε ο Κύριος, γινότανε. Τι του ζητάει? Αν είναι δυνατό. Εάν υπάρξει δηλαδή μία περίπτωση να παρέλθει απ' εμού το ποτήριο τούτο. Δηλαδή, Πατέρα, αν υπάρχει άλλος τρόπος που να μπορείς εσύ να κάνεις αυτό που πρέπει να γίνει, ώστε να μην πιω αυτό το ποτήρι, να μην περάσω μέσα από αυτό, σε παρακαλώ κάντο. Αλλά αν δεν γίνεται, ας γίνει το θέλημά σου. Το ξαναλέει στο 42ο εδάφιο, Ματθαίος 26:42. Πάλι εκ δευτέρου υπήγε και προσευχήθη λέγον, Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει απ' εμού, χωρίς να πει αυτό, γεννηθείτε το θέλημά σου. Τρίτη φορά, 44 εδάφιο, λίγο παρακάτω. Πάλι εκεί στη Γεθσημανή, την ώρα που προσευχότανε. Και αφήσας αυτούς, υπήγε πάλι και προσευχήθη εκ τρίτου υπόν των αυτών λόγων. Πόσες φορές ο Ιησούς το ζήτησε αυτό από τον Πατέρα? 3 φορές. Αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να μην το πιω, ποιο ήταν το ποτήρι? Δηλαδή, τι ήταν αυτό που ενοχλούσε το? Το έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά σήμερα θα δούμε και άλλα πράγματα. Ναι, δεν ήθελε να διασπαστεί η κοινωνία του με τον Πατέρα, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Είναι ότι ο Χριστός θα γευότανε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλη την κατάρα, την αρρώστια, την ακαθαρσία και τη βρωμιά που θα έχει γεννήσει, είχε γεννήσει και θα γεννούσε το ανθρώπινο γένος μέχρι εκείνη την ώρα. Όλο αυτό θα χυνόταν μέσα στο Χριστό, ώστε αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, ο Θεός θα τον έκανε αμαρτία. Συν το ότι θα είχε μετά και την κρίση του Θεού επάνω του. Εφόσον θα γινόταν η αμαρτία σου, η αμαρτία μου, δηλαδή θα έβλεπε στο πρόσωπο του όλη την ανθρωπότητα με όλη την ακαθαρσία και τη βρωμιά της, με την πορνεία, μοιχεία, ακαθαρσία, ασέλεια, ειδωλατρία, φθόνους, φόνους, μάχες, όλη τη βρωμιά του ανθρωπίνου γένους μέσα στο Χριστό, και θα εξαπέλυε όλη την κρίση της δικαιοσύνης του επάνω του. Γι' αυτό έλεγε, αν υπάρχει άλλος τρόπος. Κύριε, τρεις φορές. Μου κάνει εντύπωση, τρεις φορές ζείτε το ίδιο πράγμα. Α. Πέτρου 2:24. Ώστις τας αμαρτίας ημών αυτός εβάσθασεν εν το σώματι αυτού επί του ξύλου, δια να ζήσομεν εν τη δικαιοσύνη, αποθανώντες κατά της αμαρτίας, με το οποίο την πληγήν ιατρεύθητε. Λέει, βάστασε στο σώμα του. Ο Θεός θα έριχνε την οργή του και τιμωρία για όλες τις αμαρτίες μας πάνω του, σαν να τα είχε πράξει ο Χριστός. Γι' αυτό και φώναξε στο Σταυρό, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψε. Γιατί τον εγκατέλειψε. Δεν μπορούσε ο Θεός να είναι μέσα του. Αυτό το βάσανο της οργής του Θεού, αυτός ο χωρισμός της αδιάσπαστης κοινωνίας που είχε με τον πατέρα του, ήταν αυτό που ο Ιησούς δεν ήθελε να υποστεί. Και ρωτάω, υπήρχε άλλος τρόπος για να το κάνει ο Θεός? Εάν υπήρχε, θα το έκανε? Βέβαια. Οπωσδήποτε. Ποιος θέλει να δει το μονογενείο του, που είναι ο μόνος από το ανθρώπινο γένος, που τον ευαρέστησε, χαροποίησε την καρδιά του Θεού, να τον δει να περνάει μέσα από αυτό το μαρτύριο? Επειδή ακριβώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος, ο Θεός έστειλε το Χριστό στο Σταυρό. Τι λέτε, υπάρχει άλλος τρόπος? Μήπως με τον Βούδα, μήπως με τον Μωάμεθ ή τον Αλλάχ ή ξέρω εγώ τον Κομφούκιο ή μέσα από το Ζεν, ξέρω εγώ, μέσα από τον Μπράχμα, Βίσνου, Σίβα, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Γιατί έτσι μας λένε. Όλα αυτά είναι δρόμοι που κανείς μπορεί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αδελφοί, έχει κάτσει αυτό μέσα μας. Η αλήθεια αυτή έχει κάτσει και να χτυπήσει τον πάτο της καρδιάς, ότι δεν είναι άλλο όνομα δοσμένο υπό τον ουρανόν δια το οποίο να σωθώμεν. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Εγώ είμαι η οδός. Ο Κύριος δεν είπε ψέματα. Μην αφήνεις τον διάβολο να σε ξεγελάει. Ο Θεός το φωνάζει και θα φωνάζει. Μία οδός είναι. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Δεν δέχεται ο Θεός καμία άλλη οδός, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει. Κανείς άλλος δεν ήταν αναμάρτητος, κανείς δεν ευαρέστησε τον Πατέρα και κανείς δεν διέθεσε τον εαυτό του, ενώ ο ίδιος ήταν αναμάρτητος, να πάρει τη θέση τη δική σου και τη δική μου. Κανείς. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό είπε ο Πέτρος. Της Πράξης το 4:12, το εδάφιο που είπα. Μιλάει στο συνέδριο και του λέει, και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Διότι ούτε άλλο όνομα άλλο είναι υπό τον όνομα δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Και ο Κύριος είπε το θέλημά σου. Γιατί ήξερε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να σωθούν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει δηλαδή plan B. Αν πεθάνεις, θα πας στο πουργατόριο και εάν οι συγγενείς σου ρίξουν μπόλικα χρήματα και αυτά και πάρουν συγχωροκάρτια, θα ξεφύγεις και θα πας στον ουρανό. Αυτό είναι άλλο Ευαγγέλιο δαιμονικό. Δεν είναι του Θεού. Ή και να είσαι στην κόλαση, θα σου κάνουμε ευχέλαια, θα σου κάνουμε, ξέρω εγώ, μνημόσυνα. Πλούσια. Και θα βάλουμε δυο και τρεις ψαλτάδες να σου ψάλουν τα καλύτερα με τον ερώτητο τρόπο και τι, η ψυχή θα ξαφνικά Θα κάνει ένα άλμα να έρθει από την κόλαση στον παράδεισο. Όχι, αδελφοί μου. Μπροστά μας είναι η πλάνη, τη βλέπουμε. Γιατί μας έδωσε την αλήθεια και μπορούμε να διακρίνουμε. Τι άλλο? Ότι δεν υπάρχει για τους συγγενείς σου, για τους φίλους σου, για τα παιδιά σου, τον μπαμπά σου, τη μαμά σου και τους ανθρώπους που βλέπεις γύρω σου, δεν υπάρχει plan B. Δεν μπορεί κανείς να εξαγοράσει τη σωτηρία του. Άμα γεράσω θα κάνω καλά έργα και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εάν μπορούσε να σωθεί ο άνθρωπος από αυτά, γιατί να πεθάνει ο Χριστός, ποιος ο λόγος? Ή ο Ιησούς ή τίποτα. Ή ο Ιησούς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Καθώς ο Κύριος έφαγε το δείπνο με τους μαθητές εκείνο το βράδυ, πηγαίνει από το σπίτι στο οποίο είχαν φάει προς το όρος των Ελαιών. Κάπου 800 μέτρα ήταν οδός Σαββάτου. Δηλαδή η απόσταση μπορούσαν να διανύσουν Σάββατο. Έτσι, και το Πάσχα λογιζόταν σαν Σάββατο. Και τι τους είπε? Τους λέει ότι όλοι θα με καταλήψετε, λέει. Όλοι σας. Είχε ήδη πει ότι ο Ιούδας θα τον πρόδιδε. Και τώρα βλέπουμε ότι ο Ιησούς τελικά θα αντιμετώπιζε αυτή την τρομερή μάχη μόνος. Μόνος. Θα γίνει αυτό που λέει ο προφήτης Ζαχαρίας στο 13:7. Ρομφαία, ξύπνησον κατά του ποιμένος μου. Ρομφαία. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Το σκεφτόμουν τώρα εκεί. Τους έδιωξε ο Θεός από τον παράδεισο, ε? Και τι έβαλε? Για να φυλάει το δέντρο της ζωής, για να μην φάει ο Αδάμ και η Εύα από αυτό, ενώ ήταν σε αμαρτία και ζήσουν αιώνια, έβαλε, λέει, τη ρομφαία, την φλογίνη, την περιστρεφωμένη. Ναι, αλλά Κύριε, θέλουμε να έρθουμε πάλι στον παράδεισο. Υπάρχει ένας τρόπος μόνο. Ποιος είναι αυτός? Η ρομφαία πρέπει να σε κόψει. Πρέπει να πεθάνεις. Και όταν λέμε να πεθάνεις, εννοούμε να πεθάνεις ως προς τη σάρκα, ως προς τον σαρκικό σου άνθρωπο. Να δεχτείς, να μετανοήσεις πραγματικά, να αλλάξεις τρόπο ζωής με τη χάρη και το έλεος του Θεού, να αναγεννηθείς δηλαδή, να γίνεις νέο κτίσμα. Ρομφαία, ξύπνησον κατά του ποιμένους μου και κατά του ανδρός της συνεταίρου μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πάταξον τον ποιμένα και τα πρόβατα θέλουσι διασκορπιστεί. Αυτό θα γινόταν εκείνο το βράδυ. Προφητείες αιώνες πριν δοσμένες. Και τώρα λάμβαναν την εκπλήρωσή τους. Ακούστε, αδελφοί, αυτό το πράγμα το τρέμω. Ειλικρινά το τρέμω. Δηλαδή, να είμαστε αυτοί για τους οποίους έγιναν προφητείες. Πολύ καιρό πριν, μέσα στους αιώνες αν θέλετε. Και που θα πρέπει τώρα να αντιδράσουμε όπως το Πνεύμα του Θεού θέλει. Να πούμε ναι Κύριε, να κάνουμε το μέρος μας. Να ξυπνήσουμε. Και αντί να το κάνουμε αυτό, να λέμε εντάξει, θα έρθει ο Κύριος. Θα έρθει. Σαν τις 10 παρθένες. Που ενώ ήταν για γάμο κοιμόντουσαν. Για τον Ιησού η Γεθσημανή και ο Γολγοθάς θα είναι τόποι μοναξιάς. Μόνος. Θα αντιμετωπίσει και θα δώσει τις μάχες εκεί μόνος. Την πιο σκοτεινή ώρα, την πιο δύσκολη ώρα, οι φίλοι του τον εγκατέλειψαν. Γιατί φοβήθηκαν για τη ζωή τους. Πρόσεχε το αυτό. Όταν ξεκινήσει το σκοτάδι, θα απειλήσει τη ζωή σου. Πόσοι το ξέρουν αυτό? Τι θα κάνεις? Εάν δεν κάνεις αυτό, θα πας στη φυλακή. Εάν δεν κάνεις εκείνο, θα γίνει αυτό. Η μέθοδος διαβόλου είναι πανάρχια. Θα σε απειλήσει. Θα νιώθεις απειλή. Και τώρα πρέπει να πας στη Γεθσημανή. Γιατί έχουμε και εμείς μέρος σε αυτό. Έχουμε μέρος. Δούμε λίγο παρακάτω. Τους λέει στο Μάρκο 14:27 και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς ότι πάντες στέλνετε σκανδαλιστεί εν εμή τη νύχτα ταύτη. Οι μαθητές, Κύριε, λέει Ιησού, σκανδαλιστείτε σε μένα. Διότι είναι γεγραμμένον, θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλουσι διασκορπιστεί τα πρόβατα. Κοιτάξτε ο Κύριος πώς ζούσε. Ήξερε το λόγο. Φράση, φράση, φράση, φράση. Και ήξερε πότε ακριβώς εκπληρώνονταν κάθε λόγος που το Πνεύμα του είχε δώσει. Γιατί? Γιατί τον ζούσε το λόγο. Τον πίστευε. Γιώτα εν και μία κεραία δεν θα παρέλθει για σου γίνουσι ταύτα πάντα. Με αυτή την πίστη πήγαινε ο Χριστός. Στο λίγο παρακάτω, στο 29 εδάφιο, Μάρκος 14-29 λέει, ο Πέτρος τ' άκουσε, όλοι θα με εγκαταλείψετε. Ο δε Πέτρος είπε προς αυτόν, και αν πάντα σκανδαλιστός είναι εγώ όμως σου χει. Ο Πέτρος. Τον αγαπάω τον Πέτρο πολύ. Ενθουσιώδης, ορμητικός, δυνατός. Παντού πρώτος πήγαινε σε όλα. Δεν φοβόταν, δεν δίλιαζε πουθενά. Αλλά μην ξεχνάμε το βράδυ εκείνο τι ήταν. Τι ώρα ήταν εκείνη, αδελφή. Η ώρα του σκότους. Η ώρα του σκότους. Θέλω η Εκκλησία να προσεύχεται γι' αυτό. Δεν ξέρουμε τι θα επιτρέψει ο Κύριος. Δεν ξέρουμε. Εάν κανείς ξέρει να μου πει. Να το φωνάξει, να ετοιμαστεί η Εκκλησία. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι πρέπει να πάμε στη Γεθσημανή, στην προσευχή, να αφήσουμε το πιεστήρι να πιέσει για να βγει από μέσα μας ό,τι κακό και στραβό είναι. Να βγει από μέσα μας το φρόνημα του κόσμου, η ακαταρσία, η αμαρτία, ο τρόπος του σκέπτεσαι του άρχοντος του αέρος, του κόσμου τούτου. Τι λέτε, το εννοούσε ο Πέτρος αυτό? Το εννοούσε αυτό που είπε? Εγώ, Κύριε, δεν πρόκειται, μαζί σου τα είμαι. Και του είπε ο Κύριος ότι ναι, θα δώσει την ψυχή σου για μένα. Στο Μάρκο 14:30 και λέει προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς σου λέγω ότι σήμερον τη νύχτα ταύτην, πριν ο αλέκτορ φωνάξει δις. Τρεις θέλεις μια πραγματική. Διάλεξα την αφήγηση του Μάρκου, γιατί έχει εδώ κάτι το ιδιαίτερο που θέλω να δούμε λίγο. Πριν φωνάξει ο αλέκτορ δύο φορές, θα με επαρνηθείς τρεις φορές. Παρακάτω, στο 68, έχουμε τις περιπτώσεις που ο Πέτρος αρνείται τον Κύριο το βράδυ εκείνο. Και τη δεύτερη φορά τώρα, είναι αυτή που λέει στο 68, ο δε ειρνήθη λέγον, δεν εξεύρω, δε καταλαμβάνω τι συλλέγεις. Και εξήλθεν έξω στο προάβλιον και ο αλέκτορ εφώναξε. Μια φορά. Γιατί είπε ότι θα φωνάξει ο αλέκτορ δις? Του δώσε ευκαιρία ο Κύριος με ένα πετιναράκι. Πέτρο, θυμίσου! Τι σου είπε ο Ιησούς? Ναι, μίλησε με τον γάιδαρο στον Βαλαάμ, τον Πέτρο με τον αλέκτορα. Στο 72 ήταν η τρίτη φορά πλέον που αρνήθηκε τον Χριστό και καταργιότανε κιόλας τον εαυτό του. Και ο αλέκτορ εφώναξεν εκ δευτέρου. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων, τον οποίον είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι πριν ο αλέκτορ φωνάξει, δεις, θέλεις με απαρνηθεί τρεις. Και έρχισε να κλαίει πικρός. Την ώρα του σκότους, αδελφοί, μπορεί να βρει ο άνθρωπος να σκέφτεται ή να κάνει πράγματα που ούτε καν περίμενε ότι θα γινότανε. Θα έκανε ο άνθρωπος. Και ο Λουκάς προσθέτει ακριβώς αυτό. Κάτι που με έκανε να κλαίω ώρες, ακριβώς αυτό εδώ, η φράση αυτή. Όχι τώρα, καιρό πριν. 22:61 και στραφείς ο Κύριος. Δηλαδή την ώρα εκείνη που ο Πέτρος τον είχε αρνηθεί και φώναξε ο αλέκτορ. Τη δεύτερη φορά, στραφείς ο Κύριος ενέβλεψεν εις τον Πέτρο. Ενώ ήταν δαρμένος, ξυλοκοπημένος, του τράβαγαν τα γένια, τον βλασφημούσανε, τον χαστουκίζανε, εκείνος που είχε το νου του. Στον Πέτρο. Σε σένα έχει το νου του ο Κύριος. Σε σένα έχει το νου του. ανέβλεψε εις τον Πέτρον. Ανέβλεψε σημαίνει έκανε αυτή την κίνηση. Γιατί ήτανε δεμένο, τον είχανε άγρυπνος, ξυλοκοπημένος και σηκώθηκε να... και κοίταξε τον Πέτρο. Ήξερε και πού είναι. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος το λόγο του Κυρίου. Και σκέφτομαι, αδερφή, τι ματιά θα ήταν αυτή. Τι έκανε μέσα στον Πέτρο αυτό. Τι έκανε. Τι λέτε, να είχε κατάκριση. Να του λέγε, Πέτρο, δεν στα έλεγα εγώ. Τι ματιά ήταν αυτή. Πιστεύω ήταν γεμάτη συμπόνια. Συμπάθεια, συμπαράσταση με τον Πέτρο. Σαν να του έλεγε, Πέτρο, δεήθηκα για σένα, για να μην εκλείψει η πίστη σου. Δεν έχει αυτό, δεν έχει κατάκριση ο Ιησούς. Δεν σε κατακρίνει ποτέ. Δεν είναι εδώ για να κατακρίνει, είναι εδώ να σώσει. Να ευεργετήσει, να ευλογήσει, να σε σηκώσει. Έχει καλές σκέψεις μόνο για σένα. Η ώρα της κρίσης θα έρθει, αλλά όχι τώρα. Όχι τώρα. Γι' αυτό μην ακούς τα ψεύδη του εχθρού. Μην τα ακούς. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό στον Πέτρο. Λέει ο Λουκάς στο 62. Και εξελθών έξω ο Πέτρος έκλαψε πικρός. Αντίθετα με τον Ιούδα, ο οποίος πήγε και κρεμάστηκε, ο Πέτρος έσπασε η καρδιά του. Έσπασε. Κατάλαβε τι γινόταν εκείνη την ώρα. Το πιάσε τελικά και έσπασε και έκλαψε. Γι' αυτό μετά τον βρίσκει στη λίμνη και τρεις φορές σου λέει, Σίμωνε Ιωνά, αγαπάς με. Σε αγαπώ, Κύριε. Εσύ ξέρεις πάντα. Ξέρεις ότι σε αγαπώ. Ποιμήνε τα πρόβατα. Και έγινε ένας καλός ποιμένας ο Πέτρος, μέχρι που έδωσε την ψυχή του για τον Κύριο. Γετσημανή. Ελαιοτριβείο. Ξέρετε, τώρα βέβαια γίνεται με την φυγό κέντρο δύναμη, όταν λιώσει η ελιά με το κουκούτσι και όλα μαζί, μετά τα περνάνε από μια επεξεργασία για να ξεχωρίσει λίγο το λάδι και μετά το περνάνε από ένα καζανάκι τέλος πάντων με ζεστό νερό που με την φυγόκεντρο δύναμη το λάδι σαν ελαφρύτερο ανεβαίνει προς τα πάνω. Ο κατσίγαρης που είναι βάση νερό κατεβαίνει κάτω και ξεχωρίζονται τα υλικά. Τότε όμως δεν το κάνανε έτσι, το κάναμε τον παλιό τρόπο. Αφού έλειωνε πλέον η ελιά, έλειωνε, την βάζανε σε σάκους μέσα, ειδικούς σάκους, και είχαν μια τεράστια δοκό, η οποία κατέβαζε κάτω άλλα δοκάρια με ένα ανάλογα κάποιο πλάτος πάλι από ξύλο και στην άκρη. Και είχανε τώρα ένα σάκο εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ, στη σειρά. Και κατέβαινε αυτό και στην άκρη τώρα βάζανε βάρη. Επάνω στο μεγάλο αυτό δοκό. Βάζανε βάρη, βάζανε βάρη, βάζανε βάρη, βάζανε βάρη και πίεζε αυτό, πίεζε, πίεζε, πίεζε, πίεζε. Μέχρι που το λάδι άρχισε να βγαίνει, που είναι η καλύτερη μέθοδος για να βγάλεις το καλύτερο λάδι. Αυτή. Πιεστήριο. Το πιεστήριο. Πιέστηκε η ψυχή του Κυρίου. Λέει στους μαθητές του, όταν έφτασε η μανίτη του, είπε, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Δηλαδή, ένιωθε τόσο βάρος που μπορούσε να του σκοτώσει αυτό το βάρος. Έως θανάτου. Δεν είχαν δει ποτέ άλλοτε τον Ιησού να ταράζεται με τέτοιο τρόπο. Όπως το βάρος εκείνο που προστίθετο στη δοκό, έτσι τώρα όλη η αμαρτία του κόσμου, όλη η κατάσταση αυτή μέσα στην οποία έμπαινε ο Χριστός και έπρεπε να περάσει, να τον νικήσει και να πεθάνει στο σταυρό, βάρινε επάνω του. Η θλίψη και ο τρόμος για αυτό που έρχεται αρχίζουν να τον πιέζουν τόσο πολύ. Το βάρος αυτό απείλησε να τον σκοτώσει τον Κύριο. Δεν ήταν απλά ένας φυσιολογικός φόβος του θανάτου. Πολλοί άνθρωποι, ήρωες, αντιμετώπισαν το θάνατο θαραλέα. Και πολλοί νομίζουν ότι ο Χριστός αυτό έκανε. Όχι, δεν το έκανε αυτό ο Κύριος. Είναι τόσο λάθος κανείς να νομίζει ότι ο Χριστός φοβότανε το θάνατο. Φοβερό λάθος. Δεν ήταν ο φόβος του επίγειου θανάτου που θλίβει και τρομοκρατεί τον Ιησού τόσο πολύ. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο από αυτό. Εκεί στην ησυχία του κήπου της Γεσημανής το βράδυ εκείνο, καθώς άφησε τους 8 μαθητές, πήρε τους 3 πιο μέσα στον κήπο, τους άφησε εκεί και μετά αυτούς πήγε πιο πέρα και προσευχότανε. Και πεσών πρόμητα, λέει, μπρούμητα, στο καταπρόσωπο στη γη. Στην ησυχία εκείνη του κήπου, ο Ιησούς κοιτάζει και βλέπει την κόλαση με όλους τους τρόμους και την ανίποτη φρίκη της κόλασης να ανοίγονται μπροστά του. Γιατί μην ξεχνάτε, όλο αυτό ήταν βασισμένο στην πίστη. Πώς το περνούσε αυτό ο Κύριος? Πώς το περνούσε, πέστε μου. Ποιος ήταν ο αντίποδας, τι ήταν το αντίβαρο μέσα του? Ο Λόγος. Ο Λόγος. Το περνούσε διαπίστεως. Ήταν γραμμένο από το Πνεύμα του Θεού αιώνες πριν, μέσα από πολλούς προφήτες. Και ήξερε ο Κύριος έναν έναν αυτούς τους ψαλμούς. Έναν έναν τους ήξερε. Και καθώς περνούσε από κάθε φάση, είχε παρηγορία τον Λόγο ο οποίος τον στήριζε. Θα το δούμε σε λίγο. Όλη η βρωμιά και η ηθική σύψη της ανθρώπινης φυλής θα ερχόταν επάνω του, στο σταυρό επάνω. Το αμέτρητο και βρώμικο βάρος όλης της αμαρτίας της ανθρώπινης ιστορίας θα ερχόταν επάνω του. Και θα ξεχυνόταν μέσα στην τέλεια πεντακάθαρη ψυχή του Ιησού που δεν γνώρισε αμαρτία. Και ο ουράνιος πατέρας που τον αγαπούσε θα αποστρέψει το πρόσωπό του. Και όχι μόνο, θα εξαπολύσει όλη του την οργή και την απέκτεια που έχει για την αμαρτία στον Ιησού. Και ο Κύριος είπε, το θέλημά σου να γίνει, Κύριε. Θλίφθηκε ψυχή του. Και τι βγήκε? Τι φάνηκε εκεί? Ποιος θα μου πει? Τι ήταν αυτό που υπερίσχυσε? Τι φάνηκε μέσα στο Χριστό, μέσα από? Φοβερή αυτή η θλίψη που περνάει. Φάνηκε η αγάπη που έχει για τον Πατέρα. Και η αγάπη που έχει για την Εκκλησία. Αυτό φάνηκε. Πολλές φορές περνάμε μέσα από καταστάσεις τέτοιες και μας φέρνει ο Κύριος στο λιοτρίβι. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με τον Χριστό ως αυτό. Αυτό που ο Κύριος πέρασε και αυτό που το επιμέρους που περνάμε εμείς. Καμιά σχέση. Ούτε να το διανοηθείς. Αλλά ο Κύριος μας περνάει από εκεί για να βγάλει πράγματα από μέσα μας όσο αντέχει η καρδιά μας. Λίγο, λίγο. Αλλά έχουμε χάρη. Έχουμε έλεος. Ο Θεός είναι μαζί μας. Το Πνεύμα Του είναι μέσα μας. Έχουμε παρηγορία, έχουμε στήριξη. Ο Κύριος ήταν μόνος και ο Πατέρας τον εγκατέλειψε. Και όταν είσαι εκεί στο πιεστήριο εκείνο και ξεκινάνε φόβοι εναντίον σου και οτιδήποτε άλλο, θα πιεστείς. Τι περιμένει ο Θεός να βγει από εκεί? Όταν πιέζεις την ελιά, τι περιμένεις, τον κατσίγαρη ή το λάδι? Το λάδι. Το λάδι. Θυμάστε, οι 10 παρθένες, οι 5 δεν είχαν λάδι, οι άλλες είχαν λάδι. Και ο μόνος τρόπος που μπορεί να πάρεις το λάδι είναι μέσα από το λιοτρίδι, μέσα από την πίεση αυτή, καθώς ανοίγεις την καρδιά σου και κάνεις αποφάσεις να πεις, Κύριε, όχι εσένα θα ακολουθήσω. Θέλω η ζωή μου να παράγει φως. Για να παράξεις φως πρέπει να έχεις το λάδι. Το λάδι. Την ώρα εκείνη που ο Κύριος πάλευε μέσα στην προσευχή του, μέχρι που άνοιξαν οι πόροι του, έσπασαν τα αιμοφόρα αγία και αναμίχθηκε ο υδρότας με το αίμα. Και αυτό λέγεται αιμοτίδρωση στην ιατρική. Για να το πάθει ο άνθρωπος να περάσει μέσα από φοβερή οδύνη. Πίεση, κατάθλιψη, τόσο δυνατή.

καταλάβει αυτό. Ό,τι και να περνάς, ή πρόκειται να περάσεις, δεν ξέρω. Τι λέει ο ψαλμωδός? Ο λόγος σου είναι φως. Εις τα στρίβους μου. Φως. Σου έχει δώσει φως ο Κύριος να μπορεί να περάσεις. Να μην ξεγελαστείς, μην χαλάσεις την ομορφιά της ζωής σου. Την αξία της. Το πολύτιμό της. Αγαπάει ο Θεός τις αξίες του. Λέει στον Ψαλμό 16:8, ενώπιον μου ήχον τον Κύριον διαπαντός. Ιδιαίτερα το λέει για τη Γεσημανή. Διότι είναι εκ δεξιών μου δια να μη σαλευτώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλλίας είναι η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου θέλει να απαυθεί επελπίδη. Να σας πω τι έγινε στη Γεσημανή, αδερφοί. Εκεί νίκησε ο Κύριος. Θυμάσαι τι σου έλεγε στην αρχή. Ότι ήταν σε αδημονία. Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Προσεύχησε με τη μου, ξανά, προσεύχησε με τη μου. Την τρίτη φορά τους λέει, τελείωσε. Έρχονται αυτοί που είναι να... Αλλά ήταν ήσυχος, δεν ξαναπαραπονεθήκε. Δεν έδειξε την παραμικρή λύπη για οτιδήποτε. Σηκώθηκε από την προσευχή με νίκη. Προσέξτε, δεν άλλαξε τίποτα εξωτερικό. Οι απειλές ήταν οι ίδιες. Οι καταστάσεις ήταν οι ίδιες. Τι άλλαξε? Πάρ' το αυτό, πάρ' το αυτό. Έχεις πρόβλημα, πήγαινε στη Γεθσημανή και στην προσευχή σου θα πάρεις τη νίκη για αυτό το οποίο προσεύχεσαι. Θα είναι εκεί αυτό, αλλά θα έχεις πάρει τη νίκη. Εδώ. Εδώ. Μέσα. Η σάρξ μου θα αναπαυθεί ελπίδα. Ωραία, θα πεθάνω, το ξέρω, αλλά όμως έχω ελπίδα. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιον σου να είδη διαφθοράν. Πέστε μου, ήταν φως αυτό για τον Κύριο. Α, οπωσδήποτε. Το ίδιο και για μας. Πάντα υπάρχει αυτή η σκέψη εκεί πίσω. Τι θα γίνει κι αν πεθάνουμε? Τι θα γίνει μετά? Μα σου έχει δώσει φως, Κύριε. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρήσει. Πρέπει να χαίρεσαι. Ο Παύλος τι έκανε? Συμφέρησε με έναν άπελτο για να είμαι με τον Χριστό. Είχε ενθουσιασμό, χαρά, αλλά για σας πρέπει να μείνω. Εκεί πρέπει να ανεβούμε, αδερφοί. Εκεί. Εφανέρωσα σε με την οδό της ζωής, χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Ήξερε ότι θα ξαναδεί το πρόσωπο του Θεού. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Αυτό που κολλάει. Για πότε το λέει? Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Για πότε το λέει? Για την ενδόξασή του. Εντάξει, του τα έδωσε εδώ ο Κύριος. Και έπρεπε με πίστη να τα κρατήσει ο Κύριος εκείνη την ώρα. Τα κράτησε, ελευθερώθηκε. Και πήγε στο Γολγοθά με νίκη. Στον Ισαΐα 53:10, άλλο Κύριος, και αυτό το θυμόταν ο Κύριος, άλλο ο Κύριος θέλησε να βασανίσει αυτόν. Α, Κύριε, αυτό που περνάω, το επιτρέπεις εσύ για να σωθεί η ανθρωπότητα. Εταλαιπώρησεν αυτόν. Αφού όμως δώσεις την ψυχή αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, τι είναι αυτό που κάνω τώρα, τι είναι μπροστά μου? Να δώσω τον εαυτό μου προσφορά περί αμαρτίας. Τι λέει μετά? Θέλει δει έκονα. Θα δει απογόνους. Θα δει αποτέλεσμα της θυσίας του. Τη σωτηρία των εθνών. Θέλει μακρύνει τα σημέρας αυτού. Πόσες μέρες? Αιώνια. Και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χείρη αυτού. Γιατί μετά την ενδόξαση ο Χριστός είναι πανταχοπάρον και μέχρι τώρα καλή. Μέχρι τώρα. Στο 53:11 θέλει δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Όλα αυτά την ώρα εκείνη ο λόγος ήταν πλούσιος μέσα στο Χριστό. Παρηγόρησαν την ψυχή του. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών.

0: Ο Ισαΐας έζησε πόσο, το 670 περίπου π.Χ. Δηλαδή μιλάμε για 7 αιώνες πριν. Ο Κύριος του μίλησε. Ο πατέρας μίλησε στον Υιό του μέσα από τη γραφή. Δια τούτο θέλω δώσει σε αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον, διότι παρέδω και την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά των ανόμων ελογίστηκε αυτός ευάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανόμων. Ίσιος ο Κύριος. Έφυγε το άγχος, έφυγε όλη αυτή η πίεση. Και έπρεπε μετά να περάσει από όλη τη διαδικασία. Δηλαδή, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Του σκίσαν τη σάρκα με τη φλάγκρα. Όλος ο υποδόριος ιστός του Κυρίου ήταν σκισμένος από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Δεν άφηναν τίποτα αυτοί οι Ρωμαίοι. Τι άλλο έκαναν? Η ψυχή του είχε πιεστεί φοβερά. Με τα ανώμονα λογίστη. Το πνεύμα του. Θεέ μου, Θεέ μου. Γιατί με εγκατέλειψε. Ένιωσε την εγκατάλειψη. Ένιωσε τον δεύτερο θάνατο. Για να μην το περάσουμε εμείς. Ο Ιωάννης μας λέει, Α Ιωάννου 3,16. Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Και ακούστε το δεύτερο κομμάτι. Και εμείς χρειαστούμε να βάλουμε τα ψυχάς ημών για ποιους? Πέστε το. Αμήν. Υπέρ των αδελφών ημών. Εάν πεις ότι είμαι χριστιανός, μπαίνεις σε μια διαθήκη αίματος. Που ο Κύριος απαιτεί να είσαι πρόθυμος να βάλεις την ψυχή σου για τα αδελφιά σου. Όπως ο Ιησούς. Ο μεγαλύτερος θησαυρός που έχουμε, αδελφοί, είναι η αγάπη του Πατέρα εν Χριστώ Ιησού.
1: Αμήν.
0: Πιο μεγάλος θησαυρός δεν υπάρχει. Πιο μεγάλη αγάπη δεν μπορούμε να βρούμε. Δεν θα χρειαστεί ποτέ να περάσουμε από τη Γεσημανή όπως πέρασε ο Κύριος. Την πέρασε εκείνος για μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Ο διάβολος καταστράφηκε στο Γολγοθά. Αλλά ιτήθηκε στη Γεθσημανή. Μην αποφεύγεις την προσευχή, σε παρακαλώ. Ο διάβολος θα ασκήσει όλη την πίεση από οπουδήποτε μπορεί να σου κλέψει την προσευχή. Να γίνεις ένας χριστιανός που δεν προσεύχεται. Έχουμε τέτοιους χριστιανούς άραγε. Αν σου πω ότι αν είσαι έτσι, σήκω το χέρι σου να το σηκώσεις. Χριστιανός χωρίς προσευχή. Δηλαδή, δεν παίρνω λίγη ώρα να κάτσω στα γόνατα να μιλήσω στον Κύριο μου. Το ανοιχτό, να του μιλήσω. Δώσε την αγάπη μου. Κάτσω μαζί του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος θησαυρός, πιο μεγάλη χαρά, αδελφοί. Το να δούμε τον Κύριο να ευεργετεί ανθρώπους και να χαίρονται μαζί μας. Να χαίρονται. Κύριε, θέλω να ελκύσεις εσύ σήμερα. Κάθε μια καρδιά που έχει ανάγκη από αναγέννηση, Κύριε. Που έχει ανάγκη από σωτηρία. Που έχει ανάγκη το αίμα σου να σβήσει όλο το αμαρτωλό παρελθόν, Κύριε. Και να δώσει ζωή αιώνια, να γράψει το όνομα των παιδιών σου στο βιβλίο της ζωής, Κύριε σου. Έλκυσε σήμερα το βράδυ. Με τα τρυπημένα χέρια σου εσύ, τα έχεις απλωμένα και περιμένεις. Σε ευχαριστώ.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 31. Και ο Μωυσής πήγε και μίλησε αυτά τα λόγια σε ολόκληρο τον Ισραήλ και τους είπε: «Εγώ είμαι σήμερα 120 χρόνων. Δεν μπορώ πλέον να μπαίνω και να βγαίνω». Και ο Κύριος μου είπε: «Δεν θα διαβείς αυτό τον Ιορδάνη. Ο Κύριος ο Θεός σου, Αυτός θα διαβεί μπροστά σου. Αυτός θα καταστρέψει αυτά τα έθνη από μπροστά σου. Και εσύ θα τα αντικαταστήσεις. Ο Ιησούς, Αυτός θα διαβεί μπροστά σου, όπως ο Κύριος μίλησε. Και ο Κύριος θα κάνει σε αυτά τα έθνη όπως έκανε στον Σιών και στον Όγ, στους βασιλιάδες των Αμοραίων και στη γη τους, τους οποίους εξολόθρευσε. Και ο Κύριος θα τους παραδώσει μπροστά σας για να κάνετε σε αυτούς σύμφωνα με όλες τις προσταγές που σας πρόσταξα. Γίνεστε ανδρείοι και έχετε θάρρος. Μη φοβάστε ούτε να δηλιάζετε από μπροστά τους. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου, Αυτός είναι που πορεύεται μαζί σου. Δεν θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει». Και ο Μωυσής κάλεσε τον Ιησού και του είπε μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ: «Να γίνεσαι ανδρείος και να έχεις θάρρος. Επειδή εσύ θα φέρεις αυτό το λαό μέσα στη γη, την οποία ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες τους να δώσει σε αυτούς, και εσύ θα την κληροδοτήσεις σε αυτούς. Και ο Κύριος, Αυτός είναι που πορεύεται μπροστά από σένα. Αυτός θα είναι μαζί σου. Δεν θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει. Μη φοβάσαι, ούτε να δηλιάζεις». Και ο Μωυσής έγραψε αυτό τον νόμο και τον παρέδωσε στους ιερείς, τους γιους του Λεβί, που βάσταζαν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου, και σε όλους τους πρεσβύτερους του Ισραήλ. Και ο Μωυσής τους πρόσταξε λέγοντας: «Στο τέλος κάθε 7ου χρόνου, στον καιρό του χρόνου της άφεσης, στη γιορτή της σκηνοπηγίας, όταν ολόκληρος ο Ισραήλ θα συγκεντρωθεί για να εμφανιστεί μπροστά στον Κύριο το Θεό σου και στον τόπο που θα εκλέξει, θα διαβάζεις αυτό το νόμο μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ, σε επίκον όλων τους. Συγκέντρωσε το λαό, τους άνδρες και τις γυναίκες και τα παιδιά και τον ξένο σου που είναι μέσα στις πύλες σου, για να ακούσουν και για να μάθουν και να φοβούνται τον Κύριο το Θεό σας και για να προσέχουν να εκτελούν όλα τα λόγια αυτού του νόμου. Και για να ακούσουν τα παιδιά τους που δεν ξέρουν και να μάθουν να φοβούνται τον Κύριο το Θεό σας όλες τις ημέρες, όσες θα ζείτε πάνω στη γη, προς την οποία διαβαίνετε τον Ιορδάνη για να την κληρονομήσετε». Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Δες, πλησιάζουν οι μέρες του θανάτου σου. Κάλεσε τον Ιησού και παρουσιαστείτε στη σκηνή του μαρτυρίου για να του δώσω προσταγές». Και πήγε ο Μωυσής και ο Ιησούς και παρουσιάστηκαν στη σκηνή του μαρτυρίου. Και ο Κύριος φάνηκε στη σκηνή σε στήλο νεφέλης. Και στάθηκε ο στήλος της νεφέλης επάνω στη θύρα της σκηνής. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Δες, εσύ θα κοιμηθείς μαζί με τους πατέρες σου. Και ο λαός αυτός, αφού σηκωθεί, θα πορνεύσει πίσω από τους ξένους θεούς της γης στην οποία αυτός μπαίνει, και θα με εγκαταλείψει και θα παραβεί τη διαθήκη μου που έκανα σε αυτούς. Τότε θα εξαφθεί ο θυμός μου εναντίον τους εκείνη την ημέρα, και θα τους εγκαταλείψω και θα κρύψω το πρόσωπό μου από αυτούς και θα καταφαγωθούν και θα τους βρουν πολλά κακά και θλίψεις, ώστε εκείνη την ημέρα να πούν: Αυτά τα κακά δεν μας βρήκαν επειδή ο Θεός μας δεν είναι ανάμεσά μας. Και εγώ θα κρύψω το πρόσωπό μου από αυτούς εκείνη την ημέρα, οπωσδήποτε, για όλες τις κακίες που έπραξαν επειδή στράφηκαν σε ξένους θεούς. Τώρα λοιπόν, γράψτε για τον εαυτό σας αυτό το τραγούδι και διδάξτε το στους γιους Ισραήλ. Βάλτε το στο στόμα τους, για να γίνει το τραγούδι αυτό σε μένα μαρτυρία ενάντια στους γιους Ισραήλ. Επειδή αφού θα τους φέρω μέσα στη γη που ορκίστηκα στους πατέρες τους, η γη που ρέει γάλα και μέλι, και αφού φάνε και χορτάσουν και γεμίσουν, τότε θα στραφούν σε ξένους θεούς και θα τους λατρεύσουν και θα με παροργήσουν και θα παραβούν τη διαθήκη μου. Και αφού τους βρουν πολλά κακά και θλίψεις, αυτό το τραγούδι ως μάρτυρας θα δίνει μαρτυρία εναντίον τους, επειδή δεν θα ξεχαστεί από το στόμα του σπέρματός τους, δεδομένου ότι εγώ γνωρίζω την πονηρία τους, που εργάζονται ακόμη και σήμερα, πριν τους φέρω μέσα στη γη που ορκίστηκα, Και ο Μωυσής έγραψε αυτό το τραγούδι την ίδια εκείνη μέρα και το δίδαξε στους γιους Ισραήλ. Και πρόσταξε στον Ιησού, τον γιο του Ναβί, και του είπε: «Να γίνεσαι ανδρείος και να έχεις θάρρος, επειδή εσύ θα φέρεις τους γιους Ισραήλ μέσα στη γη που ορκίστηκα σε αυτούς, και εγώ θα είμαι μαζί σου». Και αφού ο Μωυσής τελείωσε να γράφει τα λόγια αυτού του νόμου σε βιβλίο μέχρι τέλους, τότε ο Μωυσής έδωσε προσταγή στους Λεβίτες που βάσταζαν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου, λέγοντας: «Πάρτε αυτό το βιβλίο του νόμου και βάλτε το στα πλάγια της κιβωτού της Διαθήκης του Κυρίου του Θεού σας, και θα είναι εκεί για μαρτυρία εναντίον σου. Επειδή εγώ ξέρω την απήθειά σου και τον σκληρό τράχυλό σου. Δες, ενώ είμαι σήμερα ζωντανός μαζί σας, απηθήσατε στον Κύριο. Πόσο μάλιστα περισσότερο μετά το θάνατό μου? Συγκεντρώστε σε μένα όλους τους πρεσβύτερους των φυλών σας και τους άρχοντές σας για να μιλήσω αυτά τα λόγια σε επίκον όλων τους, και να επικαλεστώ τον ουρανό και τη γη ως μάρτυρες εναντίον τους. Επειδή ξέρω ότι μετά το θάνατό μου θα διαφθαρείτε οπωσδήποτε και θα παρεκκλίνετε από το δρόμο που σας πρόσταξα, και θα σας βρουν τα κακά στις έσχατες ημέρες, επειδή θα πράξετε κακά μπροστά στον Κύριο, ώστε να τον παροργήσετε με τα έργα των χεριών σας». Και ο Μωυσής μίλησε σε επίκον ολόκληρης της συναγωγής του Ισραήλ τα λόγια αυτού του τραγουδιού μέχρι τέλους. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 32. «Πρόσεχε, ουρανέ, και θα μιλήσω, και ας ακούει η γη τα λόγια του στόματός μου. Η διδασκαλία μου θα σταλάξει σαν τη βροχή, ο λόγος μου θα κατέβει σαν τη δροσιά. Όπως η ψυχάλα επάνω στη χλώη, και όπως η δυνατή βροχή επάνω στο χορτάρι. Επειδή θα εξυμνήσω το όνομα του Κυρίου, αποδώστε μεγαλοσύνη στο Θεό μας. Αυτός είναι ο βράχος, τα έργα του είναι τέλεια, επειδή όλοι οι δρόμοι του είναι κρίση. Είναι Θεός πιστός και δεν υπάρχει αδικία σε Αυτόν. Αυτός είναι δίκαιος και ευθύς. Αυτοί διαφθάρηκαν. Το μόλισμα της αμαρτίας τους δείχνει ότι δεν ανήκουν στους γιους του. Είναι γενναία δύστροποι και διεστραμμένοι. Αυτά ανταποδίδεται στον Κύριο, λαέ μωρέ και ασύνεται. Δεν είναι αυτός ο πατέρας σου που σε εξαγόρασε? Αυτός που σε έπλασε και σε διαμόρφωσε? Θυμήσου τις αρχαίες μέρες. Συλλογήσου τα χρόνια πολλών γενεών. Ρώτησε τον πατέρα σου και αυτός θα σου αναγγείλει. Τους πρεσβυτέρους σου και αυτοί θα σου πούν. Όταν ο ύψιστος διεμήραζε τα έθνη, όταν διέσπερνε τους γιους του Αδάμ, έστησε τα όρια των λαών σύμφωνα με τον αριθμό των γιών Ισραήλ. Επειδή η μερίδα του Κυρίου είναι ο λαός του, ο Ιακώβ είναι το μέρος της κληρονομιάς του. Στην έρημο τον βρήκε και σε ερημιά φρίκης και ολολιγμού. Τον περιοδήγησε, τον διαπαιδαγώγησε, τον διαφύλαξε σαν την κόρη του ματιού του. Όπως ο αετός σκεπάζει τη φωλιά του, περιθάλπει τους νεοσούς του, καθώς απλώνει τις στερούγες του, τους παίρνει και τους σηκώνει πάνω στα φτερά του. Έτσι ο Κύριος μόνος τον οδήγησε και δεν ήταν μαζί του ξένος Θεός. Τους ανέβασε πάνω στα έξοχα μέρη της γης και έφαγαν τα γεννήματα των χωραφιών, και τους θύλασε μέλι από την πέτρα και λάδι από την σκληρή πέτρα, βούτυρο βοδιών και γάλα προβάτων, με πάχος αρνιών και κρυαριών, θρεμάτων της Βασάν και τράγων, μαζί με το εκλεκτό άνθος του σιταριού, και ήπιες κρασί, αίμα στα φιλιού. Και ο Ιεσουρούν πάχινε και κλώτσισε. Πάχινες, πλάτινες, υπερλιπάνθηκες. Τότε λησμόνησε το Θεό που τον έπλασε και καταφρόνησε τον βράχο της σωτηρίας του. Τον παρόξυναν σε ζηλοτυπία με ξένους θεούς. Τον παρόξυναν με βδελίγματα σε θυμό. Θυσίασαν σε δαιμόνια και όχι στο Θεό. Σε θεούς που δεν γνώριζαν. Σε θεούς καινούριους που τους έμπασαν μέσα πρόσφατα, τους οποίους δεν λάτρευαν οι πατέρες σας. Και τον βράχο που σε γέννησε, τον εγκατέλειψες και λησμόνησες τον Θεό που σε έπλασε. Και ο Κύριος είδε και τους αποστράφηκε επειδή τον παρόργησαν η γη του και οι θυγατέρες του. Και είπε, «Θα αποστρέψω το πρόσωπό μου από αυτούς. Θα δω ποιο θα είναι το τέλος τους. Επειδή αυτοί είναι διαστραμμένη γενεά, γη στους οποίους δεν υπάρχει πίστη. Αυτοί με παρόξηναν σε ζηλοτυπία με αυτά που δεν είναι Θεός. Με τα είδωλά τους με παρόργησαν. Και εγώ θα τους παροξύνω σε ζηλοτυπία με εκείνους που δεν είναι πραγματικός λαός. Με έθνος ασύνετο θα τους παροργήσω. Επειδή φωτιά άναψε μέσα στο θυμό μου και θα κάψει μέχρι τα κατώτερα μέρη του Άδη. Και θα καταφάει τη γη μαζί με τα γεννήματά της και θα καταφλογήσει τα θεμέλια των βουνών. Θα επισορεύσω επάνω τους κακά. Όλα τα βέλη μου θα τα αδειάσω επάνω τους. Θα αναλωθούν από την πείνα και θα καταφαγωθούν με φλογώδεις νόσους και με πικρό όλεθρο. Και θα στείλω επάνω τους δόντια θηρίων και φαρμάκι εκείνων που σέρνονται επάνω στη γη. Απ' έξω μάχαιρα και από μέσα τρόμος θα αφανίζει και τον Αίο και την Παρθένα, τον Ήπιο που θυλάζει και τον Γέροντα με τα άσπρα μαλλιά. Είπα, θα τους διασκόρπιζα, θα εξάλειφα την ανάμνησή τους μέσα από τους ανθρώπους. Αν δεν φοβόμουν την οργή του εχθρού, μήπως οι εναντίοι τους υψηλοφρονήσουν και πουν «Το δυνατό μας χέρι και όχι ο Κύριος τα έκανε όλα αυτά». Επειδή είναι έθνος ασύνετο και δεν υπάρχει μέσα τους φρόνηση. Ήθε να ήσαν σοφοί, να το καταλάβαιναν, να συλλογίζονταν το τέλος τους. Πώς θα μπορούσε ένας να διώξει χίλιους και δύο να τρέψουν σε φυγή μυριάδες, εάν ο βράχος τους δεν θα τους πουλούσε και δεν θα τους παρέδινε ο Κύριος? Επειδή ο βράχος τους δεν είναι όπως ο βράχος μας, και αυτοί οι εχθροί μας ας κρίνουν. Επειδή από την άμπελο των Σοδόμων είναι η άμπελός τους και από τα χωράφια της Γομόρας. Το σταφύλι τους είναι σταφύλι χολής, τα τσαμπιά τους πικρά. Το κρασί τους φαρμάκι από δράκοντες και αγιάτρευτο δηλητήριο οχιάς. Δεν είναι αυτό αποταμιευμένο σε μένα, σφραγισμένο στους θησαυρούς μου? Σε μένα ανήκει η εκδίκηση και η ανταπόδοση. Το πόδι τους θα γλιστρήσει στο διορισμένο καιρό. Επειδή είναι κοντά η ημέρα της απώλειάς τους και εκείνα που πρόκειται να έρθουν επάνω τους φθάνουν γρήγορα. Επειδή ο Κύριος θα κρίνει το λαό του και θα μεταμεληθεί για τους δούλους του. Όταν δει ότι η δύναμη τους χάθηκε και ότι δεν έμεινε τίποτα φυλαγμένο ούτε εγκαταλειμμένο. Και θα πει, πού είναι οι θεοί τους, ο βράχος στον οποίο είχαν το θάρρος τους, οι οποίοι έτρωγαν το πάχος των θυσιών τους και έπιναν το κρασί των σπονδών τους. Ας σηκωθούν και ας σας βοηθήσουν, ας γίνουν σε σας σκέπη. Δείτε τώρα ότι εγώ είμαι και δεν υπάρχει Θεός άλλος εκτός από μένα. Εγώ θανατώνω και ζωοποιώ. Εγώ πληγώνω και ιατρεύω. Και δεν υπάρχει κάποιος που να ελευθερώνει από το χέρι μου. Επειδή εγώ υψώνω το χέρι μου στον ουρανό και λέω, εγώ ζω στον αιώνα. Αν ακονίσω την αστραποφόρα μάχαιρά μου και βάλω το χέρι μου σε κρίση, θα κάνω εκδίκηση στους εχθρούς μου και θα κάνω ανταπόδοση σε εκείνους που με μισούν. Θα μεθύσω τα βέλη μου από αίμα και η μάχαιρά μου θα καταφάει κρέατα. Από το αίμα των φωνευμένων και των εχμαλώτων, από το κεφάλι των αρχόντων των εχθρών. Εφρανθείτε, έθνη, μαζί με το λαό του, επειδή θα κάνει εκδίκηση για το αίμα των δούλων του και θα αποδώσει εκδίκηση στους εναντίους του και θα καθαρίσει τη γη του και το λαό του. Και ο Μωυσής ήρθε και μίλησε όλα τα λόγια αυτού του τραγουδιού σε επίκον του λαού, αυτός και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί. Και ο Μωυσής τέλειωσε στο να μιλάει όλα αυτά τα λόγια σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και τους είπε, «Βάλτε τις καρδιές σας σε όλα τα λόγια που εγώ σήμερα διακηρύττω σε εσάς, τα οποία θα παραγγείλετε στα παιδιά σας να προσέχουν στο να εκτελούν όλα τα λόγια αυτού του νόμου. Επειδή αυτός δεν είναι σε εσάς ένας μάταιος λόγος. Επειδή αυτή είναι η ζωή σας και με το λόγο αυτό θα μακροημερεύσετε πάνω στη γη, προς την οποία διαβαίνετε τον Ιορδάνη για να την κληρονομήσετε». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή την ίδια εκείνη μέρα λέγοντας, «Ανέβασα αυτό το βουνό Αβαρίμ το βουνό Νεβό, που είναι στη γη του Μωάβ, κατάντικρη στην Ιεριχώ. Και κοίταξε τη γη Χαναάν, που εγώ δίνω στους γιους Ισραήλ για ιδιοκτησία. Και να πεθάνεις στο βουνό όπου ανεβαίνεις, και να προσθεθείς στο λαό σου, όπως ο αδελφός σου, ο Ααρών, πέθανε στο βουνό Ορ και προσθέθηκε στο λαό του. Επειδή απειθήσατε σε μένα ανάμεσα στους γιους Ισραήλ στα νερά της Μεριβά Κάδης, στην έρημο Σιν, επειδή δεν με αγιάσατε ανάμεσα στους γιους Ισραήλ, γι' αυτό θα δεις τη γη από απέναντι. Εκεί μέσα όμως δεν θα μπεις, στη γη που εγώ δίνω στους γιους Ισραήλ. Εκκλησιαστής, 10ο κεφάλαιο. Μύγες που ψοφάνε κάνουν το μύρο του μυροποιού να βρωμάει και να αναβράζει, και μια μικρή αφροσύνη ατιμάζει εκείνον που είναι σε υπόλοιψη για λόγους σοφίας και τιμής. Η καρδιά του σοφού βρίσκεται στο δεξί του πλευρό, ενώ η καρδιά του άφρονα στο αριστερό του. Ακόμα και όταν ο άφρονας περπατάει στο δρόμο του, του λείπει η σύνεση και αναγγέλει σε όλους ότι είναι άφρονας. Αν το πνεύμα του ηγεμόνα σηκωθεί εναντίον σου, μη αφήσεις τον τόπο σου, επειδή η γλυκύτητα καταπάβει μεγάλες αμαρτίες. Είναι κακό αυτό που είδα κάτω από τον ήλιο. Λάθος, λέω, που προέρχεται από αυτόν που εξουσιάζει. Ότι βάζουν τον άφρονα σε μεγάλες αξίες, ενώ οι πλούσιοι κάθονται σε ένα ταπεινό τόπο. Είδα δούλους επάνω σε άλογα και άρχοντες να περπατάνε ως δούλοι επάνω στη γη. Όποιος σκάβει λάκκο θα πέσει σε αυτόν, και όποιος χαλάει φραγμό, φίδι θα το δαγκώσει. Αυτός που μετακινεί πέτρες θα πάθει βλάβη από αυτές. Αυτός που σχίζει ξύλα θα κινδυνεύσει σε αυτά. Αν το σίδηρο αμβλυνθεί και δεν ακονίσει κάποιος την κόψη του, πρέπει να προσθέσει δύναμη. Η σοφία όμως είναι ωφέλιμη προς διακυβέρνηση. Αν το φίδι δαγκώνει χωρίς συρριγμό, εντούτοις και ο συκοφάντης δεν είναι καλύτερος. Τα λόγια του στόματος του σοφού είναι χάρη, ενώ τα χείλη του άφρονα θα τον καταπιούν. Η αρχή των λόγων του στόματός του είναι αφροσύνη και το τέλος της ομιλίας του κακή μορία. Ο άφρονας επιπλέον πληθαίνει τα λόγια, ενώ ο άνθρωπος δεν ξέρει τι πρόκειται να γίνει. Και ποιος μπορεί να του αναγγείλει τι θα είναι ύστερα από αυτόν? Ο μόχθος των αφρόνων τους απαυδίζει επειδή δεν ξέρουν να πάνε στην πόλη. Αλίμονος εσένα γη, που ο βασιλιάς σου είναι νέος και οι άρχοντες σου τρώνε το πρωί. Μακάρια εσύ, γη, που ο βασιλιάς σου είναι γιος ευγενών και οι άρχοντες σου τρώνε εν καιρό για ενίσχυση και όχι για μεθύση. Εξαιτίας της μεγάλης οκνηρίας πέφτει η στέγη και εξαιτίας της αργίας των χεριών στάζει το σπίτι. Με ευθυμία κάνουν συμπόσια και το κρασί εφραίνει τους ζωντανούς, ενώ το ασήμι αποκρίνεται σε όλα. Μη καταραστείς το βασιλιά ούτε στη διάνοιά σου, και να μη καταραστείς τον πλούσιο στο εσώτερο δωμάτιο του γειτόνα σου, επειδή κάποιο πουλί του ουρανού θα φέρει τη φωνή και αυτό που έχει τις φτερούγες θα αναγγείλει το πράγμα.
2: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19. Τότε διέταξε ο Πιλάτος και πήραν τον Ιησού και τον μαστίγωσαν. Οι στρατιώτες, αφού έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια, τον έστεψαν και τον τύλιξαν με ένα κατακόκκινο μανδύα. Τον πλησίαζαν και έλεγαν ηρωνικά «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων» και τον χτυπούσαν στο πρόσωπο. Ο Πιλάτος βγήκε πάλι έξω προς τους Ιουδαίους και τους λέει «Κοιτάξτε, σαν στορφέρνω εδώ έξω για να δείτε κι εσείς πως δεν μπόρεσα να του βρω κανένα λόγο για να τον καταδικάσω». Έφεραν λοιπόν έξω τον Ιησού που φορούσε το αγκάθινο στεφάνι και τον κατακόκκινο μανδύα. Τους λέει ο Πιλάτος «Νάτος ο άνθρωπος». Όταν όμως τον είδαν έτσι οι αρχιερείς και οι φρουροί του ναού, άρχισαν να φωνάζουν και να λένε «Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον». Τους λέει ο Πιλάτος «Πάρτε τον εσείς και σταυρώστε τον. Εγώ δεν του βρίσκω καμιά αιτία καταδίκης». Του απάντησαν οι Ιουδαίοι, «Εμείς έχουμε νόμο και σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να πεθάνει, γιατί ισχυρίστηκε πως είναι Υιός Θεού». Ο Πιλάτος, όταν άκουσε αυτό το λόγο, φοβήθηκε ακόμη περισσότερο. Μπήκε πάλι μέσα στο διοικητήριο και λέει στον Ιησού, «Από πού είσαι?». Αλλά ο Ιησούς δεν του έδωσε απόκριση. Του λέει τότε ο Πιλάτος, «Σε μένα δεν απαντάς. Δεν ξέρεις πως έχω εξουσία να σε αφήσω ελεύθερο, όπως έχω εξουσία και να σε σταυρώσω?». Ο Ιησούς του αποκρίθηκε, «Δεν θα είχες καμιά εξουσία πάνω μου αν δεν σου είχε δοθεί από το Θεό. Γι' αυτό εκείνος που με παρέδωσε σε σένα έχει μεγαλύτερο κρίμα από το δικό σου». Ο Πιλάτος, ακούγοντας αυτά τα λόγια, προσπάθησε για άλλη μια φορά να βρει τρόπο να τον αφήσει ελεύθερο. Οι Ιουδαίοι όμως άρχισαν να φωνάζουν και να λένε, «Αν τον ελευθερώσεις αυτόν, δεν μπορείς να είσαι φίλος του αυτοκράτορα. Όποιος κάνει τον εαυτό του βασιλιά, είναι εχθρός του αυτοκράτορα». Ο Πιλάτος, όταν άκουσε αυτά τα λόγια, διέταξε να φέρουν έξω τον Ιησού και ο ίδιος κάθισε στην έδρα του δικαστή, στον τόπο που ονομάζεται Λιθόστρωτο, στα εβραϊκά Γαβαθά. Ήταν σχεδόν μεσημέρι, παραμονή του Πάσχα. Λέει λοιπόν τότε ο Πιλάτος στους Ιουδαίους, «Να ο βασιλιάς σας». Τότε εκείνοι άρχισαν να φωνάζουν με κραυγές, «Θάνατος, θάνατος, σταύρωσε τον». Τους λέει ο Πιλάτος, «Να σταυρώσω το βασιλιά σας?». Αποκρίθηκαν οι αρχιερείς, «Δεν έχουμε άλλο βασιλιά εκτός από τον αυτοκράτορα». Τότε ο Πιλάτος τους τον παρέδωσε για να το σταυρώσουν. Τον παρέλαβαν λοιπόν τον Ιησού οι στρατιώτες και βγήκε από την πόλη σηκώνοντας στους ώμους του το σταυρό, ως το λεγόμενο τόπο του κρανίου, στα εβραϊκά λέγεται Γολγοθά. Εκεί κάρφωσαν τον Ιησού στο σταυρό. Μαζί του σταύρωσαν άλλους δύο, τον ένα από τη μια μεριά και τον άλλο από την άλλη και στη μέση τον Ιησού. Ο Πιλάτος διέταξε επίσης και έγραψε μία επιγραφή και την τοποθέτησαν πάνω στο σταυρό και έγραφε «Ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Αυτή την επιγραφή τη διάβασαν πολλοί από τους Ιουδαίους, γιατί ο τόπος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν κοντά στην πόλη. Και η επιγραφή ήταν γραμμένη εβραϊκά, λατινικά και ελληνικά. Διαμαρτύρονταν λοιπόν οι αρχιερείς των Ιουδαίων στον Πιλάτο. «Πες να μην γράφουν ο βασιλιάς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε είμαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Και ο Πιλάτος αποκρίθηκε «Ό,τι έγραψα, έγραψα». Όταν λοιπόν οι στρατιώτες κάρφωσαν τον Ιησού στο σταυρό, πήραν τα ρούχα του και τα μοίρασαν σε 4 μερίδια, ένα μερίδιο για κάθε στρατιώτη. Πήραν επίσης και το χιτώνα που ήταν χωρίς ραφή, υφαντός ολόκληρος από πάνω ως κάτω. Και είπαν οι στρατιώτες μεταξύ τους, «Ας μην τον σκίσουμε, αλλά να ρίξουμε κλήρο για να δούμε ποιος θα τον πάρει». Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που έλεγε, «Τα ρούχα μου μοιράσαν μεταξύ τους και το ημάτιό μου το έβαλαν στον κλήρο». Αυτά έκαναν οι στρατιώτες. Κοντά όμως στο σταυρό του Ιησού στέκονταν η μητέρα του και η αδερφή της μητέρας του, η Μαρία η γυναίκα του Κλοπά και η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς, όταν είδε τη μητέρα του και το μαθητή που αγαπούσε να στέκεται πλάι της, λέει στη μητέρα του, «Αυτός τώρα είναι ο γιος σου». Και ύστερα λέει στο μαθητή, «Αυτή τώρα είναι η μητέρα σου». Από εκείνη την ώρα ο μαθητής την πήρε στο σπίτι του. Ο Ιησούς τώρα, γνωρίζοντας πως όλα είχαν φτάσει πια στο καθορισμένο τέλος για να εκπληρωθεί η προφητεία της γραφής, λέει «Διψώ». Εκεί κοντά βρισκόταν ένα σκεύος γεμάτο ξύδι. Οι στρατιώτες βούτυξαν ένα σφουγγάρι στο ξύδι, το στήριξαν στην άκρη ενός κλαδιού από ίσωπο και το έφεραν στο στόμα του Ιησού. Όταν ο Ιησούς γεύτηκε το ξύδι, είπε «Όλα τώρα εκπληρώθηκαν». Έγειρε το κεφάλι και παρέδωσε το πνεύμα. Ήταν η παραμονή του Πάσχα και οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να μείνουν τα σώματα των σταυρωμένων πάνω στο σταυρό την ημέρα του Σαββάτου, γιατί η ημέρα εκείνη ήταν πολύ μεγάλη γιορτή. Γι' αυτό παρακάλεσαν τον Πιλάτο να διατάξει να σπάσουν τα σκέλη τους και να τους πάρουν από εκεί. Έτσι οι στρατιώτες ήρθαν και έσπασαν τα σκέλη του πρώτου, έπειτα του άλλου που είχαν σταυρωθεί μαζί με τον Ιησού. Όταν όμως ήρθαν στον Ιησού, δεν του έσπασαν τα σκέλη γιατί τον βρήκαν ήδη νεκρό. Ένας όμως από τους στρατιώτες του τρύπησε την πλευρά με τη λόγχη και αμέσως βγήκε από την πληγή αίμα και νερό. Αυτός που αναφέρει το γεγονός το είδε με τα μάτια του και αυτό που αναφέρει είναι αληθινό. Ξέρει και ο ίδιος πως λέει την αλήθεια, ώστε και εσείς να το πιστέψετε. Επειδή αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί ο λόγος της γραφής, κανένα κόκαλό του δεν θα συντριφθεί. Και ένας άλλος λόγος της γραφής λέει, θα στρέψουν τα μάτια τους σε εκείνον που τον κέντησαν με τη λόγχη. Αφού έγιναν αυτά, ο Ιωσήφ από την πόλη Αρημαθέα παρακάλεσε τον Πιλάτο να του επιτρέψει να πάρει από το σταυρό το σώμα του Ιησού. Ο Ιωσήφ ήταν μαθητής του Ιησού, κρυφός όμως γιατί φοβόταν τους Ιουδαίους. Ο Πιλάτος έδωσε την άδεια. Ήρθε λοιπόν ο Ιωσήφ και κατέβασε το σώμα του Ιησού. Ήρθε επίσης και ο Νικόδημος, αυτός που την πρώτη φορά είχε πάει νύχτα να συναντήσει τον Ιησού και έφερε ένα μείγμα από σμύρνα και αλόι, 30 περίπου λίτρα. Πήρα λοιπόν το σώμα του Ιησού και το έδεσαν σε λινές λουρίδες, βάζοντας και τα αρώματα, όπως συνηθίζουν οι Ιουδαίοι να ετοιμάζουν το σώμα για την ταφή. Στο μέρος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν ένας κήπος και μέσα στον κήπο ένα καινούριο μνήμα, όπου κανένας δεν είχε ακόμη ταφή. Και επειδή ήταν η παραμονή της γιορτής των Ιουδαίων και ο τάφος ήταν κοντά, ενταφίασαν εκεί τον Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο εχθρός της ψυχής μας χρησιμοποίησε την πλάνη σαν κόλπο για να κάνει τους πρωτόπλαστους να αμαρτήσουν και να χάσουν τη θέση τους. Δηλαδή, καλλιέργησε την ίδια ψευδαίσθηση που είχε δημιουργήσει τη δική του πτώση στην καρδιά και το μυαλό της Εύας. Ως επακολουθώ ήρθε η πτώση με τις ολέθριες συνέπειές της, που μας ταλαιπωρεί όλους. Γιατί ο άνθρωπος δεν θέριζε απλά τις συνέπειες των προπατώρων μας. Η ψευδαίσθηση αυτή δεν λέει να φύγει και διαποτίζει συνέχεια το ανθρώπινο γένος. Αδερφοί, η γενιά μας δεν είναι άτρωτη από την απάτη αυτής της πλάνης. Οι ανθρωπιστές, ουμανιστές, αγνοώντας τα μαθήματα της ιστορίας, επιμένουν στην πλάνη τους με το παγκόσμιο μορφωτικό σύστημα. Τι υποστηρίζει σήμερα? Ότι ο άνθρωπος

0: είναι από μόνος του Θεός, ο ίδιος αποφασίζει το πεπρωμένο του. Ζήσε όπως σου αρέσει, κάνε ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από την ανθρώπινη διάνοια. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τίποτε άλλο εκτός από τον εαυτό μας. Αυτό λένε. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε Δευτέρα Θεσσαλονικής 2:7. Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Η πλάνη υπήρχε στις μέρες του Παύλου και άπλωνε τις ρίζες της οπουδήποτε οι καρδιές το επέτρεπαν. Ξέρετε πώς το βλέπω, αδερφοί? Είναι ένα σκοτάδι αόρατο το οποίο επικάθεται πάνω σε όλη τη γη. Όπως μας λέει ο άρχοντας του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος, σκεφτείτε αυτό το σαν ομίχλη και όποιος είναι ανοιχτός, όποια καρδιά το επιτρέπει, αυτή η πλάνη διεισδύει, εισβάλλει μέσα. Ή σκεφτείτε το σαν βροχή. Αν ανοίξω την ομπρέλα μου και καλυφτώ, δεν θα με πιάσει. Διαφορετικά, θα βραχώ. Εδώ στη Δευτέρα Θεσσαλονικής, από την αρχή του δεύτερου κεφαλαίου. Παρακαλούμε λοιπόν εσάς, αδελφοί, όσον αφορά την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τη συναγωγή μας στο ίδιο μέρος μπροστά Του, να μην σαλευτείτε γρήγορα από την ψυχραιμία του νου σας, ούτε να θορυβήστε, μήτε από πνεύμα, μήτε από λόγο, μήτε από επιστολή, σαν να ήταν από εμάς, πως δήθεν έχει έρθει η ημέρα του Κυρίου. Δεν μας λέει ο Απόστολος να μην περιμένουμε τον Κύριο ανά πάσα στιγμή, αλλά εμπνευσμένος από το πνεύμα της αλήθειας, πληροφορεί τους πιστούς της Θεσσαλονίκης και όλους εμάς ότι δεν χρειάζεται να ταρακουνηθούμε σχετικά με τη μέρα του Κυρίου ότι τάχα πλησίασε. Ναι, ο Κύριος θα επιστρέψει κάποια μέρα και όλοι εμείς θα μαζευτούμε προς Αυτόν. Ο Σατανάς όμως προσπαθεί να αποσπάσει αυτή την ειρήνη από τις καρδιές των πιστών. Μάλιστα κάποιοι δεν περιμένουν καν την αρπαγή, αλλά τη μεγάλη θλίψη. Πρέπει να περάσουμε τη μεγάλη θλίψη, αφού το λέει η Γραφή. Δηλαδή, λόγια που, έστω και αν προέρχονται από το Λόγο του Θεού, πρέπει να μπαίνουν στη δοκιμασία, στον έλεγχο των γραφών. Εάν δεν συμφωνούμε τις γραφές, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν είναι από τον Κύριο. 1 Τιμοθέου 4:1. Το πνεύμα ρητά λέει ότι σε ιστερινούς καιρούς θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη, προσέχοντας σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων. Θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη, άρα είναι πιστοί, στέκονται στην πίστη, αλλά θα αποστατήσουν. Και τι θα κάνουν? Θα προσέξουν σε πνεύματα πλάνης, διδασκαλίες δαιμονίων. Δεν είναι απλά ιδέες ή σκέψεις ή μια αντίδραση. Είναι πνεύματα πλάνης, αδερφοί. Και είναι σημαντικό αυτό. Γιατί έχουμε πει ξανά, τι είναι η πλάνη? Θεωρείς ότι είσαι στο σωστό δρόμο, θεωρείς ότι είσαι στην αλήθεια, αλλά είσαι πλανεμένος. Δεν το κάνεις συνειδητά, δεν ξέρεις ότι είσαι σε λάθος δρόμο, γι' αυτό ονομάζεται πνεύμα πλάνης. Αυτό μπορούμε να το συνδέσουμε με την 1 Ιωάννου 2:18. Παιδιά, είναι έσχατη ώρα και καθώς ακούσατε ότι κάποιος αντίχριστος έρχεται, έτσι και τώρα αντίχριστοι πολλοί έχουν εμφανιστεί. Από αυτό γνωρίζουμε ότι είναι έσχατη ώρα. Αντιλαμβανόμαστε ότι πνεύματα πλάνης αγωνίζονται να εξαπατήσουν τους πιστούς που δεν αγρυπνούν και δεν προσεύχονται σταθερά. Δηλαδή, αντίχριστα πνεύματα βρίσκονται παντού, σε κάθε πτυχή της κοινωνίας μας. Και προσέξτε, συμπεριλαμβανομένης και της θρησκείας. Αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να προσκοληθούμε στο Λόγο του Θεού και όχι στο πώς αισθανόμαστε, γιατί δεν πάμε με τα συναισθήματα, αλλά τι λέει ο Λόγος. Οι ψευδοδιδάσκαλοι, αδελφοί, είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν κακό μέσα στο σώμα του Χριστού. Επαναλαμβάνουν κάποια εδάφια, κηρύττουν κάποιες αλήθειες που τις έχουν ανακατέψει με δικά τους επιχειρήματα και διδασκαλίες δαιμονίων, όπως μας λέει, και έτσι δολώνουν το Λόγο του Θεού. Μην ξεχνάτε ότι αυτή είναι και η μέθοδος του διαβόλου του ιδίου. Όταν πείραζε τον Κύριο στην έρημο, χρησιμοποίησε και εδάφη από το Λόγο του Θεού. Θα θυμάστε, στο κατά Ματθαίον, στο 4ο κεφάλαιο, στο 6. «Αν είσαι γιος του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου κάτω, γιατί είναι γραμμένο», του λέει ο διάβολος, «στους αγγέλους του θα δώσει εντολή για σένα και πάνω στα χέρια θα σε σηκώσουν, μη τυχόν σκοντάψεις σε λίθο το πόδι σου». Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε από τους ψευδοδιδάσκαλους. Και ο Ιησούς μας προειδοποίησε για αυτούς. Ματθαίος 7:15. «Προσέχετε από τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, ενώ από μέσα είναι λύκοι άρπαγες». Ψευδοπροφήτες. Υπάρχουν οι προφήτες και ο εχθρός αφαίρει τους ψευδοπροφήτες. Βέβαια δεν θα στο πούν. Έρχεται, λέει, σαν προβατάκι. Από μέσα είναι λύκος άρπαγας. Πώς όμως το παιδί του Θεού θα διακρίνει το λύκο από το πρόβατο, εάν δεν προσεύχεται, εάν δεν γνωρίζει το λόγο, αν δεν έχει διάκριση? Ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε για αυτούς, 2 Κορινθίους 11:13. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι είναι ψευδαπόστολοι. Απόστολοι, ψευδαπόστολοι. Εργάτες δόλοι που μετασχηματίζονται σε Αποστόλους Χριστού. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, γιατί ο Κύριος να επιτρέπει να βλέπω τον Απόστολο μπροστά μου, ο οποίος όμως είναι ψευδαπόστολος μετασχηματισμένος σε Απόστολο? Αυτό δεν είναι θαύμα, συνεχίζει, γιατί ο ίδιος ο Σατανάς μετασχηματίζεται σε άγγελο φώτος. Μα γιατί, Κύριε, να επιτρέπεις στον Σατανά να μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός και να με ξεγελάσει? Συνεχίζει. Δεν είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα αν και οι διάκονοι του μετασχηματίζονται σαν να είναι διάκονοι δικαιοσύνης, τον οποίον το τέλος θα είναι κατά τα έργα τους. Αυτοί θα κριθούν κατά τα έργα τους. Το θέμα είναι πόσους θα πάρουν στο λαιμό τους. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Να έχουμε τα πνευματικά μας μάτια ανοιχτά. Τα πνευματικά μας αυτιά ανοιχτά. Τα αισθητήρια γυμνασμένα. Και όχι μόνο ο Παύλος, και ο Πέτρος μας προειδοποίησε για αυτούς. Στη Δευτέρα του Επιστολή 2:1, «Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, όπως και μεταξύ σας θα υπάρχουν ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι τι κάνουν? Θα εισαγάγουν κρυφά αιρέσεις απώλειας, που θα αρνιούνται και το δεσπότη που τους αγόρασε», εννοεί τον Κύριο, «επιφέροντας στους εαυτούς τους ταχεία απώλεια». Ο Αντίχριστος, αδερφοί, θα είναι ο άνθρωπος που θα εμφανιστεί για να ενώσει τον κόσμο και να κυβερνήσει για μικρό χρονικό διάστημα. Η Γραφή όμως τον ονομάζει ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο άνομος, το θηρίον, ο Υιός της απώλειας. Βέβαια, παρόλο που ο Λόγος του Θεού τον ονομάζει έτσι, γιατί έτσι είναι, η κοινωνία προφανώς θα του δώσει διαφορετικό όνομα, γιατί για τον κόσμο θα είναι η απάντηση με κεφαλαία. Θα είναι η προσωποποίηση της απάντησης σε ένα κόσμο γεμάτο από πανδημίες, εγκλήματα, πολέμους, πόνο, που διακαώς θα ποθεί ένα χέρι βοήθειας για να τον οδηγήσει έξω από τα διλήμματά του. Και προφανώς αυτός ο άνθρωπος της αμαρτίας που θα ξεκινήσει ως ένας ξέχων ίσως ηγέτης του έθνους του, θα πάρει τις υπεράνθρωπες δυνάμεις του από τον δράκοντα, τον ίδιο το διάβολο δηλαδή, ο οποίος θα έχει κατά τέτοιο τρόπο εξαπατήσει τις διάνοιες των άλλων μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, ώστε αρκετά έθνη θα υποταχτούν στην εξουσία του. Προσέξτε, αδερφοί, λέμε ότι ο διάβολος είναι πονηρός, είναι τετραπέρατος. Η εμφυΐα του ανθρώπου της αμαρτίας θα προβληθεί με τέτοιο έξοχο τρόπο που πολύ γρήγορα η προσοχή των λαών θα επικεντρωθεί σε αυτόν. Δηλαδή, κυριολεκτικά, είναι σαν να έχει όλο τον κόσμο στα πόδια του. Η εξουσία και η δημοτικότητά του θα τον οθήσουν τόσο ψηλά ώστε να ανακηρυχθεί τελικά ένας παγκόσμιος κυβερνήτης, για να μπορεί να κυβερνήσει όπως θέλει σε όλο τον πληθυσμό. Και στο ζενίθ της δύναμης αυτού του ανθρώπου, ο Σατανάς τι θα κάνει? Θα προσπαθήσει να εκπληρώσει την παλιά του αυταπάτη, να γίνει ίσος με τον Θεό. Και θα οδηγήσει αυτό τον άνθρωπο να αμαρτήσει με μια πρωτοφανή ιδιοποίηση εξουσίας. Δευτέρα Θεσσαλονικής 2:4. Γράφει πάλι ο Παύλος: «Αυτός που αντιτάσσεται και υπερυψώνεται ενάντια σε κάθε ένα που λέγεται Θεός ή σέβασμα, ώστε αυτός να καθίσει στο ναό του Θεού για να αποδεικνύει τον εαυτό του ότι είναι Θεός». Και ένα παράλληλο στην Αποκάλυψη 13:8. «Κι όλοι όσοι κατοικούν πάνω στη γη θα προσκυνήσουν Αυτόν». Ξέρετε, ο Αντίχριστος απεικονίζεται συχνά ως ένας σκληρός, καταχθόνιος, άνομος τύραννος που θα κυβερνήσει με σκληρό και καταπιεστικό τρόπο. Ωστόσο, παρακολουθώντας κανείς την επικαιρότητα, εύκολα μπορεί να διακρίνει πόσο γίνονται σήμερα αποδεκτές διάφορες αμαρτωλές συμπεριφορές ανθρώπων που βρίσκονται σε αξιώματα. Δηλαδή, κυβερνήτες, υπουργοί, δήμαρχοι, πρωθυπουργοί μπορεί να κατηγορούνται για τάσεις που έρχονται ενάντια στις εντολές του Θεού και να παραμένουν στις θέσεις τους. Θέλω να πω, ενώ τόσους αιώνες οι άνθρωποι τηρούσαν ή φαινόταν ότι τηρούσαν, ενώ οι νόμοι, τα συντάγματα των χωρών ταιρίαζαν με τους λόγους του Θεού, με τις εντολές του Θεού, μη κλέψεις, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, τώρα βλέπουμε αυτή την αλλαγή των νόμων, σιγά σιγά να απομακρυνθούμε από τους νόμους, τους αιώνιους του Θεού, και οι άνθρωποι έχουν φτιάξει δικούς τους νόμους. Και αυτός ο άνθρωπος της ανομίας θα έχει μια τόσο θελκτική προσωπικότητα και το χάρισμα, να το πούμε έτσι, να πλανά τους ανθρώπους. Λέει στην Αποκάλυψη 13:5, «Του δόθηκε στόμα να λαλεί μεγάλα πράγματα και βλαστήμιες και του δόθηκε εξουσία να ενεργήσει 42 μήνες. Και άνοιξε το στόμα του για βλαστήμιες εναντίον του Θεού για να βλαστημίσει το όνομά του και τη σκηνή του, αυτούς που κατασκηνώνουν στον ουρανό». Προσέξτε, οι γραφές δεν υπονοούν ότι ο Αντίχριστος θα είναι άθεος. Θα είναι ένα ψεύδο θρησκευόμενο άτομο που θα χρησιμοποιεί τις θρησκευτικές τάσεις των ανθρώπων προς ίδιον όφελος, προκειμένου να αποτελειώσει την πλάνη. Το Θεό, βέβαια το Θεό. Και εγώ μαζί σας. Για τους Ορθόδοξους Εβραίους, καθώς θα λατρεύει τον Θεό, δηλαδή σύμφωνα με τις επιταγές του Μωσαϊκού νόμου, θα είναι ανεκτός αρχικά, μέχρι και συμπαθητικός ίσως. Λέει, θα στερεώσει τη Διαθήκη για μια εβδομάδα, 7 χρόνια, και θα επιτρέψει στους Εβραίους να θυσιάζουν ζώα στο Ιάχβε το πρώτο μισό της εβδομάδας. Τώρα, ο Αντίχριστος θα έχει ένα πολύ δυνατό προφήτη, ο οποίος θα ενθαρρύνει τη λατρεία στο ψευδόχριστο. Κοιτάξτε, αδερφοί, πάντα ο διάβολος μιμείται. Χριστός, εγώ Χριστός. Αντί του Χριστού. Γιατί όταν λέμε αντίχριστος, να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι και ενάντια στο έργο του Χριστού, αλλά ταυτόχρονα είναι και αντί του Χριστού, στη θέση του. Θέλει τον προφήτη του. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος δεν ήταν ο προφήτης που άνοιξε το δρόμο για τον Κύριο Ιησού? Και αυτός θα έχει τον ψευδοπροφήτης Ιησούς, ψευδοπροφήτης αντίχριστος, ο οποίος ψευδοπροφήτης θα έχει εξουσία να κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό, κάτι που θα μπορούν να δουν οι άνθρωποι. Γιατί αυτός ο ψευδοπροφήτης θα είναι ένα μεγάλο μέρος της πλάνης και θα κάνει τέτοια θαύματα με τα οποία θα πλανήσει τον περισσότερο πληθυσμό της γης. Εδώ στην Αποκάλυψη 13, στο 11. «Κι είδα άλλο θηρίο να ανεβαίνει από τη γη και είχε δύο κέρατα όμοια με αρνείο, αλλά μιλούσε ως δράκος. Και όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου την ενεργεί μπροστά του. Και κάνει τη γη και όσους κατοικούν σε αυτήν να προσκυνήσουν το θηρίο το πρώτο, του οποίου θεραπεύτηκε η θανάσιμη πληγή του. Και κάνει θαυματουργικά σημεία μεγάλα, ώστε και φωτιά κάνει να κατεβαίνει στη γη από τον ουρανό μπροστά στους ανθρώπους. 14. Και πλανά αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη εξαιτίας των σημείων, εννοεί των θαυματουργικών, που του δόθηκε να κάνει μπροστά στο θηρίο, λέγοντας αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη να κάνουν εικόνα στο θηρίο, ο οποίος έχει την πληγή της μάχερας και έζησε. Να κάνουν εικόνα στο θηρίο. Αυτός ο θαυματοποιός προφήτης θα οδηγήσει τον κόσμο σε λατρεία και τη συγκεκριμένη στιγμή θα στρέψει αυτή τη λατρεία στο πρόσωπο του Αντίχριστου. Ο Αντίχριστος λοιπόν, αντί να χλεβάσει και να προσπαθήσει να εξαλείψει τη θρησκεία, θα την ενθαρρύνει ως ένα άλλο μέσο για να πετύχει το σκοπό του. Όμως θα διερωτηθεί κάποιος, τι σημαίνουν τα λόγια της γραφής στο έκτο εδάφιο «Και άνοιξε το στόμα του για βλαστήμιες εναντίον του Θεού». Πώς θα είναι θρήσκος αφού θα πάει ενάντια στο Θεό? Αδερφοί, συνήθως όταν λέμε βλασφημία, εννοούμε βέβαια ότι κάποιος μιλάει βέβυλα, με ασέβεια και διεστραμμένα ενάντια στο Θεό και τα Άγια Πράγματα, ένας που βρίζει, τα Θεία. Υπάρχει όμως και μια διαφορετική άποψη για τη βλασφημία. Ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, καθώς ήταν ο Θεός μέσα του, κράτησε ψηλά ό,τι ήταν αληθινά Άγιο. Θυμάστε Ματθαίος 3:17, η φωνή που ακούστηκε από τον ουρανό είπε γι' αυτόν «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα». Και ο ίδιος ο Ιησούς είπε στο Κατεάνιν 8:29 «Αυτός που με έστειλε είναι μαζί μου. Δεν με άφησε μόνο, γιατί εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά σε Αυτόν». Αλλά ο Ιησούς σε διάφορες περιπτώσεις κατηγορήθηκε για βλασφημία. Όταν τον έφεραν στον αρχιερέα Καϊάφα, Ματθαίος 26:64, του ζητήθηκε να ξεκαθαρίσει αν είναι ο Χριστός ο Γιος του Θεού και προσέξτε την απάντηση που έδωσε. «Εσύ το είπες», απάντησε. «Όμως σας λέω, από τώρα θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται από τα δεξιά της δύναμης και να έρχεται πάνω στις νεφέλες του ουρανού». Και στο επόμενο εδάφιο η αντίδραση του Καϊάφα, «Τότε ο αρχιερέας ξέσχισε τα ρούχα του λέγοντας «Βλαστήμησε! Τι ανάγκη έχουμε ακόμα από μάρτυρες! Να, τώρα ακούσατε τη βλαστήμια!» Ο Κύριος Ιησούς κατηγορήθηκε για βλασφημία τη στιγμή που σε καμιά περίπτωση δεν είπε βέβυλα λόγια για το Θεό ή για Άγια Πράγματα. Ιωάννης 10:32, η περίπτωση επίσης που οι Εβραίοι έπιασαν πέτρες να λιθοφορήσουν τον Ιησού. Τους αποκρίθηκε ο Κύριος. «Πολλά έργα καλά σας έδειξα από τον Πατέρα. Για ποιο έργο από αυτά με λιθοβολείτε?» Και η απάντηση των Εβραίων απεικονίζει επίσης αυτή την άλλη άποψη της βλασφημίας που σπάνια γίνεται κατανοητή. Του αποκρίθηκαν οι Ιουδαίοι «Για καλό έργο δεν σε λιθοβολούμε, αλλά για βλαστήμια. Και γιατί εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, κάνεις τον εαυτό σου Θεό». Γιατί αυτό που τους είχε πει ο Κύριος στο 30 ήταν «Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα». Που δεν ήταν ψέμα, αλλά η κατηγορία που τα απέδωσαν βλασφημία. Γιατί? Επειδή, ενώ ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, απέδιδε στον εαυτό του χαρακτηριστικά και δύναμη που ανήκαν μόνο στον Θεό. Ήταν η ίδια βάση πάνω στην οποία ο Καϊάφας κατηγόρησε τον Ιησού για βλασφημία. Ωστόσο, ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς σε καμιά περίπτωση δεν θα διεκδικούσε δυνάμεις ή θεότητα που δεν του ανήκαν. Ο ουράνιος πατέρας ήταν μαζί του. Ο Θεός που φανερώθηκε σε μας από μέσα του. Ο Θεός εν σαρκή, όπως το λέει η Γραφή. Ο Αντίχριστος όμως θα διαπράξει πραγματική βλασφημία. Θα είναι ένας απλός θνητός, δεν θα είναι ο αληθινός Θεός. Οι υπερφυσικές δυνάμεις του δεν θα έχουν θεία προέλευση, αλλά διαβολική κάλυψη. Και ο Σατανάς, όπως είπαμε πριν, θέλοντας να εκπληρώσει την παλιά ψευδαίσθηση του ότι είναι ίσος με το Θεό, θα κυριαρχήσει κατά τέτοιο τρόπο πάνω στον άνθρωπο της αμαρτίας και θα τον παρακινήσει έτσι ώστε να τον οδηγήσει στο αποκορύφωμα της βλασφήμιας. Θα αντισταθεί στην αληθινή δύναμη του Θεού και στο λαό του Θεού, δηλαδή τους Εβραίους, τους δίκαιους Εβραίους εκείνης της εποχής. Επιστρέφουμε ξανά στη Δευτέρα Θεσσαλονικής, δεύτερο κεφάλαιο, στο 4. Ο άνθρωπος της ανομίας, ο γιος της απώλειας, αυτός που αντιτάσσεται και υπεριψώνεται ενάντια σε κάθε έναν που λέγεται Θεός ή σέβασμα, ώστε αυτός να καθίσει στο ναό του Θεού για να αποδεικνύει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Σκεφτείτε, αδερφοί, ένας θνητός άνθρωπος να διακηρύττει ότι είναι ο Θεός. Εξαιτίας της χαρισματικής προσωπικότητάς του, των απαντήσεων που θα έχει έστω φαινομενικά για τα διλήμματα του κόσμου, των δυνάμεων που θα του δοθούν από τον Σατανά ώστε να κάνει θαύματα, η τεχνολογία, η επιστήμη που θα τον ακολουθεί γύρω, η δημοτικότητά του θα εκτιναχθεί ανάμεσα στους ανθρώπους του κόσμου και η δύναμή του θα επεκταθεί πολύ γρήγορα. Και κερδίζοντας τον έλεγχο του έθνους του, η επιρροή του θα επεκταθεί σε άλλα έθνη ώστε να τα ελέγχει. Και κυβερνώντας αυτά τα έθνη θα ανακηρυχθεί ηγέτης της αναβιωμένης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και θα συνεχίσει να υπερέχει και όλος ο κόσμος θα θαυμάζει το θηρίο. Οι δυνάμεις του θα είναι τέτοιας ανώτερης τάξης από οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη δύναμη που οι άνθρωποι θα αρχίσουν να το λατρεύουν. Αποκάλυψη 13.4. Και προσκύνησαν το δράκο γιατί έδωσε την εξουσία στο θηρίο και προσκύνησαν το θηρίο λέγοντας «Ποιος είναι όμοιος με το θηρίο και ποιος δύναται να πολεμήσει με αυτό». Στο 7. Και του δόθηκε να κάνει πόλεμο με τους Αγίους και να τους νικήσει. Του δόθηκε να κάνει πόλεμο και να τους νικήσει. Και του δόθηκε εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος. Εξουσία πάνω σε κάθε φυλή, κάθε λαό, κάθε γλώσσα, κάθε έθνος. Αυτή η δύναμη που ο Υιός της απώλειας θα έχει πάνω στον κόσμο θα είναι καταπληκτική, αλλά σύντομη. Ο Λόγος του Θεού έχει ήδη διακηρύξει τον χρονικό ορίζοντα που θα έχει η κοσμική εξουσία του Αντίχριστου. Θα διαρκέσει 42 μήνες ή 3,5 χρόνια και μετά θα τελειώσει. Αποκάλυψη 12.6. Τότε η γυναίκα, είναι η εκκλησία μέσα από την οποία έφυγε ο Υιός ο Άρσεν, η νύμφη, η αρπαγή έχει προηγηθεί και η γυναίκα έφυγε στην έρημο όπου έχει εκεί τόπο ετοιμασμένο από το Θεό για να την τρέφουν εκεί 1260 ημέρες. Αν κάνουμε τη διαίρεση, 1260 δια 30, που είναι οι ημέρες του μήνα, μας βγάζει 42 μήνες. Και στο επόμενο κεφάλαιο της Αποκάλυψης 13 στο 5, του δόθηκε στόμα να λαλεί μεγάλα και βλαστήμιες και του δόθηκε εξουσία να ενεργήσει 42 μήνες. Πάλι αν κάνουμε τη διαίρεση 42 δια 12 μήνες το χρόνο, βγαίνει 3,5 χρόνια. Είναι δηλαδή η ίδια περίοδος, είτε αφορά ημέρες, είτε μήνες, είτε χρόνια. Υπάρχουν, αδερφοί, τρεις κύριες περιοχές που καθορίζουν τις πράξεις των ανθρώπων και την πορεία της ζωής. Ο κόσμος τι θέλει σήμερα? Λύση των προβλημάτων του οικονομικών, στα πολιτικά και στη θρησκεία. Ένας παγκόσμιος ηγέτης για να επικρατήσει πάνω σε όλα τα έθνη πρέπει να επιτύχει ενότητα και στους τρεις αυτούς τομείς. Έχουν γίνει και γίνονται πολύ σοβαρές προσπάθειες σε όλο τον κόσμο με γοργό ρυθμό για να επιτευχθεί ενότητα σε αυτές τις περιοχές. Είναι γνωστή σε όλους μας η λέξη παγκοσμιοποίηση. Ταυτόχρονα η τεχνολογία και η ζωή ίδια μικραίνει τον κόσμο και μας έχει κάνει γείτονες με όλα τα έθνη. Ενώ με την τεχνολογία μιλάω τώρα εγώ στο τηλέφωνο με ένα στην Κίνα ή στην Αυστραλία, τον ακούω την ίδια ώρα δίπλα μου. Παλιά, για να μιλήσεις, έπρεπε να στείλεις ένα γράμμα, να κάνει 2 μήνες να πάει και να σου απαντήσω άλλους στους άλλους 2 μήνες να έρθει για να πάρεις την απάντηση, ας πούμε. Ήθελες να πας στην Αμερική να μεταναστεύσεις ή να δεις συγγενείς, θα πάρεις το πλοίο, θα σου πάρει, ξέρω εγώ, 1,5-2 μήνες να πας και όταν θα έρθεις άλλους τόσους μήνες, όλα γίνονταν αργά. Αλλά βλέπετε πόσο εχθρός, χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία, θα μαζέψετε τους ανθρώπους και να τους κάνει όλους σαν να είναι μια χώρα. Ξέρετε πώς ονομάζονται οι πολίτες? Πολίτης της γης. Τι πατρίδες, τι σημαίες, τι θρησκείες, τι κουλτούρες, όλα γίνονται μια ανάμιξη τώρα. Να είναι όλοι οι νόμοι, όλες οι υποχρεώσεις, όλα τα δικαιώματα, τα ίδια σε όλους. Δηλαδή η εθνική εξάρτηση από το διεθνές εμπόριο έχει βαθιές ρίζες και καθημερινά εδραιώνεται περισσότερο. Τελευταία παραγγέλω πραγματάκια από την Κίνα, από το κινητό μου, διαλέγω τι θέλω, τα φέρνω, να μην τα αγοράζω ακριβά από τα καταστήματα. Και λέω τι εύκολο, με ένα κουτάκι στο χέρι μου, μπορώ να παραγγείλω από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, μακριά, και απλώς θα κάνει λίγο χρόνο να έρθει. Ή τις συναλλαγές μας, δεν τις πληρώνουμε έτσι εύκολα. Αυτό το γεγονός από μόνο του δημιουργεί περισσότερες απαιτήσεις για ένα διεθνές νομισματικό σύστημα. Παλαιότερα, η διακυμάνσεις των νομισμάτων των διαφόρων χωρών δημιουργούσε δυσκολίες στο εμπόριο και στη διακίνηση. Εμείς στην Κύπρο είχαμε την λίρα. Στην Ελλάδα τη δραχμή, οι Γερμανοί το μάρκο, οι Άγγλοι τη στερλίνα. Και όπου πήγαινες έστω τουρισμό ή να αγοράσεις κάτι, έπρεπε να μετατρέψεις τα χρήματά σου, να σου φάνε από την αλλαγή του συναλλάγματος και όταν επέστρεφες πίσω να τα ξανακάνεις το νόμισμά σου πάλι, σου πέρνα και ήταν αυτή η απώλεια και η σύγχυση. Κοιτάξτε τώρα ένα μικρό παράδειγμα, το ευρώ. Όλη η Ευρώπη, ένα νόμισμα. Για σκεφτείτε να γίνει ένα νόμισμα όλος ο κόσμος. Μα γίνεται. Βέβαια και γίνεται. Ένα παγκόσμιο νομισματικό σύστημα μπορεί να υιοθετηθεί από όλες τις κυβερνήσεις. Και αυτό δεν είναι πια επιθυμία κάποιων οικονομολόγων. Είναι μια πραγματικότητα που σύντομα θα κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο. Γιατί αν υπάρχει ένα νόμισμα που προφανώς είναι ψηφιακό πια, γιατί τώρα λέμε αχρήματη κοινωνία. Δεν μπορείς να πληρώσεις 100.000 ευρώ από τα λεφτά που έχεις κρυμμένα σε έναν παούλο ή ακόμη και στην τράπεζα σε χαρτονομίσματα. Σου λέει εντάξει για τα ψηλά 50, 100, 200, 1.000 ευρώ να πληρώσεις σε μετρητά. Αλλά από εκεί και πέρα ψηφιακά πια. Από το λογαριασμό σου θα μεταφερθούν στο λογαριασμό του άλλου και ούτω καθεξής. Έτσι γίνονται πια οι συναλλαγές. Ηλεκτρονικά. Για να υπάρχει έλεγχος, για να μην γίνεται ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, βλέπετε πάντα υπάρχει μια καλή δικαιολογία. Για να μην μπορούν οι παράνομοι να κάνουν τις βρωμοδουλειές τους. Ενώ αφού είσαι ένας καθώς πρέπει πολίτης τίμιος, δεν έχεις λόγο να μην δεχτείς αυτό το σύστημα. Αλλά πήγα τελευταία να πληρώσω με την κάρτα μου κάτι και υπήρχε ένα πρόβλημα και δεν μπορούσα. Ευτυχώς είχα μετρητά πάνω μου, πλήρωσα μετρητά. Όταν αύριο καταργηθούν τα μετρητά, θα εξαρτούμε μόνο από αυτό το πλαστικό πράγμα. Και σου λέει κάποτε χαλάει και αυτό. Γι' αυτό, όταν το έχεις πάνω στο σώμα σου, μέσα στο σώμα σου, καλύτερα, το σφράγισμα, εκεί δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Απευθείας είσαι συνδεδεμένος με το λογαριασμό σου. Βλέπετε τι εύκολο, τι ωραίο, τι ασφαλές. Γιατί τα χρήματα θα τα κλέψει ο κλέφτης. Ακόμα και την κάρτα μπορεί να την κλέψει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Οι θρησκευτικές ρίζες, που για χρόνια επηρέαζαν μεμονωμένες χώρες και πολιτισμούς, θα ξεριζωθούν δυναμικά. Αυτές οι αλλαγές δηλαδή που θα επιφέρει ο Αντίχριστος θα επηρεάσουν κάθε θρησκευτική ανάπτυξη. Σκεφτείτε τους φανατικούς θρησκευόμενους σήμερα. Λέμε για τους μουσουλμάνους του τζιχάντ που μέχρι πρόσφατα πήγαιναν κάπου στο πλήθος, βάζανε μια βόμβα πάνω τους, σκοτωνόντουσαν αυτοί, σκοτώναν και τους ανθώους πολίτες γύρω. Ή με ένα φορτηγό, νοικίαζαν ένα φορτηγό, πήγανε σε μια πλατεία που περπατούσε ο κόσμος αμέριμνος, α τους λιώσουν από κάτω. Και λέμε φρικτό. Ποιος το θέλει? Γιατί? Για το Θεό τους. Αυτό τώρα, αυτή η εναντίωση που βρίσκεται γενικά σε κάθε λογικό άνθρωπο, ο Αντίχριστος θα το φέρει ακόμα πιο πολύ για να δικαιολογήσει το ότι πρέπει να σπάσει κάθε τέτοια φανατική ιδέα. Και έτσι σιγά σιγά, δηλαδή είδατε τα τελευταία χρόνια με το Ισλαμικό κράτος που ήθελαν να αναβιώσουν τη Σαρία και να ζουν με τους νόμους του Μωάμεθ κλπ. Και κατακτούσαν εδάφη και χώρες και κόσμο και τελικά το σπάσε αυτό ο πόλεμος που έγινε εναντίον τους. Και έτσι θα σπάσει σιγά σιγά κάθε τι το οποίο εναντιώνεται στο γενικό σύστημα. Τα ταξίδια ανά τον κόσμο έχουν φέρει ένα άλλο τρόπο σκέψης στους ανθρώπους. Επειδή μπορούμε να διακινούμαστε γρήγορα, τώρα καλοκαίρι, διακοπές, πας από μια χώρα στην άλλη, φεύγεις, πας σε μια άλλη, έρχεσαι πίσω, μέσα από την τηλεόραση, από το YouTube κλπ. Βλέπεις τις κουλτούρες, τον κόσμο πώς ζει. Αυτό σιγά σιγά σμίγει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάω, ξέρω εγώ, στην Ινδία για να δω πώς είναι ο κόσμος. Μπορώ να μπω μέσα από το ίντερνετ και να δω ταινίες, βίντεο, συνεντεύξεις και να δω πώς ζει ο κόσμος. Μπορώ να μπω, και το κάνω κάποτε, στο Google Maps και να περιηγηθώ στους δρόμους και να βλέπω πώς είναι ο κόσμος. Τα σπίτια, τα καταστήματα, τα αυτοκίνητα, από εκεί αντιλαμβάνομαι πολλά πράγματα. Βλέπω τον πολιτισμό τους, την κουλτούρα τους, την οικονομική τους άνεση ή όχι. Γιατί βλέποντας μόνο σαν θεατής αντιλαμβάνεσαι αρκετά πράγματα. Μπορείς δηλαδή να δεις άλλες χώρες, άλλες κοινωνίες πώς ζουν και ξέρεις πώς είναι. Και αλλάζει ο τρόπος σκέψης. Παλαιότερα, αδερφοί, ο κόσμος ήταν, όπως είπα, απομονωμένος λόγω του ότι δεν υπήρχαν τα μέσα για να κινηθεί. Ακόμα και από το ένα χωριουδάκι στο άλλο χωριουδάκι μιας χώρας υπήρχαν διαφορά στην ομιλία, στις σχέσεις των ανθρώπων. Σου λέει, α, εσύ είσαι από το τάδε χωριό, σε καταλαβαίνω από τη λαλιά σου, από το διάλεκτο που μιλάς. Και ενώ μπορούσε να ήταν μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω. Επειδή ο κόσμος σπάνια έβγαινε από τα χωριά του. Έχει ανθρώπους που γεννήθηκαν, έζησαν και πέθαναν σε ένα χωριουδάκι, δεν βγήκαν ποτέ. Σπάνια να πάνε ίσως κάποια φορά κάτω στην πόλη για μια δουλειά που έπρεπε να πάνε. Τώρα τι γίνεται? Όλοι κινούνται πάνω κάτω, όπως λέει, περιτρέχουν τη γη οι άνθρωποι τις τελευταίες μέρες, αλλά όπως είπα και μέσα από τις τηλεοράσεις και τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείς να δεις πώς είναι οι άνθρωποι, πώς ζουν, να μιλήσεις μαζί τους, να ακούσεις. Και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σήμερα έστω προσπαθούν να κρατήσουν τις παραδόσεις. Οι νεότεροι αποτολμούν να επιφέρουν αλλαγές στον τρόπο συμπεριφοράς, στον ντύσιμο. Λέμε, μα πώς ντύνονται τα παιδιά αυτά, πώς συμπεριφέρονται έτσι? Πώς είμαστε εμείς πριν μερικές δεκαετίες έστω? Δημιουργείται έτσι ένα ανακάτεμα που γκρεμίζει τους θρησκευτικούς φραγμούς και υποστηρίζει την ανεκτικότητα. Έτσι, και στις τρεις περιοχές που είπαμε, θρησκεία, οικονομία, πολιτική, η ενότητα προχωράει με λόγια και έργα. Ένα γεγονός που θα επισπεύσει δραματικά αυτή την ενότητα είναι ένας πόλεμος που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, κατά τον οποίο θα θανατωθούν ίσως και μέχρι και 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Αποκάλυψη 6-8. Και είδα και ειδού ύπος χλωμός, και αυτός που κάθεται πάνω του έχει όνομα ο θάνατος, και ο Άδης ακολουθούσε μαζί του. και τους δόθηκε εξουσία πάνω στο τέταρτο της γης. Γι' αυτό είπα ίσως και δύο δις, αν ο κόσμος μέχρι τότε είναι οκτώ, το ένα τέταρτο, για να σκοτώσουν με ρομφαία και με λοιμό και με θάνατο και από τα θηρία της γης. Βλέπετε, για να στερεώσει την ενότητα που ο κόσμος θα αποζητά μετά από αυτό τον τρομερό πόλεμο, θα ασκηθεί ένας προσωπικός έλεγχος πάνω σε κάθε κάτοικο της γης. Όσοι αντιστέκονται, πεθαίνουν. Γι' αυτό είπα πριν για τους φανατικούς, με τις θρησκείες, τους επαναστάτες. Λέει, με ρομφαία, με λοιμό, με θάνατο και από τα θηρία της γης. Αποκάλυψη 13:16. Και κάνει σε όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους, σε όλους, να δώσουν σε αυτούς χάραγμα πάνω στο χέρι τους το δεξί ή πάνω στο μέτωπό τους. Το σύστημα, αδερφοί, του αριθμού του θηρίου ήδη προετοιμάζεται. Και λέω στο επόμενο εδάφιο, και να μην δύνατε κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει παρά όποιος έχει το χάραγμα. Δηλαδή, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του όνοματός του. Και μας λέει εδώ είναι η Σοφία, όποιος έχει νουάς λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, γιατί είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός του είναι 666. Προσέξτε, η αποδοχή ή όχι αυτού του σημείου δεν θα είναι στην ελεύθερη εκλογή κανενός. Η απόφαση θα είναι του Αντίχριστου και θα εκτελεστεί από αυτούς που θα είναι σε εξουσία κάτω από αυτόν. Βέβαια, γιατί λένε κάποιοι, ωραία, άμα μου πούν να βάλω το χάραγμα και έχω χάσει την αρπαγή και είμαι κάτω, θα πω, εντάξει, σκοτώστε με και δεν θα το βλάβω για να μην χάσω την αιωνιότητα. Αλλά σίγουρα η εφαρμογή δεν θα έχει το στυλ «δέξου το χάραγμα ή θα πεθάνεις». Θα είναι μια κοινή αίσθηση ότι μόνο έτσι μπορεί να ελεγχθεί η εγκληματικότητα και ο πολίτης να είναι περισσότερο ασφαλής. Δέστε το πρόσφατο παράδειγμα με την επιδημία, με τον κορονοϊό. Σου λέει, πρέπει να βάλεις το εμβόλιο. Πρέπει να κάνεις rapid test. Μα δεν θέλω. Δεν μπορείς να κυκλοφορείς έξω χωρίς αυτά. Πρέπει να διαλέξεις. Διαφορετικά κλείσου στο σπίτι σου. Δεν σου το επιβάλλω. Δεν θα μπορείς να πας δουλειά. Δεν θα μπορείς να πας σχολείο. Δεν θα μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ. Δεν θα μπορείς να κάνεις το α, το β, το γ. Δεν μπορείς να ταξιδέψεις αν δεν έχεις το πάσο. Ή, στην περίπτωση αυτή, το χάραγμα. Και μάλιστα μιλάμε τώρα να μην μπορείς να αγοράσεις, να μην μπορείς να πουλήσεις. Γι' αυτό θα ζητηθεί από τους ανθρώπους να έχουν χαραγμένη την ταυτότητά τους στο δεξί χέρι, λέει, ή στο μέτωπο. Γιατί κανείς δεν θα μεταφέρει χρήματα πάνω του. Μια κοινωνία χωρίς μετρητά, χωρίς κάρτες, όπως είπα πριν, θα συναλλάσσεται μέσω των σωμάτων των πολιτών. Το χάραγμα δηλαδή θα είναι τόσο ζωτικό όσο και η αναπνοή. Όταν κάποιος δεν αναπνέει, δεν πεθαίνει. Όταν κάποιος δεν θα έχει το χάραγμα, δεν θα μπορείς να αγοράσεις, να πουλήσεις, δεν θα μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε συναλλαγή. Αδερφοί, Ρωμαίους 15:4. Η αλήθεια είναι μία θεία παρηγοριά. Λέει ο Παύλος, γιατί όσα γράφτηκαν στο παρελθόν, γράφτηκαν για τη δική μας διδασκαλία, για να έχουμε την ελπίδα με την υπομονή και με την παρηγοριά των γραφών. Η παρηγοριά και η ελπίδα μας βασίζεται πάνω στον ακλόνητο λόγο του Θεού που έχει γραφτεί για να μας διδάξει. Γι' αυτό ας δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στη διδασκαλία του λόγου του Θεού αντί σε διάφορα συμβάντα. Δηλαδή, ενώ οι σατανικές δυνάμεις συγκλίνουν στον Αντίχριστο και την εξαπάτηση των ανθρώπων, οι δυνάμεις του Θεού επικεντρώνονται στον Ιησού Χριστό και την αιώνια λύτρωση. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, αυτή τη δουλειά τους, εμείς τη δουλειά μας. Δευτέρα Θεσσαλονικής 2:6. Και τώρα ξέρετε εκείνο που εμποδίζει στο να αποκαλυφθεί αυτός κατά το δικό του καιρό. Γιατί το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μόνο υπάρχει εκείνος που εμποδίζει τώρα, ωσότου φύγει από τη μέση. Και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος. Βλέπετε, υπάρχει το εμπόδιο, τον οποίο άνομο ο Κύριος Ιησούς θα εξολοθρεύσει με την πνοή του στόματός του και θα καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του. Αυτού, εννοεί του άνομου, η παρουσία θα είναι σύμφωνα με την ενέργεια του σατανά με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύδους. Λέει ο άλλος, Κύριε, γιατί το επιτρέπεις να έχει δύναμη και σημεία και τέρατα, δηλαδή τεράστια, ψεύδους. Και με κάθε απάτη αδικίας σε αυτούς που χάνονται. Επειδή δεν δέχθηκαν να έχουν αγάπη για την αλήθεια για να σωθούν. Βλέπετε αδερφοί, γιατί επιτρέπεται όλο αυτό που πρόκειται να γίνει. Δεν έχεις αγάπη για την αλήθεια για να σωθείς. Εφόσον δεν έχεις αγάπη για την αλήθεια για να σωθείς, έρχεται η απάτη της αδικίας με σημεία και τέρατα ψεύδους. Και συνεχίζει, γι' αυτό ο Θεός στέλνει σε αυτούς ενέργεια πλάνης. Ο Θεός τη στέλνει την πλάνη, για να πιστέψουν στο ψέμα, ώστε να κατακριθούν όλοι όσοι δεν πίστεψαν στην αλήθεια, αλλά ευαρεστήθηκαν στην αδικία. Δεν είναι ο άδικος ο Θεός? Να το δούμε λίγο ανάποδα. Ευαρεστούμε στην αδικία, δεν πιστεύω στην αλήθεια και κατακρίνουμε και πιστεύω στο ψέμα από την ενέργεια της πλάνης που θα κυριαρχήσει. Γιατί δεν έχω αγάπη για την αλήθεια για να σωθώ. Εμείς όμως, συνεχίζει, οφείλουμε να ευχαριστούμε το Θεό πάντοτε για σας, αδελφοί, αγαπημένοι από τον Κύριο, γιατί σας διάλεξε ο Θεός ως απαρχή για σωτηρία με αγιασμό πνεύματος και πίστη στην αλήθεια. Σ' αυτό και σας κάλεσε μέσω του Ευαγγελίου μας προς απόκτηση της δόξας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τι είδαμε στην αρχή? Ότι υπάρχει κάτι ανάμεσα στις δυνάμεις του σκότους που εμποδίζει τη δράση τους. Ο σατανάς δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τον τελικό του σκοπό, να εκπληρώσει την αυταπάτη του μέχρι να ανοίξει, να ελευθερωθεί ο δρόμος. Ο άνομος, ο διαστραμμένος, συγκρατείται, εμποδίζεται προς το παρόν. Ναι, είναι ο άρχοντας του κόσμου τούτου, έχει τον κόσμο κατά από την εξουσία του σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλάζει τους νόμους όπως είπαμε, καταστρώνει το σχέδιο του, προχωράει το σύστημα προς τα εκεί που θέλει, αλλά δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί ο Κύριος έχει καθορίσει τον καιρό του Αντίχριστου. Αδερφοί, ο μόνος που έχει τη δύναμη να εμποδίσει τον σατανά είναι ο ίδιος ο Θεός. Και ο παντοδύναμος Κύριος δεν θα επιτρέψει στον Αντίχριστο να αποκαλυφθεί πρόωρα, και ο Κύριος έχει ήδη δηλώσει ότι ο Αντίχριστος δεν θα αποκαλυφθεί αφού υπάρχει εκείνος που εμποδίζει τώρα, όσο του φύγει από τη μέση. Ο Κύριος Ιησούς, απόλυτα ταυτισμένος με το Θεό πια, βρίσκεται ανάμεσα στην Εκκλησία Του. Ματθαίος 18:20. Το σώμα των πιστών, πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης, που έχουν κληθεί έξω από τον κόσμο. Όπου είναι δύο ή τρεις συναγμένοι στο δικό μου όνομα, λέει ο Κύριος, εκεί είμαι, στο μέσο αυτών. Επομένως, πριν ο Θεός επιτρέψει στον Αντίχριστο να φανερωθεί, θα καλέσει τους δικούς του, την Εκκλησία του, να το συναντήσουν στον αέρα. Τότε ο άνομος θα βασιλεύσει με μια πρωτάκουστη παγκόσμια ενότητα. Όμως, όπως είπαμε, η βασιλεία του θα είναι σύντομη. Θα τελειώσει με την επιστροφή του Κυρίου Ιησού και της Εκκλησίας που προηγουμένως τον είχαν εμποδίσει να κάνει ό,τι ήθελε. Δευτέρα Θεσσαλονικής 2:8. Ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για αυτόν τον διαστραμμένο άνθρωπο με τα ακόλουθα. Και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίο ο Κύριος Ιησούς θα εξολοθρεύσει με την πνοή του στόματός του και θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του. Αυτού η παρουσία θα είναι σύμφωνα με την ενέργεια του Σατανά με κάθε δύναμη και με σημεία και τέρατα ψεύδους και με κάθε απάτη αδικίας σε αυτούς που χάνονται, επειδή, όπως είπαμε, δεν δέχθηκαν να έχουν αγάπη για την αλήθεια για να σωθούν. Ο άνθρωπος της αμαρτίας θα κάνει το ίδιο λάθος που και άλλοι ηγέτες έκαναν πριν από αυτόν. Θα προσπαθήσει να εξαλείψει τους Εβραίους που του αντιστέκονται. Αυτούς που θα απορρίψουν την απέτηση του ότι είναι Θεός και αυτούς που θα προτιμήσουν να πεθάνουν παρά να πάρουν το χάραγμα. Και η μάχη του Αρμαγεδόνα, στο τέλος της εφταετίας, θα λάβει χώρα τη στιγμή που ο Αντίχριστος θα επιδιώξει να εξοντώσει όλους τους Εβραίους. Ο προφήτης Ζαχαρίας στην Παλαιά Διαθήκη περιγράφει αυτή τη σύγκρουση στο 14-12, που λέει για την λαμπρότητα του Κυρίου που θα κατακάψει τις σάρκες τους. Αυτή θα είναι η πληγή με την οποία ο Κύριος θα πληγώσει όλους τους λαούς που εκστράτευσαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ. Η σάρκα τους θα λιώνει, καθώς θα στέκονται πάνω στα πόδια τους. Και τα μάτια τους θα διαλυθούν μέσα στις τρύπες τους. Και η γλώσσα τους θα διαλυθεί μέσα στο στόμα τους. Και κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει μεγάλη ταραχή του Κυρίου ανάμεσά τους. Και κάθε ένας θα πιάνει το χέρι του πλησίον του και το χέρι του θα σηκώνεται ενάντια στο χέρι του πλησίον του. Πολλοί προσπαθούν να εξηγήσουν αυτή την εικόνα με ένα πυρηνικό πόλεμο ή κάτι ανάλογο, γιατί λέει θα λιώνει η σάρκα τους, τα μάτια τους θα διαλυθούν μέσα στις τρύπες, η γλώσσα τους θα διαλυθεί μέσα στο στόμα τους. Αδερφοί, δεν είναι ανάγκη κάθε ενέργεια του Λόγου του Θεού να την εξηγούμε με φυσικά φαινόμενα. Ο Κύριος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όπως το θέλει, υπερφυσικά. Γιατί λένε κάποιοι, πώς πέρασε ο λαός Ισραήλ την Ερυθρά Θάλασσα, φύσηξε πολύ ο αέρας και επειδή είχε τόσο πολύ αέρα, μετακινήθηκε το νερό και ήταν λίγο εκεί μισοστεγνωμένα και πέρασαν οι άνθρωποι. Όχι, ο Κύριος την χώρισε στη μέση. Πώς ήρθαν τα πουλιά και φάγανε τα ορτίκια, ο Μωυσής ήταν έξυπνος και σκέφτηκε, επειδή ήταν άνθρωπος της ερήμου τόσα χρόνια, από πού έρχονται τα σμήνη των πουλιών και οδήγησε το λαό εκεί που περνούσαν τα πουλιά και φάγανε. Δηλαδή, σοφίες ανθρώπινες, που δεν μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Πώς ήταν το άστρο της Βιθλέμ και πώς ήταν δυνατόν να σταθεί πάνω από το σπίτι που ήταν ο Κύριος. Δεν σημαίνει ότι ήταν αστέρι επειδή βλέπανε ένα φως ή μάγοι. Μπορεί να ήταν ένα άστρο στην Ανατολή πραγματικό όταν το είδαν από μακριά, πολλά χιλιόμετρα, αλλά σίγουρα μπορούσε να ήταν και ένας άγγελος, φωτός, εκεί πάνω. Γιατί είναι αδύνατο να φέγγει πάνω από ένα σπίτι, ένα άστρο. Αφού το άστρο είναι η απόσταση δηλαδή από τη γη, είτε είμαι στη Λευκωσία, είτε είμαι στα Χανιά, είτε είμαι στην Αθήνα, η ίδια απόσταση, δεν αλλάζει κάτι. Δεν είναι δυνατό το άστρο να είναι πάνω από ένα σπίτι και να μην είναι στο άλλο σπίτι. Προφανώς ένας άγγελος έφεγγε από πάνω και το είδανε το άστρο, συσσαγωγικά. Μπορεί ο Κύριος να κάνει ό,τι θέλει υπερφυσικά όταν θέλει να δείξει κάτι. Εδώ πάνε όλοι ενάντια στην Ιερουσαλήμ, έτσι, στη μάχη του Αρμαγεδόνα. Έρχεται ο Κύριος με τους Αγίους του και τους λιώνει. Δεν έχει ανάγκη ούτε πυρηνικά όπλα, ούτε θερμοπυρηνικά. Ο Κύριος, όπως θα διαλύσει το σύμπαν στο τέλος της χιλιετίας και θα κάνει νέους ουρανούς και νέα γη, έχει αρκετή δύναμη για να κάνει και μια τοπική μάχη εκεί, έστω και τρομερή. Αποκάλυψη 19-20. Ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης ρίχνονται ζωντανοί στη λίμνη του πυρός. Και πιάστηκε το θηρίο και μαζί του ο ψευδοπροφήτης που έκανε τα σημεία μπροστά του, με τα οποία πλάνησε εκείνους που έλαβαν το χάραγμα του θηρίου και εκείνους που προσκυνούν την εικόνα του. Ζωντανοί ρίχθηκαν οι δύο στη λίμνη της φωτιάς που καίγεται με θιάφη. Βλέπετε, αδερφοί, μα το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης, λέμε, είναι άνθρωποι που παρασύρθηκαν από το διάβολο. Ο Κύριος δεν χαρίζεται, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του. Και ο διάβολος θα πάει στην ίδια λίμνη του πυρός, αλλά ο Κύριος δεν κυνηγάει μόνο τα πνεύματα. Οι άνθρωποι έχουν ελεύθερη βούληση και ο καθένας θα δώσει λόγο για τον εαυτό του. Επομένως και ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης του, που πλάνησαν και έκαναν τόσο κακό στην ανθρωπότητα, ζωντανοί ρίχτηκαν οι δύο στη λίμνη της φωτιάς που καίγεται με θιάφη. Ο διάβολος, θυμάστε, δένεται για ένα διάστημα και μετά από 1000 χρόνια, μετά τη Χιλετή Βασιλεία, όταν ο ίδιος ο διάβολος ρίχνεται στην ίδια λίμνη του πυρός, το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης είναι ακόμα εκεί. Αποκάλυψη 20 στην αρχή. «Και είδα άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό, έχοντας το κλειδί της Αβύσσου». Προσέξτε τα σύμβολα, έτσι δεν μιλάμε για ένα κλειδί που ανοίγει μια πόρτα. «Της Αβύσσου και αλυσίδα μεγάλη στο χέρι του». Δεν μιλάμε αλυσίδα μεταλλική, γιατί ο διάβολος είναι πνεύμα, δεν μπορεί να δέσει σε ένα πνεύμα με φυσική αλυσίδα. Είναι δεσμός. «Και κράτησε το δράκο, τον όφη τον αρχαίο», που είναι ο διάβολος και ο σατανάς, «και τον έδεσε 1000 έτη και τον έριξε στην Άβυσσο και έκλεισε και σφράγισε από πάνω του για να μην πλανήσει πια τα έθνη μέχρι να τελειώσουν τα 1000 έτη. Μετά από αυτά πρέπει να λυθεί αυτός για λίγο χρόνο, για να ξαναταλαιπωρήσει την ανθρωπότητα, να τους στρέψει ενάντια του Θεού». Και στο 10, «και ο διάβολος που τους πλανά ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς και του θιαφιού, όπου και το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης, και θα βασανιστούν ημέρα και νύχτα στους αιώνες των αιώνων». Θα βασανιστούν ημέρα και νύχτα στους αιώνες των αιώνων. Δεν ξέρει ο διάβολος αυτές τις προφητείες? Τις ξέρει, αλλά έχει σκοτάδι ο ίδιος. Δεν πιστεύει. Νομίζει ότι θα

0: σε αυτούς που χάνονται, επειδή δεν δέχθηκαν να έχουν αγάπη για την αλήθεια για να σωθούν. Ο άνθρωπος της αμαρτίας θα σηκωθεί με δύναμη από το πνεύμα της πλάνης. Επομένως, η μοναδική προστασία από τον Αντίχριστο είναι η υπερβολική αγάπη της αλήθειας. Η μοναδική πνευματική ασφάλεια που έχουμε είναι η προσωπική αγάπη της αλήθειας. Κατά Ιωάννη 8:31 έλεγε ο Ιησούς, «Εάν εσείς μείνετε στο λόγο το δικό μου, είστε αληθινά μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Μένω στο λόγο, είμαι μαθητής του, γνωρίζω την αλήθεια, ελευθερώνομαι». Αν αγαπάμε την αλήθεια, αυτό δεν πρέπει να είναι με λόγια, αλλά και με έργα, ζώντας ανάλογα. 1 Ιωάννου 3:18. Ας μη αγαπούμε με λόγια, μήτε με τη γλώσσα, αλλά με έργα και αλήθεια. Και λέει πιο κάτω στο 23, αυτή είναι η εντολή του. Να πιστέψουμε στο όνομα του Υιού του Ιησού Χριστού και να αγαπούμε ένας τον άλλον, καθώς μας έδωσε εντολή. Και όποιος τηρεί τις εντολές του, μένει με αυτόν, εννοεί ενωμένος. Και αυτός ενωμένος με αυτόν. Και με αυτό γνωρίζουμε ότι μένει μέσα μας, από το πνεύμα που μας έδωσε. Αδερφοί μου, κλείνω. Αν αγαπάμε την αλήθεια, θα βασιλεύσουμε με τον Ιησού Χριστό και δεν θα υποταχτούμε στο πνεύμα του Αντίχριστου. Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, ξέρουμε ότι εσύ είσαι εδώ ανάμεσά μας. Δέχτηκες τη λατρεία, την προσκύνησή μας, Κύριε. Σε αγαπούμε, Ιησού, μέσα από την καρδιά μας. Και θέλουμε σήμερα εσύ να μιλήσεις στην Εκκλησία σου, Κύριε, στην αγαπημένη σου. Να μας ανοίξεις, Κύριε, αυτά τα οποία είναι κεκριμένα, που πρέπει να μας γίνουν γνωστά. Να μπορούμε να γνωρίζουμε, Κύριε, το τι συμβαίνει μέσα μας. Ώστε η λατρεία μας να είναι, Κύριε, τέλεια δοσμένη σε Σένα, η λογική μας λατρεία, Κύριε. Από μια καρδιά γεμάτη καλοσύνη, γεμάτη ευθύτητα, γεμάτη καθαρότητα, γεμάτη αγιασμό, Κύριε. Καθαρισμένη, αγιασμένη. Έλα εσύ και μίλησε μας το βράδυ αυτό, Ιησού. Χρήσε μας, έχουμε ανάγκη από το χρήσμα σου. Ταπεινωνόμαστε μπροστά στα πόδια σου, Κύριε. Γιατί ενώπιον σου δεν θα καυχηθεί μια σάρξη. Σε ευχαριστούμε, Βασιλιά. Σε ευχαριστούμε. Αμήν. Λέει ο Πέτρος, Α. Πέτρου 3.15. Αλλά αγιάσατε Κύριον των Θεών εν τες καρδίες ημών. Και έστε πάντοτε έτοιμοι σε απολογία με τα πραότητος και φόβου προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγω με τις ελπίδες της εν ημίν. Αγιάσατε, λέει, τον Κύριον εν τες καρδίες ημών. Μιλήσαμε για το πώς ο Κύριος φανερώνεται στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Πώς φανερώνεται? Ως ο Άγιος, ο αληθινός. Αμήν. Και για να φτάσουμε εκεί που ο Κύριος θέλει, ο αγιασμός πρέπει να φτάσει στα ενδόμηχα της καρδιάς. Να αφήσουμε δηλαδή τον Κύριο να ψάξει, να ελέγξει, να ανοίξει όλα τα κεκριμένα, κάθε τι το οποίο είναι σκοτεινό, να το βγάλει μπροστά μας. Και δεν είναι ευχάριστο, αλλά είναι αναγκαίο. Λέει ο Δαβίδης.

0: Εξέτασόν με, Κύριε. Εξέτασόν. Και είναι μυστικό. Και ξέρουμε ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι φαθηλή, λέει οι Ιερεμίας, και σφόδρα διεφθαρμένη, και ποιος μπορεί να γνωρίζει αυτήν. Και αν ο Κύριος έρθει να ελέγξει, δεν θα δει την καλοσύνη μας. Τι θα δει? Θα δει αυτά που είναι κρυμμένα, που δεν τα βλέπουμε, δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε, δεν μας είναι γνωστά. Και όμως είναι εκεί και περιμένουν την κατάλληλη ώρα, σαν ορολογικές βόμβες να σκάσουν, να κάνουν τη ζημιά. Ο Κύριος θέλει να έχουμε, το πρώτο δικό μας μέρος ποιο είναι, να είμαστε πρόθυμοι να ανοίξουμε την καρδιά μας. Αμήν. Αυτό είναι εύκολο. Να το δούμε. Αν το θέλουμε, αδελφοί, θέλουμε να ανοίξουμε την καρδιά μας στον Κύριο. Περισσότερο. Είμαστε εδώ γιατί έχει ανοίξει η καρδιά μας. Αλλά μιλάμε για περισσότερο βάθος. Περισσότερο θυσιασμό. Ώστε να κατακτήσει ο Θεός τελείως την καρδιά μας. Τελείως. Το θέλουμε. Αμήν. Αυτή είναι η προσευχή μου. Και πιστεύω κάθε παιδί του Θεού. Ακριβώς επειδή η καρδιά μας είναι το πολυτιμότερο που έχουμε σαν οντότητες. Κοιτάξτε τι λέει στις Παροιμίες 4:23. Λέει, με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου. Διότι εκ ταύτης προέρχονται εκ βάσης τη ζωή. Με τα πάσης φυλάξεως. Δηλαδή, από όλα όσα ο Θεός έθεσε κάτω από την ευθύνη σου να φυλάς και να προστατεύεις, το πρώτιστο, το πιο κύριο είναι να φυλάξεις την καρδιά σου. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Ότι η καρδιά μας χρειάζεται φύλαξη. Κάτι που να το κάνουμε εμείς. Φρούρηση, πρέπει να την φρουρίσουμε. Γιατί έχει την ικανότητα να αλλοξοδρομεί, έχει την ικανότητα να κάνει πράγματα τα οποία τα βλέπουμε μετά και λέμε, μα εγώ το έκανα αυτό. Πώς έγινε? Και θα δούμε πώς μπορούμε να φυλάξουμε την καρδιά. Τι συμβαίνει μες στην καρδιά? Διότι εκ ταύτης προέρχονται εκ βάσης της ζωής. Στο εβραϊκό λέει οι ρίσεις της ζωής. Και δίνει την εντύπωση, την έννοια ότι είναι μια πηγή η οποία βγάζει νερό, μπορεί να είναι γλυκό ή πικρό ή βρώμικο, και κάνει ριάκια, ή έχει την εντύπωση του ορίου από ένα όριο, και μετά γίνονται δρόμοι. Δρόμοι. Που είναι οι δρόμοι της ζωής. Οι οποίοι ξεκινούν μέσα από την καρδιά και ορίζουν πλέον τον εαυτό μας. Ορίζουν τη ζωή μας. Ορίζουν τη συμπεριφορά μας. Ορίζουν το χαρακτήρα μας. Ορίζουν αυτό που είμαστε και γινόμαστε. Την καρδιά. Τι λέτε, είναι σπουδαίο αυτό, αδελφοί? Δηλαδή, μπορεί να μιλήσεις σε κάποιον, να του πεις, ξέρω εγώ, ξέρεις, ο Κύριος λέει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, και να σ' ακούει, αλλά είναι αλλού. Δεν ακούει. Δεν περνάει ο λόγος μέσα. Ή λέει ο Χριστός ότι το φως ήρθε και οι άνθρωποι αγάπησαν, καρδιά, το σκότος μάλλον παρά το φως, επειδή τα έργα τους ήταν πονηρά. Σημαίνει ότι η καρδιά επιλέγει. Επιλέγει. Και ανάλογα με τις επιλογές που κάνει, ανοίγουν δρόμοι. Μπορεί να είναι για τον Θεό ή για τη σάρκα, τον κόσμο και για την απώλεια. Οι εκβάσεις της ζωής, το τι θα γίνει δηλαδή στη ζωή σου. Πρέπει να φυλάξεις την καρδιά σου ως το πιο πολύτιμο από τα υπάρχοντά σου. Από ό,τι σου έχει δώσει ο ύψιστος. Σαν πρόσωπο, σαν άνθρωπο μπροστά του. Και είναι στη δική σου ευθύνη αυτό. Γι' αυτό λέει, φύλατε την καρδιά σου. Φρούρισε, τη λέει στο κείμενο. Φρούρισε. Η καρδιά δηλώνει αυτό που είναι ζωτικό στον άνθρωπο. Ο πυρήνας του. Όπως ακριβώς βλέπουμε το καρύδι, πριν το ανοίξουμε μέσα, είναι η ψύχα. Το αμύγδαλο το ίδιο. Η ψύχα. Αυτό είναι η καρδιά. Αυτό είναι η καρδιά. Και δεν μιλάει για την φυσική έννοια της. Όλοι ξέρουμε ότι είναι μια Αγγλία καρδιά. Αγγλή και δίνει. Αγγλή και δίνει. Αγγλή και δίνει. Και πηγαίνει το αίμα σε όλο το σώμα και ζει το σώμα. Αλλά ξέρετε, ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός, φυσικά, έχει και πνευματική έννοια. Γιατί η καρδιά μας είναι αυτή η πνευματική η οποία μπορεί να δώσει ζωή. Γι' αυτό ο Κύριος όταν ζητάει, τι ζητάει από τον άνθρωπο, τι μας λέει. Άνοιξε την καρδιά σου. Δεν λέει άνοιξε το νου σου, λέει άνοιξε την καρδιά σου. Μιλάει ο Παύλος στην προς Εφεσίους το 1, λέει ότι ο Θεός να φωτίσει τους οφθαλμούς της καρδίας σας. Κάνει μεγάλη εντύπωση. Για ποια καρδιά μιλάει. Για αυτό που λέγεται πνευματική καρδιά. Θα μιλήσουμε τώρα για αυτό. Τι είναι. Έχει οφθαλμούς. Αισθάνεται. Νιώθει πράγματα μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Είναι το διανοητικό κέντρο που εκεί παίρνουμε αποφάσεις. Εδώ είναι ο επεξεργαστής μας. Ακούμε, επεξεργαζόμαστε, αλλά τελικά αυτά δρομολογούνται στην καρδιά μέσα, το τι η καρδιά θα αποφασίσει αν θα γίνει τι και πώς. Η καρδιά αποφασίζει, αλλά ειδικά είναι το ηθικό κέντρο. Το ηθικό κέντρο του ανθρώπου. Μπορεί ο Κύριος να βάλει τον έλεγχο του εκεί και να σου δείξει η ηθική σου που είναι με βάση τον Χριστό. Με βάση τον νόμο του, αν θέλετε. Το ηθικό κέντρο. Εκεί δηλαδή γίνονται πολλές εργασίες, γίνονται εξετάσεις, ζυγίσματα. Εκεί ανοίγονται οι επιθυμίες, τα συναισθήματα και ο άνθρωπος επιλέγει αυτό το οποίο τελικά, στο οποίο κλείνει η καρδιά του. Η καρδιά επιλέγει. Μπορεί με το νου σου να πεις ναι θα κάνω αυτό, αλλά η καρδιά να σε βάλει να κάνεις άλλα πράγματα. Πώς το έχουμε. Το έχουμε για ευθεία. Ναι. Πάρα πολύ ισχυρό. Θέλουμε τώρα την ισχύ της να επιστρέψουμε όλοι στον Θεό. Σε εκείνον. Να είναι δική του η καρδιά μας. Όταν λέει διότι εκ ταύτης προέρχονται εκ βάσης της ζωής, υπονοεί ότι η ζωή ναι μεν έχει την πηγή της στην καρδιά, αλλά και ότι η κατεύθυνση που παίρνει καθορίζεται από την καρδιά. Κατεύθυνση της ζωής. Όπως είπα από σωματική άποψη, η καρδιά είναι ένα δοχείο, μια αντλία που αντλεί το αίμα και το διοχετεύει. Αντλεί και διοχετεύει. Και εφόσον η καρδιά δουλεύει, ο άνθρωπος ζει και θα λέγαμε η καρδιά κυβερνά τη ζωή του ανθρώπου. Έτσι, κυβερνάται η ζωή του. Είναι η στάμνα στην πηγή του αίματος που το τραβάει και το εκχέει στο υπόλοιπο σώμα. Όταν λέγεται για την καρδιά, ό,τι λέγεται για την καρδιά, με την κατώτερη έννοια της σωματικής ζωτικότητας, δηλαδή σαν αγγείο, σαν ένα στοιχείο μέλος του σώματος, ισχύει με την ανώτερη έννοια της πνευματικής ψυχής, πνευματικής ζωής. Προσδιορίζει τον ηθικό δρόμο στον άνθρωπο. Έχει την ικανότητα να καθορίζει τη ζωή του ανθρώπου. Όλες οι λέξεις που χρησιμοποιούνται στο Λόγο του Θεού, είτε στις ελληνικές είτε στις ελληνιστικές λέξεις, δηλαδή μεταγενέστερες, όπως ο νους, ο λόγος, η συνείδηση, ο θυμός, η ψυχή, έχουν την έδρα τους στη λέξη καρδιά. Η καρδιά είναι το όργανο της σκέψης, του θέλω, της αντιληπτής ζωής της ψυχής. Σκεπτόμαστε εδώ, αλλά η καρδιά έχει ιθαρίσει το δικό της νου. Σκέπτεται εκείνη ανάλογα με τις επιθυμίες της, ανάλογα με το τι βαραίνει, τι θέλει, τι φοβάται, τι συναισθήματα έχει, και γίνονται εκεί, θα λέγαμε, διαβουλεύσεις μέσα στην καρδιά και παίρνονται αποφάσεις. Είναι η έδρα της γνώσης του εαυτού μας, της γνώσης του Θεού. Γιατί, ναι, διανοητικά ακούμε το λόγο, αλλά τελικά τι λέμε, ότι πρέπει να περάσει ο λόγος μέσα στην καρδιά. Γιατί? Για να επηρεαστεί η καρδιά, να επηρεαστούν οι δυνάμεις της, να επηρεαστούν οι ικανότητές της που έχει, οι αντιλήψεις που έχει μέσα, να επηρεαστούν από το Λόγο του Θεού. Και αυτό τώρα πρέπει να το κάνουμε εμείς. Γι' αυτό λέει άνοιξε την καρδιά σου. Είναι μια εργασία που πρέπει να την κάνουμε εμείς στην καρδιά μας. Είναι επίσης η έδρα της γνώσης, της σχέσης μας με τον Θεό, καθώς και του νόμου του Θεού, που εντυπώνεται στην ηθική μας φύση. Γιατί λέει ο Κύριος να μελετάς το λόγο μου μέρα και νύχτα? Τι, γιατί? Θα το διαβάσεις, εντάξει, το διάβασα, παιδί μου, τελείωσε. Εντάξει, το κατάλαβα. Μέχρι πού έχει φτάσει αυτό? Όταν πεις, ναι, εντάξει, το κατάλαβα. Διανοητικά, είναι σαν τους ανθρώπους οι οποίοι λένε, ναι, το πιστεύω ότι ο Θεός υπάρχει. Τι λείπει? Η ανταπόκριση. Λείπει το να πάρεις θέση και στάση σε αυτά τα οποία ακούς. Και εκεί τώρα είναι όταν η καρδιά είναι κλειστή. Γιατί έχει άλλα πράγματα, έχει άλλους δρόμους, εκβάσεις μέσα που έχουν ξεκινήσει. Όταν όμως αφήσουμε τον Λόγο του Κυρίου να περάσει μέσα στην καρδιά, μετά αρχίζει ο Λόγος του Κυρίου και δουλεύει και ανοίγει την καρδιά. Μάλιστα ο Κύριος λέει ότι μας δίνει μια καινούρια καρδιά. Όχι ότι αλλάζει αυτό το αγκείο, δεν αλλάζει, αλλά αλλάζει ο τρόπος της αντίληψης της καρδιάς, της λειτουργίας της καρδιάς, σε όλα αυτά τα οποία επιθυμεί και θέλει και ζητάει. Ότι θυμάμαι όταν τα λίγα αυτά χρόνια που δυστυχώς με είχε τραβήξει ο κόσμος μια κακιά παρέα, ήθελα ορισμένα πράγματα. Αλλά δεν μ' άρεσε. Δεν ήθελα να ακούω τίποτα για εκκλησία. Όταν ένας αδερφός στο σπίτι να με δει, να μου πει ένα γεια. Ατρίνη, σου, έφευγα έξω. Έφευγα έξω. Μ' άρεσαν οι άσχημες παρές, τα ύποπτα σκοτεινά κλαμπ. Τέτοια. Μόλις έγινε αναγέννηση, ξαφνικά μπήκε φως και εδώ και εδώ. Και έπαψα πλέον να θέλω οτιδήποτε από όλα αυτά. Άλλαξε. Είναι καινούργια καρδιά. Μας δίνει καινούργια καρδιά ο Κύριος. Δηλαδή μας δίνει δυνάμεις του πνεύματος μέσα στην καρδιά μας, οι οποίες είναι ισχυρές, είναι δυνατές και μπορούν να αλλάξουν τα παλιά. Και αυτή η διαδικασία δεν γίνεται άμεσα. Δεν γίνεται μπαμ, μια και έξω και τελείωσε. Όχι. Κάποια πράγματα γίνονται για να συσταθεί ο πνευματικός άνθρωπος. Το νέο κτίσμα. Άλλα όμως παίρνουν χρόνο. Συμφωνούμε και τα παλεύουμε. Και δεν σταματάμε να παλεύουμε της καρδιάς. Γιατί πολλά μπορεί να έχουν έρθει από τους προγόνους, πολλά από την παιδική μας ηλικία. Τα πιο πολλά ξέρετε ότι είναι εκεί σε λανθάνουσα κατάσταση. σαν να, κάτι, να κοιμάται εκεί πέρα και να μην του πιάνει. Να μην μπορεί να του πιάνει. Ώστε να δει τι θα κάνω. Είναι αυτό ωραία. Τι θα κάνω τώρα από αυτό. Γι' αυτό είναι ωραίο ο Κύριος να φανερώνει. Όταν στο φανερώσει, ξέρει τον εχθρό σου. Άμα έχει ένα φίδι κάτω από το κρεβάτι και δεν το βλέπει, είσαι αμέριμνο. Όταν όμω βγάλει το κεφάλι του και το δει, μετά παίρνει το μαχαίρι και το κόβει φέτε. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, εξέτασε την καρδιά μου. Όλα τα κρυμμένα πράγματα ο Κύριος τα βγάζει στο φανερό, γιατί πλέον η καρδιά σου έχει αγγιχθεί από το φως του Θεού. Είναι το εργαστήριο της ατομικής μας πνευματικής και ηθικής μορφής ζωής που δημιουργείται από την αυτοδραστηριότητά μας. Εμείς, γι' αυτό ο Κύριος σου λέει φύλαξε την καρδιά σου. Φύλαξε. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τη φυλάξουμε. Και πώς εκφράζεται αυτή η δημιουργία των εκβάσεων από την καρδιά μας. Μας το λέει παρακάτω στον 24ο ψαλμό, στο 24, 25 και 26. Ελάτε να διαβάσουμε λίγο. Λέει, με τα πάση φυλάξεως φύλαξε την καρδιά σου, διότι εκτάκτης προέρχονται εκ πάση της ζωής. Απόβολε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφή χιλέων. Έτσι είναι η εβραϊκή ποίηση. Σου λέει το ίδιο πράγμα δύο φορές με διαφορετικό τρόπο. Σκολιότητα στόματος, διαστροφή χιλέων. Το ίδιο πράγμα. Αυτό γιατί μιλάει τώρα. Είναι και μια έξοδος από την καρδιά. Τι λέει ο Ιάκωβος. Πάμε λίγο στον Ιάκωβο. 3, 5. Πάμε στο 5. Ούτε και η γλώσσα. Είναι μικρόν μέρος όμως μεγαλαφή. Ιδού ο λίγον πυρ πως είναι ύλη, μεγάλην ύλη ανάπτυξη. Και η γλώσσα πυρ είναι ο κόσμος της αδικίας. Προσέξτε τώρα. Η γλώσσα, αδελφοί, είναι ένα μέρος που από μόνο του δεν μπορεί να σκεφτεί. Ούτε να κουνηθεί μόνη της. Από πού έρχονται όλες αυτές οι δυνάμεις και οι εκφράσεις. Από την καρδιά. Αλλά κοιτάξτε τι λέει. Ότι η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλων το σώμα και φλογίζουσα των τροχών του βίου και φλογιζομένη υπό τις γέννης. Δηλαδή η καρδιά έχει την ικανότητα να ανοίγει πόρτες στην κόλαση και να περνάνε κολλασμένα πράγματα που μπορεί να φέρουν καταστροφή και θάνατο. Θεός να μας φυλάει, αδελφοί. Θυμάμαι όταν είμαστε στην Κολομβία, Μποκοτά, μας είχαν καλέσει εκεί σε μια σύναξη που είχαν οι αδελφοί. Μας έλεγε ο Ποιμένας τώρα μια δική του ιστορία. Γιατί καθώς βγήκε από την εκκλησία μια Κυριακή με το αμάξι του, σταματάνε δυο στο μηχανάκι πάνω με μαύρα κράνη και βγάζει ο ένας το περίστροφο και του πετάει 6 σφαίρες. 6 σφαίρες. Πριν γίνει αυτό, είχε έρθει κάποιος προφήτης. Από, νομίζω ήταν από την Βραζιλία. Έτσι μιλάμε για Μποκοτά. Και του λέει, από πού έχεις έρθει. Λέει, από την τάδε εκκλησία. Παίρνει αυτός το φωνό του Ποιμένα, να δει ο άνθρωπος τι είναι αυτός. Και λέει, εντάξει, τον είχαμε εδώ λίγο καιρό, λέει, δεν ξέρω πολλά πράγματα γι' αυτό. Τελικά τον δέχτηκε ο Καστελιάνος, ο αδερφός. Τον δέχτηκε. Και αρχίζει τώρα και προφητεύει. Μέσα στην προσευχή, πήγε αμέσως στην προσευχή. Κατέλαβε το χώρο της προσευχής. Και αρχίζει και προφητεύει. Και λέει, βλέπω να έρχονται μαύροι, σε μαύρα ντυμένοι, με μάσκες, άνθρωποι, ο ένας έχει την κόρη στο κρεβάτι με το όπλο στο στόμα της και οι άλλοι λαιλατούν το σπίτι σου και τους παίρνουν τα πάντα. Δεν ξέρανε, να διακρίνουν. Το δεχτήκανε. Ο Θεός να μας φυλάξει. Ήτανε ο αδερφός πρεσβύτερη της εκκλησίας μέσα στο σπίτι αυτό και προσευχόντουσαν. Είχανε ας πούμε σαν Σάββατο βράδυ προσευχή όλοι μαζί. Και ξαφνικά έρχονται αυτοί οι μασκοφόροι στα μαύρα με ένα φορτηγό και ο ένας πιάνει την κόρη του, την πάει μέσα στην κρυπτοκάμαρα, κάθεται επάνω της και έχει το όπλο στο στόμα και του λένε «Εάν τυχόν καλέσει την αστυνομία, κάνεις κάτι, η κόρη σου σκοτώσουν». Και μάζεψαν όλη την περιουσία του στο φορτηγό και πήγαν. Τι προφήτης είναι αυτή. Τα είναι όλα με λεπτομέρεια. Μετά του λέει, βλέπω λέει, δυο να σταματάνε στον δρόμο και να σου ρίχνουν σφαίρες. Σε πυροβολούν. Κύριε, φύλαξε μας. Ήταν δυο με τα κράνη και του πέρασε, δεν ξέρανε γιατί, του πέρασε η σφαίρα από εδώ και έπρεπε να του σπάσει το λάρυγα. Δεν θα μπορούσε να μιλήσει. Και κατά κάποιο τρόπο η σφαίρα έκανε ένα γκέλ ή από πίσω μάλλον και έφυγε από την άλλη μεριά. Και γλίτωσε τις φωνητικές χορδές του. Κήρυκας. Χτυπάει μια σφαίρα τη γυναίκα του. Πίσω οι κόρες του και μια νησιά με ένα μωρό στην αγκαλιά. Και αυτός έχει ακόμα τις σφαίρες στην πλάτη μέσα. Και μια πήγε και σταμάτησε λίγο έξω από την καρδιά. Λίγο έξω. Πέρασε από το χέρι μέσα και λίγο έξω από την καρδιά. Ευτυχώς είχαν ένα μηχάνημα, το είχαν φέρει εκείνη την εβδομάδα στο νοσοκομείο, τον πήγανε και εκείνο το μηχάνημα είναι που τον κράτησε στη ζωή και μετά τον πήγαινε στην Αμερική. Αλλά είχε ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί, κύριε, γιατί, τι έγινε. Και έρχεται η γυναίκα του τώρα να τον πάρει από την Αμερική, ο δικός να κατέβουν κάτω στην Μποκοτά. Και ήρθε μαζί με αυτόν τον προφήτη. Και ενώ ήταν μέσα στο σούπερ μάρκετ, η γυναίκα του άρχισε να του λέει, κοίτα, αυτός είναι η αιτία. Σταμάτα γυναίκα τώρα, ο άνθρωπος είναι προφήτης. Αυτός είναι η αιτία. Σταμάτα. Είναι στο σούπερ μάρκετ και ο κύριος του λέει, αυτός είναι η αιτία για όλα τα κακά τα οποία έχετε περάσει. Βγαίνει έξω, τον πιάνει και του λέει, εσύ είσαι η αιτία που έχουν γίνει όλα αυτά. Πες μου τι γίνεται, τι κάνεις. Α, δεν πες συγγνώμη, ας είναι μισοκλέει. Δεν ξέρω. Και έρχομαι σε αυτό που ήθελα να πω, είπα όλο αυτό για να πούμε αυτό. Αλλά νιώθω ότι ανοίγει η κόλαση και βγαίνουν πράγματα από μέσα. Και δεν μπορώ να τους σταματήσω. Φύλαξε την καρδιά. Φύλαξε. Διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Το στόμα. Τα χείλη. Είναι μια οδός. Τι άλλο είναι, λέει, η οφθαλμή σου. Ας βλέπω εσύ ορθά, λέει στο 25. Και τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται μπροστά σου. Να έχεις καθαρά μάτια. Να μην έχεις μέσα στα μάτια σου κακή επιθυμία, μάτια γεμάτα από σαρκική επιθυμία και ούτου καθεξής. Γιατί και αυτό τι είναι, είναι οδός από την οποία μπορεί να ξεκινηθεί η αμαρτία ή το περιεχόμενο της καρδιάς. Και στο 26 λέει, το τρίτο, η τρίτη οδός, στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου. Πού πας, πού πας, ποια οδό βαδίζεις. Εμένα με ξεγέλασαν φίλοι μου από το γυμνάσιο. Και άρχισα, άλλαξα τα βήματά μου και άρχισα να πηγαίνω μαζί. Τείνουν τα καλά ήθη, οι κακές συναστροφές. Πρόσεξε το βάδισμα. Μας λέει τώρα τρεις οδούς. Τρεις οδούς που μπορεί η καρδιά να φανερώσει πράγματα, να κάνει πράγματα στον άνθρωπο. Στον Ψαλμό 73:1 λέει «Αγαθός το όντι είναι ο Θεός στον Ισραήλ εις τους καθαρούς την καρδία». Τους καθαρούς την καρδία. Από αυτή την πηγή της ζωής είναι δική σου ευθύνη να μην προκύψει μια συνηθισμένη ζωή που ζει όλος ο κόσμος μέσα στην αμαρτία, αλλά μια αληθινή ζωή ευάρεστη στον Θεό. Η ευθύνη είναι σε σένα. Ο Κύριος σου λέει «Ιδού ήσταμε, στην θύρα. Σε ποια θύρα? Της καρδιάς. Εκεί χτυπάς. Αυτό θέλει. Να το ανοίξεις. Έχει δουλειά να κάνει στην καρδιά. Και πρέπει εμείς να τον αφήσουμε να τελειώσει αυτή τη δουλειά, αυτή την εργασία. Πρέπει να συνεργαστούμε με τον Κύριο σαν παρά την καρδιά μας. Δεν ωφελεί να κρύβουμε πράγματα. Δεν ωφελεί να έχουμε σκοτάδι και πίσω μέσα, φυλαγμένο, πράγματα αμαρτωλά, κακά και να τα κρύβουμε. Να μην γίνει, λέει, ένας προφήτης, λέει, σαν τον Αδάμ ο οποίος έκρυψε την αμαρτία του εν το κόλπο αυτού. Αδάμ, πού είσαι? Άκουσα ότι ερχόσουνα και κρύφτηκα. Αντί τι να έπρεπε να κάνει? Να πάει να επικαλεστεί, να βρει τον Θεό ίδιος, να πει: Κύριε, αμάρτησα μπροστά σου. Αμάρτησα. Αλλά έστω και έτσι, εάν μετανοούσε, ο Θεός πάλι το συγχωρούσε. Γιατί ο Δαβίδ έκρυψε την αμαρτία του. Με, που σκότωσε τον Ουρία και μίχευσε με την Βερσαβέ. Τα έκανε όλα πλακάκια, όλα καλά, δεν μας βλέπει κανείς. Τι είναι αυτό που κάνει Δαβίδ? Και πήγε ο Νάθαν και του λέει: Εσύ είσαι αυτός. Και εκεί τώρα ο Δαβίδ. Θυμάστε τι λέει στον 53ο ψαλμό, αρχή-αρχή. 53-1. Καρδίαν καθαράν κτίσον ενεργή. Κατάλαβε τι? Κατάλαβε τη βρωμιά της καρδίας. Κατάλαβε τι ήταν κρυμμένο μέσα. Σε έναν άνθρωπο που ήταν προφήτης. Ήτανε άνθρωπος του Θεού. Ήτανε ο πρώτος του Χριστού. Ήταν τόσο τραγικό αυτό να γίνεται σε αυτόν τον άνθρωπο. Και όμως, οι δυνάμεις της καρδιάς, αδελφοί, δεν πρέπει να παραβλέπονται. Πρέπει να πάρεις αποφάσεις και εσύ και εγώ να διαλεχθείς με οποιοδήποτε πρόβλημα έχει η καρδιά σου. Γιατί από εκεί προέρχονται τα αποτελέσματα. Πράγματα που μας βασανίζουν τη ζωή έχουν τη ρίζα τους εκεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει ο Κύριος στο Ματθαίο 15-19, λέει, διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί. Ξέξτε, θυμάστε τι είπαμε, το κέντρο της σκέψης, αλλά δεν είναι τόσο εδώ. Αυτό είναι η ρίζα από τις οποίες βγαίνουν οι σκέψεις και έρχονται στο κεφάλι σου μέσα. Οι επιθυμίες της καρδιάς πώς εκδηλώνουν, πώς τις καταλαβαίνουμε? Με σκέψεις. Έρχονται σκέψεις από την καρδιά, πλημμυρίζουν το νου και ξαφνικά γεμίζεις με επιθυμία. Ο Κύριος τι λέει? Εάν κοιτάξεις, λέει, μια γυναίκα, το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες, για τους άντρες, έτσι. Μια γυναίκα, να την επιθυμήσεις, ήδη εμίχευσες στην καρδιά σου. Προσέξτε. Βέβαια, ο Κύριος μετράει την πράξη. Αλλά για να το λέει έτσι, τι βλέπει ο Κύριος? Ότι έγινε εδώ μια πράξη μέσα. Γίνονται πράξεις μέσα στην καρδιά, οι οποίες μετά οι εκβάσεις. Και από εκεί βγαίνουν οι εκβάσεις της ζωής. Κοιτάξτε τι εκβάσεις είχε αυτό για τη ζωή του Δαβίδ. Τι έγινε μετά, τι το είπε ο Νάθαν, θυμάστε? Του λέει, δεν θα λείψει ο θάνατος στην οικογένειά σου. Άνοιξε την πόρτα στο θάνατο ο ίδιος με τον Ουρία και τώρα θα έρχονταν μέσα στο σπίτι. Τι άλλο έκανε? Άνοιξε την πόρτα στη Μιχαία. Ο Αμνών βιάζει την ετεροθαρή αδερφή του, η Θάμα. Μετά δύο χρόνια ο Αβεσσαλόμ σκοτώνει τον Αμνών. Ο Σολομώντας σκοτώνει τον Αδωνία. Και άλλος πόνος. Κβάσεις. Κοιτάξτε τι έγινε, αδερφοί. Από μια παράδοση που ξεκίνησε μέσα από μια καρδιά που επιθύμησε την αμαρτία. Είναι τρομακτικό αυτό. Είναι τρομακτικό. Δηλαδή, μα μπορεί να συμβεί σε μένα? Βεβαίως μπορεί. Βεβαίως μπορεί. Εάν δεν μπορούσε να γίνει αυτό, επίσημα, εγώ είμαι αναγεννημένος, τελείωσε, δεν διατρέχω κανένα κίνδυνο. Η αλήθεια είναι αυτό. Τι λέει το εδάφιο 24:3? Φύλαξε την καρδιά σου με τα πάσης φυλάξεως. Φρούρισε, τι λέει. Φρούρισε. Φύλαξε. Έχει ανάγκη η καρδιά σου να φρουρείται συνέχεια. Πρέπει να τη φρουρείς, να δούμε, με το λόγο, με την προσευχή, με καλή παρέα. Να ξοδεύεις το χρόνο σου άγια, όμορφα, επικοδομητικά, ώστε η καρδιά να δέχεται συνέχεια επιρροές του πνεύματος. Να μην μπορεί να ανθίσει κάτι κακό και να έρθει στο κεφάλι σου. Και αν βγει, πρέπει να διαλεχθείς με αυτό αμέσως. Αμέσως. Ματθαίος 15-19, διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί. Φόνοι, μοιχεία, πορνεία, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Όλα αυτά είναι έννοιες οι οποίες απορρέουν σε πράξη. Αυτές οι έννοιες πού είναι κρυμμένες? Μέσα στην καρδιά. Κρυμμένες. Και αν δεν φυλάξεις την καρδιά, αυτά μπορούν να αναστηθούν εκ νεκρών. Φύλαξε λοιπόν τη γόνιμη αυτή πηγή που σου δώσε ο Κύριος, με τα πάσης φυλάξεως, με κάθε επιμέλεια. Εδώ είναι που πρέπει να συγκεντρώνεται η ατομική σου προσευχή, καθώς προσευχόμαστε για όλα τα άλλα αιτήματα, αμήν, αλλά πρέπει να ξοδέψεις χρόνο για σένα, για σένα, καρδιά σου. Το πιο πολύ χρόνο που το προσευχείς, που το ξοδεύεις. Το πιο πολύ χρόνο. Αφού προσευχείς, εγώ να δοξάσεις τον Κύριο, τον ευλογήσεις, προσέχεις για τη βασιλεία του Θεού και ψυχές, τις ανάγκες σου θα φέρεις, δώσεις τον άρτον ημών των επίσης κλπ. Μη συνέχεις μας συμπερασμών και τα πεις όλα αυτά. Μετά τι κάνεις, τι προσέχεις? Μετά είναι ώρα να έχεις κοινωνία με τον Κύριο τέτοια προσωπική, ώστε να του ανοίξει τα μάτια σου. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει σε 2 λεπτά. Ευχαριστούμε, Κύριε. Αμήν. Σαν την προσευχή στο τραπέζι. Δεν γίνεται. Πρέπει να κάτσεις μπροστά του. Ο Κύριος σε δέχεται, η είσοδος είναι ανοιχτή. Την άνοιξε. Σε περιμένει να του ανοίξεις, να το εκπληστηριευτείς. Ό,τι βλέπεις σκιές και ό,τι βλέπεις μέσα παράξενο, φέρ' το μπροστά στον Κύριο, ώστε να μπορεί ο Κύριος να προλάβει πράγματα. Να προλάβει. Να μην προλάβει η σάρκα. Να μην προλάβει ο εχθρός και μπει μέσα και σε βάζει να κάνεις πράγματα και αλλάζει τη ζωή σου μετά. Αλλάζει τη ζωή σου. Γιατί λέει μη όμως ζήγη με άπιστο. Γιατί. Και πώς θα όμως γη. Παράδειγμα ο Σαμψόν. Έτσι. Ήτανε ένας φοβερός άνδρας του Κυρίου. Είδε μια φιλιστέα και την αγάπησε. Τι βγήκε από αυτό. Είδε τη Δελιδά, την αγάπησε. Δεν έβαλε μυαλό. Τι βγήκε. Εκβάσεις της ζωής, οι οποίες ήταν θανατηφόρες. Καταστρεπτικές. Καταστρεπτικές. Και όλα αυτά είναι από την καρδιά μας βγαίνουν. Δεν μπορεί να πεις, Θεέ μου εσύ φταίς. Μας έχει δώσει ελεύθερη βούληση, ελεύθερη θέληση και αν πραγματικά θέλουμε και επιθυμούμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, ο Θεός θα είναι μαζί μας να δουλέψει μες στην καρδιά. Γι' αυτό λέει Άγιοι γίγνεστε παρέμφατα. Είναι μια διεργασία, μια συνεχής διαδικασία μέσα στην καρδιά η οποία πρέπει να γίνεται με τον Κύριο. Ώστε να μην μπορεί η καρδιά να κάνει πράγματα μετά. Βλέπεις αδελφούς, παιδάκι, μεγαλώνουν μέσα στην εκκλησία. Τα χαίρεσαι. Ευχαριστιέσαι. Τα αγαπάς. Σαν παιδιά σου. Ή οι γονείς οι ίδιοι. Και ξαφνικά το έπαθα εγώ. Το έπαθα. Μεγάλωσα μέσα στην εκκλησία. Δεν έλειπα μια Κυριακή. Σε όλα μου τα, στο Κυριακό σχολείο, σε όλα είχα άριστα. Άριστα. Με επιμέλεια. Ό,τι μας έβαζε, το έκανα. Ήμουνα εκεί, κάναμε προσευχή. Η καρδιά μου ήταν ανοιχτή στον Κύριο. Αγαπούσα πάρα πολύ τον Θεό. Να όμως που ήρθε εκείνη η σκοτεινή ώρα. Ήρθε εκείνη η σκοτεινή ώρα. Με τους φίλους. Με τους φίλους. Και ξαφνικά άρχισε να βγαίνουν μέσα από την καρδιά σκοτάδια τέτοια που θυμάμαι ήταν Μεγάλη Παρασκευή πριν αναγεννηθώ. Μεγάλη Παρασκευή. Και ήμουν μέσα σε ένα κινηματογράφο ολομόναχο. Τι για άλλο. Εσύ. Και καθόμουν και έλεγα. Και κάθομαι και κάθομαι. Γιατί γίνονται αυτά γύρω μου. Ούτε ο ίδιος εγώ, ο ίδιος μπορούσα να εξηγήσω γιατί γινόντουσαν αυτά τα πράγματα. Μες στη ζωή μου. Γι' αυτό λέει είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Αυτή την σφοδρή διαφθορά είναι που έρχεται ο Κύριος να την βάλει ένα καπάκι γερό εκεί να μην μπορεί να βγει. Γιατί η κόλαση είναι εκεί. Παραμονεύει. Και να ζητάμε τα άνω, όχι τα της γης. Φύλαξε την καρδιά σου από το κακό όπως φυλάσσεται ένας κήπος. Όταν έχεις ένα κήπο. Και εδώ ο κόσμος είναι αγροτικός, καταλαβαίνει από κήπο. Και έχει μέσα, ας πούμε ότι έχεις ακριβά φρούτα, ακριβά λαχανικά. Το αφήνεις έτσι ξέφραγο. Δεν θα πάρει κανείς τίποτα. Μας έλεγε ένας αδερφός, λέει, φύτεψα λέει κάποια δέντρα και μου λέει ο γείτονας, όχι, πεπόνια. Και ήταν εκεί ο γείτονας, λέει, μη στεναχωριέσαι, εγώ θα σας φυλάω. Και μια φορά ανεβαίνει και όπως ήταν ο λόφος, αυτός είχε το φορτηγό του και κάτω από το φορτηγό είχε μια θήκη, ήταν γεμάτη πιπόνια. Και ντρεπόταν τώρα να πει κάτι ο άνθρωπος. Και του λέει ο άλλος, λέει, μη στεναχωριέσαι, εγώ τα φυλάω τα πιπόνια σου. Πώς φυλάς τον κήπο? Εάν τον αφήσεις έτσι θα γίνει αυτό. Θα μπει ο διάβολος και θα κλέψει. Θα σου κλέψει πάρα πολύ, τα πολύτιμά σου θα σου κλέψει. Θα βάλεις φράχτη. Βάλε και ένα σκύλο εκεί. Ας τον ελεύθερο μέσα. Καλό σκύλο, καλή ράτσα. Ώστε όποιος κάνει να μπει να φωνάξει τουλάχιστον. Φύλαξε την καρδιά σου. Έχει πάει κανείς στην Ολλανδία? Έχω πάει. Έχω οδηγήσει εκεί. Και καθώς οδηγούσαμε ξαφνικά βλέπουμε ήταν ένα φράγμα με βράχους και βλέπω επάνω κατάρτια ενός πλοίου. Πάνω, ψηλά. Και κάνω έτσι, τι είναι εκείνο? Λέω, είναι πλοίο. Ήμασταν κάτω. Όπως το φράγμα στις κάτω χώρες κρατάει τα νερά έξω, έτσι πρέπει να φυλάξεις την ψυχή σου. Είναι δική σου δουλειά αυτή. Είναι δική σου δουλειά. Είδαμε ότι το πρώτο πράγμα, το πρώτο από τα τρία ρεύματα που μας φανερώνει εδώ στον ψαλμό είναι η γλώσσα. Είναι η γλώσσα. Θέλει ο Κύριος να τη χαλιναγωγήσει τη γλώσσα σου. Γιατί από τη γλώσσα καθορίζονται πράγματα. Είναι έτσι? Ω, βέβαια. Χωρίζουν ανθρώπινα. Φίλοι χωρίζουν. Εκκλησίες σχίζονται. Η γλώσσα τα κάνει. Η γλώσσα. Η γλώσσα μπορεί να οικοδομήσει, αλλά μπορεί και να γκρεμίσει. Έχει αυτές τις δυνάμεις, οι οποίες προέρχονται μέσα από την καρδιά. Από την καρδιά. Λοιπόν, μια έξοδος είναι η γλώσσα. Οπότε, θου φύρι, Κύριε φυλακή, εν το στόματι μου. Φυλάξει. Πάθε Κύριε φυλακή, δώσ' μου σοφία. Να μην ανοίγω το στόμα μου και δεν ξέρω τι λέω και δεν καταλαβαίνω τι κακό κάνω με τα λόγια μου. Ιδιαίτερα επάνω στο θυμό και στην οργή. Ιδιαίτερα τα ανδρόγυνα το κάνουν αυτό. Δεν ξέρει πώς να κάρει ένας τον άλλον και βγαίνουν λόγια που ούτε καν το εννοούν. Και δυστυχώς, περισσότερο στις γυναίκες συμβαίνει αυτό ότι τα θυμούνται. Τα θυμούνται. Εμένα, αν με ρωτήσει τι είχα πει προχθές, ξέρω εγώ, στη συζήτηση, δεν θυμάμαι. Έχω άλλα πράγματα να σκεφτώ. Η γυναίκα μου το θυμάται. Μα έχει τέλεια μνήμη, θυμάται τα πάντα. Και προσέχω τι θα βγει από το στόμα. Κάνω αγώνα του τι θα βγει από το στόμα μου, ιδιαίτερα όταν υπάρχει. Ιδιαίτερα. Εκεί, όταν έρθει ο θυμός και η οργή, μένεις αφύλακτος. Ο θυμός και η οργή είναι που πρέπει να χαλιναγωγηθούν. Για να μην βγουν πράγματα και χαλάσουν τη ζωή τη δική σου ή των άλλων. Η επόμενη έξοδος από την πηγή της καρδιάς είναι τα μάτια. Όπως είδαμε. Αυτό που ο Κύριος θέλει, αδελφοί, είναι ο σκοπός της καρδιάς να είναι απλός και δίκαιος. Χωρίς κρυφές επιθυμίες, χωρίς λοξές ματιές σε πράγματα που ξέρουμε ότι δεν πρέπει να βλέπουμε. Χωρίς σκολιές παρεκκλήσεις σε υποκριτικά προσχήματα. Γεια σου αδελφέ, τι κάνεις? Ναι, όλα καλά. Και μια υποκρισία, ενώ από μέσα έχει άλλα πράγματα. Αυτό δεν το αρέσει το Κύριο. Αυτή η καρδιά έχει πρόβλημα. Καθαρά, ίσια. Μας θέλει δίκαιος ο Κύριος. Η μια έννοια στα εβραϊκά του δίκαιου είναι ο ευθύς. Ευθύς, ευθύτητα. Όταν το μάτι μας είναι καθαρό, όλο το σώμα είναι καθαρό. Αμήν. Και είναι ωραίο πράγμα να είναι τα μάτια μας αρνήσια, καθαρά. να μην στέρνουν 100 στροφές στο δευτερόλεπτο. Η ευθύτητά σου είναι το πιο ωραίο στολίδι του θησαυρού σου. Πω και αυτό και κλείνω. Η τελευταία από αυτές τις εκβάσεις είναι τα πόδια. Τα πόδια μας, όπως είπα. Θυμάστε τι λέει ο πρώτος ψαλμός. Ψαλμός 1-1. Λέει, μακάριος ο άνθρωπος, όσοι δεν περιεπάτησαν εν βουλή ασεβών. Δεν περιεπάτησε την βουλή των ασεβών. Και τι άλλο, και εν οδό αμαρτωλών δεν ιστά. Το βάδισμά σου, η στάση σου, είναι πάρα πολύ σημαντική. Η καλύτερη στιγμή για να σκεφτείς οποιοδήποτε μονοπάτι σκέφτεσαι να ακολουθήσεις, είναι στην αρχή του. Πριν ξεκινήσει. Γιατί αν προσπαθήσεις να το σταματήσεις στη μέση ή στο τέλος, χαμένο σκόπο. Ήδη έχει ανοιχτεί το αυλάκι, ήδη έχει γίνει ζημιά, ήδη έχουν έρθει κακοί καρποί. Εφόσον αυτό είναι κακό, το μονοπάτι. Στην αρχή, η εντολή αυτή ισχύει για κάθε βήμα στη ζωή μας, μικρό ή μεγάλο. Για κάθε βήμα. Και ιδιαίτερα το λέω αυτό για τους νέους. Δηλαδή, εάν πάρουμε τη ζωή του ανθρώπου και τη βάλουμε σε μια κλίμακα όπου μετράνε πάρα πολύ οι αποφάσεις μας. Και τη βάλουμε σε μια οριζόντια κλίμακα. Από 5-6 χρονών, 7, πόσο μπορεί ο άνθρωπος να αποφασίζει, μέχρι 80-90, πόσο θα πάει, όσο πάει. Πού, σε ποιο σημείο της ηλικίας του γίνονται οι κυριότερες αποφάσεις που καθορίζουν το υπόλοιπο. Πού? Την νεότητα. Στην νεότητά σου. Εκεί παίζονται οι δυνάμεις. Εκεί είναι που εφορμούν πάνω στο νέο, ιδιαίτερα στον έφηβο, όλες οι δυνάμεις του κόσμου. Όλη η ακαθαρσία, η βρωμιά, οι επιθυμίες. Γιατί δεν υπάρχει ακόμα κατασταλαγμός σωστός που τα έπρεπε εάν το άτομο είναι αναγεννημένο, πιστό. Και ευχαριστώ τον Κύριο όταν πήγα στο στρατό, ήμουν ήσυχο. Είχα αναγεννηθεί. Είχα πραγματική αναγέννηση. Νύχτα, μέρα. Δεν έκανα ούτε έτσι, ούτε έτσι. Δεν με ενδιαφέρε να δω τίποτα πίσω. Άλλαξαν τα πάντα μες. Μέχρι τώρα με τη χάρη του Κυρίου. Ούτε έχω κάποιο πειρασμό για κάτι πίσω. Δεν με ενδιαφέρει. Επεκτηνόμαστε στα έμπροστα. Και μέσα στο στρατό γινότανε, όσοι πήγαμε στρατιώτες, ξέρουμε τι γίνεται μέσα στο θάλαμο. Και τι γίνεται στο στρατό, κάθε καρδιά. Και ό,τι μπορεί να κακό να βγει, θα βγει. Και ήταν μια δοκιμασία αυτή. Ευχαριστώ τον Κύριο. Έβγαλε ακέραιο. Πειρασμοί έρχονται αυτοί και θα έρχονται. Αλλά εάν κατασταλάξουμε μέσα στην καρδιά μας, οριστικά το οριστικοποιήσουμε αυτό, μετά είναι εύκολο να αντισταθούμε. Τα ακούμε. Θα έρθουνε, αλλά μπορείς να αντισταθείς. Χωρίς κόπο και πρόβλημα. Μπορεί να έρθουν και να σου πούνε, ξέρω εγώ, να σου κάνουν προτάσεις. Κοίτα, έχω μια ωραία δουλειά. Είσαι λογιστής, ναι. Ωραία. Εμείς είμαστε ένα συνδικάτο και έχουμε πολλές business, δεξιά και αριστερά. Καταλαβαίνετε τώρα. Σκοτεινές υποθέσεις. Και θέλουμε ένα καλό λογιστή. Και θα σου δίνουμε πολύ καλό μισθό. Θα σου δώσουμε 10.000 το μήνα. Αλλά ξέρεις ότι έχουν καρτοπεκτικές λέσχες. Έχουν οίκους ανοχής. Έχουν night club. Έχουν ναρκωτικά. Και όλα αυτά που μαζεύουν τώρα πρέπει εσύ να φτιάξεις τα βιβλία. Τι θα πεις? Εμένα δεν με νοιάζει, εγώ λογιστής είμαι, τα λογιστικά κάνω. Εάν το πεις αυτό, ήδη έχεις ανοίξει λάθος δρόμο. Έκβαση ζωής που δεν τη θέλεις. Δεν τη θέλεις. Όχι, ευχαριστώ. Γεια σας. Μάσε τον Παλάμ. Τι έγινε με την φιλαργυρία του? Προφήτης ήταν. Καλός προφήτης. ό,τι ζητούσε από τον Κύριο, ο Θεός μιλούσε. Δεν είναι ανάσχετος. Προφήτευση για τον Ισραήλ, οι προφητείες του 22 και 23 στους αριθμούς, είναι, έχει και μεσιανική προφητεία εκεί. Τέλειες προφητείες. Πού ήταν το πρόβλημά του? Φιλαργυρία. Φιλαργυρία. Σε άλλον μπορεί να είναι κάτι άλλο. Σε άλλον μπορεί να είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό ο Κύριος τι λέει στην εκκλησία του σήμερα, αδελφέ? Φύλαξε την καρδιά σου. Με τα πάσης φυλάξε. Δηλαδή, από όλα αυτά που πρέπει να φυλάξεις γύρω σου και σε υπεύθυνο, το κυριότερο είναι η καρδιά σου. Για να μπορεί ο Κύριος να λειτουργεί, να μπορεί το Πνεύμα του Θεού να σε ξεχυλίζει και να σε πλημμυρίζει και να γίνονται θαυμαστά γύρω σου. Αγιάσατε τον Κύριο εν τες καρδίες ημών. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Θέλω να βάλουμε το χέρι στην καρδιά εδώ. Και τ' άλλο πάνω. Τ' άλλο πάνω. Δεν ξέρετε κανείς, αδελφοί, από αυτό. Κανείς. Κανείς δεν ξέρει. Κύριε Ιησού, ανοίγουμε την καρδιά μας σε σένα, Κύριε, το βράδυ αυτό, κατά τον λόγο σου. Ζητάμε να μας συγχωρέσεις, Κύριε. Για κάθε φορά που έχουμε κάνει αποφάσεις τέτοιες που χάραξαν λάθος δρόμο στη ζωή μας, Κύριε. Λάθος συμπεριφορές. Δημιουργήθηκαν λάθος καταστάσεις, Κύριε. Συγχώρησέ μας, σε παρακαλώ. Είμαστε εδώ, ο λαός σου, για να σου ανοίξουμε την καρδιά μας, Κύριε. Να σου ζητήσουμε να έρθεις και να εργαστείς ένα τέλειο έργο μέσα μας, Κύριε. Έλεγξε την καρδιά μας. Έλεγξε μας, Κύριε. Ψάξε, ώστε ό,τι άνομοι οδό υπάρχει εκεί, Ιησού, φανέρωσε την, Κύριε, γιατί θέλουμε να την αλλάξουμε. Οτιδήποτε σκοτεινό και διαστραμμένο είναι εκεί, Κύριε, φανέρωσέ το, γιατί θέλουμε να αλλάξει, Κύριε. Θέλουμε το δικό σου θέλημα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε Σένα. Η καρδιά μας είναι δεμένη με αγάπη για Σένα, Κύριε Ιησού. Με αγάπη για την αλήθεια Σου, με αγάπη για το πρόσωπό Σου, για το λαό Σου, Κύριε, για τη Βασιλεία Σου την Άγια, Χριστέ μου. Αυτό είμαστε, αυτό επιθυμούμε, αυτό θέλουμε, Κύριε. Έλα και εργάσου αυτό το Άγιο έργο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Δώσ' μας δύναμη και εξουσία να φυλάξουμε την καρδιά μας. Να τη φυλάξουμε για Σένα. Ακέραια, καθαρή για τη δική Σου δόξα, Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Αμήν, Κύριε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα, αν και ο λόγος είναι πάντα για τους άντρες και για τις γυναίκες σήμερα τις βαραίνει ιδιαίτερα. Έχει να κάνει πάρα πολύ με τις γυναίκες και οπότε έχει να κάνει και την ύφη του Κυρίου. Βλέπετε, στην Παλαιά Διαθήκη ο Κύριος έψαχνε ένα έθνος, ξεχώρισε ένα έθνος. Δεν ήταν ότι το Ισραήλ ήταν το έθνος του. Στην ουσία ο Κύριος το δημιούργησε το έθνος αυτή. Αμήν, ξεκίνησε από έναν άνθρωπο της πίστης που ήταν ο Αβραάμ. Μέσα από τον Αβραάμ γεννήθηκε ο Ισάκ, αργότερα ο Ιακώβ από τον Ισάκ, και βλέπουμε ότι μέσα από τον Ιακώβ ο Κύριος έφερε πλέον τις 12 φυλές μέσα από τον Πατριάρχη αυτόν, έφερε τις 12 φυλές του Ισραήλ που ο Κύριος προσπάθησε μέσα από τον λαό αυτόν να φέρει το λόγο του στα έθνη. Ξέρουμε ότι εν μέρη, λέει, ότι ο λαός αυτός απέτυχε, εν μέρη, όχι όμως και οι εκλεκτοί, γιατί τελικά ο λόγος ήρθε από τον Ιησού Χριστό, σε παρένθεση Εβραίος ον, αμήν, από την φυλή του Ιούδα, από το γένος του Δαβίδ, και με τους Αποστόλους, όσο έχει να κάνει όλους, με όλους αυτούς τους Αποστόλους, τον Παύλο που δεν ήταν μέσα στους 12 και ήταν όλοι Εβραίοι και κηρύξανε το λόγο στα έθνη. Αμήν, και ευχαριστούμε τον Κύριο για ό,τι έχει κάνει. Αλλά βλέπουμε ότι στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει ένα έθνος συγκεκριμένο. Υπάρχει ένα έθνος μέσα από όλα τα έθνη. Και ο Κύριος πλέον ξεχωρίζει αυτό το έθνος και τελειώνει, θα λέγαμε, με τα έθνη όσον αφορά την αρπαγή της νύμφης του. Αμήν. Δηλαδή τελειοποιείται πλέον η νύμφη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη δημιουργήθηκε ο Υιός και στην Καινή Διαθήκη δημιουργείται, τελειοποιείται η νύμφη. Αμήν. Η Παλαιά Διαθήκη τελειώνει με την τελειοποίηση του έσχατου Αδάμ του Υιού. Ξέρετε, για να πετύχει ο Ιησούς

0: Χριστός και να φτάσει στο μέτρο αυτό και να έρθει καθηκόνα, να γίνει ίσα Θεό, να γίνει καθηκόνα και ομοίωση Θεού, χρειαζόταν ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο πέρα από την αγάπη για το Θεό. Και το στοιχείο αυτό είναι να νιώσει ότι είναι ο κληρονόμος όλης της βασιλείας. Αμήν. Βλέπετε, αυτό που είπε στον Αδάμ ο Κύριος είναι ότι τα πάντα είναι κάτω από την εξουσία του. Και ο τρόπος που ξεγέλασε ο διάβολος στον Αδάμ ήταν ότι του είπε, ο Θεός ξέρει ότι αν φας μέσα από την Εύα, φυσικά από αυτό τον καρπό θα γίνεις σαν το Θεό. Θα ανοίξουν τα μάτια σου και θα γίνεις σαν το Θεό. Και απέτυχε στη Διαθήκη. Έφυγε από την κληρονομία. Το έσπασε η Διαθήκη, έφυγε η κληρονομία, τα έχασε όλα. Ο Ιησούς όμως φέρθηκε σαν κληρονόμος. Ξέρετε τι σημαίνει να είσαι κληρονόμος? Δεν είναι σαν τους σύγχρονους κληρονόμους, θα λέγαμε, που σου αφήνει ο πατέρας σου μια περιουσία, η μάνα σου μια περιουσία, η οικογένειά σου μια περιουσία και αμέσως τη σπαταλάς. Δεν είναι σαν και αυτούς τους κληρονόμους. Βλέπεις ότι η βασιλεία του Κυρίου, αυτά που σου δίνει ο Κύριος, τα πάντα που σου δίνει, θέλει να τα διαχειριστείς με τη δική του σοφία, με το δικό του τρόπο. Αμήν. Και προκειμένου να γίνει αυτό, πρέπει να τα αγαπήσεις όπως τα αγαπάει αυτός που τα δημιούργησε. Είναι έτσι? Μπορεί να γίνει κάτι αν δεν το αγαπάς? Δεν γίνεται. Άρα ο Κύριος πέτυχε σε αυτό. Κατάλαβε ότι ό,τι είναι γύρω του, οι ψυχές, οι άνθρωποι, δύσκολοι, εύκολοι, είναι τα παιδιά του Θεού. Και εφόσον είναι παιδιά του Θεού, είναι και τα δικά του. Αμήν. Οτιδήποτε είχε να κάνει με τη βασιλεία του Θεού ήταν και δικό του. Το ένιωθε κυριολεκτικά δικό του. Κυριολεκτικά ότι του άνοικε. Και έτσι το διαχειριζόταν όλο αυτό σαν ο νόμιμος κληρονόμος που θα κληρονομούσε τα πάντα. Εμείς σήμερα πώς πρέπει να νιώσουμε? Ο Κύριος μας καλεί σήμερα και μας παρομοιάζει σαν την νύφη του. Άρα η νύφη θα γίνει ένα με τον νυμφίο. Άρα ό,τι είναι του Κυρίου είναι και πιανού. Είναι και της νύφης. Μας καλεί λοιπόν ο Κύριος με τον ίδιο τρόπο να καταλάβουμε ότι οτιδήποτε ανήκει στο νυφίο ανήκει και σε μας. Έβαλε όλα αυτά τα πράγματα που τα βλέπουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, μέσα από απλά πράγματα, για να μπορέσουμε να νοήσουμε πνευματικά πράγματα, να καταλάβουμε πνευματικά πράγματα, αιώνια. Αμήν. Αλλιώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει γύρω μας, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, να μας έρθει αποκάλυψη για πράγματα που είναι πνευματικά. Οπότε, αν ένας άντρας, είπαμε θα μιλήσουμε πιο πολύ, οι άντρες το παίρνουν ότι είναι η νύμφη του Κυρίου, το κήρυγμα. Αμήν. Για τις γυναίκες έχει να κάνει και με τη γυναίκα, έχει να κάνει και με την νύμφη του Κυρίου. Είναι διπλός ο ρόλος. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να παντρευτεί άντρας ή γυναίκα, θέλει το καλύτερο. Αμήν. Είναι κάτι που ξέρεις ότι λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ότι δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Δεν είναι. Όπως και να το κάνουμε, δεν είναι. Βλέπουμε πάρα πολλά πρόσωπα, διαβάζω πολλές φορές, μ' αρέσει ιστορία, μ' αρέσει πράγματα μέσα από αληθινές ιστορίες, κάθομαι και βλέπω αρκετά από αυτά και βλέπω πάρα πολλούς άνθρωπους επώνυμους στο τέλος να πεθαίνουν και να είναι μόνοι. Και αυτό δείχνει μια κατάσταση δυστυχίας, ότι τελικά δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος δίπλα του να μοιραστεί τα όνειρά του, να μοιραστεί όλα αυτά που είχε αυτός ο άνθρωπος. Και ο Κύριος λέει, δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Θέλουμε όμως το καλύτερο, θα πάμε σε αυτό το σημείο. Θα διαβάσουμε όμως πρώτα πώς μιλάει ο Κύριος για την καλή γυναίκα. Ο Κύριος λοιπόν μέσα από αυτό θα μας μιλήσει για την ενάρετη εκκλησία. Αμήν. Δηλαδή, όπως ένας σύζυγος ψάχνει μια σύζυγο, ο Ιησούς τι ψάχνει? Τι ψάχνει ο Ιησούς? την ύφη του. Αμήν. Όπως ο πατέρας έψαχνε το γιο, ποιος θα μπει ανάμεσα σε μένα και στους ανθρώπους, έβλεπα, λέει, και δεν υπήρχε δίκαιος κανένας, μέχρι που το χέρι μου ενέργησε. Αμήν. Ήθελε ο Κύριος να υπάρξει κάποιος κληρονόμος, να του δώσει όλη την κληρονομιά, να είναι ένας άνθρωπος καθηκόνα και ομοίωση δική του, να αγαπάει με τον ίδιο τρόπο την κληρονομιά του. Το πέτυχε μέσα από τον υιό του. Και τώρα ο γιος ήρθε η ώρα να παντρευτεί, να μοιραστεί την περιουσία, να μοιραστεί την κληρονομιά. Ε, μας ονομάζει, λέει, πώς ο Κύριος, συγκληρονόμους. Αμήν. Βλέπετε, δεν είναι μονοφαγάς ο Κύριος. Κάθισε στο θρόνο και δεν είπε, α, τι ωραία, με σταυρώσανε, αναστήθηκα, κάθισε στο θρόνο, αλέ, τώρα από κάτω όλοι. Μας λέει, πάρτε θάρρος, όπως εγώ νίκησα, νικήσετε και θα καθίσετε κι εσείς στο θρόνο του πατέρα μου. Τι λέτε, είναι αληθινά τα λόγια του? Αληθινά είναι, όσο αληθινά ήταν και τα λόγια του πατέρα σε αυτόν. Όπως ο Κύριος υποσχέθηκε θρόνο και τον έδωσε στο γιο, έτσι ο Κύριος υπόσχεται θρόνο στο λαό του και θα δώσει το θρόνο του να συγκληρονομήσουν όλοι αυτοί που θα νικήσουν. Άρα, αν εγώ ψάχνω, ας πούμε πως είμαι, αν είναι παντρός, θυμάστε λίγο το σκετσάκι που κάναμε με τον Ιησού Χριστό, και την ερώτηση που είχαμε κάνει μια στιγμή, ποια γυναίκα νομίζει ότι θα τέριαζε με τον Ιησού Χριστό? Τότε είχαν απαντήσει πολλές αδερφές. Σηκώσαν το χέρι και θα θέλαν τον Ιησού Χριστό για άντρα τους. Θα μπορούσες να διαχειριστείς τα όνειρα του Ιησού Χριστού? Ποια ήταν τα όνειρα του Ιησού Χριστού? Ποιο ήταν το όνειρό του? Πού τον έχανες, πού τον έβρισκες, πού ήτανε? Από 12 χρονών πού ήτανε? Τον έψαχνε η μάνα του και ήτανε στον οίκο του πατρός της. Έλεγε, καλά, δεν ξέρεις πού θα με βρεις, στον οίκο του πατέρα θα με βρεις. Ας φανταστούμε, πνευματικά το λέω, γιατί είμαστε νύμφοι του Κυρίου, ότι θέλουμε να παντρευτούμε τον Κύριο. Πού θα το βρεις τον Κύριο? Στον οίκο του. Στα του οίκου του θα το βρεις. Είναι σαν να παντρεύεσαι κάποιον και έχω διαφορετικά όνειρα. Εγώ με τη Δέσπο έχουμε διαφορετικά όνειρα, ας πούμε. Και ο Κύριος, τα όνειρά του είναι βασιλεία του. Αργεί να γυρίσει στο σπίτι, πού ήσουν πάλι? Ήμουνα κάποιο, βρήκα στον δρόμο και τον ευαγγέλισα. Πάλι με αυτά θα ασχολείσαι? Δεν έχεις σπίτι να έρθεις να φας? Εγώ σου μαγείρεψα. Το πρωί καθόμουν και μαγείρευα. Καθόμουν μόνη μου και έφαγα το φαγητό. Ήταν δύσκολο ίσως να παντρευτεί. Αμήν. Όσο δύσκολο είναι και τώρα να βρει την εκλεκτή του. Και θέλουμε σαν εκκλησία να γίνουμε οι νύμφοι του. Να ταυτιστούμε με τα όνειρά του. Πάμε λοιπόν στις παρεμίες. Και λέει στις παρεμίες στο 31 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Οι λόγοι του βασιλέως Λεμουήλ έχει να κάνει με τον Σολομώντα, ο χρησμός των οποίων η μήτηρα αυτού εδίδαξε αυτόν. Λέει στους 70, οι εμή λόγοι, δηλαδή της μητέρας, ήρεται υπό Θεού. Βασιλέως χρηματισμός ον επέδευσε η μήτηρ αυτού. Λέει βασιλέως, λέει, χρηματισμός που η μητέρα του διαπαιδαγώγησε το Σολομώντα. Και αυτοί οι λόγοι από ποιον έρχονται? Από το Θεό. Θα ήταν, πώς να το πω, ευλογία Θεού να είχα μια τέτοια μητέρα. Να έχεις μια μητέρα και είναι ευλογία για τα παιδάκια μας που έχουν σήμερα μητέρες που είναι τι? Πιστές. Και μέσα στο στόμα τους έχουν το λόγο του Θεού. Και η λέξη εδώ χρηματισμός, καθώς την είδα στο Σταματάκο, γιατί έχει και άλλες, και άλλους ορισμούς. Όμως αυτός ο ορισμός που είναι για εδώ είναι συμβουλή ή υπόδειξη που δίνεται εκ μέρους του Θεού. Υπάρχουν λοιπόν συμβουλές και υποδείξεις που δίνονται από πού? Από το Θεό, μέσα από ανθρώπους. Και μέσα από αυτές τις συμβουλές μεγαλώνουν οι άνθρωποι του Κυρίου. Αμήν. Τι λέτε, αυτές οι συμβουλές είναι και για μας. Για μας είναι. Γι' αυτό τις έβαλε ο Κύριος μέσα στο Θεόπνευστο Λόγο Του. Και λέει τώρα, στις παρεμίες το 31 και 10, μια ενάρετη γυναίκα ποιος θα βρει. Αναρωτιέται. Μια ενάρετη γυναίκα ποιος θα βρει. Και εκεί αλλάζουμε την γυναίκα και μιλάμε για την εκκλησία. Ο Ιησούς ψάχνει μια εκκλησία. Αμήν. Και ψάχνει την νύφη του και λέει μια ενάρετη εκκλησία, μια ενάρετη νύφη. Ποιος θα τη βρει, πού θα τη βρω. Βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλές εκκλησίες. Αμήν. Και ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ότι αυτός είναι σωστός. Το θέμα είναι, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι εμείς είμαστε σωστοί. Πρέπει να μας υποστηρίξει ο λόγος ότι είμαστε σωστοί. Και θα πω στη συνέχεια πώς το βλέπουμε αυτό. Μέσα από το λόγο. Αμήν. Δεν βλέπουμε δεξιά και αριστερά. Δεν έχουμε τις δικές μας απόψεις. Δεν έχουμε τις δικές μας αντιλήψεις. Θέλουμε ό,τι βλέπουμε να το βλέπουμε μέσα από το λόγο του Κυρίου. Και λέει, επειδή, σας το διαβάζω στη Δημοτική, μια τέτοιου είδους γυναίκα είναι πολύ πιο πολύτιμη, περισσότερο ακόμα και από τα μαργαριτάρια. Όταν δηλαδή ένας άνδρας βρει αυτή τη γυναίκα, βλέπει ότι ακόμα και πλούτο να είχε, δεν θα μπορούσε να αλλάξει τη γυναίκα του, θα λέγαμε έτσι. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Όταν ένας άνθρωπος βρει έναν άνθρωπο που μπορεί, θα το δούμε παρακάτω, να μοιραστεί τα όνειρά του, να μοιραστεί τις σκέψεις του, να είναι βοηθός σε όλα αυτά τα πράγματα, τότε τον αλλάζει αυτόν τον άνθρωπο. Αλλάζει αυτός ο άνθρωπος. Και λέει, η καρδιά του άνδρα της θα ρει επάνω σε αυτήν και δεν θα στερείται από αυθονία. Πού βλέπει η καρδιά του άνδρα? Επάνω σε αυτήν. Και έλεγε ένας κήρυκας, ένα στιγμιότυπο σε κάτι σοφά λόγια που ακούω, και είχαν στιγμιότυπο από ένα κήρυγμα ενός αδερφού αναγεννημένου χριστιανού, προφανώς, και έλεγε σε αυτό το κήρυγμα, λέει, εάν ο άντρας σου δεν θα ρει σε σένα επάνω, πάει να πει ότι δεν είσαι αυτή γι' αυτόν. Σκεφτείτε το. Είναι υποσκέψη αυτό. Εάν ο Κύριος δεν βλέπει επάνω μας, δεν ταιριάζουν τα όνειρά μας. Ο Κύριος μας κάλεσε να ταυτιστούμε μαζί Του. Δεν ήρθε ο Κύριος να ταυτιστεί μαζί μας. Αμήν, θα μιλήσουμε. Θα τα δούμε αυτά. Λέει, θα του φέρνει καλό και όχι κακό όλες τις ημέρες της ζωής της. Ζητάει μαλλί και λινάρι και εργάζεται με τα χέρια της ευχαρίστως. Είναι σαν τα πλοία των εμπόρων. Φέρνει την τροφή της από μακριά και όλα είναι αυτά πνευματικά. Και σηκώνεται ενώ ακόμα νύχτα και δίνει τροφή στην οικογένειά της και έργα στις υπηρέτριές της. Φανταστείτε την εκκλησία και λέει, ακόμα από τη νύχτα σηκώνεται για να υπηρετήσει. Η καρδιά της είναι μέσα στην υπηρεσία. Σκέφτεται το πώς θα υπηρετήσει. Ο Ιησούς τι ώρα σηκωνόταν για προσευχή? Εγώ δεν το κάνω. Ενώ ήταν όρθος βαθύς ακόμα. Όλοι κοιμόντουσαν. Ποιος θέλει να ξυπνάει τα χαράματα? Δεινοπαθεί το κινητό μου να με ξυπνήσει. Ποιος? Και εγώ. Το κήρυγμα είναι και για μένα. Και για μένα είναι. Κοιτάζει ένα χωράφι και το αγοράζει. Από τον καρπό των χειρών της φυτεύει αμπελώνα. Σκεφτείτε τα. Για εκκλησίες, για καρπούς μιλάει. Ότι φέρνει πολύ καρπό, ζώνει την οσφή της με δύναμη και ενισχύει τους βραχίονές της. Αισθάνεται ότι το εμπόριό της, και μιλάμε για πνευματικά εμπόρια, είναι καλό. Το λιχνάρι της δεν σβήνει τη νύχτα. Ό,τι καταστάσεις και αν περνάς, δύσκολες, σκληρές, περνάς από σκοτάδι, το λιχνάρι σου είναι πάντα τι? ανοιχτό, δείχνει την οδό του Κυρίου. Δείχνει τον τρόπο διαφυγής. Και αυτά τα λέει μια γυναίκα. Αμήν. Βάζει τα χέρια της στο αδράκτη και κρατάει στο χέρι της τη ρόκα. Ανοίγει το χέρι της στους φτωχούς και απλώνει το χέρι της στους άπορους. Δεν φοβάται. Τι θα πει αυτό? Δεν φοβάται τις δυσκολίες. Δεν φοβάται αν έρθει παγωνιά. Γιατί? Γιατί έχει κάνει από πιο πριν έργο. Επειδή λέει ολόκληρη η οικογένειά της είναι ντυμένη διπλά. Τι λέτε? Ο Θεός θέλει να μας ντύσει διπλά και τρίδιπλα. Να μην υπάρχει φόβος. Κι αν έρθει δυσκολία, κι αν έρθει θλίψη, κι αν ξεχυλίσουν ποταμοί και δεν σκανδαλίζομαι για τον Κύριο. Δεν υπάρχει κάτι να με χωρίσει από την αγάπη του. Δεν υπάρχει κάτι να κάνει την καρδιά μου να παγώσει. Για ποιο λόγο? Γιατί είμαι διπλά ντυμένος. Έτσι σκέφτεται η Εκκλησία του Κυρίου, αδελφοί. Έτσι σκέφτονται οι άνθρωποι του Θεού. Κάνει για τον εαυτό της σκεπάσματα και το ένδυμά της είναι βύσος και πορφύρα, βασιλικά ενδύματα. Ο άνδρας της, κοιτάξτε εδώ, γνωρίζεται, λέει, στις πύλες όταν κάθεται ανάμεσα στους ο άνδρας της, λέει, γνωρίζεται. Ήρθε ο Μανώλης. Είναι ο άνδρας της Θέσπος. Ποιος παίρνει την τιμή, αδερφή? Η Δέσπο. Πίσω από πετυχημένους ανθρώπους βρίσκονται πετυχημένες γυναίκες. Γιατί νομίζετε ο Κύριος άφησε το έργο του στην νύφη του? Η νύφη του θέλει ο Κύριος να είναι πετυχημένη. Γιατί το όνομά του έτσι τι κάνει? Δοξάζεται. Διαφημίζεται. Όταν βλέπουνε την σύζυγο, όταν βλέπουνε το πώς η σύζυγος εργάζεται, το πώς βλέπουν τη γυναίκα του Κυρίου, την εκκλησία του Κυρίου να εργάζεται, το όνομά του διαφημίζεται. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, εξαιτίας σας το όνομά μου στους Ισραηλίτες, βλασφημείτε στα έθνη. Δεν ήταν καλή σύζυγος. Μιλάει συνέχεια στους Ισραηλίτες και παρομοιάζει τον Ισραήλ σαν πόρνη. Σαν μια γυναίκα που τη μεγάλωσε για τον εαυτό του και μετά επήγε πίσω από τους βαλήν της, τα είδωλά της. Έψαχνε και βρήκε άλλους εραστές γιατί δεν τις έκανε ο Κύριος. Όπως διαβάζουμε στον Ιερεμία, άφησαν την πηγή των ζωντανών υδάτων και ανοίξαν λάκους συντετριμένους. Δεν μπορούσαν να μαζέψουν είδωλο. Όταν λοιπόν βαδίζουμε εν Κυρίω, το όνομα του Κυρίου μας υψώνεται. Επενούν τον Κύριο εξαιτίας μας. Το καταλαβαίνουμε. Πάρα πολλές φορές ο Κύριος κάνει ένα θαυμάσιο έργο στις ζωές μας. Σε πόσους έχει κάνει τρομερές αλλαγές ο Κύριος? Θεραπείες. Μας πήρε εξαρτήσεις από πάνω μας. Προβλήματα από πάνω μας. Έχει κάνει ο Κύριος λειτουργήματα μέσα στη ζωή μας. Και περιμένει ο Κύριος από αυτή του την αγάπη να βρει τι? Ανταπόκριση. Στην ουσία, να σας το πω διαφορετικά, αν και ο Κύριος δεν έχει ανάγκη την αγάπη μας, τη ζητιανεύει. Το κατανοούμε, αδερφοί, αυτό? Αν και δεν την έχει την αγάπη αυτή ανάγκη, είναι πλήρες ο Κύριος από τη φύση του. Παρόλα αυτά ο Κύριος την αγάπη μας, που θα έπρεπε να του τη δώσουμε με όλη μας την καρδιά, ο Κύριος είναι εκεί και τη ζητιανεύει αυτή την αγάπη. Το θαυμάζω τον Κύριο για την υπομονή του, για την επιμονή του. Εάν λοιπόν θέλουμε ο Κύριος μας να ξεχωρίσει σε αυτή τη γενιά, πρέπει, αδερφοί, να κάνουμε εμείς το βήμα. Σαν νύφη του να ξεχωρίσουμε εμείς σαν ένας διαφορετικός λαός μέσα από όλους τους άλλους λαούς. Και δεν μιλάω για αυτή την επιτόπια εκκλησία, μιλάω για τους χριστιανούς που ονομάζονται, αν μη τι άλλο, αναγεννημένοι. Δηλαδή ξαναγεννημένοι χριστιανοί που ξαναγεννηθήκαν μέσα από το πνεύμα του Κυρίου. Κάνει λεπτό πανί και το πουλάει και δίνει ζώνες στους έμπορους. ισχύει και ευπρέπεια είναι ντυμένη και εφραίνεται για τον μελλοντικό καιρό. Δεν φοβάται. Ενώ βλέπουμε να πλησιάζει σκοτάδι, η νύφη τι κάνει? Στρέφει, λέει, τα μάτια της πάνω και λέει, πλησιάζει η απολύτρωσή μου. Αυτό κάνει η νύφη. Ενώ οι άλλοι είναι με στα προβλήματα και είναι αδιέξοδα, εμείς έχουμε ένα διέξοδο. Να εκφύγουμε από τις ώρες του πειρασμού που μέλει να έρθει επάνω σε όλη την οικουμένη. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Έχουμε ένα διέξοδο. Να εκφύγουμε. Και μάλιστα να εκφύγουμε πανηγυρικά. Είναι η ώρα της νύφης και του νυφίου πλέον. Η ώρα της νύφης. Ανοίγει το στόμα της με σοφία και πάνω στη γλώσσα της είναι νόμος ευμένειας. Λέει, ανοίγει το στόμα της με σοφία. Ας προσέξουμε πάρα πολύ πώς ανοίγουμε το στόμα μας. Σαν γυναίκες στους άντρες μας, σαν γυναίκες στα παιδιά μας και σαν εκκλησία στους ανθρώπους. Σαν εκκλησία στα αδέρφια μας. Μέσα από το στόμα της, λέει, βγαίνει σοφία. Πρόσεξε, γιατί τα παιδιά που σου έδωσε ο Κύριος, που μας δίνει ο Κύριος, είναι δικά του. Δεν είναι δικά μας. Και αν έχουμε κάνει λάθη, πάντα υπάρχει καιρός διορθώσεως. Αμήν. Πάντα υπάρχει καιρός να δούμε τα λάθη μας, να αναλογιστούμε, να μετανοήσουμε, να έρθουμε μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος είναι εκεί να μας σηκώσει και να διορθώσει πράγματα. Γι' αυτό γίνονται τα κηρύγματα. Ποιος είναι ο λόγος, αδερφοί, που γίνονται κηρύγματα? Γιατί μιλάμε κάθε φορά, για πείτε μου. Είτε το κήρυγμα είναι έτσι, είτε το κήρυγμα αλλιώς, μας οδηγεί σε ένα πράγμα. Να αλλάξει ο χαρακτήρας μας. Αυτό δεν είναι? Αυτό είναι. Γιατί ο Κύριος θέλει να φτιάξει την ύφη του. Θέλει να την κάνει καθηκόνα και ομοίωσή του. Να δούμε επιτέλους ότι ταιριάζουμε με τον Ιησού Χριστό. Ταιριάζουμε. Αγρυπνεί στη διακυβέρνηση του σπιτιού της. Και ψωμί οκνηρίας δεν τρώει. Τα παιδιά της σηκώνονται και τη μακαρίζουν. Τα παιδιά την μακαρίζουν. Είσαι η καλύτερη μητέρα. Και λέει τώρα, κοιτάξτε, και ο άνδρας της και την επενεί, λέει ο άνδρας της. Δεν είναι ωραίο? Λέει, πολλές θυγατέρες φερθήκαν άξια. Πολλές γυναίκες μπορούν να σταθούν άξια δίπλα στον Κύριο. Πολλές εκκλησίες μπορούν να σταθούν άξια στον Κύριο. Εσύ όμως, τι έκανες? Τις ξεπέρασες αυτές. Βλέπετε, ο Κύριος ψάχνει κάτι ξεχωριστό. Η λέξη ξεχωρίζω είναι Άγιος. Αυτό δεν είναι? Κάποιοι δεν ξέρουν καν την λέξη. Κάποιος μου έλεγε στη δουλειά, μιλούσαμε και ξέρει αυτός τι πιστεύω και μου λέει, α, ο Γιάχφε. Ο Γιάχφε, μου λέει, είναι Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Του λέω, όταν πηγαίνεις στην εκκλησία, λες αλληλούια? Σου ψάλλει ο άλλος αλληλούια? Λέει, ναι. Ξέρεις τι σημαίνει? Του λέω, αλληλούια. Δόξα στο Γιάχφε, του λέω, λες. Δεν ξέρουν οι ανθρώποι. Άγιος λοιπόν είναι κάτι που είναι ξεχωριστό. Αμήν. Και ο Κύριος θέλει να σε δει κάτι σαν Άγιο. Κάτι που είναι ξεχωριστό για αυτόν. Πολλοί είναι άξιοι του επένου του Κυρίου. Τα καταφέρνουν, καλά τα καταφέρνουν. Αλλά αυτή η γυναίκα, ρε παιδί μου, ξεχωρίζει. Είναι το κάτι άλλο. Το να γίνεις ξεχωριστός είναι γιατί ενδιαφέρεσαι γι' αυτό. Όταν πρωτοέπιασα δουλειά σαν μηχανικός, δεν ήταν κάτι που με ενδιάφερε ιδιαίτερα. Τότε δεν είχαμε και πολλές επιλογές, δεν μου άρεσε το σχολείο. Εφόσον δεν σε αρέσει το σχολείο, πήγαινε στο θείο σου που είναι μηχανικός να γίνεις και εσύ μηχανικός. Πήγαμε στο θείο μας να πάρουμε κανένα μεροκάματο και να γίνουμε κάτι επιτέλους. Όμως με τράβηξε αυτή η δουλειά. είχε ενδιαφέρον για μένα το να βλέπεις κομματάκια και να τα συναρμολογείς και μετά αυτά να δουλεύουν και να γκαζώνεις, είχε ενδιαφέρον. Αλλά για να γίνεις καλός πρέπει να ξεχωρίσεις. Και όλη μου η σκέψη ήταν να δω τι έκανε, πώς το έκανε, γιατί το έκανε. Ο Θεός μου έλεγε, θα μου κάνεις 2 ερωτήσεις την ημέρα για να γίνεις καλός μαθητής. Ποτέ δεν του έκανα ούτε μία. Και δεν ήξερε καν τι μάστορας ήμουν. Αλλά παρατηρούσα συνέχεια, με ενδιάφερε τι έκανε, γιατί το έκανε. Έβλεπα που έπλυνε κάτι, το έβαζε εκεί πέρα, το έβαζε έτσι, το έβλεπε διαφορετικά, έβλεπε εκεί. Γιατί το κάνει αυτό? Ήθελε ένα εργαλείο και πριν μου το ζητήσει το κρατούσα έτσι. Ένα δεκαράκι. Και μου έλεγε δεκαράκι και γινούσε εμένα και έβλεπε ήδη το χέρι μου απλωμένο και το κρατούσε. Και με έβλεπε καλά καλά. Όταν ενδιαφέρεσαι για κάτι, θα ξεχωρίσεις. Ο Θεός θέλει να ξεχωρίσουμε, αδερφοί. Αμήν. Όταν αγαπάς κάτι, θέλεις να το γνωρίσεις. Να γνωρίσεις την καρδιά Του. Να μπεις μέσα στα όνειρά Του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αυτή είναι η σοφή γυναίκα. Λέει στο 31 τελειώνει και λέει: δώστε της από τον καρπό των χεριών της και τα έργα της ας την επενούν εις τις πύλες. Εκεί που ήταν οι άνδρες. Αυτές είναι οι σοφές γυναίκες. Λέει στις παροιμίες, στο 14 κεφάλαιο και ένα εδάφιο, λέει: οι σοφές γυναίκες οικοδομούν τον οίκο αυτών. Η δε άφρον κατασκάπτει αυτόν δια των χειρών αυτής. Η γυναίκα που είναι σοφή τον οίκο της τον οικοδομεί. Η γυναίκα που είναι άσοφη είναι άφρον, κατασκάπτει, λέει, το σπίτι της με τα χέρια της. Ας δούμε τα χέρια μας γιατί τα έχουμε. Για να οικοδομήσουμε ή για να κατασκάψουμε. Αμήν. Οι τρόποι μας. Στα παιδιά μας, οι τρόποι μας. Στον άντρα μας, οι τρόποι μας. Στα αδέρφια μας, στην εκκλησία του Κυρίου. Οικοδομούνε ή κατασκάπτουν. Οικο του Κυρίου. Το πώς συμπεριφερόμαστε έξω σε ανθρώπους έχει μεγάλη απήχηση. Εκτές μου έστειλε μία φωτογραφία. Ήταν μία νταλίκα τεράστια και έγραφε στα αγγλικά: ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας. Με μεγάλα γράμματα, τεράστια, από τη μία μεριά μέχρι την άλλη. Δηλαδή, πόσα μέτρα να σου είναι μακριά, θα το βλέπεις αυτό. Το θέμα δεν είναι τι γράφουμε σε αυτή την ταμπέλα. Το θέμα είναι ότι αυτός ο οδηγός πρέπει να αντιπροσωπεύει αυτό που γράφει. Το ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας είναι δεδομένο, δεν αλλάζει. Είτε το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, το όχι. Δεν σταυρώθηκε κανένας άλλος για σένα, δεν σταυρώθηκε κανένας άλλος για μένα. Ο μόνος που άπλωσε τα χέρια του και τα σταυρώσανε, ο μόνος που έδωσε τον πόγονά του στους μαθητές, την πλάτη του, σε αυτούς που το μαστιγώσανε, ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Και λέει ο λόγος του Κυρίου: με τις πληγές αυτού του ανθρώπου εμείς θεραπευτήκαμε. Δεν υπάρχει άλλος μεσίτης. Το θέμα είναι ότι ο Κύριος ψάχνει μία νύφη που θα αντιπροσωπεύει αυτόν τον μεσίτη. Αμήν. Μία σύζυγο. Ας δούμε πώς ξεκίνησε λίγο στη γένεση η δημιουργία της γυναίκας. Λέει στη γένεση στο 2 και 18: και είπε ο Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμι σε αυτόν βοηθώ όμοιο με αυτόν. Στους 70 λέει πάλι: και είπε Κύριος ο Θεός, ου καλό είναι τον άνθρωπο μόνο πίσω με. Αυτό βοηθών κατά αυτόν. Στα εβραϊκά, αυτό που λέει εκεί πέρα, θέλω κάμι εις αυτόν βοηθώ όμοιο με αυτόν, η λέξη δεν γέρνει στην ομοίωση. Όπως και στους 70 δίνουνε, ας κάνουμε έναν άνθρωπο όπως είναι αυτός, κατά αυτόν. Δείχνει, η λέξη αυτή δείχνει να έχει τα ίδια όνειρα με αυτόν. Το ίδιο θέλω με αυτόν, τις ίδιες επιδιώξεις με αυτόν. Δηλαδή έφτιαξε τον Αδάμ και ο Θεός ήθελε η Εύα που είναι βοηθός του Αδάμ. Αμήν. Σαν τύπος η γυναίκα είναι βοηθός του Αδάμ. Εάν δεν τους ζήσουμε αυτούς τους τύπους, αδερφοί, την ουσία πώς θα την πιάσουμε, που εμείς σαν εκκλησία πρέπει να είμαστε βοηθός του Κυρίου και όχι ο αρχηγός του Κυρίου. Δεν πας ποτέ στην προσευχή σου να πεις: Κύριε, θέλω να κάνεις αυτό, θέλω να σωθεί αυτός, θέλω να γίνει έτσι. Ξέρετε, πολλές προσευχές είναι έτσι. Ναι, πατέρα Αβραάμ, αλλά αν αναστηθεί κάποιος, θα πιστέψουν. Και του λέει ο άγγελος: όχι, δεν θα πιστέψουν. Έχουν τον Μωυσή και τους προφήτες. Κι αν αναστηθεί ο άνθρωπος, δεν θα πιστέψουν. Μα τι λες τώρα, Ανάσταση νεκρών, να τη δούνε μπροστά τους και να μην πιστέψουν. Γίνεται αυτά τα πράγματα? Γίνονται, γίνονται. Ο λόγος του Κυρίου, λέει, είναι βεβαιωμένος. Δεν είναι αρρολογίες. Αναστήθηκε ο Λάζαρος και τι γινότανε? θέλαν να σκοτώσουν και τον Λάζαρο και τον Ιησού Χριστό. Αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός και οι Φαρισαίοι τι κάνανε? Πήγαν οι Ρωμαίοι και του εξηγήσανε, αναστήθηκε. Ξύπνοι ήμασταν. Ήρθαν άγγελοι, ανοίξαν την πέτρα και βγήκε. Μην το πείτε πουθενά αυτό. Πάρτε χρήματα και πέστε ότι τον κλέψανε. Κινδυνεύαμε θάνατο αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά βλέπετε, έγινε τέτ α τέτ με τους Ρωμαίους αρχηγούς μαζί με τους Φαρισαίους και το σκεπάσαν το θέμα. Γίνεται? Γίνεται. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να μας κάνει ένα με τις δικές του ιδέες και με τις δικές του αντιλήψεις. Και σαν εκκλησία πρέπει να υποταχτούμε στα όνειρά του. Στο δικό του όνειρο, στη δική του όραση, σε αυτό που αυτός έχει. Ωραία. Ας πούμε ότι κάποια στιγμή η Δέσπο παντρεύεται εμένα. Και εμένα μου αρέσουν τα άλογα. Δεν είμαι ακόμα εν κυρίω. Και μου αρέσει και η ιστιοπλοεία. Τι πρέπει να κάνει η Δέσπο? Να μου πηγαίνει κόντρα? Να με βάλει μέσα στα δικά της παπούτσια? Τι λέτε? Αλλαγή. Δεν είναι υπομονή, είναι αλλαγή. Αμήν. Είναι αλλαγή. Λέει, έκανε βοηθό όμοιο με αυτόν. Το καταλαβαίνουμε? Άρα εγώ χρειάζομαι τι? Βοήθεια. Άμα ο ένας λέει κόκκινο και άλλος λέει πράσινο, πού θα καταλήξει όλο αυτό? Πού θα καταλήξει, αδερφοί? Πείτε το. Σήμερα είναι πολύ εύκολο να πάρει ο άνθρωπος διαζύγιο. Τάνκ, τα σπάει όλα, τελείωσε. Γιατί? Κόκκινο, πράσινο. Και λέει στο 21, θέλω να δούμε τη δημιουργία για να την καταλάβουμε. Μέσα από τη δημιουργία μπορείς να καταλάβεις γιατί ο Θεός ποίησε τον άνθρωπο. Γιατί με έκανε, γιατί με δημιούργησε, γιατί έκανε άντρα, γιατί έκανε γυναίκα, γιατί είναι ο Κύριος, γιατί υπάρχει νύφη του. Και λέει, και επέβαλε ο Κύριος ο Θεός έκσταση επί τον Αδάμ, στο 21, και κοιμήθη. Και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπο αυτής. Και κατασκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευρά την οποία έλαβε από τον Αδάμ εις γυναίκα και έφερε αυτήν προς τον Αδάμ. Λέει τώρα στους 70, στο 22, και οκοδόμησε Κύριος ο Θεός την πλευρά ειν έλαβε από τον Αδάμ εις γυναίκα και ήγαγεν αυτή προς τον Αδάμ. Ο Κύριος λοιπόν είπε, ας ποιήσομεν βοηθώ για τον άντρα. Αμήν. Από πού δημιούργησε τη γυναίκα? Έπιασε τον Αδάμ από το χώμα και δημιούργησε έναν καινούριο άνθρωπο. Φύσηξε επάνω του πνοή η ζώσα, του έδωσε το πνεύμα του και δημιούργησε τον άνθρωπο. Όταν ήρθε η ώρα να δημιουργήσει την Εύα, από πού τη δημιούργησε? Δεν μπορούσε να πιάσει ο Κύριος ξανά ακόμα από κάτω από τη γη και να δημιουργήσει μια γυναίκα? Τι λέτε? Μπορούσε? Μπορούσε. Γιατί έπιασε την πλευρά του Αδάμ? Την είχε ανάγκη? Γιατί την έπιασε, αδερφή? Θέλει να μας δείξει κάτι μήπως ο δημιουργός μας? Λέει, έβγαλε την πλευρά της και την οικοδόμησε. Δείχνει μια κατάσταση κτισίματος. Πάνω στην πλευρά δηλαδή ο Κύριος οικοδόμησε κάτι. Και μ' αρέσει αυτή η σκηνή, γιατί αυτή η σκηνή είναι του Ιησού Χριστού. Αμήν. Που ο Κύριος μας πήρε από τη θυσία του, από την πλευρά του που εξεκέντησαν. Είμαστε καρπός από αυτή την πλευρά και οικοδομούμαστε σιγά σιγά. Αμήν. Οικοδομούμαστε, λέει, σαν οίκος Θεού, σαν κατοικητήριο Θεού. Οικοδομούμαστε. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη η δέσποινα μπει στα όνειρά μου. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή εγώ σαν εκκλησία του Κυρίου να συλλάβω και να μπω μέσα στα όνειρα του Κυρίου, αλλά ο Κύριος έχει μια βάση. Αμήν. Και η βάση είναι ότι εγώ αναγεννήθηκα μέσα από τον Ιησού Χριστό. Αν μπορώ να πω ότι η μήτρα που κατασκεύασε την Εύα ήταν η πλευρά του Αδάμ. Το καταλαβαίνουμε. Από εκεί που βγήκε η Εύα ήταν η πλευρά του Αδάμ. Από εκεί βγήκε. Από εκεί γεννήθηκε. Γι' αυτό και όταν την είδε ο Αδάμ την Εύα, τι είπε? Τούτο είναι οστό από τα οστά μου και σάρκα από τη σάρκα μου, και θα ονομαστεί πώς? Ανδρής. Γιατί από τον άντρα ελήφθηκε. Φοβερή τύπη. Ενώ είμαστε νύμφοι του Κυρίου, ο Κύριος λέει ότι γινόμαστε στο μέτρο της ηλικίας σε άνδρα τέλειο. Εν Χριστώ Ιησού δεν υπάρχει άρσεν και θήλη. Στον ουρανό δεν υπάρχει ούτε αρσενικό ούτε θηλυκό. Ξέχασέ τα στον ουρανό όλα αυτά. Αυτή τη ζωή που ξέρεις εδώ, ξέχασέ την. Δεν υπάρχει ούτε αρσενικό ούτε θηλυκό. Και ούτε ουδέτερο. Για να το τακτοποιήσουμε και αυτό το θέμα, γιατί στη γενιά μας πρέπει να το λέμε και αυτό. Αμήν. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Όμως για τώρα υπάρχουν, γιατί μας μιλάνε αυτά τα πράγματα. Για να πάει λοιπόν καλά ένα σπίτι, πρέπει να καταλάβεις ότι ξέρεις κάτι. Δεν είμαι τυχαία, βγήκα από το πλευρό του άντρα μου. Άρα είμαι βοηθός του, γιατί λέει το πλευρό. Άμα σπάσει ένα πλευρό, να δεις τι γίνεται. Την ανασάνεις δεν μπορείς. Κάθε αναπνοή σου είναι πόνος. Θέλει ο Κύριος κάποιος να είναι στα πλευρά του άντρα. Αμήν. Δεν θέλει να είναι απέναντι από τον άντρα. Θέλει να είναι κάποιος στα πλευρά. Και εμάς ο Κύριος μας θέλει δεξιά του και αριστερά του μας θέλει. Αυτό μας θέλει ο Κύριος. Λέει στην Α Κορυθίους στο 11 και 8, διότι ο ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, αλλά η γυνή εκ του ανδρός. Επειδή δεν εκτίστη ο ανήρ για τη γυναίκα, αλλά η γυνή για τον άνδρα. Δεν εκτίστηκε, λέει, ο άνδρας για τη γυναίκα. Μην προσπαθείς να τον κάνεις όμοιος. Αμήν. Αμήν. Δεν εκτίστηκε, αλλά εκτίστηκε, λέει, γυναίκα για τον άνδρα. Εάν δεν το κατανοήσουμε αυτό, πνευματικά μπορούμε να το κατανοήσουμε? Τι λέτε? Δεν εκτίστηκε ο Ιησούς για μας, αλλά εμείς κτιστήκαμε για να είμαστε βοηθοί του. Εμείς κτιστήκαμε. Η μόνη περίπτωση να πούμε ότι ξέρεις κάτι, ωραία, μέχρι πριν γνωρίσουμε παραδείγματος χάρη τον Κύριο, για να μπορούσαμε χωρίς τον Κύριο να τα πάμε καλά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια στον κόσμο, ίσως εξαιρέσεις, δεν ξέρω, που πάνε πολύ καλά. Έχω δει, ας το πούμε, ζευγάρια κατά καιρούς, ή έχω ακούσει ζευγάρια κατά καιρούς που οι άνθρωποι πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Είναι γιατί μπαίνουν μέσα στην όραση του άλλου. Μπορούν να υπηρετήσει τον άλλο πάνω σε αυτό που σκέφτεται. Και έτσι η οικογένεια πάει πάρα πολύ καλά, γιατί ζει το λόγο χωρίς να ξέρει το λόγο. Πράττουν τον νόμο χωρίς να ξέρουν καν τον νόμο. Πόσο μάλλον εμείς, γιατί εμείς πρέπει να κατανοήσουμε τον λόγο για να μπορέσουμε να το βάλουμε και σε εφαρμογή στο πνευματικό πεδίο. Ο Κύριος μας καλεί αυτές τις μέρες αυτό, αδερφοί, να γίνουμε νύμφοι του. Δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Τα περιθώρια, εάν τα καταλαβαίνουμε, αν τα βλέπουμε γύρω μας, τι κάνουνε? Στενεύουν. Έχουνε χαλάσει όλα τα πάντα. Και τρέχουνε στην Ελλάδα μας, τρέχουνε με ραγδαίους ρυθμούς. Εδώ είστε και εδώ είμαι. Θα δούμε φοβερά πράγματα να αλλάζουν πάρα πολύ σύντομα. Το θέμα είναι εμείς, σαν νύφη του Κυρίου, αλλάζουμε, ετοιμαζόμαστε. Στη ζωή εν Χριστώ, να πούμε αυτό και τελειώνουμε, τα πάντα αλλάζουν. Αμήν. Κοιτάξτε τι λέει στην 2 Κορινθίους 5 και 17. Όθεν, εάν τις είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα είναι νέα. Τα όνειρα λοιπόν που είχα πριν το Χριστό, είτε ήταν με τα ιστιοφόρα, είτε με τα άλογα, είτε ξέρω εγώ τι όνειρα είχα, έχουν αλλάξει. Λέει ότι τα πάντα πλέον τα θεώρησα, λέει ο Απόστολος Παύλος, σκύβαλα σκουπίδια μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Θεού μου, του νηφίου μου. Αντιλήφθηκε ο Παύλος ότι, ξέρεις κάτι, είμαι σαν τη νύφη και θέλω πλέον να μπω στα όνειρα, στην όραση, στο πιστεύω του νηφίου μου. Εκεί δεν χωράει ούτε άλογο μου. Δεν μπορώ να βρω έναν τρόπο να στριμώξω το ιστιοφόρο μου. Όλα αυτά τι είναι για μένα πλέον? Αρχίζουν και γίνονται εμπόδια, σκουπίδια. Αμήν. Και αυτό αλλάζει τη ζωή μας εν Χριστώ και τον δύο. Όταν λοιπόν ο Κύριος καλεί, και θα μιλήσουμε πάρα πολύ για όλα αυτά, για τον γάμο, θα μπούμε σε μια σειρά για να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Όταν λοιπόν ο Κύριος με καλεί για να κάνω το έργο του Κυρίου και εγώ πρέπει να λείπω, τι θα μου πει η Δέσπο? Πού ήσουν, τι ήσουν, πάλι στην εκκλησία ήσουν, πάλι προσευχόσουν, πάλι έφυγες, δεν έχουμε χρόνο για ένα καφέ? Που έχουμε χρόνο, πάντα υπάρχει. Αυτή η γυναίκα στην ουσία κατασκάπτει τον οίκο της με τα χέρια της για να τον καταστρέψει. Γιατί δεν καταλαβαίνει ότι ο άντρας της ή η γυναίκα εν Χριστώ αρχίζει και βλέπει τον νηφίο, τον Κύριο, σαν τον νηφίο της. Εκεί μπαίνει ένας ανώτερος νηφίος. Να σας το διαβάσω. Αυτό το λέει στον Ισαΐα. Λέει στον Ισαΐα: επειδή ο άνδρας σου είναι ο ποιητής σου. Ποιος είναι ο άνδρας σου? Ο ποιητής σου. Κάποια στιγμή η σχέση αυτή που έχουμε εγώ και η Δέσπορ θα λήξει. Έχει ημερομηνία λήξης. Αμήν. Η σχέση σου με τον ποιητή σου δεν αλλάζει. Το να γίνεις ένα με το Θεό, να προσκοληθείς και να γίνεις ένα με το Θεό, αυτό δεν πρόκειται να το αλλάξει κανένας και τίποτα ποτέ. Ποτέ. Δεν μπορεί να μπει κάτι σε αυτή τη σχέση. Γι' αυτό εδώ στον Ισαΐα λέει ότι ο ανήρ σου, λέει, θα είναι ο ποιητής σου. Το όνομα του είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και ο λυτρωτής σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Αυτός θα ονομαστεί ο Θεός ολόκληρος της γης. Γιατί λέει θα ονομαστεί? Δεν είναι ο Θεός ολόκληρος της γης? Είναι. Αλλά τώρα έχει αφήσει κάποιον να κυριαρχεί εξαιτίας του θέλω του ανθρώπου. Αμήν. Σε όποιο θέλεις, λέει, τον εαυτό σου τον δίνεις δούλο. Ο άνθρωπος λοιπόν διάλεξε να άρχει αυτός ο κοσμοκράτορος που υπάρχει πάνω σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό είπε και στον Χριστό: δικά μου είναι τα βασίλεια, σε όποιον θέλω τα δίνω. Γι' αυτό λέει θα ονομαστεί ο Κύριος όλης της γης, στη χιλιέτη βασιλεία. Και κλείνουμε με αυτό. Είναι αυτό που είχα πει πιο πριν στους Φιλιππισίους 3 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμιζα ζημία δια τον Χριστό. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημιά δια το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστό. Κάποια στιγμή λοιπόν τα όνειρά μας πρέπει να τα πετάξουμε στο ένα σάκο σκουπιδιών. Αμήν. Γιατί? Γιατί πολλά από αυτά τα όνειρα μας ζημιώνουν. Όταν δηλαδή μας ζημιώνουν αυτά, δεν μας αφήνουν να μπούμε μέσα στην όραση πιανού του Κυρίου μας. δεν μας κάνουν πραγματικά το βοηθό του, να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε. Δεν έχουμε πλαστεί πλέον γι' αυτό, για να είμαστε βοηθοί του. Δεν βγήκαμε μέσα από την πλευρά του για να στηρίξουμε το έργο του, να βοηθήσουμε το έργο του. Θέλουμε να γίνουμε, αδερφοί, όχι απλώς μια καλή γυναίκα, μια καλή σύζυγος, αλλά να ξεπεράσουμε, όχι μια καλή εκκλησία, είμαστε μια καλή εκκλησία. Θέλουμε να το ξεπεράσουμε αυτό και να γίνουμε οι νύμφοι του Κυρίου. Από μας εξαρτάται. Από μας εξαρτάται. Αμήν. Πολλές είναι αυτές που αγαπάει ο Κύριος. Αλλά μία έχει ξεχωριστεί, την περιστερά του, όπως λέει στο άσμα μάτων. Θέλουμε αυτό τον τίτλο. Θέλεις να σε βλέπει σαν γυναίκα ο άντρας σου με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, πολλές όμορφες υπάρχουν. Λέγε, προχτές διάβαζε ένα συνάδελφος μία ερώτηση που έκανε μία σύζυγος τον σύζυγό της. Και λέει, εάν λέει, ήμουν εγώ κάπως αλλιώς και μια άλλη ήταν σαν εμένα, θα με απατούσες με αυτήν? Δύσκολη ερώτηση, η ερώτηση παγίδα. Μα δεν είναι το εξωτερικό. Αμήν. Δεν είναι το εξωτερικό. Η ομορφιά του ανθρώπου βρίσκεται μέσα του. Είναι μέσα του. Οπότε και η ομορφιά της θυγατέρας του Κυρίου ή της νύφης του Κυρίου είναι μέσα της. Ο Κύριος λοιπόν μας καλεί να ανεβούμε ένα μεγαλύτερο στάδιο αγάπης για αυτόν. Μπορούμε, αδερφοί? Αμήν. Αμήν. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.